καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και όλα καλά, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Κυριακή. Βέβαια μας τα μουσκεψε λίγο ο Ολυμπιακός. Είχαμε και την ατυχία αυτή με τον Ελ Κάμπι. Για να δούμε, 7 μήνες λέει ο Βασίλης εδώ, μου λέει θα είναι έξω. Για 7 μήνες. Σήμερα πάντως θα γίνει η επέμβαση από τον Θεό. Έτσι δεν είναι, ωραία. Ξεκίνησα με τα αθλητικά, γιατί θα συνεχίσω πολύ πιο εύκολα, αφού πω πρώτα ότι 1-1 ήταν Ολυμπιακός, 5-0 η ΑΕΚ, συντριβή για τον Άρη. Και σήμερα ένα σπουδαίο παιχνίδι, όλα αυτά βέβαια θα τα ακούσετε στα αθλητικά, απλώς εγώ θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά το πρόλογό μου, γιατί παροχές του Μητσοτάκη. Τώρα, σήμερα λοιπόν ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο είναι ο Βασίλη. Ώρα, 10:30. Για δες την ώρα. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Πάντως οι ομάδες όλες μαζί είναι τώρα στη βαθμολογία μετά την τρίτη θέση. Μετά τα τρία παιχνίδια δηλαδή. Δεν διαφέρει κανείς εκτός αν σήμερα ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό. 9:30. Ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Βέβαια, όλα τα αθλητικά θα τα ακούσετε και θα τα μάθετε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα θέματα των παροχών. Δεν είναι παροχολογία, όχι, είναι παροχές. Είναι πραγματικές παροχές και όχι λαγούς με πέτρα χίλια που έταξε ο Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, και να απαντήσω σε κάποιους καλοθελητές που στέλνουν μηνύματα ότι κάποιοι τα παίρνουν μαύρα, οτιδήποτε άλλο. Ας μας αποδείξει κάποιος ότι κάποια ονόματα τα οποία αναφέρουν τα παίρνουν μαύρα, με στοιχεία, με αποδεικτικά στοιχεία όμως. Τότε ναι, να το σχολιάσω και να αναφερθώ σε αυτό. Χωρίς στοιχεία, μόνο με λόγια, και βέβαια τα λόγια πετούν και από ανώνυμους κιόλας, πάει πολύ. Λοιπόν, συνοπτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι η προεκλογική έκθεση αυτή, και βέβαια να σας πω ότι είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία, είναι αυτή η έκθεση είναι η 90. Λοιπόν, τώρα στις 25 του Σεπτέμβρη, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα γίνει η καταβολή του διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος του 2024. Αναδρομικά είναι αυτά. Στις 30 του μήνα, Νοεμβρίου, πάντα του 2026, θα γίνει η καταβολή επιστροφής ενοικίου και πάλι διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025. Είπαμε ότι είναι αναδρομικά. Τώρα, στην 1η Νοεμβρίου του 2026 έχουμε την έναρξη επιστροφής του φόρου αγροτών στην Αντλία, έτσι λέγεται πια. Στην Αντλία, κάτι που το ζητούσαν οι ίδιοι. Στην Αντλία το νέο σύστημα, έτσι. Κάτι που το ζητούσαν οι ίδιοι οι αγρότες. Να πούμε ακόμα ότι τέλη Δεκεμβρίου του 2026 θα γίνει η καταβολή αυξημένων συντάξεων για το Γενάρη βάσει του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, βέβαια, έτσι. Είναι το γεγονός αυτό χωρίς να γίνεται πια συμπληρωμός σε εκείνα τα κουτάκια του Κατρούγκαλου στην προσωπική διαφορά, η οποία καταργείται από το νέο έτος. Να πούμε ακόμα ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 γίνεται ο μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέχνων έως και 20.000. Την 1η του Γενάρη του 2027 θα γίνει η τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Αυτό είναι ένα σπουδαίο και πρέπει να το δουν διαφορετικά όλοι. Την 1η Ιανουαρίου πάλι του 2027 θα γίνει η μείωση χρεώσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ κτλ. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι είναι καλό, Βασίλε, δεν είναι. Να σου κόψει και 10 ευρώ δεν είναι. Εντάξει. Τον Ιανουάριο πάλι θα έχουμε την έναρξη του κουμπαρά για τη νέα γενιά του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για τα βρέφη έως και 2 ετών. Και το Γενάρη πάλι του 2027 θα γίνει η έναρξη προγράμματος Σπίτι μου 3.
να πάρουμε μια ανάσα, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Για πάμε, Βασίλη.

0: Στα μέσα του Μαρτίου του 2027 θα γίνει βεβαίωση έμφυα. Θα γίνει κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και 2.200 κάτοικοι σε Δυτική Μακεδονία. Τώρα γιατί δεν το καταργεί για όλους, να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι σου, είναι δυνατόν? Λοιπόν, από 1 Απριλίου του 2027 έχουμε αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύροντας βέβαια τριετίες και επιδόματα. Α, είναι σπουδαίο αυτό, ε! Από 1 Απριλίου του 2027 πάλι έχουμε μία μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και του ιδιωτικού τομέα. Και από τα μέσα Μαρτίου έως και τα μέσα Ιουλίου του 2027 είναι η περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά γι' αυτό θα τα πούμε μετά από ένα όμορφο τραγούδι που ήδη έχει ετοιμάσει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Για να δούμε λοιπόν τη μείωση των φόρων. Έχουμε πρώτον μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος του 2026, ύψος 402 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό βέβαια ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, έχουμε μία επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως και 2.000 κατοίκους και ειδικές προνόμιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας, με κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ.

έχουμε μια κατάργηση του τέλους επιδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ακόμα μια μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026 με κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος του 2026 με κόστος 43 εκατομμύρια ευρώ. Και ακόμα, υπάρχει μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 2.000 ευρώ με κόστος 87 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό βέβαια εξαρτωμένου τέκνου, στην φορολογία εισοδήματος δεν θα συμπολογίζονται στα 3.000 ευρώ εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Για τη φορολόγηση σας είπα ορισμένα πράγματα παραπάνω για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, στις 30 Νοεμβρίου του 2027 θα γίνει εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου του, όπως και το 2026 που είχαμε, για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Είναι για το φορολογικό έτος το 2026. Κάθε Νοέμβριο θα γίνεται αυτό. 30 Νοεμβρίου του 2027 θα γίνει και πάλι καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους αμαία και ανασφάλιστες υπερήλικες κατηγορίες. Τέλη του Δεκέμβρη του 2027 θα γίνει καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει του πληθωρισμού του ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Και το Δεκέμβριο του 2027, μιλάμε πάντα για το 2027 πλέον, έτσι, θα είναι πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μείκτα στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 που θα υπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Πάμε, Βασίλη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας μετέδωσα τα μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός και τις παροχές που έκανε, ιδιαίτερα κατά την ομιλία του στο Βελίδιο, εκεί όπου βεβαίως έδωσε και στους συνταξίους το κάτι της τους, όπως βέβαια αναφέρεται στα όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο καλός μου φίλος ο Τάλης ο Κάντας, ο πρόεδρος, για να δούμε τι γίνεται με τους συνταξιούχους, να δούμε τι γίνεται ας πούμε και με το δικό μας το πρόβλημα. Δεν λύθηκε, θα λυθεί, ποιος ξέρει, υπήρχε μια συνάντηση, είχαμε χθες πορείες κτλ. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, με υγεία. Λίγο κουρασμένος, μόλις τάξα.
0: Σε έβλεπα εκεί, εγώ έκανες δραστηριότητες μεγάλες, πρόεδρε.
1: Ναι, και το, κοίταξε να δεις, όπως το είπες και εσύ, το κάτι της.
0: Έτσι.
1: Η λέξη σου αυτή είναι στοχευμένη. Δηλαδή έχεις και την πείρα σου και έτσι πρέπει να είναι.
0: Πες το και τώρα που θα βγεις στα κανάλια, το κάτι της πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα.
1: Μπράβο, αυτό είναι το κάτι της. Έδωσε λοιπόν ένα πενηντάρικο παραπάνω από τα 350
0: στα 400.
1: 400. Πάλι έχει βάλει ηλικιακά όρια και δυστυχώς
0: 65 ετών και πάνω.
1: Το 400 δεν θα το πάρουν οι σκληρά εργαζόμενοι, όπως είναι οι Έλληνες ναυτικοί μας, όπως είναι οι οικοδόμοι, όπως είναι αυτοί που δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία, που τους δίνουν όμως το δικαίωμα να βγουν σε μικρότερη ηλικία, σε 62 χρόνια, με τα απαραίτητα ένσημα στη ζωή τους. Και τους ανθρώπους αυτούς τους αποκλείεις. Όπως αποκλείεις και τις χείρες και τους χείρους που βγήκαν σε μικρότερη ηλικία επειδή έτυχε και πέθανε ο σύζυγός τους. Έτσι, εγώ νόμιζα ότι τα ηλικιακά κριτήρια πρέπει στις διευκρινιστικές, στη συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη την εβδομάδα που έρχεται.
0: Να τεθεί το ερώτημα, βέβαια, έτσι είναι, σωστό.
1: Παρότι τον συναντήσαμε την Τρίτη που πέρασε τον κύριο Πιερακάκη, έτσι στο Υπουργείο Οικονομικών, περιμένατε τον κύριο Πρωθυπουργό να εξαγγείλει τα μέτρα. Δυστυχώς, κοίταξε να δεις. Είναι και το τελευταίο ευρώ είναι πρόσδεκτο στην τάξη των συνταξιούχων.
0: Μα τι λες τώρα, κύριε Κάντα μου, βέβαια τέλει μου, είναι έτσι όπως το λες.
1: Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όπως ξέρεις, είναι σαν τάτα της φτώχειας και της
0: έτσι. Για το επικουρικό έγινε λόγος τίποτα.
1: Τίποτα για τις επικουρικές δεν είπε λέξη. Την αύξηση αυτή που θα δώσουμε στο τέλος του Δεκέμβρη το 3%, το 2,5%, πινάκια και αυτό, αλλά το ουσιαστικό εκείνο που περιμέναμε όλοι και είχαν δώσει και ελπίδες τα ΜΜΕ που ακούγαμε, ότι τουλάχιστον θα πάρει μέτρα που θα ανακουφίσουν τον κόσμο από την ακρίβεια και την ασκοκέρδεια. Που μέσα σε αυτούς είναι και τα 2,5 εκατομμύρια του συνταξιούχων. Δυστυχώς δεν είδαμε κανένα μέτρο να αναφέρει.
0: Μάλλον σήμερα κατά τη διάρκεια, τέλη μου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενδεχομένως να τεθούν τέτοια ερωτήματα και να πάρουν απαντήσεις διευκρινιστικές από τον Πρωθυπουργό ή δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου.
1: Έτσι είναι, πρέπει. Κοίταξε να δεις. Μακάρι να ήταν οι δημοσιογράφοι, ήταν τον κύριο Πουντονή, που να μπορούν να του κάνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Μακάρι να τεθούν τέτοιες και να απαντήσει. Γιατί.
0: Πάντως αυτή η ερώτηση πρέπει να τεθεί οπωσδήποτε. Γιατί οι άλλοι κάτω των 65 ετών, γιατί οι χείρες, γιατί οι χείροι, γιατί όλοι αυτοί δεν παίρνουν αυτό το 400.
1: Γιατί δεν μείωσε τουλάχιστον το φόρο
0: έτσι.
1: Το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.
0: Και γιατί ο έμφυα, γιατί ο έμφυα μόνο για κατοίκους έως 2.000 χωριά και έως και 2.500 σε Δυτική Μακεδονία. Γιατί εμείς εδώ πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά ήταν, αγαπητέ Γιώργη.
0: Πρόεδρε, ναι, έλα πρόεδρε.
1: Σε προεκλογική περίοδο
0: μπαίνουμε, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε πάλι στους δρόμους του αγώνα. Πάλι μέσα Νοέμβριο θα κάνουμε πάλι συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ίσως να πάμε να τον δούμε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μπορέσαμε βέβαια χτες η μεγαλειώδη συγκέντρωση που κάνανε οι συνταξιούχοι από όλη τη χώρα. Βρεθήκαμε εκεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και πορευθήκαμε όσο μπορέσαμε μέχρι το Βελίδιο. Δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε καμία αντιπροσωπεία, αλλά ήδη τα αιτήματά μας τα είχαμε διαβάσει και στον κύριο Πιερακάκη και στην κυρία Κεραμέως με υπομνήματα κτλ. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε κάτι πίσω από τα κλεμμένα που μας πήραν από το 2010 μέχρι και σήμερα. Όλοι αγαπητοί, και να μην εξαιρέσουμε κανέναν. Όλοι τους. Και περίμενα και κάτι που να μου ξεφύγει, έτσι. Τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε 400 ευρώ.
2: Έτσι, ναι, ναι, σωστό.
1: Αγαπητέ μου.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας που τον ακούσαμε προχθές, τι έδωσε?
0: Τίποτα.
1: Τι έδωσε στους συνταξιούχους?
0: Τίποτα, δεν αναφέρει καθόλου συνταξιούχους.
1: Πες το, να το, μην το λέω εγώ και μου λένε κυνηγά στον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας έταξε λαγούς με πετραχίλια σε όλους τους άλλους εκτός από τους συνταξιούχους. Τίποτα, τους αγνώρισε τελείως.
1: Τελείως μας αγνώρισε, έτσι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς?
0: Να τον αγνοήσουμε.
1: Να τον αγνοήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να τον αγνοήσουμε. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και πάλι το άλλο.
0: Καλημέρα, Πρόεδρε. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο, Κύριακο, μάλλον εν εκτάσει όλα αυτά.
1: Μπράβο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάντα. Τέλη μου, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 6:30, είμαστε εδώ, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ. Και βέβαια αυτή τη στιγμή, μετά όσα μας είπε ο κύριος Κάντας για τους συνταξιούχους και τις παροχές, το κάτι της που πήραμε όλοι από τον Πρωθυπουργό, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και για άλλα θέματα βέβαια, ο στρατηγός ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, ο αναλυτής της εκπομπής, για να μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας. Και θα αρχίσουμε βέβαια, ο στρατηγός ίσως έχει περισσότερες πληροφορίες, με την πτώση του Φάντομ. Καλημέρα σας, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας και στον κύριο Γερασίμου βεβαίως που είναι δίπλα σας.
0: Χωρίς αυτόν δεν γίνεται, διότι είναι ο άνθρωπος με τα φωνητικά κουμπιά που λένε.
1: Ακριβώς, απέναντί σας.
0: Λοιπόν, στρατηγέ μου, είχαμε αυτή την πτώση του Φάντομ σε μια επίδειξη που έγινε στην Τανάγρα. Δεν ξέρω, έχετε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό?
1: Κύριε Κοντονή, δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες, αφού ήδη έχει αναλάβει το έργο η Επιτροπή Διερεύνησης του Δυστυχήματος. Δυστυχώς, χάσαμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας.
0: Άψογα στελέχη από ό,τι ξέρω και από ό,τι λένε. Νέα παιδιά.
1: Έμπειρα στελέχη, έναν επισπιναγό και έναν σμιναγό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Flying Week στην περιοχή της Τανάγρας, τρία μίλια μακριά από το αεροδρόμιο, σε μη κατοικημένη περιοχή, είναι εργοστάσια στην περιοχή εκείνη με οποία κατέπεσε το Φάντομ, διερευνούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και θα προκύψουν από τώρα και στο εξής. Και θα έλεγα να μείνουμε εδώ μαζί με το τριήμερο πέρθος που κηρύχθηκε από πλευράς Υπουργείου Άμυνας για τις ένοπλες δυνάμεις για το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Βεβαίως, ναι, στρατηγέ μου, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Εκτιμώ ότι οι επιφανειακές αναλύσεις και οι όποιες δικές μας απόψεις ή θέσεις δεν έχουν θέση σε αυτά που η Επιτροπή που θα κληθεί και έχει ήδη κληθεί να εξετάσει το συγκεκριμένο τις στοιχές για τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ομάδα πυρογνωμόνων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε τελικά.
1: Έχουν σπεύσει στην περίπτωση.
0: Μα μου κάνει εντύπωση, στρατηγία μου, για το εξής γεγονός, ότι αυτοί ήταν πολύ έμπειροι πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Ασφαλώς ήταν έμπειροι, κύριε Κοντονή, αλλά υπάρχουν και συνθήκες οι οποίες θα διερευνηθούν από πλευράς των εμπειρογνώμων που είπαμε προηγουμένως και θα προκύψουν τα τελικά στοιχεία για την απώλεια των δύο συναδέλφων, οι οποίοι, όπως τονίσατε και εσείς, ήταν εξαιρετικά έμπειροι.
0: Ναι, τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε κάτι καινούριο από αυτά που είπαμε χθες γύρω από όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και εκεί τα γεγονότα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Ή την επόμενη ώρα αλλιώς.
1: Τα πρώτα στοιχεία από τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην σοβούσα σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ορμούς δείχνουν ότι έχουν πληγεί κάποιοι στόχοι σε θαλάσσιο περιβάλλον από πλευράς Αμερικανών, κάποια εμπορικά
0: πλοία,
1: ναι, που μεταφέρουν πετρέλαιο, σε αντίδραση των όποιων εξελίξεων ή προσπαθειών επίτευξης στόχων σε θαλάσσιο πάντοτε περιβάλλον από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης. Υπάρχει ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης που δημοσιεύεται σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ βέβαια, και η οποία αναφέρει ότι οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εντός παρενθέσεως αντιτορπιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς της ΣΕΝΤΚΟΜ, της κεντρικής διοίκησης που έχει την ευθύνη στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση, ο Ναύαρχος Κούπερ εξέδωσε μια ανακοίνωση, ο διοικητής δηλαδή της κεντρικής διοίκησης της ΣΕΝΤΚΟΜ των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία αναφέρει ότι σε κάθε προσπάθεια των Ιρανών να πλήξουν αμερικανικό στόχο ή στόχο που αφορά αμερικανικά συμφέροντα, έναν θα πλήττουν οι Αμερικανοί αντίστοιχους τρεις. Και μάλιστα εδώ το ανησυχητικό, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα, είναι ότι
0: Δεν έτσι, εξαιρεί, έτσι δεν τελειώνει ο πόλεμος όμως.
1: Δεν εξαιρεί, προσέξτε, και στόχους οι οποίες αφορούν τον εμπορικό περιβάλλον των Ιρανών. Δηλαδή στόχους που αφορούν εμπορικά πλοία κλπ.
0: Κατάλαβα. Το ζητούμενο

0: είπαμε, στην περιοχή της νήσου Λαράκ, είναι στην περιοχή του, των στενών, ακριβώς στην περιοχή του, των στενών του Ορμούζ, πολύ κοντά στις ιρανικές ακτές, και την οποία προσπάθησαν να εξοπλίσουν για μία ακόμη φορά οι Ιρανοί, για να ελέγχουν βεβαίως το στενό του Ορμούζ και να προσπαθούν να ελέγχουν και τα πλοία που διέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι, το θέμα πού πάμε, μπορεί να το λύσει, να το λύσει αυτό ο Τραμπ?
0: Φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ...
1: Μην το δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή, αυτό και, περί αυτού πρόκειται.
0: Η εκτίμησή μας είναι, όπως και άλλων διεθνών αναλυτών, και από τις αναλύσεις που διαβάζουμε σε διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αναφέρεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ και ιδιαίτερα του κύριου Τραμπ να πλήξει οικονομικά πλέον το Ιράν σε μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, ούτως ώστε να υποαναχωρήσει στις θέσεις των Αμερικανών ή τουλάχιστον να πάει πιο κοντά στις θέσεις των Αμερικανών όσον αφορά κυρίως για το στενό του Ορμούς, αλλά και για τα θέματα της αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, όπως και άλλα στοιχεία τα οποία έχει περιγράψει ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και καιρό στην όποια στρατηγική του έναντι του Ιράν.
1: Ναι, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι με τούτα και με Κίνα δεν τελειώνουμε, συνεχίζουμε.
0: Ασφαλώς.
1: Και την ύφη, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, την πληρώνουμε εμείς.
0: Ασφαλώς, και παρότι δεν διεξάγονται, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε αυτού πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά πλήγματα από πλευράς Αμερικανών και του Ιράν από την άλλη μεριά σε μοναρχίες, για παράδειγμα, του κόλπου και όχι μόνο, ουσιαστικά τα βαρέλια, το κόστος του βαρελιού πετρελαίου διεθνώς ανεβαίνει. Έρχεται και χειμώνας για το βόρειο κομμάτι του ημισφαιρίου της γης, και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι αυτή η θέση, η διατήρηση των τιμών, ίσως επηρεάσει και άλλες πολιτικές οι οποίες αναφέρονται στη διεθνή πρακτική ανακατονομής ή τουλάχιστον διαγωνισμού ισχύως.
1: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, οι συζητήσεις γίνονται ή έπαψαν τελείως? Ενώ κουβέντα να γίνεται, που κάνανε παλιά, κουβέντα να γίνεται.
0: Ναι, οι συζητήσεις φαίνεται ότι γίνονται χωρίς να υπάρχουν ή να φαίνονται στα δημοσίως.
1: Ναι.
0: Γίνονται μέσω τρίτων. Φαίνεται ότι το Πακιστάν έχει αναλάβει ένα τέτοιο έργο, αλλά και άλλες μοναρχίες του κόσμου, παραδείγματος χάρη το Κατάρ. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται κυρίως με μυστικό τρόπο και κάποια στιγμή ενδεχομένως να μάθουν λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.
1: Τώρα, για να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Πριν πάμε εκεί, με το καλώδιο έχουμε τίποτα καινούριο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας?
0: Όχι, έχει διαχειριστεί σε όλους τους τόνους, και από πλευράς Ελλάδος αλλά και από πλευράς άλλων παραγόντων, ότι το καλώδιο σε κάθε περίπτωση θα γίνει ή τουλάχιστον θα ποντιστεί εκεί που πρέπει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Εδώ έχουν εμπλακεί και άλλοι φορείς, όπως ήδη γνωρίζουμε, η γαλλική εταιρεία Meridian, η οποία έχει ένα πλειοψηφικό πακέτο πλέον για το θέμα της πόντισης του καλώδιου.
1: Ναι, ενημέρωσαν την Τουρκία αυτές οι εταιρείες, γιατί κάτι τέτοιο ακούστηκε?
0: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες για ενημερώσεις. Σε πάσα περίπτωση, από πλευράς δικής μας έχει διακηρυχθεί επισήμως ότι δεν θα πάρουμε καμία άδεια.
1: Όχι, βέβαια, τότε... οι εταιρείες, μήπως που θα κάνει η εταιρεία, η γνωστή εταιρεία αυτή?
0: Όχι,
1: που έλεγε.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν συμβεί, νομίζω ότι θα γίνει γνωστό διεθνώς. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες προθέσεις για ανακοινώσεις των εταιρεών, αυτά.
1: Εντάξει, είναι δικές του, δικά του.
0: Δεν έχουν λάβει χώρα από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο Ερντογάν είπε ότι συναντήθηκε με τον Πούτιν για τους πυράβλους, τους S-300.
0: 400,
1: ναι. Δεν υπόθηκε όμως τι ακριβώς κουβέντιασαν, εάν θα φύγουν, εάν

0: αποδέχεται τελικά ο Πούτιν να πάει κάπου αλλού ο πύραυλος ή οι πύραυλοι να πάνε κάπου αλλού. Τι γίνεται εδώ?
1: Δεν ανακοινώθηκε κάτι επισήμως στην πρόσφατη συνάντηση.
0: Το θέμα είναι ότι ούτε καν που κουβεντιάστηκε αυτό για μένα. Προσωπικά αυτό πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, οι ανακοινώσεις που έρχονται από την πρόσφατη σύνοδο των χώρων του συμβόλου, όπως ονομάζεται, της Σανγκάη στο Κυργιστάν, αυτό αναφέρουν, ότι δεν συζητήθηκε κάτι επιτόμα, τουλάχιστον δεν φαίνεται να συζητήθηκε, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν έγινε κάποια ανοίξη και από πλευράς Τουρκίας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό δημοσίως. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Κοντονή, εάν θα ήθελε η Ρωσία να έχει πιο κοντά στα σύνορά της αεροσκάφη F-35, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αόρατα από
0: τα ραντάρ, ναι,
1: μέσα αναγνώρισης, ή τουλάχιστον αν θα ήθελε να μην διατηρήσει την όποια σοβούσα ένταξη μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και όχι μόνο στην περιοχή, αν φύγουν οι S-400 από την περιοχή της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν μετακινηθούν κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη στις χώρες του κόλπου, φαντάζεστε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, και εκείνες οι χώρες του κόλπου θα δεχτούν τις ανάλογες πιέσεις, προβλέπει ο νόμος Κάτσα, και πολύ περισσότερο, προσέξτε, εκεί ετούν, κυκλοφορούν, υπάρχουν βάσεις των Αμερικανών, κυκλοφορούν, πετούν αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα έχουν ή θα ήρθουν να συνεργαστούν, εντός παρενθέσεως, με τους S-400, εφόσον πάνε στην περιοχή του κόλπου, παραδείγματος χάρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από ό,τι ακούμε, ή στην περιοχή του Κατάρ. Δεν ξεχνάτε ότι το υλικό που έχουν αυτές οι χώρες, ιδιαίτερως η Σαουδική Αραβία, είναι αμερικανικής κατασκευής, και κάποιες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία έχει ανακοινωθεί ότι θα μπει στο χώρο της πρόσκτησης F-35 στο άμεσο μέλλον. Όπως καταλαβαίνετε, αν κάτι τέτοιο γίνει, θα υπάρξουν και εδώ εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Και μάλιστα έντονες εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, διάβαζα χθες τα νέα. Αυτό που είχαμε κουβεντιάσει εμείς για τα σύνορα και τις τουρκικές ενστάσεις, εννοώ για το φράχτη, τα νέα το είχαν χθες πρώτο θέμα. Η εφημερίδα Νέα. Και λέει ότι αντιδράει η Αθήνα που συνεχίζει κανονικά τις εργασίες. Θέλω να μου πείτε πώς αλλάζουν τα σύνορα τελικά στα δικά μου. Πάνω εκεί. Οι μεταβολές δηλαδή του ποταμού, αυτό εννοώ.
1: Τα σύνορα και οι Κοντονοί δεν αλλάζουν, είναι καθορισμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: καθορισμένα. Η ροή του ποταμού τα αλλάζει?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Απλώς η ροή του ποταμού δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί με ανθρώπινη παρέμβαση, γιατί ο ποταμός, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να ρέει και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά.
0: Ναι, περνάει και από τα δύο μέρη.
1: Ακριβώς, και το σύνορο είναι ακριβώς στη μέση. Τώρα, αν δημιουργεί, που δημιουργεί και κάποιους και κάποιες νησίδες, παραδείγματος χάρη, να σας πω, κάποιες νησίδες συγκεκριμένες που δημιουργήθηκαν.
0: Και τα λέω αυτά σε εσάς, διότι έχετε υπηρετήσει επάνω ως διοικητής.
1: Βρίσκονται κάποιες νησίδες ή εμφανίζονται κάποιες νησίδες στον ρου του ποταμού ή κατά μήκος του ρου του ποταμού, οι οποίες βέβαια μπορεί να είναι πολύ κοντά στη δική μας πλευρά ή πολύ κοντά στην τουρκική πλευρά. Όμως η ροή του ποταμού, όπως είχε καθοριστεί κατά τη συνθήκη της Ροζάνης, είναι συγκεκριμένη και είναι γεωδετικά προσδιορισμένης. Όταν λέμε γεωδετικά προσδιορισμένη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν προσδιορίσει επακριβώς το που ακριβώς είναι τα σύνορα, ενώ τα σύνορα τα χερσαία, αλλά και από πλευράς του θαλασσίου, του υγρού στοιχείου του ποταμού Εύρου. Επομένως, γνωρίζουμε πού ακριβώς είναι τα δικά μας σύνορα και δεν θα μας το υποδείξουν οι Τούρκοι. Πολύ περισσότερο δεν θα μας δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, κανένα κόλλημα στη συνέχιση της κατασκευής του φράκτη, ο οποίος αρχίζει να κατασκευάται και έχει κατασκευαστεί σε πολύ μεγάλο κομμάτι κατά μήκος του Εύρου ποταμού και θα καλύψει όλα τα αντίστοιχα σύνορα. Κυρίως τον παρόντο να σημειώσουμε ιδιαίτερα ότι τα προβλήματα συνήθως δημιουργούνται στην παλαιά κοιτή του ποταμού Εύρου, που βρίσκεται στο λεγόμενο πέταλο του Πέπλου, ένα κομμάτι γης το οποίο είναι δικό μας και βρίσκεται εκεί ήθεν της πλευράς της κοίτης του ποταμού Εύρου, είναι στην περιοχή Πέπλους, του χωριού Πέπλους του Εύρου παραδείγματος χάρη, στο τρίγωνο όπως ονομάζεται πάνω εκεί στο Κάραγας, το οποίο βέβαια βάσει κάποιες συνθήκες, τις συνθήκες έχει δοθεί στην Τουρκία για την λεγόμενη προστασία εντός παραθέσεως τότε της Αδριανούπολης, υπάρχει και το αντίστοιχο κομμάτι γης στην περιοχή των Φερών παραδείγματος χάρη, που εκεί ο ποταμός Εύρος κυλά, ρέει μέσα στην τουρκική πλευρά, ενώ τα σύνορα διαγράφονται στην παλαιά κήτη του ποταμού Εύρου ή σε κάποια κομμάτι της παλαιάς κήτης του ποταμού Εύρου, που είναι χερσαία, δεν είναι ο υδροφόρος η ροή του ποταμού αυτή καθεαυτή. Εκεί οι Τούρκοι, όπως πάντοτε συμβαίνει, συνέβαινε, δημιουργούν κάποιες λεγόμενες ενστάσεις. Όμως ξαναλέω ότι τα σύνορα είναι καθορισμένα και δεν θα εμποδιστούν.
0: Σωστό.
1: Ούτε εμποδίστηκε μέχρι τώρα.
0: Έτσι. Πάνω σε αυτό όμως, διάβασα χθες στο σχόλιο της εφημερίδας Τα Νέα το εξής, ότι λέει ναι ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εμφανίζονται μεταβολές στην κήτη του ποταμού, όπως το αναφερθήκατε κι εσείς, που αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα στη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Επειδή διαπιστώθηκε, λέει, κάτι τέτοια πράγματα, οι ενστάσεις αυτές από την τουρκική πλευρά, η γεωγραφική υπηρεσία στρατού προμηνών προχώρησε σε έναν επαναπροδιορισμό οριοθέτησης, με δεδομένο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχανε και η Ελλάδα μερικές εκτάσεις ολίγων τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χάρτης στάθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι επανήλθαν με κάποιες ήπιες αντιδράσεις, ενώ τώρα επικρατεί μια σιωπή. Τι λέτε σε αυτό?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Ότι τα σύνορα,
0: αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι γεωδετικά προσδιορισμένα. Επομένως, εάν η κήτη του ποταμού αλλάζει και δεν είναι πλέον το μέσο της κήτης του ποταμού το δικό μας και το αντίστοιχο τουρκικό σύνορο, ξέρουμε που ακριβώς περνούν τα σύνορα, είναι προσδιορισμένα, πιστέψτε με, με ακρίβεια εκατοστού. Επομένως, γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουν και οι Τούρκοι, ότι γνωρίζουμε που ακριβώς είναι τα δικά μας σύνορα και δεν χωράνε υποδείξεις. Η γεωγραφική υπηρεσία στρατού έχει τα μέσα και τα πλέον εξελισμένα μέσα πλέον, για να προσδιορίζει και γεωδετικά με ακρίβεια εκατοστού, επαναλαμβάνω, το που ακριβώς είναι τα σύνορα. Επομένως, εδώ δεν χωράν αμφιβολίες για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σωστό. Τώρα θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Την άλλη εβδομάδα μπορώ να σας έχω ή Σάββατο Κυριακή εδώ δίπλα μου?
1: Θεού θέλοντος, κύριε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, για πείτε μου κάτι. Αυτό που είχε πει, προσέξτε τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι θα πάμε στα Ιεροσόλυμα και θα πίνουμε καφέ, το επαναλαμβάνουν οι Τούρκοι διαρκώς. Η απάντηση όμως από την πλευρά της Τελαβίβ, αν θέλετε, όλων εκείνων των ανθρώπων που ζουν εκεί, είναι η ανάλογη. Για κοπιάστε.
1: Κύριε Κοντονή, είναι εμφανές ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν η τουρκική πλευρά τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο συνεχίζει τις αναθεωρητικές τις τάσεις, οι οποίες βέβαια έχουν εξελιχθεί με τη συνεργασία κάποιων παραγόντων και στο εξωτερικό, ίσως και κάποιων παραγόντων που βρίσκονται σε άλλες χώρες, και προσπαθεί να εφαρμόσει μία τακτική η οποία βέβαια αφορά και ενδεχόμενη η προσπάθεια προσέγγισης των κανόνων ισχύως και στην πλευρά του Ισραήλ. Βεβαίως η απάντηση και από πλευράς Ισραήλ ήταν συγκεκριμένη για το συγκεκριμένο θέμα και αφορούσε βεβαίως ότι το Ισραήλ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτεθεί απειλές στα σύνορά του.
0: Βέβαια. Πώς είναι δυνατόν?
1: Νομίζω ότι αυτό που είδαν είδε το φως της δημοσιότητας, ουσιαστικά αναδεικνύει και την όποια προσπάθεια της συγκεκριμένης πλευράς, δηλαδή της πλευράς της εκείδεν του Αιγαίου ακτής, να κατακυριεύσει ή να καταλυσέψει, αν θέλετε, είτε κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, είτε αλλάξει ακόμα και συνθήκες ή πολύ δε περισσότερο να διαβάσει μέσα σε παρένθεση το διεθνές δίκαιο όπως εκείνη κρίνει, ή τουλάχιστον εκείνη κρίνει με τα δικά της συμφέροντα στρατηγικής για την περιοχή. Βεβαίως, εδώ υπάρχει και η άλλη πλευρά και οι άλλες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τη δική τους στρατηγική, όπως η δική μας χώρα, η οποία στηρίζεται και στο διεθνές δίκαιο, παράδειγμα η Ούγκλος που την έχουμε αναφέρει πολλές φορές, που περιγράφει το δίκαιο των θαλασσών και έχει υπογραφεί το 1982, για την οποία οι ήρωες των Αμπάρου εφαρμόζουν όλα τα κράτη ή σχεδόν όλα τα κράτη μέλη του ΙΕ, εκτός από ορισμένα, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Σταδιέ μου, είπατε σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Μπιλεγράτης, ο στρατηγός, ο αναλυτής εκπομπής, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, μία μέρα, δεν ξέρω, Σάββατο ή Κυριακή, όποτε μπορεί, θα είναι εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κύριε Κοντονή, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Μην ξεχνάμε τον κύριο Γερασίμου.
0: Ο κύριος Γερασίμου είναι ο δίπλα του και σας αγαπάει πολύ από ό,τι μου λέει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα δεν θα χάσω χρόνο. Σας μίλησα στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, για το τραγικό αυτοδυστύχημα που είχαμε χθες. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση αυτό, παρά την εμπειρία αυτών των δύο ανθρώπων, οι δύο πιλότοι μας, με πολλές ώρες πτήσης και ιδιαίτερα σε όλα αυτά που γίνονται, να το χαρούν και να χαρούμε και εμείς βλέποντάς τους. Δυστυχώς είχαμε το ατύχημα, είχαμε αυτό το γεγονός που έχασαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν ξέρει κανείς να μας πει. Ήδη έχουν αναλάβει και γίνονται διάφορες έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε. Έχω καλέσει έναν καλό μου φίλο, είναι και ο πρόεδρος όλων των πιλότων, να το πω εγώ, δεν το λέει εκείνος. Είναι ο Ευάγγελος Γεωργούσης, ο καλός μου φίλος, ο αδελφικός μου φίλος, ο πτέραχος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ που τον ξύπνησα νωρίς άλλωστε σήμερα για αυτό το λόγο. Καλή σας ημέρα, κύριε πτέραχε. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργούση.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, τι έγινε τελικά με αυτό το αεροπλάνο?
1: Το τι έγινε θα το μάθουμε μετά από τη διερεύνηση που θα κάνει η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, αλλά ήταν ένα τραγικό δυστύχημα, διότι η τραγικότητά του αυξάνεται στο μέγιστο όταν συμβαίνει ένα τέτοιο σε επίδειξη παρουσία κοινού, όπως και σε άλλες αεροπορίες έχει συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία κτλ. Διότι δυστυχώς οι αεροπορικές επιδείξεις είναι μια δραστηριότητα εντυπωσιακότατη, αλλά που κινείται το χρόνο των, θα έλεγα, μικρότερο των δευτερολέπτων. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες λόγω των μεγάλων ταχυτήτων, λόγω του ελάχιστου ύψους που γίνονται, είναι στοιχεία και αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, διότι αλλιώς επέρχεται το Πειραιό.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς και εδώ χθες είχαμε μια τέτοια τραγική στιγμή, με την απώλεια δύο ικανότατων συναδέλφων, οικογενειαρχών, και μας έχει λυπήσει βαθύτατα. Διότι, ξέρετε, μπορεί η δουλειά μας αυτή, το επάγγελμα αυτό, το αξίωμα αυτό, όπως θέλετε, η προσφορά αυτή προς την πατρίδα και η αγάπη μας προς την πτήση να μας έχει συνηθίσει τέτοιες απώλειες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος πόνος να μην σου χαράξει την καρδιά.
0: Σωστό. Πάντως μου έλεγε και μου το λέγατε κι εσείς, όταν είστε πάνω στο αεροπλάνο, σε ύψος πολύ, έχετε επαφή με τον ουρανό, με το Θεό δηλαδή. Τέτοιο πράγμα έτσι το ζείτε εσείς τουλάχιστον?
1: Κοιτάξτε, η απώλεια συναδέλφων είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι μια κατάσταση η οποία σε φέρνει στα όρια της ψυχολογικής αντοχής σου, αλλά επειδή είσαι εκπαιδευμένος, μαθαίνεις και αυτό να το ξεπερνάς και να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που έχεις αποφασίσει και έχεις επιλέξει. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά δυστυχώς αυτά θα συμβαίνουν, διότι οι μηχανές και οι άνθρωποι σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως σας προείπα, κινούνται στα όρια. Και καμιά φορά τα όρια αυτά ξεπερνιούνται.
0: Σωστό. Τα όρια αυτά ξεπερνιούνται. Να αφήσουμε να κάνει οι εμπειρογνώμονες να κάνουν τη δουλειά τους και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό, διότι όπως είπατε ήταν δύο έμπειροι συνάδελφοί σας, πιλότοι, δύο έμπειροι, που πέρναγαν το αεροπλάνο και αυτό μου κάνει εντύπωση. Από μια χαραμάδα το πέρναγαν το αεροπλάνο. Πώς τώρα έγινε αυτό? Εκεί.
1: Είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Δύο πολύ έμπειροι πιλότοι στο ίδιο αεροσκάφος, με ένα αεροσκάφος το οποίο έχουν κάνει πάρα πολλές παρόμοιες ασκήσεις, είτε παρουσία κοινού είτε χωρίς την παρουσία κοινού. Έχουν κάνει διαχρονικά πολλές αναχαιτήσεις στο Αιγαίο για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας, και δυσκολότερες ακόμα, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν άλλους αεροπόρους αντιπάλους και τα είχαν καταφέρει καλά. Είχαν βάλει χιλιάδες ώρες. Τώρα, τι συνέβη? Βλέπουμε ένα αεροσκάφος στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί να χάνει συνεχώς ύψος και να μην υπάρχει αντίδραση.
0: Ναι, και να...
1: είναι λίγο παράξενο για μας.
0: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να πω. Και να πέφτει πίσω από τα δέντρα, ας πούμε, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο...
0: είναι παράξενο, όπως το λέτε, είναι παράξενο.
1: Δύσκολο να εξηγηθεί, ναι, ναι.
0: Γιατί όταν είσαι έμπειρος πιλότος, δεν το αφήνεις να πέσει, κάνεις την προσπάθειά σου, το σηκώνεις.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πέρα, αρχέ μου, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, ίσως διαβάσατε κι εσείς, εγώ το σχολίασα και χθες, για τα σύνορα πάνω τα δικά μας εκεί στον Εύρο. Οι Τούρκοι έχουν ενστάσεις, λέει, γι' αυτό, ότι μπαίνουμε στο δικό τους χωράφι και μιλάνε βέβαια για τον ποταμό εκεί, τον Εύρο, και τη ροή αυτού του ποταμού. Τελικά, τι συμβαίνει με αυτό?
1: Είναι γεγονός ότι με τη ροή του ποταμού, ανάλογα με την ποσότητα του νερού που κατεβάζει και την κατάσταση των καιρικών συνθηκών, τα σημεία, αν θέλετε, των συνόρων, τα ακριβή σημεία των συνόρων, μπορεί να δημιουργήσουν κάποιες παρεξηγήσεις. Αυτό είναι παλιό θέμα, δεν είναι καινούργιο, δεν πρόκειται να καινούργιο. Τώρα, διότι μετά από τις καθυστερήσεις που προξένησαν οι Τούρκοι, η δικιά μας πλευρά αποφάσισε σε 2-3 σημεία που υπήρχαν διαφωνίες από παλαιότερα να πάρουν την απόφαση και να φτιάξουν το φράχτη που έχουμε αποφασίσει.
0: Μα έτσι πρέπει.
1: Και τελικά τώρα που είδανε το φράχτη δεν τους καλαρέσει και θέλουν να κάνουμε, έχουν κάποιες διαφωνίες αν είναι σωστά τα σημεία ή δεν είναι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των γεωγραφικών υπηρεσιών στρατού και από τις δύο μεριές θα τα βρούνε, δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί. Απλώς είναι και αυτό μια αφορμή για να εκδηλώσουν μια διαφωνία οι Τούρκοι, οι οποίοι μέσω των διαφωνιών περί συνθηκών, περί διεθνών κανόνων που υπάρχουν και όλα τα κράτη θέλουν να διαφωνούν, θέλουν να έχουν τη δικιά τους κατάσταση για να... Ναι. Υποστηρίζουν το αναθεωρητικό σχεδιασμό που έχουν εναντί ημών και όχι μόνο.
0: Κύριε Πτεραρχέ, κύριε Γεωργούση, εδώ δεν πρόκειται περί των συνόρων της Ελλάδος, αλλά περί των συνόρων της Ευρώπης. Αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ξέρετε, η Τουρκία, επειδή για αντικειμενικούς λόγους θα έλεγα εγώ, αλλά και για ιστορικούς λόγους, έχουν πάρει αέρα τα πανιά της, μεγαλοπιάνεται και δεν υπολογίζει κανέναν. Από την άλλη μεριά θέλει από όλους να παίρνει, να κερδίζει, να γίνονται επενδύσεις και αυτή να τραβάει το δρόμο της όπως τον χαράζει. Δεν νομίζω ότι γίνονται τα χατήρια όπως θα θέλει συνέχεια. Νομίζω μεγάλη υπομονή έχουν δείξει και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Νομίζω κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει και να μπουν όρια και να υπάρχουν επιπτώσεις όποιος περνάει τα όρια και δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις βασικές του υποχρεώσεις.
0: Κύριε Γεωργούση, έχετε μεγάλη πέρα, ιδιαίτερα στα στρατιωτικά και όχι μόνο, με τις πτήσεις, με τις χιλιάδες ώρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή? Τελικά πολεμάνε? Τελικά έχουμε πόλεμο που την πληρώνουμε εμείς την ύφη, να το πω έτσι, και συμπαθάτε με για την κουβέντα, ενώ εκείνοι κάνουν τον κλεφτοπόλεμό τους? Τι γίνεται εδώ, πού πάμε? Δεν τελειώνει έτσι ο πόλεμος?
1: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πραγματικά πόλεμος με μη πόλεμο,
0: έτσι,
1: που λέγανε κάποιοι. Η ιστορία άρχισε με πόλεμο, ενέπλεξε λόγω της περιοχής από την οποία παράγεται και διέρχεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του κόσμου και των περισσότερων χωρών, και δεν λέει να σταματήσει αυτό λόγω της πολιτικής των δύο άμεσα εμπλεκομένων, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω εκτίμησαν λάθος μερικά πράγματα για αυτή τη χώρα, ιδιαίτερα το τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και αντοχές, και επομένως αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται εύκολα να απομπλέκεται. Εκείνο όμως που φαίνεται είναι ότι η ταλαιπωρία και οι επιπτώσεις επί των τιμών της ενέργειας για όλους τους υπόλοιπους εμάς, ιδιαίτερα την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και αυτές πληρώνουν το τίμημα των ακριβών υλικών ενέργειας, εννοώ βενζίνης και πετρελαίου, και θα κρατήσει αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται, μέχρι η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα και εμπλεκόμενοι φορείς δημιουργήσουν νέους δρόμους για την παραγωγή ενέργειας από τις χώρες αυτές. Κάποτε, όχι πολύ μακριά, τα στενά του Ορμούς θα σταματήσουν να έχουν την αξία, τη γεωπολιτική αξία
0: που έχουν
1: σήμερα.
0: Σωστό είναι αυτό, όπως το λέτε.
1: Άλλοι δρόμοι θα ανοιχθούν και το παιχνίδι τώρα που παίζεται είναι από πού θα περάσουν αυτοί οι δρόμοι, ποιοι είναι συμφερότεροι, ποιοι είναι ασφαλέστεροι.
0: Ακριβώς. Χαράσονται δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Είμαστε στο σχεδιασμό.
0: Ακριβώς, ναι. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα που μου στέλνουν πολλά άτομα να σας ρωτήσω. Με το αεροδρόμιο στο Σκιάθο επάνω, όπου βλέπουμε κάποιες στιγμές και να φεύγουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο από την τουρμπίνα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, λέει τι γίνεται με αυτό, πώς είναι πολύ επικίνδυνο, ρωτούν να σας ρωτήσω.
1: Σαφώς είναι επικίνδυνο και το έχω δει και εγώ, αλλά είναι σε όλο τον κόσμο, σε πολλά αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κλαμπ ολόκληρα που είναι πολύ φαν των απογειώσεων και των προσγειώσεων για να πάρουν διάφορες στιγμές από τις...
0: Με το κινητό, με την κάμερα, ναι.
1: Απογειώσεις και προσγειώσεις. Κοιτάξτε, για να καταλάβει και αυτός που δεν ασχολείται με τα αεροπλάνα τα σύγχρονα. Φανταστείτε ένα αεροπλάνο 100 τόνων σαν αντικείμενο και σαν φορτία να πρέπει να απογειωθεί. Αυτό που το επιταχύνει για να πιάσει τις απαιτούμενες ταχύτητες προκειμένου να δημιουργηθεί η άντωση και να βρεθεί στον αέρα είναι η έξοδος των καυσαερίων, η οποία πρέπει να γίνεται σε ποσότητα και σε ταχύτητα τέτοια που αυτούς τους 100 τόνους, παράδειγμα το φέρνω, μπορεί να είναι και περισσότεροι, μπορεί να είναι και λίγο λιγότεροι ανάλογα το αεροπλάνο, πρέπει να το επιταχύνει στο διάδρομο και να πιάσει κατελάχιστον 150 μίλια, ναυτικά μίλια ταχύτητα, για να μπορέσει να δημιουργηθεί η άντωση και να σηκωθεί στον αέρα και να αρχίσει από εκεί και πέρα να επιταχύνεται στον αέρα. Επομένως, η έξοδος των καυσαερίων και η ποσότητά τους και η θερμοκρασία τους είναι τεράστια.
0: Το ίδιο συμβαίνει και
1: λοιπόν,
0: στην προσγείωση.
1: Σε μικρή απόσταση είναι λίεν επικίνδυνο.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένα προσγείωση... σε κάψει. Και να σε σπρώξει με τέτοια δύναμη που δεν μπορείς να σταθείς με τίποτα.
0: Ουθενά, ναι. Και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.
1: Η προσγείωση είναι ελαττωμένη η ισχύ των κινητήρων προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα.
0: Η ταχύτητα, ναι.
1: Και να επιτρέψει το αεροπλάνο να κουμπίσει στο έδαφος.
0: Στο έδαφος. Μάλιστα. Πάντως εκεί επιμένουν με την κάμερα και την προσγείωση και την απογείωση.
1: Το θέμα είναι... Τραβάει τον κόσμο. Τι να κάνω. Α, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι επικίνδυνο.
0: Σωστό. Κύριε Πτεράκη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γεωργουσή. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μιλώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ την πολύ. Πρόσκληση. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και στην πολεμική μας αεροπορία. Ήταν ένα τραγικό γεγονός. Χάθηκαν 2 νέοι άνθρωποι, άφησαν ορφανά παιδιά, συζύγους. Η πατρίδα θα κάνει το καθήκον της όπως προβλέπεται, αλλά η απώλεια θα είναι πάντα απώλεια.
0: Σωστό.
1: Για μας τους μεγαλύτερους που μπορεί να τους είχαμε μαθητά σε διάφορα πόστα, η τραγικότητα του συμβάντος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να είστε καλά, καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Και από όλα όσα μας είπε πριν από λίγο ο πρέαρχος, ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, για όλα όσα συνέβησαν εκεί στην Τανάγρα με την πτώση του Φάντομ, θα αλλάξουμε σελίδα. Θα πάμε να δούμε τι λέει για το Πασόκ, αλλά και όχι μόνο, και για όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ένας καλός μου φίλος, άνθρωπος παλιά του κινήματος, του παλιού Πασόκ, ο κύριος Γρηγόρης Ατζαράκης, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Βρίσκεται στο Λουτράκι, να τον ευχαριστήσω, να τον καλωσορίσω και να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι το Λουτράκι σήμερα, πώς είναι, πώς κλιμερώνει? Με ζέστη πολύ από ό,τι ξέρω.
1: Πανέμορφο. Εγώ το ζω πολλά χρόνια, έχω ένα εξοχικό εδώ πριν από χρόνια και έτσι το απολαμβάνω τώρα.
0: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, κύριε Ζαράκη, καλέ μου φίλε Γρηγόρη. Για να πάμε να δούμε τι έγινε στα Χανιά. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι πριν πάμε στα άλλα. Στα Χανιά λέω, στο Ηράκλειο.
1: Αν πω ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες με παραξήγησες.
0: Όχι, όχι, ίσα που είναι πολύ σωστό. Δεν ξέρω, λέει, λεπτομέρειες.
1: Τι έγινε, έγινε πανηγύρι για την 3η Σεπτεμβρίου, αυτό
0: εννοώ. Ναι, ναι, ναι, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
1: Καλά τώρα.
0: Πιάνει το ύψος και του διαμετρήματος του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Όχι βέβαια. Άλλο το εκτόπισμα του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλο του σημερινού αρχηγού του Πασόκ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, άλλωστε όλα μεταβάλλονται.
0: Σωστό.
1: Και εμείς αλλάζουμε.
0: Ναι,
1: από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού φτάνουμε. Και αυτό είναι ένα προνόμιο, είναι μια εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν θα μείνουμε ποτέ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος εξελίσσεται ανάλογα με τα πράγματα. Και σαν εξέλιξη, όχι δική μου, αλλά και σημερινή, είναι ότι στη σημερινή κυβέρνηση η μισή τουλάχιστον προέρχεται από το Πασόκ.
0: Βέβαια, και η μισή, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη μου, κύριε Ζαραγή, ίσως και παραπάνω. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, διότι έχουν πάρει και κάποιες μεταγραφές τώρα. Δεν έγιναν και κάποιες μεταγραφές.
1: Τέλος πάντων, οι μεταγραφές είναι το λιγότερο.
0: Ο Ανδρέας Λοβέρδος κλπ.
1: Ναι, εγώ άκουσα μια τελευταία ομιλία του Πάγκαλου που τον ρωτούσαν
0: ναι,
1: τι θα ψηφίσει.
0: Και είπε Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πάγκαλου.
1: Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν χάνει πια αυτό που ήταν το Πασόκ και το κάθε κόμμα, στην πορεία του διαμορφώνεται είτε θετικά είτε αρνητικά. Το να φτάσει σε ένα 5% κάποια στιγμή σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φταίμε όλοι και τα όλοι τα φάγαμε του Πάγκαλου και τα λοιπά, λίγο πολύ έτσι είναι, υπήρξαν λάθη, υπήρξαν λάθος διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει και αυτά μέσα στην κακή διαδρομή είναι που λέμε ενός κόμματος. Βέβαια για την δημοκρατία, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί με την πολιτική σαν πολιτικός επιστήμονας και σαν δικηγόρος και ήταν η αγάπη.
0: Πάντως ξέρω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου σας ρωτούσε για όλα, κύριε Τζαράκη. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Δεν με ρωτούσε ο Ανδρέας προσωπικά, αλλά με όλο το άλλο Πασόκ ήμουνα δεμένος. Ήμουνα άλλωστε στην πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ του 81 διοικητής δύο μεγάλων οργανισμών, ΝΑΤ και 20 του ΝΑΤ. Αυτό δείχνει.
0: Α, βέβαια. Το μεγαλύτερο ταμείο που είναι αυτό.
1: Ένα δυναμικό στέλεχος, θα έλεγα.
0: Σωστά. Τώρα,
1: αλλά αυτό δεν...
0: να ρωτήσω κάτι, μιας και σας έχω εδώ. Ποια είναι η διαφορά του σημερινού με εκείνου του δικού σας?
1: Όπως είπαμε, τίποτα δεν μένει σταθερό. Όλα ή εξελίσσονται ανωδικά ή
0: πτωτικά.
1: Ναι, εδώ το σημερινό Πασόκ μοιάζει πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το να μην υιοθετεί, να μην συμπλέει, άλλωστε πριν από λίγα χρόνια συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά.
0: Σωστό.
1: Αυτό σημαίνει ότι βρήκανε μια κοινή συνισταμένη για το καλό της Ελλάδας σε μια κρίση οικονομική που διέλυσε την Ελλάδα με τα μνημόνια και που τους έβαλε όλους στα μαντελάκια. Διερωτώ με τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς οι πολιτικοί αντί να συνυπάρχουν, να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή αν ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτόνομος τις εκλογές που θα γίνουν, υπάρχει ένα κενό. Τι θα γίνει, δηλαδή?
0: Βέβαια, θα έχουμε κυβερνησία.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν. Ένας είναι ο στόχος, να πέσω Μητσοτάκης. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Το κράτος, η Ελλάδα πρέπει, την Ελλάδα πρέπει να στηρίξουμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν το σκέφτονται έτσι. Είπατε μια κουβέντα. Όλοι έχουν στόχο να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και βέβαια λένε εντάξει να κυβερνήσει η Δημοκρατία, αλλά όχι ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ο Μητσοτάκης, διότι εδώ που τα λέμε, εγώ που τον παρακολούθησα χθες, εντυπωσιάστηκα. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, το ότι επί 2 ώρες περίπου, δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήταν.
0: 2 ώρες, ναι. Ήταν, 1:50 από ό,τι λένε.
1: Μίλαγε σχεδόν χωρίς να βοηθείται από, ξέρω, σημειώσεις. Εντάξει, μπορεί να ρίχνει κάποιες.
0: Εντάξει, ναι, είχε σημειώσεις.
1: Αλλά χωρίς να λέει τόσες λεπτομέρειες, τόσες ανώμερα.
0: Αριθμούς και λοιπά, ναι, βέβαια.
1: Καταπέλτης κατ' εμέ. Και σαν δικηγόρος αξιολογώντας ένα ομιλητή, χρησιμοποιώ αυτή την λέξη συνειδητά.
0: Ναι.
1: Ότι πραγματικά για την Ελλάδα είναι όχι ευτυχία, ίσως και η λέξη να ταιριάζει, το ότι σήμερα υπάρχει ο Μητσοτάκης. Ερώτημα, ποιος άλλος θα μπορούσε να σταθεί, όχι για την Ελλάδα εσωτερικά, που από ανέκαθεν είμαστε να φάει ο ένας τον άλλον, ο δικασμός μας έχει
0: έτσι, σκοτώσει,
1: αλλά και στα διεθνή φόρα. Ποιος να σταθεί με αυτή τη γλωσσομάθεια, με αυτή την άνεση, με αυτό το παράστημα? Όλα μετράνε. Ζούμε σε μια άλλη εποχή. Δεν είμαστε πια στο κλειστό σύστημα. Τώρα είμαστε ταγμένοι σε ομάδες, σε ΝΑΤΟ, σε Ενωμένη Ευρώπη, σε Ισραήλ που θέλουμε να προσεγγίσουμε κλπ. Δεν μπορεί να ζήσει πια κανένα κράτος χωρίς να έχει στηρίγματα.
0: Έτσι ακριβώς είναι και
1: ότι τώρα έρχεται αυτές τις ημέρες, ότι θα προεδρεύσουμε ακόμα και στον ΟΗΕ σαν Ελλάδα, ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε την Προεδρία της Ενωμένης Ευρώπης. Όλα αυτά είναι δείγματα ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το στάτους που είχαμε μέχρι σήμερα, το ποιος να φάει τον άλλον έτσι χωρίς λόγο. Μιλάω βέβαια έτσι χωρίς να με ρωτάς και δεν είναι.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνετε και αυτό που λέτε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχετε μία άποψη που είναι πολύ σωστή. Άλλωστε στην άποψη αυτή εγώ τι μπορώ να σας ρωτήσω? Το πολύ πολύ να σας ρωτήσω τι βλέπετε με το Σαμαρά. Θα κάνει ζημιά, λέω τώρα εγώ.
1: Βέβαια θα κάνει ζημιά. Η ζημιά όταν ένας άνθρωπος στην ηλικία αυτή κατεβαίνει. Και δεν ξέρει γιατί κατεβαίνει, αν θα κάνει κόμμα. Να το κάνει τι? Ο στόχος του είναι να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι παλιός, ότι ο γέρος Μητσοτάκης τον έκανε στα 27-28 του χρόνια υπουργό των εξωτερικών.
0: Βέβαια.
1: Και υπήρξε ο ίδιος που έριξε το Μητσοτάκη με το 47% της εποχής εκείνης. Ότι ίδρυσε καινούριο δικό του κόμμα, ότι δεν είχε καμία προοπτική, τότε του τα συγχωρίζαν όλα αυτά, ότι τον βγάλανε πρωθυπουργό. Τώρα έρχεται να ρίξει την κυβέρνηση ή το κόμμα που υπηρέτησε. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και
0: στην ιστορία τουλάχιστον, από ό,τι διαβάζουμε και εσείς και εγώ, δεν υπάρχει τέτοιο πανέμορφο, εννοώ στην πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Ναι.
0: Εκτός από κάποια στοιχεία παλαιά, πολύ παλιά, όχι τέτοια όμως.
1: Ναι, δεν γίνονται. Δεν μπορώ να καταλάβω και ποιοι θα τον ακολουθήσουν και γιατί θα τον ακολουθήσουν. Είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε και ακόμα αυτοί οι περιστασιακοί που τον προωθούν, με στόχο βέβαια να ρίξουν τον Μητσοτάκη.
0: Τον Τσίπρα πώς τον βλέπετε?
1: Μια από τα ίδια, χωρίς γραμμάτα. Το λέω αυτό γιατί μου έκανε πάντα εντύπωση ότι ζούμε σε μια κοινωνία πια εντελώς διαφορετική, άλλη ποιότητα. Δεν μιλάμε, θα μιλήσουμε αν έχουμε χρόνο λίγο για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα η Ενωμένη Ευρώπη με 27 ας πούμε πρωθυπουργούς ή προέδρους και ο μόνος που είναι χωρίς γραβάτα είναι ο...
0: Σωστό.
1: Είναι τρομερό. Δεν μπορώ. Εγώ νομίζω πως τον δέχτηκε και ο Τραμπ την εποχή εκείνη. Δεν είναι. Τι είναι τώρα τι να πω, ο ηγέτης της Κούβα, τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή με ένα ντρουβά στο νόμο όλοι οι υπουργοί να πηγαίνουν στο Χίλτον για να δουν τους θεσμούς. Δηλαδή υποβαθμίζουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ιδέα. Η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού. Η Ελλάδα, τι να πω, πρωταγωνιστούσε και πρωταγωνιστεί παντού. Πώς είναι δυνατόν να την υποβαθμίζουμε? Όπως είναι υποβαθμισμένη η Βουλή σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Που δεν ξέρουν γιατί είναι. Μια Κωνσταντοπούλου με το όνομα. Μα δεν είναι, είναι πανέξυπνη. Αλλά δεν μπορεί να βρίσκεσαι μέσα στη Βουλή και να μην αφήνεις άνθρωπο να μιλήσει.
0: Ή να βρίζεις τους πάντες.
1: Δεν είναι πολιτισμός. Η κυρία η άλλη των Τεμπών από ένα δυστύχημα να θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μα για να γίνει.
0: Και μ' αρέσει που λέει θέλω αυτοδυναμία.
1: Αλλά για να γίνεις. Ο καθένας το είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες.
0: Έτσι λέγανε και έτσι λένε ακόμα.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, καλό θα ήταν να πούμε 2-3 πραγματάκια. Αν...
0: Βεβαίως. Να βάλουμε, να κάνουμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε, να βάλουμε διαφημίσεις και σας παίρνουμε σε 5 λεπτά.
1: Οκ.
0: Ευχαριστώ.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε την ομιλία μας με τον Γρηγόρη τον Νατζαράκη, τον γνωστό δικηγόρο, ποινικολόγο και άνθρωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου ή του καλού Πασόκ, όπως λένε ορισμένοι. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Νατζαράκη, είναι το εξής, ότι χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλαγε για περίπου 2 ώρες, όπως είπατε κι εσείς, απ' έξω σχεδόν, και σε όλους έδωσε το κάτι της του, κάτι που δεν το έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Και εδώ είδαμε προηγουμένως και προημερών μάλιστα τον Τσίπρα να μοιράζει λαγούς με πετραχίλια, θέτοντας εκτός όμως τους συνταξιούχους. Τι λέτε εσείς?
1: Αυτά τα περήφανα γυρατιά του Ανδρέα Παπανδρέου δεν τα θυμόνται και πολύ. Αυτό το έλεγε και ο αείμνηστος Μητσοτάκης, ο παλιός, εκεί σε
0: συνέντευξή
1: του, ότι είναι βάρος, είμαστε βάρος. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε πια σε μεγάλη παράταση και είναι η χώρα μας γυρασμένη. Θυμήθηκα άλλα πράγματα με την ερώτηση τώρα που μου έκανες. Κάποτε είχα έναν μαζί στο στρατό, τον Σοφιανόπουλο, δεν ξέρω αν είναι γνωστός εκεί, που είχε τη χοροπή.
0: Το Σωτήρι λέτε, το Σωτήρι.
1: Έκανε το Σωτήρι, είμαστε μαζί στο στρατό εκεί. Στο
0: και είμαστε και μαζί στην ομαρχία με τον αείμνηστο Σωτήρι Σοφιανόπουλο.
1: Ναι, ο οποίος
0: μαζί τότε.
1: Για το δράμα το δημογραφικό που ζει η Ελλάδα. Θυμάμαι κάτι τώρα, είναι και πολύ χειρό σε αυτό, ότι το 1955 που μας διώξαν από την Τουρκία με τον τρόπο που μας έδιωξαν, γνωστός είναι, διότι τότε είχαμε 300.000 Έλληνες και σήμερα δεν είναι ούτε 2. Η μεν Τουρκία είχε 65 με 67 εκατομμύρια, σήμερα πλησιάζει τα 100. Εμείς ήμασταν 8 εκατομμύρια και άντε να είμαστε 9-10, διότι αν λάβαμε υπόψη και όσους έχουν έρθει απ' έξω, από Αλβανία, από εκεί, δεν είναι. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι τεράστιο. Είναι πολύ
0: το
1: τεράστιο.
0: Θέμα είναι ότι με τα λεφτά που παίρνουν τα ζευγάρια, να εργάζονται και οι δύο, κυρία Τζαράκη, 950 ο ένας, 950 ο άλλος, τι παιδί να κάνουν? Τι παιδιά δηλαδή?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά την οικονομική καταστροφή που υπέστη το κράτος, είναι δύσκολο να δοθούν αυτά τα κίνητρα που πρέπει, διότι αυτή η αναδιανομή της περιουσίας που από τίποτα οι τράπεζες χρεοκοπημένες, όπως γράφω σε πολλά εκεί, έγιναν πια οι κινητήριες.
0: Να κάνω μια παρένθεση, μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα σας έχω για αρκετή ώρα και αν είσαστε στην Αθήνα θα ήταν χαρά να σας φιλοξενήσω, να μιλήσουμε για τα fans. Έχετε γράψει ένα σπουδαίο άρθρο και βεβαίως να δούμε αυτούς όλους τους κυρίους πώς τους επιτρέπουν να παίρνουν και να οχλούν ώρες ακατάλληλες, εκβιάζοντας ορισμένους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα γι' αυτό.
1: Είναι ένα άλλο θέμα, πολύ
0: είναι μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα.
1: Έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο? Ότι η Ελλάδα και ο ενεργός πληθυσμός που έκανε και παιδιά μετανάστευσε. Πήγε στην Αμερική, πήγε στην Αυστραλία, ενώ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεύτερο μετά το Μάρσαλ και τα λοιπά, που βοήθησαν λίγο την Ελλάδα, φύγαμε. Εκτός Ελλάδος ζουν πάνω από 10 εκατομμύρια. Φαντάζεστε αυτός ο πληθυσμός που έφυγε, που ήταν όλο νιάτα και δημιουργία, ότι γίνανε πολύ σωστοί επιχειρηματίες, καταξιώθηκαν στο εξωτερικό. Εκεί η Ελλάδα έμεινε με εμάς τους γέρους, διότι και εμείς ήμασταν παιδιά και τώρα γεράζαμε. Δηλαδή, και να θέλει κανείς να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα με μια ενίσχυση που μπορεί να δώσει, είτε είναι στη στέγη, είτε είναι στους μισθούς, δεν νομίζω ότι κανείς από τη σημερινή νεολαία έχει τη διάθεση να μπει στη διαδικασία να γίνει πολίτεκνος. Οι περισσότεροι που γίνονται είναι Ρωμά και λοιπά, που στοχεύουν στα επιδόματα που παίρνουν. Και δεν είναι όμως αυτό. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Η Ελλάδα, αν ενώσουμε την Ολλανδία με το Βέλγιο, είναι σε έκταση μεγαλύτερη και από τους δυο μαζί.
0: Σωστά.
1: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτοί είναι 40. Δηλαδή αυτές οι δυσαναλογίες δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι πρέπει να γίνει, κύριε Τζαράκη, τι πρέπει να γίνει?
1: Εγώ τώρα δεν μπορώ να είμαι θεραπευτής μέσα.
0: Όχι, κατά την άποψή σας, τι πρέπει, εν ολίγης.
1: Εδώ κρίνουμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δυστυχώς οι πολιτικοί μας ποτέ δεν συνυπήρξαν. Ποτέ δεν είχαμε μία ενότητα, μία κοινή γραμμή. Που λέμε πάντα ότι οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι πάντα μεγαλουργούν. Αυτό δεν υπήρξε. Ακόμα και την εποχή του Βενιζέλου, που όλοι θυμόμαστε, με τη σύγκρουση με τον βασιλιά τότε, είχαμε γίνει ποιος να φάει τον άλλον. Και νομίζω και οι συνέπειες της μακρασιατικής καταστροφής είναι συνέπειες της διχόνοιας που πάντα είχαμε από τα πολύ αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να θεραπευτεί. Δηλαδή το δημογραφικό τώρα, το να πούμε θα δώσουμε, τι θα δώσουμε,

0: να βάζει αυτά τα χρήματα μαζί με τα ανάλογα του κράτου το χρόνο. Στα 18 χρόνια θα έχουν 50-60 χιλιάδες κάποια παιδιά που θα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε σπίτια, τα σπίτια είναι το λιγότερο. Να κάνουμε ενεργούς πολίτες. Ζούμε σε άλλες εποχές. Η τεχνητή νοημοσύνη για μένα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Λέμε ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έφτιαξε τον τεχνητό άνθρωπο, ο οποίος πια έχει μυαλό αλλά δεν έχει συνείδηση. Δηλαδή ποιος θα ανταγωνιστεί αυτόν τον τεχνητό άνθρωπο που υπάρχει σήμερα, που δίνεις μια...
1: Είδατε τι είπατε, ο άνθρωπος έφτιαξε τον τεχνητό άνθρωπο, έτσι, ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Και ο άνθρωπος τον κινεί.
0: Βέβαια. Φανταστείτε που είμαστε και τώρα πια δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι ωφέλιμο ή μη ωφέλιμο αυτό το γεγονός. Σίγουρα όμως είναι ωφέλιμο. Εγώ από λίγο ακόμα ασχολούμαι με το να γράψω κάποια δικόγραφα ή οτιδήποτε. Αν δώσεις 5 πράγματα και ζητήσεις, σου στέλνει έτοιμη την αγωγή σου. Σου στέλνει έτοιμες τις προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι πια...
1: Πατώντας ένα κουμπί μόνο, κύριε Ατζαράκη. Πατώντας ένα κουμπάκι.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Όπως η ψηφιοποίηση πια που άλλαξε τα πάντα. Και εγώ διαρωτώ με την ευκαιρία αυτή που είπαμε τώρα. Νομίζω είπε χθες ο Πρωθυπουργός για 700.000, αν δεν κάνω λάθος, δημοσίους υπαλλήλους. Μα είναι δυνατόν ένα κράτος τέτοιο να έχει ακόμα 700.000 δημοσίους
1: υπαλλήλους? Η Αμερική έχει λιγότερους πάντως.
0: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω. Και όλοι διεκδικούν. Δώστε μας να καθόμαστε. Όλοι στον ιδιωτικό τομέα είναι ανταγωνιστικό.
1: Πώς ξεκίναγε η οικογένεια, πώς ξεκινάει, κυρία Τζαράκη, και το ξέρετε καλά εσείς και εγώ, δουλέψαμε στον ιδιωτικό τομέα και δουλεύουμε. Η οικογένεια πώς ξεκινάγε πάντοτε? Στο δημόσιο να πας, παιδί μου. Βρέξει, χιονίζει, θα έχεις τα λεφτά.
0: Να σας πω μια ιστορία.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν στα 27 μου χρόνια βρήκα δουλειά σε μια αναφιλιακή εταιρεία και είχα την τύχη μέσα σε ένα χρόνο να είμαι οικονομικός διευθυντής, κάθισα κάποια χρόνια και μετά δεν με χώραγε ο τόπος. Δηλαδή θα γίνω επιχειρηματίας ή θα γίνω δικηγόρος. Προτίμησα το δικηγόρος που μπορεί να είναι μέσα σε όλα. Στο διάστημα λοιπόν αυτό που αποφάσισα να φύγω, έγινε ένας διαγωνισμός για την εφορία.
1: Ναι.
0: Επί 600 τότε και πέρασα 301 στη ΙΕ Αθηνών. Πήγα λοιπόν και είδα τον έφορο και μου λέει πότε θα έρθει να ορκιστείς. Του λέω θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Πάω λοιπόν και του λέω δεν θα αποδεχτώ το διαγωνισμό. Μου λέει κύριε των δυνάμεων, εδώ λέει αγώνας γίνεται τόσο μεγάλος, ειδικά για τους εφοριακούς τους, ότι και εσύ μου λες δεν θα αποδεχτείς. Μα δεν με χωράει, λέω. Και το εννοώ, και αυτό είναι αυτό που λέω τώρα, απευθύνεται στους νέους. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, αρκεί να το θελήσει, αρκεί να το πολεμήσει. Δεν είναι να εφησυχάζουμε. Και κυρίως πρέπει να αποκτήσουμε πολλές γνώσεις. Τώρα οι νέοι, ό,τι θέλουν, πατούν ένα κουμπί και τους λένε
1: ακριβώς
0: πού είναι η πρωτεύουσα τάδε, πώς είναι ο πολλαπλασιασμός. Περισσότεροι δεν ξέρουν να γράψουν. Αν πει σε άλλους, δεν ξέρουν.
1: Αυτό είναι λάθος όμως, είναι τραγικό λάθος, κυρία Τζαράκη. Τραγικό λάθος.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Απλά τα
1: μπορούμε όμως να τα λέμε και δεν ξέρω, κάποιος θα τα ακούσει βέβαια.
0: Είναι δύσκολο να επιληθούν. Καλό είναι όμως να αλλάξουν πολλά πράγματα, αυτό που λέω τώρα, να δοθούν στους νέους νέες κατευθύνσεις, στον ιδιωτικό τομέα, στην επιχειρηματικότητα. Και θα προσθέσω κάτι εδώ που το έχω ζήσει. Φανταστείτε αυτή η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων ότι σε πλειοκτησία είμαστε σχεδόν πρώτη, μια δεύτερη με την Κίνα ή και με τη Γερμανία, κάποιοι και την Ιαπωνία. Τα 10 εκατομμύρια έχουν δηλαδή στόλο εμπορικό ισοδύναμο με την Κίνα, το 1,5 δις. Αυτό που οφείλεται? Οφείλεται στο δαιμόνιο το επιχειρηματικό που είχαμε πάντα.
1: Και που έχει ο Έλληνας πάντοτε, σωστό.
0: Πρωτοστατούσαμε παντού. Λοιπόν, ας μας μείνει αυτό ότι και σήμερα μπορούμε να κάνουμε θαύματα.
1: Έτσι.
0: Η ενότητα.

0: όλη αυτή η πολιτική που είναι να βγάλει ένα στα μάτια τα λονό. Ας κάτσουν να βρουν τα θετικά σημεία που...
1: Και ας μην ανοίξουν την πόρτα του γραφείου τους, να είναι όλοι μαζί μέσα, ας σκοτωθούν, ας βρουν λύση, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Την άλλη εβδομάδα θέλω να μιλήσουμε για αυτό που σας είπα, κύριε Τζαράκη. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Κάτι του Τσαρούχη που είχα διαβάσει κάποτε, που έλεγε ότι το σπορ, λέει, των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η απαξίωση και η αμφισβήτηση των άλλων, ειδικά όταν κάνουν κάτι σημαντικό. Και αυτό είναι δηλαδή από ανθρώπους που είχαν στη ζωή τους... ξέρω εγώ, γνώση που είχαν ιστορία.
1: Έχετε δίκιο και έχει δίκιο.
0: Να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν πρέπει να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου. Η ενότητα θα μας βοηθήσει να πάμε μπροστά.
1: Ωραία.
0: Και με την τεχνητή νοημοσύνη που υπάρχει σήμερα μπορούμε να γίνουμε
1: πολύ καλύτεροι. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για αυτό που σας είπα και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζαράκη. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον κύριο Ατζαράκη, που ακούσατε τι μας είπε ο άνθρωπος, ήταν το δεξί χέρι, αν θέλετε, του Ανδρέα Παπανδρέου, τι μας είπε για όλα αυτά, τι πιστεύει για τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός φίλος δικός σας και πολύ καλός αδελφικός φίλος δικός μου. Όπως καταλάβατε, είναι ο Γιάννης ο Εγκολφόπλος, ο ναύαρχός μας, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, αναλύει τα πάντα και ό,τι λέει είναι de facto, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Καλημέρα σας, κύριε Εγκολφόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Πηγαίνοντας στην εκκλησία σε λίγο, ανάψτε και ένα κερί για μένα. Μην μου πείτε πάλι ολόκληρη η λαμπάδα, γιατί εντάξει.
1: Χαίρομαι που το είπατε μόνος σας. χαίρομαι που πλέον έχετε αυτογνωσία πλήρη, ας πούμε, εντάξει.
0: Για να πάμε
1: περί των αμαρτημάτων που
0: έχετε. Βέβαια, ασφαλώς. Αφού όταν πάω στην εκκλησία δεν κάθομαι κάτω από πολυέλαιο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Δεν ξέρω. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Εγώ δεν ξέρω.
0: Για να πάμε να δούμε τι έγινε με εκείνο το ατύχημα, με εκείνο το δυστύχημα καλύτερα, με τους δύο πιλότους. Ποια είναι η δική σας, όχι η άποψη, η δική σας, ας πούμε, έρευνα που έχετε κάνει, που συνομιλήσατε με κάποιους συναδέλφους σας κλπ.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε.
0: Έμπειροι πιλότοι.
1: Έχει μαυρίσει η καρδιά μου δύο νέα παιδιά 40 και 37 ετών σκοτωθήκανε άδικα. Άδικα για να σώσουν, για να μην πέσει το αεροπλάνο
0: στα πάνω σπίτια,
1: στον
0: ναι.
1: κόσμο που ήταν εκεί. Σωστό. Κοιτάξτε, αυτό είναι θυσία. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής και πώς γαλοχούνται τα παιδιά μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τώρα, ό,τι και να πούμε, είναι τόσο γρήγορο. Ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Από χθες την ώρα που το άκουσα, δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Μα δεν είδατε πώς πέσει το αεροπλάνο στο βίντεο?
1: Βεβαίως τα είδα όλα.
0: Και είδατε ότι δεν έκαναν καμία κίνηση. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, πως ήταν χαλασμένο το αεροπλάνο, ξέρω εγώ.
1: Όχι, κύριε Κοντονή, τα αεροπλάνα είναι πολύ καλά συντηρημένα. Κάτι έχει συμβεί, θα το βρουν οι άνθρωποι τώρα. Κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι αυτά που λέει αστοχία υλικού πολλές φορές.
0: Σωστό.
1: Κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει γίνει, το οποίο θα το βρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Κοντονή. Δεν είναι ένα αεροπλάνο, το οποίο σε λίγο καιρό θα αποσυρώταν η κολοσσία. Δεν είναι το θέμα. Είναι το θέμα η απώλεια των δύο παιδιών μας. Είναι τα παιδιά μας, το καταλαβαίνετε. Είναι οι σπόροι. Εγώ έτσι νιώθω για όλα τα νέα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή, για όλους τους νέους αξιωματικούς που είναι στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι σπόροι που σπήραμε και αυτό που αφήσαμε όλοι μας εμείς πίσω. Και να χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι τραγικό, ό,τι και να πούμε. Ό,τι και να πούμε. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τους γονείς τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους. Εκεί είναι το μεγάλο δράμα. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, γιατί έπεσε, πώς έπεσε, είναι δεύτερης σημασίας, τρίτης σημασίας. Το πρώτο θέμα είναι η απώλεια αυτών των παιδιών. Και δεν έχουμε πολλούς, κύριε Κοντονή, δεν έχουμε πολλούς. Δυστυχώς έχουμε λίγους. Αυτή είναι η εξέλιξη της ζωής. Τι να σας πω τώρα. Μόνο μπορούμε να πούμε είναι μέσα από την καρδιά μας τα συλληπιτήρια στους δικούς τους.
0: Και στις ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα στην πολεμική μας αεροπορία.
1: Βέβαια. Τα παιδιά αυτά για την πατρίδα, το τι κάνουν, ας πούμε. Εντάξει. Μόνο και μόνο αυτό το μεγαλείο της ψυχής να αφιερώσουν τη ζωή τους για να μην χτυπήσουν τόσο κόσμο που ήταν από κάτω, διότι θα μπορούσαν να έχουν φύγει και το αεροπλάνο να πήγαινε οπουδήποτε. Αλλά τι θα γινόταν? Για σκεφτείτε αυτά τα δευτερόλεπτα. Γυμνάμε για δέκατα του δευτερολέπτου. Τι σκέψεις περάσαν από το μυαλό τους και απεφάσισαν σε δέκατα του δευτερολέπτου να θυσιάσουν τη ζωή του. Μόνο αυτό και μόνο. Υποκλινόμαστε. Υπόκληση. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτό λέμε μόνο, τίποτα όχι μπορούμε να πούμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είδατε, δεν μιλάω καθόλου γιατί.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Κοντονή. Ναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αυτές τις απώλειες δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς. Είναι μια από τις πολύ θλιβερές ημέρες και βλέπετε βέβαια και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πώς τα αντιμετώπισε ο Υπουργός και όλοι οι Πρωθυπουργός, οι πάντες, Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Το μεγαλείο της ψυχής αυτών των ανθρώπων.
0: Και είχαν κάνει πολλές αναχαιτήσεις στο Αιγαίο από ό,τι ξέρω αυτοί οι δύο.
1: Πρόκειται περί εξαιρετικών τώρα, τι να πούμε. Πρόκειται εξαιρετικών πιλότων, εξαιρετικών ατόμων, ας πούμε. Όποιον ρώτησα και όποιον άκουσα, τι να πούμε. Το λιγότερο που λέγανε ήταν ότι είναι καλοί. Είναι πολύ καλά παιδιά. Το λιγότερο. Φανταστείτε από εκεί και μετά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύσκολα της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Τώρα το ατύχημα έγινε. Μακάρι να μην είχε γίνει. Δυστυχώς έγινε. Αυτή είναι η ζωή μας. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τη φέρουμε πίσω.
0: Όχι βέβαια. Έτσι όπως το λέτε ακριβώς είναι. Ας είναι και το τελευταίο δυστύχημα που συμβαίνει στην πολεμική μας αεροπορία και στο ναυτικό μας και σε όλα τα όπλα. Τώρα για να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτά τα σύνορα πάνω εκεί. Επιμένουν οι Τούρκοι λέγοντας ότι υπάρχουν μεταβολές. Το είπατε και χθες εσείς ότι και μάλιστα εδώ εμπλέκεται και η γεωγραφική υπηρεσία η οποία έστειλε ένα χάρτη πριν από λίγες ημέρες και τους υπέδειξε ότι αυτό που έγινε είναι το σωστό. Και οι Τούρκοι έχουν σιωπήσει τώρα. Δεν ξέρω.
1: Ακούστε κάτι. Οι Τούρκοι έχουν καταλάβει το τι τους έρχεται. Και έχουν καταλάβει ότι στις ερχόμενες εξελίξεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολλές, και θα αλλάξει η Μέση Ανατολή. Αυτό σας το έχω πει εδώ και
0: αρκετό.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έχουν θέση. Οι Τούρκοι προσπαθούν να βρουν μία θέση. Και βγάζουν μέσα από τα συρτάρια τους ή που έχουν καταχωνιασμένα υποθέσεις οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν, οι οποίες έχουν επιληθεί. Εγώ θα σας πω κάτι, ότι ήδη για το θέμα του Εύρου προφανώς μιλάτε, για το φράχτη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, θα σας πω κάτι, ότι ήδη πριν από όταν ξεκίνησε η κατασκευή του φράχτη, η οποία, για να τη θυμόμαστε λίγο, ξεκίνησε επί εποχής Υπουργού Δημοσίας Τάξεως τότε, Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρήστου Παπουτσί, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε το φράχτη στη σειρά. Αυτά για να τα λέμε για λόγους ιστορικής αξίας, έτσι.
0: Okay, μα πρέπει να αναφέρονται όλα, τι...
1: Δεν σας ακούω, κύριε Παπαντονίου.
0: Λέω ότι πρέπει να αναφέρονται και πολύ καλά κάνετε τα πάντα. Πώς άρχιζε και πώς πάει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και στη συνέχεια βέβαια συνεχίστηκε από όλους τους υπουργούς. Είχε κατηγορηθεί τότε ότι είχαμε φέρει από την ελληνική πλευρά, εδώ, από τις αντιπολιτεύσεις, από τις εκάστοτε πολιτικές, ότι είχαμε φέρει το φράχτη κάποια μέτρα πιο μέσα από τα πραγματικά μας σύνορα. Και η απάντηση ήταν ότι βεβαίως, διότι η κήτη του ποταμού Εύρου αλλάζει και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαμε να πάμε σε αυτό που ορίζουμε κάθε φορά ως τη μέση του ποταμού Εύρου, δηλαδή κάθε φορά που διαμορφώνεται διαφορετικά η μία ακτή και η άλλη μετατοπίζεται. Εμείς λοιπόν πήγαμε το πράκτη πολύ πιο μέσα στο ελληνικό έδαφος και κατηγορήθηκαν διάφορες κυβερνήσεις από τους νυν πολιτικούς, έτσι, ότι ξέρετε μειώνεται κατά μέτρα την αυτή, το οποίο δεν είχε βέβαια καμία αξία, διότι ο φράχτης είναι για να εμποδίζει εκεί και δεν καθορίζει τα σύνορα. Λοιπόν, τώρα αυτό το πήραν οι Τούρκοι και αρχίζουν να δημιουργούν θέματα. Ξέρετε, ξύνονται
0: στην κλίτσα του Τσοπάνη.
1: Ναι, ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη, ναι. Και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία, κύριε Κοντονή, είναι φοβερά αδύναμη.
0: Βέβαια.
1: Το μόνο που κάνουν οι Τούρκοι είναι πάντα θρασίς. Εκφράζουν μια θρασίτητα, η οποία και βέβαια και η προπαγάνδα. Και εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, η προπαγάνδα από συγκεκριμένους δημοσιογράφους, συμμαντανέλφους σας, συγκεκριμένους αναλυτάς, ανθεί σε σημείο που πλέον είναι και παρεξηγήσιμο, ας πούμε. Λες, για κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να λες μια θέση, αλλά τόσο πολύ, ας πούμε, τι γίνεται, εντάξει.
0: Και γιατί, τι γίνεται και για ποιο λόγο,
1: αυτό δεν είναι
0: ναι.
1: Δικό μου θέμα. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα και εγώ θα το επισημαίνω, βέβαια.
0: Και καλά κάνετε. Γιατί όλοι αναρωτιούνται πώς και γιατί, πώς και γιατί.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, αφού βλέπετε ότι για να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι κάτι ξέρουν, πολλαπλασιάζουν τα ψέματα της τουρκικής προπαγάνδας. Τι να πει κανένας, ας πούμε. Λοιπόν, βρίσκεται σε τραγική θέση. Τους είδατε πώς, δεν ξαναμιλήσαμε για το Ισραήλ. Κάνανε τους καμπός, ότι θέλουν να πάνε να πιούνε καφέ στην Ιερουσαλήμ. Ο άλλος εκεί, ο γραφικός, ήθελε να γίνει και νομάρχης, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως, υπερθερματίζουν σε μια κατάσταση η οποία είναι ανόητη στην ουσία, εντάξει. Είναι ανόητη. Και ξέρετε γιατί, και το κάνουν κυρίως για τους εσωτερικούς τους λόγους. Λοιπόν, για να δείξουν ότι πόσο ισχυρό είναι αυτοί που διοικούν την Τουρκία μέσα στην Τουρκία. Το οποίο από τη μια μεριά βέβαια εμάς μας συμφέρει να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, διότι η Τουρκία είναι μια χώρα με φοβερά εσωτερικά προβλήματα και με έναν πληθυσμό ο οποίος είναι διηρημένος και αλληλομισούνται. Και αυτό θα το δούμε αν τυχόν υπάρξει κάποια, προχωρήσει κάποια αλλαγή της διακυβέρνησης στην
0: Τουρκία. Του καθεστώτος, αυτό λέτε, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν το να ζητάνε τώρα οι Τούρκοι από εμάς όλες αυτές τις ανοησίες, αλλαγές των συνόρων και να προσπαθούν να πούνε, κοιτάξτε, είναι ανόητα πράγματα, τελείως ανοησίες, οι οποίες δεν έχουν καμία μα καμία δυνατότητα να τις επιβάλλουν, εντάξει, ούτε νομική, αλλά Τούρκοι πολύ περισσότερο, ούτε στρατιωτική. Το ότι λένε ότι είμαστε μια μεγάλη δύναμη και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε, με συγχωρείτε, αυτά είναι ανοησίες. Ούτε μεγάλη δύναμη είναι, και όσοι ξέρουν τα πραγματικά νούμερα και όσοι ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει, χρησιμοποιώντας, θα σας πω κάτι, χρησιμοποιώντας αυτά που δίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, λέω σε πολλούς φίλους, ας πούμε, που μου λένε Τουρκία, λέω ποια είναι πιο ισχυρή χώρα, η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Δεν συζητάω για Ελλάδα και Ισραήλ. Συζητάω για χώρες οι οποίες έχουν περίπου το ίδιο πληθυσμιακό.
0: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέτε. Ναι.
1: Αποτύπωμα. Δηλαδή, βεβαίως η Αίγυπτος είναι περίπου 30 εκατομμύρια παραπάνω, αλλά 82 εκατομμύρια είναι η Τουρκία και 112 εκατομμύρια, περίπου 115 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος. Ποια είναι πιο ισχυρή χώρα? Ποια είναι πιο ισχυρή χώρα? Από εκεί σταματάνε όλοι. Πώς τη μετράς την ισχύ μιας χώρας? Την έχουν μετρήσει αυτοί όλοι που μιλάνε? Αλλά εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δηλώνουν στο βιογραφικό τους ένα απόφοιτη γυμνασίου και όμως ξέρουν και κάνουν ανάλυση της ισχύρωσης της χώρας. Καταλαβαίνετε τη γελιότητα της υπόθεσης?
0: Απόλυτα σωστά αυτά που λέτε, απόλυτα σωστά.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Κοντονή, ότι...
0: Και οι μεταδόσεις που γίνονται από την Τουρκία όμως δεν είναι οι ανάλογες, για να τα πούμε όλα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια, δεν είναι. Δεν λένε όλες τις απόψεις.
0: Έτσι.
1: Ναι, διότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, τις οποίες δεν τις παρουσιάζουν. Παρουσιάζουν μόνο αυτές οι οποίες είναι εις βάρος της Ελλάδος, λέγοντας ότι, ξέρετε, να δείξουμε το κλίμα. Μα δεν επικρατεί αυτό το κλίμα. Εγώ ήμουν τώρα το καλοκαίρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με σταματήσανε οι Τούρκοι, δεν τους ήξερα τους ανθρώπους. Με σταματήσανε. Γιατί με αναγνωρίσανε από τα YouTube και από τις αναμεταδόσεις.
0: Από την τηλεόραση, ναι.
1: Την τηλεόραση. Λοιπόν. Και με κάποιους από αυτούς, ευπρεπέστατοι άνθρωποι, κύριοι, υψηλότατου επίπεδου, εάν ακούσετε το τι λέγανε, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που αναμεταδίδονται εδώ. Οι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη. Ούτε βλέπουν την Ελλάδα σαν εχθρό, ούτε εκτόνα, ούτε τ' άλλο. Και αν μου λέγανε ότι είναι μια μερίδα η οποία ακολουθεί, ας πούμε, αυτή την κατάσταση, η οποία ζει με αυτό το θέμα, ας πούμε, ζει με το πως για όλα αυτά η Ελλάδα, για όλα αυτά το Ισραήλ, η κακή οικονομική κατάσταση φταίει η Ελλάδα. Το ότι δεν τους δίνει όπλα η Αμερική φταίει η Ελλάδα. Η Ελλάδα βεβαίως βάζει το χέρι της αυτό και καλά κάνει και βάζει. Λοιπόν, για οτιδήποτε κακό φταίει η Ελλάδα. Αυτό όταν περάσει το λαό, έρχονται εδώ οι διάφοροι και μας το δείχνουν. Μα αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
0: Έχει δίκιο. Είναι σωστό αυτό, είναι σωστό που το λέτε έτσι και όπως το παραδειγματίζετε με το γεγονός το άλλο.
1: Εκείνο... Δεν μου έκανε εντύπωση, με σταματήσανε Τούρκοι.
0: Ναι. Τι σας είπαν τελικά, τι σας είπαν οι Τούρκοι αυτοί?
1: Και πήραν τον καφέ τους και πήραν οι άνθρωποι, πήραν το ποτό τους.
0: Ορισμένοι και μιλούν και ελληνικά από ό,τι ξέρω.
1: Όχι, αγγλικά μίλησαν. Δεν μιλάγαν ελληνικά. Αλλά βλέπατε οικογένειες μαζεμένες, συνεσταλμένες, με ευφρέπεια, με τρομερή ευγένεια, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και με φωνάξανε. Και μάλιστα δεν μου έκανε εντύπωση ότι δεν με φωνάξανε ένας. Ήταν τρεις που με φωνάξανε σε διαφορετικά και νησιά κιόλας, έτσι. Ποιοι με αναγνώρισαν.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, γιατί μου λέει, εντάξει, μα δεν έχω λέω μαζί σας τίποτα. Εγώ έχω μαζί σας αυτά που λέτε και που κάνει γιατί δεν ισχύουν. Όταν κάθισαν λοιπόν να με κεράσουν ένα ποτό και θέλαν να με φωνάξουν και στο σκάφος τους και τα λοιπά, μπήγα, ας πούμε. Αλλά όταν η κουβέντα πήρε μια σοβαρή τροπή, είδες ότι οι άνθρωποι δεν είχαν μεταξύ μας διαφορές. Και η λογική και η λογική μορφωμένη άνθρωποι δεν έχουν αυτά. Αυτά τα κάνουν κυρίως οι πολιτικοί.
0: Και κάποιοι άλλοι που βοηθούν τους πολιτικούς και οι πολιτικοί βοηθούν αυτούς.
1: Σωστό, σωστό, ακριβώς όπως το λέτε κύριε Κοντογή. Άρα λοιπόν, βλέπετε εδώ μεταδίδεται μια λάθος εικόνα. Δεν είναι δυνατή χώρα η Τουρκία. Και αυτά περί αμυντικής βιομηχανίας, ναι, παράγει. Βεβαίως και παράγει. Και μπράβο τους που έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ορισμένα από τα υλικά που χρειάζονται για το στράτευμά τους, ορισμένα, όχι όλα. Κρίσιμα υλικά όπως είναι ανταλλακτικά των αεροσκαφών τους, όπως είναι ανταλλακτικά για τα τάγκς τους, όπως είναι συστήματα για τα πλοία τους. Ξέρετε ότι δεν έχουν αντιεροπορικούς πυράβλους τα πλοία. Έχουν λήξει όλοι. Τι παράγει η τουρκική βιομηχανία, η αμερική βιομηχανία σε αυτά τα πράγματα? Τίποτα. Λέει, ξέρεις, λέει, φτιάχνουν, λέει, πολύ ωραία πλοία. Βλέπεις, λέει, τα πλοία που φτιάχνουν. Λέω, ναι.
0: Κούφια.
1: Γιατί λέω κάτι κινέζικα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφα, πολύ τελέστατα μέσα κτλ. Όταν τα βάζεις στον δρόμο και πας να ανέβεις μια φορά, δεν προχωράνε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απ' έξω κούκλα, από μέσα μέτρια κατάσταση. Φτιάχνουν λοιπόν τα πλοία τους και μπράβο που φτιάχνουν πλοία. Μπράβο τους, έχουν καταφέρει αυτό που εμείς χάσαμε, θα είχαμε και το χάσαμε, εντάξει, για λόγους που θα τους πούμε κάποια στιγμή. Και τι γίνεται, μέσα τι έχουνε, γυμνός ο βασιλιάς από μέσα.
0: Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε, το έχετε πει πολλές φορές.
1: Άρα, λοιπόν,
0: κουφάρι
1: άρα,
0: το έχετε πει, ξέρω
1: άρα,
0: εγώ,
1: λοιπόν,
0: κουτάκι κάπως έτσι.
1: Μηχανία, φτιάχνει πυρομαχικά. Φτιάχνει διάφορα είδη άλλα που φτιάχναμε και εμείς παλιά, πάνω στην Έλμπο και τα λοιπά, εδώ στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Φτιάχναμε τόσα πράγματα. Τα διαλύσαμε, βάλαμε τα μάτια μας, βάλαμε τα χέρια μας και βάλαμε τα μάτια μας.
0: Τώρα πάντως υπάρχει κάποια βιομηχανία που ξεκινάει ή έχει ξεκινήσει?
1: Όχι, υπάρχει. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα σε πολλές εταιρείες οι οποίες είναι και καινούριες. Και πλέον πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα καλύψουμε αυτή τη διαφορά που υπάρχει, διότι υπάρχει θέληση στην Ελλάδα. Και η ασπίδα του Αχιλλέα που ανακοινώθηκε και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό αμυντικό σύστημα, το οποίο θα φέρει την Ελλάδα όχι στην επόμενη γενιά, στη μεθεπόμενη γενιά, που χρησιμοποιεί όλη τη νέα τεχνολογία. Και να σημειώσουμε ότι όλο αυτό έχει σχεδιαστεί από Έλληνες αξιωματικούς και ελληνικές εταιρείες και θα συμμετάχουν αυτοί εκεί όλοι. Άρα καταλάβουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων που έχουμε. Εντάξει, αυτό θα φέρει την ελληνική αμυντική βιομηχανία πάρα πολύ μπροστά. Και σε πολλά σημεία, ειδικά στη νέα τεχνολογία, στην τεχνική νοημοσύνη, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στην κυβερνοασφάλεια, διότι έρχονται οι κβαντικοί computers που πλέον αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν το cyber security που λέμε.
0: Έτσι. Άλλωστε και οι Γάλλοι πήραν το δικό μας που ζητήσαμε για την Μπελαράς.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολλές πρωτιές σε πολλά θέματα τα οποία δεν τα διαφημίζουμε. Και διαφημίζουμε όλες τις ανοησίες, ας πούμε, των απέναντι, των Τούρκων. Λοιπόν, επομένως, κύριε Κοντονή, πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να πω, φτιάχνουν ορισμένα πράγματα και λέω ναι, αλλά δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. Φτιάχνουν, λέει, drones, λέει, τι θα μας κάνουν άμα θα μας την πέσουν 1000 drones. Και πήγε ο κύριος Υπουργός Άμυνας, λέει, εμείς φτιάχνουμε drones, σας φέρες. Τα drones εναντίον drones. Δεν θα ξοδεύουμε πυράβλους ή αεροπλάνα. Ότι σηκώνουμε και αναχαιτίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις drone, όπως προχθές στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη κυρίως είναι για να δείξουμε στον έξω κόσμο τις παρανομίες της Τουρκίας.
0: Και όχι μόνο αυτό, ότι είμαστε πανέτοιμοι και αυτό.
1: Και το πως εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι. Και ότι δεν δεχόμαστε τίποτα. Και δεν δεχόμαστε τίποτα. Ναι. Και βεβαίως δεν είναι πολύ. Γιατί δεν τους το ρίχνουμε. Να ρίξουμε ένα drones. Θέλει κανένας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ποιος θα μας δώσει δίκιο. Όταν έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία και μια τεράστια αναβρασμό και πολέμου στη Μέση Ανατολή, ποιος θα μας δώσει δίκιο αν εμείς, επειδή έβγαλαν οι Τούρκοι έναν drone και παραβίασε το FIR Αθηνών, λοιπόν, το καταρρύψουμε και δημιουργηθεί άλλο τεράστιο θέμα και όξυση μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Κανένας. Οι Τούρκοι αυτό εκμεταλλεύονται.
0: Αυτό θέλουν ή επιδιώκουν, κύριε Κολφόπουλε.
1: Και επιδιώκουν και προσπαθούν. Άρα λοιπόν ο πατριωτισμός μας να μην σταματάει στο πώς θα καταρρύψουμε έναν drone.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να σας περιμένω την άλλη εβδομάδα εδώ.
1: Και από την άλλη μεριά ο πατέρας να λέει, γιατί δεν ρίχνουμε τον drone. και η μάνα να έρχεται και να μου λέει, κύριε Ναύαρχε, μπορεί να αποφύγει ο Δημητράκης μου το στράτευμα.
0: Είναι και αυτά, είναι και
1: λοιπόν,
0: αυτά.
1: Αυτά λοιπόν, τώρα βλέπετε τα λέμε Κυριακή πρωί, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται κάποιο μέτρο σε όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, και οι άνθρωποι που έχουμε και διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μην ικανοποιούν όλους από εμάς το θέλω μας, αλλά διαχειρίζουν την κατάσταση με αρκετή σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το καλό της πατρίδος μας.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να σας περιμένω το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ. Ποια μέρα θέλετε εσείς?
1: Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά και θα
0: πολύ έπρεπε. Ωραία. Καλή σας ημέρα και Ναύαρχε. Καλή σας ημέρα και η Κορφόπλε. Γιάννη μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον κορυφαίο, το λέω, το τονίζω, θα το λέω πάντοτε, με τον κορυφαίο των φοροτεχνικών, των οικονομολόγων, έναν άνθρωπο γνώστη των καταστάσεων, τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, τον οποίο και καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Αγαπητέ Γιώργο, θέλω να έχεις πάντα υγεία, να είσαι πάντα καλά. Θέλουμε να σε ακούμε και για τα επόμενα αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο. Έτσι όπως μάθαμε να σε βλέπουμε πολύ παλιά στην τηλεόραση και σε ακούγαμε οπουδήποτε είχες
0: το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για τα καλά λόγια, κύριε Κρίγκα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι έγινε με όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η δική σας?
1: Επειδή ο κόσμος θα ζαλιστεί. Πραγματικά θα ζαλιστεί με αυτά.
0: Ναι. Όχι, η δική σας η εντύπωση ποια είναι?
1: Ναι.
0: Καταλογίζετε όλα αυτά?
1: Πρώτα σήμερα το μεσημέρι, μέσω της συνέντευξης, θα πει κάποια επιπλέον πράγματα.
0: Επιπλέον, σωστό.
1: Αύριο, το λέω για το χρονοδιάγραμμα να ακούει ο κόσμος, γιατί κάθε εισοδηματική ομάδα ίσως κάτι θέλει να ακούσει, κάτι την αφορά. Αυτό εγώ αφήνω. Γιατί? Το λέω για το εξής, για το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα το μεσημέρι θα είναι συνέντευξη τύπου και αύριο θα είναι εξειδίκευση των μέτρων, προφανώς, από Πιερακάκη, Μαρκόπουλο και Πετραλιά στο κομμάτι της εξειδίκευσης.
0: Ναι.
1: Η εξειδίκευση είναι σημαντική. Δεν λέμε την εξειδίκευση για τον εξής λόγο, γιατί κάθε σωματική ομάδα θα πρέπει να ξέρει τι θα ακούσει. Πάντως δεν ήταν μια προεκλογική ομιλία, θα έλεγα, χτες. Το λέω, το τονίζω και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμος, προφανώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν άκουσαν αυτό που περίμεναν. Εκπλήξεις, εγώ θεωρώ, θα δούμε, Γιώργο, εδώ κρατάει τώρα, έδωσε μικρότερο καλάθι στο καλάθι της ΔΕΔ, γιατί προφανώς πρέπει να δοθούν και κάποια ακόμη μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του άλλου έτους.
0: Σωστό.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Ακριβώς. Αυτό το μεγάλο... ο κλειστός κουμπαράς τι είναι, Χρήστο?
1: Α, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, και θέλω να, αν μας ακούνε οι γονείς, και μην πει κάποιος ότι είναι, μην πει κάποιος ότι δεν είναι σημαντικό για τον εξής λόγο. Γιατί θα πούν τα νέα ζευγάρια, ναι, εμείς δεν έχουμε παράδειγμα αυτή τη στιγμή, δεν μας φτάνει ο μισθός να συντηρηθούμε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και οι μεσαίοι, ακόμη και αυτοί που είναι ήδη στην εργασία ή ακόμη και αυτοί που είναι συνταξιούχοι. Εδώ όμως ξεκινάει τώρα κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Λέει ότι για ένα παιδί που γεννιέται, όποιος πατέρας και μητέρα έχει τη δυνατότητα να βάζει στην άκρη 2 δραχμές, το κράτος έρχεται να συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό το ακούω με κάποιον άλλον, το ακούω κάπως διαφορετικά, αγαπητέ Γιώργο. Το ακούω στο χαρακτήρα και το κομμάτι του δημογραφικού και στο κομμάτι του αποταμιευτικού. Πρέπει στην Ελλάδα, με οποιαδήποτε δυνατότητα, Όταν τόσα χρόνια μιλάνε για ένα μικρό κομμάτι αποταμίευσης, εγώ δεν μιλάω για αυτούς που είναι οι πλούσιοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν με αφορούν αυτοί. Αυτοί που με αφορούν είναι οι άνθρωποι, τα νέα ειδικά ζευγάρια, μπορούν να εκταμιεύσουν έστω και 50 ευρώ.
0: Σωστό.
1: Λέει ότι θα δημιουργήσει ένα κουμπαρά για αυτούς που είναι παιδιά μέχρι 2 ετών, όταν βάζει ο πατέρας 100 ευρώ, να βάζει και το κράτος 100 ευρώ. Και όταν το παιδί φτάσει στα 18, εκεί, Γιώργο μου, που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες για το παιδί, γιατί θα πρέπει να γίνει ακαδημαϊκός πολίτης, να βγει έξω, να ακολουθήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, τεχνικό, πανεπιστημιακό ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρχουν 5 δραχμές, να μπορέσει ο γονιός να στηρίξει αυτό το παιδί. Γιατί εφάπαξ χρήματα στα νέα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
0: Και δεν μπορούν,
1: με τους παράγοντες ακρίβειας ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή όμως οι Έλληνες είμαστε ένας πολύ ωραίος λαός και κοιτάγαμε πάντα την οικογένειά μας και είχαμε την κουλτούρα να μην χρωστάμε φόρους και επειδή είχαμε και την κουλτούρα να επιταμιεύουμε έστω και 3 δραχμές, επιτέλους ανοίγει η κουβέντα για την πραγματική αποταμίευση και θα το πάω παραπέρα για τους 3 πυλώνες, αγαπητέ μου Γιώργο, που θα σου πω, τους 3 πυλώνες που θα πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε. Ο ένας είναι η σύνταξη που εσύ παίρνεις μέσω του ΕΦΚΑ και που ερχόμαστε και εμείς όλες οι επόμενες γενιές. Ο δεύτερος πυλώνας που λέγεται επαγγελματική ασφάλιση και δεν υπάρχει στη χώρα μας. Και ο 3ος πυλώνας είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν έτσι ώστε να μπορούν όλοι να εκταμιεύουν 5 δραχμές όταν φτάσουμε στο επίπεδο της σύνταξης, που η σύνταξη θα είναι 7 και 8 κατοστάρικα και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα. Θα μου πεις πώς έφυγες από τα νεογέννητα, πώς έφτασες στους συνταξιούχους. Αυτό πρέπει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σωστή η άποψη.
1: Να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Η άποψη του κυρίου Χρήστου Κρίγκα. Για να πάμε παρακάτω. Σε όλα αυτά που
1: να πάμε λίγο παρακάτω σε μια ακόμη κουβέντα. Απλά, ναι, όντως δεν είναι μέτρα τα οποία αφορούν αύριο το πρωί την τσέπη των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί μέχρι 31 Δεκάτου το 2000, 26 δεν έχουμε κάποιο μέτρο δυστυχώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους συνταξιούχους θα έχουμε την αύξηση από τα 300 στα 400 ευρώ και το λέω, ότι δεν είναι μέτρα προεκλογικής περίοδου για έναν λόγο. Το επίδομα, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων που θα δοθεί, το δώρο Χριστουγέννων, επίδομα, γιατί το έχουμε συνδυάσει βέβαια το δώρο Χριστουγέννων με ένα ισόπο στο μισθό,
0: έτσι.
1: Δεν θα είναι ένα τέτοιο πράγμα και θα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027. Άρα είναι μέτρα, τα μέτρα ΔΕΦ είναι μέτρα τετραετίας. Από όποιον εκλεγεί και όποιος κυβερνήσει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι και για τους εκπαιδευτικούς και για τους νοσηλευτές έδωσε κάτι. Ιδιαίτερα για το ενίκιο.
1: Συγγνώμη, δεν ακούω καλά την ερώτηση.
0: Ναι, λέω, ιδιαίτερα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και τους νοσηλευτές έδωσε τα δύο ενίκια.
1: Ναι. Η μοναδική περίπτωση που ξεκινάει, το ενίκιο που ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο. Είναι από τα λίγα μέτρα που αφορούν το 2026. Τα χρήματα που θα πάρουν για την κατοικία. Αυτό
0: έτσι,
1: είναι βασικό.
0: Ακριβώς. Και θα πάρουν
1: αυτό
0: και αναδρομικά, έτσι, 24-25.
1: Εγώ, Γιώργο μου, δεν θα πω αν τα μέτρα είναι καλά ή κακά. Εγώ θα πω ότι είναι μέτρα που δεν αφορούν, ίσως και κάπως πρέπει να τα ζυγίσουμε, όλα τα μέτρα των ΔΕΘ, παράδειγμα, ειδικά όταν πλησιάζαν εκλογές, ή μέτρα που είναι κοντά σε εκλογές, ήταν μέτρα προεκλογικά. Έτσι είχαμε συνηθίσει στη μεταπολίτευση μετά τη χώρα. Δεν είχαμε συνηθίσει κάτι διαφορετικό, δεν είχαμε συνηθίσει διαρθρωτικά μέτρα, δεν είχαμε συνηθίσει ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν, παράδειγμα, να αναπτυχθεί η επιχείρηση, ο αγρότης, η μεταποίηση στην Ελλάδα, η βιομηχανία που δεν έχουμε, όλα αυτά που φέρνουμε από το εξωτερικό. Πρέπει κάποια στιγμή να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν πάμε, απλά θα ανακοινώνουμε μικροεπιδοματάκια.
0: Και θα γίνουμε μια χώρα επιδομάτων.
1: Μα όχι, εκεί είμαστε χώρα επιδομάτων, ούτως ή άλλως. Είμαστε χώρα επιδομάτων.
0: Σωστά. Τώρα, λέγαμε στο κατηχητικό, Χρήστο μου, για να ξέρω ότι έχετε ανελημμένη υποχρέωση, λέγαμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα ποιο είναι? Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω το είπαμε πριν από λίγο, και όσοι έχουν την τύχη και τη χαρά να σε ακούνε, εγώ γι' αυτό βγήκα, το δίδαγμα είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Αν δεν παράξουμε όλη αυτή η μικροεπιδοματική πολιτική, θα τρώγεται από την ακρίβεια. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε άλλη κουλτούρα, πρόσεξε να δεις, αυτό το μέτρο λίγοι, πολλοί θα τα ακούσουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Δημιουργείται ένας αποταμιευτικός κουμπαράς. Τώρα, μετά από χρόνια, συνειδητοποιήσαμε ότι, παράδειγμα, δεν είναι μόνο καλό να λέμε ότι χρησιμοποιούμε κάνουμε μια αποταμίευση, παράδειγμα, μόνο στην τράπεζα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κοιτάξουμε γενικότερα και να εξασφαλίσουμε, αφού το κράτος δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει μέσω της σύνταξης του. Δυστυχώς. Εσύ έχασε λεφτά, ο πεθερός που έχασε λεφτά,
0: έτσι,
1: όλος ο κόσμος έχασε λεφτά στα μνημονιακά χρόνια, και αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουμε αυτού του είδους το εισόδημα. Αυτό χρειάζεται και τους δύο επιπλέον πυλώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της ενίσχυσης του εισοδήματος. Για μένα είναι αυτό το οποίο δεν κουβεντιάζουμε στην Ελλάδα με πρόσφατο νόμο της Κεραμέως, έρχεται αυτό που λέγεται επαγγελματική ασφάλιση, δηλαδή ένας κουμπαράς του σημερινού εργαζομένου για τις αυριανές μέρες, και τρίτον, όποιος έχει τη μικρή δυνατότητα να μπορεί να αποταμιεύει ακόμη και σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, να το κάνει, ειδικά τα νέα παιδιά που μας ακούν, τα νέα ζευγάρια, για να μπορούν να φροντίσουν και τα παιδιά τους, αλλά να φροντίσουν και τον ίδιο τους τον εαυτό για τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Γκρίγα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να πω κάτι. Πάντα θα είμαι διαθέσιμος, λόγω δουλειάς πραγματικά. Θέλω να βγαίνω και να λέω πέντε πράγματα εκεί που πραγματικά θέλω, και ξέρεις την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου όλα αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρίγα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όσους μας ακούνε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεσαι καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Argiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
10: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
10: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanavan Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, δεν θα χάσω χρόνο, γιατί ξέρω έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα συνομιλήσω με τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας. Θα συνομιλήσω με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο καλωσορίζω και του εύχομαι ό,τι καλό. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Ξέρω ότι σας βρίσκω στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και μόλις τέλειωσε από την τηλεόραση.
0: Σας είδα προηγουμένως. Ήταν και πολύ ωραία αυτά που είπατε.
1: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική, επιτυχημένη σεζόν, κύριε Κοντονή. Εσείς διαπρέπετε, έχετε από τις εγκυρότερες εκπομπές. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Και βεβαίως εύχομαι.
0: Δική μου χαρά και δική μου τιμή.
1: Και σε εσάς, τις μεγάλες εκπομπές ραδιοφωνικές, να λέτε μόνο καλές ειδήσεις για τον κόσμο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και είναι χαρά και τιμή για μένα. Κύριε καθηγητά, πώς κρίνετε τα μέτρα?
1: Τα μέτρα είχαν και θετική πτυχή και βεβαίως να λέμε τις αλήθειες και για τους τρίτεκλους και για τα φορολογικά είχαν κάποιες διαστάσεις.
0: Να πω κάτι εγώ εδώ, ότι ήταν και δικές σας ιδέες αυτές τις οποίες πέρασε ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι ένα πακέτο παροχών και επιδομάτων. Βεβαίως για αυτό το 400 που για τους συνταξιούχους θα το πάρουν όλοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο χωρίς κριτήρια.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το διευρύνει προς τα πάνω, άρα θα το πάρουν και αυτοί που έχουν κάπως μεγαλύτερες συντάξεις, αλλά όπως παρατήρησα νωρίτερα και στους συναδέλφους σας στο Open, και εξαιρεί αυτούς που είναι κάτω του 65ου και είναι όλοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και έκανα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό της προσοχής 4 ώρες μέχρι τη συνέντευξη να συμπεριλάβει, να κόψει, να καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη και να συμπεριλάβει όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Βέβαια, όπως γιατί είναι και βαριά επαγγέλματα αυτό, όπως ξέρετε, έτσι, και εσείς τα έχετε μιλήσει αυτά.
1: Έτσι, όπως είπε, να το πάρουν και όλοι οι υψηλοσυνταξιούχοι χωρίς κριτήρια, που είναι άνω των 65ου, να το πάρουν και όλοι κάτω του 65ου, διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Άρα λοιπόν αυτό περιμένουμε, την εξειδίκευση των μέτρων. Τώρα, αυτό που έδωσε δεν είναι δώρα που λέγαμε και πιέζαμε και πιέζατε. Είναι ένα επίδομα. Το 400 δεν είναι δώρο που λέγαμε, διότι οι συνταξιούχοι, κύριε Κοντονή, θέλουν το 13η σύνταξη, θέλουν τη 14η.
0: Και έχετε δώσει αγώνα γι' αυτό.
1: Θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, κύριε Κοντονή. Όταν βλέπουν, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, ότι μπορεί η κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να προεξοφλεί δάνεια 13 δις, τόσα θα προεξοφλήσει εντός του τρέχοντος έτους, μέχρι τέλος του έτους. Δεν μπορεί να βρει και 1-2 δισεκατομμύρια για να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας που μάτωσαν τα χρόνια των μνημονίων. Δεν μπορούν λοιπόν και οι ευάλωτες. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται κάτι παραπάνω να δώσει. Βεβαίως επαναλαμβάνω, εμείς και εσείς και εγώ και οι αξιότιμοι ευαίσθητοι ακροατές δεν είμαστε από αυτούς που μηδενίζουμε τα όποια μέτρα.
0: Όχι.
1: Είναι αρκετά σε θετική κατεύθυνση, όπως το επιπλέον χιλιάρικο για τους πολυτέχνους, η αύξηση της φορολογικής κλίμακας του αφορολόγητου μέχρι τις 20.000 των τριτέκνων και των αγροτών. Είναι θετικά μέτρα. Βεβαίως ποτέ δεν ικανοποιούν με αυτή τη θηριώδη ακρίβεια τον πληθωρισμό. Βεβαίως πολλοί κόσμοι δεν ικανοποιείται λόγω των αναγκών που έχει, κύριε Κουτουνή.
0: Βέβαια, των ημερησίων
1: αναγκών. Αρκετά μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Βεβαίως εδώ να τα εξειδικεύσουν αύριο οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εδώ είμαστε στην εξαιρετική εκπομπή σας
0: και θα τα λέμε,
1: το θέμα να επανέλθουμε.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, για πείτε μου, αυτό είναι έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει ένας κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά? Πώς το βλέπετε?
1: Κύριε Κουντουνή, δεν θα περάσει αυτό μέτρο.
0: Δεν
1: υπάρχει οικογένεια πολύ
0: να έχει κατοστάρικο
1: που να μπορεί να δίνει, να αποταμιεύει. Δεν αποταμιεύουν.
0: Και μπράβο σας που λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Καλό είναι η κυβέρνηση να δίνει αυτό που δεσμεύτηκε να δίνει και να αφήσει στην προαίρεση ό,τι μπορεί ο καθένας να δώσει.
0: Όποιος έχει, όποιος
1: λέει,
0: έχει.
1: Αν βάλεις εσύ πριν κατοστάρικο, κύριε Κοντονή, κύριε Μητρόπουλε, τότε εγώ θα σου βάλω το δικό μου.
0: Βάλτο εσύ πρώτα και αν έχω εγώ θα βάλω.
1: Ναι, δεν θα περάσει το μέτρο. Δεν είναι, δηλαδή δεν τον συμβούλευσα καλά τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν θα περάσει, δεν υπάρχει οικογένειες που κυρίως είναι μεσαίων
0: χαμηλών
1: εισοδημάτων. δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Θα μου πείτε, δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Δεν έχουμε νοικοκυριά που μπορούν να βάλουν στην πάντα. Η κυβέρνηση εδώ έπρεπε και λιγότερα, ίσως να βάζει μόνη της για την ενίσχυση τη μελλοντική των παιδιών όταν μεγαλώσουν. Αλλά αυτός ο κουμπαράς, δεν θέλω να είναι γινωμάτης κακών προβλέψεων, δεν θα λειτουργήσει αν η κυβέρνηση περιμένει να βάλει ο οικογενειάρχης το 100 ή το 200 για να βάλει και η κυβέρνηση το δικό της. Αυτό το μέτρο δεν έχει τύχει, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω.
0: Κύριε καθηγητά, ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι για τον έμφυα. Εδώ τα μέσα του Μαρτίου του 2027 θα καταργηθεί σε οικισμούς μέχρι 2000. Θυμάστε, το είχατε πει αυτό, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και σε Δυτική Μακεδονία 2200.
1: Που έχουν μόνιμη κατοικία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Μόνιμη.
0: Τι γίνεται?
1: Και αυτό το μέτρο είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά ο έμφυα πρέπει να φύγει. Το 2011 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ο Βενιζέλος τότε, καθιέρωσε για ένα έτος, λέει το ΕΤΙΔΕ.
0: Και έγινε
1: από
0: μόνιμο.
1: Και πέρα, από το 2011 έχουμε 26, είναι 15 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό που λέγανε και οι προγονείς μας, ουδέν μονιμότερο.
0: Του προσωρινού, βέβαια.
1: Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια θεωρώ θέλω να πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος. Γιατί είναι σκληρός φόρος επί των ακινήτων. Ο καθένας όσο ζει πληρώνει αντίστοιχο ποσό με εκείνο που κατέβαλε όταν απέκτησε το ακίνητο. Είναι ντροπή μετά από τόσα χρόνια να πανηγυρίζουμε ότι πάμε καλά, ότι προεξοφλούμε τους δανειστές, αλλά ότι συνεχίζουμε να πληρώνουμε 55% έμεσους φόρους και κυρίως, κύριε Κοντονή, τον έμφυα. Τον απαράδεκτο αυτό σκληρό κεφαλικό φόρο επί των ακινήτων.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω έχετε ανηγυρημένες υποχρεώσεις. Ένα τελευταίο.

0: Δεκέμβριο του 27. Αυτό είναι μελλοντική. Θα πάρει κάποιους ψήφους ο Πρόεδρος, ενδεχομένως δεν λέω ότι το έκανε με αυτά τα ταπεινά κριτήρια ο κ. Υπουργός, αλλά δεν λέει τίποτε. 370 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο σε 18 μήνες δεν λέει τίποτε. Άρα τα μέτρα τα άμεσα είναι αυτά τα που επηρεάζουν. Επαναλαμβάνω, πακέτο αυτό καθ' αυτό έχει και θετικά μέτρα, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες του κόσμου, είναι τόσο μεγάλος ο πληθωρισμός και η ακρίβεια και πεσμένη στα βάραθρα αγοραστική δύναμη που πάντα θα υπάρχουν, κύριε Κοντονή, παράπονα του κόσμου.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλο, εγώ να σας ευχαριστήσω χαρά και τιμή μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Την επόμενη Κυριακή θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, και σήμερα έχουμε μπάλα. Ναι, Βασίλη. Έχουμε αγώνες.
1: Ναι, κανονικά, κανονικά.
0: Έχει ένα ντέρμπι
1: και πολλά παιχνίδια έχει σήμερα. Έχει ωραία παιχνίδια. Και ντέρμπι και ωραία παιχνίδια γενικότερα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχει Ατρόμητος Καλαμάτας σε 7. Ωραίο μάτς αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Σε 7 η ώρα.
1: Ναι. 7 και μισή και αυτό ωραίο μάτς. Όφη και Φυσιά.
0: Όφη και Φυσιά.
1: Στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο. 8 η ώρα έχουμε το Λεωδαλιακό που είναι. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καλή πορεία, 0 βαθμούς. Με τον Πανετολικό που έχει 6 βαθμούς, 2 νίκες σε 2 παιχνίδια. Στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 το βράδυ και το Τρίπολη.

0: Ηρακλή είναι αύριο.
1: Είναι πολλά παιχνίδια λέω σήμερα.
0: Σήμερα 1, 2, 3, 4 και αύριο την Τρίπολη με το Ηρακλή. Ναι,
1: και δύο χθες 7, εντάξει. Έτσι.
0: Και δύο χθες 7 παιχνίδια.
1: Να πούμε κάτι όμως πριν κλείσουμε.
0: Να πούμε περαστικά στον Εκαμπή βασικά.
1: Ότι
0: Στερένιος.
1: Ο Εκαμπή έδωσε πολλά στο εθνικό ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Αφιερώθηκαν πάρα πολλά πάνω στο θέμα του τραυματισμού του.
0: Εντάξει, και το καλό είναι Γιώργο ότι εκτός από κάποιους κάφρους, κάποιους ανόητους, ο υπόλοιπος κόσμος και είδα και site του Παναθηναϊκού, site της ΑΕΚ, οπαδικά site του ΠΑΟΚ που εύχονται ταχύ ανάρρωση και περαστικά στον Εκαμπή.
1: Και αυτό έτσι
0: υπάρχουν και μερικά ανόητα μυαλά, καμένα μυαλά. Εντάξει, αυτοί ζουν ανάμεσά μας.
1: Πάντως
0: το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου και οπαδικά site, δηλαδή οπαδοί κανονικά, γράφουν στα site και στα social media περαστικά και Σιδερένιος και περαστικά και από εμάς. Αυτά είναι τα άσχημα.
1: Ακριβώς,
0: του ποδοσφαίρου.
1: Και εγώ δεν θα ξεχάσω
0: και, είναι άσχημη
1: και τον Ζήλο, το διαιτητή του Ζήλο που τράβαγε τα μαλλιά του.
0: Ναι. Και είναι άσχημο και για τον παίχτη, είναι άσχημο και για το, και τον παίχτη, το συμπαίχτη, το συνάδελφό του, τον τραυμάτισε.
1: Ακριβώς, άλλωστε έκλαιγε.
0: Εντάξει. Δηλαδή είναι αυτά που φορέ που λες και τα
1: ρεπέτα. Αν δεις μια φωτογραφία που υπάρχει, ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε όλο το γήπεδο, σε όλο τον παθεσσαλικό κάμπο.
0: Και διάβασα κάποια μέσα στο ίντερνετ ότι αυτές οι φάσεις, άμα δεις παιχνίδια στο πρωτάθλημα το ελληνικό, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι φάσεις που οποίες γίνονται πολλές φορές. Μία θα σου κάτσει κακιά στιγμή όμως.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δίπλωσε στο πόδι του, ανάμεσα.
1: Δίπλωσε στα χέρια του.
0: Μπράβο.
1: Και έσπασε, ναι.
0: Περαστικά, μακάρι να γυρίσει δυνατός και πιο δυνατός.
1: Όσο μπορεί πιο γρήγορα.
0: Και πιο δυνατός, βέβαια είναι μεγάλος ο χρόνος από ό,τι λένε.
1: Το θέμα είναι 7 μήνες,
0: νομίζω. Περίπου. Θα χειριστεί σήμερα τον κύριο Θεό, τον κορυφαίο γιατρό. Μακάρι να πάρουν όλα καλά.
1: Κορυφαίο στο είδος του, βέβαια. Ναι.
0: Και να γυρίσει.
1: Όλα θα πάνε καλά από ό,τι είπε ο ίδιος ο Θεός. Και βέβαια είχαμε και άλλους τραυματισμούς χθες και δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ο Ρόκα είναι ένας στον νόμο του, βγήκε όμως.
1: Εξάθρωση, δεν είναι.
0: Εξάθρωση, ναι, 10-15 μέρες. Θα μείνει απ' έξω, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είναι του Ρεκαμπή.
1: Και ο Πυρόλα τραυματίστηκε.
0: Ναι, αυτές είναι απλή τραυματισμοί σε σχέση με τον Ρεκαμπή. Είναι απλή τραυματισμοί. Εμείς είπαμε από πλευρά μας να ταχύ ανάρρωση.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Είχαμε την ΑΕΚ που έπαιξε μπαλάρα.
1: Η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχω ένα δικό μου άνθρωπο που μου κάνει κριτική.
0: Ναι, ξέρω.
1: Η εγγονή μου.
0: Ναι. Όχι, ήταν καλή χθες, ήταν καλή.
1: Ήταν καλή και έβαλε και 5 γκολ.
0: Και ωραία γκολ.
1: Στον Άρη, έτσι.
0: Και ωραία γκολ.
1: Ο οποίος βέβαια δεν έπαιζε με ένα center back που είναι ο δικός του.
0: Ναι, ο Βραζιλιάνος ήταν τραυματίας, ήταν τιμωρημένος.
1: Έχει σημασία αυτό. Μπλένει σαν αντικαταστάτη, δεν καταλαβαίνω. Πάντως η νίκη είναι νίκη. 5-0. Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουμε Ευρώπη.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα θα δεις πολλές ομάδες στην πρώτη θέση. Πάρα πολλές ομάδες.
0: Δεν γίνεται να είναι πολλές ομάδες.
1: Γιατί?
0: Για τώρα η βαθμολογία, πώς είναι τώρα με τα δύο παιχνίδια που έγινε χθες, η ΑΕΚ έχει 7 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 7.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για πες. Εάν ο Παναθηναϊκός έρθει ισόπαλο με τον ΠΑΟΚ.
0: Πάει ο ΠΑΟΚ 7. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει.
1: Ποιον, την ομάδα του.
0: Τη Λιβαδιά.
1: Λιβαδιά.
0: Πάει ο Παναθηναϊκός πρώτος με 9 βαθμούς.
1: Μπράβο. Άρα τι σημαίνει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ Παναθηναϊκός. Πότε πρώτος σε 9 βαθμούς.
1: Όμως, εάν έρθει ισόπαλος.
0: Είναι τρεις ομάδες, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με 7 βαθμούς
1: ναι.
0: Θα είναι.
1: Εάν έρθει ισόπαλος και ο Λεβαδιακός. Ο, ναι, ο Λεβαδιακός.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα είναι 7 βαθμούς.
1: 7 βαθμούς.
0: Τέσσερις
1: άρα λοιπόν,
0: 4 ομάδες.
1: Μάλιστα. Άρα το πρωτάθλημα παίζεται.
0: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Φίλες και φίλοι, βέβαια περισσότερα θα ακούσετε στις εκπομπές τις αθλητικές που ακολουθούν. Ο Βασίλης και εγώ απλώς είπαμε κάνοντας ένα πρόλογο. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ευχαριστήσω. Είσαι και φαίνεσαι. Πες τον κόσμο γιατί το λέω.
0: Έτσι, γιατί σε λέω προϊστάμενο.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Άλλωστε, η εκπομπή αυτή είναι δικό σας δημιούργημα. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν αγαπάτε και δεν προσέχετε τον εαυτό σας,
0: να αγαπάτε άνθρωπο.
1: Δεν προσέχετε και δεν αγαπάτε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε
0: το άλλο Σαββατοκύριακο, 6 το πρωί, Dan, και με μένα το βράδυ ο κόσμος στις 12.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα σας ακούσουμε.
0: Στις 12 η ώρα.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι, θα βλέπεις τον
1: αγώνα. Λίγο πριν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπράβο, ναι,
1: υπάρχει όμως και ένα παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία και γίνεται μετά τις 11 η ώρα.
0: Εντάξει, βλέπεις αυτό.
1: Βέβαια. Εντάξει. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο, όπως έχετε καταλάβει, πιθανότατα είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 9 και 2 πρώτα λεπτά. Θα περιπλανηθούμε σε όλη την αθλητική επικαιρότητα που, εντάξει, ο αθλητισμός έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Νομίζω η χθεσινή βραδιά την οποία την ακούσατε όλοι και τα δύο παιχνίδια από τους 94,3, ήρθα να το αποτυπώσει, να μας το αποδείξει ότι όντως ο αθλητισμός έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πραγματικά δεν μπορώ να πω και πολλά στην όλη κατάσταση. Καταλαβαίνετε για ποιον, γιατί ακριβώς μιλάω. Πλέον τα πράγματα έχουν ζορίσει, είναι πολύ ζόρικα. Δυστυχώς αυτό που συνέβη χθες στον Αγίου Μπελκαμπή τα έχει επισκιάσει όλα. Δεν μπορείς να πεις και πολλά. Είναι Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με τον Βόλο 1-1. Δεν εντυπωσίασε αγωνιστικά, αλλά νομίζω σε αυτό το παιχνίδι κανένας μα κανένας δεν θα ενδιαφέρεται για το πόσο ήρθε το αποτέλεσμα, ποιος νίκησε, ποιος έχασε, αν έπαιξε η ομάδα του Πειραιά καλά, αν έπαιξε η ομάδα του Πειραιά άσχημα, αν έπαιξε ο Βόλος καλά ή αν δεν έπαιξε καλά. Δεν νομίζω να χωράνε αυτά. Δεν θα μπουν καθόλου στην κουβέντα. Πώς να το πω, δεν θα τα λάβει κανένας υπόψη του. Και είναι λογικό. Γιατί να τα λάβεις υπόψη σου όταν στο πέναλτι που έχει συμβεί στην περιοχή του Βόλου, στο πέναλτι που κερδίζει ο Ελκαμπή και εκτελεί ο Ζώτα Σίλβα, συμβαίνει αυτό που συνέβη. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, όταν η κνήμη του παθαίνει κάταγμα, για να το πω με ήρεμο τρόπο. Γιατί αν δεν θέλω να το πω με ήρεμο τρόπο, μπορώ να το πω πολύ άσχημα και δεν χρειάζεται, νομίζω. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ελάτε να πιούμε μαζί τον καφέ μας. Έχω εδώ το καφέ μου Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο. Πέρα από τα μηνύματα στο Viber, φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε και στο προφίλ μου, μπορείτε να έρθετε να τα πούμε παρέα στο προφίλ μου στο Facebook, George IW. Σας περιμένω και εκεί να συζητήσουμε, να πούμε ό,τι επιθυμείτε.

Στο μεταξύ, εγώ θα αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Και για αυτά που άκουσα, τουλάχιστον επειδή το είδα το παιχνίδι από την τηλεόραση, τα όσα άκουσα στο γήπεδο, τα συνθήματα αυτά από τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν στο Πανθεσσαλικό και φυσικά κάποια σχόλια από κάποια φιντάνια του πληκτρολογίου στα social media, εγώ θέλω να αναφερθώ, δεν βρίσκω λόγια να τους χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω δεν... Πώς να το πω. Με όποια ορολογία κι αν τους χαρακτηρίσω, νομίζω προσβάλλω την ορολογία. Γιατί προφανώς ο Σιαμπάνης σε καμία περίπτωση δεν ήθελε. Ήθελε να βγει να σταματήσει τον LKB. Ναι. Λογικό το βρίσκω αυτό. Αντίπαλοι είναι, ήθελε να τον σταματήσει να μην βάλει γκολ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πήγε να του κάνει αυτό που... πώς να το πω, δεν πήγε να του κάνει κακό, δεν πήγε για αυτό που συνέβη. Το είδαμε κιόλας στην αντίδρασή του. Ο Σιαμπάνης έκλαιγε μετά. Δεν ήθελε να το πιστέψει. Γιατί προφανώς το παιδί δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να του κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά φυσικά, κατευθείαν κατηγορίες... Τον δίκασαν, μπορούμε να πούμε ότι και τον καταδίκασαν στο δικαστήριο των comments.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε λίγο, βέβαια, να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, να φύγουμε από το παιχνίδι του Βόλου, να πάμε στο παιχνίδι της Φιλαδέλφειας, ΑΕΚΑΡΙΣ 5-0. Νομίζω και το σκορ τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πεις και πάρα πολλά. Μια ΑΕΚ να την πηγεί στο ποτήρι ήταν χθες. Κουφέτο εντός αγωγικών. Φυσικά γι' αυτό άμα στα πει καλύτερα ο Μάριος Ματσάνκος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μια ΑΕΚ η οποία ήταν να την πηγεί στο ποτήρι, πραγματικά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Άρη να διεκδικεί στο οτιδήποτε από το παιχνίδι, από την αναμέτρηση. Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο από το να πάει στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ με καλύτερη ψυχολογία από αυτή που έχει τώρα.
1: Μία ΑΕΚ όπως την θέλει να τη βλέπει ο κόσμος της, εγώ θα πω. Πραγματικά έκανε ένα τέλειο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα 5 γκολ για το επιθετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Είναι οι φάσεις που δημιούργησε, γιατί το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί ακυρώθηκε ένα ακόμα τέρμα. Το πέναλτι το πήρε σωστά πίσω ο κύριος Τσακαλίδης λόγω offside του Μάνταλου. Γενικότερα δεν σου κρύβω ότι στο 1-0 δεν φαίνονταν ότι το παιχνίδι θα πάει έτσι, θα ήταν τόσο καταιγιστική η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε δώσει σε κάποιο σημείο του δεύτερου ημίχρονου την μπάλα στον Άρη για να κυκλοφορήσει. Είδε ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και έβαζε το ένα γκολ μετά το άλλο. Πραγματικά τη χόρτασε ο κόσμος. Το ευχαριστήθηκαν άπαντες. Με τον Λόβρο Μάγερ να κάνει πράγματα και θάματα στο γήπεδο, γι' αυτό αποθεώθηκε για πρώτη φορά από όλο τον κόσμο. Σηκώθηκε πραγματικά όλος ο κόσμος για να το χειροκροτήσει, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
0: Βγήκε για MVP, έτσι.
1: Ναι, δικαίως βγήκε MVP. Γιατί μπορεί να μη σκόραρε, όμως δημιούργησε. Έκανε τόσο απλό το παιχνίδι της ΑΕΚ, που πραγματικά έχω πάρα πολλά χρόνια να δω έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ να απλοποιεί τόσο ωραία το παιχνίδι της. Η ΑΕΚ η οποία έχει φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τα 13 γκολ στα 3 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, δηλαδή έχει σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Λεύσκη, 4 γκολ απέναντι στον Ηρακλή και χθες 5 γκολ απέναντι στον Άρη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση εν ώψη του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δείχνει ότι ξεπέρασε για τα καλά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Και γενικότερα είναι αυτό που είπα και στις εκπομπές του Σάκη Μπουσδούνη, ότι ας περιμένουμε να δούμε εμείς στραβοπατήσουν και οι υπόλοιποι. Και να που χθες είχαμε και το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού και σήμερα υπάρχει και ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ, ένα ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Όπου δηλαδή, δεδομένα θα υπάρξει στραβοπάτημα κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ναι, μπορεί και για τους δύο, εγώ θα πω, σε περίπτωση ισοπαλίας. Βλέπουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και στο πρωτάθλημα. Θα χαθούν βαθμοί. Αυτούς δηλαδή τους δύο βαθμούς που έχασε η ΑΕΚ στην Λεωφόρο μπορεί να τους εκμεταλλευτεί τώρα και να έχουμε πάνω κάτω τις ίδιες αποστάσεις. Όπως είπα λοιπόν και νωρίτερα, δεν ήταν μόνο ο Λόβρο Μάγερ, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς ήταν αρκετά ορεξάτος. Ο Βάργα, γενικότερα δεν μπορώ να ξεχωρίσω έτσι κάποιον παίκτη που δεν τα πήγε καλά.
0: Σίγουρα, ο Μαρίν τα κλασικά του νομίζω έκανε, έτσι. Ο Μαρίν τον έχουμε αρχίσει και τον συνηθίζουμε, κάτι πάσες λες και χειραντάρ.
1: Πραγματικά. Η πιο ωραία πάσα όμως, έτσι τουλάχιστον που είδα εγώ, είναι αυτή η assist που βγάζει ο Γκατσίνοβιτς στο Μάγερ και ο Μάγερ στο Βάρκα στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό πραγματικά εκεί λες τι μπάλα παίζει.
1: Ναι, δηλαδή μυρολομόνιο πραγματικά.
0: Γιατί εκεί οι περισσότεροι παίχτες στη θέση του Μάγερ θα πάνε να εκτελέσουν ή θα πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κάτι να κάνουν για να στείλουν την μπάλα μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Μάγερ είχε την οξυδέργεια, είχε τη διάβγεια να δει ότι ο Βάργκα ήταν δίπλα του.
1: Ο Μάγερ, να πούμε ότι έχει φτάσει και τις 6 assist σε μόλις 7 παιχνίδια φέτος, γιατί μοίρασε χθες 2. Στο διάστημα 62-75 η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει 3 τέρματα. Θα μου πει κάποιους αριθμούς. Ναι, αριθμοί είναι, αλλά κάτι δείχνουν. Δηλαδή η Βάργα, Μαρίν, Κοϊτά σκοράρουν σε αυτό το διάστημα 62-75 σε λιγότερο από 10 λεπτά. Έρχεται και το γκολ του Ζήνη στο τέλος, για να είναι αυτό που λέμε, βάζουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Μετά το τέλος του αγώνα συζητούσαμε για τον Βιτάλης πολύ, ότι ρε παιδιά, σας γεμίζει το μάτι ο Βιτάλης, και είναι αυτό που τους ανέφερα και εγώ και το λέω και εδώ, ότι είδα έναν ποδοσφαιριστή που έχει πάρει εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς ότι θα κινείσαι σε αυτό το χώρο, θα σκουπίζεις, θα σφουγγαρίζεις, θα κάνεις τη δουλειά που θέλω. Και πράγματι ο Βιτάλης έκανε τη δουλειά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή ήταν σίγουρος και στις πάσεις του και στις μεταβιβάσεις του. Να μου πεις, ο Άρης, εγώ το περίμενα κάπως καλύτερο, κάπως να αντιδράσει. Γιατί όταν έχει πετύχει 5 γκολ με Καλαμάτα και Όφη, τις δύο προηγούμενες
0: περιμένεις ότι θα βρει ένα γκολ, θα βρει κάτι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, οι κίτρινοι Θεσσαλονίκης πλήρωσαν και το γεγονός ότι τους έλειπε ο Φαμπιάνο. Έχει αιμάτωμα στο μυρό, σημαντική απώλεια. Αναγκάστηκαν να παίξουν και με τον Γένσεν για ακόμα ένα παιχνίδι στο κέντρο της άμυνας. Ο άνθρωπος είναι χαφ και όχι στόπερ. Και το κακό είναι ότι δεν έχει ενισχυθεί. Δηλαδή, ρωτήθηκε χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου γι' αυτό και είπε ότι δεν θα πάρουμε παίκτη απλά για να πάρουμε. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει ο Άρης ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ πηγαίνει με τεράστια ψυχολογία, και αυτό το θέλανε άπαντες στον κίτρινο μαύρο οργανισμό, στο παιχνίδι της Τρίτης, εκεί που δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Δηλαδή, πάρα πολύ καιρό είχα να δω έτσι τον κόσμο με τσάκ. Ναι, θα μου πει κάποιος, έβαλε 4 γκολ με τη Λεύσκη. Σίγουρα συμφωνώ. 4 γκολ και με τον Ηρακλή, αλλά χθες ήταν κάτι το διαφορετικό.
0: Χθες δεν είναι μόνο αυτό. Χθες είναι πέρα από το 5-0. Είναι η εμφάνιση που κάνει τον κόσμο να φεύγει χαρούμενος, κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να σου πω κάτι, η νίκη, okay, είτε βάλεις 5 είτε βάλεις 1, 3 βαθμούς θα πάρεις. Το θέμα είναι και τι κάνεις μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι. Είναι και το γεγονός ότι ο Βάργα είναι ζεστός, είναι on fire που λέμε, καθώς σκόραρε σε 4ο σερί παιχνίδι και με αυτά τα 2 τέρματα έφτασε συνολικά τα 6 γκολ, τα 4 στο πρωτάθλημα, όπου είναι και πρώτος σκόρερ.
0: Και νομίζω έβαλε και ένα που ακυρώθηκε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, στο 70 που ακυρώθηκε. Ο Ζήνη έχει για λίγο, δηλαδή ήταν offside. Και όχι τίποτα άλλο, είπα και στη μετάδοση ότι έβγαλε μια γλυκιά σέντρα και ο Πίλιος, δηλαδή ήταν πραγματικά η σέντρα του πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά. Ο Ζήνη έχει 4 γκολ, όσο και ο Γιώβιτς, ένα σύνολο δηλαδή 14 τερμάτων στις πρώτες 7 επίσης σημείες αναμετρήσεις της ΑΕΚ από την τριάδα των φόρτης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί που ακούγαμε αριστερά και δεξιά ότι η ΑΕΚ έχει 1,5 φόρ, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει 14 γκολ από τους επιθετικούς της. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όχι μόνο, είναι ότι, εντάξει, τον Βάργα πέρσι το Γενάρη που τον πήρε η ΑΕΚ, με το που ήρθε ήξερε όλος ο κόσμος για ποιο λόγο ήρθε στην ΑΕΚ. Ήξεραν ακριβώς τι μπορεί να προσφέρει, και από την πρώτη στιγμή το προσφέρει. Είναι ένας παίκτης εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι. Το έχει αποδείξει. Δεν νομίζω να περιμένει κάποιος σε μένα για να το καταλάβει. Το βλέπει με τις εμφανίσεις του. Και ταυτόχρονα βλέπω μια ΑΕΚ η οποία δημιουργεί συνέχεια, παίζει κάθε το παιχνίδι. Έτσι, και είναι. Δεν βρίσκεις εύκολα σχόλια για αυτό που παίζει.
1: Πολλοί λένε ότι δεν έχει εξτρέμ η ΑΕΚ. Πράγματι, όμως αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς το πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή αυτό το 4-2-2-2 χθες ήταν εξαιρετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για το πόσο τον ικανοποιεί η νοοτροπία που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του και για την απόδοση του Μάγερ, ναι, είπε ότι ο Μάγερ ψηφίστηκε MVP, αυτό τα λέει όλα. Αλλά η κορυφαία στιγμή για εκείνον ήταν το 5ο γκολ. Δηλαδή, ο Βιτάλης και ο Μάνταλος είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση, αλλά έκαναν assist στο Ζήνη, όπως και στο τέλος του παιχνιδιού, λέει, με το pressing που κάναμε με Ζούμπκο, Βιτάλης και Ζήνης. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Κάτι παραπάνω βλέπει από εμάς, σίγουρα. Το μόνο είπα που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και πρέπει, λέει, να κοιτάξουμε και το παιχνίδι τώρα με τη ΛΑΣΚ.
0: Και τώρα νομίζω τώρα θα μπορεί να το κοιτάξει με όλη του την άνεση το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.
1: Ναι, ήταν λογικό βέβαια να ερωτηθεί και για την αφαίρεση του Γεωργίου από την ευρωπαϊκή λίστα. Είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση από τη λίστα με βάση τις εμπειρίες από πέρσι. Πάει πολύ καλά, χτυπάω ξύλο, μη χρειαστεί να κάνω τη χρήση της μιας αλλαγής λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ο Γεωργίεφ θα μπει τότε σίγουρα. Είπε ότι ενδέχεται κιόλας να επιστρέψει και ο Κουτέσα, εφόσον δεν κλείσει σε κάποια ομάδα, γιατί είδαμε ότι η μεταγραφή του χαλάει στη Σερβέτ. Και οι άνθρωποι της ομάδας μετά τις ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή είπαν ότι έκαναν μια αντιπρόταση στην ΑΕΚ για το οικονομικό, γιατί είδαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και ο Κουτέσα να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Θα το δούμε όλο αυτό. Ας περιμένουμε.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον. Ούτως ή άλλως νομίζω περισσότερο η ΑΕΚ είναι στον αστερισμό εντός εισαγωγικών του χθεσινού 5-0.
1: Ακριβώς, να είναι στον αστερισμό του 5-0. Ο κόσμος είναι σε πελάγια ευτυχίας.
0: Σήμερα ρεπό ή από θεραπεία φαντάζομαι σήμερα.
1: Χαλαρά πράγματα σήμερα, ναι. Και αύριο Δευτέρα έχει η ΑΕΚ την προπόνηση. Συνεντεύξεις τύπου, γιατί την Τρίτη υπάρχει παιχνίδι γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει ΑΕΚ να γυρίσει το κουμπί, να αφήσει την Ελλάδα, να δει την Ευρώπη. Και μετά το τέλος του αγώνα με τη ΛΑΣΚ, μακάρι να έχουν πάει όλα καλά για την ΑΕΚ, γιατί χρειάζεται νίκη να ξεκινήσει δηλαδή με το δεξί. Και μετά το τέλος του αγώνα με τη ΛΑΣΚ πρέπει να ξαναγυρίσει το κουμπί, γιατί την επόμενη Κυριακή ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Δηλαδή είναι πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι αυτά τα δύσκολα. Είναι τα δύσκολα της δουλειάς εντός
1: εισαγωγικών. Ακριβώς.
0: Τέλεια. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πούμε... Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε μια ΑΕΚ η οποία ήταν να την πιείς στο ποτήρι, πραγματικά. Η εικόνα της χθες πείθη. Και θα σταθώ στο μήνυμα τώρα της φίλης μας εδώ της Αποστολίας, η οποία λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, στην ΑΕΚ μην πετάτε στα σύννεφα, κερδίσατε ένα διαλυμένο Άρη, όταν θα αρχίσουν οι σφαλιάρες να σας δω τι θα λέτε. Αποστολία, κοίταξε να δεις. Δεν είναι θέμα αν πετάει ο κόσμος στα σύννεφα. Το θέμα είναι ότι με αυτή την εμφάνιση της ΑΕΚ μπορεί να αισιοδοξεί. Εντάξει, διαλυμένος ξεδιαλυμένος ο Άρης, η εικόνα της ΑΕΚ χθες είναι εξαιρετική. Το πώς θα εξελιχθεί μέσα στη σεζόν η όλη κατάσταση, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε κάθε ομάδα, και τι θα συμβεί στο τέλος του πρωταθλήματος, αυτό προφανώς δεν το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει κανείς. Θα το δούμε. Υπομονή. Άλλωστε, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον, θα πήγαινα, θα έπαιζα τα νούμερα του Τζόκερ και θα έβγαζε και κάτι εκατομμύρια τουλάχιστον.

0: Το θέμα, εγώ θα πω, επειδή βλέπω και ένα σχόλιο από ανθρώπους του Ολυμπιακού γενικότερα για το παιχνίδι στο Βόλο, είναι ακριβώς αυτό που γράψαν και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού και μου το έχει στείλει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας, που έχει στείλει ένα μήνυμα στο Facebook ότι μακάρι να χάναμε, μου λέει, μακάρι να μην νίκαγε ο Ολυμπιακός, να έχανε, να μην έκανε καλή εμφάνιση, αλλά να ήταν καλά ο Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια αυτό? Θα το αναλύσουμε και στο επόμενο μισάωρο, γιατί τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Πραγματικά νομίζω κάθε φίλος του Ολυμπιακού και οποιοσδήποτε νομίζω δεν νοιάζεται κανείς μας. Και όχι μόνο από τους οπαδούς, ακόμα και εμάς τους δημοσιογράφους, κανείς δεν θα νοιαστεί τώρα για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Θα νοιαστεί, καλώς, τι να πω, τα έχει αυτό ο αθλητισμός, αλλά αυτό που μετράει εν τέλει είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε break.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να πούμε πραγματικά. Τι να πεις. Θα πάμε στον Ολυμπιακό σε λίγη ώρα, ωστόσο θα πάμε λίγο στο μπάσκετ και έχω λόγο που το λέω αυτό. Πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Ένα παιχνίδι το οποίο... Τι να πρωτοπείς. Ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μεν είναι φιλικό, αλλά θα έχει την ευκαιρία, νομίζω, ο κόσμος του Ολυμπιακού να δει τους Γιάννη Μοντέρο και Σάσα Βεζένκοφ και Νικόλα Μιλουτίνοφ να προστίθενται στην αποστολή του Ολυμπιακού. Λογικά θα αγωνιστούν και οι τρεις.

Λοιπόν, γενικότερα από ό,τι βλέπω η φαρέτρα λοιπόν του Γιώργου Μπαρτζόκα γεμίζει σιγά σιγά στο αγωνιστικό κομμάτι. Όπως είπαμε, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ θα είναι στην αποστολή. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Θα αναφέρουμε ότι θα πάμε στον ΠΑΟΚ και έχουμε λόγο που πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το φιλικό. Σε φιλική κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι την Ούντινε. Έκανε επίδειξη δύναμης 89-71 με έναν καυτό Τσέντι Όσμαν. Με έναν καυτό Τσέντι Όσμαν. Ο Όσμαν με 22 πόντους. Πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ. Ήταν θετικό το δείγμα και του Νικ Καλάθη, που έβαλε μόλις 3 πόντους βέβαια, αλλά έδωσε δημιουργία, οργάνωση. Δείχνει πράγματα ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά.

Και θα μείνω στον ΠΑΟΚ για λίγο, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ότι μέχρι και ο Τριγκέρι, μέχρι και σε αυτή την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ 89-71, μέχρι και σε αυτή την νίκη ήταν, πώς να το πω, στάθηκε στην λανθασμένη νοοτροπία που παρουσίασε η ομάδα του στην τελευταία περίοδο.

Κέρι έχει βάλει, έχει εντός ορικών μιλήσει και για τον Μπαζίνα, για τον Άσο Μπαζίνα. Είπε το εξής: δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε, λέει, τον Μπαζίνα στο rotation μετά από αυτό το παιχνίδι. Για να σας πω την αλήθεια, από έναν 22χρονο παίχτη περιμένω κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν είσαι νέος, έχεις την τάση να κάνεις λάθη επειδή είσαι άπειρος. Και τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Ένα πράγμα όμως δεν είναι αποδεκτό. Ένας παίχτης, επειδή τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν προς τη σκοτεινή πλευρά του παιχνιδιού του, να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Και είναι επίσης point guard. Σήμερα παρέσυρε την ομάδα και είμαι πολύ πολύ απογοητευμένος. Γιατί στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι έπαιξε 15 λεπτά και πιστεύω ότι την επόμενη φορά πρέπει να κερδίσει αυτά τα λεπτά. Σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένος. Συνήθως δεν μιλάω για μεμονωμένους παίχτες, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δουλεύει καλά στις προπονήσεις. Στο παιχνίδι όμως πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό για την ομάδα. Πρέπει να βοηθάει την ομάδα, όχι τον εαυτό του. Έχει πει και αρκετά πράγματα. Πιστεύω, μέσα σε αυτά που έχει αναφέρει, έχει πει το εξής. Πιστεύω ότι όπως πέχει στον Μπαζίνα, για να σας πω την αλήθεια, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον. Είμαι προπονητής, δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης, δεν κάνω δώρα. Αν σε στείλω στο γήπεδο, πιστεύω ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα. Δεν είναι κακή αυτή η νοοτροπία πάντως του Αντρέα Τρινκέρι. Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τα ποδοσφαιρικά. Προφανώς θα γυρίσουμε, τα βασκετικά θα γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι βέβαια που πολλοί θα θέλουν να ξεχάσουν, και όχι για το αποτέλεσμα ούτε για την εικόνα της ομάδας. Νομίζω αυτά είναι τα τελευταία που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Περισσότερο για την εικόνα του Αγίου Μπελκαμπή στο έδαφος. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να συζητήσουμε μετά του παιχνιδιού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ένα μάτς που μου έχουν στείλει και πολλά μηνύματα ότι, Γιώργο, καλημέρα, θα προτιμούσα να έχει χάσει η ομάδα χθες. Θα προτιμούσα να μην παίζαμε καλά παρά να βλέπαμε έτσι τον Αγίου Μπελκαμπή.
1: Και εγώ το ίδιο λέω. Καλύτερα να μην είχε γίνει αυτό το πέναλτι. Καλύτερα να μην είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός παρά αυτή η καταραμένη φάση. Τέλος πάντων, ήταν μια σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό χθες από κάθε άποψη. Και για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπελκαμπή. Και για το αποτέλεσμα και για την εικόνα του Ολυμπιακού. Αν και εγώ το έχω πει και άλλες φορές ότι με 17 μεταγραφές ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να κερδίζει τα παιχνίδια και τίποτα παραπάνω. Μετά από 2 μήνες τουλάχιστον θα δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο αν θέλεις.
0: Στο μεταξύ, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό και για τον τραυματισμό του Ρόκα, ο οποίος είναι
1: εξάρθρος
0: ιόμου, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, μεν δεν είναι σαν το Ολυμπιακό, αλλά πέρασε στα ψηλά σιγά σιγά.
1: Και ο Πυρόλαγα βγήκε
0: τραυματίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάει λίγο στα ψηλά. Ειδικά ο τραυματισμός και του Ρόκα και του Πυρόλα, λόγω της προηγηθεί...
1: Ο Ρόκα 3-4 εβδομάδες θα επιστρέψει. Το Πυρόλα θα το δούμε, θα μάθουμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός χάνει το σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια, το σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αν δεν ήταν σε καλή κατάσταση εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτή είναι η απώλεια. Όλα τα άλλα τώρα διορθώνονται. Να σου πω ότι ο Χρήστος Θεός χειρούργησε σήμερα το πρωί τον Ελκαμπή στο ιατρικό κέντρο. Αργότερα θα ξέρουμε. Η πρώτη εκτίμηση, έτσι αν θέλεις, είναι ότι περίπου

0: 6 με 7 μήνες θα μείνει εκτός. Αλλά θα περιμένουμε την τοποθέτηση του γιατρού του Ολυμπιακού. Κατάγμα κνήμης είναι στο αριστερό πόδι, δεν είναι απλά και μάλιστα στο καλό του. Μια καταστροφική διάγνωση.
1: Φάνηκε και από τον τραυματισμό του, γιατί δυστυχώς και στη live μετάδοση της Κοσμοτέ TV φάνηκαν όλα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μια στιγμή που παγώσαμε όλοι, μια μαχαιριά αν θέλεις. Τώρα, βάσει πρωτοκόλλου, ξαναλέω ότι περίπου 6 με 7 μήνες θα μείνει εκτός. Αλλά την τελική τιμιγορία για τον ακριβή χρόνο απουσίας του θα γραφτεί από τον γιατρό αλλά και από τον παίκτη, βγαίνοντας από το χειρουργείο, για να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ελπίδας, ας πούμε, να επιστρέψει λίγο πιο γρήγορα. Μακάρι να είναι έτσι, αργότερα θα το ξέρουμε αυτό. Για να καταλάβει κανείς, μάλλον όχι εσύ, τι κατάσταση επικρατούσε στο ημίχρονο με το σοκαριστικό τραυματισμό, οι παίκτες όλοι ήταν ψυχολογικά ράκοι, έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή τους είπε, είναι κάποιος που δεν είναι καλά ψυχολογικά και θέλει αλλαγή. Κανονικά θα έπρεπε να ζητούσαν όλοι αλλαγή, αλλά ζήτησαν όλοι να συνεχίσουν, γιατί γινόταν και διαφορετικά, έτσι. Είναι από τις στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα, και γι' αυτό και είδαμε και τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην υπήρχε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, αλλά μετά από ένα τέτοιο θέαμα η ψυχολογία είναι στα τάρταρα.
1: Ξέρεις, είναι
0: εύκολο να επιστρέψεις στο μυαλό σου, να είναι καθαρό το μυαλό και να μπορέσει να συνεχίσει ένα παιχνίδι που είχε δεδομένα δυσκολίες. Το είδαμε από το ξεκίνημα του μάτς, και μέσα σε όλα αυτά ας βάλω και τη συζήτηση και με τον Τζίλο, ο οποίος από τη στιγμή που αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι με σκληρά μαρκαρίσματα, δηλαδή στο 22ο λεπτό ο Βόλος έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες με το μαρκάρισμα του Τσόγκα πάνω στο Σάλιακα, δεύτερη κίτρινη κάρτα, το αφήνει και συνεχίζεται αυτό το βιολί, και όταν ο αντίπαλος βλέπει ότι μπορεί να παράγει στο ψαχνό, εννοείται ότι θα το εκμεταλλευτεί. Και αυτό έκαναν οι παίκτες του Βόλου, γι' αυτό και είχαμε αυτούς τους τραυματισμούς, γι' αυτό και είχαμε αυτές τις φάσεις, και ο Τζίλος απλά παρακολουθούσε.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως για τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι ότι καλώς και καλώς αυτό που πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ρομπότ χωρίς κάποιο συνέστημα που να κάνουν απλώς τη δουλειά. Να τους κουρδίζεις και να κάνουν τη δουλειά. Δυστυχώς τα έχει αυτά ο αθλητισμός και εντάξει.
0: Μην το φιλοσοφήσουμε τώρα, ρε Γιώργο, ναι. Μην το φιλοσοφήσουμε τώρα. Πάμε επί της ουσίας. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι ήταν μια σκληρή βραδιά χτες για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Γιατί δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ποιος θα είναι ο παίκτης, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή λίστα, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει, θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή για 6-7 μήνες. Δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Γκοντζάλη Σεντερφόρ. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν,
1: και τώρα μπαίνει το ερώτημα.
0: Καταρχάς να διευκρινίσω, βεβαίως, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν παίκτη ο οποίος έχει σοβαρό τραυματισμό πάνω από 60 μέρες. Εδώ μιλάμε τώρα για 6-7 μήνες. Άρα μπορεί ο Ολυμπιακός στη λίστα να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή, και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι αυτός. Μεταγραφή δεν μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί διάβασε χθες το βράδυ κάτι βλακίες για Μπενζεμά και τέτοια, ο οποίος είναι έτοιμος να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι αστεία αυτά που γράφονται από κάποιους. Ο Ολυμπιακός μεταγραφή δεν θα κάνει. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι παροπλισμένος εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι. Και αυτό και ακούει το όνομα, η Ρόμαν Γιαρεμτσούκ. Τώρα, σε αυτό το θέμα για τον Ρόμαν Γιαρεμτσούκ, η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέμα από την πρώτη στιγμή για τις σχέσεις του με τον προπονητή, απλά για μένα ο τίτλος είναι: ο ένας θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο άλλος να σοβαρευτεί. Ο Μεντιλίμπαρ να ρίξει νερό στο κρασί του και να καταλάβει ότι αυτός ο προπονητής είναι και παιδαγωγός και θα πρέπει να μιλάει με τους παίκτες, να μην τους το κρατάει μανιάτικο ό,τι και αν έχουν κάνει. Έτσι είναι ο σωστός προπονητής. Και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί, να μην κάνει σαν μικρό παιδάκι. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ, η αλήθεια είναι, ότι τα λάθη του τα έχει κάνει. Mm-hmm. Έτσι. Εκτός, εγώ τον δικαιολογώ κατά κάποιο τρόπο το ότι θέλει να παίζει. Σου λέει εγώ να είμαι τρίτος, δεν θέλω να είμαι. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι πήρε τον Νταρέμι, από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Ήταν φανερό ότι ήθελε, είχε ξενερώσει. Και είχε ξενερώσει και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν πέρσι, στο Καραϊσκάκι, ο Έλκαμπ είχε γυρίσει από το Κόπα Αφρικά τρίτη βράδυ στα μεσάνυχτα 12-1 και την άλλη μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λεβερκούζεν και βασικό ξεκινάει ο Ταρέμι και μπαίνει αλλαγή ο Έλκαμπ ενώ είναι στον πάγκο ο Γιάρεμτσουκ. Εκεί προφανώς και έχει δίκιο ο Γιάρεμτσουκ. Είναι λάθος του Μεντιλίμπα να χρησιμοποιήσει ένα παίκτη ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί σε ένα κόπο Αφρικά, έχει κάνει ταξίδι, 12 ώρες, και έχει πάει στο ξενοδοχείο κατευθείαν και αντί να βάλει τον Γιάρεμτσουκ αλλαγή, έβαλε τον Έλκαμπ.
1: Εκεί νομίζω θέση... το σκέφτεται ότι αυτός προτιμάει, σου λέει, να βάλει οποιονδήποτε άλλον πέρα από μένα.
0: Ακριβώς. Και όταν λοιπόν γίνεται αυτό, εκεί και εγώ να ήμουν θα ξενέρωνα. Δεν με υπολογίζεις. Οκ. Okay. Και πρόπερση πάλι είχε γίνει ένα περιστατικό και του είχε πει τον Ιανουάριο, αφού δεν με υπολογίζεις, να φύγω να παίξω κάπου μπάλα. Και τον κάνανε, είχαν ένα τέτα-τέτ στα Ρέντι, τον έπιασε και του είπε όχι, σε υπολογίζω, σε θέλω. Και τελικά τον κρατάει το Γιάρεμτσουκ και είδαμε τι έγινε από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο το 1-1 που έβαλε εκείνη την κολάρα και μετά ο Γιάρεμτσουκ πέταγε. Και ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο ντάμπλ. Και στην κατάκτηση πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του κυπέλου. Ειδικά του κυπέλου. Το κύπελο σχεδόν το πήρε μόνος. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι τον έχεις εκτίμηση τον Μεντιλίμπα από τον Γιάρεμτσουκ. Αλλά όμως και μερικές φορές του δείχνει ότι δεν τον έχει. Όπως θα έπρεπε να τον έχει, στο βαθμό που θα έπρεπε να τον έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για να καταλήξουμε, υπάρχει η λύση Γιάρεμτσουκ, βέβαια υπάρχει και η λύση Κλέιτον, αλλά δεν νομίζω να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Ο Κλέιτον ποτέ δεν έπεισε, ας πούμε, ότι μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για έναν σέντερ φόρο ο οποίος θα είναι βασικός, έτσι. Ο Μεξικάνος ακόμα δεν είναι έτοιμος. Να είναι βασικός. Αλλά και εν πάση περιπτώσει και έτσι να είναι, δεν μπορείς να πας με ένα σεντερφό. Λοιπόν, υπάρχει ο παίκτης να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να αλλάξει και αυτός τα πράγματα στο μυαλό του, να μπει στην ομάδα, γιατί ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον και ο Καμπελά, τρεις παίκτες για τους οποίους έχει ο Ολυμπιακός δαπανίσει πολλά χρήματα, είναι στο ready και κάνουν προπονήσεις. Άσχετα αν ήταν εκτός ομάδας όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, τον βάζεις μέσα, τον φτιάχνεις. Νομίζω αυτό θα γίνει. Θα κάτσει να μιλήσω με τη Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ, να έχουν μια συζήτηση για να καταλήξουν κάπου. Ο ένας να μην κάνει ναζάκια και μουτράκια, γιατί και ο Γιάρεμτσουκ μέσα σε όλα τα άλλα και στην προετοιμασία του φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν στα καλύτερά του. Εντάξει, φαινόταν. Ας πούμε, γιατί ήταν, είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπει να έρχονται επιγόντως ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή πιο γρήγορα ενώ είχαν άδεια λόγω Μουντιάλ. Άρα αυτή η κίνηση του Μεντιλίμπαρ έδειξε ότι κοίτα, πάλι δεν σε έχω σε προτεραιότητα. Όταν έχεις τον Γιάρεμτσουκ και έχει βγάλει όλη την προετοιμασία και ξαφνικά φωνάζεις τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή να έρθουν να επιστρέψουν πιο γρήγορα στην προετοιμασία, σημαίνει μπέρδεμα.
1: Και τη στιγμή που ένας από τους δύο, το λέγαμε και όλο το καλοκαίρι, ότι ήταν φευγάτος, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ταρέμι ήταν φανερό ότι ήθελε να φύγει, όπως και έγινε. Τώρα, γιατί τον φώναξε πιο γρήγορα, προφανώς δεν έβλεπε ότι υπάρχει λύση, άμεση λύση, και για να τους έχει για τα προκριματικά του Champions League. Όμως αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος η κίνηση και αυτή. Γι' αυτό λέω, για να καταλήξω και να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ο Μεντιλίμπαρ να βάλει νερό στο κρασί του, να κάτσει να μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ, στον οποίο εγώ έχω μεγάλη αδυναμία και είναι γνωστό αυτό. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι από τους καλύτερους σεντερφόρ που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, να σοβαρευτεί. Να μην είναι παιδάκι. Να μην παιδιακίζει, εν πάση περιπτώσει. Να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί δεν είναι ούτε στη Σαντάρ Λιέγης, ούτε στη Βαλένθια, ούτε αυτό. Είναι στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό υπάρχουν απαιτήσεις, τις οποίες προφανώς θα πρέπει να καταλάβει και να αναλογιστεί τις ευθύνες του. να μπει μέσα και να παίξει τη μάνα του και να βοηθήσει από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα από χτες το βράδυ, και ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Τελεία. Και παύλα.
1: Ωραία, δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε για πάρα
0: πολλά. Όχι, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του ιατρικού ανακοινωθέν από πλευράς Ολυμπιακού για το ποια είναι η εξέλιξη μετά την επέμβαση στην εγχείρηση στον ΕΛΚΑΜΠΗ από τον Χρήστο Θεό στο ιατρικό κέντρο. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και βέβαια αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο χρόνος επιστροφής, αν και το πρωτόκολλο λέει. Μιλάει για 6-7 μήνες και με ένα γιατρό που μίλησε χθες δεν δίνει πολλές ελπίδες, ας πούμε, για πιο γρήγορη επιστροφή.
1: Και νομίζω έχουμε και τις εξετάσεις του Πυρόλα, έτσι. Θα μάθουμε.
0: Εντάξει, εντάξει, και του Πυρόλα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν λύσεις στο θέμα, δηλαδή και στα Στόπερ και παντού υπάρχουν και στο Ρόκα, ας πούμε. Γι' αυτό δεν κάνω ιδιαίτερη αναφορά, γιατί υπάρχουν λύσεις. Απέξω ο Φορτούνης, υπάρχουν παίκτες. Το θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τον ΕΛΚΑΜΠΗ, που δεν, ο ΕΛΚΑΜΠΗ είναι αντικατάστατο, το ξέρουμε. Έστω και αυτό στο ΕΛΚΑΜΠΗ που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, που είναι στα χειρότερά του. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και το χθεσινό βραδινό για να δέσει το γλυκό που λέμε και να έρθουν τα χειρότερα. Τέλος πάντων. Αυτά προσωρινά. Εδώ είμαστε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Τελειώσαμε με τις μεταγραφές και τώρα πάμε σε άλλο γήπεδο να παίξουμε μπάλα.
1: Πάμε στα αγωνιστικά μόνο.
0: Σε άλλη πίστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Κώστα,
0: αυτά, Γεωργή.
1: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Ακόμα και μες τη μέρα μπορεί να τα πούμε.
0: Έγινε. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Αυτό ήταν και ο Κώστας Σαμοθράκης. Ο φίλος μας εδώ, Ηλίας, έχει στείλει ένα μήνυμα και θα σταθώ εκεί για λίγο, για όσο χρόνο έχουμε μέχρι το διάλειμμα. Το Ολυμπιακός μέχρι το πέναλτι δεν βλέπω, όταν θα πείτε κάτι μόνο σέντρα και σέντρα. Φίλε Ηλία, αναφέραμε, εντάξει, ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι και μετά το πέναλτι δεν ήταν καλά, που βέβαια μετά το πέναλτι δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές είπα ότι είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, έτσι. Και δεν μιλάω για κακή βραδιά, μιλάω για το πώς μπορεί να είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου όταν βλέπει τον συμπαίκτη του, και για πολλούς ήταν και φίλος του, είναι και φίλος του ΣΟΛΚΑΜΠΗ, να σφαδάζεται στο έδαφος και να παθαίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως τα πράγματα. Το ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να σου πω κάτι. Όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράγης, με 17 μεταγραφές, τι κάνουμε. Δεν γίνεται να παίζει μπάλα, λες και είναι ομάδα, η ίδια ομάδα από πέρσι, και να πετάει φωτιές. Με χρυσό του δέση πρέπει να μάθει να νικάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά πολλούς. Δεν το έκανε χθες. Εντάξει, όταν είσαι συνέχεια 1-0 και 1-0, κάποια στιγμή θα έρθει και το 1-1. Οπότε να ξέρεις, τα είπαμε όλα, μην νομίζεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.
3: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού, είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράτα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος υπέστη κατάγμα κνήμης και σήμερα χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θεό, επισκίασε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό, που έληξε ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 76 με τον Κόμπα. Ο τερματοφύλακας του Βόλου Σιαμπάνης, μόλις αντιλήφθηκε το σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού, έπιασε το κεφάλι του και έβαλε τα κλάματα. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα. Αγίου, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου με όλη μας την καρδιά. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλοι όσοι ήταν δίπλα του στον αγωνιστικό χώρο είδαν ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο που ήμασταν απόντες, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Μαροκινό φορ, ευχόμενοι περαστικά. Φαβορεί για την ευρωπαϊκή λίστα ο Ουκρανός Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ, πραγματοποιώντας επίδειξη δύναμη, συνέτριψε 5-0 τον Άρη στην Όλγουιν Αρίνα. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Βάργκα στο 11 και 62 και το 62, Μαρίν στο 67, Κοϊτά στο 75 και Ζήνη στο 90. Στους 7 βαθμούς κυτρινόμαυροι που υποχρέωσαν τους Θεσσαλονίκη στην πρώτη τους φετινή ήττα. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Φαμπιάνο δεν αναπληρώνεται, μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, ανέφερε ο προπονητής των φιλοξενούμενων Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Αζεντίνου Ναΐ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ. Θέσεις στη βασική ενδεκάδα διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσιριβέγια, Τσάπρας και Παντελίδης και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν. Ευχές ταχείας ανάρρωσης έστειλε η πράσινη ΠΑΕ στον Αγίου Μπελκαμπή. Περαστικά αδερφέ μου το μήνυμα του Αζεντίνου Ναΐ στον Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί στο σημερινό εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, δίχως τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέντε, Σπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ. Ο κέφαλος του Βορρά κατέθεσε πρόταση στην Πολωνική για γκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβο Μιραμπράμοβιτς. Για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, ανακοίνωσαν οι ασπρόμαυροι. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το μάτς με το Λεβαδιακό έμεινε ο τραυματίας Ματέο Μεχίο. Στην αποστολή του Λεβαδιακού για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό επέστρεψε ο Φίλωνας. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Σιμελίδης. Στην πρεμιέρα του Super League 2, ο Πανθρακικός και Πας Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Κομωτινή. Με βαριά ήττα 101-72 από την Ανατολού Εφές ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Ο ΠΑΟΚ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο του δυνατό φιλικό τεστ επικρατώντας 89-71 τη Σούντινε με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Οσμάν. Στην τρίτη στροφή της Σέριε Α, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1. Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ είναι και επίσημα πλέον ο Τάσος Μπακασέτας. Ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι διατήρησε ανέπαφη την εστία της ΧΑΛ απέναντι στην Άστον Βίλα. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0. Στα άλλα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Newcastle Bournemouth 2-2. Manchester City Coventry 1-0. Brighton Leeds 1-1. Brentford Sunderland 1-1. Nottingham Forest Tottenham 0-0. Και Fulham Crystal Palace 2-3. Ο Έλληνας φορ Γιώργος Κούτσιας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της Φαμαλικάου στο 2-2 απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao, Athletic Madrid 3-0. Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2 και Βιγιαρεάλ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 2-3. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Schalke Bayern Μονάχου 0-0. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, Λανς Λοριάν 0-1, Νις Λεμάν 1-1 και Χαύρι Μπρέστ 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε τώρα. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό σε λίγο. Το θέμα είναι ότι θα πάμε, εντάξει, ο Αζεντίνου Ναΐ είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, θα στην δεκάδα διεκδικούνται Τέιλι Βάη Γκαρσία. Τώρα, ο Αζεντίνου Ναΐ και αυτός έστειλε τα περαστικά του στον Γιούμπελ Καμπί, λογικό, συμπατριώτες, Μαροκινοί, παίζαν μαζί στην Εθνική Μαρόκου, είναι φίλοι προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο φίλος μας εδώ, ο Γιάννης, μας γράφει: φίλε, καλημέρα, με 17 μεταγραφές λες, αλλά χθες παίξαν πάλι οι ίδιοι. Ο Γκαρσία, ο Τσικίνη, ο Μπρούνο. Δηλαδή, ο προπονητής 20 λεπτά δεν είχε να δώσει στο Φρόιλερ και στον Μπουέρτα, όλοι το είδανε. Δεν θα σου πω το αντίθετο, φίλε Γιάννη. Δεν σου λέω το αντίθετο. Οι ίδιοι παίζαν. Πάλι, προφανώς, η εικόνα δεν ήταν η επιθυμητή. Η επιθυμητή για τον κόσμο του Ολυμπιακού τουλάχιστον. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό πλέον. Το αντιλαμβανόμαστε ότι, παιδιά, καθαρά αντικειμενικά, κανένας δεν ασχολείται πλέον με το παιχνίδι. Το επισκίασε το μάτσο ο τραυματισμός στο Ελγαμπί. Στην τελική, ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, στο τέλος της σεζόν, κανένας από τον κόσμο του Ολυμπιακού ειδικά, κανένας από εδώ δεν θα θυμάται. Από εσάς που μου το στέλνετε, είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα δώσει σημασία ιδιαίτερη στο γιατί ο Ολυμπιακός γκέλαρε στο Βόλο. Από τους φίλους του Ολυμπιακού τουλάχιστον εδώ που μου στέλνετε τα μηνύματα. Κανείς. Περισσότεροι θα ασχοληθούν με τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη.

0: Λοιπόν, αργήσαμε λίγο να πάμε στο ντέρμπι, γιατί έχουμε και ντέρμπι σήμερα. Έχουμε ντερμπάρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα πάμε τώρα στα παιχνίδια του... στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα πάμε στα νέα του Παναθηναϊκού. Γιατί έχουμε Χρήστο Παπανικολάου στην αλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και στους ακροατές. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει μια όμορφη Κυριακή με υγεία και σε ό,τι επιλέξει να κάνει ο καθένας να περάσει όμορφα.
0: Λοιπόν,
1: ντέρμπι σήμερα.
0: Ντέρμπι σήμερα, ντερμπάρα μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πρώτο crash test, Γιώργο, αν θες να το πούμε σαν το πρώτο της δυνατότητας του Νίσκουτ, διότι εντάξει, σίγουρα αν μη τι άλλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού από τότε που ανέλαβε ο Δανός Κοσμικός, μόνο εύκολο δεν θα το έλεγε κανείς. Έπρεπε να περάσει όλα τα προκριματικά για να μπει στη League Phase του Conference League, κάτι το οποίο το έκανε, με δυσκολία αλλά το έκανε. Ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα, το έκανε κόντρα στο Λεβαδιακό. Μπήκε με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επίσης, με τη νίκη 1-0 κόντρα στην Τυπόλα. Αλλά τώρα νομίζω είναι και τα δύσκολα. Είναι το πρώτο crash test κόντρα σε μια ομάδα η οποία κακά τα ψέματα είναι μία από τους βασικούς διεκδικητές του φετινού τίτλου. Ο Παναθηναϊκός του Νίστρου φέτος θα πρέπει να δώσει τις πρώτες απαντήσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρκετά ερωτήματα και στον τρόπο που θα παίξουν οι δύο ομάδες. Διότι μιλάμε για δύο νέους προπονητές, από τη μία τον Τζέικοπ Νίστρου και από την άλλη τον κύριο Λύση του ΠΑΟΚ και αυτός με μια νέα ομάδα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εκτελεθεί το σημερινό ντέρμπι, Γιώργο.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω το εξής. Αρχικά εντάξει, είναι το ένα από τα δύο παιχνίδια Αθήνας Θεσσαλονίκης αυτή την αγωνιστική. Το πρώτο ήταν εχθές.
1: Το ΑΕΚ Άρης. Εκεί νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ξεκαθάρισε περισσότερο τα πράγματα. Κόντρα στον Άρη, ήταν δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ, αυτό που έχω πει, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους, θεωρώ. Είναι πιο ομάδα. Έχει να διαχειριστεί ο Νίκολης ένα ρόστερ το οποίο το είχε και το δούλευε πέρσι, συνδυασμού με κάποιες ποιοτικές προσθήκες που έκανε. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακόμα είναι πιο νέες ομάδες που πρέπει να διαμορφώσουν το ρόστερ τους για να είναι ανταγωνιστικές.
0: Και όχι μόνο, θα σου πω το εξής. Αρχικά βλέπω ένα ντέρμπι το οποίο είναι πέρα από το ότι είπες για δύο νέους προπονητές. Είναι για δύο ομάδες που η καθεμία για τους λόγους της θέλει να το κερδίσει για να αποδείξει πράγματα. Αρχικά ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ναι μεν κερδίζει, αλλά χωρίς την εικόνα που ίσως να ήθελαν και οι οπαδοί του, δηλαδή παράδειγμα το παιχνίδι με την νίκη Βόλου, ναι μεν το κερδίζει αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και σίγουρα μια νίκη θα τη χρειαστεί απέναντι στον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να δώσει και ψυχολογία στον κόσμο, να πάρει και ψυχολογία η ομάδα. Και απ' την άλλη έχει σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση, να μην τη χαρακτηρίσω καλύτερα από την άποψη ότι υπάρχει κλίμα περίεργο και για τον Ιβάν Σαββίδη και για όλους στο δικέφαλο του Βορρά. Οπότε σίγουρα θα θελήσει και αυτός να αποδείξει πράγματα.
1: Σίγουρα, καθημερινά του ΠΑΟΚ υπάρχουν και εξωαγωνιστικά ζητήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα από την άλλη, για αυτό το σχόλιο που έκανες για τον Παναθηναϊκό, εγώ θα συμφωνήσω ότι πράγματι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό του. Νομίζω πάλι το έχει πει και ο ίδιος, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Όμως το σημαντικό εδώ ποιο είναι, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτίσει με συνέπεια, να έχει συνέπεια και συνέχεια μάλλον. Δηλαδή, ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία η ομάδα δεν πιάνει καλά στάνταρ, να μπορεί να κάνει το βασικό, δηλαδή να παίρνει πολύτιμες νίκες, επαγγελματικές νίκες όπως τις χαρακτηρίζουμε εμείς. Σίγουρα με το σωμάτι με την νίκη Βόλου ο Παναθηναϊκός δεν έριξε το πρόσωπο το οποίο θα ήθελα να δουν οι φίλοι του. Όμως να υπενθυμίσω ότι ήταν ένα μάτς στο οποίο είχε προχωρήσει ο Δανός Τεχνικός ήδη σε 7 αλλαγές στο ρωτήσεων. Ήταν αρκετά εκτεταμένο, διότι δύο μέρες μετά θα είχε το σημερινό παιχνίδι, το ντέρμπι όπως το χαρακτηρίσαμε, με την ομάδα του Βορρά. Οπότε από τη μία καταλαβαίνω τον κόσμο, την πικρία του κόσμου για αυτό που βλέπει στον αγωνιστικό χώρο, που σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλει. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε δηλώσει και όπως του δόθηκε η ευκαιρία, αυτό που είπε είναι ότι σίγουρα αυτό που βλέπω από την ομάδα δεν είναι αυτό που θέλω, όμως είμαι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι κερδίζουμε. Άρα εγώ αυτό θα έλεγα να κρατήσουμε, αλλά σίγουρα πρέπει από εδώ και έπειτα ο Παναθηναϊκός, επειδή τα παιχνίδια που έρχονται θα είναι πολύ πιο δύσκολα και από αυτά που τα προβληματικά που έδωσε και τα πρώτα παιχνίδια που είπα λίγο πριν, Γιώργο, θα πρέπει να δείξει καλύτερο πρόσωπο, να φανεί πιο ανταγωνιστικός και πιο αποφασισμένος να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο το πλάνο του προπονητή.
0: Λοιπόν, να πάμε στα αγωνιστικά, να πάμε στα πλάνα του Jacob Nistrup. Στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, με ποιος θα ξεκινήσει, τι έχει στο μυαλό του, το πώς θέλει να, πώς θέλει να τρυπήσει εντός αγωγικών την άμυνα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κοίταξε, να πούμε αρχικά εντάχει ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Ντουρίς, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ράσιντερ και Ντέσσερς. Είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτήν βρίσκεται φυσικά και ο Αζεντίν Ουναΐ, που ακολούθησε κανονικά, έβγαλε όλο το μέρος των προπονήσεων, οπότε θα είναι στην διάθεση του Δανού τεχνικού. Εικάζω ότι δεν θα ξεκινήσει στη βασική δεκάδα, Γιώργο. Αν θέλεις να κάνουμε έτσι μια πρώτη προσέγγιση σχετικά με το πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο θα πάει σε μια συνταγή λιβαδιάς. Δηλαδή αυτό που είδαμε με το λιβαδιακό, θα έλεγα με Πένια κάτω από τα δεκάρια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει ο Ισπανός βασικός goalkeeper. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ο Κρίστιανσον ακόμα βρίσκεται πιο πίσω στο rotation. Ο Καλάμπρια από την άλλη, ενώ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής με την Νίκη Μπόλου, τον είδαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν όρθιος και έκανε ένα δικό του κάπως πρόγραμμα με διάφορα σπριτ και διατάσεις για να μπορεί να κρατήσει ζεστός, έγινε κάποια διαχείριση. Στο κέντρο της άμυνας, εκεί Γιώργο, νομίζω το Ολλανδικό δίδυμο Φαντρόκελεν Ντεφράι δεν αλλάζει για κανένα απολύτως λόγο. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα σύστημα 4-4-2, σε αυτό που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία παιχνίδια, εικάζω ότι θα δούμε Καμαρά με Κάγκουα στο κέντρο του Παναθηναϊκού, Αντίνο αριστερά, Ταμπόρδα δεξιά, με τον Ταμπόρδα να έχει αυτόν τον πιο υβριδικό έτσι ρόλο που έχει τα τελευταία παιχνίδια, που ξεκινάει από το δεξί εξτρέμ και μπορεί να καταλήξει πραγματικά παντού στο γήπεδο, και με την κορυφή της επίθεσης, την αιχμή του Δέρατος, τον Αντρέα Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό σαν μια πρώτη προσέγγιση από αυτά που έχουμε δει, έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Πάντως να πούμε ότι ήταν ελάχιστος ο χρόνος που είχε να δουλέψει ο Νίστρουπ μετά το παιχνίδι με την Νίκη Βόλη. Οπότε και όσοι συνάδελφοι βρέθηκαν κοντά και παρακολούθησαν την προπόνηση, ένα μέρος της δεν ήταν και εύκολο να μάθουν πολλά περισσότερα. Mm-hmm.
0: Ωραία, δεν ξέρω, νομίζω θα γίνει και θα αναφερθώ και στο μήνυμα φυσικά του Αζεντίνου Ναΐ, mm-hmm. που ευχήθηκε περαστικά στον Γιούμπελ Κάμπι.
1: Ναι.
0: Στην όλη κατάσταση είναι συμπατριώτες, οπότε
1: ναι, πρέπει... είναι Μαροκινοί και οι δύο.
0: Μαροκινοί και οι δύο, εντάξει. Ευχήθηκε και η Πράσινη ΠΑΕ περαστικά φυσικά στον Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς έτσι, Γιώργο, το είχα αφήσει για το τέλος. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό, διότι έβλεπα το χθες του Ολυμπιακού mm-hmm. με τον Βόλο. Ήταν η κακιά στιγμή αυτό που λέμε. Και ο Σαμπάν πραγματικά μετά ήταν απαρηγόρητος και αυτούς, γιατί φάνηκε ότι δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση να χτυπήσει έτσι τον παίκτη του Ολυμπιακού. Όμως δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι στιγμές που μπορεί πραγματικά να φέρουν πολύ άσχημα πράγματα. Τι να πω, ό,τι και να πω για αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά λίγο. Ήταν σοκαρτικός ο τραυματισμός. Περαστικά να ευχηθώ να γίνει Μπέλ κάποιο που έξω συγνωρίζω θα χειρουργηθεί σήμερα. Αν δεν κάνω.
0: Χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θεό σήμερα.
1: Χειρουργήθηκε ήδη, έγινε ήδη. Ναι, ναι. Τι να πω, εύχομαι καλή αποκατάσταση και όλα να πάνε καλά. Εντάξει, εδώ δεν χωράει τίποτα. Εδώ απλά σιωπούμε όλοι και παρακαλάμε πραγματικά ο άνθρωπος να επιστρέψει γενικά παντού και στην καθημερινότητά του, στη ζωή του. Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που το οποίο συνέβη και από αυτά που δεν θέλουμε σίγουρα να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Και πάλι περαστικά στον επέκτη του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ ωραία κίνηση, να πούμε, Γιώργο, στην επίσημη σελίδα του στο Instagram. Έκανε ένα προσπάρισμα με τον άτυπο πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού, γράφοντας το μήνυμα Αγίου Get Well Soon, δηλαδή να γίνει όσο το δυνατόν γρήγορα καλά. Ήταν μια ωραία στιγμή από αυτά τα ποδοσφαιρικά τα οποία θέλουμε να βλέπουμε, διότι ξαναλέω, η ανθρώπινη ζωή και γενικότερα το το ανθρώπινο ξεπερνάει νομίζω όλους και τα πάντα και αυτό θεωρώ ότι είναι και το σωστό, Γιώργο.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον ούτως ή άλλως. Νομίζω την επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό και νομίζω και στον ΠΑΟΚ το αντίστοιχο την έχει το ντέρμπι απόψε.
1: Κοίταξε, αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι Βεβαίως. Τελευταίο, εγώ θα κράταγα στο πίσω μέρος του μυαλού μου το γεγονός ο Jacob Listrup να πάει με ένα διαφορετικό σύστημα εκτός από το 4-4-2 που έχουμε δει, να πάει ίσως με ένα 4-2-3-1 και εκεί να δούμε κάποια διαφορά έτσι ίσως στην μεσαία γραμμή. Αλλά νομίζω ότι η πιθανή εντεκάδα αυτή που σου έδωσα είναι και αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Τώρα για τον Ουναή, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, Γιώργο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος του Παναθηναϊκού αναρωτιέται αν θα πάρει χρόνο, αν θα ξεκινήσει κτλ. Δεν το βλέπω να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό και σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Δεν θα απέκλεια το γεγονός, επειδή από ό,τι μάθαμε ο Μαροκινός είναι σε εξαιρετική φόρμα, σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, να πάρει χρόνο συμμετοχής, ειδικά Γιώργο, αν το παιχνίδι εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο όπου ο Παναθηναϊκός να χρειαστεί έναν παίκτη με τη φαντασία και τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Αγιοτήν να έχει τον αγωνιστικό χώρο.
0: Να ξέρεις, με πρόλαβες, γιατί αυτό θα σε ρώταγα. Μου είπες ότι δεν θα ξεκινήσει και θα σε ρώταγα τώρα αν θα πάρει λεπτά. Οπότε με πρόλαβες.
1: Κοίταξε να δεις, σου λέω, θεωρώ ότι θα πάρει χρόνο εάν και εφόσον το παιχνίδι εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο όπου θα χρειαστεί ο Νίστρουπ λύσεις ειδικά από τον Αζεβού Μουναή. Από εκεί και πέρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αν το μάτς εξελιχθεί καλά και καθαρίσει αυτό που λέμε το παιχνίδι, το οποίο είναι εντελώς ανοιχτό και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το τι θα συμβεί, είναι ένα ντέρβι. Από εκεί και πέρα εγώ εικάζω ότι αν το παιχνίδι έχει πάει καλά για τον Παναθηναϊκό και το έχει καθαρίσει που λέμε ποδοσφαιρικά, εκεί δεν θα απέκλεια να πάρει πάλι λίγο χρόνο συμμετοχής έτσι για το μπουστάρισμα και για να κάνει και το χατήρι στους φίλους του Παναθηναϊκού που ανυπομονούν μετά από 2 χρόνια έτσι να το ξαναδούμε την πράσινη φανέλα, Γιώργο.
0: Ωραία. Χρήστο, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε νομίζω να προσθέσουμε και κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Κυριακής και σε σένα και φυσικά στους φίλους ακροατές.
0: Καλή σου συνέχεια, καλή Κυριακή, Χρήστο.
1: Αντίο και χαρά.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά. Χρήστος Παπανικολάου, κύριε. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Είπαμε, την επικαιρότητα μάλλον του Παναθηναϊκού την έχει τη μονοπολή των ντέρμπι αυτή τη στιγμή. Τα κάνουμε, η αλήθεια είναι.

0: Λοιπόν, θα πάμε και για λίγο στον Όφι, στο ένα λεπτό που μας απομένει. Γιατί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε δηλώσει από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, και η δίκη, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς σε επαφές μαζί με την περιφέρεια και τη διοίκηση του Όφι, ώστε να πάρει σάρκα και οστά, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το μεγάλο project που αφορά στην ομάδα του Ηρακλείου Κρήτης, το νέο γήπεδο, η Όφι Αρίνα εντός αγωγικών. Συγκεκριμένα, θα αναφέρουμε τις δηλώσεις μετά το break, βέβαια, γιατί είναι αρκετές. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Ο φίλος μας Γιώργος μου έχει στείλει ένα μήνυμα και θα πάω γρήγορα σε αυτό όσο προλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν προλάβω. Το έχω διαβάσει, φίλε Γιώργο, θα σου απαντήσω αμέσως μετά το break. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
15: Υπερηφάνεια.
14: Ανθρωπιά.
15: Τόλμη.
14: Πολιτισμό.
15: Ιστορία.
14: Φιλοξενία.
15: Παράδοση.
14: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί έχουμε εξέλιξη. Κώστα, επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Ναι, Γιώργο, υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τον Ολυμπιακό σχετικά με την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Αγγουγιού Μπελκαμπή. Υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Ολοκληρώθηκε ομαλά από τον γιατρό της ομάδας, τον Χρήστο Θεό, στην κλινική του Παλαιού Φαλήρου, στο Ιατρικό Αθηνών, και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Αυτή είναι η τοποθέτηση από πλευράς Ολυμπιακού. Φυσικά δεν αναφέρεται ο χρόνος απουσίας. Αυτό θα εξαρτηθεί στην πορεία, έστω και αν οι εκτιμήσεις μιλάνε για 6-7 μήνες. Θα εξαρτηθεί από την πορεία του τραυματός του. Έχει δυνατό οργανισμό όλη καμπή. Ίσως να γυρίσει και λίγο πιο γρήγορα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Mm-hmm. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ελγαμπή, Γιώργη.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Νομίζω δεν έχω να ρωτήσω κάτι, γιατί ήσουν κατατοπιστικότατος. Όπως καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Ακούσατε λοιπόν το πλήρες κομμάτι για τον Ελγαμπή. Το πλήρες ρεπορτάζ σχετικά με τον τραυματισμό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας τώρα, γιατί είδατε τώρα οι εξελίξεις μας πήραν λίγο ντύ από τα μούτρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα από Ήλιον, καλημέρα φίλε Γιώργο. Άμα στο τέλος της χρονιάς δεν πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, όλοι θα θυμηθούν την κέλα με το Βόλο και κάθε Βόλο. Κοίτα, ναι, ωστόσο καταλαβαίνεις ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι το μόνο που εν τέλει μετράει είναι η υγεία του Αγίου Μπελκαμπή, η οποία δεν είναι και πολύ καλή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τι να πούμε. Θέλω να πω ότι και 10-0 να κέρδιζε ο Ολυμπιακός ή και να χάνε, το ίδιο θα ήταν από τη στιγμή που έφυγε έτσι από το γήπεδο Αγίου Μπελκάμπη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός έχει αναφέρει το εξής. Λοιπόν, από το καλοκαίρι του 2025 το Παγκρίτιο στάδιο έγινε η έδρα του Όφη με τη βούληση της Δημοτικής μας Αρχής. Η απόφαση αυτή, όπως έχει αναγνωριστεί, συνδέεται αντικειμενικά με τη λαμπρή πορεία της ομάδας που κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Στο Παγκρίτιο στάδιο τους επόμενους μήνες θα ζήσουμε όλοι μαζί δυνατές συγκινήσεις αυτής της πορείας, παράλληλα με εκείνες του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, αποκτά νέα διάσταση και παραμένει δεμένη όσο ποτέ με τον κόσμο της του Ηρακλείου της Κρήτης. Ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες απαιτήσεις στο Όφη για επόμενα πολλά χρόνια συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να μας δίνει χαρά και περηφάνεια. Όπως δήλωσα στην υποδοχή της ομάδας στη Λότζια, την επομένη της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδος, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, η Όφη Αρίνα, έγινε ένας από τους μεγάλους στόχους μας. Η πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής αφορά ένα μεγάλο χώρο πολεοδομικά χαρακτηρισμένο για την υποδοχή αθλητικής δραστηριότητας και το μοντέλο που προκρίνουμε είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Με τον τρόπο αυτό, τα πυκνοδομημένα καμίνια θα αποκτήσουν ένα πολύτιμο πνεύμα αναπρασίνου και αναψυχής και η αναπτυσσόμενη περιοχή κορώνει μαγαρά και έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας. Για εμάς, η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου συνδέεται ζωτικά με την ανάπτυξη της πόλης τόσο ως προς την εσωτερική της ζωή όσο και ως προς την διεθνή ακτινοβολία της. Αυτό συμβαίνει στις ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη αθλητική και ιδιαίτερα ποδοσφαιρική παράδοση, ανάμεσα στις οποίες θα συγκαταλέγεται εφεξής το Ηράκλειο. Το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγωγικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα. Όλοι θέλουμε ένα πραγματικά σύγχρονο γήπεδο, μια ποδοσφαιρική αρένα για την ομάδα που έχει δείξει την ικανότητα της να δημιουργεί ανάταση στην πόλη. Ένα νέο γήπεδο που θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα και σοβαρό συντελεστή προστιθέμενης αξίας στη ζωή της πόλης μας. Έχουμε εργαστεί, εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκινούμε την περιφέρεια, την ΠΑΕ και τον Εραστέχνη Όφη. Σύντομα, στον κατάλληλο χρόνο, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Αυτά έχει αναφέρει. Αυτά ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ο φίλος μας εδώ, Σωτήρης Λεονταρίτης, από ό,τι βλέπω, έχει στείλει ένα μήνυμα. Εφόσον ασχόλησε με το ποδόσφαιρο, και αυτά μέρος του παιχνιδιού είναι ότι ο προπονητής του. Ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού φανώς κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν έβαλε το Φορτούνι για δεύτερη φορά, το μοναδικό παίκτη που υπάρχει στην Ελλάδα που να μπορεί να κάνει μια ενέργεια της προκοπής και όλοι να τον θάβουν, είναι άλλο πράγμα, να τον χαιρόμαστε. Σωτήρη, κοίταξε να δεις, το είπαμε κιόλας ότι τα παιχνίδια, πώς να το πω, αυτά τα συμβάντα, ο τραυματισμός ας πούμε του Ελκαμπή που δεν ήταν ευχάριστος σε καμία περίπτωση, είναι μέρος του παιχνιδιού. Καλός ή κακός, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο σαν άθλημα. Τα κάνουμε τώρα. Είναι η αλήθεια. Τώρα, στο κομμάτι του Μεντιλίμπαρ, ναι, έχει κάνει λάθη. Δεν το συζητάμε αυτό. Ως προς τους χειρισμούς του, ως προς τους χειρισμούς που έκανε, δεν το συζητάμε, έχει κάνει λάθη. Σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι είναι αλάνθαστος ή ότι ο χειρισμός του χθες ήταν άψογος και απλά ήταν άτυχος ή δεν τον αφήσανε ή κάτι. Το δέχομαι αυτό, Σωτήρη, λάθος μου. Το λέω απλά, φαίνεται, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, γενικότερα, έτσι, είπαμε, δεν έχει κάνει καλούς χειρισμούς. Έχει ευθύνη και για χθες, εννοείται, για την απώλεια βαθμών. Απλώς... Και εσύ, φίλε Σωτήρη, και ο καθένας νομίζω το καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, σε τέτοιες στιγμές που, όπως το ανέφερες πάρα πολύ σωστά, είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι μέρος του αθλητισμού. Δυστυχώς και ο αθλητισμός έχει και αυτή την πλευρά.

το λέμε αυτό για να δικαιολογήσουμε την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, σε καμία περίπτωση. Απλώς είναι μια αλήθεια. Το λέμε γιατί είναι αλήθεια. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής το βλέπει αυτό το πράγμα μπροστά του, δεν θα τον επηρέαζε. Δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν. Τα κάνουμε.

Θα πάω για λίγο τώρα στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι του μπάσκετ. Γιατί έχουμε πολλά να αναφέρουμε. Παιδιά, τις προάλλες έγινε γνωστό το ότι το Super Cup της EuroLeague είναι στον αέρα λόγω των drone που έστειλε το Ιράν. Εγώ θα αναφέρω το εξής. Προφανώς το πρώτο που έχει, το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανθρώπινη ζωή. Να μην χάθουν ζωές. Και μετά είναι το Super Cup. Αυτό στη χειρότερη ματαιώνεται ούτως ή άλλως. Αντικειμενικά τώρα, ναι. Και να ματαιωθεί δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανέναν. Εγώ βέβαια σχετικά με το Super Cup δεν θα το πω στο Super Cup. Γράψαν αρκετοί για αναβολή. Εγώ δεν θα πω για αναβολή. Εγώ θα μιλήσω για ματέωση. Γιατί το λέω αυτό, φίλοι ακροατές? Και αυτό πηγαίνει και στο φίλο μου τον Κώστα που μου στέλνει τώρα μήνυμα για το Super Cup. Τι πιστεύεις να γίνει, θα αναβληθεί? Εγώ σου λέω ότι αν υπάρξει τέτοιο θέμα, αν τεθεί όντως θέμα ασφαλείας και δουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτές οι ημερομηνίες, θα το ματαιώσουν κιόλας. Γιατί για πότε ακριβώς το αναβάλουν? Για μία μέρα μετά? Τι θα αλλάξει δηλαδή μία μέρα μετά? Λέω εγώ τώρα, μία ερώτηση κάνω, παιδιά. Έτσι. Τι θα κάνουν ακριβώς? Θυμίζω απλά ότι 24 του μήνα, σε 18 μέρες κυριολεκτικά, έχουμε το πρώτο τζάμπολ. Έχουμε την έναρξη, πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Οπότε, αυτόματα αντιλαμβανόμαστε ότι, παιδιά, λίγο το πρόγραμμα είναι στενό, να το πω. Μήπως δεν υπάρχουν ημερομηνίες διαθέσιμες? Λέω εγώ τώρα. Ωστόσο δεν θα μιλήσω εγώ για το Super Cup. Ας το αφήσουμε το Super Cup. Αυτό και να ακυρωθεί και να γίνει του χρόνου, ας πούμε, το πρώτο Super Cup. Μεταξύ μας δεν παίζει και πολύ ρόλο. Το Final Four όμως, που είναι το Μάιο. Τώρα θα μου πείτε, ρε Γιώργο, πας καλά, μιλάς τώρα για ένα event που είναι στο τέλος μια σεζόν που η οποία δεν έχει αρχίσει καν στην προκειμένη περίπτωση. Είναι λίγο άσκοπο. Ναι, αυτό θα το δεχτώ. Ωστόσο, με αυτή την κατάσταση με τον πόλεμο, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι, παιδιά, ότι είναι σίγουρα ασφαλές μέρος η Etihad Arena ώστε να φιλοξενήσει το Final Four? Σε τέτοια βέβαια περίπτωση υπάρχουν και άλλες πόλεις που μπορούν να το διοργανώσουν, έτσι. Να αλλάξει η έδρα του Super Cup δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται. Είναι πολύ αργά για να αλλάξει. Αλλά το να γίνει το Final Four σε άλλη πόλη, αυτό εύκολα αλλάζει. Υπάρχουν τόσοι άλλες πόλεις οι οποίες ενδιαφέρονται. Θυμίζω την Βαλένθια και την Ρόι Γκαρίνα, η οποία είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο, δεν το συζητάμε, ένα υπέροχο γήπεδο. Και υπάρχουν το Κάουνας και το Βελιγράδι, Ζαλγκίριο Αρίνα και Μπέλγκραντ Αρίνα. Οι δύο αυτές έδρες, οι οποίες το έχουν διοργανώσει, έχουν το know-how, ξέρουν να διοργανώνουν τέτοια event, ξέρουν να διοργανώνουν Final Four. Και άπαξ και αποφασίσει κάτι τέτοιο, EuroLeague είναι εξ αρχής και με μαθηματική ακρίβεια υπολογισμένο ότι θα πάει καλά.

ως προς την οργάνωση. Και να αναφέρω επίσης ότι και η Κωνσταντινούπολη έχει πιθανότητες, έτσι. Και αυτή ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει Final Four. Και έχει και δύο γήπεδα για να το κάνει, έτσι. Ulker Sports Arena και Sinaner Dem. Δύο γήπεδάρες για να το διοργανώσουν.

Στο μεταξύ θα πάμε λίγο στους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί πάμε. Κωνσταντής Ντζολάκης. Τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική MVP στην Premier League. Στις τρεις αγωνιστικές. Τρία στα τρία έχει. Συνεχίζουμε. Πάλι στο 0 ο αντίπαλος της Χαλ. Ο εκάστοτε αντίπαλος. Πάλι ανέπαφη η αιστεία του. Μιλάμε δηλαδή. Κάνει απίστευτα πράγματα ο Κωνσταντής.

Θα πάω για λίγο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και πάλι. Γιατί έχει και άλλη μια σύμπτωση αυτό το παιχνίδι. Δύο ποδοσφαιριστές, ένας από κάθε ομάδα, θα βρεθούν αντίπαλοι από εκεί που ήταν συμπαίκτες. Ο λόγος για τον Ντιαγέ και τον Φαντρόγγελεν. Γιατί αγωνίζονταν και οι δύο στη Samsung Sport. Στη Σαμψούντα. Τώρα θα βρεθούν ως αντίπαλοι σε ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε την εκπομπή, τι σας έχω? Μάνο Σταραμόπουλο σας έχω, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλημέρα μάλλον.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές 943 Ιντερνετ Σπορτς και καλή Κυριακή σε όλους.
0: Μια ωραία Κυριακή, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη μετά τα χθεσινά, έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ, γιατί αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός ειδικά του Μαροκινού και του Ελκαμπή, από τον οποίο περιμένει πάρα πολλά οργανισμός Ολυμπιακός εντός και εκτός συνόρων, ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ένας σοβαρότατος τραυματισμός θα τον αφήσει εκτός δράσης 4-5 μήνες, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πάνω απ' όλα να γίνει καλά το παιδί και να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική δράση, γιατί το χρειάζεται και η ομάδα του και ο ίδιος βέβαια θέλει να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί.
0: Και νομίζω και, για την και στην καθημερινότητά του να μπορέσει να επιστρέψει στον απόλυτο βαθμό, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είναι αυτό αρχικά. Νομίζω αυτό που ανέφερα κιόλας, Μάνο, ότι στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα θυμάται πλέον το 1-1 του Ολυμπιακού με τον
1: Βέλγιο. Βέβαια, αυτό είναι.
0: Κανείς δεν θα θυμάται την εικόνα του Ολυμπιακού που μπορεί να μην ήταν αποτέλεσμα, που δεν ήταν καλή. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Ναι, οκ, δεν ήταν καλή. Νομίζω όλοι θα θυμούνται την εικόνα του Ελκαμπή να είναι στο έδαφος, δυστυχώς.
1: Επίσης, εμένα και... μου έκανε αλληγενή εντύπωση ότι σε κάποια σχόλια στο Facebook επιτίθενται κάποια τροφλάκα του Σιαμπάνη.
0: Μόνο. Εδώ ακούστηκαν και συνθήματα στο Πανθεσσαλικό εναντίον του.
1: Δεν θα έπρεπε. Αυτά είναι...
0: Αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Είναι ένα πολύ καλό παιδί και δεν χρειάζεται τέτοιες... Να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα.
0: Αυτά είναι αηδίες.
1: Το φταρίστηκε τόσο πολύ που το δαμόλυ δηλαδή. Γιατί έβαλε τα κλάματα. Δεν μπορούσε να κρατηθεί ακόμα και ο διαιτητής ο Τζίλος. Έπιασε το κεφάλι της. Τώρα λέει τι έγινε εδώ. Εντάξει, είναι τα άσχημα του ποδοσφαίρου, έτσι. Υπάρχουν και αυτά μέσα στο ποδοσφαίρο.
0: Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής ή τουλάχιστον είναι, ναι, δεν γίνεται, δεν είναι λογικό κιόλας ο Σιαμπάνης να ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Που δεν είναι λόγο.
0: Δηλαδή,
1: απλώς είναι μια κακή άτυχη στιγμή. Εντάξει,
0: βγήκε να σταματήσει τον Ελκαμπή. Αυτό δεν είναι λάθος. Το ότι βγήκε να σταματήσει τον Ελκαμπή. Αντίπαλοι είναι. Τη δουλειά του κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε η στραβή, συγκρούστηκαν, έγινε αυτό που έγινε. Δυστυχώς ο αθλητισμός έχει και αυτή τη σκοτεινή πλευρά.
1: Ναι, είναι πραγματικά. Υπάρχει και ατυχία στη ζωή, έτσι. Εδώ περπατάει κάποιο και γλιστράει και πέφτει κάτω και μαθαίνει κάταγμα. Το έχω πάρει και εγώ αυτό δηλαδή, πέρα από χρόνια. Τι να κάνουμε, εντάξει. Τόσο μάλλον το ποδόσφαιρο που έχει επαφές. Κόντρες, ώρες τον άλλον. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, ούτε... Εντάξει, μακάρι να μην επαναληφθούν, αλλά μες στο ποδόσφαιρο αυτά είναι συνυφασμένα με το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Οι τραυματισμοί είναι μέσα, γι' αυτό και τώρα οι ομάδες που Αρτέτα, να πω ένα παράδειγμα, μέχρι στην Αγγλία η αποστολή της κάθε ομάδας αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές. Επειδή όμως έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια, περισσότερες διοργανώσεις, εννοείται και περισσότερα λεφτά και για τους ποδοσφαιριστές και για τις ομάδες, ζήτησε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας να αυξήσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών. Να έχουν, λέει, σε κάθε αποστολή 23-25, γιατί η κάθε αγγλική ομάδα που τώρα επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο δεν έχει μόνο 22-23 παίκτες και 30.
0: Και παραπάνω.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον.
0: Ξέρετε, ανεβαίνει ο αριθμός των αγώνων, ανεβαίνουν οι αγώνες, ανεβαίνει και η κούραση και με την κούραση είναι πολύ εύκολο να γίνει στραβή.
1: Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τιμωρίες, υπάρχει ντεφορμάρισμα. Όλα πρέπει πλέον να τα υπολογίζει κάποιος. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και ο αριθμός των ποδοσφαιριστών. Πάμε να δούμε στην Αγγλία για παράδειγμα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, έτσι, κράτησε ανέπαφη την αιστεία του, την αιστεία της ΧΑΛ.
0: Κέρβερος κανονικός.
1: Κέρβερος, σωστό. Αυτή τη φορά εναντίον της Άστον Βίλα, έτσι, που είναι η κάτοχος του Europa League, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με προπονητή τον Έμπερι, η Άστον Βίλα. Και ο Τζολάκης που είχε 9 αποκρούσεις συμπεριλήφθηκε στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του Αυγούστου. Αυτό είναι για τα προηγούμενα παιχνίδια του, έτσι. Στην Αγγλία κάθε μήνα αναδεικνύεται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ή ο καλύτερος προπονητής. Εντάξει, είναι όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου που ανεβάζουν ψυχολογικά τον κάθε ποδοσφαιριστή, ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο. Είναι γενικά ωραίες στιγμές.
0: Να πω μια βαριά κουβέντα για τον Τζολάκη. Νομίζω μπαίνει και στη συζήτηση για τους καλύτερους στη θέση του αυτή τη στιγμή στην Premier League. Αν όχι, μπορεί να είναι και ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως. Με αυτά που βλέπουμε, κρίνουμε από τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Έχει βρει τον τρόπο και κρατάει την αιστεία του ανέπαφη.
1: Ναι, σωστό αυτό, αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς για να υποθεί.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά εντάξει, είπαμε βαριά κουβέντα. Είναι όμως μια κίνηση, είναι ένας τερματοφύλακας εξαιρετικός αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως. Σε πολύ καλή αγωνιστοδάσταση και η αγωνιστική του ανωδική πορεία είναι πολύ καλό, γιατί έρθει σε ένα κύριο σημείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, μέσα στο Σεπτέμβριο η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, καθότι ανοίγει η αυλαία του νέου Nations League, έχει να δώσει η γαλάζια ομάδα αρκετά και δύσκολα παιχνίδια, ξεκινώντας από το Ράικο Μίτης στο Βελιγράδι, το στάδιο του Ερυθρού Αστέρα, όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας, που και αυτή, θυμόμαστε, δεν ήταν παρούσα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο και θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα νικηφόρο, οπότε θα είναι ένα δύσκολο τεστ για την Ελληνική Ελλάδος. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μετά θα ταξιδέψει η Ελλάδα στο Άουγκμπουργκ και θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας, η οποία η Γερμανία αυτή φορά θα έχει νέο προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ, που επέστρεψε στην προπονητική του θέση, καθότι εντάξει, καλή χρυσή η Red Bull, έχει λεφτά, οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος ήθελε να είναι μέσα στη μυρωδιά των αποδητηρίων, εκεί που γαλουγήθηκε, που μεγάλωσε πρώτα ως ποδοσφαιριστής Mainz, χωρίς να φτάσει σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστής, και μετέπειτα ως προπονητής, όπου μεγαλουργήσε και θέλει να συνεχίσει αυτό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα του.
0: Ακριβώς. Να κλείσουμε κιόλας με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να πούμε όσα θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, εδώ θα είμαστε. Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, Μάνο, και ακόμα και μέσα στη μέρα θα τα πούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα πούμε. Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 9 το πρωί ο Γιώργος Ιωάννου, και μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσει ο Νίκος Κατσάτσος. Μη φύγει κανένας. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου περαστικά στον Αγίου Μπελκάμπη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά με εμάς, να γελάτε και να χαμογελάτε, παιδιά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα χνήμης και σήμερα χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θεό, επισκίασε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό που έληξε ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα και οι γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 76 με τον Κόμπα. Ο τερματοφύλακας του Βόλου, Μάριος Σιαμπάνης, μόλις αντιλήφθηκε το σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού Φορ, έπιασε το κεφάλι του και έβαλε τα κλάματα. Εξαρθροσιόμου υπέστη ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα. Αγιούμπ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου. Με όλη μας την καρδιά, το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλοι όσοι ήταν δίπλα του στον αγωνιστικό χώρο είδαν ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο που ήμασταν απόντες, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Αγιούμπ Μπελκαμπή, ευχόμενη περαστικά στο Μαροκινό Φορ. Φαβορή για την ευρωπαϊκή λίστα και για την αντικατάστασή του, ο Ουκρανός Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ, πραγματοποιώντας επίδειξη δύναμης, συνέτριψε 5-0 τον Άρη στην All Win Arena. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Βάργα στο 11 και στο 62, Μαρίν στο 67, Κοϊτά στο 75 και Ζήνη στο 90. Στους 7 βαθμούς κιτρινόμαυροι που υποχρέωσαν τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη τους φετινή ήττα. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Φαμπιάνο δεν αναπληρώνεται, μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, ανέφερε ο προπονητής των φιλοξενούμενων Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Αζεντίνου Ναΐ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θέση στη βασική ενδεκάδα διεκδικούν Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσιριβέγια, Τσάπρας και Παντελίδης και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν. Ευχές ταχείας ανάρρωσης έστειλε η πράσινη ΠΑΕ στον Αγίου Μπελκαμπή. Περαστικά, αδερφέ μου, το μήνυμα του Αζεντίνου Ναΐ στον Μαροκινό Φορ του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί στο σημερινό εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δίχως τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέν Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ. Ο δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε πρόταση στην πολωνική Γεγγελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού από την Κράστονταρ ανακοίνωσαν οι ασπρόμαυροι. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το μάτς με το Λεβαδιακό έμεινε ο τραυματίας Ματέο Μεχίο. Στην αποστολή του Λεβαδιακού για το μάτς με τον Πανετολικό επέστρεψε ο Φίλωνας. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Σημελίδης. Στην πρεμιέρα του Super League 2, ο Πανθρακικός και Πας Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Κομωτινή. Με βαριά ήττα 172 από την Ανατολού Εφές, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Ο ΠΑΟΚ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο του δυνατό φιλικό τεστ, επικρατώντας 89-71 τη Σούντινε με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Οσμάν. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1. Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ είναι πλέον και επίσημα από το Σάββατο ο Τάσος Μπακασέτας. Ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι κράτησε το 0 στην εστία της ΧΑΛ απέναντι στην Άστον Βίλα. Το παιχνίδι τελείωσε 0-0. Στα άλλα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3. Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της Φαμαλικάο στο 2-2 απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, Athletic Bilbao, Athletic Madrid 3-0, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ 3-2 και Villarreal Deportivo La Coruña 2-3. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Lipsia 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Schalke Bayern Μονάχου 0-0. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1 και Havre Brest 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Γατσάτσο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, λίγο και εγώ φωνάχισα στο μικρόφωνο, ζητάω συγγνώμη, το μικρόφωνο είναι εντάξει. Δεν ξέρω αν το αυτιάσεις είναι εντάξει, αλλά εύχομαι να είναι καλά. Όπως και εσείς να είστε όλοι καλά. Έχω ξυπνήσει με ενέργεια. Και σήμερα είναι μια γεμάτη μέρα. Καθώς έχουμε τελικό. Έχουμε τελικό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Όπου θα το δώσω μαγνητοσκόπηση. Γιατί θα λείπω στο Περιστέρι. Τι να κάνω, έχω και μετάδοση. Τέλος πάντων. Για όσους μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο και δεν ξέρετε τι παίζει αυτή τη στιγμή, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Την εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ. Γιατί αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

όπως κάθε Σαββατοκυριακό από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής για την νέα σεζόν, κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε παρέα για δύο ωρίτσες από τις 11 έως και τη 1. Όπου σε αυτό το δίωρο θα προσπαθήσουμε αυτό το δίωρο να το αφιερώνουμε στους αθλητές των δυστυχώς, θα πω εγώ, ερασιτεχνικών αθλημάτων της χώρας μας. Γιατί όπως ξεκινάω πάντα την εκπομπή, αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εντάξει, σήμερα είναι μια πιο χαλαρή ημέρα, πολύ πιο χαλαρή ημέρα, καθώς είχαμε χθες τους ημιτελικούς του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών. Σήμερα έχουμε τον τελικό που θα πιάσουμε λίγο τον τελικό προς το τέλος. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο πάντως για την ελληνική ομάδα. Έχουμε να πούμε και για το τένις, όπου θα μιλήσουμε και για τον αντίπαλο του Στέφανου Τσιτσιπά στον τέταρτο γύρο. Τι χαρακτηριστικά έχει. Έχουμε να πούμε διάφορα. Τώρα κάτι παραπάνω δεν θα κάτσω να μιλήσω. Είχαμε και το τέλος του Diamond League και επίσημα τον μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, το Opto Meeting Memorial Van Damme, όπου το τέλος του Diamond League σημαίνει και το τέλος της σεζόν, όχι όμως για όλους τους αθλητές, για κάποιους αθλητές, γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος κύκλος αθλητών ο οποίος θα δώσει το παρόν στο Ultimate Athletics Championship, μια νέα διοργάνωση την οποία έχω την εντύπωση ότι για τη διοργάνωση της, για την έναρξη της διοργάνωσης έχει ευθύνη και ο Mondo Ντουμπλάντης. Το ψάξουμε αμέσως, γενικά μπήκαμε λίγο γρήγορα. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, καλοδεχούμενα τα πάντα, καλοδεχούμενες οι κουβέντες. 69 39 943 943, το Viber, Twitter, Veten Ελλάδα Sports, στους 94,3.

Ναι, νομίζω είναι άλλο το event το οποίο μπερδεύτηκα και είπα ότι έχει και ευθύνη και ο Ντουπλάντης. Το Ultimate Athletics Championships είναι μια διοργάνωση την οποία ανακοίνωσε η World Athletics, όπου μάλιστα, εντάξει, είναι το αυτονόητο το όνομα, World Athletics Ultimate Championship, που ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ο τελικός των τελικών, όπου θα συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές σε όλα τα αθλήματα. Ενώ συνήθως τελείωνε η σεζόν με τον Diamond League ή και κανένα παγκόσμιο πρωτάθλημα αν γινόταν σε κάποια ασιατική χώρα ή και κάποιες φορές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να τελειώνει η σεζόν, έχουμε το Ultimate Championship της World Athletics το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε πράγματα να πούμε για την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα είμαστε και στην τελευταία εβδομάδα του US Open. Θα έχουμε να πούμε και θα έχουμε να μιλήσουμε και για το, και για το Ultimate Championships. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για το βόλεϊ, για τις πρώτες αγωνιστικές της ελληνικής ομάδας. Γουστάρω, τέλεια. Θα έχουμε πραγματάκια. Τώρα το βλέπω και το ανακαλύπτω και γουστάρω. Όπου σε αυτό το Ultimate Championship ουσιαστικά συμμετέχουν οι καλύτεροι των καλύτερων. Και τι εννοώ οι καλύτεροι των καλύτερων? Για να καταλάβουμε λίγο ποιοι συμμετέχουν. Συμμετέχουν σε κάθε αγώνισμα 2-3 αθλητές, από ό,τι βλέπω.

τρεις αθλητές σε κάθε αγώνισμα έχουν πάρει απευθείας πρόκριση για το Ultimate Championship, το οποίο θα γίνει στη Βουδαπέστη 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Από ό,τι βλέπω είναι περίπου στους 16 αθλητές. Limit του 16 entrants, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, όσον αφορά τα δρομικά αγωνίσματα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο 16 αθλητές, ενώ στο χορτάρι, δηλαδή στις ρήψεις, στα άλματα, 8. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κλειστό. Έχουμε και κιόλας και τους αθλητές μπροστά μας. Έχω μπροστά στα μάτια, έχω μπροστά μου τη λίστα με τους αθλητές που έχουν πάρει την απευθείας πρόκριση σε άντρες και γυναίκες. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Ελλάδα που έχει και αυτή δύο συμμετοχές στο Ultimate Championship. Εντάξει. Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα Επικοντό και στο άλμα Ισμίκος Ομιλιάδης Τεντόγκλου. Δηλαδή, ποια άλλη θα ήταν. Πάμε να δούμε λίγο όμως καλύτερα τις, ποιοι αθλητές έχουν προκριθεί απευθείας. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι μέσα από αυτό θα δούμε και καλύτερα ποιοι αθλητές πήραν τα διαμάντια συνολικά στο φετινό Diamond League. Θα ξεκινήσω με τους άντρες, μιας που έχουμε και τις ελληνικές συμμετοχές. Εκεί όπου την απευθείας πρόκριση την πήρανε ο Armand Duplantis, ο Mondo Duplantis, ο οποίος ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης του 2024 και πρωταθλητής κόσμου του 2025, ενώ την πρόκριση, την απευθείας πρόκριση την πήρε και ο Εμμανουήλ Καραλής έπειτα από την κατάκτηση του Diamond League το 2026. Τώρα, στο άλμα Ισμίκος έχουμε τρεις οι οποίοι προκρίθηκαν. Ο Μίλτος Εντόγλου από την κατάκτηση του χρυσού μετάλλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Ο Ματία Φουρλάνη, ο πρωταθλητής κόσμου του 2025. Ο νεαρός Ιταλός. Και ο Τάτζεϊ Γκέιλ από την Τζαμάικα, ο οποίος κατέκτησε το φετινό διαμάντι στο Diamond League.

Και πάμε να δούμε και τα άλλα events. Και μια που κανονικά θα ήθελα να ξεκινήσω με βόλεϊ, γιατί έχω να πω πράγματα πάνω σε αυτό. Αλλά εφόσον έχουμε και το Ultimate Championship, γιατί να μην πούμε κάτι και γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι καινούργιο το οποίο διοργανώνει η World Athletics, που είναι σαν να λέμε τα World Finals του τένις. Γενικά έχουμε δει και το ποδόσφαιρο να παίρνει πράγματα από το τένις και ο στίβος όσον αφορά τα rankings, όσον αφορά τις βαθμολογίες. Καθώς, για ποιον θυμάται, ότι η Αργεντινή είχε κληρωθεί με την Ισπανία στους ομίλους του Μουντιάλ στο ίδιο μονοπάτι, δηλαδή σε ομίλους που διασταυρώνονται μεταξύ τους στον γύρο το 32, αλλά λόγω του ranking, λόγω της βαθμολογίας της FIFA, καθώς η Εθνική Αργεντινής και η Εθνική Ισπανίας νομίζω ήταν οι δύο ψηλότερες θέσεις, δεν μπορούσε, ήταν στις top 2 θέσεις του πλανήτη, στις top 2 θέσεις της κατάταξης, δεν μπορούσαν να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Οπότε άλλαξαν όμιλο. Την Ισπανία νομίζω ήταν αυτή που άλλαξαν τον όμιλο. Όχι. Η Ισπανία κληρώθηκε πιο πριν. Την Αργεντινή. Την Αργεντινή ήταν αυτή που την άλλαξαν όμιλο και την βάλανε στον πρώτο τελευταίο για να μην πέσει πάνω στους Ισπανούς.

0: Και εννοείται πως, όπως καταλάβατε, αυτό με το ranking χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της FIFA. Αλλά στο τέλος της διοργάνωσης είδαμε τις πρώτες τέσσερις θέσεις στην βαθμολογία της UEFA, τις πρώτες τέσσερις της UEFA, καλά. Έχουμε μπερδέψει τώρα την Ευρώπη με τον κόσμο με την Ασία. Μου λείπει καφές. Πρέπει να πάρω ένα καφεδάκι. Όταν κάνουμε διάλειμμα, μάλλον θα πεταχτώ να πάρω. Ή μάλλον θα πάρω στο δελτίο ειδήσεων που θα έχω πιο πολλή ώρα να πάρω καφέ. Γιατί μπορεί να πάω και να σκάσω και να σκάσει μύτη μπροστά μου μια ολόκληρη ουρά. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα μιλάμε για τα rankings και τα πήγα. Λοιπόν, στο τέλος της διοργάνωσης, στο τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, είδαμε τις τέσσερις πρώτες θέσεις στην βαθμολογία της FIFA να είναι στα ημιτελικά. Δηλαδή, είδαμε την Αργεντινή και την Αγγλία, το νούμερο 1 με το νούμερο 4, και τη Γαλλία με την Ισπανία, το νούμερο 2 με το νούμερο 3. Και πράγματι, αυτή τη μορφή του ranking, την οποία έχει το τένις, που το τένις μάλιστα εννοείται στο ranking, έχει και τα finals, έχει δηλαδή και το final championship, το οποίο νομίζω θα διεξαχθεί και φέτος στο Τωρίνο, γιατί οι συμφωνίες πάνε ένα πενταετία, από το 2021 μέχρι το 2026 η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Το θέμα είναι στα επόμενα 5 χρόνια που θα διεξαχθεί. Θα το ψάξω τώρα, μπας και έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Θα μείνει στο Τωρίνο, θα πάει στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο που μάλιστα κατέκτησε και ο Τσιτσιπάς τίτλο το 2019. Θα το δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε εμείς την ροή του προγράμματός μας και αυτό που έχουμε αρχίσει με το Ultimate Championship, πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη. Γιατί κάναμε αναφορά στον Καραλή, τον Ντουμπλάνδη, στον Φουρλάνη, τον Γκέιλ και τον Ντεντόγλου που έχουν πάρει τις απευθείας προκρίσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα αγωνίσματα των ανδρών ποιοι έχουν πάρει τις προκρίσεις. Στα 100 μέτρα έχουμε τον Νόα Λάιλς και τον Ομπλίκ Σεβίλ. Ο Νόα Λάιλς από το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Ομπλίκ Σεβίλ, ο οποίος ο Τζαμαϊκανός κατέκτησε και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος το 2025 στο Τόκιο και το Diamond League φέτος. Στα 200 μέτρα επίσης έχουμε συμμετοχή του Νόα Λάιλς, αλλά λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που κατέκτησε στο Τόκιο το 2025, του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του σπρίντερ από την Μποτσουάνα, του Λέτσιλ Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα, γεννημένο το 2003, ένα παιδί με όλο το μέλλον μπροστά του, ο οποίος ήταν και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στα 200 μέτρα. Και έχουμε και τον Κένι Μπέντναρεκ, ο οποίος κατέκτησε το διαμάντι του 2026 στο Diamond League και γι' αυτό συμμετέχει κιόλας. Στα 400 μέτρα έχουμε εκπρόσωπο της Αμερικής, τον Quincy Hall και τον χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024 και τον παγκόσμιο πρωταθλητή από την Μποτσουάνα του 2025 και νικητή του Diamond League, το Colin και Μπινασίφη. Στα 800 μέτρα έχουμε τον Εμμάνουελ Γουανιόγι. Ναι, Γουανιόγι διαβάζεται, ναι. Τον Εμμάνουελ Γουανιόγι, ο οποίος κατέκτησε τους τρεις προηγούμενους τίτλους που αναφέραμε. 2024 χρυσός Ολυμπιονίκης, 2025 παγκόσμιος πρωταθλητής, 2026 νικητής του Diamond League. Στα 1500 μέτρα, Κόουλ Χόκερ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ισάκ Ναντέρα από την Πορτογαλία, ο Χόκερ από την Αμερική και ο Κάμερον Μάιερς, ο νικητής του Διαμαντιού για το 2026. Ισάκ Ναντέρα που από την Πορτογαλία είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στα 1500 μέτρα. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα για να τελειώσουμε τουλάχιστον τα γεγονότα των ανδρών. Στα 5000 μέτρα δεν γίνεται να μην λείπει ο χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Γιάκοπ Ιγκέμπριγκτσεν από την Νορβηγία. Μετά έχουμε από την Αμερική τον Κόουλ Χόκερ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 στα 5000 μέτρα. Και το 2026 ο νικητής του Diamond League, ο Μπιρχάνου Μπαλεού από τον Μπαχρέιν. Έχουμε και εμπόδια και θα ολοκληρώσουμε με τα εμπόδια, γιατί έχουμε και τα άλματα και τα αθλήματα, τα αγωνίσματα ουσιαστικά του χόρτου, του χορταριού. Οπότε συνεχίζουμε 110 μέτρα με εμπόδια, ο Grant Holloway, ο Cordell Tintz και ο Jacob Tharp. Ο Tharp κατέκτησε για την Αμερική το Diamond League το 2026. Ο Τίντς κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 5.000 μέτρα και ο Grant Holloway κατέκτησε στα 110 μέτρα με εμπόδια το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ έχουμε τον Ράι Μπέντζαμιν, ο οποίος κατέκτησε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025 στα 400 μέτρα με εμπόδια, και ο Άλισον Ντος Σάντος, ο νικητής του Διαμαντιού στο Diamond League το 2026. Αυτά τα ολίγα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα. Εδώ είμαστε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3, όπου συνεχίζαμε να λέμε για τους αθλητές στο World Athletics Ultimate Championship, το εναρκτήριο, το οποίο θα γίνει στην Βουδαπέστη από τις 11 έως 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή τώρα. Τώρα, σε μια εβδομάδα ακριβώς. Έχουμε και λέμε, τελειώσαμε με τα μεταδρομικά αγωνίσματα των ανδρών. Πάμε λίγο στα άλματα και στις ρήψεις, όπου έχουμε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2025 αλλά και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024 για τη Νέα Ζηλανδία στο άλμα εις ύψος των Χάμις

και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024 για τη Νέα Ζηλανδία στο Άλμα Ισύψος των Χάμις Κέρ και το 2026 τον νικητή του Διαμαντιού, τον Ματέους Ισύψος των Χάμις

26, τον νικητή του Διαμαντιού, τον Ματέους ύψος των Χάμις Κέρ, και το 2026 τον νικητή του Διαμαντιού, τον Ματέους ύψος των Χάμις Κέρ, και το 2026 τον νικητή του Διαμαντιού, τον Ματέους Παναγία μου. Πω, πρέπει να πάρω καφέ οπωσδήποτε, γιατί έχω γεμάτη μέρα μπροστά μου. Περιμένω τα μηνύματά σας, 69-39-943-943, όποιον θέλει να σχολιάσει κάτι, και πάμε εμείς να συνεχίσουμε, καθώς λέγαμε, τον Έθαν Κάτσμπεργκ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 και χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024 στην σφυροβολία. Και τώρα πάμε στο Ακόντιο. Στο Ακόντιο έχουμε τον χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024, τον Αρσάντ Ναντέιμ, τον Πακιστανό ακοντιστή, ο οποίος είναι και σύμβολο για τον αθλητισμό της χώρας. Το παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, τον Κεσόρν Βόλκοτ από το Τρίνιντατ, και τον νικητή του Διαμαντιού στο Diamond League του 2026, τον Ρουμές Ταράγκα από τη Σρι Λάγκα. Αυτοί είναι όλοι οι αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν απευθείας στο Ultimate Championship. Πάμε να δούμε λίγο και τις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε πάντα με τα δρομικά και θα τελειώσουμε με άλματα. Στα 100 μέτρα έχουμε την πρόκριση της χρυσής Ολυμπιονίκης, της Τζούλιεν Αλφρέντ από την Αγία Λουκία, που μάλιστα εκείνη την σεζόν είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Το 2025 η Μελίσσα Τζέφερσον Γουντεν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα πήρε και εκεί την πρόκριση στο Ultimate Championship. Ενώ το 2026 η νικήτρια του Διαμαντιού στο Diamond League, η Τίνα Κλέιτον, είναι οι τρεις αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν στα 100 μέτρα. Στα 200 μέτρα έχουμε την χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024, την Γκάμπι Τόμας. Μελίσσα Τζέφερσον Γκούντεν κάναμε αναφορά προηγουμένως για τα 100 μέτρα, κατέκτησε και τον τίτλο στα 200 μέτρα. Επίσης είχαμε και την νικήτρια του Diamond League στα 200 μέτρα, την Τζούλιεν Αλφρέντ. Την Τζούλιεν Αλφρέντ, η οποία εγώ βλέπω να κατακτά και ένα χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Η Τζούλιεν Αλφρέντ από την Αγία Λουκία έχει γράψει ιστορία. Είναι η πρώτη αθλήτρια από την Αγία Λουκία στην ιστορία του αθλητισμού της χώρας, όπου κατέκτησε μετάλλιο για την Αγία Λουκία, και μάλιστα δύο μετάλλια έχει κατακτήσει. Στα 100 μέτρα έχει κατακτήσει το χρυσό και στα 200 μέτρα έχει κατακτήσει το χάλκινο. Το ασημένιο έχει κατακτήσει στα 200 μέτρα. Στα 400 μέτρα η Μαριλέντι Παουλίνου από την Δομινικανή Δημοκρατία, η χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024. Η Σίντνεϊ Μακλάφιν, η πρωταθλήτρια του 2025. Και η νικήτρια του 2026 στο Diamond League, η Παουλίνο, είναι οι δύο αθλήτρες που έχουν προκριθεί στο Ultimate Championship. Και τώρα στα 800 μέτρα, που έχουμε πάλι τρεις αθλήτρες, δεν έχουμε δύο αθλήτρες. Κίλι Χόντγκινσον από την Μεγάλη Βρετανία, χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025, Λίλιαν Οντίρα από την Κένια. Και η νικήτρια του Diamond League,

από την Πολωνία, η οποία κατέκτησε το Diamond League για φέτος. Επίσης 5.000 μέτρα έχουμε κυριαρχία από την Κένια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την Beatrice Chebet και την Frenway Χάιλου από την Αιθιοπία, την νικήτρια του Diamond League για το 2026 στα 110 μέτρα με εμπόδια. Έχουμε την Μασάι Ράσελ, την χρυσή Ολυμπιονίκη στα 100 μέτρα με εμπόδια του 2024 στο Παρίσι, την Τιτάτζι Καμπούτζι από την Ελβετία στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 στο αγώνισμα των 100 μέτρων με εμπόδια. Και έχουμε και την Μασάι Ράσελ επίσης, όπου κατέκτησε το Diamond League. Είναι δύο αθλήτριες. Το Diamond League του 2026 το κατέκτησε η Μασάι Ράσελ. Οπότε έχουμε και εκεί δύο αθλήτριες. 400 μέτρα με εμπόδια. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Καθώς έχουμε τρεις δυνατές αθλήτριες. Την Sydney McLaughlin, την χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 στο Παρίσι, την Femke Bol, την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 από την Ολλανδία και την Anna Cockerell από την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την νικήτρια του φετινού Diamond League. Τώρα πάμε λίγο και στα άλματα και στις ρήψεις. Απλά σε όποιον έχει σκοπό να ρωτήσει με την Ελίνα Τζέγκο, δεν προκριθεί η Ελίνα Τζέγκο απευθείας, μάλλον θα προκριθεί μέσω ranking. Άλμα εις ύψος, η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ από την Ουκρανία, η χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025, η Νίκολα Όλις Λάγκερς από την Αυστραλία και η Έλενορ Πάτερσον επίσης από την Αυστραλία, η νικήτρια του Diamond League. Επικοντό, Νίνα Κένεντι από την Αυστραλία, χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 και η Τιμούν, παγκόσμιο πρωταθλήτρια του 2025 από την Αμερική και Χάνα Μόλ από την Αμερική στο άλμα επικοντό, η νικήτρια του φετινού Diamond League. Άλμα Ισμίκος, Τάρα Ντέιβις Γουντχολ, παγκόσμιο πρωταθλήτρια του 2025 και χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 και συμπληρώνει αυτό το κενό η νικήτρια του Diamond League, πρωταθλήτρια του φετινού Diamond League, η Μόνεϊ Νίκολς. Άλμα Τριπλούν, Θέα Λαφόντ από την Δομινίκα στο Τριπλούν, την χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 στο Παρίσι. Λεγιάννης Πέρεζ από την Κούβα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 και η Σάλι Σάρ, η νικήτρια του Διαμαντιού, του φετινού Διαμαντιού στο Diamond League του 2026. Και ολοκληρώνουμε τις συμμετοχές με τον ακοντισμό γυναικών, όπου έχουμε την απευθείας πρόκριση των Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία, την χρυσή Ολυμπιονίκη, την Χουλέση Αγγούλο από την, από τον Ισημερινό Παγκόσμιο Πρωταθλήτριο του 2025 και την Γιάν Ζιγί 2026, η νικήτρια του Διαμαντιού από την Κίνα. Έχουμε και κάποια wild cards με τον Τζος Κέρ και τον Γιάκοπ Ιγκέμπριτσεν να είναι, να έχουν πάρει την wild card για τα 1500 μέτρα. Τον Gianmarco Tamberi επίσης, Gianmarco Tamberi επίσης να παίρνει wild card στο άλμα εις ύψος. Ενώ έχουμε και, αν μπορώ να δω καλά, 4 αθλητές και αθλήτριες από την Ουγγαρία που έχουν πάρει wild card. Τον Πάτρικ Ενίγκη στα 400 μέτρα ανδρών, τον Λούκα Κόζακ στα 100 μέτρα με εμπόδιων, την Σάρα Μάτο στα 400 μέτρα με εμπόδια και την Μπογκλάρκα Τάκατς 100 και 200 μέτρα χωρίς εμπόδια, όπως και οι μεικτές ομάδες σκυταλοδρομίας Ουγγαρίας 4x100 και 4x400 θα συμμετέχουν στα Ultimate Championships, μια διοργάνωση η οποία θα κρατήσει 3 ημέρες, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με τους πρώτους τελικούς να γίνονται στα 5.000 μέτρα σε 11 Σεπτεμβρίου, να γίνονται στα 5.000 μέτρα ανδρών,
στα

100 μέτρα εμπόδια γυναικών, 110 μέτρα εμπόδια ανδρών, στο ύψος των γυναικών, στο επικοντό των ανδρών, στο μήκος των γυναικών, στη σφυροβολία ανδρών και στις σκυταλοδρομίες 4x100 και 4x400. Να πω την καλημέρα στον φίλο το Διαμαντή, στον καλό φίλο Διαμαντή. Καλημέρα φίλε Διαμαντή, όπου στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Εύχομαι να έχεις μια όμορφη Κυριακή. Κυριακή σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου. Μια ημέρα που πρέπει να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, γιατί για τη νέα εβδομάδα, κάθε νέα εβδομάδα φέρνει και νέες προκλήσεις.

Και την ώρα που μιλάμε για τα άλλα σπορ, θα πω κάτι ποδοσφαιρικό που μπορεί να το πει κάποιος και άλλα σπορ, καθώς δεν είναι επαγγελματικό, είναι καθαρά ερασιτεχνικό. Καθαρά ερασιτεχνικό. Είναι για το μίνι ποδόσφαιρο, όπου εχθές καθόμασταν και μιλάγαμε με τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, και λέγαμε για τις εμπειρίες μας από το μίνι ποδόσφαιρο. Συζητάγαμε λίγο, σχολιάζαμε αυτό που είχε κάνει η Εθνική Ελλάδος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σόκα, το οποίο διεξάγεται στο Άσεν της Γερμανίας. Αυτό που θέλω να πω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο, είναι ότι έπειτα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια ιστορική πορεία, η Ελλάδα αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου στο Άσεν της Γερμανίας, καθώς αποκλείστηκε από την Κροατία στα προημιτελικά. Η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στην, πολύ κοντά στην, πώς το λένε, στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 6-2. Παρ' όλα αυτά, μόνο υπερηφάνεια για αυτή την ομάδα, η οποία, να θυμίσουμε ότι προκρίθηκε στα πέναλτι του Ομάν στους 8. Παρ' όλα αυτά, μόνο υπερηφάνεια μπορούμε να πούμε για αυτά τα παιδιά, γιατί κάποιοι είναι ποδοσφαιριστές γάμα εθνικής, κάποιοι είναι ποδοσφαιριστές τοπικού, κάποιοι δεν παίζουν καν ποδόσφαιρο, απλά παίζουν με τους φίλους τους. Έλαντε όμως που τελικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να παίξεις ποδόσφαιρο με την παρέα σου και να καταλήξετε όλοι μαζί στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή, είναι απίθανο. Είναι απίθανο αυτό το οποίο προσφέρει το μίνι ποδόσφαιρο. Ιτήθηκε η Ελλάδα από την Κροατία 6-2. Εννοείται όμως πως ευχόμαστε τα καλύτερα για την συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία μόνο αισιοδοξία μπορεί να φέρει στην χώρα μας. Είναι καλό να έχουμε αθλητές έστω και σε ένα τέτοιο επίπεδο. Πιο παρείστικο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Καμία σημασία δεν έχει. Τα παιδιά έχουν πραγματικά μπορεί να έχουν περισσότερη την δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω, γιατί γάμα εθνική, αλφα τοπικό, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, συνδυάζουν την δουλειά τους για να κάνουν αυτό που αγαπάνε και το κάνουν για πλάκα. Έλαντε όμως που αυτό για την πλάκα μας που λέμε, καταλήγει να σε στέλνει και στην εθνική ομάδα. Που δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για να αγωνιστείς με την εθνική ομάδα. Εγώ έχω πει και σε φίλους μου, όταν πρωτοανακάλυψε την εθνική ομάδα στο μίνι ποδόσφαιρο, είτε είναι σόκα είτε είναι μίνι φούτμπολ, εγώ έχω πει ότι άπαξ και εφόσον κληθώ στην εθνική, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, δεν λέω ότι θα γίνει, απλά λέω ότι άπαξ και γίνει ποτέ αυτό και έχω κάποια συμμετοχή με την εθνική ομάδα, δηλαδή παίξω με την εθνική ομάδα στο μίνι ποδόσφαιρο, έχω πει ότι θα σταματήσω να ασχολούμαι γενικά μετά από τη συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Θα σταματήσω διαπαντός να παίζω ποδόσφαιρο, ακόμα και στα πρωταθληματάκια και αυτά τα 5x5 που παίζουμε. Θα σταματήσω. Γιατί πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να αγωνίζεσαι με τη χώρα σου. Και κάποια πράγματα, εγώ πιστεύω κατά τα ψέματα, θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήνουμε και στο πικ τους. Λοιπόν, μπορεί να είναι καθαρά αφιερωμένοι στα άλλα σπορ και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε και για βόλεϊ και για τένις. Να σχολιάσουμε γενικά την πορεία της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ γυναικών, γιατί χθες σχολιάσαμε μόνο το παιχνίδι. Να σχολιάσουμε την πορεία της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πάμε και λίγο στο τένις. Και από την επόμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα είμαστε και πιο χαλαρά, και από την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσουμε να έχουμε συνεντεύξεις. Θα έχουμε συνεντεύξεις από την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Θα φροντίσω να έχουμε. Θα έχουμε από βόλεϊ ανδρών. Θα έχουμε πολλά αθλήματα, θα έχουμε από αρκετά αθλήματα, καθώς σιγά σιγά ξεκινάει η δράση. Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Ultimate Championship, όπου έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε, αλλά και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 19 με 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League, στο Πόλο Ανδρών. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον, σιγά σιγά. Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Συνήθως οι σεζόν σε αυτά τα αθλήματα ξεκινάνε από τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αλλά υπομονή. Υπομονή, γιατί αναμένεται πάλι μια γεμάτη σεζόν από τα άλλα σπορ. Που εννοείται πως τα άλλα σπορ
θα τα καλύψει ο σταθμός, ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sport 94,3, πώς ήταν πέρσι κοντά στον... Πώς ήταν πέρσι κοντά στο βόλι πάρα πολύ, στο πόλο, ήταν κοντά και στους σημαντικότερους αγώνες handball. Θυμίζουμε ότι ο σταθμός μας κάλυψε και την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου στο βόλεϊ γυναικών. Θυμίζουμε επίσης ότι ήταν και μέχρι τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου η Βαλεφόλια κατέκτησε το πανευρωπαϊκό, το Challenge Cup. Αλλά με την παρουσία μας ως Ιντερβέτ Ελλάδα Sports θέλουμε να δώσουμε έναν άλλον αέρα. Θέλουμε να δώσουμε και φωνή στα άλλα σπορ. Πρέπει να δώσουμε φωνή σε αυτούς τους αθλητές, γιατί αυτοί οι αθλητές δεν είναι επαγγελματίες. Δεν είναι επαγγελματίες, δυστυχώς. Είναι επαγγελματίες τουλάχιστον στα χαρτιά, αλλά στην πράξη μπορεί να κάνουν και μία και δύο δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, παρότι είναι η εκπομπή αποκλειστικά για τα άλλα σπορ, και έτσι θα είναι, δεν θα αλλάξει αυτό, ο φίλος ο Διαμαντής δεν είχαν την ευκαιρία να μας στείλει μήνυμα, όπου έχει παίξει τρία παιχνίδια, έχει παίξει μία τριάδα παρολί, 4,77 απόδοση, εννοείται πως θα τη διαβάσουμε, δεν υπάρχει λόγος να μην τη διαβάσουμε. Στοιχηματικές έκανα από το δεύτερο μισό της σεζόν και έπειτα μέχρι και το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, οπότε πάμε να δούμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, έχουμε Arsenal Chelsea σήμερα, δυνατό match, δυνατό derby, μου βασικά δυνατά παιχνίδια, έχουμε Arsenal Chelsea και Everton Manchester United. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Arsenal Chelsea over 2,5 goal με απόδοση 1,81. Everton Manchester United over 2,5 goal με απόδοση 1,63 και με 1,62 Anderlecht Genk over 2,5, έχει παίξει 3 over 2,5, τριάδα αυτή αγγίζει το 4,77 απόδοση και εννοείται πως εύχομαι από καρδιά στον φίλο του Διαμαντή καλή επιτυχία. Έχουμε και λέμε η ώρα είναι 11:57, θα πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Γιώργου Ιωάννου και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα γύρω από το χώρο του βόλεϊ και του τένις. Μη φύγει κανένας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγίου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πυρεωτών. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πυρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Θέση στη βασική ενδεκάδα των Πρασίνων διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αζεντίνου Ναΐ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστεί ο δικέφαλος του Βορρά. Σέντρα σε 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Sky. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις βαθμοί και έτοιμη για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λόβρο Μάγερ. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της Μαύρης Θύελλας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέλιος, Τρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2.

0: Στις 8 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Εκτός για τους, για τους φιλοξενούμενους, ο Ματέο Μεχίο. Τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σημελίδη θα στερηθεί η ομάδα του, της Βιωτίας. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά στο Παγκρίτιο Στάδιο στο τέταρτο παιχνίδι του προγράμματος της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική του Super League. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Με βαριά ήττα 172 από την Ανατολού Εφές, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του δυνατό φιλικό, επικρατώντας 89-71 της Ούντινε με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Οσμάν. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1. Στην τρίτη αγωνιστική της Premier League, Χάλα στον Βίλα 0-0, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Brentford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0 και Fulham Crystal Palace 2-3. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, Athletic Bilbao, Atletico Madridis 3-0, Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2 και Villarreal Deportivo La Coruña 2-3. Στην δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Schalke Bayern Μονάχου 0-0. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1 και Havre Brest 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπα, το στυλό! Ωραία, εντάξει, δεν χάθηκε. Όλα καλά.

Και πάμε να πιάσουμε το βόλεϊ. Πάμε να πιάσουμε το βόλεϊ και θα μιλήσουμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, το οποίο διεξήχθη σε 4 χώρες φέτος. Διεξήχθη στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, στον Μπρνό της Τσεχίας και αυτή τη στιγμή διεξάγεται και στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Πιάσουμε λίγο μια τελευταία φορά το βόλεϊ γυναικών, καθώς σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό. Θα μιλήσουμε για την πορεία της εθνικής μας και θα ξεκινήσουμε βασικά με την πορεία της εθνικής μας. Μια εθνική ομάδα η οποία πέτυχε κάτι ακατόρθωτο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της. Μιλήσαμε χθες για τον αποκλεισμό με την Σερβία, μιλήσαμε λίγο για το παιχνίδι. Θα προτιμήσω όμως να μην μιλήσουμε για το συγκεκριμένο μάτς. Ήταν πραγματικά τεράστια διαφορά ποιότητας. Και συν το ότι έγινε αυτό με την Αγγελοπούλου, αυτός ο τραυματισμός με την Αγγελοπούλου, που πραγματικά κρίμα. Κρίμα γιατί είναι νέο κορίτσι, είναι νέα αθλήτρια, γεννημένη το 2005. Και έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Λοιπόν, μιλήσουμε λίγο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τι έγινε, πώς η Ελλάδα έφτασε στους 8 και ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, ποιες ήταν αυτές που ξεχώριζαν.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η εθνική μας ομάδα είχε τύχει στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε όμιλο όπου είχε την Σερβία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη διοργανώτρια χώρα, την Βουλγαρία και την Ουκρανία. Αυτές ήταν οι χώρες οι οποίες αντιμετώπισε. Η αρχή έγινε με τον αγώνα της Τσεχίας με την Ελλάδα, η πρώτη αγωνιστική, με την Ελλάδα να δείχνει γενικά ένα καλό πρόσωπο, κυρίως στο δεύτερο και στο τέταρτο σετ, καθώς το πρώτο και το τρίτο ήταν κυρίαρχες κατά κράτος οι Τσέχες αθλήτριες. Ένα παιχνίδι το οποίο η Ελλάδα, άμα κατάφερνε να πάρει το τέταρτο σετ, θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Αλλά έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το μάτς. Ήταν το πρώτο της παιχνίδι στην διοργάνωση. Οπότε, ναι, γενικά κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Συνεχίζουμε με τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής, εκεί όπου είχαμε την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Η Ουκρανία ήταν τυπικά γηπεδούχος. Η Ελλάδα, η οποία επικράτησε 3-2 σετ. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε και να το είχε χάσει, που λέει ο λόγος, ή θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει νωρίτερα. Γιατί η Ελλάδα στο δεύτερο σετ δέχθηκε μια μεγάλη ανατροπή, ενώ προηγούταν 23-20 και ήταν 2 πόντους από την κατάκτηση του σετ. Οι Ουκρανές απλά κατάφεραν να το γυρίσουν, να το κάνουν 25-23, να κάνουν το 1-1 στα σετ και το τρίτο σετ να το κερδίσουν με ευκολία 25-12. Είχε επηρεαστεί ψυχολογικά η Ελλάδα από αυτό, είχε επηρεαστεί από αυτή την εξέλιξη. Παρόλα αυτά, επειδή στον αθλητισμό οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν μια ψυχή που άλλοι δεν έχουν, η ελληνική ψυχή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, επικράτησαν το τέταρτο σετ 25-22 και στο tie break η Ελλάδα κέρδισε 15-10. Μπορεί η Ουκρανία να σκόραρε περισσότερους πόντους, καθώς η Ελλάδα σκόραρε μόνο 100 πόντους, ενώ η Ουκρανία σκόραρε 105. Αλλά η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει 3-2 στα σετ. Και αυτά είναι η αρχή από ένα σερί τριών συνεχόμενων νικών, καθώς επικράτησε και της Βουλγαρίας 3-1, με την Βουλγαρία να απαντάει στο δεύτερο σετ. Αλλά γενικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ειδικά αν δούμε την εξέλιξη στο τρίτο σετ και κυρίως στο τέταρτο σετ, θα δούμε ότι οι Βουλγάρες ήταν πραγματικά, ίσως θα πω εγώ κατά τη γνώμη μου, η πιο δύσκολη ομάδα που παίξαμε στον όμιλο, πλην της Σερβίας. Δεν την μετράω καν την Σερβία. Μην σας πω και πλην της Τσεχίας. Η Βουλγαρία έχει κάνει μια τρομερή δουλειά τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό. Έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλές αθλήτριες, ειδικά στο βόλεϊ, αθλητές που παίζουν στο εξωτερικό. Τη Λεύσκη Σόφιας να συμμετέχει διαρκώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την Εθνική Βουλγαρία στους άντρες να έχει πάει στο τελικό. Την Εθνική Βουλγαρία στις γυναίκες να έχει κάνει μια καλή πορεία, να έχει φτάσει μέχρι τους 16. Όπου για τη Βουλγαρία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, για ένα συγκεκριμένο μάτς, για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας πολύ δύσκολα στις λεπτομέρειες, 25-20, ισοφαρίστηκε 25-21 από τις Βουλγάρες, 1-1 σετ. Το 2-1 για την Ελλάδα έγινε στο τρίτο σετ 25-18 και το 25-23 ήταν το τελικό αποτέλεσμα του τέταρτου σετ και για το 3-1 της εθνικής μας. Εν συνεχεία ακολούθησε η Αυστρία, η οποία ήταν έκπληξη αυτό που έκανε, που πήρε το πρώτο σετ, καθώς ήταν η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Η Αυστρία, η οποία κατάφερε να ευθυνδιάσει τις Ελληνίδες, να κάνει το 1-0 στα σετ, ωστόσο μετά οι Ελληνίδες άρχισαν να αγκαζώνουν και μετά πίσω δεν ξανακοίταξαν πίσω, καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν 3-1 σετ. 25-18
που είχε έναν βαθμό δυσκολίας, αλλά τα άλλα δύο σετ τα πήρε αέρα. 25-12, 25-14 και αυτή η νίκη έδωσε την πρόκριση στην εθνική μας ομάδα για την νοκάουτ φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για τις 16 καλύτερες χώρες της Ευρώπης.

Ναι, όπως είπαμε, η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Αυστρίας, προχώρησε μέχρι τους 16. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Αντιμετώπισε τη Σερβία, όπου και εκεί φάνηκε διαφορά ποιότητας από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί την αντιμετώπισε τη Σερβία και στα πρώιμη τελικά. Εντάξει, η διαφορά ποιότητας τεράστια. Τεράστια, ήταν μεγάλη. Ήταν η Ελλάδα κόντραρη την Σερβία στο πρώτο σετ 25-22. Εν συνεχεία ιτήθηκε 25-13 και 25-18 στα άλλα δύο σετ. Και με 3-0 έχασε τον αγώνα. Αλλά ήταν πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα. Δηλαδή ήταν ο τελευταίος αγώνας των ομίλων. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Η Ελλάδα είχε πάρει ήδη την πρόκριση. Οπότε ήταν σε ένα πιο χαλαρό τέμπο οι Ελληνίδες αθλήτρες. Και αυτό για την Βουλγαρία που λέγαμε, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για την Βουλγαρία. Στον αγώνα Αυστρία-Βουλγαρία έχει δείξει ένα μέταλλο αυτή η ομάδα. Ένα μέταλλο που έδειξε και με την Ελλάδα, αλλά με την Αυστρία το έδειξε και παραπάνω και έφερε και απόδοση, έτσι. Γιατί η Αυστρία ήταν πολύ κοντά στην νίκη, σε μια νίκη έκπληξη, που αν η Αυστρία επικρατούσε, η Ουκρανία προκρινόταν στην επόμενη φάση. Γιατί νομίζω κάτι έχει σχέση με τα σετ και στις ισοβαθμίες, αλλά είναι με τους μεταξύ τους αγώνες, η Ουκρανία προκρινότανε. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Πήρε το πρώτο σετ 26-14, το δεύτερο 25-15. Η Αυστρία προηγούταν 2-0. Αλλά εντάξει, αυτό το μέταλλο που έχουν οι Βουλγάρες πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ήταν το κάτι άλλο. Καθώς από το τρίτο σετ και μετά ήταν ασταματητές. 25-15 κάνουν το 2-1. 25-16 κάναν το 2-1, το 2-2. Πιάσανε τις Αυστριακές στον ύπνο και καλά στο πέμπτο σετ, μην το συζητήσω. Γιατί στο πέμπτο σετ οι Αυστριακές είχαν εξαντληθεί και οι Βουλγάρες είχαν πάρει μπρος. Καθώς στο πέμπτο σετ, το οποίο το πήρε η Βουλγαρία και επικράτησε 3-2, το πήρε 15-4. Και είχε σκοράρει σε αυτό το μάτς και 104 πόντους. Σε εκείνο το παιχνίδι η Βουλγαρία είχε σκοράρει 104 πόντους, η Αυστρία είχε σκοράρει 86. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στον όμιλό μας, στον όμιλο που είχε διεξαχθεί στον Μπρουνό της Τσεχίας, είδαμε την Ελλάδα, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία να είναι οι μοναδικές χώρες οι οποίες σκόραραν 100 πόντους και πάνω, 100 πόντους και πάνω στον όμιλό μας. Και συνεχίζουμε στους 16. Στους 16, μία ανασκόπηση, μία γρήγορη εδώ τι έγινε. Η Ελλάδα η οποία έτυχε με την Γαλλία, που την Γαλλία την θυμόμαστε από πέρσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη, στην Μπαγκόκ του 2025, εκεί όπου κρινόταν η πρόκριση στην επόμενη φάση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η Γαλλία έχει κερδίσει το Πουερτορίκο και η Ελλάδα έχει κερδίσει το Πουερτορίκο, η Ελλάδα η οποία συμμετείχε σε ένα πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από το 2002. Αντιμετώπισε τις Γαλλίδες, η εθνική μας ομάδα, και δεν τις άφησε να αναπνεύσουν. Ναι, συγγνώμη για την έκπληξη, να το πω, δεν τις άφησε να πάρουν ανάσα. 3-0, 25-16. Το πρώτο σετ, 25-18, το δεύτερο σετ, 25-20, το τρίτο σετ. Η Γαλλία έκανε μια προσπάθεια, προσπαθούσε. Έκανε την προσπάθειά της, πλησίαζε όσο μπορούσε. Αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς είχε πέσει σε μια φορμαρισμένη και σε μια δαιμονισμένη Μάρθα Ανθούλη, η οποία σε εκείνο το παιχνίδι σκόραρε 20 πόντους και ήταν η πρωταγωνίστρια της εθνικής μας ομάδας φέτος, αν και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν μπορώ βέβαια να το πω πιο σωστά, δεν ήταν η πρωταγωνίστρια, ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα έχει και πάρα πολύ νεανικό υλικό. Θα το διαβάσουμε το ρόστερ της στην συνέχεια. Πανηγυρίζει λοιπόν αυτή τη τεράστια πρόκριση στον τελικό, λέω. Μακάρι να ήταν τελικός, μακάρι να παίζαμε σήμερα και να το σηκώναμε. Στον πρώιμη τελικό, εκεί όπου είχε διασταυρωθεί με την Σερβία. Σερβία η οποία επικράτησε εύκολα της Κροατίας. Και η Ελλάδα η οποία δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 3-0 σε ένα παιχνίδι που, ενώ στο δεύτερο σετ φάνηκε να βρίσκει έναν ρυθμό, φάνηκε ότι μπορεί να πάρει κάτι, φάνηκε ότι μπορεί να κοντράρει την Σουηδία, λέω, τη Σερβία.
ιτήθηκε 3-0. Εντάξει, θα μιλήσω για το τερματισμό της Αγγελοπούλου, γιατί πραγματικά είναι ότι είχε πει και η Ξανθοπούλου, δεν είναι και ωραίο να το αναπαράγουμε συνέχεια αυτό το θέμα. Συνέχεια. Ήταν ένα σοκαριστικό τερματισμό, ένα σοβαρό τερματισμό. Και αυτό και σοβαρό τερματισμό ήταν και αυτό τη. Τη Μπακοδήμου, τη ΦΕΗ, που τερματίστηκε στον νόμο. Όπου ευχόμαστε και στι δύο αθλήτρες να έχουν μια ταχεία ανάρρωση. Και έτσι η Ελλάδα έφτασε στα προημιτελικά. Θα βγάλουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το ρόστερ, τον τελικό τον οποίο έχουμε σήμερα, και θα μιλήσουμε και λίγο για τένις, καθώς απόψε έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά για τον γύρο των 16 εναντίον του Μπεν Σέλτον. Μείνετε εδώ! Επιστρέφουμε άμεσα. Μην σηκωθεί κανένας από τη θέση του.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Arbiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ήρθε η ώρα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Μιλάγαμε για βόλεϊ, κάναμε μια ανασκόπηση στην πορεία της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να δούμε όμως και το ρόστερ της, καθώς αξίζει να αναφέρουμε το ρόστερ. Τώρα, αν θέλετε να πούμε ότι υπάρχει κάποια αποκάλυψη, θα πω ότι η Τικμανίδου ήταν αυτή η οποία ήταν η αποκάλυψη. Είναι γεννημένη 29 Αυγούστου του 2008 από τα Ιωάννινα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι γεννημένη το 2008, είναι ότι έκανε τρομερά παιχνίδια όντας 17 χρονών στην εθνική ομάδα. Δηλαδή ενηλικιώθηκε πριν 8 μέρες ενηλικιώθηκε η Ελπίδα. Και πραγματικά έκανε τρομερές εμφανίσεις, τρομερές όμως. Και δίνει μια αισιοδοξία σε αυτά τα νεαρά παιδιά, γιατί γενικά η Ελλάδα έχει από τα πιο νεανικά ρόστερ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θα πάμε να διαβάσουμε λίγο το ρόστερ της, το οποίο έχει κατεβάσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε με το νούμερο 1 Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, νούμερο 3 Ελπίδα Τικμανίδου, νούμερο 4 Ευαγγελία Τάνη, νούμερο 6 Στυγιανή Γκιούρδα, νούμερο 10 Μαρία Κλέπκου, νούμερο 11 Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, νούμερο 13 Φέιμπα Κοδήμου, νούμερο 14 Μαρία Ξανθοπούλου, νούμερο 16 Γεωργίνα Αντωνακάκη, νούμερο 18 Μαρκέλα Παπαγεωργίου, νούμερο 20 Γεωργία Αγγελοπούλου, νούμερο 28 Έρικα Γράβαρη και νούμερο 91 Μάρθα Ανθούλη. Αυτό είναι το ρόστερ της Εθνικής με προπονητή τον Απόστολο Οικονόμου, τον πρωτεργάτη αυτής της πορείας. Όπως είπα, από την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένους, θα έχουμε και συνεντεύξεις για να πούμε πολλά και διάφορα πάνω στον χώρο των άλλων σπορ.

Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τις ηλικίες για να καταλάβουμε λίγο γιατί οι μεγαλύτεροι είναι γεννημένοι το 1995. Οι μεγαλύτεροι, 1995. Δηλαδή 31 χρονών είναι οι μεγαλύτεροι. Πάμε να δούμε λίγο. Η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου είναι γεννημένη στις 2 Σεπτεμβρίου του 1995. Η Ελπίδα Τικμανίδου γεννημένη στις 29 Αυγούστου του 2008. Ευαγγελία Τάνη, η πασαδόρος του που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ, καθώς ήταν στον Παναθηναϊκό την τελευταία σεζόν. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν βασικά στον Παναθηναϊκό που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2025-26. Η Ευαγγελία Τάνη, η οποία είναι γεννημένη στις 22 Ιουλίου του 2004, η πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Η Στέλλα Γκιούρδα, η Στυγιανή Γκιούρδα, είναι γεννημένη στις 15 Μαρτίου του 2002 και αγωνίζεται στο Τσαλού της Ρουμανίας. Η Μαρία Κλέπκου, η οποία αγωνιζόταν στην ΑΕΚ τη σεζόν 2025-26, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το μέλλον της. Γεννημένη στις 13 Μαΐου του 2000, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, γεννημένη το 1995. Η πασαδόρος του Παναθηναϊκού. Φέι Μπακοδήμου, 25 Ιανουαρίου 2000. Μαρία Ξανθοπούλου, 24 Οκτωβρίου 1998. Γεωργία Αντωνακάκη, 16 Σεπτεμβρίου 2002. Μαρκέλα Παπαγεωργίου, 22 Δεκεμβρίου 1999. Από τη Σάμμο. Γεωργία Αγγελοπούλου, 11 Φεβρουαρίου 2005, το νούμερο 20. Και έχουμε τώρα Έρικα Γράβαρη, Έρικα Πελαγία Γράβαρη, η αθλήτρια της ΑΕΚ, στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν, και επίσης η Γεωργία Αγγελοπούλου θα συνεχίσει στον Μαρκόπουλο την επόμενη σεζόν, γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου του 2006, παρακαλώ, 2006, και έχουμε Μάρθα Ανθούλη, 13 Αυγούστου 2004, η οποία αγωνίζεται στην Aras Kargo από την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε πολύ μικρό μεσόωρο ηλικίας, δηλαδή ο μέσος από ό,τι μετράω μπορεί να είναι 23,8, δεν το έχω και μπροστά μου, 23,8, 24,2, κάπου εκεί είναι ο μέσος της ηλικίας της ομάδας. Και πραγματικά αυτό σου δίνει μια μεγάλη αισιοδοξία για μια εξαιρετική πορεία στα επόμενα χρόνια και θεωρώ ότι αυτή η επιτυχία ανήκει σε όλες και όλους. Γιατί όπως είπα και χθες στην εκπομπή, το βολέι γυναικών είναι ερασιτεχνικό άθλημα, δυστυχώς. Είναι ερασιτεχνικό. Δεν έχουμε άλλα επαγγελματικά αθλήματα εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αυτές οι κοπέλες, αυτές οι μαχήτριες αξίζουν συγχαρητήρια. Και πραγματικά δεν είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια. Αξίζουν τη στήριξή μας. Αξίζουν τη στήριξη του φιλάθλου, του απλού φιλάθλου. Αξίζουν αυτή τη στήριξη. Είτε παίζουν σε ελληνικές ομάδες, είτε παίζουν στην Τουρκία, είτε παίζουν στην Ιταλία που είναι τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα, είτε παίζουν στο εξωτερικό γενικότερα. Αυτές οι αθλήτριες αξίζουν τη στήριξη. Πραγματικά ένα μεγάλο.

ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ακροατή που έχει πάρει αρκετέ φορέ τηλέφωνο για να ρωτήσει αγώνε βόλεϊ. Δεν το λέω για παράπονο. Το λέω για καλό. Το λέω για καλό γιατί εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπου που ασχολούνται με άλλα σπορ. Χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπου που, που θέλουν να μιλήσουν για βόλεϊ, για χάντμπολ, για στίβο, για κολύμβηση. Εγώ προσωπικά χαίρομαι. Η ψυχή μου χαίρεται. Πραγματικά αλήθεια σα λέω. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν. Και επειδή σίγουρα θα ρωτήσει, και επειδή φαντάζομαι ότι θα ρωτήσει σε κάποια φάση, θα απαντήσω λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε τελικό Ιταλία-Τουρκία. Έχουμε τις δύο καλύτερες χώρες, τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα, με τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, να κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη, στο Sinan Erdem, το γήπεδο το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα το 2012. Με το πετακτάρι του Γιώργου Πρίντεζη. Του Γιώργου Πρίντεζη, όχι του Ισίδωρου. Αμάν. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα λάθος έγινε. Νερό και αλάτι. Ένας μεγάλος τελικός. Ένα μεγάλο παιχνίδι αναμένεται. Να πούμε λίγο την πορεία των ομάδων. Η Τουρκία, η οποία επικράτησε 3-0 του Αζερμπαϊτζάν στους 16. 3-1 της Γερμανίας στον πρώην ημιτελικό και στον ημιτελικό 3-0 της Σερβίας, ενώ η Ιταλία επικράτησε 3-0 της Βουλγαρίας στους 16, 3-1 της Σουηδίας στον πρώην ημιτελικό. Σουηδία από τις μεγάλες αποκαλύψεις, μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και 3-1 την Πολωνία. Και έχουμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία, όπου άμα κάτσουμε να ψάξουμε τα roster της, που θα δακάσουμε να τα ψάξουμε, θα δούμε ότι οι πετοσφαιρίστριες οι οποίες αγωνίζονται αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, μόνο η Πάολα η Εγκόνου δεν αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, αλλά αγωνίζεται από τη νέα σεζόν, μάλλον θα αγωνίζεται στην Vafik Bank της Τουρκίας, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα επιστρέψει μάλλον, καθώς είχε αγωνιστεί την περίοδο 2022-23, τα τελευταία 3 χρόνια από το 2023 μέχρι το 2026. Αγωνιζόταν στην Βέρο, είχε αγωνιστεί και κόντρα στον Ολυμπιακό, την έχω περιγράψει, είναι πραγματικά τρομερή αθλήτρια. Ιταλία, όπου είναι και από τις πιο ψηλές ομάδες. Και αυτό το οποίο βλέπω και αυτό το οποίο διακρίνω είναι ότι όλες αυτές οι πετοσφαιρίστριες, περισσότερες πετοσφαιρίστριες, αγωνίζονται στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Αγωνίζονται στο Ιταλικό πρωτάθλημα, υπάρχουν αθλήτριες που αγωνίζονται και στην Αμερική. Δηλαδή, πραγματικά το ρόστερ είναι πλούσιο πάροχο της Ιταλίας από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Και πάμε να ψάξουμε και την Τουρκία, που έχει και αυτή ενδιαφέρον, γιατί άμα ψάξουμε και την Τουρκία θα δούμε ότι και στην Τουρκία υπάρχουν αθλήτρες που αγωνίζονται στο τοπικό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε για την ιστορία ότι η Τουρκία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2023, είναι η χώρα η οποία κατέκτησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023 και θέλει να επαναλάβει τον θρίαμβο της και φέτος. Ιταλία-Τουρκία, ένα ζευγάρι το οποίο συναντήσαμε στον τελικό του 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη, με νικήτρια την Ιταλία. Και τώρα έχουμε το ρόστερ. Όπου έχουμε αθλήτρες που αγωνίζονται στην Φενέρμπαχτσε, στην Vafik Bank, στην Εξατσίμπαση, τη Γαλατά Σαράι, κυρίως σε ομάδες του τουρκικού πρωταθλήματος. Θα είναι ένας γεμάτος τελικός και αν θέλετε μια πρόληψη, πιστεύω θα κριθεί στο πέμπτο σετ. Τώρα για νικητή δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει πέμπτο σετ. Λοιπόν, ο τελικός, εφόσον δεν υπάρχει διαφορά ώρας της Ελλάδας με την Τουρκία, ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 τοπική ώρα. Θα μεταδοθεί από την RTL Sport, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ιταλία-Τουρκία, ο μεγάλος τελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών.
πιστεύω κιόλας

ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γραφτεί και στην ιστορία. Θα γραφτεί και στην ιστορία, γιατί πολύ απλά θα δούμε μπροστά μας μια παράσταση των δύο καλύτερων χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο των δύο καλύτερων χωρών του κόσμου, θα σας πω εγώ, στο βόλεϊ γυναικών αυτή την περίοδο.

Και πριν πάμε στο τένις για να κάνουμε αναφορά σήμερα στον αγώνα του Τσιτσιπά που αγωνίζεται στους 16 του Αμερικανικού Open, να απαντήσω λίγο ένα μήνυμα στον Θανάση τον Κωστόπουλο, ο οποίος ρωτάει καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα και εγώ την καλησπέρα μου. Ήταν αλλίωση αποτελέσματος χθες στο Βόλο ή όχι? Με δύο αποβολές και δεν αποβλήθηκε κανένας. Κοίταξε να δεις. Τώρα αν είναι αλλίωση αποτελέσματος, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει. Τώρα, για τις αποβολές, επειδή καταλαβαίνω και σε τι αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι στους τραυματισμούς του Ρόκα, αναφέρεσαι στον τραυματισμό του Ελκαμπή, στους σοβαρούς τραυματισμούς. Τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα για, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα για αλλίωση αποτελέσματος. Τι να κάνουμε? Δεύτερες κίτρινες εννοεί. Okay. Για δεύτερες κίτρινες... Σε μία από τις δύο φάσεις πιστεύω θα μπορούσε να δοθεί. Αλλά και για τους τραυματισμούς θέλω να σταθώ, που πραγματικά εύχομαι περαστικά και στους δύο αθλητές, γιατί ο ένας έχει πάθει κάταγμα στην κνήμη και ο άλλος έχει τον νόμο του. Εύχομαι πραγματικά να τα ξεπεράσουν γρήγορα τα παιδιά, γιατί και οι αθλητές άνθρωποι είναι. Και οι αθλητές άνθρωποι είναι, δεν πρέπει να... Επειδή φοράει μια διαφορετική φανέλα από την ομάδα την οποία υποστηρίζουμε, δεν πρέπει, με την καμία δεν πρέπει να τους κράζουμε, να τους βρίζουμε, να τους κάνουμε, να τους ράνουμε, να τους χώμαστε τα χειρότερα. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Τώρα αν ήταν αλλίωση, με δύο αποβολές που δεν έδωσε και κανένας. Εγώ μία αποβολή θα την έδινα εγώ πάντως. Μία αποβολή. Γιατί εγώ εξετάζω πολύ και την πρόθεση που είχε ο άλλος. Δηλαδή, αλλά μία αποβολή θα την έδιναν, ας πούμε, ειλικρινή, Θανάση.

Και κάτι τελευταίο για το βόλεϊ. Απλά να πούμε ότι στις 4 η ώρα έχουμε και τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Πολωνία και τη Σερβία για το χάλκινο μετάλλιο. Και στις 7 η ώρα Ελλάδος, Ιταλία, Τουρκία. Και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη Και οι δύο τελικοί τέλος πάντων θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη στο Σιναρντέμ. Ώρα για τένις. Πάμε να μιλήσουμε για τένις. Εκεί όπου έχουμε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα αγωνιστεί στις 2 τα ξημερώματα, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του της Δευτέρας, εναντίον του Μπεν Σέλτον. Να πούμε λίγο και την προϊστορία ανάμεσα στους δύο αθλητές, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον στο Open του Σινσινάτι το 2023, όπου επικράτησε 2-0 σετ, αλλά επικράτησε δύσκολα 7-6 και τα δύο σετ τα πήρε στο tie break. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο αθλητές διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε Grand Slam. Ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος είναι στο άνθος της καριέρας του, είναι νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι νούμερο 53, αλλά από αυτά που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά, σε αυτό το US Open, σε αυτό το Αμερικανικό Open, ο Τσιτσιπάς δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έδειχνε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Καταρχάς έχει φτάσει στους 16 ήδη του Αμερικανικού Open. Εγώ προσωπικά έχω πει, ανεξάρτητα αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, μακάρι να το πάρει τουλάχιστον το καλό του ελληνικού αθλητισμού.

0: Μπεν Σέλτον, ο οποίος φέτος προέρχεται από την κατάκτηση του τουρνουά στο Μοντρεάλ, στο Open του Μοντρεάλ, στο 500. Στο Wimbledon δεν έκανε καλό αγώνα. Στο Wimbledon ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις ο αποκλεισμός από τον Βιρτάνεν, τον Φινλανδό. Έχει κατακτήσει και ένα τουρνουά στη Στουτγκάρδη, το τουρνουά στη Στουτγκάρδη φέτος τον Ιούνιο, κερδίζοντας τον Fritz Taylor στον τελικό. Στο Grand Slam της Γαλλίας, στο Roland Garros, δεν κατάφερε να κάνει καλή πορεία, καθώς επικράτησε τον του Μερίδα 3-0 σετ, αλλά ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Κολινιόν. Ήταν επίσης ένα από τα θύματα έκπληξης στο Roland Garros, που είχαν γίνει φέτος πάρα πολλές εκπλήξεις στο φετινό Roland Garros που διεξήχθη το Μάιο. Όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Τσιτσιπάς, και άμα δείξει και την ίδια εικόνα που έδειξε και στους προηγούμενους αγώνες, πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και πρόκριση στους 8. Πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και πρόκριση στους προημιτελικούς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, γιατί έπαιζε με μια ηρεμία, δεν τα παράταγε, δηλαδή η νοοτροπία του έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και σε αυτό το τουρνουά έχει κερδίσει 3 φορές. Ωραία, κερδίσει 3 φορές και τις 3 φορές έχει κερδίσει 3-1. Και ένα στατιστικό το οποίο είχα πετύχει χθες στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο μου φάνηκε τέρμα ενδιαφέρον, είναι ότι ο Τσιτσιπάς φέτος, όπου να πούμε ότι σε όλα τα παιχνίδια, σε όλους τους αγώνες που είχε επικρατήσει 3-1 σετ στο φετινό Αμερικανικό Open, επικράτησε με 3 ανατροπές από 1-0 σετ. Έχει κάνει περισσότερες ανατροπές από όσες έχει κάνει όλη τη χρονιά. Γιατί είχε κάνει 2 ανατροπές, αν θυμάμαι καλά. Είχε κάνει σε ένα 500 και ένα 1000 τουρνουά για φέτος. Αλλά ο Στέφανος σε αυτό το Grand Slam έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή πορεία. Κάνει πραγματικά πράγματα και θάματα. Δηλαδή αντιμετωπίζει με μια ηρεμία, με μια ηρεμία που δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο ήρεμο. Έχουμε δει, τι να πω, να πούμε για τα winners, να πούμε για το καλό backhand το οποίο επιστρέφει, τι να πούμε. Να πούμε για το γεγονός ότι δεν τα παρατάει, χάνει πρώτο σετ και δεν τα παρατάει, ενώ τις υπόλοιπες φορές που έχανε πρώτο σετ ήταν δεδομένο ότι θα ιτηθεί. Στέφανε, σου βγάζω το καπέλο πραγματικά. Άμα συνεχίσει έτσι, μακάρι να δούμε Έλληνα να κατακτά Grand Slam. Μακάρι να το δούμε αυτό. Και αν συνεχίζει να είναι ο Στέφανος έτσι, μακάρι να το πάρει αυτός στο τέλος. Βέβαια, έχει ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, καθώς αντιμετωπίζει τον Μπεν Σέλτον, που μπορεί να πάρει πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ. Βέβαια, ο Κάρλος Αλκαράθ επιστρέφει σε Grand Slam γιατί είχε τραυματισμό, έπειτα από το Grand Slam το οποίο συμμετείχε στην Αυστραλία, το Open της Αυστραλίας. Οπότε μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Στέφανος το γεγονός ότι ο Αλκαράθ επέστρεψε μόλις από τραυματισμό και ψάχνει το ρυθμό του. Εντάξει, για τον Γιάννη Ξίνερ δεν θα μιλήσω, για τον μεγάλο άτυχο τον Γιάννη Ξίνερ, ούτε ο Τζόκοβιτς συμμετέχει στο US Open. Αλλά ναι, ο Γιάννη Ξίνερ ήταν τραυματίας, αποχώρησε. Ο Σβέρεφ είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί από το πρώτο μισό του ταμπλό για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Αμερικανικού Open. Μένει μόνο να δούμε πώς θα πάει. Εννοείται καλή επιτυχία στο Στέφανο και τον Μπεν Σέλτον. 2 η ώρα τα ξημερώματα, ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια του Eurosport. Αυτά τα λίγα ήταν για τα άλλα σπορ σήμερα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν έχω κάτι να προσθέσω για τα άλλα σπορ. Αυτά ήταν. Αυτή ήταν η γραμμή εκκίνησης της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026. Εμείς βέβαια σήμερα δεν θα πούμε αντίο, θα πούμε εις το επανειδήν, καθώς θα πούμε και στην περιγραφή του αγώνα Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7 η ώρα, η πρώτη από τις μεταδόσεις της σημερινής ημέρας για την Super League. Ολοκληρώνοντας όμως την εκπομπή, μιλήσαμε για βόλεϊ, μιλήσαμε για τένις, μιλήσαμε για στίβο. Ξεκινήσαμε για στίβο με αρχή. Απλά να ολοκληρώσω μία γρήγορη με ένα μήνυμα το οποίο στέλνει η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη Καρντάσενα. Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω περαστικά στον παικταρά μας και το περιμένουμε τον Βόλο με τριαντάφυλλα στον Πειραιά να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε τι θα κάνουν, αν, να δούμε θα κάνουν μαγκές. Λέει η Αποστολή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Ακούσατε τη γραμμή κίνησης. Ανανέουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, το οποίο έρχεται, για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως και άλλο Σαββατοκύριακο, από τις 11 έως και τη 1, όπου θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε τα άλλα σπορ. Και επιφυλάσσομαι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσω να έχουμε και καλεσμένους ειδικούς ανθρώπους από το χώρο του αθλητισμού. Αυτά τα ολίγα. Καλή Κυριακή σε όλους. Γεια χαρά. Now there's nothing left to save but a... Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκάμπη υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγίου Μπελκάμπη, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πειραιωτών. Εξάρθρωση όμως υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στη βασική ενδεκάδα των Πρασίνων διεκδικούν Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αζεντίνου Ναΐ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ θα παρουσιάσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σέντερ σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Sky. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ευρία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις βαθμοί και έτοιμη για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λόβρο Μάγερ. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της Μαύρης Θύελλας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέλιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκτός η Σέκα, Μαρινάκης και Σιέλης για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Βαν Άιμα και Γιόν Ντε Λουίς, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2, από Κοσμοτέ Σπορ 8. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν οι Βιωτοί. Χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχίο θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα 2 αωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Στη Super League 2 στις 4, ΑΕΛ Αναγέννης Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β'. Άρσεναλ και Τσέλσι κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Ντέρμπι θέση στην ενδεκάδα των κανονιέριδων διεκδικεί ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Premier League στις 4.30 Everton Manchester United. Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα στις 5.15 στο Μεστάγια. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 7.30 Αλαβές Οσασούνα και Μαλάγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Αουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6.15 Αντζέρ Ρεν και στις 10.15 Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι Κυριακή. Είναι 6 του Σεπτέμβρη. Στις οθόνες των τηλεοράσεων σας όλοι θα βλέπετε τον Πρωθυπουργό να απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μάλιστα, απάντησε σε μια απάντηση που έδωσε, δεν αντέχει, λέει, για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κύριε Μητσοτάκη, ρώτησε στους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, αν αντέχουν για 13ο μισθό ή 14ο μισθό. Αν ολόκληρο το κράτος δεν μπορεί να αντέξει 13ο και 14ο μισθό, πώς μπορούν οι επιχειρηματίες? Α, όλα και όλα. Όλα και όλα. Ως εδώ και μην παρέκει. Αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλεται, θα εξαγγέλλεται για να τα εφαρμόσετε αν θα επανεκλεγείτε. Αυτά είναι χαπάκια ντεπών στον πονοκέφαλο το μεγάλο που έχουν οι επιχειρηματίες. Τι πάει να πει δεν αντέχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό το δημόσιο? Ρωτάτε εμάς πως αντέχουμε? Έλεος. Εν πάση περιπτώσει, ασχολούμεθα και χαλάμε και τη σαχαρένια μας. Τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι μας κυβερνάνε. Στη συνέχεια του τραυματισμού, του σοκαριστικού τραυματισμού του LKB, ενός αθλητή που δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ σε οποιοδήποτε τραυματισμό και να είχε να σφαδάζει έτσι, ήταν σοκαριστικό όχι μόνο το πόδι του που ήταν διπλωμένο, που ήταν διαλυμένο, αλλά ήταν και η εκφράση του προσώπου του, γιατί εμείς δεν ακούγαμε τις κραυγές αυτές. Κάποιοι φίλοι που ήταν στο Πανθεσσαλικό μου είπαν οι κραυγές του έφτασαν μέχρι το πέταλο επάνω. Είναι από τα χειρότερα, από τους χειρότερους πόνους μετά τον χιαστό. Στον άνθρωπο είναι ο χιαστός, είναι τεράστιος πόνος. Όποιος δεν τον έχει περάσει δεν τον ξέρει. Και αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το ισχυρότερο κόκαλο στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι αυτό που κρατάει ουσιαστικά το δεξί και το αριστερό, το βάρος όλου ανθρώπινου σκελετού. Ένα παρόμοιο στα 23 του περίπου χρόνια είχε πάθει και ο Τζιμπρίλ Σισε, ο οποίος μετά από 5,5 μήνες περίπου ξαναγωνίστηκε και πήρε το Champions League και στη συνέχεια για δεύτερη φορά ξανά το ξαναπέρασε. Βέβαια τέτοιοι τραυματισμοί είναι δύσκολοι. Εγώ πιστεύω με την ιδιοσυγκρασία του παίκτη, και επειδή είναι παίκτης που δεν φυγοπονεί, νομίζω ότι θα τον απολαύσει το φίλαθλο κοινό γύρω στο Μάρτι. Θα ξαναμπεί. Τον υπολογίζω γύρω στις 5 μήνες την ζημιά αυτή να μπορέσει, διότι τα μέσα είναι πια πολύ σύγχρονα. Είναι πολύ σύγχρονα. Υπάρχουν φυσικοθεραπείες και συστήματα φυσικοθεραπείας πολύ καινούρια. Έχει πέσει και στα χέρια ενός πολύ καλού γιατρού, του κυρίου Θεού. Νομίζω ότι σύντομα, θα είναι σύντομο και όχι μεγάλο το διάστημα της αποθεραπείας του. Συνήθως είναι από 5 έως 7 έως 8 μήνες. Εγώ τον υπολογίζω εκεί γύρω στους 5 μήνες να είναι σε θέση να προπονείται. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου κάνει αλγενή εντύπωση το κάψιμο, ρε παιδιά, που έχετε. Δεν τρέπεστε κάποιοι να επιχαίρετε και να λέτε αυτά και να γράφετε αυτά στο διαδίκτυο. Δεν τρέπεστε. Είστε άνθρωποι εσείς, είστε ζώα. Τι είστε? Είναι δυνατόν? Είναι το ίδιο που έκαναν και όταν κάποιοι άλλοι χαμογελούσαν και έκαναν τα ίδια σχόλια όταν έσπασε το πόδι του Λεσόρ. Είστε ζώα. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τα ζώα είναι πολύ καλύτερα από εσάς. Αυτοί που γράφετε αυτά τα πράγματα με αυτή την ανέδεια, θεωρείτε είστε τα μεγαλύτερα ζώα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ζώο από έναν τέτοιον. Ζώα ντυμένοι άνθρωποι. Είναι αδιανόητο το 2026 να ζούμε με τέτοια ζώα. Μαζευτείτε, διότι εύχομαι ποτέ να μην πάθετε το ίδιο. Ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, η εγχείρηση μάθαμε ότι πήγε πολύ καλά. Ο παίκτης αναρρώνει ήδη. Έχει λάβει από πολύ κόσμο τις ευχές του. Οι φίλαθλοι όλοι εύχονται ταχεία ανάρρωση. Αλλά εδώ θέλω να θίξω κάτι που είναι, κατά τη γνώμη μου, αρκετά σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν τέτοιοι διαιτητές να συνεχίζουν να διαιτητεύουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είτε επειδή διαιτητεύουν κακό στον Ολυμπιακό, είτε επειδή διαιτητεύουν κακό στον Παναθηναϊκό. Τέτοιοι διαιτητές πρέπει να πάνε σπίτι τους. Κύριε Λανουά, τράβηξε του το αυτί. Διότι αν είχε επιβάλει τον νόμο τον αθλητικό που εσείς του δώσατε, την ευχέρεια να το επιβάλλει γιατί είναι διαιτητής, θα έπρεπε ήδη να έχει αποβάλει δύο παίκτες του Βόλου. Και έτσι θα ησύχαζε αυτή η ομάδα, η οποία αν την είδατε πήγαινε σε κάθε φάση τόσο δυνατά και τόσο επικίνδυνα. Ο Τζίλος κατ' εμέ είναι ανίκανος και επικίνδυνος να διαιτητεύει. Αλλά άλλο τόσο βέβαια και ο κύριος Φωτιάς που ήταν στο ΒΑΡ. Δεν ντρέπεστε. Οι αθλητές είναι άνθρωποι. Προστατέψτε τους. Αμήν. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα έχουμε σε κάθε αγώνα τέτοια πράγματα, τραυματισμούς? Λογικέψτε τους αθλητάς. Είναι νέα παιδιά. Δείξουν τη δεύτερη κίτρινη εκεί και έτσι κάπως θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τζίλο, να πιάνεις μετά από το σοβαρό τραυματισμό το κεφάλι σου. Πού ήσουν πριν? Εν πάση περιπτώσει, και κάποιοι άλλοι να ασχολούνται αν ήταν πέναλτι ή δεν ήτανε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν ήταν πέναλτι δεν ήτανε. Λέτε και ενδιαφέρει κανέναν Ολυμπιακό αν κέρδισε χτες ή αν έφερε ισοπαλία ή αν έχανε? Στα παλιά του τα παπούτσια.
1: Αλλά εδώ ένα παιδί,
0: ναι,
1: φίλος,
0: ναι,
1: εσύ, είναι Ολυμπιακός, αυτόν που τον έγινε στο τέλος της ημέρας είναι το κουτσάρισμα του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει το κουτσάρισμα του Μεντιλίμπαρ.
1: Και πάω και του λέω.
0: Μίλα στο μικρόφωνο κοντά.
1: Ωραία.
2: Και τέλος πάντων πάω και του λέω εγώ. Είχαμε δύο τραυματισμούς. Ποιος νοιάζεται για το τι κουτσάρισμα έκανε ο Μεντιλίμπαρ? Γιατί δεν τραυματίστηκε μόνο ο Ελκαμπή, τραυματίστηκε και ο Ρόκα, εξάρθρωση στο αριστερό του ώμο.
0: Εάν ήταν του φίλου σου αυτού ο αδερφός,
2: ναι,
0: και πάθαινε αυτόν τον τραυματισμό, θα ασχολιότανε με τον με το Μεντιλίμπαρ? Μου είναι αδιάφορος ο Μεντιλίμπαρ.
2: Και εμένα.
0: Και κάθε Μεντιλίμπαρ. Μου είναι αδιάφοροι αν έβαλε το πέναλτι ή δεν το έβαλε. Εγώ τον Ζώτα Σίλβα τον συγχαίρω και δείχνει επαγγελματισμό. Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Και ο
0: Πιρόλα, ναι.
2: Και ο
0: Εγώ συγχαίρω τον Ζώτα Σίλβα που δείχνει επαγγελματία παίχτη, που μόλις έγινε ο τραυματισμός και κατάλαβε τι έγινε κατάλαβε γιατί είναι έμπειρος. Κάλεσε αμέσως τους παίκτες, ασπίδα γύρω-γύρω από τον τραυματισμένο Ελκαμπή, για να μην δώσει το δικαίωμα σε κάτι σκουλίκια.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Να βάζουν τις φωτογραφίες με το σπασμένο πόδι ή να τον άνθρωπο να σφαδάζει. Και ευτυχώς και η Κοσμοτέ που έκανε μακρινά πλάνα και δεν έδωσε το δικαίωμα σε κάτι σκουλίκια να επιχαίρουν βάζοντας φωτογραφίες.
2: Και
0: τι
2: μάλιστα
0: λέτε, κύριε Ιωάννου?
3: Δυστυχώς μια χαρά μπήκαν οι φωτογραφίες και κάποια site μάλιστα τον τραυματισμό των κρατήτων δείξαν με κανονικό κοντινό στο σημείο.
2: Έχουμε και φωτογραφίες δηλαδή?
3: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
2: Αυτό πρέπει να το δω. Αυτό πρέπει να το δω.
0: Γι' αυτό, αν θυμάσαι πολύ καλά, όταν τραυματίστηκε ο Λεζόρ, μπράβο το παλικάρι, σηκώθηκε και έφυγε ακαριέα προς τα αποδυτήρια για να μην δώσει σε κάτι σκουλίκια σαν κι αυτά το δικαίωμα να βάζουν φωτογραφίες στον πόνο του άλλου.
2: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τον Γιώργο δίπλα, ο οποίος...
0: Γιώργο, μπορεί να μας αναφέρει στα site με όνομα, ποια είναι? Ναι, εγώ στο λέω. Να μου πεις το site. Να μου πεις το μεγάλο, ποιο είναι το site? Ποιο είναι το site? Εδώ μιλάμε με ονόματα, δεν μιλάμε με υπερηγμούς. Είναι ντροπή αυτό. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή.
2: Γιατί αν είναι εγώ προσωπικά ένα site το οποίο όταν.
0: Αν είναι να γίνετε τέτοιοι δημοσιογράφοι, καλύτερα να μην γίνετε. Ποιο είναι? Ναι, ποιο είναι, ποιο site είναι, πες μου. Τον Γκαζέτα. Ντροπή, Γκαζ, τον Γκαζέτα. Ντροπή. Ντροπή.
3: Και για να αποδείξω τι λέω, εσείς μπορείτε να.
0: Ντροπή, ναι, το βλέπω. Ντροπή. Ντροπή. Δεν σηκώνουμε τον πόνο του αλλού για να πάρουμε views και like. Είναι ντροπή. Γκαζέτα. Ούτε καν ξέρω ποιος το έχει και δεν με ενδιαφέρει. Αυτός πάντως που αποφάσισε και έδωσε την εντολή να ανέβει, πρέπει να ντρέπεται. Έλεος πια. Έλεος. Αν είναι να γίνετε τέτοιοι δημοσιογράφοι, κύριε Κατσάτσο και κύριε Ιωάννου, καλύτερα να μην γίνετε. Μαζευτείτε σπίτι σας και κάνετε οικοκυρική. Λοιπόν, αρκετά. Αρκετά. Σε μια Ελλάδα που πελαγοδρομεί μεταξύ 13ου και 14ου μισθού, σε μια Ελλάδα που οργανώνει φιέστες για να υποκλέψει την ψήφο του λαού με παροχολογίες και με ψευτοδιλήμματα, σε μια Ελλάδα που η ηθική καταραίει, σε μια Ελλάδα του like και των πολλών views, αυτά θα συμβαίνουν, κύριοι και κυρίες. Λοιπόν, περιμένω τις δικές σας συμμετοχές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Βλέπω μπροστά μου, έχω βάλει και βλέπω τον Πρωθυπουργό που απαντάει στους δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους. Διεκπεραιωτές κυβερνητικών εντολών. Όταν οι δημοσιογράφοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει δημοσιογραφία, όταν οι δημοσιογράφοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ρεπορτάζ, όταν οι δημοσιογράφοι νοιάζονται μόνο πως θα εξασφαλίσουν μια καλύτερη θέση ή ένα non-paper, αυτή δεν είναι δημοσιογράφη. Και συγχωρέστε με, είναι και στην κρατική τηλεόραση. Κρατική τηλεόραση που έχει καταπατήσει τους πάντες και τα πάντα με λεφτά του ελληνικού λαού, κάνει προπαγάνδα. Είτε είναι σήμερα μπλε η προπαγάνδα, είτε είναι πράσινη χτες, είτε είναι κόκκινη προχτές. Αντί να την αφήσουν την κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο ελεύθερο, δημιουργούν έναν μηχανισμό προπαγάνδας πάντοτε για να γλύψουν τους κυβερνώντες. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. αρκεί να είμαστε καλά, διότι όλα έρχονται και παρέρχονται. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλα έρχονται και παρέρχονται. Θα έρθει και η ώρα σας που θα παρέλθετε και τότε θα δούμε τα καλύτερα. Έχουν περάσει και αν δεν έχουν περάσει. Εγώ δεν λέω ότι όλα που κάνει ο Πρωθυπουργός είναι κακά ή είναι προς μόνο το συμφέρον των κάποιων μεγάλων. Κάνει και κάποια τα οποία είναι καλά για το σύνολο. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Τι χρειάζεται δηλαδή, γιατί η παροχολογία να χρειάζεται μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης? Γιατί η κυβέρνηση αυτά δεν χρειάζεται ούτε να τα προπαγανδίζει ούτε να επιχαίρει για αυτά. Έπρεπε να τα κάνει. Ο ελληνικός λαός εξέλεξε την κυβέρνηση για να κάνει. Βλέπω και εκείνον τον υπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, τι να πει, κουκιά, έφαγε κουκιά μου ολογάει. Κύριε Μαρινάκη, αύριο θα είστε βουλευτής, λογικά, με τόση πολύ μεγάλη δημοσιότητα που έχει θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και θα σας δούμε ως βουλευτή αν θα έχετε αυτή την υπερέκθεση στα μέσα. Υπήρχε και εκείνος ο Πέτσας που σήμερα είναι χαμένος. Το θυμάστε εκείνη την λίστα Πέτσα που μοίρασε σε δικούς του το χρήμα του ελληνικού λαού. Ευτυχώς αυτό το ραδιόφωνο δεν πήρε ούτε ένα σέντς από εκείνη τη λίστα. Ευτυχώς που δεν αιτηθήκαμε ούτε για ένα ευρώ, όπως και δεν θα αιτηθούμε ποτέ από κανέναν. Θα πάρουμε αυτά που δικαιούμεθα, θα πάρουμε αυτά που αξίζουμε. Δεν μας ενδιαφέρουνε οι παροχολογίες, εμάς δεν μας ενδιαφέρουνε. Αν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν πρόκειται να φάμε. Άρα λοιπόν, ό,τι παροχολογία και να κάνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μας αγγίζει. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ταλαιπωρηθεί σε αυτή την επταετία που κυβερνάτε. Τι να ξεχάσω, 80% προκαταβολή φόρου. Τι να ξεχάσω, υπεραυξήσεις στην ηλεκτρική κατανάλωση. Τι να δούμε. Εξαγγέλλετε αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Κάνετε δηλαδή πολιτική με τα λεφτά τα δικά μας. Τι να πρωτοσκεφτώ. Τι να πρωτοπώ. Δώσατε όλη την περιουσία του ελληνικού λαού στους ιδιώτες. 2 καζίνο μέσα στην Αττική. Να κάνετε όλο τον ελληνικό λαό να παίζει στα καζίνα. Εκεί να τρώει τα λεφτά του. Γέμισαν από στοιχηματικές εταιρείες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, site. Γέμισαν. Γιατί ο απελπισμένος Έλληνας ελπίζει στο θαύμα, μήπως και κερδίσει και αλλάξει η ζωή του. Βλέπω εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, λέει πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο. Φτιάξε το γήπεδο τότε. Αφού του λες ότι πρέπει να αποκτήσει, δώσ' του λεφτά να το κάνουν. Δεν βλέπω Σαββίδης να έχει τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσει. Όπως έφτιαξε στον Παναθηναϊκό, φτιάξτε και στον ΠΑΟΚ. Ακούω, κύριε Νίκο. Πάμε για ένα break για διαφημίσεις και επανερχόμεθα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Σε λίγο θα ανοίξουν τα τηλέφωνα.
4: Choose. 94,3 Ελλάδα Sports.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
4: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
8: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Διαβάζω τη δήλωση που έκανε το συγκινητικό μήνυμα του Γιάρεμτσουκ για τον Ελκαμπή. Ο Γιάρεμτσουκ, που είναι τώρα η ευκαιρία του να επιστρέψει και να πάρει τη θέση του φόρ στον Ολυμπιακό. Θρύλε, θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ. Οι ευχές του είναι οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Σου στέλνω μια τεράστια αγκαλιά. Εάν επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ, που το βλέπω λίγο δύσκολο βέβαια, παρότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού, είναι ευκαιρία του να αποδείξει τώρα ότι αξίζει να είναι πρώτος φορ στον Ολυμπιακό. Απαντώ σε ένα φίλο που πήρε τηλέφωνο και μου το μετέφεραν από την παραγωγή, που μου είπε τι διαφορά έχουμε εμείς όταν κράζουμε, λέει, τους δημοσιογράφους για αυτά που ανεβάζουν όταν κατακρίνουμε τον Τζίλο. Πρώτον, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεύτερον, εγώ δεν κατακρίνω τον Τζίλο, κρίνω τον Τζίλο. Έχω δικαίωμα να κρίνω τις αποφάσεις του. οι αποφάσεις ήταν λαθεμένες ή έδειξε περισσότερη ανοχή. Πάμε, έχουμε γραμμή στον αέρα, σας ακούμε.
9: Καλησπέρα μου κύριε Τσαπαλιάρη, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
9: Ο Τζίλος δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει αυτά. Ο Τζίλος όποτε έχει παίξει με τον Ολυμπιακό ανέχεται το σκληρό παιχνίδι εναντίον παιχτών του Ολυμπιακού, όπως παλιά με τον Ποντένσε.
0: Αυτό δεν είναι μόνο Τζίλος, δεν είναι μόνο Τζίλος, είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι.
9: Του.
0: Αλλά εγώ φρέσκα κουλουριά φωνάζει ο κουλουράς.
9: Αν έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια απάνω του, θα πρέπει άλλη φορά να μην δέχεται να δέχεται παιχνίδια του Ολυμπιακού. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
0: Αυτό όμως είναι μια... ένα πράγμα που πρέπει να το δει ο κύριος Λανουά που είναι υπεύθυνος και παίρνει τα 500 χιλιάρικα πόσα παίρνει για τη θέση αυτή.
9: Θα πρέπει
0: και
9: να το δει γιατί
0: και ο πρόεδρος
9: και στη φάση,
0: της
9: Σούπερ Λίγκ.
0: Ο κύριος Λανουάς που είναι τώρα.
9: Ο τρόπος που βγήκε ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο οποίος ήταν και τερματοφύλακας που είχε σχέση με τον Ολυμπιακό, ήταν απαράδεκτος.
0: Ναι, κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Και εγώ επέκρινα με τη δύναμη με την οποία βγαίνει. Όταν είδα καλύτερα την φάση, δυστυχώς έτσι όπως βγήκε θα μπορούσε να έχει σπάσει και αυτό στα πλευρά του. Έτυχε να διπλώσει το πόδι του Ελκαμπή, γιατί ήταν πλάγια, ερχόταν πλάγια ο Ελκαμπή.
9: Αν ερχόταν πλάγια.
0: Επειδή ήταν πλάγια, αν ερχόταν κατά μέτωπο δεν θα πάθαινε τίποτα, θα πήγαινε από πάνω ο Ελκαμπή. Επειδή ήταν όμως πλάγια, του δίπλωσε το πόδι.
9: Ένα ήταν αυτό. Και τον άνθρωπο οφείλουμε να του συμπαρασταθούμε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φιλότιμο ο Ελκαμπή, αλλά έγινε αυτό το πράγμα.
0: Τέτοιες
9: φάσεις βέβαια συμβαίνουν. Και του Ντέσσερς για ένα χρόνο ήταν έξω από τέτοιους τραυματισμούς. Και ο Κωνσταντέλιας σε μια ανύποπτη φάση, νέο παιδί, είχε αδιάβαστος και αυτός, θα κάνει ένα χρόνο ο Κωνσταντέλιας να γυρίσει. Τα ξέρεις αυτά.
0: Βέβαια, σωλός. Του Κωνσταντέλια είναι χειρότερο.
9: Του Κωνσταντέλια γιατί είναι ξεχειαστόν, είναι χειρότερα πράγματα. Του Ελκαμπή, προκειμένου για να σε ρωτήσω, κύριε Τσαπαλιάρη, ήταν συντριπτικό ή ρογμόντα το κατάγμα.
0: Ακούστε κάτι, για να διπλώσει το. Για να φύγει το. Και να κρέμεται το πόδι του, λέγεται συντριπτικό. Συντριπτικό δεν λέγεται να σπάσει, να διαλύσει. Το ρογμόδε σημαίνει ότι έκανε ένα κάταγμα, δεν έφυγε από τη θέση του το κόκαλο.
9: Αυτό είναι. Λοιπόν, δηλαδή τώρα θα χρειαστεί να μπει κάποια λάμα να
0: έχει μπει, νομίζω, ύλο. Έχει μπει ύλος. Γι' αυτό είναι και πιο γρήγορη. Γι' αυτό είναι και πιο γρήγορη η αποκατάστασή του.
9: Με λάμες.
0: Όχι, δεν είναι λάμα. Ύλος λέγεται, ύλος. Βγαίνει αυτό που λέμε το μεδούλι από μέσα και μπαίνει ύλος. Ύλος είναι καρφί.
9: Κατάλαβα. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος και χρειάζεται και ψυχολογική στήριξη, διότι θα φοβάται και λίγο. Είναι ανθρώπινο αυτό.
0: Ακούστε κάτι μετά, επειδή αυτό το έχει περάσει ο γιος μου, και ο οποίος είναι και αθλητής και με βαριά αθλητική συμπεριφορά, πολύ πολύ μεγάλη καταπώνηση, επανήλθε πιο γερός και μετά από ένα διάστημα γίνεται...
9: Θα είναι και λίγο ψυχολογικό άνθρωπο,
0: εντάξει.
9: Να προσέχει.
0: Όλοι, ναι. Να και με τον... Μα και ο... Του Παναθηναϊκού... Πώς τον είπαμε του Παναθηναϊκού, τον... Όχι τον Λεσόρ, τον άλλον, το... Αχ...
9: Ο Ντέσσερς.
0: Όχι, του Παναθηναϊκού, που είχε παλιά. Ο Σισε. Και ο Σισε, δύο φορές έσπασε το πόδι του. Και πάλι τα πόδια του, αν θυμάσαι. Αν θυμάσαι τα πόδια του, τα βάζει.
9: Και το είχε σπάσει την πρώτη φορά στην Αγγλία, μου φαίνεται κάπου εκεί.
0: Και μετά επανήλθε και πήρε το Champions League. Δεν μ' ανήλθε. Και μετά το ξανάσπασε.
9: Το θέμα είναι, μέχρι να
0: επανέλθει. Το 2000 νομίζω έσπασε την πρώτη φορά. Νομίζω κάπου
9: μέχρι να επανέλθει, αυτό που άκουσα είναι σοφό πράγμα. Αντί να ψάχνει για center forward και ποιο να βάλει κτλ. Να κάνει μια συζήτηση καλή με αυτόν τον Γιάννητσουκ, που τώρα δεν έχει δικαιολογία, διότι τώρα θα πέσει. Δεν έχει δικαιολογία.
0: Τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Τώρα του δίνεται η ευκαιρία να γίνει πρώτος στη σειρά.
9: Γιατί για μένα
0: ο μικρός είναι πολύ άγουρος ακόμα για πρώτος. Πολύ άγουρος. Ο Γκονζάλες είναι πολύ άγουρος.
9: Αν κάνει τα ίδια, γιατί έχει δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο, αν κάνει τα ίδια.
0: Νομίζω
9: ένα κρέμασμα του
0: δελτίου. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Νομίζω δεν θα το κάνει.
9: Γιατί δεν θα την πιστεύω τον Βλάχα, διότι είναι η ευκαιρία του τώρα και πρέπει να πάρει τώρα.
0: Έχει και ανθρώπους που θα τον συμβουλέψουν.
9: Διότι θα, όπως ήταν παλιά LKB και αυτός, τώρα θα είναι αυτός και θα είναι και το πεδίο Μεξικάνος.
0: Ε, βέβαια.
9: Το θέμα επίσης κάτι άλλο. Τα βάλανε χθες και είδα το, εγώ είδα τη φάση, γιατί αν δεν δω κάτι δεν μιλάω.
0: Ναι, ναι.
9: Τα βάλανε χθες και τα βάλανε με το Ρέτσο για τον γκολ που δεχτήκαμε. Λοιπόν, για μένα δεν φταίει ο Ρέτσος. Για μένα αυτή είναι καθαρό τερματοφύλακα, ο οποίος έπρεπε να του μιλήσει.
0: Όχι να του μιλήσει, και ήταν και πολύ έξω ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκε τόσο πολύ έξω ο τερματοφύλακας και δεν γύρισε στο τέρμα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν γυρίζει και αποκρούει την μπάλα, την ξαναστέλνει μέσα. Κανείς δεν κινήθηκε. Έχει ευθύνη και το αριστερό τον μπακ.
9: Ο τέτοιος έχει ευθύνη, όπως το λέμε, ο τερματοφύλακας, αυτό λέμε.
0: Ναι, έχει και ο τερματοφύλακας, αλλά έχει και τον μπακ που δεν κυνήγησε τη φάση. Άφησαν την μπάλα να πάει στον παίκτη. Δεν κυνήγησε τη φάση.
9: Το θέμα ήταν, νόμιζε ο Ρέτσος, ότι θα βγει να πάρει την μπάλα.
0: Ναι, δεν τη ρίχνει στο τέρμα μέσα την μπάλα όμως. Τη ρίχνει πλάγια.
9: Κατάλαβα.
0: Να βγει ο τερματοφύλακας
9: και μπήκε ο παίκτης.
0: Να βγει ο τερματοφύλακας πλάγια. Όχι στο κέντρο.
9: Νόμιζε δηλαδή ότι θα βγει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
9: Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Διότι
0: ο Ρέτσος έχει κάνει αρκετά λάθη.
9: Ο Ρέτσος.
0: Του τα χαρίζει.
9: Γενικά η αμυντική του Ολυμπιακού υπάλληλη ήταν συνηθισμένη με τον Τσολάκη, ο οποίος έβγαινε και μίλαγε. Ήταν δηλαδή κατευθείαν όλη την άμυνα. Δεν είναι Τσολάκης ο τερματοφύλακας αυτός. Γι' αυτό εγώ κύριε Τσαμπαλιάρη είπα κάτι και με παρεξηγεί ο Γιώργος από το Λονδίνο. Επειδή ομάδες ξεκινάνε από τον τερματοφύλακα, χρειάζεσαι να βρεις ένα τερματοφύλακα με τα στοιχεία
0: ναι,
9: του
0: δεν νομίζω, και ούτε ο ένας, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τερματοφύλακας θα μπορέσουν να κρατήσουν το επίπεδο του Ολυμπιακού.
9: Δεν κάνει κανένας από τους δύο.
0: Ειδικά ο Πόποβιτς θα πρέπει άμεσα να σκέφτονται στον Ολυμπιακό. Κατά την άποψή μου, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κάνω, κατά την άποψή μου θα πρέπει να σκεφτούν την αποδέσμευσή του τον Γενάρη.
9: Εγώ επειδή προλέγω πάντα
0: Γενάρη,
9: και δυσκώς παρασύγω, τα λέω από πριν για Τσαμπαλιάρη, πριν σας κλείσω, τα λέω από πριν πάντα. Είπα και πριν μια εβδομάδα στο ξανά παπάλι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει τώρα, αφού κατακτοποιήσει όλες τις θέσεις για το νούμερο ένα του, τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
9: Και πρέπει να ψάξει με προσοχή να βρει ένα τερματοφύλακα με τα στοιχεία που είχε ο Τζολάκης. Υπάρχουν τέτοιοι τερματοφύλακες. Θα τους πληρώσεις βέβαια, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και Έλληνες τερματοφύλακες.
9: Και ο Χρυστογιώργος είναι τέτοιος.
0: Κακός που δεν απευθύνθηκε στην ελληνική αγορά τερματοφυλάκων. Έχουμε πολύ καλούς τερματοφύλακες. Πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ακόμα και αυτός ο μικρός, αυτός ο Σαμπάνης που είναι τώρα, που ήταν στο Βόλο, είναι καλός τερματοφύλακας.
9: Μα ο Σαμπάνης, είχε υπόψη, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Να τον είχε, ναι, όπως είχε και τον. Πώς τον λένε τον άλλο που είναι στο. Πώς τον λένε. Με τα ονόματα. Το Χουτεσιώτη. Και το Χουτεσιώτη τον είχε.
9: Τερματοφύλακες για το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι.
0: Αλλά. Μας έχει φάει. Το ξενόφερτο. Η ξενομανία μας.
9: Ποιος είναι?
0: Μας έχει φάει ξενομανία. Να πάρουμε
9: όχι,
0: ξένο.
9: Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω για Έλληνας, εντάξει. Ένας Έλληνας που έχει τα στοιχεία του Τζολάκη, τέτοια στοιχεία με έξοδο κτλ. Είναι ο Χρυστογιώργος.
0: Ναι.
9: Μιλάει στην άμυνα.
0: Ένας άλλος. Αυτό τώρα το Γενάρη. Τώρα.
9: Ναι, ένας άλλος για το Γενάρη, βέβαια. Ένας άλλος. Με τα στοιχεία αυτά, ο οποίος είναι έξω και θα πρέπει να κάνεις προσπάθεια και αν έρθει ή ήρθε, είναι ο Μαντάς. Τελείωσε. Ναι. Πρέπει να του ξαναμιλήσεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο
9: το συμβόλαιο.
0: Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του Μαντά. Ο Μαντάς δεν γυρίζει. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τερματοφύλακα με συμβόλαιο 3,5 και 4 εκατομμύρια το χρόνο, τι θα δώσεις σε πρωτοκλασσά τους φόρ ή χαφ. Καταλαβαίνεις.
9: Το κακό είναι ότι, το κακό είναι
0: όλα,
9: ότι αν
0: όλα
9: ότι για τον τερματοφύλακα τον καλό θα πρέπει να δώσει ένα συμβόλαιο γύρω στα 2-2,5, να είμαστε εξηγημένοι.
0: Το λιγότερο. Ο Μανδάς έχει συμβόλαιο 3,5 και 4 εκατομμύρια.
9: Λοιπόν, αν βρεις ο Μανδά γύρω στα 3 εκατομμύρια.

0: το Χρυσό Γιώργο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή έχουμε και άλλη γραμμή.
0: Εγώ χαιρετώ και χάρηκα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή να έχεις. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Δήμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
2: Είπες προηγουμένως ότι ο Τζίλος δεν έπρεπε να σφυρίζει.
1: Και κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να σφύρει αγώνες.
2: Ούτε καν στο σταθμό, Λαρίσης για την αναχώρηση των τρένων. Είναι ικανός να δημιουργήσει εκτροχιασμό.
1: Δεν το έχει
2: γιατί είναι του προγράμματος.
1: Να συνοηθούμε. Εγώ δεν τον κρίνω από τη χθεσινή του.
2: Όχι, όχι. Κανένας δεν τον κρίνει.
1: Εγώ τον κρίνω από τη συνολική του διαδικασία.
2: Ακριβώς. Είναι ικανός να δημιουργήσει εκτροχιασμό. Γιατί είναι του δόγματος ότι πεις εσύ αφεντικό. Αυτούς όμως, για αυτούς όμως που σφυρίζουνε, δεν είναι υπεύθυνος ο Λανουά. Είναι υπεύθυνος ο Γκαγκάτσης που τους κρατάει στους πίνακες. Προχθές αναγνωρίστηκε ένας διαιτητής που θα έπαιζε τον Ολυμπιακό στο μάτς του Κυπέλλου με τατουάζ στο αριστερό του στήθος στον τριφύλι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Αυτό ναι. Δεν τον απέπεψε ο Γκαγκάτσης με τη μία. Τον έχει ακόμα στους πίνακες.
1: Ακούω να σου πω κάτι. Εγώ δεν κρίνω τον άνθρωπο επειδή έχει ένα τατουάζ. Μπορεί αν έπαιζε, να ήταν καλύτερος.
2: Με συγχωρείς, όταν ένας παπάς έχει ένα τατουάζ του διάολου στο στήθος του, είναι δυνατόν να τον βάλει σε μια χριστιανική εκκλησία να ψάλει τον ακάτι στο υμνό?
1: Δεν είναι το ίδιο όμως.
2: Ακριβώς το ίδιο είναι. Και μπορώ να σου πω ότι είναι και χειρότερο σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, γιατί κινδυνεύουν άτομα να χάσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν γενικευμένη σύραξη. Τα έχουμε ή δεν τα έχουμε δει αυτά από ψέκια διαιτητές που με τα σφυρίδιγματά τους έχουν δημιουργήσει σειράξεις?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέτοιους ψάχνουν οι καγκάτσιδες, οι οποίοι έχουν συμβεβληθεί όλοι μαζί και οι τρεις, ο Μπίλιας, ο Γκαγκάτσης και ο Αλαφούζος, να μαχαιρώσουν και να πριονίσουν τα πόδια του Ολυμπιακού, γιατί από μόνος ο καθένας δεν μπορεί. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει κανένας άλλος, φταίει ο Μαρινάκης, ο οποίος επενδύει τα περισσότερα λεφτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ασήμαντο ελληνικό πρωτάθλημα, και αφήνει τους άλλους να κάνουν κομμάτι στο παρασκήνιο, ρε φίλε. Και μόλις γίνει η μεγάλη στραβή και η μεγάλη ζημιά, τα περισσότερα να τα πληρώσει αυτός που βάζει τα περισσότερα. Και αυτός είναι ο Μαρινάκης.
1: Εγώ ξέρω ότι από τον καιρό που χάσαμε το Σάββατο Θεοδωρίδη Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά μίκρινε.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα, αρέσει.
1: Είναι άλλο θέμα.
2: Είναι
1: γιατί είδες ότι όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος τα έβαλε με τους διαιτητές, με τον Λανουά και γενικώς, οι επόμενοι αγώνες του, τη ΑΕΚ...
2: Δεν τα βάλε με κανέναν ο Ηλιόπουλος, μωρό. Ο Ηλιόπουλος είναι ένας αρχικλών, αλλά υποστηρίζεται...
1: Δεν θέλω, σε παρακαλώ. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Πάμε πάρα πολύ
2: ωραία. Με την έννοια των παραστάσεων στα γήπεδα, ρε φίλε.
1: Προστάτευσέ με και εμένα. Και όπως προστάτευσε.
2: Κάτσε ένα λεπτό, ρε Δημοσθένη. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένας μεγαλομέτωχος, ένας πρόεδρος?
1: Η ελληνική γλώσσα έχει δεκάδες λέξεις για το ίδιο
2: θέμα. Για το κλόουν τι είναι, ρε φίλε?
1: Το κλόουν για μένα είναι ο πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας κι αυτός.
2: Και συμπεριφέρεται σαν κλόουν. Δεν τον έχεις δει πως συμπεριφέρεται? Δεν τον έχεις δει δημόσια να λέει τον όφη δεν το μαμάμε γιατί είναι αδελφό σωματείο, απλά τον κερδίζουμε?
1: Αυτό
2: πως μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε εμείς τον πρόεδρο?
1: Εγώ μπορώ να τον χαρακτηρίσω ως ένα ατυχές γεγονός που
2: μαθαίνει σιγά σιγά. Δηλαδή με συγχωρείς, αν αντί για κλόουν τον χαρακτηρίσω Χατζατζάρη, ο οποίος Χατζατζάρη σαν ένας ήρωας του θέατρου των Σιών,
1: ναι.
2: Είναι χαρακτηρισμός άσχημος?
1: Κοίτα, γενικώς οι χαρακτηρισμοί τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο καλό, ρε Βασίλη, θέλω να με καταλάβεις. Γενικώς οι χαρακτηρισμοί.
2: Εν πάση περιπτώσει, επειδή εσύ δεν θες να με καταλάβεις, πάμε παρακάτω, φίλε.
1: Εγώ θέλω να με καταλάβεις και εμένα. Είναι δύσκολη η θέση μου εμένα.
2: Έγινε. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου.
2: Ακριβώς γι' αυτό πάω παρακάτω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στο Βόλο η μνήμη μας επειδή είμαστε συνομήλικοι, ξέρεις που γίνεται.

0: Σε φίλε, στο Παναχαϊκή Ολυμπιακό στο 2-2. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, θυμάσαι.
1: Ναι,
0: με Νίκο Αναστόπουλο προπονητή και Άρη Λουκόπουλο πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Που όλα τα ψέχια τότε λέγανε ότι η Παναχαϊκή είναι παράρτημα. Δεν έχω ξαναδεί, επειδή ήμουν μέσα, δεν έχω ξαναδεί πιο λυσασμένο παιχνίδι από ομάδα όπως η Παναχαϊκή τότε. Κατά την ώρα του αγώνα, θυμάστε, μπήκανε μέχρι και οι αναπληρωματικοί
1: μέσα
0: με τις ταλιάρες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βγάλανε την μπάλα που πήγαινε στα δίχτυα και δεν σημειώθηκε γκολ και ο διαιτητής είπε out. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Τελικά ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν πήρε καθαρό πέναλτι από τον Βοροβίλο, αν θυμάσαι. Και έκανε ανατροπή βέβαια στο τέλος του μάτς, παραμένοντας στους μείον τρεις από την ΑΕΚ, να μπροστά η ΑΕΚ τότε.
1: Ναι.
0: Νίκησε την ΑΕΚ στο ντέρμπι τίτλου την επόμενη, την πρώτη τελευταία αγωνιστική και πήρε το πρωτάθλημα, θυμάσαι, στην ισοβαθμία.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός υπερτερούσε. Η ΑΕΚ σε εκείνο το μάτς, αν θυμάσαι, πήρε δύο έτσι ένα πέναλτι, δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού και το ακυρώθηκε και ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά,
1: γνωστά, δεν είναι.
0: Έτσι, όλα αυτά, όχι, θα δεις παρακάτω γιατί το αναφέρω. Όλα αυτά ενώ η ΑΕΚ πήγαινε για δύο αποτελέσματα και παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ, την καθάρισε ο Ολυμπιακός. Ο φίλαθλος τότε, η εφημερίδα, την οποία την ξέρω καλά γιατί πέρασα από εκεί, σαν αριστέχνης, κυκλοφόρησε με τίτλο «Νίκησε και το Βασάρα ο Ολυμπιακός». Ο Βασάρας έσπρωχνε με χίλια την Ένωση, αλλά ο Ολυμπιακός την καθάρισε. Σήμερα κάποιοι, ξέρεις τι λένε, ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα που παίρνει είναι όλα βρώμικα, αλλά δεν βγήκε κανένας να μας πει από ποιους καθαρούς τα παίρνει.
1: Εμένα Βασίλη, όταν μου το λένε και ακούω ένα τέτοιο πράγμα για οποιαδήποτε ομάδα, λέω αυτό θα, ναι, το δέχομαι, δώσουμε τα στοιχεία. Γιατί αν δεν έχει στοιχεία για να πας στον εισαγγελέα και να πεις ότι βρώμικα το πήρε, είσαι συκοφάντης.
0: Εγώ είπαμε ότι δεν είπε
1: εγώ
0: ποτέ
1: αποδέχομαι,
0: κανένα.
1: Αποδέχομαι οτιδήποτε μου λες αρκεί να μου δώσεις τα στοιχεία.
0: Ακριβώς τα ίδια λέω με τις κουβέντες. Ενώ όλοι τους βγαίνουν και λένε ότι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού είναι βρώμικα, κανείς από αυτούς δεν λέει από ποιους καθαρούς τα πήρε.
1: Όχι, να μην πει από ποιους τα πήρε. Στον εισαγγελέα. Τα στοιχεία
0: τέλος πάντων, εσύ το πας παρακάτω. Όποιος παίζει με τον Ολυμπιακό, φίλε, τα μας είναι αίμα κι άμμος όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αν λέγεσαι Σιαμπάνης, αν λέγεσαι Αναστόπουλος, Αλέφαντος, Πανούλης ή δεν ξέρω εγώ πώς λέγεσαι. Κόντρα στον Ολυμπιακό είναι πάντα τα μας αίμα κι άμμος. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πρόκληση ζωής να κερδίσει κάποιος το μεγάλο θρύλο.
1: Ναι, ναι. Πάντα παίζουν οι μικρές ομάδες, πάντα παίζουν πολύ δυνατά και ψυχωμένα, γιατί εκεί θα αναδειχθούν οι παίχτες. Μήπως η μεγάλη ομάδα κάνει το μπραφ και τους πάρει και τους μεγαλώσουν. Δεν παίζουν γιατί παίρνουν τίποτα παραπάνω.
0: Δημοσθένει άλλο να παίζεις δυνατά και ψυχωμένα και άλλο να παίζεις εγκληματικά.
1: Για μένα εγκληματικό επίσης, εχθές που δεν το είπε κανένας, είναι ο αγωνιστικός χώρος. Ο αγωνιστικός χώρος είναι άθλιος.
0: Άλλο αυτό. Σε αυτό δεν φταίνει οι παίκτες.
1: Ναι, είναι άθλιος.
0: Οι παίκτες ήταν εγκληματίες για τον τρόπο που πέφταν και μαρκάραν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τι άλλο μας θύμισε, ρε φίλε, Δημοσθένη, το χθεσινό μάτς? Τον Σέμο με τον Τζιοβάνι στο Καθαντζόγλιο, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πιστοπαίδωσε τον γόνατο, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: εκατομμύρια έχει δώσει και τότε ο Κόκαλης για Τζιοβάνι Ζάχοβιτς. Όπως τώρα ο Μαρινάκης για Πουέρτα Μπέιλι κτλ. Άλλη φάση βέβαια αυτή του Σέμου, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Βασίλη, ο τροχός, επειδή είναι στρογγυλός, αυτό που είναι σήμερα πάνω, επειδή όλα είναι τροχός στη ζωή, αύριο θα είναι κάτω. Και αυτοί που προγραμματίζονται και επιχαίρουν όταν είναι ο τροχός στην πάνω πλευρά, κλαίνε μετά όταν είναι στο κάτω. Δυστυχώς.
0: Έτσι γίνεται, ρε φίλε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Αλλά ας μην ξεφύγουμε. Mm. Σήμερα όλα τα μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό είναι και αίμα κι άμμος παντού. Mm. Θυμάσαι κάποιον που έπεσε κάτω γιατί τον τρόμαξε ένα βαρελότο και του κούφανε και πήραν το μάτς στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει, παίζει μπάλα, με ακουεί οξυτάτη. Μην ξεφεύγουμε όμως. Mm. Η ουσία είναι άλλη. Σήμερα όλα αυτά τα ψεκιά που καλούν παράντημα τον Βόλο, επειδή ψήφισε Μαρινάκη στη Λίγκα.
1: Όταν λες ψέκια. Μισό λεπτάκι. Λες πάλι χαρακτηρισμό.
0: Ψεύτες, τους ψεύτες. Το ψεύτια είναι ψεύτες.
1: Όχι. Να το διευκρινίσουμε γιατί δεν θέλω. Σου είπα τους προδιορισμούς. Η λέξη ψεύτης είναι, δεν είναι προδιορισμός, είναι μια θέση σου. Όλοι λοιπόν οι ψεύτες που λένε. Κατά τη γνώμη σου,
0: επειδή λένε που καλούν παράδειγμα τον Βόλο.
1: Παράδειγμα του
0: Ολυμπιακού, την λήψη του Μαρινάκη στη Λίγκα. Και επειδή ο Σιαμπάνης θα πάλι στον Ολυμπιακό. Φιλέ, χθες μόνο που δεν είχαμε νεκρούς, έτσι το είδες από τότε.
1: Και όφι έχει του Ολυμπιακού τόσους παίκτες. Δεν είναι παράδειγμα, είναι.
0: Ναι, θα κλείσουμε τον όφι στο τέλος. Μιλάμε για εγκληματικά χτυπήματα στο ψαχνό. Γέμισαν τα νοσοκομεία, ρε φίλε. Χειρουργία, λάμες από ό,τι ακούω σήμερα. Δύο αναγκαστικές αλλαγές από τραυματισμούς και το κυριότερο, καμία κάρτα, ρε, μηδέν αποβολές, ρε φίλε. Ο θήτης του τραυματισμού του Ρόκα δεν αποβλήθηκε. Και ξέρεις ότι ήταν αυτός που πέτυχε τον κόλ της Σοβάρησης.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, επειδή όμως φαγώνονται ορισμένοι, ότι δεν είδαμε, λένε, κάτι το ιδιαίτερο από τον Ολυμπιακό μέχρι τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αλλά σκεφτείτε λίγο, ρε μάγκες, εσείς όλοι, και εσύ, ρε φίλε Δημοσθένη, τους παίχτες που έχουν δει δύο συμπαίχτες τους να τραυματίζονται σοβαρά, να γίνονται αναγκαστική αλλαγή, τον έναν εμιλιωμένο πόδι και να μην δίνεται ούτε καρδά, και τον άλλον με βγαλμένο τον νόμο για πλάκα. Ούτε ο Μέση, ρε φίλε, δεν θα παίζει μπάλα με αυτές τις συνθήκες. Θα έκανε κι αυτός. Και δεν κατηγορούμε κανέναν παίχτη για πρόθεση και δόλο. Το συμπέρασμα όμως είναι άλλο. Πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό όλοι ξεσκίζονται και παίζουν το 100%, παίζουν σαν τυφλωμένοι. Καλά κάνουνε, αλλά να παίζουνε τίμια. Να μην παίζουνε επειδή συνεργάζονται και οι χύτρες που σφυρίζουνε μαζί τους, και αντί για καθαρά παίζουνε βάρβαρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Θυμάσαι τώρα, να πάμε και στη δεκαετία του 80. Θυμάσαι τι έλεγε τότε αρχηγός Στόφη. Γουστάρω να χάνουμε από τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε είμαστε αδέλφια σωματεία, αδελφά σωματεία. Τιμή μου και καμάρι μου να είμαι τσάτος του Βαρδινό Γιάννη. Το θυμάσαι. 48 ευρωπαϊκά, 48 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό ερωθρύλος για πάντα. Για χαρά.

0: κρατήσει, παρακαλώ. Με ακούτε? Είναι μέσα, κύριε. Με ακούς? Ακούς? Με ακούτε? Ακούτε, παρακαλώ, με ακούτε?
1: Έλα, Δημοσθένη.
0: Να σας ακούω, γιατί κάτι είχαμε πρόβλημα στο μικρόφωνο και μας έκανε διάφορα.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Σας λοιπόν, ακούω.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Είστε?
1: Ο Διαμαντής είμαι.
0: Ο Διαμαντής. Γεια σου, Διαμαντή.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και ειδικά και στον Βασίλη, τον άνθρωπο που τον έχω ονομάσει Ολυμπιακό Ρήτορο. Είναι ο άνθρωπος που εκφράζει 100% τις ιδέες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει, αυτό το είπαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι για αυτό που είπε για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Σου έχω γράψει και σε μήνυμα. Λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας είναι το τροχοπέδι της ανάπτυξης. Εάν δεν πληρώνεται, δεν κινείται τίποτα, δημοσίου.
0: Ιδιωτικός τομέας συντηρεί το κράτος, το δημόσιο.
1: Ακριβώς. Πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να πληρώνεται πάρα πολύ καλά και να αμείβεται έτσι όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά
1: στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ο δημόσιος τομέας που κανονικά έπρεπε να είναι η ασπίδα του πολίτη είναι το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, τι γίνεται? Ο ιδιωτικός τομέας αμείβεται χαμηλά, ο δημόσιος αμείβεται ψηλά και δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Τι θες να κάνουμε? Θες να μιλήσουμε πόσες φορές δουλεύει ο ένας και ο άλλος?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι παροχές που έχει ο ένας και ο άλλος. Όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος, αν γνωρίζεις καλά, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσαν με την εγγύηση του δημοσίου, είτε θα ήταν στο δημόσιο, είτε θα τους απέπεμπε το δημόσιο για κάποιο λόγο, έπαιρναν δάνεια πολύ χαμηλότοκα, μηδενικά, να πάρουν σπίτια, να πάρουν οτιδήποτε. Στον ιδιωτικό τομέα, για να πάρεις ένα δάνειο, σου βγάζανε την ψυχή.
1: Αυτό δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να πάρουν κάποιοι ανθρώποι να βοηθήσουν.
0: Όχι, αλλά πρέπει να ισχύουν τα ίδια
1: αλλά
0: μέτρα και τα ίδια σταθμά.
1: Δεν μπορείς να χωρίσεις κατηγορίες.
0: Τα ίδια μέτρα και όπως εγγυάται το δημόσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους που τους πληρώνουμε εμείς, να μπορούν κατά τον ίδιο τρόπο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να έχουν και αυτοί τα ίδια δικαιώματα. Εγώ δεν λέω. Είμαι υπέρ της ισονομίας.
1: Το δημόσιο θα πρέπει να μείνει λιγότερο. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλά λαμόγια που σε θέλουν να δουλεύεις τσάμπα. Να μην παίρνει ένσημα. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρουμε πάρα πολλού από αυτού.
0: Φίλε, δυστυχώ ξέρω και
1: εγώ. Για να το
0: παίξουν. Στη ζωή μου δεν είχα ποτέ εργαζόμενου. Ποτέ εργαζόμενου ανασφάλιστου. Δεν είχα ποτέ εργαζόμενου. Ό,τι. Ήμουν υπέρ τη συμφωνία. Μπορώ αυτά. Θέλει. Καλώ. Δεν θέλει. Μέχρι εκεί μπορώ. Αλλά πάντοτε σε συμφωνία. Όχι με. Με το έτσι θέλω. Δούλε.
1: Δημοσθένη, δυστυχώς στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ετοιμορρησία, αυτά γίνονται. Ο ιδιωτικός τομέας πάντα τρώει όλο το μαύρο. Δυστυχώς.
0: Ναι, εσύ
1: γιατί δεν ελέγχεται, ρε φίλε. Ακόμα και μια καταγγελία να παρακάνεις και να πεις ο κύριος Στάδε, δουλεύω εκεί, δεν με πληρώνει, δεν θα πάει. Και αν θα πάει επιθεώρηση εργασίας, ξέρεις θα γίνει. Θα πέσει το τηλέφωνο, γιατί άμα είναι σταθμή, άμα είναι μεγαλοεπιχειρήσεις, και θα πει να σου πω. Την τάδε ώρα θα σου έρθει το ηλεκτρικό σύστημα. Φτιάχτα.
0: Εμείς πάντως να σου ενημερώσω.
1: Και άντε λοιπόν μετά
0: να σε ενημερώσω κάτι.
1: Να βρει το δίκαιο. Δεν θα το βρει.
0: Σε εμάς δύο φορές έχει έρθει η επιθεώρηση εργασία, μας βρήκε άψογους. Από κάποιους καλοθελητές βέβαια. Καλοθελητές οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μας δημιουργήσουν θέματα. Αλλά όταν είσαι καθαρός και όταν έχεις τηρείς τη διαδικασία, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
1: Να ξέρεις, όταν είναι κάποιος καθαρός και τηρεί αυτά που πρέπει, όταν θα σου έρθει ο έλεγχος, ο πραγματικός έλεγχος, όχι ο έλεγχος πάμε στο γραφείο να πάει στο χαρτζηλίγιο και να φύγει, είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Αν όμως οι υπάλληλοι σου φεύγουν και δηλώνουν το αντίθετο, είναι η χειρότερη διαφήμιση.
0: Βέβαια.
1: Είτε είσαι επιχειρηματίας, είτε ακόμα είσαι ένας απλός πολίτης που δυστυχώς υποτίθεται Μητσοτάκης, αν κάνω λάθος, ότι πλέον ο πολίτης θα βαθμολογείται για την
0: επιστολή και ικανότητα.
1: Το δημόσιο. Από εδώ.
0: Λοιπόν, Διαμαντή, επειδή έχουμε. Θα μας κόψουν στον αέρα, Διαμαντή.
1: Θα σου πω, θα μας κόψουν. Λοιπόν, θα παίρνει λέει επίδομα μόνο εάν είσαι σωστό πληρωμένο σου.
0: Κατάλαβα.
1: Ελλάδα, Μητσοτάκης 2-0.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή, να είσαι καλά.
1: Γεια σα.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Ελάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ielovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
11: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
9: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
16: Τι έφτιαξα.
15: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στη βασική εντεκάδα των Πρασινών διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αζεντίνου Ναΐ. Χωρίς ο Χατζηδιάκο, με οι Τέντε Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστούν οι ασπρόμαυροι. Σέντρα σε 9.30 η ραδιοφωνική κάλυψη από Ντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από το Sky. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Άγιου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που απαιτούταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Άγιου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πειραιωτών. Εξάρθρωση όμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή του χθεσινού αγώνα, Λόβρο Μάγερ. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων Ρούμπεν Ρέγες στους ποδοσφαιριστές. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της Μεσσηνιακής ομάδας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέγιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται σε 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκτός η Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Φανάιμα και Γιον Ντελούις, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 8. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν οι βιωτοί. Χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχίο θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα 2 αωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόγα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Στη Super League 2 στις 4, ΑΕΛ αναγέννηση της Καρδίτσας, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β. Arsenal και Chelsea κοντράρονται σε 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι τη σεζόν. Θέση στην 11η των κανονιέριδων διεκδικεί ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής Premier League στις 4.30 Everton Manchester United. Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5:15 στο Μεστάγια, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 7:30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Ισπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga στις 4:30 Αμβούργο Μάινς και στις 6:30 Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10:15 στο Allianz Stadium στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Και στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6:15 Αντζέ Ρεν και στις 10:15 Μαρσέιγ Πάρι FC. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Σαπαγιάρης.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη να κάνουμε 2-3 ερωτήσεις, να κάνουμε μια κουβεντούλα. Ακούγομαι τώρα καλά? Να κάνουμε μια κουβεντούλα. Κώστα, είσαι στη γραμμή?
8: Εδώ είμαι Δήμο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
7: Έχουμε σοκαριστεί όλοι από το χτεσινό.
8: Κοίταξε να δεις, υπάρχει πολύ παρασκήνιο που όσο περνάνε οι ώρες το μαθαίνω και καλύτερα. Ναι. Ότι ήταν σοκαρισμένοι όλοι είναι γεγονός, το ξέρουμε. Απλά θα πω 5 πράγματα και μετά θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο.
7: Ναι, και να σε ρωτήσω και εγώ 2-3 πράγματα.
8: Δεν σ' άκουσα.
7: Να σε ρωτήσω και εγώ 2-3 πράγματα.
8: Ό,τι θέλεις, απλά να πω 2 πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήτανε τέτοια η κατάσταση στα ποδητήρια που φαντάζομαι ότι ο Φορτούνης μαζί με το Ρέτσο έβαλαν τα κλάματα. Και είχαν πιάσει το χέρι του Ελκαμπή και προσπαθούσαν να τον στηρίξουν όσο μπορούν καλύτερα ψυχολογικά, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια που λέμε.
7: Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος.
8: Ο προπονητής τους μάζεψε όλους, τους πήρε κάποια στιγμή, γιατί και αυτός ήταν κοντά στον Ελκαμπή, τους πήρε έξω από τα ποδητήρια και τους ρώτησε αν είναι κάποιος που δεν αισθάνεται καλά για να τον κάνει αλλαγή. Δεν ζήτησε κανείς αλλαγή. Εν τω μεταξύ ο Ολυμπιακός είχε κινητοποιηθεί γρήγορα. Βρήκε βρέθια.
7: Όχι, ζήτησε ο Πυρόλα και το κάνει επανειλημμένος αυτό το πράγμα.
8: Δεν κατάλαβα.
7: Ζήτησε αλλαγή ο Πυρόλα.
8: Τραυματίας είναι ο Πυρόλα.
7: Δεν νομίζω ότι από το χτύπημα. Διαρκώς πολύ εύκολα ζητάει αλλαγή ο Πυρόλα.
8: Έχει πρόβλημα ο Πυρόλα. Έχει πρόβλημα. Θα ενημερωθούμε αργότερα για το ποιο είναι το πρόβλημα.
7: Αλλά επειδή το βλέπω και παρατηρώ εγώ ότι το ζητάει διαρκώς, σχεδόν σε κάθε αγώνα που θα μπει, ζητάει αλλαγή.
8: Τέλος πάντων, εχθές έχει πρόβλημα πάντως. Έτσι, λοιπόν, κάλεσαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο τον Ολυμπιακό να βλώθηκε και μαζί με τον Χρήστο Θεό που πήγαν πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, μετά πήγαν κατευθείαν στο ιατρικό κέντρο Παλαιού Φαλούρου και στις 7 η ώρα το πρωί ο Θεός και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στη χειρουργική επέμβαση. Κράτησε 2,5 ώρες για να δώσει καλύψη, να καταλάβει. Για να αποκατασταθεί πλήρως η οστική βλάβη, όσο και η ζημιά που υπέστησαν οι μαλακοί ιστοί, οι μύες.
7: Μα εκεί γίνεται, γιατί ο μύς με το που σπάσει το κόκαλο τραβάει ο μύς.
8: Ναι,
7: για
8: ναι.
7: Να επανέλθει ο μύς στη θέση του, είναι ναι. Δύσκολο, ξέρεις τι δύναμη έχει ο μύς εκεί.
8: Ναι. Λοιπόν, για να το συνδέσω τώρα, χωρίς να φανεί η δικαιολογία για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, το πρωί μίλαγα με τον Βασίλη Καραπιάλη, ο οποίος μου έφερε στο μυαλό, και το έχω κάνει και ένα θέμα για το site, την περίπτωση της Γιωβάνη.
7: Ναι.
8: Ήταν πριν 27 χρόνια, Δεκέμβριο του 1999.
7: Εκεί ήταν κνήμη Περόνι.
8: Ναι, άλλο θέλω να πω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι, προφανώς δεν είναι καμία. Ούτε και έχει σχέση ο τραυματισμός. Ναι. Ο Σίμος τότε πήγε κλασικά να σπάσει το πόδι του Ζιωβάνι. Τώρα δεν είχε τέτοια πρόθεση ο Σιαπάνης. Η αλήθεια είναι αυτή για μένα. Ναι.
7: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι πήγε ηθελημένα.
8: Όχι. Ναι, και εγώ εντάξει. Φάνηκε, αλλά στη συνέχεια δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση. Έτσι. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε στο Καπιτατζόγλιο. Ο Ολυμπιακός στο 31ο λεπτό που χτύπησε ο Ζιωβάνι. Από το χτύπημα του Σίμου προηγεί το 4-0.
7: Ναι.
8: Ξέρεις, θυμάται κανείς πως ήρθε αυτό το μάτς. 4-3.
7: Θυμόμαστε μόνο τον τραυματισμό.
8: Λοιπόν, από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το 56 ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί 3 γκολ. Δεν ήθελε και πολύ να γίνει και 4-4.
7: Είναι μεγάλο το σοκ.
8: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω.
7: Πρέπει η ψυχή σου τι θα γίνει τώρα.
8: Ήταν όλοι σοκαρισμένοι και τότε, μου το θύμισε ο Καραπιάτης που δεν ήταν τότε στο Καπιτατζόγλιο γιατί είχε τσακωθεί με τον Μπιγκόν και δεν τον είχε πάρει στην αποστολή. Αλλά ακόμα και τις επόμενες μέρες στο Ρέντι, θέμα συζήτηση ήταν ο τραυματισμός του Ζιωβάνι και το πώς αντέδρασαν όταν είδαν το πόδι του και τη ζημιά που είχε πάθει. Τι θέλω να πω. Ότι είναι στιγμές στο ποδόσφαιρο που δεν θέλω να δικαιολογήσω τώρα κατάσταση. Γιατί θα μου πει κάποιος τώρα δικαιολογείς και τα λοιπά για την εμφάνιση και τα λοιπά. Ούτε και με ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία ή αν δεν έπαιξε καλά. Άλλωστε την άποψή μου για τον Ολυμπιακό Δήμο την έχω πει. Μετά από 2-3 μήνες θα δούμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή με 17 ξένους παίκτες δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα το ιδιαίτερο. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μεγάλο το ψυχολογικό σοκ. Το μυαλό παγώνει, όπως μου είπε κάποιος, και είσαι επηρεασμένος 100%. Και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν φανερό. Και γι' αυτό δεν έβαλε και το Φορτούνι, αν έμαθα καλά, γιατί είχε βάλει τα κλάματα και ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Γιατί υπήρχαν τα ερωτηματικά, γιατί δεν μπήκε ο Φορτούνι, ας πούμε. Ο Φορτούνι ήταν ίσως και χειρότερο από όλους ψυχολογικά.
7: Ναι, γιατί ο Ελκαμπή ήταν ένα παλικάρι το οποίο δεν δημιουργούσε προβλήματα
8: στην
7: ομάδα. Ή αγαπητό σε όλους. Ασχέτως είχε να παίξει καλά εδώ και 6-7.
8: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ο Αναστόπουλος μου είχε πει, ας πούμε, ότι είχε 5 μήνες να βάλει γκολ.
7: Εντάξει,
8: το σέντερ φορ έτσι είναι. Οπότε ήταν φανερό στο δεύτερο ημίχρονο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού όχι απλά μπήκαν επηρεασμένοι, αλλά νομίζω κάποιοι παρακάλαγαν πότε θα τελειώσει το παιχνίδι.
7: Εγώ ζήτησα να σε πάρω τηλέφωνο για να σχολιάσουμε μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να σχολιάζουμε πέρα από αυτά, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω χτες τον Ορτέγκα.
8: Ναι.
7: Δεν είναι στα καλύτερά του. Και η αντίδρασή του στο πρώτο ημίχρονο καθυστερημένα πρόλαβε τον.
8: Ο Ορτέγκα ακόμα δεν είναι έτοιμος.
7: Ναι, αυτό σου λέω. Μετά, βλέπω το Σάλιαγκα. Σε έναν αγώνα κάνει σέντρες καλές, στον επόμενο οι σέντρες του είναι η μία πια πιο κακή από την άλλη.
8: Υπάρχει και χειρότερος από τον Σάλιαγκα, ο Μπρούνο, ο οποίος έκανε 6 σέντρες και έστειλε την μπάλα στην εξέδρα.
7: Βλέπω το Ρέτσο, συνεχόμενες γκάφες. Ναι. Βλέπω τον Πιρόλα. Okay. Να ζητάει διαρκώς αντικαταστάσεις και βλέπω τον Κάρμο να κάνει να μην κάνει μια καλή πάσα. Δηλαδή αυτά είναι πρωτόγνωρα. Ο Γκαρθία να μην ανακόπτει χωρίς φάουλ. Δηλαδή κάθε ένα κομμάτι.
8: Εγώ Δήμο, μόλις είδα την δεκάδα και είδα μέσα Γκαρθία.
7: Σταμάτησε να σουτάρει. Αυτό είναι ο Έσε. Ο Έσε σουτάριζε.
8: Όταν είδα Γκαρθία και Τσικίνιο στην δεκάδα, προβληματίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς και ο προπονητής δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές, να κρατήσει λίγο τον κορμό τον περσινό. Δεν μπορεί να βάλει όλους τους νέους παίκτες.
7: Έχεις δίκιο. Αλλά όταν βλέπεις λοιπόν το Τσικίνιο, πρέπει να μάθει κάποια στιγμή να εκτελεί ένα φάουλ καλύτερα.
8: Μα εδώ φτάσαμε.
7: Τα φάουλ και τα
8: κόρνερ να τα εκτελεί στο τελευταίο 20 λεπτό. Ο Σάλιακας.
7: Κάποιος πρέπει να του πει του Φρόιλερ ότι η μπάλα μεταβάζεται μπροστά. Όχι διαρκώς πίσω. Ο Ζώτα. Πρέπει να πατάει σαν δεύτερος φόρ στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν αυτά. Κάποιος πρέπει να τους τα πει.
8: Okay, προφανώς όλα πήγαν στραβάκια ανάποδα.
7: Η εντεκάδα όλοι. Η εντεκάδα όλοι είχε. Όλοι οι παίχτες είχαν προβλήματα. Δεν ήταν τα προβλήματα.
8: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει να βρει τα κρυφέντα και δεν βρίσκει.
7: Δεν έγιναν τα προβλήματα μετά τον τραυματισμό. Τα είδαμε. Βέβαια και ο μικρός ο Γκονζάλες, εντάξει, είναι άγουρος ακόμα, το έχουμε πει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να μάθει να πασάρει σε μαρκάρι τους συμπαίκτες. Οι πάσεις του όλες ήταν σε μαρκαρισμένους. Μα πώς,
8: ναι, ναι, έχει τον ενθουσιασμό αυτό που θέλει να δείξει γρήγορα και τα λοιπά.
7: Να, τα τελειώματα και ο Ρόκα είναι καλός παίκτης, αλλά πρέπει και αυτός να κάνει καλύτερα τελειώματα.
8: Ναι.
7: Πρέπει να μάθει. Αυτά όμως θα τους τα μάθει ο προπονητής. Δεν θα μάθουμε εμείς. Εμείς απλώς κρίνουμε.
8: Επειδή είπες προπονητής, μου κάνει μια καλή πάσα να σου πω ότι αν θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα, βασικό θέμα συζήτησης πλέον είναι το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του LKB. Έτσι.
7: Και ο επόμενος προπονητής.
8: Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο και στο έστειλα να το δεις.
7: Ναι, ναι.
8: Ο ένας θα πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του, ο Μεντιλίμπαρ, και ο άλλος να σοβαρευτεί.
7: Αν δεν βάλει και ο ένας ή ο άλλος, θα πρέπει και ο ένας και ο άλλος να πάνε σπίτι τους.
8: Ναι, εγώ σου λέω πώς πρέπει να πορευτεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα πάει κάποιο σπίτι του, είναι άλλη ζωή.
7: Τους θα έδωσε όλα. Τους θα έχει δώσει όλα ο Μαρινάκης. Ό,τι ζήτησε, το πήρε.
8: Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει.
7: Βέβαια. Νομίζω η πληροφορία μου και εμένα λέει ότι έγινε η πρώτη επαφή με τον.
8: Δεν έχει γίνει καμία επαφή ακόμα.
7: Η πληροφορία μου και είναι σοβαρή πληροφορία αυτή που σου λέω, ότι εκλήθη ο Γιάννης και έγινε η πρώτη επαφή. Και έχουν ραντεβού να συναντηθούν μαζί με τον προπονητή και τον πρόεδρο.
8: Λοιπόν, ακόμα δεν έχει γίνει καμία επαφή. Το θέμα είναι να καταλάβει ο Γιάρεμτσουκ να αφήσει αυτά τα παιδιά εκεί.
7: Να καταλάβει και το καλό του τώρα. Τώρα είναι η ευκαιρία του.
8: Ναι, να αφήσει αυτά τα παιδιά εκεί που κάνει, αλλά και ο προπονητής να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και παιδαγωγός. Ότι έχει κάνει λάθη ο Γιάρεμτσουκ, προφανώς και έχει κάνει.
7: Μικρότερο είναι ο Γιάρεμτσουκ, τι είναι. Μικρότερος από το γιο μου είναι.
8: Ναι, τέλος πάντων. Δεν λέει τίποτα. Αλλά είναι ποδοσφαιριστής με εμπειρία.
7: Και αν δεν μπορεί ο προπονητής, έχει και ψυχολογικό τίμη ο Ολυμπιακός. Έχει ψυχολόγους, ψυχίατρους, έχει 200. Έχει παντού.
8: Κοίταξε να δεις.
7: Δεν ξέρω αν ψυχολόγος.
8: Δεν ξέρω αν το έχω πει σε σένα ή το έχω πει αλλού, ότι όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Προτάσοφ.
7: Ναι.
8: Ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του και μιλάνε και τα λοιπά, γιατί τον ήξερε. Ο Προτάσοφ ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, γενικός διευθυντής κάποια στιγμή, και είχαν καλές επαφές. Και μου είχε πει χαρακτηριστικά, θυμάμαι, ότι αν δεν τον βοηθήσουν ψυχολογικά ο προπονητής και δεν τον στηρίξει ο σύλλογος, δεν θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι ιδιόρυθμο παιδί. Ο Γιάρεμτσουκ είναι μεγάλος, σπουδαίος παίκτης. Εμένα είναι αδυναμία, μου το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και στεναχωρήθηκα με την εξέλιξή του όπως είναι. Αλλά είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί που θέλει ειδική μεταχείριση για να μπορέσει να αποδώσει. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Στάνταρ Λιέγης ένα χρόνο, ξαναγύρισε. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί να σταθεροποιηθεί κάπου. Τώρα είχε πρόταση από την Κύπρο, ας πούμε, λέει όχι, δεν πάω στην Κύπρο, δεν θέλω. Είχε μια πρόταση από το Χάρκοβο στην Ουκρανία, λέει δεν θέλω να επιστρέψω.
7: Δεν νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει μέσα στον πόλεμο και μέσα. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
8: Ναι, ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ψάχνεται να πάει όπου να είναι. Θέλει να πάει κάπου. Εντάξει, ήθελε να πάει στη Λιόν γιατί ο Φονσέκα τον πίστευε πολύ. Και τον πιστεύει, έχει καλές σχέσεις με τον Φονσέκα και ήξερε ότι θα πάει να
7: νομίζω έχει κλείσει αυτό το θέμα.
8: Ναι, έχει κλείσει. Απλά σου λέω γιατί επέμενε να μείνει στη Λιόν μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν από λίγο καιρό. Αλλά κατάλαβε κάποια στιγμή ότι η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια και το άφησε εκεί. Και νομίζω ότι μπορεί να βγει και σε καλό στον Ολυμπιακό, γιατί αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή λύση να αντικατασταθεί ο LKB για αυτούς τους 6-7 μήνες, λέει το όνομα είναι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Mm. Ούτε μεταγραφή μπορεί να κάνει. Δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή και να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Ούτε και για τον Μπενζεμά που διάβασε χθες το βράδυ κάτι βλακίες που γράφουν.
7: Μια και λες από αυτά που γράφουν. Θέλω να μου σχολιάσεις,
8: ναι,
7: γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και το,
8: ναι,
7: και το θεωρώ τιμή μου που δεν είμαι δημοσιογράφος. Χωρίς να
8: δηλαδή, εγώ είμαι άτιμος.
7: Χωρίς να είναι μορφή, χωρίς να είναι μορφή για τους δημοσιογράφους, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι τέτοιος δημοσιογράφος. Θέλω να μου σχολιάσεις τον αρχισυντάκτη του Γκαζέτα. Μιλάω με.
8: Ναι, το άκουσα.
7: Τον αρχισυντάκτη του Γκαζέτα που αποδέχθηκε να μπει αυτή η φωτογραφία, η σοκαριστική, με το διαλυμένο πόδι του LKB.
8: Κοίταξε να δεις. Εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια.
7: Θα το έκανες αυτό ποτέ.
8: Πάντα το αρνητικό πουλάει, το ξέρουμε αυτό. Έτσι.
7: Θα το έκανες ποτέ αυτό?
8: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
7: Θα στόχες μόνο εσύ τη φωτογραφία, θα την έκανες?
8: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, απλά σου λέω ότι ξέρουμε ότι το αρνητικό πουλάει. Ναι. Δυστυχώς, άμα κάτσεις και δεις δελτίο ειδήσεων το βράδυ, θα την κλείσει την τηλεόραση.
7: Εδώ μιλάμε για αθλητισμό όμως, δεν μιλάμε για...
8: Το ίδιο, όλοι, τα ίδια, ειδήσεις είναι παντού ρε φίλε. Τα τέμπη δεν παίζανε πέντε μήνες.
7: Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
8: Προφανώς είναι ντροπή, αλλά αφού αυτό πουλάει το αρνητικό...
7: Δεν είναι ντροπή.
8: Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό είναι.
7: Γι' αυτό επιχαίρω τον τραυματισμό του Λεσόρ όταν το παλικάρι αυτό έφυγε τρέχοντας να πάει στα αποδυτήρια για να μην δώσει λαβή σε κανέναν.
8: Ναι, οκ, okay, ναι.
7: Καταλαβες.
8: Επίσης... Τι να κάνουμε, στην Ελλάδα ζούμε και δυστυχώς θα πρέπει να αποδεχθούμε κάποια πράγματα, κακώς κείμενα, αλλά αυτή είναι η Ελλαδίτσα.
7: Ένας γνωστός και φίλος, μαθαίνω, ο Γιάννης Ομανιάτης, αναλαμβάνει...
8: Ναι, στην Κύπρο, στην Κύπρο.
7: Αναλαμβάνει πώς το υψηλόβαθμο. Όπως επίσης ανέφερα και την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, την κίνησή του.
8: Βεβαίως. Εντάξει, είναι έμπειρος.
7: Δείχνει επαγγελματία και άνθρωπο με καλή ψυχή. Από ό,τι φαίνεται είναι ένα παλικάρι που...
8: Και έχει... μέσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε και τον Ζήλο, έτσι.
7: Έχουν
8: γίνει δύο φάσεις, το 22 και στο 60. Ο Ρόκα περνάει τον κόμπα, ο Αργεντινός το σταματάει με μαρκάρισμα, είναι δεύτερη κίτρινη, ο Τζίλος λέει παίζεται, και στο 22 που ο Τσόγκα του Βόλου κάνει δεύτερο φάουλ στο Σάλακα, δίνει για δεύτερη κίτρινη κάρτα και τους βγάζει, ναι, και τον λέει παίζεται.
7: Ο Τζίλος δεν είναι μόνο κακός στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για να το ξεχωρίσουμε.
8: Είναι μόνιμα κακός στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
7: Και είναι και κακός και σε άλλα παιχνίδια. Είναι, ναι. Για μένα είναι ανίκανος να είναι διαιτητής στη Σούπερ Λίγκα.
8: Και είναι λάθος και του Λανουά που τον βάζει, γιατί όπως είναι γνωστό, παλιά ο Ολυμπιακός με τον Τζίλο είχαν δικαστικές υποθέσεις.
7: Πέρα από αυτό, είναι η σφυρίχτρα του, είναι σφυρίχτρα κατωτέρου επίπεδου. Δεν είναι σφυρίχτρα για πρώτο επίπεδο.
8: Ναι.
7: Είναι κακός διαιτητής. Να. Παρεξηγήθηκε κάποιος φίλος.
8: Ξέρεις, με τον τραυματισμό του Ελκαμπή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, ναι. Αλλά είναι δύο φάσεις οι οποίες κάνουν μπαμ, έτσι, και δείχνουν την πρόθεση του Τζίλου.
7: Αν είχε σταματήσει εκεί το σκληρό παιχνίδι, θα ίσως.
8: Μα αυτό είπα. Ότι αν ένας καλός διαιτητής, όταν δει 2-3 μαρκαρίσματα στην αρχή, τα αφήσει να περάσουν έτσι, μετά θα συνεχιστούν.
7: Δείξει
8: μια κίτρινη κάρτα αμέσως. Να δει αν θα ξαναγίνει. Πολύ απλό.
7: Κατέρωθεν, γιατί μπορούσε να πάρει και κίτρινη κάρτα και παίξει του Ολυμπιακού.
8: Δώσε
7: τις κίτρινες κάρτες εκεί, ηρέμησε το παιχνίδι.
8: Ακριβώς.
7: Έτσι δεν είναι, ηρέμησε το παιχνίδι, ώστε να.
8: Όσο το αφήνεις, όσο το αφήνεις.
7: Προστάτευσε τους αθλητές. Ο διαιτητής εκεί είναι να προστατεύει και τους αθλητές. Δεν είναι μόνο να διευθύνει τον αγώνα και να δώσει πέναλτι, φάουλ ή κίτρινη ή κόκκινη.
8: Τέλος πάντων, ο Τζίλος είναι γνωστός, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
7: Για μένα και έχει και σοβαρή ευθύνη και ο Φωτιάς. Σοβαρή.
8: Ναι,
7: και ο Φωτιάς
8: στο ΒΑΡ,
7: ναι. Στο ΒΑΡ, αγαπητέ κύριε Φωτιά, είσαι στο ΒΑΡ. Πρέπει να δεις καλύτερα. Ο Τζίλος, να σου πω, του ξέφυγε. Εσύ δεν μπορεί να σου ξεφύγει.
8: Τέλος πάντων.
7: Εσύ έχεις το replay, έχεις τα monitors μπροστά και μπορείς να δεις τις φάσεις. Κάλεσέ τον και πες το, εκεί είναι δεύτερη κίτρινη. Έχει δικαίωμα να τον καλέσει.
8: Ναι.
7: Έχει δικαίωμα, γιατί δεν είναι μόνο στις κόκκινες ή στα φάουλ.
8: Ο Θεός βοηθός, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πιστεύω να υπάρχει μια καλή εξέλιξη στο θέμα του Γιάρεμτσουκ, γιατί είναι η μοναδική λύση που απομένει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό.
7: Τον άλλον δεν τον πιστεύεις καθόλου, τον Κλέιτον, έτσι?
8: Όχι, μόνο ποιος Κλέιτον τον. Εντάξει. Μα δεν τον πιστεύω, όχι δεν τον πιστεύω, εγώ δεν τον πιστεύω με τη Λίμπαρ καταρχάς. Άμα τον πίστευε θα του έδινε κάποιο χρόνο συμμετοχής. Είναι σαν να μην
7: Κώστα, επειδή φτάσαμε στη διακοπή για τις διευθύνσεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν
8: να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν τώρα. Επανήλθαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μάριο το Ματσάνκο. Εχθές περιέγραψε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Να μας πει, να ρωτήσουμε 2-3 πράγματα, να μας πει και αυτός τις εντυπώσεις του από τον αγώνα. Μάριε, σε έχουμε κοντά μας.
1: Βεβαίως, καλησπέρα κύριε Δήμο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Θέλω να μου πεις αρχικά, γιατί ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη έπετο του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μαθεύτηκε το γεγονός του σοβαρού τραυματισμού του Ελκαμπή στο γήπεδο που ήσουν?
1: Στο γήπεδο μαθεύτηκε, στον κόσμο κυρίως, γιατί η ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή ήταν έτοιμη να βγει στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κρύψω ότι κάποιοι στεναχωρήθηκαν, γιατί μιλάμε πάνω απ' όλα για ανθρώπινη, έτσι, για τον άνθρωπο.
0: Με αυτό
1: είναι. Και μετά για τον αντίπαλο LKB.
0: Δεν φημίζονται και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ για κακόψυχοι.
1: Όχι, όπως στεναχωρηθήκαμε όλοι για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, έτσι στεναχωρηθήκαμε και για τον τραυματισμό του LKB. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός χθες έπαθε διπλή ζημιά, γιατί και βαθμούς άφησε στο Βόλο, αλλά πάνω απ' όλα χάνει τον LKB που μπήκε χειρουργείο, έμαθα, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, ένα καλό παιδί, έναν καλό ποδοσφαιριστή. Ήταν κόσμημα για το ελληνικό το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς, είναι κόσμημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά βλέπω ότι μετά το Μουντιάλ όλα του πάνε στραβά.
0: Είναι καμιά φορά μας στραβώσει ένα, έρχεται και το άλλο και το παράλληλο.
1: Ακριβώς.
0: Ας πάμε τώρα στο κομμάτι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα μια ΑΕΚ σοβαρή, μια ΑΕΚ δεμένη και έναν Άρη υποδιάλυση. Δεν ξέρω αν είδαμε τα ίδια πράγματα.
1: Η υποδιάλυση δεν μπορώ να πω. Η ΑΕΚ το έκανε έτσι, ναι, το έφερε, ναι, στα, ναι, μέτρα της το παιχνίδι. Γιατί μετά το 2-0 ο Άρης τότε παρέδωσε πνεύμα.
0: Ναι, γιατί προσπάθησε να βγει μπροστά ο Άρης μετά 2-0, άνοιξε πίσω ακόμα πιο πολύ και είχε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Προσπάθησε εκεί ο Γρηγορίου να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις στη μεσαία γραμμή, αλλά το πράγμα είχε τελειώσει. Δηλαδή στο 1-0 η ΑΕΚ δίνει την μπάλα στον Άρη να προσπαθήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να παίξει. Βλέπει ότι δεν μπορεί να παίξει. Η ΑΕΚ είχε κλείσει τους χώρους και χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, κάνει το 2-0 και από εκεί και πέρα πραγματικά ήρθε η κατάρρευση για τον Άρη.
0: Είναι πραγματική κατάρρευση. Δεν περίμενα ποτέ πριν από τον αγώνα, αν μου έλεγες ότι ο Άρης θα έχει τέτοια κατάρρευση, θα σου έλεγα πλάκα μας κάνεις.
1: Εγώ περίμενα.
0: Ο Άρης μπορούσε να φάει και 7 γκολ και 8.
1: Ναι. Γιατί ακυρώθηκε και ένα γκολ, σωστά, μετά πάρθηκε πίσω.
0: Αέρα.
1: Πάρθηκε πίσω η απόφαση του πέναλτι, γιατί ήταν offside ο Μάνταλος. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ένιωθα εγώ δηλαδή ότι θα κερδίσει πριν ακόμα μπουν οι ομάδες στο γήπεδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την είχε πάθει την περασμένη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δεν είχε άλλα περιθώρια, παρόλο που είμαστε στην αρχή, να χάσει βαθμούς. Μπήκε δυνατά, το λέγαμε κιόλας μέσα στην εβδομάδα, ότι πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπει όπως στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως στο παιχνίδι με τη Λεύσκη, για να σκοράρει γρήγορα, και το έκανε στο 11ο λεπτό και εκεί κάπως έλυσε τα πόδια της.
0: Είχε και έναν καλό, είχε δύο-τρεις καλούς, πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή ο Πήλιος, που εγώ δεν τον πιστεύω βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Όπως επίσης ο Κατσίνοβιτς και ο Μάγερ. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόδοση του Μάγερ.
1: Ο Λόβρο Μάγερ, για όσους έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια που έκανε στην Γερμανία.
0: Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά όσο τον παρακολουθώ και βλέπω, τα στοιχεία, έχει στοιχεία μεγάλου παίχτη ο Μάγερ. Και
1: ακριβώς, πιστεύω, και πιστεύω
0: από τις μεταγραφές, μετά τις μεταγραφές Γιώβιτς και Βάργας, ο Μάγερ είναι η πιο αξιόπιστη και καλή μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ.
1: Πράγματι, ο Λόβρο Μάγερ χθες έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Δεν είναι μόνο η δύο ασίστ που δίνει, είναι όλο το δημιουργικό παιχνίδι που κάνει απέναντι στον Άρη. Είναι το γεγονός ότι κατά την αλλαγή του όλος ο κόσμος σηκώθηκε για να το χειροκροτήσει, να φωνάξει ρυθμικά το όνομά του. και γενικά ήταν ο κινητήριος μοχλός για την Ένωση. Τώρα, ο Γκατσίνοβιτς πήρε όλα τα τρεξίματα χθες στο παιχνίδι. Φήμισε Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς όταν ήρθε στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Μετά από μια μακριά, ένα ντεφορμάρισμα μακρύ, βλέπω και επανέρχεται ο Γκατσίνοβιτς παρά τα χρόνια του, έτσι. Πόσο χρόνο είναι ο Γκατσίνοβιτς?
1: Είναι στα 32, στα 33.
0: 33, ναι. Και τα τρεξίματά του είναι πολύ καλά.
1: Πολύ καλά,
0: και οι σέντρες του.
1: Διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα.
0: Και οι σέντρες του, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, κάθε την πάσα που κάνει στο πρώτο γκολ για τον Μάγερ και ο Μάγερ μετά στο Βάργα, θέλει μυρογνωμόνιο. Πραγματικά. Έψαχνα να δω πώς την πέρασε αυτή την κάθετη.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά. Και μου κάνει και εντύπωση και ο Βάργας στις σωστές τοποθετήσεις που έχει. Δηλαδή, εκεί στον γκολ που ίσα ίσα ακούμπησε την μπάλα, η κεφαλιά εκεί, είναι τρομερή η τοποθέτησή του για να βρει την μπάλα.
1: Ακριβώς. Και στο ακυρωθέν γκολ που κάνει τη σέντρα ο Πήλιος και ακυρώνεται, που σκοράρει ο Βάργα. Πάλι και εκεί είναι δύσκολη η κεφαλιά που πιάνει. Εντάξει, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάρει πάρα πολλά από την επίθεση μέχρι στιγμής, και από τον Γιώβιτς και από τον Βάργα και από τον Ζήνη.
0: Όπως επίσης,
1: είναι πολύ θετικό.
0: Μεγάλος πονοκέφαλος τώρα για τον Νίκολιτς, Ζήνης, Βάργα και Γιώβιτς.
1: Μεγάλο, αλλά ευχάριστο.
0: Ναι, είναι πονοκέφαλος, δηλαδή είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Σε αντίθεση μια παρόμοια περίπτωση με τον Ντετέι που είχε ο Παναθηναϊκός. Εκεί νομίζω πιο εύκολα θα επικρατήσουν ο Ντέσσερς και ο άλλος Ραστόντερ παρά ο Τετέι, σαν φόρο.
1: Ακριβώς, είναι ευχάριστος πονοκέφαλος όμως για τον Μάρκο Νίκολς, γιατί τους χρειάζεται και τους τρεις. Γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα ΑΕΚ, τώρα την Τρίτη αγωνίζεται με την ΛΑΣΚ. Πάλι θα δούμε Γιώβιτς, Βάργα στην επίθεση. Υπάρχει την επόμενη Κυριακή στην Τρίπολη ο αγώνας με τον Αστέρα. Και τη μεθεπόμενη υπάρχουν ενδιάμεσα το μάτς με τον Πανσεραϊκό και τελειώνει πριν τη διακοπή στο Βόλο. Γενικότερα θα χρειαστεί όχι μόνο τους επιθετικούς αλλά και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές για να ανακατέψει την τράπουλα.
0: Για το θέμα του Κουτέσα, έχεις να μας εισφέρεις κάτι? Είναι σωστές οι πληροφορίες ότι επανεξετάζεται η επανωδός του?
1: Ναι, το είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη.
0: Η Σερβέτ λέει δεν προχώρησε.
1: Ναι, γιατί υπήρξε, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι άνθρωποι της Σερβέτ, θέμα με τις ιατρικές εξετάσεις. Άλλα περίμεναν να δουν και άλλα είδαν. Η Σιόν είχε διαφερθεί, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η Σιόν το θέμα της απόκτησής του. Και είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς ότι όπως πάνε τα πράγματα, ο Κουτέσα βλέπω να επιστρέφει και πάλι στην ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι είναι μια αξιόπιστη δεύτερη λύση ο Κουτέσα. Δεν είναι μια λύση κάτω-κάτω ράφι.
1: Είναι μια λύση, διότι το είδαμε και χθες, πέρσι συγγνώμη, στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά έβαλε κρίσιμα γκολ ο
0: Κουτέσα. Και με τον Ολυμπιακό ήταν, πώς έπαιξε ο Κουτέσα, δεν ήταν...
1: Ακριβώς, ναι, και με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ταχυδυναμικός πάνω στη γραμμή, μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να μην παίζει με εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι είναι μια λύση ο Κουτέσα.
0: Ο Ηλίασον βρήκε ομάδα.
1: Ο Ηλίασον, ναι, στην Ιντερνασιονάλ είναι.
0: Έχει...
1: Δανεικός έχει πάει. Όπως έχει πάει και ο Λιούμπιτσιτς που θα τεθεί αντιμέτωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, παρασκήνιο. Ο Δημήτρης ο Μελισανίδης έρχεται στο γήπεδο?
1: Σε κάποια παιχνίδια έρχεται. Χθες δεν ξέρω αν ήταν. Δηλαδή δεν τον είδα σε κάποιες φωτογραφίες στον τηλεοπτικό φακό. Σίγουρα ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης και μάλιστα και στη Φυσούνα στο τέλος του αγώνα.
0: Κατάλαβα. Γιατί μου κάνει εντύπωση δηλαδή που δεν τον βλέπω στους τελευταίους αγώνες.
1: Σε κάποια παιχνίδια έρχεται, σε κάποια άλλα. Εντάξει, τώρα αν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν το ξέρω.
0: Έχει μια ηλικία αρκετά μεγάλη που προφανώς είναι και δύσκολα τα βραδινά. Οι βραδινές εξόδοι. Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι άλλο που έχει ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, φρέσκο ρεπορτάζ?
1: Έχει οριστεί ο διαιτητής του αγώνα της Τρίτης, δεν ξέρω αν τον έχετε πει. Είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, από τον οποίο η ΑΕΚ έχει καλές αναμνήσεις, καθώς είχε σφυρίξει και στο Τσέλιε ΑΕΚ τον περασμένο Μάρτιο το 04.
0: Ναι.
1: Είχε σφυρίξει και το ΑΕΚ Άρης στη σεζόν 2022-23. Εντάξει, ο διαιτητής δεν παίζει ρόλο στο παιχνίδι, αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο οι δύο ομάδες.
0: Αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο, ο καλύτερος διαιτητής να είναι και να σε πουσάρει, που λέει ο λόγος. Αν δεν παίζει εσύ να βάλει τον γκολ, δεν.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο
1: θα γίνει και η τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Θα δούμε αν προκύψει κάτι. Πάντως δεν υπάρχει τραυματισμός. Αυτό είναι θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Είναι πολύ καλά η Ιόνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Ρήμα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάριος Ματσάνκος. Είπαμε 2-3 πραγματάκια με τον Μάριο για το θέμα για το αγώνα του χθεσινού με τον Άρη με την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ματσάνκος είναι ο ρεπόρτερ του σταθμού για την ΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν και λέμε, μου γράφει ένας φίλος, ο Τριαντάφυλλος, με το Μεντιλίμπαρ που δεν τον πιστεύει κανείς τι θα γίνει. Κοίτα, Τριαντάφυλλε, το θέμα είναι ότι τον πιστεύει, έτσι φαίνεται, ο πρόεδρος και ο μόνος που είναι καθήλυνα αρμόδιος. Εμείς εκείνο που μπορούμε να λέμε, να με μόνο τη γνώμη μας. Αν ακουστεί η γνώμη μας, καλώς. Αν δεν ακουστεί, όποια είναι, θετική ή αρνητική για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ κατά τη γνώμη μου, χωρίς να τον θεωρώ κακό προπονητή, έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό, για μένα. Έχει τελειώσει, ο αγαπητός Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι ό,τι έδωσε, έδωσε. Πλέον

0: Όχι εμείς. Εμείς απλώς θα πούμε. Βλέπετε ότι τη μια είναι στο Ζενίθ και την άλλη είναι στο Ναδύρ. Αυτό είναι για όλους. Από παίκτες μέχρι προέδρους, μέχρι προπονητές, μέχρι ακόμα και οπαδούς και οργανωμένους. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ ήταν λατρεμένος για τη θύρα 4, ο Σαββίδης, και ξαφνικά ο Σαββίδης είναι από διεπομπέως τράγος. Ξαφνικά ο Αλαφούζος ήταν Αλαφούζο Πούλα και σε λίγες μέρες ήταν Αλαφούζο Θεέ. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς, γιατί οι οπαδοί χωρίζονται στους οπαδούς της νίκης και φιλάθλους οπαδούς. Όταν είσαι οπαδός της νίκης και δεν παίρνει τις νίκες η ομάδα σου, αντιδράς έτσι. Αλλά δεν είναι και το σωστότερο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, κάποιον φίλο, όχι, 210-220-5943, 215-215-5943. Αυτή την ώρα είναι κενό το τηλέφωνο, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά για να συζητήσουμε. Σήμερα έχουμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Έχουμε τον αγώνα το Ατρομήτου με την Καλαμάτα σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, και θα έχουμε και ρεπορτάζ από τον αγώνα του Όφη με την Κηφισιά. Όφη Κηφισιά. Ένας αγώνας που πιστεύω θα είναι ωραίος αγώνας. Είναι δύο ομάδες φιλόδοξες που παίζουν και καλή μπάλα παίζουν. Και δύο καλούς προπονητές, βέβαια. Με δύο καλούς προπονητές, έναν Έλληνα και έναν ελληνοποιημένο ουσιαστικά προπονητή. Ο Λέτο, κατά τη γνώμη μου, θα είναι κάποια στιγμή ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που ο Νίστρουπ θα χαιρετήσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το κακό είναι ότι είναι μια ομάδα η Κηφισιά η οποία δεν έχει φιλάθλους, δεν έχει γήπεδο, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι μια ομάδα ξεκρέμαστη από το τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που γίνεται. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό το πράγμα, να υπάρχουν ομάδες που χωρίς φιλάθλους, να μην ακολουθούνται από φιλάθλους ή να μην έχουν γήπεδα. Είναι δύσκολο. Και πήρε ένα γήπεδο να παίζει του Παναθηναϊκού, ακατάλληλο κατά την άποψή μου, ακατάλληλο. Όπως ήταν ακατάλληλο και του Βόλου το γήπεδο. Ακατάλληλα γήπεδα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει μια λακκούβα ένα επί ένα, μια τρύπα, που πρόχειρα την έκλεισαν με μπάλωμα, με λίγο χόρτο από πάνω. Εγκυμονούν αυτοί οι αγωνιστικοί χώροι μεγάλους τραυματισμούς και δύσκολους τραυματισμούς. Θυμάμαι όταν ο Ολυμπιακός είχε κακό αγωνιστικό χώρο στο προπονητικό του κέντρο στο Ρέντι, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρεμαν και τραυματιζόντουσαν στην προπόνηση. Οι αγωνιστικοί χώροι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στους τραυματισμούς και στον παίκτη να παίζει καλά. Αλλά άλλα βλέπουμε εμείς. Άλλα βλέπουμε. Βλέπουμε να κάνουμε άλλα πράγματα και να μην καλυτερεύουμε τους αγωνιστικούς χώρους. Τόσα χρόνια, όσο θυμάμαι τον Παναθηναϊκό εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια το γήπεδο, μια έβαφαν τα κάγκελα και τους στίχους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, την άλλη άλλαζαν το χλωοτάπητα, μετέπειτα. Δεν υπήρχε ποτέ, είτε ο αγωνιστικός χώρος θα ήταν κακός, είτε οι κερκίδες. Δεν επένδυαν μάλιστα μέχρι τώρα οι πρόεδροι σε καλά γήπεδα. Τώρα τελευταία, με την έναρξη του γηπέδου του Allwyn Arena της ΑΕΚ, το Καραϊσκάκης και το νέο Καραϊσκάκης, το Βοτανικό, το γήπεδο του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό, ενδέχεται και το γήπεδο του Ηρακλή ή του Άρεως. Πιστεύω σιγά σιγά σε αυτή τη δεκαετία μέχρι το 30-31 κάποια γήπεδα να γίνουν τουλάχιστον αγωνιστικώς σωστά. Έχουμε κάποιο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.

0: Κώστας από Ήλιο.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
0: Τι κάνετε?
1: Εδώ. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα.
0: Καλά κάνετε. Καλό είναι αυτό.
1: Όσο...
0: θέλω να σας συγχαρώ για την ομιλία που έχετε. Είσαστε πολύ αρεστό στον κόσμο που ακούει, πιστεύω. Γιατί σε μένα είστε. Δηλαδή φαίνεστε ότι έχετε πολύ καλή... δηλαδή έχετε, είσαστε καλοπροαίρετος άνθρωπος. Μ' ακούτε?
1: Κάθε ένας που βρίσκεται στο μικρόφωνο μπροστά, αλίμονο να μην είναι καλοπροαίρετος. Εδώ δεν ήρθαμε να διχάσουμε ή να τσακωθούμε ή να λύσουμε τις διαφορές μας.
0: Να κάνω δύο τοποθετήσεις γρήγορες για να κλείσω και να μην σας ενοχλήσω και πολύ.
1: Δεν έχουμε οπαδικές φιλοδοξίες να.
0: Αυτό έλειπε. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Δηλαδή θα κάτσω εγώ να τσακωθώ τώρα με ένα Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο? Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
1: Η άνοδος του αντιπάλου αυξάνει τη δική σου νίκη.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, όταν παίζουμε
0: μεταξύ μας, φυσικά είμαι με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα μου.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Ο καθένας έχει δικαίωμα όσο είναι ο αγώνας. Μετά τον αγώνα
0: και...
1: είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν έχω να χωρίσω κάτι εγώ με ένα Παναθηναϊκό.
1: Ασφαλώς.
0: Επειδή έχουμε ίδια ηλικία. Ξέρετε ότι οι πιτσιρικάδες που είμαστε, με τα παιδιά, με τους Παναθηναϊκούς, με τους ΑΕΚτζίδες, γιατί αυτοί ήταν περισσότεροι, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα. Είχαμε καλές σχέσεις.
1: Εγώ θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Στο παλιό Καραϊσκάκης, τη δεκαετία του 70, όταν δεν είχαμε πάρα πολλά λεφτά και πηγαίναμε στο γήπεδο, είχαμε τα λεφτά για το γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακαλάγαμε οι Παναθηναϊκοί που ερχόντουσαν ή οι ΑΕΚτζίδες να πετάξουν καμιά πορτοκαλάδα. Τότε οι πορτοκαλάδες ήταν κάτι στρογγυλά.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Παρακαλάγαμε. Άντε, πότε να πετάξουν καμιά πορτοκαλάδα να ξεδιψάσουμε.
0: Ναι. Εγώ πάντως να σε
1: τέτοια ήταν η σχέση μας. Και όταν βγαίναμε έξω, εγώ θυμάμαι, έμενα στους αμπελόκηπους, φανταστείτε τώρα, και στο τρένο μέσα με Παναθηναϊκούς.
0: Κύριε Δημοσθένη, εγώ να σε πληροφορήσω ότι το 76 ήμουνα στο Καραϊσκάκι όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Λιωσίων με τον Εθνικό στο κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Επειδή είμαι σταλιώσα, είχαμε πάει τότε, είχαμε σχολάσει από τη δουλειά, γινότανε μεσημέρι. Μεσημέρι ήταν τότε το κύπελο.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε με τα ρούχα της δουλειάς και πήγαμε τώρα, να δούμε τον Ολυμπιακό.
1: Τον Εθνικό,
0: με τον Ολυμπιακό Λιωσίο.
1: Και τώρα, αυτοί οι αγώνες του κυπέλου ή κάποιοι άλλοι αγώνες, θα έπρεπε να ήταν ώρες μεσημεριανές που να μπορεί και μια οικογένεια να πάει. Οι ώρες του 9, του 10, του 11 που παίζουν κάποιοι αγώνες.
0: Κάποιοι αγώνες.
1: Δεν είναι δυνατόν να τους παρακολουθήσουν μια οικογένεια που έχει παιδιά. Να πάει και το. Εγώ πήγα για πρώτη φορά 6 χρονών στο γήπεδο. Ποιος πατέρας μπορεί να πάρει το 6 χρονών παιδάκι του να πάει 9 η ώρα το βράδυ, π.χ. στη Νέα Φιλαδέλφια και να φύγει 11.30 ώρα. Και πώς να φύγει.
0: Εμένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και εμένα ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ήτανε. Λοιπόν, από παιδάκι 4 χρονών, 5, πες Ολυμπιακός, μου έλεγε, Ομπιλιακός, δεν μπορούσα να το πω καλά. Ναι. Και έλεγα Ομπιλιακός. Και ήτανε, αν θυμάσαι και έναν αγώνα για το κύπελο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που είχε γίνει το σούσουρο το 69 ήταν ή το 68 που το είχαν φέρει 1-1 για να ξαναγίνει ο αγώνας.
1: Ναι, για να ξαναγίνει δεύτερος αγώνας τότε που τα φέρνανε για...
0: που τα είχαν σπάσει, ναι, όλα Ολυμπιακοί, ναι, και Παναθηναϊκοί.
1: Ναι, γιατί το είχαν φτιάξει τότε, λέγανε ότι το είχαν φτιάξει για να κάνουν και δεύτερο αγώνα.
0: Έτσι λέγανε, αλλά ήταν και οι δύο ομάδες μαζί.
1: Οι Ολυμπιακοί ήταν στην 7 και απέναντι ακριβώς ήταν 13.
0: Και όταν μεγάλωσα, μου είχε πει η Φερρυππίν, μου εξιστορούσε τα γεγονότα, μου λέει, τότε μου λέει, κόντεψα μου λέει να πάθω μεγάλη ζημιά που ήμουν στο γήπεδο, γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
1: Ναι, και τότε, να ξέρεις, δεν υπήρχαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι τεράστιες αυτές τώρα που χρειάζονται να φυλάνε, να κάνουν κλούβες να κάνουν. Βγαίναν οι φύλαθλοι. Εντάξει, κάποιες μικρές αψιμαχίες, βρισχές και από τέτοια, αυτά είναι συνηθισμένα, αλλά δεν υπήρχαν αυτό το πράγμα. Μαχαίρια, φωτοβολίδες, ευθείας βολής. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα, αυτά έγινε τη δεκαετία του 80-90.
0: Όταν του είπα ότι θα πάω στο γήπεδο, μου λέει όχι. Δεν ήθελε.
1: Ναι.
0: Φοβότανε. Επειδή εγώ είχα και ένα πάθος με τα μπιλιάρδα και τα ποδοσφαιράκια, μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή με τους φίλους, και οι φίλοι μου δηλαδή οι περισσότεροι, πηγαίναμε στα σφαιριστήρια που λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει. Τότε ήταν η εποχή που ήταν το μπιλιάρδο, το bowling.
0: Ναι, άκου όμως, Δημοσθένη φίλε μου.
1: Στις λέσχες το...
0: Καετία του 70, όποιος πήγαινε σε σφαιριστήρια θεωρούνταν αλήτης.
1: Ναι, έτσι νομίζανε.
0: Όχι του 80, δεκαετία του 70 μιλάω.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγα από πιτσιρικάς, από 15-16 χρονών. Σα σφαιριστήρια. Μ' άρεσε. Ναι. Δηλαδή προτιμούσα να πάω να παίξω ένα μπιλιάρδο ή ποδοσφαιράκι ή να παίξω ηλεκτρονικό παιχνίδι παρά να πάω μια βόλτα να πάω ένα σινεμά όπως πηγαίναν κάποιοι άλλοι.
1: Το θυμάσαι τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια πια που ήρθαν σε ντουλάπες, ποιο ήταν?
0: Βέβαια. Εγώ το Alkanoid, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ποιο? Το Alkanoid.
1: Ναι, το Alkanoid και ο Pac-Man, τα δύο.
0: Το Arkanoid ήταν αυτό που είχε ένα παιχνίδι που έσπαγε στουβλάκια. Mm-hmm. Η δεύτερη πίστα ήταν αυτή που ήταν δύο μπαλάκια μέσα σε τετραγωνάκια και έπρεπε να σπάσει τα τουβλάκια για να κερδίσει την πίστα. Και η τρίτη ήταν το κατεβατό. Όσο έσπαγε στουβλάκια, τόσο κατεβαίνανε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν ήμουν φαντάρος, λέω αυτό και κλείνω. Ο υπολογαγός που μας έκανε τρίτη νυχτερινή άσκηση στο Καψιμί.
1: Ναι.
0: Ήμουνα στο 7-16 αυρυσικά.
1: Αυρυσικά,
0: Ναι. Ήμουνα στο μηχανικό.
1: Εγώ υπηρέτησα στο...
0: Αυτό έχει κλείσει τώρα το στρατόπεδο.
1: Ναι, ξέρω. Εγώ υπηρέτησα στο πυροβολικό.
0: Τι σειρά ήσουνα, κύριε Δημοσθένη?
1: 128.
0: 128.
1: 128
0: είσαι πιο παλιός από μένα. Εγώ ήμουν 143. 79 σιγματά.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν γιατί σπούδαζα και ήθελα να πάω.
0: Αυτό σου λέω. Πρέπει να είσαι πιο μεγάλος. Ναι. Γιατί τώρα μου λες 128, είσαι πιο μεγάλος. Ναι. Γιατί εγώ πήγα κανονικά 79 σιγματά.
1: 79 σιγματά πήγες. Πήγες,
0: ναι, το 79 τέλος, ναι, Δεκέμβρη τέλος, πήγα. Ναι. Κατ' Κέμπ, στον Άπλιο.
1: Ναι, εγώ πήγα στο τότε το τάγμα στην Καλαμάτα, το ένα το Σύνταγμα Πεζικού.
0: Ναι, εντάξει, ήσουν στο Πεζικό, έτσι.
1: Όχι, ήταν το κέντρο. Και μετά,
0: Τσιτζικάς.
1: Και μετά πήγαμε πυροβολικό, Θήβα.
0: Α, πυροβολικό.
1: Από τη Θήβα, Σιδηρόκαστρο πάνω, και μετά κατέβηκα στη στρατιά.
0: Ξέρεις τα υποκοριστικά του κάθε στρατεύει, τους πεζικάριους τους λέγανε τζιτσικάδες παλιά, τους αεροπόρους τους λέγανε μοδίστρες, αυτοί
1: τους
0: που ήταν στο ναυτικό τους λέγανε πιλαφάδες.
1: Είναι πιλάφια.
0: Τα θυμάσαι?
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όλοι είναι πεζικό, τώρα πια όλοι θα πηγαίνουν πεζικό και κάποιοι
0: θα πηγαίνουν σε κάποιες ειδικές μονάδες.
1: Όχι, θα πηγαίνουν.
0: Ή ναυτικό ή αεροπορία.
1: Ως παραδουλεύτρες ουσιαστικά.
0: Εγώ άκουσα, για να τελειώνω εκεί πάνω στον Εύρο λοιπόν, ο υπολογαγός που μας έκανε τη νυχτερινή άσκηση στο Καψιμί, γιατί τα χιόνια ήταν 1,5-2 μέτρα μέσα στο στρατόπεδο, μου έβαζε τα αλληρό στο μηχάνημα για να παίξω το Arkanoid και καθόντουσαν όλοι γύρω-γύρω.
1: Για να βλέπουνε.
0: Ναι, για να βλέπουνε. Εγώ αυτό λοιπόν το τερμάτιζα και έπαιζα μετά με τις μπύλες.
1: Με τις μπύλες,
0: Ναι. Εν τω μεταξύ ήμουνα και σιδηρουργός αλουμινάς.
1: Οπότε...
0: Και είχα βρει τρόπο στο ποδοσφαιράκι. Πριόνισα λέπτενα μία λάμα.
1: Ναι.
0: Για να μπαίνει μέσα να βγάλεις...
1: και να πάρεις παιχνίδια.
0: Ναι, όχι, το ποδοσφαιράκι, μιλάω το κανονικό, το ξύλινο.
1: Το ξύλινο, ναι, για να πέφτουν οι μπάλες μετά, να παίζεις.
0: Με το που έριχνες ένα κέρμα μέσα, σηκωνόταν ένα κοκοράκι εσωτερικά, τράβαγες το μοχλό.
1: Και έπεφταν οι μπάλες.
0: Έπεφτε το κέρμα μέσα και τραβώντας το μοχλό ταυτοχρόνως σου πέφτανε και τα μπαλάκια μπροστά. Μετά για να ξαναβγούν τα μπαλάκια, επειδή έπεφτε το κοκοράκι, έπρεπε να ρίξει άλλο κέρμα.
1: Ναι, και προσπαθούσε με το κοκοράκι να κρατήσει το.
0: Λοιπόν, εγώ τι έκανα με τη λάμα, επειδή δεν πέρναγε από μόνη τη μέσα η πριονόλαμα. Mm-hmm. Πριονόλαμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρει πριονόλαμα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Την τρόχιζα λίγο στον τροχό, γινόταν πιο λεπτή, την πέρναγα στη χαραμάδα που είχε ο μοχλός.
1: Ναι, ναι. Οπότε κράταγε.
0: Σήκωνα το κοκοράκι. Τράβαγα το μοχλό, πέφταν τα μπαλάκια. Και μου έλεγε ο υπολοχαγός, καλή του ώρα εκεί που είναι, να είναι καλά, πολύ καλό παιδί, μου έλεγε, έλα μου λέει, βάλε μου λέει τώρα κέρμα να παίξουμε στο ποδοσφαιράκι. Γιατί ήξερε τι κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Δημοσθένη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να λέμε και τέτοιες ιστορίες από το στρατό. Αξίζει τον κόπο.
1: Μα εδώ είμαστε για να λέμε πράγματα που μας ευχαριστούν και πράγματα που έχουμε μέσα μας και πολλές φορές επειδή τα κρατάμε μέσα μας, μένουν για πάντα.
0: Να είστε καλά. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο διαφορετής Φώτης Κατσούφης. Ο Φώτης Κατσούφης μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι ο ενδιάμεσος των μεταδόσεων του Ατρομήτου με την Καλαμάτα και του Όφη με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά. Το βράδυ ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και το Ατρόμητος με τον Καλαμάτα σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να χαίρεστε με οποτιδήποτε μπορείτε, γιατί ο χρόνος μας σε αυτό εδώ τον πλανήτη είναι περιορισμένος. Άρα λοιπόν κάθε χαρά να τη ρουφάτε μέσα σας και να συμμετέχετε και στις χαρές των άλλων. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Sports 94,3. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στην 11η των Πρασίνων, διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Ζεντίν Ουναΐ. Χωρίς Χατζηδιάκο, με οι Τέντε Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστούν οι ασπρόμαυροι σέντρα σε 9.30. Η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτικά από το Sky. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Άγιου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούταν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα της απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Άγιου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πυρεωτών. Εξάρθρωση όμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν το ημίχρονο. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ευρία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντοι και είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λόβρο Μάγερ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Γκοντίνο θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγιες. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου επιστρέφουν για τους γηπεδούχους. Οι Μπουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ στην αποστολή των Μεσίνιων συμπεριλήφθηκαν οι Γκέγιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σε δράση 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκτός η Ισέκα, Μαρινάκης και Σιελής για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Βανάιμα και Γιον Ντελούις, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 8. Ο Λεβαδιάκος αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνη. Στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν οι βιωτοί, χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχίο. Θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα 2 ωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 4. Στην πρεμιέρα της Super League 2 στις 4 ΑΕΛ ανακαίνιση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β. Chelsea και Arsenal κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Θέση στην 11η των κανονιέριδων διεκδικεί ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής Premier League στις 4.30 Everton Manchester United. Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5:15 στο Μεστάγια, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Λα Λίγκα. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 7:30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga στις 4:30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6:30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Αουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Arena, στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Και στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6:15 Αντζέ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέλντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη αρχίσει να διανύουμε. Ο Φώτης Κατσούφης.

σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος και Μάριος Τσαπαλιάρης.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπρο, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, όπως είπαμε, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής, 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, Απολάδιο, Ένωση, 97,3. Όπως είπα και το φίλο που ρωτάει, σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής, από 94,3. Επαναλαμβάνω, σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Απολάδιο, Ένωση, 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, από 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Ζάκηθο, 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνης, 104,6. Σε Τολακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο, 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, από 98,6. Σε Δωδεκάνησα, Ρόδος, από Prime, 103,7. Παιδιά, για τους φίλους στην Καλαμάτα, κάντε υπομονή και εκεί θα κάνουμε κάτι. Κάτι καλύτερο. Σε Κύπρο, από Super Sport, 104. Σε Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, από Ελλάσσατ. Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 5,5 με 7 παρακάτι, γιατί έχουμε και το μάτς μετά. Έχουμε και τα μάτς, το Ανατρόμητο ξεκινάει 7, το μάτς ξεκινάει αυτό. Μέχρι τότε όμως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε όσοι θέλετε και όσες θέλετε, έτσι. 5,5 με 7 παρακάτι για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε. Στο Viber στέλνει τα μήνυματά σας από την αρχή της εκπομπής μέχρι το τέλος, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών, παιδιά, έτσι. Στο 6939-943-943, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, χωρίς καμία χρέωση. Έχουμε και το site που διαβάζετε τα σημαντικότερα γεγονότα, το sports943.gr.

Η ειδησιογραφία, παιδιά, των καναλιών κινείται γύρω από το τραγικό ατύχημα εκτός αεροπορικό που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές 50 και 60 ετών. Όμως, παιδιά, αν ήμουν εγώ, πραγματικά το λέω, θα τα παγόλευα αυτά τα extreme sport. Γιατί ρισκάρεις όχι με τον κίνδυνο, με τον θάνατο, θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό. Από εκεί και ύστερα, παιδιά, πρέπει να κάνουμε και ένα ευχέλαιο. Γιατί μας κυνηγάει η κατάρα των τραυματισμών φέτος για αθλητές. Έλληνες και ξένους, και τους ξένους που συμμετέχουν στα ελληνικά πρωταθλήματα τους θεωρούμε δικούς μας, παιδιά, έτσι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά. Αλλά όπως μου έλεγαν άνθρωποι, γιατροί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, μετά την επέμβαση του ισχυαστού, κάποιοι ποδοσφαιριστές επανέρχονται δρυμύτεροι. Είχαμε τον LKB, τραυματίστηκε σοβαρά χθες το μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά, και πιστεύω ότι συμβαίνει σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ελλάδα και αθλητική Ελλάδα, το ευχόμαστε περαστικά και να επιστρέψει δρυμύτερος. Είχαμε και τους τραυματισμούς των δύο παιχτών στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, του Ναν και του Χέις Ντέιβις. Είχαμε και τον τραυματισμό εκεί, το σοβαρό, το διάστρεμα, η Φέη Μπακοδήμου, η διεθνής αθλήτρια στο βόλεϊ, στον αγώνα με τη Γαλλία. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλιο, παιδιά, κάτι μας κυνηγάει.

Σας το είπα και χθες, παιδιά, ότι ένα ημίχρονο αντέχει ο Άρης, έτσι ξέσπασε η ΑΕΚ. Πεντάρα έριξε. Ολυμπιακός μουδιασμένος από τον τραυματισμό, τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB. Καμιά φορά λένε κάποιοι, ρε παιδιά, ότι οι μπασκετμπολίστες και οι ποδοσφαιριστές κυρίως οικονομάνε εκατομμύρια, αλλά και από την άλλη υπάρχουν οι σοβαρές άτυχες στιγμές που σημαδεύουν την καριέρα τους. Τέσσερα μάτς σήμερα για τη Super League. Ένα στις 7 ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 7.30 έχουμε το Όφι Κηφισιά. Ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το τι θα συμβαίνει, ό,τι σημαντικότερο θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς.

Το ίδιο ενημέρωσε από τους ανταποκριτές μας για το μάτς στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Ενώ ο Γιώργος Ιωάννου θα περιγράψει στις... στις 8.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κοντά σε όλα τα γεγονότα ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ένα μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που πιστεύω ότι θα παρουσιάσει πολλά δείγματα, στοιχεία, τα πρώτα σοβαρά στοιχεία για τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων.

φίλος ο Βασίλης ο Κασανδρής έχει στείλει το μήνυμά του, λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη. Καλή Κυριακή, εύχομαι με υγεία πραγματικά παιδιά σε όλους μας και σε όλες, όλο τον κόσμο. Πάλι παθαίνουν διαλύσεις παιδιά οι εφαρμογές σχετικά με τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία στους δρόμους εκεί που είναι οι στάσεις. Δεν λειτουργούν σωστά, όχι μόνο με απόκληση 4 και 5 λεπτών, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά περνάνε και πάλι ξαφνικά τρόλεϊ και λεωφορεία χωρίς να αναγράφεται κάτι σε αυτούς τους φωτεινούς, έτσι να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρική αθλητική διάλεκτο, πίνακες. Και πολλές καθυστερείς και πάλι. Στη γειτονιά μου εκεί στη Λαμπρινή τα τρόλεϊ 14 και 5. Τα περίμενε ο κόσμος από τις 11 παρά 10. Και εμφανίστηκε το τρόλεϊ 5 στη 1 παρατέταρτο. Μεταξύ άλλων λέω, έτσι. Και τα λέω αυτά γιατί και αρκετός κόσμος, φύλαθος κόσμος οπαδί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταξύ άλλων. Και εδώ στην Ιδωμενέως, στη στάση που περίμενα και σε άλλες στάσεις, παίρναγα λεωφορεία και τρόλεϊ ξαφνικά χωρίς να αναγράφεται κάτι στις εφαρμογές για αυτά. Πέρασε ξαφνικά το Α11. Ιδωμενέως είναι στο Ήλιον, παιδιά, έτσι. Πέρασε ξαφνικά το 703, το 719. Τίποτα δεν έγραφε ο φωτεινός πίνακας, η εφαρμογή. Όμως για να έχουμε και τα δίκαια των εργαζόμενων στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ που δουλεύουν με πολύ άσχημες συνθήκες, ειδικά στα τρόλεϊ που αρκετές φορές στάζουν εκεί τα κλιματιστικά, και όταν βρέχει στάζουν, πρέπει να έχει ομπρέλα μέσα, αρκετά από αυτά. Εκεί στα κοβούκλια, στις στάσεις, στις αφετηρίες, τα μικρά θαλαμάκια που έχουν για να σημειώνουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι, αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια ανάρτηση το τελευταίο διάστημα που μεταξύ άλλων, έτσι λιανά να σας το πω, λέει, μακριά η εργολάβη από τα τρόλεϊ. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω ακόμα πιο λιανά, η κυβέρνηση δίνει τα τρόλεϊ, τη διαχείριση των τρόλεϊ σε εργολάβους, σε ιδιώτες. Τη στιγμή που αυτά τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία, όλα αυτά τα οχήματα, τα έχουμε πληρώσει εμείς με τη φορολογία μας, δικά μας είναι. Δηλαδή τη δική μας περιουσία τη δίνουν να τη διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Να κερδίζουν οι ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν βάλει φράγκο. Η φίλη μας από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία, η Γαβρίνα, λέει: περήφανη, θέλω να δώσω περαστικά στον παιχταρά μας. Και θέλω να πω για την ομάδα του Βόλου, τους περιμένουμε με λουλούδια στον Πειραιά. Να δούμε τι θα κάνουν μαγκές, λέει.

Σωστά, φίλε Κατσαντρίς, στις 9.30 είναι το μάτσο, μεγάλο ντέρμπι λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε περιγραφή από τον γεώλογο τον Ιάννου. Ένα μάτσο το οποίο θα δώσει τα πρώτα σοβαρά στοιχεία, δείγματα σχετικά με τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων. Επίσης ο Βασίλης Κατσαντρίς λέει, τουλάχιστον φίλε λειτουργεί η εφαρμογή, γιατί ήταν χάος την περασμένη εβδομάδα και το είχα πει 4 μέρες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Επειδή και εγώ λέει κινούμε με μέσα. Αυτό που αποφεύγω έτσι για να είμαι ειλικρινής είναι το μετρό. Ελάχιστες φορές το χρησιμοποιώ, μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη.

Την καλησπέρα στον Πάπιο Κατσάνο, στον Τάσο του Κουτσούκο, στην Άννα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού Μακρυγιάννη. Σε μια άλλη Άννα στην Λαμπρινή, στον Γιώργο στη Σερακουσόν, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στους τρεις Βαγγέλες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου στην Αναπατήσια. Στη Χαρά στην Αναπατήσια, στον Βαγγέλη στην Αναπατήσια. Τέσσερις λοιπόν Βαγγέλιδες. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά. Στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα, στο Ήλιον. Στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στον Δήμη Πάοκ, Χαλκίδα Δράκο. Τον έχω στήσει τον άνθρωπο που με έχει καλέσει να πάμε να φάμε. Αλλά λόγω ανυπέρβλητων υποχρεώσεων επαγγελματικών δεν έχω πάει ακόμα. Δεν τον έχω ξεχάσει πάντως. Στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στις 4 για τη Super League 2 ξεκινά το μάτς Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος Φεράντο τεχνικός, Χουάν. Αστέρας Τρίπολης Β, Κοντοές τεχνικός, διαιτής είναι ο Αλατσάκης Λέσβου, βοηθεί Ιωάννου Εύβοιας και Μπλαβάκης Ηρακλείου. Την ίδια ώρα ΑΕΛ, Αναγέννης Καλίτσας Λάρης ΑΕΛ, Σωκράτης ο Φιδόπουλος ο φίλος προπονητής Αναγέννης Καλίτσας ο Χαραλαμπίδης, διαιτής ο Γεωργόπουλος Αρκαδίας, βοηθεί ο Διαμαντής και Βαγγέλου Υπήρου. Και την ίδια ώρα Νέστος Χρυσόπολης Ζάκυνθος, Νέστος Χρυσόπολης Καβακάς, τεχνικός Ζάκυνθος Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γκαϊτατζής Δράμας, βοηθή το Ρωσιάδης και Ποντικίδης. Το Ρωσιάδης και Παντικίδης Μακεδονίας. Αυτά τα τρία μάτς σήμερα για τη Super League 2 σε πολλές δόσεις. Αύριο 7 Σεπτεμβρίου έχουμε και το μάτς Παμαρκό Πανσεραϊκός. Στις 5 Άθες Καλυθέανικη Βόλου. 5.30 Ελλάς Ήλου Απόλλων Καλαμαριάς. Και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έχουμε στις 4 το μάτς ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, ένα ντέρμπι σε επίπεδο Β ομάδων, δεύτερων ομάδων.

φίλος ο Βασίλης Κατσαντρής λέει: Έλα, λεωφορείο παίρνω το 704 από Καματερό. Σήμερα θα έχουμε και αφιέρωμα στον Πάο Καματερού 6-5 φίλε. Μετά από Αγίου Αναργύρου το 703 για να πάω εγάλιο, λέει, που εργάζομαι. Μέσω Λαμίας δηλαδή. Εγώ το κάμα 12 παίρνω, φίλε μου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαποδιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 ξεκινήσαμε το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Θα έχουμε μετά το περιγραφή αγώνα από τον Νίκο Κατσάτσο, 7 Ατρόμητος Καλαμάτα. Και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι. Και 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου και ενημέρωση για τα άλλα δύο μάτς. Από τους ανταποκριτές μας το Όφη Κηφισιά και το Λεβαδιακός Πανετολικός. Άκουσα... Μάλλον διάβασα για στη ΔΕΘ αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Για γέλια και για κλάματα, παιδιά, είναι οι υποσχέσεις. Όπως διάβασα από εφημερίδες που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία. Σχέδιο παροχών για το 2030. Καλά κρασιά δηλαδή. Και σιγά μην τηρηθούν κιόλας. Να υπάρξουν αυξήσεις μισθών, διάβαζα από την 1η Απριλίου του 2027, πρώτα Απριλιά δηλαδή, και κάποιες ενισχύσεις από το Δεκέμβριο του 2027. Σήμερα το πρωί που πήγα να παίξω έτσι ένα μικρό στοιχηματάκι και τζόκερ στο πρακτορείο στη γειτονιά μου, γέλαγε ο κόσμος, συζήταγε και σχολίαζε αυτά τα πράγματα, γελάγανε. Και μάλιστα σχολίαζαν λέγοντας, βλέπω να μην τη βγάζουμε οικονομικά τον Σεπτέμβριο, εννοούσανε.

και επειδή οι υποσχέσεις έχουν κοντά ποδάρια, διάβασα σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το άρθρο. Τι γράφει, θα σας πω. Το κοινωνικό ρήγμα που δεν θα κλείσει η ΔΕΘ. Κεντρικός τίτλος. Επάνω, καπέλο, μόνο στην επταετία 2019-26. Οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 55,4 δις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και υπότιτλος αναγράφεται κάτω: το κράτος συνεχίζει να στείλει όσους μπορεί να πιάσει τα χέρια του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την βιωσιμότητά τους. Έτσι παιδιά, τηλέφωνα 5.30 7 παρατέταρτο θα βγάλω, έτσι. Στις 6.05 θα έχουμε και πάλι αφιέρωμα σε ένα ακόμα σωματείο από τα τοπικά πρωταθλήματα, στον ΠΑΟ Καματερού, με μικροσυνέντευξη από τον προπονητή της ομάδας, τον Μάκη Ραφαηλίδη, βετεράνο άσο, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Αθηναϊκό.

Αλλά στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, το σημαντικότερο πέραν το ότι είναι υπερχρεωμένοι, δεν μας λένε ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματος, ένα κόμμα που χρωστάει 700 εκατομμύρια και δεν έχει να πληρώσει, πώς κατεβαίνει σε εκλογές. Με χορηγούς, οι οποίοι φορολογούνται οι χορηγοί. Για να μας πει ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει θέμα εγκυρότητας της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που από τη στιγμή που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν το λέω εγώ, όλο αυτό το διάστημα η Εφημερίδα Δημοκρατία, που ασχολείται και σήμερα, έχει παρουσιάσει κάποια ντοκουμέντα σύμφωνα με αποκαλύψη του κύριου Ταυρή, έτσι, περί αμφισβήτησης της γνησιότητας των υπογραφών τότε στις σοκοματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, το Άδωνη Γεωργιάδη. Και σήμερα στο πρωτοσέλιδο της γράφει η Εφημερίδα Δημοκρατία σε εισαγωγικά νόθα, εκτός εισαγωγικών, ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Από πάνω καπέλο λέει: αποκαλύψεις για τον Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Και από κάτω ξανανοίγει ο σκοτεινός φάκελος του 2015 μετά την βόμβα, σε εισαγωγικά βόμβα, Ταυρή. Και συνεχίζει: 50.000 άγνωστοι ψηφοφόροι που κατήγγειλε ο Μεμαράκης. Το φιάσκο της πρώτης κάλπης. Και μεταξύ άλλων και η δικαστική προσφυγή που εγκαταλείφθηκε. Θυμάσαι τότε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν μπορούσε να διαχειριστεί ούτε τις εσωκομματικές εκλογές. Την πρώτη φορά που είχαν γίνει εκλογές, και όπως έλεγαν κάποιοι προηγείτο τότε ο Μεϊμαράκης, ακυρώθηκαν γιατί είχε πέσει το σύστημα. Και ακυρώθηκαν τότε οι εκλογές. Και έγιναν δεύτερες εκλογές, τις οποίες επικράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ακόμα λοιπόν με αυτό τον με τον ηγέτη. Η λέξη ηγέτης είναι μεγάλο πράγμα. Οι πραγματικοί ηγέτες είναι άλλοι που πέρασαν από την Ελλάδα. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα εσωκομματικά του, τα δικά του. Είναι δυνατόν να μπορεί να διαχειριστεί την πορεία ενός τόπου?

στην ίδια εφημερίδα από κάτω γράφει, λέει, ποιος αντικαπνιστικός νόμος εννοεί. Γαλάζια, λέει, στελέχη κάπνιζαν σαν φουγάρα μπροστά στον Άδωνη. Οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους απλούς πολίτες, παιδιά.

Και επίση διαβάζω και το πρωτοσέλιδο τη σημερινή εφημερίδα Εστία, τη Κυριακάτικη Εστία. Και λέει: υποχωρούμε λέοντα αρίζοντα. Άνω κάτω τελεία. Διαγράψαμε την υφαλοκρηπίδα. Σε εισαγωγικά το υφαλοκρηπίδα και θαυμαστικό. Ένας φίλος ο Στάθης από Κομωτινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: δεν περίμενα το κάποια στελέχη του Πασόκ να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Του σημειωτικού Πασόκ, έτσι εννοεί. Το σημερινό υπουργό, το Φλωρίδη. Το Λοβέρδο που έχει εισχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Λέει και για την κυρία Δούρου που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που απέτυχε παταγωδός, λέει, στο έργο της τότε σαν περιφερειάρχης και έχει ευθύνες για εκείνη την πυρκαγιά στο μάτι.

Ένα φίλο, ο ΙΠΡΟ, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: στο πλαίσιο τη καλή πρόθεση που λες πως έχει, πως γίνεται να αναφέρει. Δεν έχω αναφέρει εγώ κάτι τέτοιο, φίλε μου. Στον αέρα τη εκπομπή λέει πως τα χρήματα από την πόλη στην τέλεια έχουν κατεύθυνση το Open TV. Γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί βάσει

από μένα. Δεν το ανέφερα ποτέ και δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Και εδώ έχουν στείλει ένα μήνυμα δύο φίλοι και λέει πράγματι ότι έτσι είναι. Δεν έχουμε ακούσει από σένα κάτι τέτοιο. Άρα κάπου αλλού το άκουσες. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο και είχα αποδεικτικά στοιχεία, θα το έλεγα, φίλε. Έτσι δεν είχα πρόβλημα να το πω. Όμως δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Κάπου αλλού το άκουσες. Και το πιστώνεις σε μένα. Δεν το έχω πει όμως εγώ.

Αλλά μια και ανέφερε αυτό, μου δίνει πάσα να διαβάσω και το σημερινό που το στέλνω τη Κυριακή τη One Voice και λέει: αποκλειστικό 2,5 δι των Προκοπίου. Παίρνει νέα δάνεια με εγγύηση τα παλιά. Σκάνδαλο διαρκείας, λέει, τον ταραβέρι των τραπεζών με τον εφοπλιστή.

Και να σου πω, φίλε, η Pro δεν με ενδιαφέρει εμένα αν τα λεφτά του Κωνσταντέλια πήγανε του Ντέλια στο Open ή κάπου αλλού. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά καθόλου. Ο κάθε επιχειρηματίας κάνει ό,τι νομίζει, κάθε ιδιοκτήτης ομάδας επιχειρηματίας κάνει αυτό που πιστεύει. Δεν θα του πω ούτε που θα τα στείλει, ούτε τι θα κάνει. Πάντως, ουδέποτε ανέφερα εγώ κάτι τέτοιο. Προφανώς το άκουσες σε άλλη εκπομπή. Ή σε ραδιόφωνο άλλης εκπομπής. Οπότε, κακώς το πιστεύεις σε μένα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ όμως το διάβασα το μήνυμά σου, έτσι δεν το έκρυψα.

Φίλε Διονύση, εσύ δεν είσαι Ελλήνης, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει με την ομάδα σου, φέτος όλο ισοπαλίες θα έχει? Και η ομάδα μου η City δεν με έχει πείσει με το Στανιό και έλυσε χθες στην Coventry. Και έχει κανένα δύο κλικ ταχύτητες κάτω σε σχέση με αυτό το που παρουσίαζε επί εποχής Γκουαρδιόλα. Στην Ελβετία 45-1, Σερβέτ Σεν Γκάλεν 0-1. Παιδιά, λέμε και αποτελέσματα, να δίνετε προσοχή. Συχνά πυκνά λέμε αποτελέσματα. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 45-1 και εδώ η Μπαρ Γρανάδα 2-0. Στην Ολλανδία, τελικό αποτέλεσμα Γκρόνικερ με την Τβέντε, εδώ είχαμε over 2-2 και στο 18ο λεπτό Τέλσταρ με την Καμπούρ 0-0 και στο 18ο λεπτό Χέρεφερ με την Αλκμαρ 0-1. Στην Αγγλία, στην Championship, στο 83ο λεπτό Μπέρμιγχαμ με τη Γουλφς 2-2 και εδώ ο Βεράκι.

Στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχει κάποιους φίλους που ασχολούνται πολύ με αυτή την κατηγορία και λόγω στοιχήματος και λόγω αποτελεσμάτων. Έτσι, έχετε δικαίωμα να μαθαίνετε και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας ενημερώνουμε για τα πάντα. Στο 60 λοιπόν, Greuther Fürth με την Heidenheim είναι στο 0-1. Osnabrück, η Braunschweig είναι στο 1-0. Και Hertha Βερολίνου με το Μαγδεβούργο

Σχετικά με μπασκετικά αποτελέσματα για το παγκόσμιο κύπελλο στις γυναίκες. Τουρκία, Αυστραλία, 71-87, αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. Παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν γυναικών στο μπάσκετ. Τουρκία, Αυστραλία, 71-87 και στην πρώτη περίοδο έχουμε Κίνα, Τσεχία προς το παρόν, 17-22. Δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε το Μαγδεβούργο, έτσι παραμένει το Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 2-1. Στην Δανία έχουμε στο 45-3 Σοντερίσκε που έχει μια κόκκινη κάρτα με την Χόρσενς, είναι στο 1-2.

Ένας φίλος σε ρωτάει τι βλέπω στα σημερινά παιχνίδια. Ο Στέφανος από Παιανία είναι αυτός που ρωτάει. Στα ελληνικά τι θα γίνει σήμερα. Εκτίμησή μου, παιδιά, όχι πρόβλεψη. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και ούτε το μέλλον. Στο μάτσο που ξεκινάει 7, Ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports, 94,3. Βλέπω over εδώ. Σας πω ότι έχω παίξει, εγώ over έχω παίξει. Σε 7,5 το Όφη Κηφισιά. Θα έχουμε ενημέρωση εδώ από τους ανταποκριτές μας. Αυτό με πολύ ρίσκο το έχω παίξει άσο. Γιατί η Κηφισιά είναι αρκετά επικίνδυνη ομάδα. Στις 8 το Λεβαδιακός Πανετολικός το έχω παίξει αυτό άσο. Είναι καιρός νομίζω να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Και σε 9.30 στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα περιγράψει ο Γιώργος Ιάννου για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports, 94,3. Το έχω παίξει 2 με 3 γκολ αυτό.

Κανονικά σε εκλογές για την προεδρία της FIFA θα είναι ο Εφαντίνο, τον οποίο όμως αποδοκίμασε πολλοί κόσμος στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Είχε κάτι περίεργες ιδέες που δεν πέρασαν τελικά.

Ξεκινάνε σε λίγο τα μάτια Super League 2, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιόνιος Σουγάν Φεράντο Τεχνικός, η σύνθεση Κράνη, Ξαβλονίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Μπαϊραμίδης, Μάναλης και Ταβάρες. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β, σύνθεση Κοντοές Τεχνικός, Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, Αλεχάνδρο, Φρίμπο και Σιμόνι. ΑΕΛ, Αναγέννης Καλίτσας, ΑΕΛ, Τεχνικός, Οφριδόπουλος, η σύνθεση Βενετικίδης, Αγαπάκης, Μπούσης, Καραγιαννίδης, Τελεπίδης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγιοργίου, Νικοκυράκης, Μακρύς και Σίλβα. Αναγέννης Καλίτσας, ντεμπούτο, Αναγέννης Καλίτσας, Τεχνικός, Χαραλαμπίδης, η σύνθεση Βάλενς, Ουές, Σλιμόνι, Ιλιάδης, Ομοίτζι, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Αναστασόπουλος και Μπιώτης. Και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος, Νέστος Χρυσούπολης Τεχνικός Καβακάς, η σύνθεση Αστράς, Δερμιτζάκης, Γιακουμάκης, ο Τότσκα, το Ήλκοβιτς, το Μαΐδης, Μπαλτάς, ο Τριμάτης, ο Μαϊδανός, Παντεκίδης και Καντάβε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, ένα δίκτυο που συνεργατών που με βοηθάει, ενισχύει την προσπάθεια της εκπομπής, που μου δίνει αρκετά στοιχεία από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Είπα και τα μάτς που ξεκινάνε τώρα στην Super League 2-3 μάτς. Στη Ζάκηθο που τεχνικός είναι ο Μανατίδης Δρεμπούτο, λοιπόν εκεί στο μπάγκο της ομάδας. Η σύνδεση Αντελέγε Τίκα Κάσο Πεταβράκη που έχει περάσει από τη Νέα και από τον Άρη και από τον Φωστήρα Γιφτομήτρο Ροντρίγκε. Ο Κάτσε Παναγιωτήδη Κουάντρα Νέιρα. Και Ζωάο Μάριο. Έτσι έδωσα λοιπόν όλε τι συνθέσει και στα τρία μα που ξεκινάνε τώρα. Ξεκίνησα στη Super League 2. Έδωσα τις συνδέσεις όλες τις εντεκάδες, τεχνικούς, τους προπονητές δηλαδή των ομάδων, διαιτητές και βοηθούς, τα πάντα, ό,τι συμβαίνει θα με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου και θα σας το μεταφέρω, έτσι. Τηλέφωνα 5.30 με 7 παρακάτι στον αέρα και επίσης 6.5 θα υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή παρένθεση γιατί στις... Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟ Καματερού. Το βετεράνο άσο μεταξύ άλλων του Αθηναϊκού, το Μάκη Ραφαηλίδη.

Ξεκίνησε στην Αγγλία και το μάτς στο 8ο λεπτό Everton Manchester United παραμένει το 0-0. Ξεκίνησε και στη Γαλλία στο 9ο λεπτό το μάτς του Λουά Στρασβούργο και εδώ δεν έχουμε γκολ. Στην Ελβετία στο 48ο λεπτό έχουμε Σερβέτ Σεν Γκάλεν 0-1. Κανένα γκολ μέχρι στιγμής στο 8ο λεπτό στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στη Super League 2 στο 9ο λεπτό. Στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία το 48ο λεπτό το Eibar Granada έχει γίνει 2-0. Στην Ολλανδία στο 31ο λεπτό το Heerenveen Alkmaar είναι στο 2-1. Παραμένει το 0-0 το Telstar που έχει μια κόκκινη κάρτα με την Καμπούρ.

Να πω ότι η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή με περίπτωρο δικό της είναι παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ωκεανόλευκο περίπτερο θα βρίσκεται εκεί το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Το επισκέφθηκε σήμερα η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ηρακλή, το περίπτερο του Γυρεού του Ημίθεου στο περίπτερο που έχει στην ΔΕΘ.

Και ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών το παρόν στο περίπτερο του Συλλόγου του Ηρακλή στην ΔΕΘ θα δώσουν και τα υπόλοιπα τμήματα του Συλλόγου. Σήμερα το επισκέφθηκε μαζί με τις Ακαδημίες και η ομάδα μπάσκετ. Αύριο στις 7 και 8 το απόγευμα θα επισκεφτεί η ομάδα hardball. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 πάλι το απόγευμα η γυναική ομάδα βόλεϊ. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου πάλι στις 7 και 8 η ποδοσφαιρική ομάδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 η ανδρική ομάδα βόλεϊ. Και στο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 η Ακαδημία Στίβου του Ηρακλή. Επίσης από τη Δευτέρα στο περίπτωτο θα υπάρχουν επίσης δωροκάρτες από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών, χορηγό της ομάδας για τους επισκέπτες. Αυτά για την παρουσία του Ηρακλή με περίπτερο στην ΔΕΘ.

Και ένας άλλος κύριος, ο Παναγιώτης από Πετράλωνα. Και ο Ευθύμης από Θηβών μου έχουν στέλνει μηνύματα σχετικά με την άσχημη λειτουργία των εφαρμογών σήμερα στις στάσεις των λεωφορείων και τρόλεϊ. Ότι διαφορετικά λεπτά γράφουν θα περάσουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και σε διαφορετικό χρόνο περνάνε. Το αλαλούμ συνεχίζεται.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή. Καλά κρατά το παραμύθι της ΛΕΘ και βέβαια παραμύθι. Έτσι διάβασα προηγουμένως και την εφημερίδα το άρθρο το πρωτοσέλιδο.

Που ανέφερε φίλε Διαμαντή το κοινωνικό ρήγμα που δεν θα κλείσει ΔΕΘ. Ο κεντρικός τίτλος είναι αυτός και πάνω γράφει μόνο στην επταετία 2019-26 οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 55,4 δις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Αυτό σημαίνει στάση πληρωμών. Είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Σοβαρό το πρόβλημα. Ό,τι και αν λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ό,τι και αν υποσχέθηκε για παροχολογία το 2030, τον Απρίλιο, την 1η Απριλίου, πρωταπηλιά δηλαδή του 27, τέλος του 27 και όλα αυτά. Γέλαγε ο κόσμος το πρωί που πήγα σε ένα πρακτορείο για να παίξω στοίχημα. Και πιο πολλοί έλεγαν ότι δεν θα την βγάλουμε οικονομικά το Σεπτέμβριο. Και από κάτω η ίδια εφημερίδα γράφει την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, το είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά, παιδιά. Το ζούμε. Το κράτος λέει συνεχίζει να στείλει όσους μπορεί να πιάσει τα χέρια του. Τους νόμιμους, αυτούς τους φιλότιμους πολίτες, το κράτος στείλει έτσι και άλλοι χρωστάνε εκατομμύρια. Και συνεχίζει ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την βιωσιμότητά τους. Δεν τον ενδιαφέρει αν πεινάει κάποιος. Σημασία έχει να τον στύψει οικονομικά, φορολογικά. Αλλά κάποιος άλλος μεγαλοφιλέτες δεν τους αγγίζει. Τους επιβραβεύει κιόλας, τους δίνει αρκετά δις. Και όπως διάβαζα όλο αυτό το διάστημα στην εφημερίδα Δημοκρατία, δεν λέει ψέματα. Παρουσιάζει ντοκουμέντα σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγουν το στόμα τους. Υπάρχει θέμα νομιμότητας για την ακρίβεια εγκυρότητας της τωρινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με αυτά που έγιναν τότε στις εκλογές τις εσωκομματικές, όπου υποψήφοι ήταν ο Μεϊμαράκης και ο Μητσοτάκης.

Πήρε και ο φίλος μας ο Βασίλης να πει μια καλησπέρα. Ήθελα να βγει στον αέρα, παιδιά. 5.30 με 7 παρά κάτι θα βγάλω τηλέφωνο, έτσι για να είμαι ειλικρινής και ακριβής. Έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κι εγώ. Πάντα δίνω βήμα και χρόνο σε εσάς. Όποιος φίλος θέλει, οι φίλοι βγαίνουν. Δεν αποκλείω κανέναν.

Στο 19ο λεπτό δεν έχει μπει γκολ σε κανένα από τα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Super League 2. Στο ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας έχει τηλεοπτική μετάδοση από 2 Sport, παιδιά, έτσι.

για το παγκόσμιο κύπελλο γενικό στο μπάσκετ, το μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο. Έχουμε Κίνα, Τσεχία 33-41. Είπα και προηγουμένως τελικό αποτέλεσμα Τουρκία, Αυστραλία 71-87. Και λέγα χτες ότι για την Ισλανδία που το 65% των ψηφοφόρων, δηλαδή συντριπτική διαφορά, είπε όχι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία βρισκόμαστε και εμείς, μην το ξεχνάμε, αλλά δεν μας στηρίζει στις απειλές της Τουρκίας και στις προκλήσεις και στις παραβιάσεις, σε όλα αυτά. Πού είναι αλληλέγγυα Ευρώπη, σε μέλος Ευρώπης, που είμαστε εμείς, εδώ η Ελλάδα. Αλλά και το ΝΑΤΟ, που είμαστε μέλη και εμείς όπως και η Τουρκία, πώς επιτρέπει να απειλεί μια χώρα την άλλη.

Κουβέλος ο Γιάννης ΜΚ μου αναφέρει και για το θέμα που έγινε χθες στην Τανάγρα, για μια μικρή φωτιά που έπιασε μετά το τραγικό δυστύχημα με τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους. Σας είπα και πριν, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των θεαμάτων που ρισκάρεις με το θάνατο, έτσι, όχι απλά με τον κίνδυνο. Θα τα απαγόρευα, παιδιά, εγώ αν ήμουνα.

Σαν τη φόρμουλα στην Μόντσα στους 4 από τους 53 γύρους έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Προηγείται ο Ράσλι, ο Ράσελ, ο Κασλί ακολουθεί, Verstappen τρίτος.

Ακολουθεί ο Lindblad. Και ο Hamilton μεταξύ άλλων είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση. Πολύ πίσω στην 12η ο Αντωνέλη. Αυτά μέχρι στιγμής της Φόρμουλα 1. Cooling break έχουμε στο μάτς ΑΕΛ. Αναγέννηση Καρδίτσας παραμένει το 0-0. Το 24ο λεπτό αρκετίζεται στην παιδιά και θα κρατήσει από ό,τι διάβαζα μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε υπάρχει χρόνος και για διακοπές για πολύ κόσμο ακόμα. Για όσους δεν έχουν πάρει τις αδειές τους και σκέφτονται να τις πάρουν μέσα στο φθινόπωρο.

Ο φίλος ο Γιάννης MK λέει λοιπόν, Φώτη καλησπέρα λέει. Σύγηση λέει το 112, σύγηση εδώ κοντά στην περιοχή που έπιασε χθες στην Τανάγρα. 2,5-3 ώρες πετάνε τα σινούκ, ελπίζω να έχει αντιμετωπιστεί η φωτιά. Γιάννης λέει από το μαγευτικό Δήλεση, ωραίο μέρος.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστροφή μετά τον break και τα διαμερισκά μηνύματα σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαβαδιστή στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sport 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης.

διατηρείται το ένα γκολ που έχει μπει στα τρία, μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Super League 2, αυτό είναι στο Πανιόνιο, σε Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0. Και ενώ τα παιχνίδια βρίσκονται στο 34ο λεπτό. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει γίνει 3-0 στο 73 το Eibar με την Γρανάδα.

Διπλή μεταγραφή ενίσχυση είχαμε για τον ΠΑΟΚ στο Βολέι Ανδρών. Ο δικέφαλος του Βολέι λοιπόν έκανε γνωστή την απόκτηση του Ιρανού κεντρικού του Μαχτή Τζέλβε αλλά και του πολύπειρου διαγωνίου του Ντούσαν Πέτκοβιτς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται στον Μίλωνα.

Έχει πλούσια διεθνή εμπειρία, έχει πάρει μέρος σε εθνικές ομάδες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτά για τον Μαχτή Τζελβέ, ενώ για τον Πέτκοβιτς, τον Ντούσαν Πέτκοβιτς, είναι γεννημένος 27 Ιανουαρίου του 1992. Αγωνίζεται ως διαγώνης και έχει ύψος 2 μέτρα. Διαθέτει για αυτός πλούσιο βιογραφικό και με την εθνική ομάδα της Σερβίας και σε αρκετά σωματεία σε Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία.

Στο 37ο λεπτό βρίσκεται το μάτς αναγέννηση ΑΕΛ, η κυπεδούχος ΑΕΛ με την αναγέννηση Καρδίτσας είναι στο 0-0, παραμένει με κόσμο στο γήπεδο και οι δύο ομάδες.

Μπασκετικά είχαμε φιλική νίκη του Άρη με 97-80 επί του Βίκου με μια εξαιρετική τριάδα. Με πρωταγωνιστές τους Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Λιντέλ. Συγκεκριμένα με τον Άρη έπαιξαν οι Μίτλου Λόγκ 2 πόντους, ο Ρόμπινσον Ερλ 15 πόντους, ο Λιόπουλος 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Δημητρίγεβιτς 20 πόντους με 1 τρίποντο, ο Χατζηλάμπλου 4 πόντους, Μποχωρίδης Μόργαν 18 πόντους με 2 τρίποντα, ο Λιντέλ 18 πόντους με 2 τρίποντα και αυτός, Χαραλαμπόπουλος, Ατετοκούμπο 6 πόντους και Μπίρτς 6 πόντους.

Η ομάδα του Άρη αγωνίζει και με τρεις απουσίες, καθώς ο Κώστας Αντετοκούμπο συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας στο γόνατο. Ο Στέφαν Γιώβιτς είναι ασθενής και ενώ ο Στέλιος Πουλιανίδης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίστιο Μοιραίο. Αυτά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Σχετικά με τη φιλική νίκη με 97-80 επί του Βίκου. Με εξαιρετική τριάδα αποτελούμενη από τους Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Ελιντέλ που πέτυχαν τους περισσότερους πόντους. Είχαν όμως και εξαιρετική απόδοση.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια ανάλυση για τα 67 χρόνια ζωής της θρηλυκής Τούμπας. Στο τέλος, η ΠΑΕ όμως έστειλε και ένα νέο μήνυμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Αναλυτικά, όσο αναφέρει η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ 67 χρόνια Τούμπα. '67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία. Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο, είναι το σπίτι μας. Και συνεχίζει η ανάρτηση, ο χρόνος προχωράει, η ιστορία συνεχίζεται και η ψυχή παραμένει η ίδια, 67 χρόνια μύθος. Και καταλήγει η νέα Τούμπα, η φωλιά του δικέφαλου ετού θα έρθει για να τον συνεχίσει.

Ο Πανιώνης έχει κάνει 2 τα τέρματά του απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β. Στο 42ο λεπτό είναι το μάτσο, όπως και τα υπόλοιπα, και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, αυτά τα 2 είναι στο 0-0.

Ο φίλος ο Γιάννης ΜΚΑΠΑ έχει στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα, λέει, περαστικά στον LKB. Η μοίρα του, λέει, στιγματίζει δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Όπως και το 2021 από το καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, λέει. Με το συμπαίκτη του τον Κρίστιαν Νατσού. Για να κάνει και τη δουλειά του, λέει, διέλυσε ομάδα, είναι μαχητής και θα βγει από αυτή την περιπέτεια δυνατός και περαστικά. Είμαι και είμαστε σίγουροι ότι όλοι μας ότι θα βγει δυνατός και αυτός από τη μάχη αυτή που δίνει. Μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, αλλά και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και δύο ελπίζουμε να επιστρέψουν δρυμύτεροι.

Για εκείνη στου 7 βαθμού, Ολυμπιακό 7. Ο Πάκου είναι στου 6, ο Πανατολικό στου 6, Άρης στου 6, Παναθηναϊκό στου 3. Έχει έναν αγώνα λιγότερο που είχε αναβληθεί στο, για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Όφη είναι στου 3, ο Ηρακλής στον 1, Βόλος στου 2. Η Κηφισιά στον 1, μέχρι στιγμής κανένα πόντο δεν έχουν Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Αστέρας Τρίπολης, όχι ο Β. Ο Β χάνει με τον Πανιόνιο 2-0, έτσι. Και ο Λεβαδιακός, έτσι για να πάρουμε ανάποδα την βαθμολογία. 0 πόντους μέχρι στιγμής Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Καλαμάτα. Κηφισιά στον 1, όπως και ο Ηρακλής, Βόλος 2, Όφη 3, Παναθηναϊκός 3, Άρης 6, Πανατολικός 6, ΠΑΟΚ 6, Ολυμπιακός 7 και ΑΕΚ 7. Έλειξε το πρώτο μήχρονο, 0-0 το ΑΕΛ Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, 61% η κατοχή της μπάλας για την Λάρισα, 39% για την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η μίχρονο έχουμε στην Αγγλία. Everton Manchester United άσφαιρη και οι δύο στο 0-0. Αντίστοιχα έχουν πει 3 γκολ στο μάτς στο ημίχρονο στη Γαλλία. Τουρουά Στρασβούργο 1. 1-2. 3 συνολικά γκολ εδώ. Είπαμε Τουρουά Στρασβούργο στο ημίχρονο 1-2. Στη Γερμανία 23ο λεπτό Αμβούργο με τη Mainz 0-1. Στην Ελβετία Super League έχουμε στο 92 Σερβέτ Σεν Γκάλεν παραμένει το 0-2. Ημίχρονο στα παιχνίδια Super League 2 στα σημερινά ΑΕΛ Αναγέννηση Καλίτσας 0-0, Νέστορ Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β' 2-0 και τα δύο γκολ ο Μάναλης. Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά σήμερα και στα τρία σημερινά μάτς στη Super League 2. Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, στο 92 η Μπάρ μια κόκκινη κάρτα Γρανάδα 3-0. Στην Ιταλία, ημίχρονο Πάρμα με την Μόντσα στο 0-1. Και Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. Στην Ολλανδία έχουμε Telstar στο 64ο λεπτό μια κόκκινη κάρτα Καμπούρ 1-2. Και το αντίστροφο στο 67 Χέρενφερ με την Αλκμάρ 2-1. Στην Αγγλία Champions League τελικό αποτέλεσμα Birmingham Wolves 2-2.

Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Greuther Fürth με τη Heidenheim 0-1. Osnabrück Braunschweig 3-1. Και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο από μία κόκκινη κάθε ομάδα. 2-1 τελικά σκόρ αυτά. Στη Δανία τελικό αποτέλεσμα, Εσσοντερίσκε μία κόκκινη κάρτα με την Horsens 2-5.

στο Καζακστάν στο 90 συν 4 Αλτάι με την Καϊσάρ 2-0 και στο μήχρονο Αστάνα με την Γελμάη Σεμέη και αυτό είναι στο 2-0.

για το Μουντιάλ Γενικών Άντερ 20 στο ημίχρονο Γαλλία με τη Νότια Κορέα στο 1-1 και η Ιαπωνία Νέα Ζηλανδία 0-0 Πόσφαιρ Γενικών Μουντιάλ Γενικών Άντερ 20. Στην Κολομβία τελικό αποτέλεσμα Τσίκο με την Όντε Κάλτανς 2-0 από μια κόκκινη κάρτα η κάθε ομάδα. Στην Κολομβία διάβαζα ότι οι εξαγωγές της κοκαίνης είναι μεγαλύτερες από αυτές του πετρελαίου.

Να πω πέρα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα με έναν νεκρό δυστυχώς στα Έσμια. Μια θαλαμιγός συγκρούστηκε με Λέμβο ή το αντίστροφο αν θέλετε. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Και να πω ότι στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας Άντερ 23 που διεξάγεται στην Κούζιτσα της Πολωνίας, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο, ενώ έχει ακόμα 2 παρουσίες στην τελική τετράδα. Συγκεκριμένα στο διπλό σκι φαραδρών, ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:54.49. Στο ελαφρύ διπλό σκιφ γυναικών, η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν την πρώτη θέση με χρόνο 8:03.41. Ο Νίκος Χολόπουλος ήταν αυτός που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ, τερματίζοντας με 7:31.42. Πλησίασαν το μετάλλιο, είχαμε 2 τέταρτες θέσεις για τα ελληνικά πληρώματα. Την τέταρτη θέση στο διπλό σκιφ γυναικών κατέλαβαν η Βαρβάρα Λυκομήτρου και η Ελένη Διαβάτη με χρόνο 7:50.84. Ενώ ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών έχασε το χάλκινο μετάλλιο για λίγα δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για το γήπεδο και λέει: η Επιτροπή Εργασίας του ΑΣ Άρης με ανακοίνωσή της επισημαίνει από την πλευρά του ιδιοκτήτη του γήπεδου του Χαριλάου δεν υφίσταται πλέον κανένα ουσιαστικό εμπόδιο και καλεί την κυβέρνηση να μετατρέψει τις διαχρονικές εισαγγελίες σε συγκεκριμένες αποφάσεις, δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς το σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς ΑΣΑΡΙΣ, ιδιοκτήτης του γηπέδου του Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες προκειμένου να προχωρήσουν σε σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και περιμένουμε και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί, αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη.

Στο 46ο λεπτό παραμένει άσπρο το match Everton Manchester United. Στη Γερμανία στο 38ο λεπτό παραμένει το Hamburgo Mainz 0-1. Έληξε στην Ελβετία το match Servette St. Gallen 0-2. Μπασκετικά γίνεται μάχη στο μάτς για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικών, το Τσεχία Πουέρτο Ρίκο, το Κίνα Τσεχία είναι στο 82-64. Επαναλαμβάνω, τελειώνει το μάτς Κίνα Τσεχία είναι στο 64. Όλα τώρα για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικών στο μπάσκετ. Πιο μετά είναι το μάτς Πουέρτο Ρίκο με το Βέλγιο και Ιταλία με Ηνωμένες Πολιτείες. Από 5.30 και μετά θα βάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι 7 παρακάτι. Για τις 7 και μετά αρχίζει η αγωνιστική κίνηση, παιδιά. Το πρόγραμμα της Super League 1, το σημερινό. Στις 7 ατρόμητος Καλαμάτα σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. 9.30 τον Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και ενδιάμεσα θα έχουμε ενημέρωση για τα ματς 7.30 Όφη και Φυσιά. Και 8 Λεβαδιακός σε πανετολικός από τους ανταποκριτές μας.

Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν ξέχασε τον Αγίου Πελγκαμπή στη δύσκολη στιγμή του που περνάει και έσπευσε να του στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης μετά το σοβαρό τραυματισμό. Είμαστε όλοι μαζί σου, Αγίου, μην είναι δυνατός, έγραψε χαρακτηριστικά ο νεαρός χαφ στο Instagram. Ο Χρήστος Μουζακίτης.

Κίτρινη κάρτα είδε ο Αλμπάνης της Λάρισας στο μάτσο με την αναγέννηση καρδίτσας που παραμένει στο 0-0. Στο 41ο λεπτό, ΑΕΛ αναγέννηση καρδίτσας 0-0.

Έχουν γίνει μάλιστα και αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν δει και άλλοι κίτρινες κάρτες. Καταρχήν να πούμε είναι οι Αγαπάκης Βιτλής και Μεντιέτα που έχουν δει την κίτρινη κάρτα. Και προηγουμένως ο Αλμπάνης. Οπότε έχουμε 4 κίτρινες κάρτες. Για την αλλαγή της καλύτερης είχαμε αλλαγές από τον Σοκράτη Φριδόπουλο. Στο 46 βγήκε ο Αγαπάκης και μπήκε ο Σάκητς. Παραμένει μέσα ο Κάπα Παπαγιοριού και βγήκε ο Σίλβα στο 46 και μπήκε ο Καμπετζής. Αλλά είχαμε και την αναγέννηση καλύτερα από τον κόουτς τον Χαραλαμπίδη. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 46 και μπήκε ο Θωμάη.

μετά από φάση διαρκείας στα καλέ της ΑΕΛ. Έκανε μια πολύ καλή απόκριση στην αρχή ο Βενετικίδης σε τέτα τέτ κεφαλιά, αλλά πήραν το rebound οι παίχτες της Αραγέννης Καλλιτζίδης και σκόραραν 0-1 το παιχνίδι μέχρι στιγμής.

Για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει, αν μπορεί να αντιδράσει η Λάρισα. Και τι μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια να γίνει στις καρδίες σας. Προηγείται ένα 0 της Λάρισας. Στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.

Το γκολ λοιπόν πέτυχε στο 50 ο Ντιαγέ με κεφαλιά για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Ντιαγέ, ο οποίος είναι, θα λέγει κανείς, μέχρι στιγμής η χρυσή αλλαγή, μπήκε στη θέση του Μεντιέτα στο 46ο λεπτό και σκόραρε.

Στο Grand Prix της Μόντσα που είναι σε εξέλιξη στους 24 από τους 53 γύρους, έκανε άλμα πολλών θέσεων αν τον Έλληνε. Στην δεύτερη θέση παραμένει πρώτος ο Ράσελ. Στην τρίτη θέση ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον. Πέμπτος ο Πιάστρη, έκτος ο Νόρις. Ο Γκασλί που ξεκίνησε από pole position δεν τα κατάφερε, είναι στην 7η μέχρι στιγμής. Στην άλλη θέση είχε ανέβει ο Τσιντότα. Τέταρτη θέση είναι ο Χάμιλτον. Είχαμε σημαντικές ανατροπές μέχρι στιγμής στην κατάταξη, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το Grand Prix εκεί στην Μόντσα.

Με θετικό πρόσημο είχε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας, καθώς επικράτησε με 89-71 τη Sint Untine στην Ιταλία και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του φιλικού τουρνά. Πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 22 πόντους. Πολύ σημαντική και η παρουσία του Κάιλ Αλεξάνδερ με 14 πόντους. Από 13 πόντους σημείωσαν οι Νας Μίτλουντον και Τρέβορ Χάτζινς. Ο Χάτζινς συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει στην προετοιμασία.

Και όμως έχουμε γκολ στην Αγγλία στο 58 λεπτό. Everton Manchester United 0-1. Γκολ έχουμε και στη Γερμανία 45-1. Βούλγο Μάιντς έχει γίνει 0-2.

κίτρινη κάρτα και ο Τσιγκάρα στην ΑΕΛ. Πολλές κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς. Κι άλλες κίτρινες κάρτες έχουν δει μέχρι στιγμής εκτός από Τσιγκάρα οι Αγαπάκης, Αλμπάνης, Βιτλής, Μεντιέτα και Σλιμών. Άρα είναι η έκτη αυτή κίτρινη κάρτα που έχει δοθεί στο μάτς.

Το μάτς είναι στο Χρυσούπολη, Ζάκυρος παραμένει και αυτό το στο 0-0. Να πούμε στο 32 σε σούτ μέσα στην περιοχή του Πέτρου Γιακουμάκη. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αντεμπάγιου, του goalkeeper της Ακίνθου.

Ξεκάθαρη η θέση για τα θέματα του ΠΑΟΚ πήρε ο Ιβάν Σαββίδης, απαντώντας σε μήνυμα που δέχτηκε τον πρόεδρο του Ευξήνου Λέσκης Κοζάνης, τον Κώστα Σανίδη, ο οποίος ο δεύτερος επικοινώνησε με τον ισχυρό άντρα του Εγκεφάλου, αναφερόμενος στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στην αγωνιστική πορεία της ομάδας. Παράλληλα, στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ελληνισμό του Πόντου αλλά και στη διαχρονική προσφορά του Ιβάν Σαββίδη τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στην ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της ποντιακής κληρονομιάς. Ο Ιβάν Σαββίδης, από την πλευρά του, απάντησε με ένα μήνυμα που περιείχε ξεκάθαρη τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην περίοδο στον ΠΑΟΚ, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα ενότητας και συνέχεια. Στην απάντησή του, ο Ιβάν Σαββίδης προς τον Κωνσταντίνο Σανίδη αναφέρει επακριβώς τα εξής: Κώστα, ευχαριστώ, Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός, ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί μας, κοντά πάντα φίλος. Ιώτα σίγμα, Ιβάν Σαββίδης. Βουκαίλοβιτς, η νέα αλλαγή της αναγέννησης της καρδίτσας στο μάτς με την ΑΕΛ. Παραμένει το 1-0 για την αναγέννηση της καρδίτσας επί της ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ FC Αρίνα.

Από Θεσσαλονίκη, η αποστολία περήφανη Γαβρίνα αναφέρει πάλι: θέλω να δώσω χαιρετίσματα στην όφη τον Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Όλοι είμαστε μια παρέα, παιδιά, έτσι μια τεράστια παρέα. Έτσι σας θέλω δυνατούς, με ομόνια, ενότητα. Μια γροθιά, προχωράμε όλοι στα δύσκολα.

στο 61ο λεπτό σε μια φάση επίσης διαρκείας. Ο Καμπετζής κατάφερε με πλασέ, τελευταίος παραλήπτης της μπάλας, να ισοφαρίσει σε 1-1 για την ΑΕΛ. Νέο διαφέρει λοιπόν να αποκτά το μάτς. 62ο λεπτό έχουμε ακόμα μπροστά μας μαζί με τις όποιες καθυστερήσεις. 30 λεπτά αγώνα και επιπλέον.

Ο Καμπετζής που και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί χρυσή αλλαγή, αφού μπήκε στη θέση του Σίλβιο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, στο 46ο λεπτό, στο ημίχρονο δηλαδή. Ενώ και την αναγκαία καλύτερα, σας είπαμε και προηγουμένως, μπήκε στο 60 ο Βουκαΐλοβιτς στη θέση του Βιτλί. Παραμένει το 2-0 με 2 γκολ του Μάναλη στο Παλιόνιο Αστέρας Τρίπολης Β. Έχουμε και εδώ κίτρινες κάρτες. Έχουν δει οι Μπαϊραμίδης, Τριανταφυλόπουλος, Μεταξάς και Σιμόνη. Αλλαγές για τον Πανιόνιο. Βγήκε ο Χατζηστραβός στο 62 και μπήκε ο Μόρση. Και βγήκε ο Ταβάρες στο 62 και μπήκε ο Στούπης. Αλλαγές και τον Αστέρα Τρίπολης Β από τον Κοντοέ, τον τεχνικό. Βγήκε ο Κύρικος στο 59 και μπήκε ο Γραμμένος. Και βγήκε και ο Σιμόνης στο 59 και μπήκε ο Κόλλα. Το Νέστο Χρυσόπολης Ζάκηδος παραμένει 0-0 και εδώ έχουμε αλλαγές. Από τον Νέστο Χρυσόπολης στο τεχνικό ο Καβακάς, εκεί βγήκε ο Στοίλκοβιτς στο 56 και μπήκε ο Σαμπουντζής. Βγήκε ο Τριμάτης στο ίδιο λεπτό 56 και μπήκε ο Τοπαλίδης. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Καντάβε και μπήκε ο Κασέμι 56 και αυτός. Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα, την έχει δει ο Κάσος.

Ευχαριστώ το δίκτυο συνεργατών φίλων που με ενημερώνει για τα πάντα. Βέβαια, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, παιδιά. Έτσι, κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία που είμαι στο μικρόφωνο. Πάντα μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από όλες τις ομάδες και από όλες τις περιοχές της χώρας.

Ταλικό σίγουρα είναι για Σπάνη με τον αυτό ισχύει για τον Λαουτάρο, τον Μαρτίνες, με τον αρχηγό της Ίντερ να σκοράρει δύο φορές κόντρα στην Νάπολη και ανέβηκε στην και έγραψε ιστορία. Αφού ανέβηκε μόνο στην τρίτη θέση το σκόρε τον Ερατζούρη σε επίπεδο πρωταθλήματος και να απέχει 5 γκολ από το να αναρριχθεί στην δεύτερη θέση.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι αυτά, ο Αργεντίνος Στράικερ έφτασε σε 134 γκολ στο πρωτάθλημα και προσπέρασε τον Ιστβάν Νίερς με 133 γκολ και θέλει μόνο 5 γκολ για να σκαρφαλώσει. Μόνο ο δεύτερος, ξεπερνώντας έτσι τον Μπενίτο Λορέντζι. 3-5 γκολ δεν είναι και πολλά, δεν απέχει και πολύ. Ο απόλυτος στόχος βέβαια του Λαουτάρου είναι τα 197 γκολ του θρυλικού Τζουζέπε Μεάτσα, με τον Αργεντίνο όπως είπαμε να είναι ήδη τρίτο σκόρερ όλων των εποχών της Ίντερ σε όλες τις διοργανώσεις από τις αρχές του 2026, αφήνοντας πίσω του τον Ρομπέρντο Μπονισένι όπως είπαμε από τις αρχές του 2026.

0: a la Gig in the West.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστροφή μετά τον break, τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε. Παραμένει το Έλα να γίνει καλύτερα σε ένα με 7 κίτρινες κάρτες. Σαγαπάκι, Σαλμπάνι, Τσιγκάρα, Σάκιτ, Βιτλή, Μεντιέτα και Σλιμών. Είχαν προηγουμένως αλλαγή εκεί ο ΟΕΣ το 67 για την αναγκαίνηση καλύτερα και μπήκε ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Υπάρχει και ο Κώστας Παπαγεωργίου που παίζει στην ΑΕΛ. Έχει άλλα 20 λεπτά και κάτι ακόμα το μάτς αυτό με τις όποιες καθυστερήσεις για να λήξει. Άρα υπάρχει αρκετός επιπλέον χρόνος. Είχαμε πολλές μικροδιακοπές λόγω των κίτρινων καρτών και των τραυματισμών. Από τώρα μέχρι 7 παρακάτω μπορούμε να βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα.

0: Πάμε σε πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, κάνεις καλά, είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Οι παραλίες εκεί κοντά είναι γεμάτες, έχουν κόσμο.
1: Εντάξει, κάτι γίνεται.
0: Εντάξει. Ωραία, ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα έχει καλοκαιρία. Μέχρι τέλος πιστεύω Σεπτεμβρίου θα έχει καλοκαιρία.
0: Διάβαζα ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει φουλ πράγμα ακόμα. Οπότε έχει. Εντάξει, α πούμε.
1: Άρα κάμια βροχούλα να ρίξει όμως να.
0: Χρειάζεται βέβαια και για άλλους λόγους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Πάμε για Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι βλέπω τώρα. Λοιπόν, άντε να σου πω γενικά τη γνώμη για τη Φόρμουλα 1. Μεγάλος οδηγός ο Αντωνέλη.
0: Ναι, γιατί ήταν προηγουμένως στη 12η θέση και έχει βρεθεί στη δεύτερη.
1: 16η.
0: 16η, σωστά, καλά το λες, ναι.
1: 16η και έχει φτάσει πρώτος τώρα.
0: Πρώτος, μάλιστα.
1: Και οι Mercedes,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μπροστά τώρα ο Αντωνέλη με τον Ράσελ.
0: Ναι.
1: Ο ένας έχει λάστιχα, πώς θα λένε, σκυρά, ο Αντωνέλη έχει μαλακά.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Ράσελ με τα σκυρά λάστιχα πάει μέχρι τέλος του αγώνα. Ο Αντωνέλη λοιπόν πρέπει να κάνει ένα pit stop.
0: Πρέπει να κάνει, ναι.
1: Λοιπόν, και έχουν πίσω το Verstappen που και ο Verstappen έχει μαλακά λάστιχα.
0: Ναι.
1: Και επιτέλους έδωσε και κατευθείαν έδωσε την εντολή ο αρχιμηχανικός και λέει ο Αντωνέλη μπροστά να ξεφύγει για να μπορέσει μετά το pit stop να είναι πάλι πρωτοδεύτερος.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Κάτι επειδή είμαι Ferrari,
0: ναι.
1: Που αυτοί που είναι στη Ferrari. Είναι τόσο ηλίθιοι που δεν το κάνουν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θα ήταν ο Έτσο Φεράρι, ζούσε, ο Έτσο Φεράρι, μιλάμε θα τους είχε ρίξει κλωτσιά σαν οπίστια εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
0: Προφανώς έχουν μια πάγια φιλοσοφία που δεν την αλλάζουν, αλλά η οποία δεν τους βγαίνει, έτσι δεν είναι.
1: Οι Φεράρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν, ρε παιδί μου, το βλέπω και βλέπω δηλαδή το λογικό. Δεν κάνουν το λογικό, κάνουν το παράλογο. Καταρχάς το παράλογο ήταν ότι έχουν τον Λεκλέρ και πήγανε και φέραν και τον Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Πρέπει πάρε ένα πιτσιρικά οδηγό, πάρε τον πίσω από τον Λεκλέρ.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα που τράκανε ο Λεκλέρ, από ό,τι λένε,
0: ναι.
1: Έτσι, είχε πρόβλημα σε κάποιο ελαστικό, γι' αυτό έφυγε και σουκάρισε.
0: Στις μπάρες έπεσε, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Ναι. Και γιατί ήταν που τράκανε, που συνεκίνησε, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με τον Χάμιλτον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγε ο Χάμιλτον λοιπόν, του χώθηκε από δεξιά.
0: Άρα δικαιώνεσαι αυτό που λες, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήθελε και κάτι δηλαδή, άλλο πιστεύω κι εγώ, ναι, κι εγώ πιστεύω.
1: Στο μεταξύ, ο Λεκλέρ, το ότι δεν κερδίζει τα Grand Prix, δεν τα κερδίζει τα Grand Prix ο Λεκλέρ, όχι γιατί είναι κακός οδηγός, γιατί δεν έχει καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάρα πολλές φορές έχω δει, δηλαδή του κάνουν άκερα pit stop, τέτοια πράγματα. Ο Αντωνέλη τώρα. Είναι πολύ απλά. Ένας ήρεμος οδηγός, αλλά πάρα πολύ γρήγορος. Ο πιτσιρικά 19 χρονό, μιλάμε να πει σε ιστορία. Παρόλο που είναι Mercedes, αν και η Mercedes μου αρέσει, και να πω και κάτι για τη Mercedes, επειδή λένε για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν ξέρεις από αυτοκίνητα τέτοια.
0: Ναι,
1: έχει μια εταιρεία, την AMG.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Έτσι, η Mercedes. Λοιπόν, μια θυγατρική, να το πούμε, εταιρεία για να μάθει ο κόσμος, η οποία βγάζει τα γρήγορα σπόρα αυτοκίνητα της Mercedes.
0: Σωστά, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουνε και σε αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά και γενικά στα φορτηγά σε όλα, τον καλύτερο ηλεκτροκινητήρα. Παγκοσμίως. Αντίθετα, παράδειγμα, η Porsche έκαψε την Cayenne.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω άμα παρακολουθείς έτσι αυτοκίνητα, μοντέλα έτσι γενικά.
0: Αρκετά παρακολουθώ γιατί ο αδερφός μου είναι πολύ περισσότερο γνώστης από μένα και μαζί του παρακολουθώ και εγώ, εντάξει.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, η Porsche, βάλα έναν CEO, ένα γενικό διευθυντή και τη βούλιαξε την εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαν τα κάνει όλα ηλεκτροκίνητα λοιπόν και όλα πέρανε φωτιά στον δρόμο.
0: Και την πάτησε, ναι.
1: Ναι, ειδικά τα Cayenne και τα άλλα, τα Μάγκα, πώς τα λένε, τα. Το άλλο το μοντέλο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, κάπως το λένε, λοιπόν, δεν θυμάμαι. Παρακολουθώ πάντως στη Μότζα και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίος αγώνας. Έτσι, δηλαδή, προσπεράσματα πάρα πολλά που δεν τα βλέπαμε σε άλλους αγώνες.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά ειδικά η Mercedes βλέπω δηλαδή με τον ηλεκτροκινητήρα που έχει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Ωραία. Άρα δεν είναι μονότονο το Grand Prix αυτό, αυτό εννοείς, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι, εντάξει. Κοίταξε, ένα Grand Prix πρέπει να έχει τρακαρίσματα, πρέπει να έχει αυτοκίνητα ασφαλείας, πρέπει να έχει επανεκκινήσεις. Αυτό δεν το ενδιαφέρει. Τώρα ήταν να μπαίνουν. Εγώ είχα μισήσει τον Grand Prix με τον Αλέν Πρόστ, αν θυμάσαι. Ναι, τον κύριο καθηγητή που λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε τότε ένα σούπερ αυτοκίνητο, έπαιρνε πρώτη θέση και μονότονα. Και είχε και την ΕΡΤ τότε, δεν μας έδειχνε τίποτα άλλο. Αν θυμάσαι, μας έβαζε τη σκηνή μόνο που έδειχνε τον Αλέν Πρόστ να πηγαίνει μπροστά.
0: Σωστά.
1: Αν θυμάσαι τότε.
0: Σωστά, τα θυμάμαι, ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, δηλαδή ένα μονότονο πράγμα. Ενώ τώρα εδώ πέρα το έχουν φτιάξει, κάπως το δουλεύουν εδώ. Ρε παιδί μου, σου δίνουν και τις πίσω θέσεις, τα προσπεράσματα και αυτά. Κάπως καλύτερα έτσι την σκηνοθεσία, να το
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, Verstappen, θα το πω ευγενικά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο ποπόπεδο. Το είπα ευγενικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ευγενικά, βεβαίως.
1: Λοιπόν, της Φόρμουλα 1. Δηλαδή δεν με αυτά που κάνει. Δηλαδή δεν έχει κανένα σεβασμό για κανέναν. Σεβασμό έχει μόνο να νικήσει αυτός. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Κάνει κινήσεις στη ζούλα που λέμε, έτσι.
1: Και στη ζούλα, δηλαδή, θα σε πετάξει, θα τον πετάξει τον άλλον έξω να φύγει έξω, να τρακάρει, να κάνει, αρκεί να περάσει αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει σεβασμό, να υπάρχουν κανόνες. Και από ό,τι άκουγα τώρα, αλλά και σε προηγούμενα Grand Prix, η ομάδα του, η Red Bull, έχει μεγάλες διασυνδέσεις μέσα στη ΦΙΑ, όπως λέγεται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τρώει ποινές, αντίθετα ρίχνει ποινές σε άλλους αγωνιζόμενους.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Ξέρω να τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν υπάρχει συμμεταχείριση, σωστά το λες, ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει συμμεταχείριση. Και παραπονιέται πάρα πολλές ομάδες. Πάντως το καλό είναι φέτος ότι έχει μπει και η Cadillac, μπήκε και η Audi.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα και έχει πολύ καλό ανταγωνισμό. Και βέβαια όλο αυτό που γίνεται είναι και προς όφελος παράδειγμα του κόσμου, έτσι. Δηλαδή σίγουρα, με την έννοια ότι αυτές οι τεχνολογίες μετά από 2-3-5 χρόνια μπαίνουν και στα δικά μας αυτοκίνητα.
0: Βέβαια.
1: Διαφορετικά βέβαια. Αλλά γενικώς έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ σαν οδηγός, δηλαδή τον παρατηρώ από πέρσι ο Αντωνέλη. Η ήρεμη δύναμη και απλά πάρα πολύ γρήγορος.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχω φάει κόλλημα. Έχουμε τον Grand Prix στην Ιταλία της Μόντσας. Το άλλο που ποιο είναι? Έχω κολλήσει.
0: Το επόμενο κράτος να δω και εγώ εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι, της Ιταλίας, η άλλη πίστα που κάνουν Grand Prix. Πώς λέγεται? Είναι η Μόντσα και η... Σε κόλλησα και σένα τώρα.
0: Τώρα κόλλησε και εμένα, ναι, κόλλησε και εμένα. Γιατί και το μυαλό μου βρίσκεται αλλού τώρα για μένα. Στα ποδοσφαιρικά, ας πω την αλήθεια.
1: Τα ποδοσφαιρικά θα δούμε 9 η ώρα το Παναθηναϊκό εκεί πέρα.
0: 9.30 έχουμε ακόμα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Την άλλη πίστα, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Είναι η Μότζα και η άλλη πίστα που τρέχουν. Γνωστή. Αυτή είναι κανένα φίλο, κανένα μήνυμα.
0: Αυτή η Ήμολα.
1: Η Ήμολα,
0: ναι.
1: Η Ήμολα. Είχα φάει κόλλημα, δεν μπορούσα να θυμηθώ με τίποτα έτσι από το μεσημέρι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να αλλάξουμε και λίγο, ρε παιδί μου, να μην λέμε όλο για ποδόσφαιρο και τέτοια. Γι' αυτό λέω, κάτσε να πούμε για αυτοκίνηση.
0: Εντάξει, το κάθε άθλημα έχει την αξία του, έτσι είναι σημαντικό, βέβαια. Είναι καλά το
1: έτσι.
0: Λες. Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, και επειδή ακούει, κάτσε τώρα, είναι ο Θόδωρας από το Εγάλεο που μιλάει για. Για μηχανοκίνητα.
0: Ή ο Κώστας, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ένας από τους δύο, όπως λες.
0: Όποιος και να λοιπόν,
1: λες,
0: ναι.
1: Θα το θυμίσω λοιπόν ότι στα Μέγαρα. Εντάξει, ήταν η ειδική διαδρομή που ξεκίναγε από το Χάνι που λέμε, δηλαδή από, από τα Αμπέλια εκεί πέρα από το, και πήγαινε το Ακρόπολη και πήγαινε πάνω ψηλά στο πύργο και κατέβαινε από πίσω στους Αγίους Θεοδόρους. Δηλαδή πάνω στα Γεράνια η ειδική διαδρομή.
0: Ναι, μια φορά είχα παρακολουθήσει εκεί στους Αγίους Θεοδόρους που λες.
1: Ναι, λοιπόν, υπήρχε και ένας άλλος αγώνας παλιά, το Μαύρο Ρόδο. Την είχες ακουστά?
0: Μπράβο, το Μαύρο Ρόδο, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ξεκίναγε λίγο πιο κάτω. Εμείς το λέμε από γύρισμα, δηλαδή από γύρισμα από μία στροφή τέλος πάντων, όπου είχε μία διαδρομή γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου, χωμάτινη κι αυτή, και ενωνόταν μετά, έμπαινε μετά στην ειδική διαδρομή της Ακρόπολης.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινούσε πιο κάτω, εκεί που βάζαν παλιά. Κάρβουνο, φτιάχναν κάρβουνο οι μεγαρίτες.
0: Ναι.
1: Στο απογύρισμα που λέμε, έτσι, στον δρόμο προς Χάνι. Και ξεκινούσε 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω. Είχε δηλαδή μια διαδρομή 2-3 χιλιόμετρα μέσα από Αμπέλια πάλι, έτσι, δηλαδή πολύ ωραία διαδρομή, έτσι, χωμάτινη. Και μετά ενωνόταν και έμπαινε στις συνδική διαδρομή του Ακρόπολης και τερμάτισε πάλι πίσω στους Αγίους Θεοδόρους από πίσω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έτσι, απλά το θυμίζω του Θόδωρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Θόδωρας είναι που μιλάει, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία. Okay.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Απόγευμα,
0: γεια. Λοιπόν, να πούμε ότι το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος έχει γίνει 1-1. Προηγήθηκε Ζάκυνθος στο 68, ο Μπαστακός ήταν σκόρερ με σουτ. Στο 80 Σαμπουτζής ισοφάρισε για τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχαμε και άλλες αλλαγές εδώ. Βγήκε για τον Νέστο Ιακουμάκη στο 74 και μπήκε ο Σέα. Βγήκε ο Θωμαίδης στο 74 και μπήκε ο Τουτόντα. Και για τη Ζάκυνθο είχαμε αυτή την αλλαγή. Ζωάο Μάριο βγήκε στο 66 και μπήκε ο Μπαστακός. Παραμένει το 1-1 στο ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πούμε, είχαμε και εδώ και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 72 για την ΑΕΛ και μπήκε ο Σντούπης. Βγήκε ο Καραγιαννίδης στο 71 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ρισβάνης. Αυτές οι επιπλέον αλλαγές που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Για την Αναγέννηση Καρδίτσας βγήκε ο Γκόλια στο 78 και μπήκε ο Καραμπάς. Και αυτές σε σύνδεση στις προηγούμενες αλλαγές που είχαμε αναφέρει. Και παραμένει και το 2-0 το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β με τα δύο κουλ του Μάναλη. Είχαμε και άλλες αλλαγές εδώ. Βγήκε ο Χατζητραβός για τον Πανιώνιο και στο 62 μπήκε ο Στούπης. Βγήκε ο Μπαϊραμίδης στο 74 και μπήκε ο Μούργος. Και βγήκε, όπως είπαμε, και ο Δίας στο 74 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Και για τον Αστέρα Τρίπολης Β είχαμε και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Καλόγυρος στο 70 και μπήκε ο Καλιμάτσης. Βγήκε επίσης και ο Φρίμποκ στο 70 και μπήκε ο Άμστρονγκ. Και κίτρινες κάρτες έχουμε εδώ. Μπαϊραμίδης, Τούπης, Τριανταφυλόπουλος, Μεταξάς και Σιμώνης. Αρκετές κίτρινες κάρτες και στο ματς Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β.

Έχει σοβαρήσει Everton. Everton με την Manchester United 1-1 στο 14ο λεπτό είναι το match. Στη Γαλλία στο 21ο λεπτό του Ρεάλ Στρασβούργο 1-3. Στη Γερμανία παραμένει στο 85 το Hamburgo Mainz 0-2.

κάνε γκολ γκολ Δαβούργο. Μακάρι να γίνει, κάτι θα γίνει. Δεν νομίζω να μην σκοράρει. Έχει ακόμα μπόλικο δρόμο το μάτσο αυτό, έτσι. Νομίζω θα σκοράρει και το Αμβούργο. Δεν νομίζω να είναι, να μείνει έτσι. Πάντα συνήθως γκολ γκολ παίζεις, έτσι. Κάνε και εσύ κάτι να βάλει γκολ η ΑΕΛ, να μην χάσω το στοίχημα το σημερινό. Να νικήσει η ΑΕΛ εννοώ. Θέλει 7 λεπτά και κάτι ακόμα το μάτσο αυτό.

Ισόπαλα και τα δύο μάτς στην Ιταλία. Στο 25ο λεπτό τον Πάρμα Μόντσα 1-1 και το Φροζινόνε Βενέτσια 2-2. Μέχρι στιγμής κύμα ισοπαλίων πάντως, έτσι πάνω κάτω. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε 1-1, το 1-1 το Everton Manchester United. Στα ελληνικά μας στη Super League έχουμε το ΑΕΛ Αναγέννηση Καλύτσας 1-1, Νέστο Χρυσόπολης Ζάκυνθος 1-1. Walk this endless ground where silent dreams no longer. Στη Ισπανία, δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, έχουμε το 33ο λεπτό το Οβιέδο Μπούργκος, είναι και αυτό στο 0-0.

είχα μία ακόμα αλλαγή που νομίζω δεν έχουμε αναφέρει στον Αστέρα Τρίπολης Β. Βγήκε στο 59 ο Κύρκος και μπήκε ο Γραμμένος. Ο Σιμώνη βγήκε και αυτό στο 59 και μπήκε ο Κόλλα.

Μέχρι σε 7 παρακάτω βγάζουμε τηλέφωνα στην αέρα. Μ' αρέσει που ασχολείται και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Ο φίλος ο Βασίλης Αμέγαρα έχει πει και άλλες φορές για τη Φόρμουλα 1. Δύσκολες πίστες και Ήμολα και Μόντσα.

Αυτό λοιπόν ρωτάει ο φίλος ο Λευτέρης ο Κουμουτζέλης. Λέει στο Σαν Μαρίνο γίνεται ακόμα Grand Prix. Όχι φίλε, δεν γίνεται στα μάτια του 2006. Τα χασομέρια μπαίνουμε στο ματς ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, παραμένει το 1-1.

Στο 90-1 προηγείται της Everton η Manchester United με 2-1. Everton Manchester United 1-2. Άντε να σκοράρει και το Αμβούργο και να σκοράρει και η Λάρισα. Για να πάμε ταμείο με τον φίλο τον Βασίλη του Κατσανδρή. Έχω παίξει άλλα μάτς βέβαια αρκετά ακόμα, φίλε, που είναι το βράδυ. 6 λεπτά επιπλέον χρόνος. Οι καθυστερήσεις, έτσι για να το πούμε πιο λιανά, στο έλα να γίνεις η καρδίτσας. Βλέπω και κάτι ελληνικές ταινίες αρκετές. Αρκετές παιδιά είχαν γυριστεί στο Καβούρι παλιά, έτσι.

Αλλού πάντως, Βασίλη, φίλε, μπαίνουν γκολ. 22 έχουμε Βασιλεία με Λουγκάνο 0-0 στην Ελβετία. Και στο ίδιο λεπτό η Σιόν είναι αυτή που σκόραρε. Με την Τούνη είναι στο 1-1.

πάνω κάτω η μπάλα πάντως, δεν το βάζει κάτω και η Αλεγέννη Καλίτσα κινείται και αυτή επιθετικά συνεχίζει. Δεν έπαιξε πρακτικό ποδόσφαιρο, μπράβο και για τις δύο ομάδες πάντως. Και για τη Λάρισα και για την Αναγκαία Καλίτσα, τη φιλοξενούμενη, καμία δεν έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο.

Ο φίλος ο Βασίλης Κατσαντρίλης λέει: ο Σέσκο κάνει το 1-2 γιατί μάζεσαι σε United, όπως ανέφερα και εγώ σωστά. Ο Βέλος Αντώνης Στεργίου λέει: κύριοι μεταγραφές, ο Αντώνης Στεργίου μήνυμα έχει στείλει, κύριοι μεταγραφές, λέει: άλλοι με πολλά εκατομμύρια και φανφάρες επικοινωνιακές, αλλά εμείς είμαστε ΑΕΚ με σύνεση, με προγραμματισμό, με μεταξύ coach και τεχνικού διευθυντή και παίκτες όπως Βιτάλης και Ευρωπάντων Μάγερ και φυσικά με πλάτες από τον κόσμο. Και αν τους το πάρουμε και τώρα το πρωτάθλημα, τότε όντως θα είναι το πιο μαγικό όλων των εποχών. Το πιο μαγικό όλων των εποχών. 2-2 Everton με ενημερώνει ο φίλος ο Βασίλης Κατσαδρής.

0: Χαίρομαι που στα τηλέφωνα και στα μηνύματά σας ασχολείστε με τις ομάδες σας και με την προσωπική σας άποψη, τεκμηριωμένη κατά την άποψή σας. Και χαίρομαι που διατηρείτε το ήθος το έπακρον.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποδόσφαιρο και τη Β' Εθνική, Super League 2.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαποτησής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Έληξε 1-1 το μάτς. ΑΕΛ Αναγέννηση Καλίτσας. Δεν μπορούμε να ακούσουμε σε σύνδεση με δύο σπορ τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του Γαραλαμπίδη και του Σωκράτη Αφριδόπουλου. Πάντως, 80 άγγιξε και το δεύτερο γκολ η ΑΕΛ. Σε σούτ του Στούμπι η μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Βάλες, του γκολκίπερ της Αναγέννησης Καλίτσας. Και τον Έστος Χρυσούπολης Ζάκηνος, και αυτό έληξε 1-1. Το μόνο που άλλαξε εδώ, είχαμε μια αλλαγή στο 81 ο Κουάντρα για Τζάκηθο και τη θέση του πήρε ο Χατζηδημητρίου. Έξι και τέταρτο θα ξαναβγάλω τηλέφωνο μέχρι 7 παρακάτω παιδιά, γιατί θα έχω μια συνέντευξη με τον τεχνικό της ομάδας του ΠΑΟΚ Αματηρού στο πλαίσιο των παρουσιάσεων ομάδων τοπικών πρωταθλημάτων που έχω ξεκινήσει αυτό το τελευταίο διάστημα, και μετά θα βγάλω τηλέφωνα και πάλι στον αέρα. Δέκα λεπτά κάντε κουράγιο, θα ξαναβγάλω τηλέφωνο στον αέρα από τις 6 και 4 μέχρι τις 7 παρακάτω.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε. Μ' ακούς.
1: Μ' ακούς, Μάκη. Μισό λεπτό και μην κλείσεις. Ένα λεπτό και μην κλείσεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Μάκη Ραφαλίδη. Μ' ακούει τώρα, ακούσατε, μίλησα μαζί του. Λοιπόν, τεχνικός ομάδας του ΠΑΟΚ Αματηρίου, βετεράνος ποδοσφαιριστής. Καλησπέρα, Μάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και καλή σεζόν κιόλας, έτσι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζεις, Μάκη Ραφαλίδη, στην ομάδα του ΠΑΟΚ Αματηρίου, την οποία την ανέβασες πέρσι. Ήταν για να σωθεί, την ανέλαβες και με πολλές νίκες, 22 νίκες, νομίζω.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Την ομάδα την ανέλαβα αρκετά νωρίς, την πέμπτη αγωνιστική. Με τον στόχο που είχαν οι άνθρωποι επάνω, ότι η ομάδα θα έπρεπε να επιστρέψει στα σαλόνια της ΑΕΨΑ. Και αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε στο τέλος, με την προσπάθεια όλων.
0: Και με το παραπάνω κιόλας, έτσι, επιτεύχθηκε. Με πολύ καλή πορεία. Νομίζω 22 νίκες, 4 οπαλίες και ελάχιστες σίτες, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, και την καλύτερη επίθεση φυσικά, την τρίτη άμυνα και την καλύτερη επίθεση στον όμιλο.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
2: Τα παιδιά κάνανε τεράστια προσπάθεια. Και η διοίκηση και οι συνεργάτες μου, όλα πήγανε κατευχήν. Όλοι βοήθησαν, βάλαν το λιθαράκι ώστε η ομάδα να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στην ΑΕΠΣΑ.
0: Εκεί στη διοίκηση, πρόεδρος, ποιος είναι, Μάκη?
2: Ο Κώστας ο Παπάς είναι στην διοίκηση. Από εκεί και πέρα η διοίκηση απαρτίζεται με 7-8 άτομα. Είναι άνθρωποι που αποφασίζουν και παίρνουν αποφάσεις όλοι μαζί. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ σωστοί, γιατί εγώ τους γνώρισα πέρσι, δεν το ήξερα, με τη συνεργασία που κάναμε όταν με κάλεσαν για να αναλάβω την ομάδα. Αυτό που...
0: Ναι. Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν,

Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα στη γραμμή δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Μιλήσαμε έστω και λίγο με τον Μάκη Ραφαλίδη, τον βετεράνο άσο του Αθηναϊκού μεταξύ άλλων.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Μάκη Ραφαλίδη. Λοιπόν, Μάκη, λέγαμε ότι αποτελείται από άτομα που δουλεύουν σωστά στην διοίκηση του συλλόγου, έτσι. Ναι, μ' ακούς?
1: Έλα, ακούγομαι.
0: Ποιος είναι?
1: Μισό λεπτοτάκι, Γιάννης από Πειραιά. Μία ερώτηση γρήγορη.
0: Φίλε μου, όμως, μπαίνει στη γραμμή. Μίλαγα με τον Μάκη Ραφαλίδη και με διέκοψε τώρα όμως. Μίλαγα με τον Μάκη Ραφαλίδη.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν ήξερα, πήρα απλά τηλέφωνο.
0: Ναι, για πες μου.
1: Μία ερώτηση γρήγορη για να μην σε καθυστερήσω. Εκτές στις εξαγγελίες του Μητσοτάκη σε Βόρεια Ελλάδα για τα γήπεδα, εκτός από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, έκανε αναφορά για το γήπεδο του Ολυμπιακού?
0: Όχι, δεν έκανε τίποτα, όχι. Δεν έκανε, όχι.
1: Μόνο για τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι, μόνο τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Και αυτός είναι ο πρωθυπουργός όλης της χώρας.
0: Ναι, τα είπαμε και πριν αυτά, εντάξει.
1: Σε φτύλα.
0: Έγινε, γεια.

0: Λοιπόν, τώρα με ακούσε Μάκη Ραφαλίδη.
1: Ναι, ναι, καθαρά.
0: Λοιπόν, είχαμε διακοπή. Είπαμε, είχαμε 7-8 άτομα στη διοίκηση που κάνουν πάρα πολύ σωστή δουλειά. Και κλείνει και 50 χρόνια ζωή. 1966 ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ Αματιωρού, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα ιστορικό σωματείο. Μάθηκε από την ιστορία, ειδικά η εβδομάδα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί κόπηκε η γραμμή, είναι άνθρωποι πάρα πολύ σωστοί. Αγαπάνε το ποδόσφαιρο και γενικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και τα παιδιά πέρυσι που ήταν στην ομάδα, κάναμε για συνεργάτες μου, ο κύριος Νενεκούμης και ο κύριος Γεροντάκης που είναι στην ομάδα. Και αυτοί έδωσαν τον καλύτερο εαυτό ώστε να έχει το στόχο. Και να βρεθούμε φέτος στην ΑΕΠΣΑ που ξεκινάει το πρώτο ομάδα.
0: Καλή δουλειά και στις ακαδημίες έτσι του συλλόγου.
1: Ναι, οι ακαδημίες φέτος λάβει ο κύριος Αποστόλου με τον γιο του Κωνσταντίνο Αποστόλου. Δουλεύουν όλα. Ήδη έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές και έχουν ξεκινήσει και οι προπονητές, όλοι καταρτισμένοι, όλοι πτυχιούχοι. Και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως θα πρέπει να καθαριστεί.
0: Έχετε δώσει κάποια φιλικά το επόμενο διάστημα, μπορείς να μας πει ποια είναι?
1: Γενικά η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά και με την Αγία Παρασκευή που παίξαμε μέσα και στην Μητρίου παίξαμε και στην Άνοιξη δύο παιχνίδια εκτός, είπα Όφη Νέων Αθήνας και το τελευταίο ήταν το χθεσινό φιλικό πριν το...
0: Λοιπόν, πάλι έπεσε η γραμμή. Είχαμε κακή σύνδεση. Πάντως είπε αρκετά πράγματα ο Μάκης Ραφαηλίδης, βετεράνος άσου του Αθηναϊκού. Μεταξύ άλλων, έχει παίξει αρκετές ομάδες. Μίλησε για την οργάνωση του σωματείου. Ακούσαμε αρκετά πολύτιμα πράγματα. Έχει ένα φοβερό γήπεδο πάνω ακόμα του. Είναι αρκετά ψηλά. Έχει τρομερή θέα. Με τις ξύλινες εκεί ωραίες εξέδρες, με τα καθισματάκια. Και ένα εντυπωσιακά οργανωμένο κηλικείο.

0: Οπότε συνεχίζουμε βγάζοντας γραμμές στον αέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ναι, για πες μας, Βασιλή.
1: Τι κάνεις?
0: Εδώ ξαφνικά μια χαρά είμαι.
1: Φωτή, θέλω να σου πω ένα νέο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν ξέρω αν είναι.

0: ευχαριστία σταυρωμένο. Βγήκανε από τις 10 η ώρα μέχρι τις 2 η ώρα οι Κινέζοι να χτυπήσουν την Αχμή και την άλλη την κοπέλα.
1: Δεν το ξέρω, φίλε Βασίλη, αυτά δεν με απασχολούν. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Βασίλη, σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, μίλησα προηγουμένως με τον Μάκη Ραφαλίδη, βετεράνο άσο του Αθηναϊκού, προπονητή του ΠΑΟ Καματηρού, ένα ιστορικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1966, 50 χρόνια ζωής, με οργανωμένη διοίκηση, πολύ καλό περιβάλλον. Τυχιούχοι και δυνατά ονόματα στις ακαδημίες, έκανε ρεκόρ πέρσι 22 νίκες, ενώ ήταν να σωθεί ο ΠΑΟ Καματηρού. Στόχος ήταν να σωθεί, με το παραπάνω όχι μόνο σώθηκε, ανέβηκε κατηγορία, επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία της ΕΦΣΑ, εκεί που πιστεύω ανήκει. Και να ευχηθούμε στην ομάδα καλή σεζόν. 50 χρόνια ζωής, το 1966 ιδρύθηκε, έχει χρόνια πολλά και πάλι. Και ό,τι καλύτερο σε όλα τα σωματεία με υγεία. Πάντα παρουσιάζουμε και θα παρουσιάζουμε τοπικά σωματεία από όλες τις πλευρές της Ελλάδας. Οπότε μέχρι 7 παρακάτω θα βγάζουμε τηλέφωνα και πάλι στον αέρα. Είχαμε αυτή την παρένθεση και θα έχουμε πάντα 6 και 5 αυτή την παρένθεση όταν δεν έχουμε αγώνες.

0: United. 2-1 και ένα άσος λοιπόν στα μάτς της Super League 2 σήμερα. Δώσαμε όλα τα στοιχεία πλήρη, σκόρερ, κίτρινες, αλλαγές, τα πάντα παιδιά και γκολ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Χάρης είμαι, Σιφώτη.
0: Έλα, τι γίνεται, λοιπόν, πάει καλά. Μια χαρά για πες μας.
1: Τι κάνεις, κοίτα, μας έχεις στεναχωρήσει λίγο με τις γραμμές που τις έχεις περιορίσει.
0: Εντάξει, γιατί... έχουμε και αγωνιστική κίνηση, γιατί πρέπει να κάνουμε και δουλειά, να πούμε και ειδήσεις και σχόλια, ρεπορτάζ, τα πάντα.
1: Όχι, εντάξει, εσύ τουλάχιστον βγάζεις και λίγη ώρα, γιατί είναι άλλοι αυτοί που δεν βγάζουν και καθόλου. Κάποιοι που κάνουν το ρεπορτάζ στον πράσινο και τα λοιπά. Στον κίτρινο δεν ξέρω τι κάνει.
0: Εγώ πάντα δίνω βήμα σε εσάς και δεν έχετε παράπονο. Έτσι, μία μισή ώρα δηλαδή και σε αγωνιστική κίνηση.
1: Λίγη είναι, γιατί ξέρεις, σου είπα ότι καμιά φορά μπορεί να θέλω να κοιμηθώ και λέω μην κοιμηθώ, να αφήσω το φώτι.
0: Γι' αυτό δεν σας βγάζω μεσημέρι, σας αφήνω και λίγο να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε και.
1: Όχι, όχι, να μας βγάζει για να μας κρατάς ξύπνιους.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να βρισκόμαστε όλοι σε λίγο.
1: Τώρα πήρα καταρχήν να μην το ξεχάσω, γιατί και άλλες φορές θέλω να το πω. Θέλω να πω για αυτό το τιτανοτεράσιο, το Βασίλα, δύναμη που έχει, εκτός που μου χαροποιεί για την Ολυμπιακή, έτσι βασικός, στατικό, λοιπόν. Αλλά επειδή έχει δηλώσει ότι έχει και ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα, με εκπλήσει ρε φίλε, κάνουν λύσεις που κάνει για, πώς τα λένε,
0: τη φόρμουλα και αυτά, έτσι.
1: Η περιγραφή και ποδοσφαιρικό, όχι να μην το στεραχώρη να το ρωτήσω, αλλά δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Πώς θα καταφέρει όλα αυτά. Και εγώ που δεν έχω αυτή τη σχολή, έχω άλλη. Αυτές παρατηρήσεις δεν μπορώ να τις κάνω, είναι γίγαντα. Λοιπόν, φεύγω από αυτό τώρα, να μην σταθώ πολύ. Άμα θέλει να μας το πει, άμα ακούει για μια φορά, να μας το αναλύσει περισσότερο. Αλλά μου πει κάπου, άκουσα σένα. Καταρχήν να πω ότι σήμερα στην Αττική ήταν η καλύτερη μέρα, έτσι οι παραλίες ήταν γεμάτες, διότι στο Βασίλη, εγώ πάω σε μια συγκεκριμένη παραλία, λόγω του ότι έχει μαζευτεί ο κόσμος στις διακοπές, δηλαδή αν το καλοκαίρι είχε 100 άτομα η συγκεκριμένη παραλία, πάω σήμερα είχε 300. Μάλιστα. Δεν υπήρχε, λοιπόν, και έχει συντελέσει βέβαια σε ότι έλειπε και ο Χρυσούζης, έτσι, από την Αθήνα, λοιπόν.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται οπότε, γιατί διάβαζα μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει ακόμα ζέστη αρκετή.
1: Χαρά Θεού σου λέω, τρομερή η παραλία, δεν είχε και κύμα. Και το τρίτο και η μεγαλύτερη χαρά μου την έδωσες, που άκουσα συνδύσεις, που είπες εσύ, ότι για το γήπεδο του Άρη. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο τεράστιος είναι αυτός ο Χαρυπίδης ο γάτος, το οποίο που εγώ το φωνάζω.

0: που γίνει γραφικός εδώ πέρα, βέβαια δεν άκουσε εμένα, έτσι. Τον έπιασε ο κ. Μητσοτάκη, του λέει, μέχρι τις εκλογές θα μας έχεις έτοιμο το προσχέδιο και το κήπεδο της διπλής ανάπλασης.
1: Ένα συγκεκριμένο, λοιπόν, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θέλει.
0: Ναι, ναι, θα μας το κάνει και εμάς τα μέρη, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Και λέω πόσο γάτος είναι, και απ' την άλλη, ας πούμε, αυτοί οι παοπτζίδες κοιμούνται όρθιοι και πληρώνουν ξενοδοχείο. Σταυρώνουν το Σαββίδι να τους κάνει γήπεδο που ο άνθρωπος έχει δυσκολίες και τον γηπεδάρχη τον έχουν εκεί τον γηπεδάρχη και δεν τον κλείνουν στο λευκό οίκο, στο λευκό πύργο, γιατί πούνε δεν θα βγεις από εκεί, άλλο μας υπογράψεις το σχέδιο. Πλάκα κάνουν έτσι, δεν το λέω. Δεν το κάνουν έτσι τώρα, μην με φυλάχνουν.
1: Χαριτολογώντας το λες, χαριτολογώντας.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και δεν είναι το θέμα, ξέρεις τώρα αυτό, δεν και τίποτα, και να φτιάξει με διπλή, τριπλή, τετραπλή ανάπταση, πώς θα την βαπτίσουνε, δεν είναι τίποτα, είναι πτέσμα που θα φτιάξει αυτά, γιατί δεν είναι το να τους κάνει το γήπεδο πρέπει να γεμίσει. Εδώ στο Τσαμπαϊκού το γήπεδο έχουν φροντίσει, άμα πας στο Βοτανικό να δεις τι γίνεται, έχουν πουληθεί τα πάντα γύρω-γύρω, έχουν σηκώνονται κτίρια, έτσι. Άκουσα τώρα σήμερα στην έκθεση ότι άκου να δεις τώρα ο Βοτανικός, επειδή έχει άλλο συντελεστή, βολεύει για εργατικές κατοικίες. Δηλαδή, κοίτα τι πρίκα πάνε να κάνουν, έτσι. Θα σηκώσουν για κατοικίες εκεί να έχει και κόσμο μόνιμο. Δεν φτάνει που έχουν πάει εκεί το τζαμί, το οποίο το πληρώσαν 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια πληρώσαν για το, αν δεν υπερεύει. Αυτό ήταν το μπάτζετ, που συνήθως φεύγουν από το μπάτζετ. Λοιπόν, έχουν την Ακρόπολη που μαζεύει 20.000 κόσμο την ημέρα που θα το μεταφέρουν εκεί. Γιατί σου λέω δεν ξέρω αν έχει τύχει, λέγανε ανάπλαση 200.000 στρέμματα και τώρα η ανάπλαση θα φτάσει μέχρι τα πρακτορία και 5.000 στρέμματα. Έχουν τα φιλέτα, έχουν πάρει όλα τα λικόρια, έχουν αγοράσει όλα τα φιλέτα εκεί, το τι θα φτιαχτεί εκεί το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Σίγουρα,
0: αυτά είναι,
1: σίγουρα.
0: Λοιπόν, είναι ήδη δηλαδή πουλημένα αυτά που έχουν αγοραστεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην το πλατιάζω άλλο, άρα θα πρέπει οι χώροι από το γήπεδο που θα τους φτιάξει το Άρη πρέπει να έχει και μια πρίκα. Δηλαδή εκεί το γήπεδο που θα τους φτιάξει πώς θα γεμίζει, πρέπει να του πας και λαό.
1: Βέβαια.
0: Η Αθήνα έχει 6 εκατομμύρια και 30.000 κάθε μέρα πάνε στην Ακρόπολη. Αυτοί 30.000 εκεί στο Βοτανικό θα πηγαίνουν να πίνουν καφέ, να τρώνε, να πάνε σινεμά, να πάνε μπόλι και τώρα και τ' άλλο. Το καταλαβαίνεις. Οργανώνουν όλο το σκηνικό.
1: Μάλιστα.
0: Στη Θεσσαλονίκη ποιος θα πάει να έναντι. Θα πάνε οι Αριανοί 3-5.000 και τι έγινε.
1: Σωστά.
0: Άρα θέλει και πρίκα, γήπεδο με πρίκα όμως.
1: Θέλει και πρίκα,
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Ωραία,
0: του φώτη
1: έγινε,
0: μου αυτά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά,
1: για. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, Βασίλης Κατσανδρής. Φίλε, δεν έχει γίνει γκολ δυστυχώς, το Αβούλο Μάινς 0-5, έτσι.
2: Ό,τι καλησπέρα, να δε, δυστυχώς τελείωσε 0-5. Τελείωσε.
1: Την πάτσα και εγώ με τη Λάρισα, είχε δοκάρει, αλλά δεν έβαλε γκολ, έμεινε στο 1-1 με την αναγέννηση καρδίτσας.
2: Δυστυχώς τελείωσε και στο Τρουάτ Μαζούρμα, να φανταστείς φίλε ότι τελείωσε 2-6 το παιχνίδι. 8 γκολ εκεί και το Αμβούργο δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ.
1: Έλαντε.
2: Τέλος πάντων. Πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχω πάει στο γήπεδο του Πάου Καματερού. Είναι πάνω στο Γερομούνο, δεν ξέρω αν το ξέρει.
1: Ναι, έχω πάει γιατί έχω παίξει το πρωτάθλημα τύπου, έχω κάνει και ρεπορτάζ εκεί. Τα παλιά ήταν προπονητή και ο Νίκος Παπακούλας. Τώρα ο Μάκης Ραφαηλίδης, πολύ σπουδαίος προπονητής. Όπου έχει δουλέψει, έχει κάνει καλή δουλειά, έχει ανεβάσει ομάδες και δεν μπαίνουν τυχαία κάποιους ανθρώπους.
2: Ναι, είναι φοβερό το γήπεδο του Πάου Καματερού. Να πω και περαστικά για τον Ελαραμπή.
1: Τον Ελκαμπή. Ελκαμπή.
2: Τον Ελκαμπή, ναι.
1: Τον Ελκαμπή μπες στη Μαρκό και αυτό επαλύσσεται πάλι στην Ελλάδα.
2: Ναι, Μαρκό, ναι, στο Σύλλη Παπαδόπουλο εκεί. Ναι,
1: μπράβο, μπράβο, ναι.
2: Να πω περαστικά και να πω τραγικό αυτό που έγινε χθες με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίζαν την οικογένεια του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου. Δηλαδή τον. Ποιος ήταν τέρμα στο Βόλο.
1: Ο Σιαμπάνης ήταν,
2: Σιαμπάνης, ναι. Δηλαδή τραγικό αυτό που είναι. Εξέτρα και το
1: παιδί. Δεν πρέπει να γίνονται, σίγουρα ήταν και ένα ξέσπασμα οργής, αγανάκτης, αλλά.
2: Ήταν με τα δάκρυα στα μάτια να πούμε το παιδί.
1: Δεν το έκανε και επίτηδες νομίζω και εγώ, εντάξει, τι διάολο.
2: Μόλις αντίκρισε αυτό το θέαμα με τον τραυματισμό, τρελάθηκε. Τι να λέμε τώρα, εκεί ήταν λάθος από το παντού.
1: Και ποιος δεν τρελάθηκε από εκεί που ήταν κοντά που είδαν, παρακολούθησαν έτσι το φρικιαστικό αυτό θέαμα, το φρικτό θέαμα, το
2: σοβαρό. Ήταν τραγικό. Και πάλι καλά που δεν έδειξε ο Κοσμοτέ ξανά replay και καλά έκανε.
1: Ήταν οργή τη στιγμή, δεν νομίζω το νιώθουν έτσι, εντάξει, προς Θεού, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Λοιπόν, σήμερα για το Παναθηναϊκός πάω, εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν κερδίσει, ναι, δηλαδή αν χάσει, μπορεί να τεθεί και θέμα Νίστρουπ.
1: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω αυτή
1: και εγώ είπα αυτό στην αρχή της εκπομπής, ότι σήμερα και οι δύο ομάδες θα βγάλουν πολλά σημαντικά στοιχεία, συμπεράσματα για εμάς. Τα πρώτα δείγματα, σοβαρά συμπεράσματα, ναι.
2: Ναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει ομάδα, εικόνα ομάδα.
1: Όχι, δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα και το είδαμε γι' αυτό και στα εύκολα μα στο Conference Link, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, ξέρει ποιο είναι το θέμα του Παναθηναϊκού.
1: Και με την νίκη Βόλου κάθισε πίσω για να κρατήσει το αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο, όχι, κακό ποδόσφαιρο, δεν το λέω μόνο.
2: Κακό ποδόσφαιρο. Και το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι δεν έχει υπομονή ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι 16 χρόνια, είναι πολλά.
1: Εντάξει, πού να έχει υπομονή σίγουρα μετά, πόσα χρόνια
2: δηλαδή κάνει... αυτό που ακούω αριστερά και δεξιά, υπομονή μέχρι να μπούμε στο γήπεδο κτλ. Πόσο υπομονή ακόμα.
1: Ναι, 100 χρόνια να κάνει υπομονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν γίνεται. Για κάθε μεγάλη ομάδα σημαίνει αυτό, έτσι. Δεν το λέμε μόνο.
2: Ναι, ρε, τύπο, ότι εννοείται, ναι. Αλλά δεν γίνεται 16 χρόνια εγώ στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτι δεν πάει καλά όμως, ενώ μεταγραφές γίνονται.
2: Δεν πάει καλά, είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι διοικητικό το πρόβλημα.
1: Η σωστή διαχείριση, εντάξει, ναι, ίσως να γίνεται κάποια λάθη.
2: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι όσο υπάρχει ο Λαφούζος στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός όσα εκατομμύρια και να δαπανίσει ο Λαφούζος.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι όταν δεν ξέρεις καλά το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να διαχειριστείς την όλη κατάσταση. Έτσι, δεν, μεταγραφές έχει κάνει άνθρωπος, αλλά άμα δεν ξέρεις καλά το τόπι που λέμε.
2: Μεταγραφές έχει κάνει και έχει δαπανίσει τόσα εκατομμύρια τόσα χρόνια, αλλά βλέπεις εσύ να γίνεται κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Είχε πει κάποια πράγματα.
2: Εκεί που φτάνει στην πηγή, όπως έφτασε στην πηγή με τον Γιοβάνοβιτς, τότε που πήρε το πρωτάθλημα ΙΑΚ και δίκαιο το πήρε. Ναι. Δεν ξέρω, έχασε το πέναλτι ο άλλος να με κατατύχει, το έχασε το πέναλτι. Το Βόλο εκεί πέρα.
1: Πάντως και ο Γιοβάνοβιτς δεν μου γέμιζε το μάτι σαν πολύ καλός προπονητής που έχει το μέταλλο πρωταθλητή. Ναι, το είδαμε και στην εθνική, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, εντάξει,
1: στο μάτι με την Δανία, μετέφερε ένα φόβο στους παίκτες και μπήκαν φοβισμένοι οι παίκτες.
2: Σε μια δεδομένη. Ναι. Αλλά είναι άλλο κεφάλαιο η εθνική, άλλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
2: το Παναθηναϊκό ήρθε ο Γιοβάνοβιτς και πήρε ένα Παναθηναϊκό διαλυμένο και το συσπήρωσε και τον κόσμο. Και έκανε και καλή ομάδα. Θα θυμάσαι αυτά.
1: Ναι, αλλά και από την άλλη ήταν 11 βαθμούς. Πώς ήταν μπροστά πριν τα
2: πλέον.
1: Και όμως κάνεις
2: πρωτάθλημα.
1: Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα με αλφαγιώτα, έτσι. Δεν δικαιολογείται, πιστεύω.
2: Δεν είναι τυχαίο όμως, ρε Σιφώτη, αυτό το πράγμα. Να κάνεις πρωτάθλημα με 15 βαθμούς μπροστά. Κάτι γίνεται να πούμε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε και την κυρία Αναστασία. Θα περιμένει λιγάκι όμως, γιατί έχουμε τα διαμεσικά μηνύματα. Θα είναι σύντομα και θα μιλήσουμε και με την κυρία Αναστασία. Και την ευχαριστούμε που περιμένει, που μας ανέχεται.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Επιστρέψαμε πάλι σε δυνατούς ρυθμούς στην εκπομπή Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Πάμε στην κυρία Αναστασία. Ευχαριστούμε κυρία Αναστασία που μας περίμενες υπομονετικά και καρτερικά και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
5: Γεια σου Φώτη.
4: Πόσα θα μετρήσαμε πολλά.
5: Τι κάνεις?
4: Να χαλά, δόξα Θεώ.
5: Κοίταξε, είσαι τυχερός σήμερα.
4: Ναι.
5: Δεν θα σου κάνω καμία παρατήρηση.
4: Για τα θα, ναι.
5: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Είναι τόσο απλά τα πράγματα που δεν χρειάζεται. Καταρχήν, ναι. Να πω περαστικά στον Ελκάμπη. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ χτες και μάλιστα δεν λέγανε ακριβώς τι είναι και αυτό ήταν το χειρότερο. Δεν ξέραμε δηλαδή, λέγανε συνέχεια Παναγία μου τι είναι αυτό, τι έγινε και δεν ξέραμε. Που εγώ τουλάχιστον από εδώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν.
4: Κοίτα, εγώ κατάλαβα μπροστά μία, αλλά δεν το παίζω και μέντορα στην μάγκα σε έξι μας, αλλά περιμένουμε πάντα την επίσημη ανακοίνωση του ιατρικού team για να είμαστε σωστοί και εμείς.
5: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Έχεις δίκιο. Το καλό, να το βάλουμε έτσι και σε εισαγωγικά ακόμη, είναι ότι τώρα στην εποχή μας αυτά τα πράγματα με τα μέσα που έχουν μπορούν και διορθώνουν πάρα πολλά πράγματα. Παλιά ένα παιδί όταν χτυπούσε το πόδι του ή δεν έπαιζε ξανά ποδόσφαιρο ή έπαιζε μαζεμένα, και αυτό το λέω μου επιτρέπεις, για πολλά πάρα πολλά χρόνια είχα μεταξύ των άλλων τον Ιφαντή που ήταν ένας καλύτερος μέχρι και σήμερα επιθετικούς του Ολυμπιακού, που δεν υπάρχουν, αν υπάρχουν άλλοι 2-3 σαν και αυτόν. Και τους πάνε το ένα το πόδι την πρώτη φορά. Ναι, όταν
4: αυτό μου το λέει και ένας μεγαλύτερος σύλλογος ηλικία που λες. Αυτό μου το λέει και η ιστορία.
5: Και
4: ναι.
5: Εγώ και να μην πω και ονόματα, γιατί ξέρω και ποιος τον είχε κοπανίσει. Και αφού κάθεται το παιδί, δεν ήταν τα μέσα όπως σήμερα, και ξανάρχεται και λες και το κάνανε επίτηδες, του δίνουν άλλη μία κλωτσιά στο άλλο το πόδι. Για την εποχή εκείνη, 2 πόδια που να χρειάζονται όλα αυτά. Το παιδί στα 27 του σταμάτησε το ποδόσφαιρο, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε. 27 ετών, ο Ιφαντής, ένας από τους καλύτερους και καλό παιδί και καλύτερος επιθετικούς.
4: Μάλιστα.
5: Και αυτό λέω τώρα. Τα πράγματα είναι έτσι λίγο διαφορετικά. Η επιστήμη έχει προχωρήσει σε πάρα πολλά.
4: Βέβαια, θέματα. Έχει κάνει τεράστια βήματα. Βέβαια.
5: Τώρα να πω λίγο κάτι για... για την ομάδα μας, δεν θα κάνω κριτική, να πω την αλήθεια. Είναι άλλοι που θα αποφασίσουν, αλλά εκείνο που θέλω μόνο είναι ό,τι και να γίνει, μα ό,τι και να γίνει, είτε φύγει, είτε τον υποχρεώσουν να φύγει ή αναγκαστεί μόνος του, με μεγάλη ευπρέπεια και με σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο που μας έκανε ευτυχισμένους όσο ελάχιστοι, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια.
5: Με αυτά που έκανε. Τώρα να πω και κάτι εκεί για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άκουσα μια μέρα στην τηλεόραση ότι, δεν θα πω όνομα, πολύ πολύ πολύ μεγάλη πολιτική οικογένεια εδώ και πόσα χρόνια έχει αγοράσει πάρα πολλά στρέμματα σε αυτήν την περιοχή, γιατί έλεγε, μα είμαστε 1 χιλιόμετρο από την Ομόνια και από το Μοναστηράκι. Κάποια στιγμή Δεν μπορεί να υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας ένας τέτοιος χώρος. Ε? Έτσι δεν είναι. Και τα έχουν αγοράσει τώρα και καταλαβαίνεις ποια θα είναι τα κέρδα τους. Το κέρδος τους.
4: Βέβαια.
5: Και τελειώνω να πω, δεν ξέρω αν άκουσες χθες τον κύριο Πρωθυπουργό μας.
4: Όχι, δεν τον άκουσα καθόλου γιατί δεν με ενδιαφέρει πλέον. Και να πει, δεν το πιστεύω.
5: Ναι. Για την Ακρόπολη.
4: Και τι είπε, ότι.
5: Λέω, αν έκανα καμία συζήτηση.
4: Όχι, όχι.
5: Γιατί ξέρεις τα πράγματα αυτά. Έρχονται σιγά-σιγά. Πρώτα-πρώτα σου πετάνε τη ρουκέτα. Οι ξένοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη συντήρηση του Παρθενώνα.
4: Αφού έχει δοθεί, η διαχείριση έχει δοθεί σε ξένη εταιρεία. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Ναι. Και ο Παρθενώνας, ακόμα έχει περάσει σε ξένα χέρια.
5: Ναι. Λοιπόν, είναι σαν εγώ να ξεπουλάω, σαν η μητέρα μου να ξεπουλάει εμένα, και μιλάμε άλλου είδους ξεπούλημα, και εγώ να ξεπουλήσω το παιδί μου.
4: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτή τη χώρα, αρκεί να βγάλουμε παραδάκι.
4: Ακριβώς,
5: το οποίο παραδάκι δεν θα πάει ούτε σε σένα, ούτε σε μένα.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά η ντροπή αυτό το πράγμα, στο Λούβρο, αν πας, δεν νομίζω ότι έγινε το ίδιο πράγμα.
4: Εδώ από ντροπή σε ντροπή βαδίζει αυτή η κυβέρνηση, δυστυχώς.
5: Μα και μόνο που το συζήτησαν και μόνο που έγινε κουβέντα μεταξύ σοβαρού και αστείου τάχα, ναι, και δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά άστο σου λέει, το ρίξαμε τώρα για πρώτη φορά.
4: Βέβαια.
5: Θα το ξανασυζητήσουμε, μπορεί να πούμε, βρε παιδιά, τώρα πόσο είναι το εισιτήριο, είναι 20 για να μπει ένας.
4: Μάλιστα.
5: Θα το πάρει μια εταιρεία, άλλη, θα το προσέξει καλύτερα, θα πάρει το εισιτήριο 50,
4: βέβαια.
5: Θα μας δίνει και εμάς λίγα παραπάνω.
4: Σωστά.
5: Κακό είναι, θα μου πει στην τσέπη σου, θα πάει στην τσέπη μου. Έλα καλέ, είπαμε εμείς, εγώ δεν...
4: Σε άλλες τσέπες πηγαίνει, βέβαια.
5: Τα 18 ευρώ, μην πει κανείς ότι λέω ψέματα.
4: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
5: Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια, ναι.
5: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, γεια. We don't
4: quit. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι εδώ τηλέφωνα βγάλαμε σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε άλλο στον αέρα. Να πούμε στο πράσινο ακροτήρι άλλη μια τελευταία γραμμή στον αέρα. Έτσι λίγο σύντομα για να προλάβουμε. Έχουμε και αρκετές ειδήσεις ακόμα. Καλησπέρα, σε ακούμε. Να πούμε καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Φώτη.
4: Να πούμε και μια ειδήση στο πράσινο ακροτήρι.
6: Νεόφυτος από Μενίδη.
4: Νεόφυτα, είχαμε και μια τραγωδία δυστυχώς στο πράσινο ακροτήρι. Έπεσε ένα σχολικό σε Χαλάδρα. Βάθος 30 μέτρων και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 28 άτομα. Δυστυχώς, σε ακούμε, Νόφιτε, λίγο γρήγορα γιατί μπαίνουμε σε ρυθμούς πλέον αγώνων, έτσι. Για πες μας.
6: Ναι, λοιπόν, να πω κι εγώ περαστικά στον παίχτη του Ολυμπιακού. Ο τραυματισμός δεν έγινε επίτηδες.
4: Όχι, βέβαια.
6: Ο τερματοφύλακας είδατε του Βόλου πως έκλαιγε ο άνθρωπος. Κάτου βρίζουνε τη μάνα. Τη μάνα δεν πρέπει να τη βρίζουν σε κανένα γήπεδο.
4: Όχι, απλά
6: σε όλα τα γήπεδα βρίζουν τι μάνε.
4: Τι φταίνει η μάνα, βέβαια.
6: Η μάνα είναι πάρα πολύ ιερό. Δεν μπορεί να βρίζουν τη μάνα άλλο για τη μάνα που είναι να σκοτώσει κάποιον.
4: Μάλιστα.
6: Να προσέχουν λοιπόν πώ βρίζουν. Και ένα τελευταίο εγώ από πιτσιρικά, πάντα του γιου μου έλεγα είναι 35 χρονών, ποτέ μην πειράσει κανένα, δεν ξέρει ο καθένα τι είναι.
4: Τι κρύβει,
6: και όσο για του ανθρώπου, του αποφεύγω γιατί ένα δώσω σημασία. Θα γίνω και ο Γάννη Κέφαλος.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Νεόφιλε.
6: Και τα χαιρετίσματά μου
4: έγινε.
6: Την αποστολή που δεν με ξεχνάει ποτέ.
4: Έγινε, βεβαίως. Έγινε. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.
6: Γεια.
4: Παιδιά, βγάλαμε και σήμερα αρκετά τηλέφωνα. Στον χρόνο που είχαμε, να πούμε, έγιναν γνωστές οι δεκάδες στο αγώνα εκεί για την πνευματική του Ατρομήτου με την Καλαμάτα που θα περιγράψει τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, οι επιλογές του Ντούσαν Κέρκες για τον Ατρόμητο με σύστημα 4-2-3-1 περιστεριώτες σε σχέση με το μάσο πρωταθλήματος κόντρα στον Μπάουκ επιστρέφει ο Λίραντζης στο δεξιό άκρο της άμυνας, ενώ στα αριστερό της μεσοπιθετικής γραμμής προτιμήθηκε ο Τζοβάρας εντί του Πνευμονίδη με 4-3-3 η θύλα. Η μαύρη θύελα λοιπόν και εκπλήσεις και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας συγκριτικά με την αναμέτρηση στο Αγρίνιο. Ο Πινέιρο στα χαφ αντί του Ντιαρά και ο Μπολίβαρ που εξέτεισε την ποινή του στην κορυφή της επίθεσης με τον Σίγκουρτσον να μένει στον πάγκο. Εντεκάδα λοιπόν του Ανδρομήτου Χουτεσιώτης Λίραντζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Νούνιες, Τζοβάρας, Τσιλούλη, στον πάγκο Αθανασίου Νιέκ. Μουντές, Τσιακμάκης, Παπαδόπουλος, Μάγκουνσον, Τζιγκάρας, Κότσης, Πνευμονίδης, Τσαντίλας, Χόντζα και Σερτζίνιο. Για την Καλαμάτα, για την δεκάδα Καλαμάτας, Γέλιος, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καλουτικίδης, Κατάλτη, Πινέιρο, Χάμζα, ο Μπονέτο, Μορέιρα, Μπολίβαρ, στον πάγκο η Μαρτίν, Διαρά, Γιατσικούρα, Σίγκουρτσον, Χάτζη, Θοδωρής, Μπακαγιώκο, Καρεάσο, επίσης Γκίνης, Ικινιάτοβιτς, Βασίλεβιτς, Γκεσάν και Αγγελής. Προηγουμένως λοιπόν μιλήσαμε με τον τεχνικό του ΠΑΟ Καματερού, τον βετεράνο άσο του Αθηναϊκού, μεταξύ άλλων τον Μάκη Ραφαηλίδη, άνθρωπος των ανόδων. Έχει κάνει προπονητή σε πολλές ομάδες όπως στον Ιμητό Αμπελόκηπους, Φωστήρα, Ηλίουπολης, Πέφτη, Αττικό, Ελευθερούπολη, σε πάρα πολλές ομάδες. Καριέρα και στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία σαν ποδοσφαιριστής. Ο Ατόμιος πάει για μεγάλη κίνηση με τα γραφικά, μεγάλη κίνηση στην επίθεση των φόρων, κυνηγάει τον Χουάν Χωσέ Περέρα. Γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα με τις φανέλες Παναθηναϊκού, Βόλου και ΠΑΣ Γιάννενα. Ιδίως εκείνη με την ομάδα του Άγιαξ Επίρου που έλαψε εξαγυρώνοντας εμφανίσεις του με τη μεταγραφή στη Στουγκάρδη. Για τη μεγάλη κίνηση λοιπόν με τον Χουάν Χωσέ Περέρα πάει ο Ατρόμητος στη θέση 4. Ποδοσφαιρικά πάλι σε 26 του χρόνια ακόμα διακρίνεται για την ταχύτητα και την ένταση που έχει στο παιχνίδι του. Έχει διπτεύσει στην Ακαδημία της Πόρτο, ο Παναθηναϊκός θα έκανε δικό του το 2019. Αγωνίστηκε τότε με 28 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 assist. Την επόμενη δόθηκε ιδανικό στο Βόλο με τον οποίο είχε 31 εμφανίσεις, 3 γκολ, 1 assist. Το καλοκαίρι του 21 μετακόμισε με μέσω αγοράς στον Μπας Γιάννενα που έκανε μεγάλη πορεία. Απόφαση σταθμό στην καριέρα του παικτηνάχτηκε με 33 συμμετοχές, 10 γκολ και 4 assist. Η Στουτγκάρδη ήταν εκείνη που τα πάνε σε περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει με 19 συμμετοχές, 1 γκολ. Ακολούθησε ο μονετής δανεισμός στη Χάρσα Ροστόρκ με 35 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 assist. Από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και χθες που έλυσε το συμβόλαιο του ανήκε στην Ζυρίχη. Αρχικά ο Ζανικός συνολικά με τους Ελβετούς μέτρησε 54 εμφανίσεις, 9 γκολ και 2 ασίστ και τώρα βρίσκεται καθοδόν Χουάν Χωσέ Περέρα, Χουάν Χωσέ Περέα προς τον Ατρόμητο Περιστερίου Αθηνών. Να πω ότι απομακρύνθηκε μέλος του τεχνικού επιτελείου του Λυσιακού για προσβλητικό σχόλιο κατά του Σιαμπάνη. Κατέρευσε παίκτη σε παιχνίδι στις μέρες μεγάλης αγωνίας, εκτελήθηκαν σε αναμέτρηση στις Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την τρίτη αγωνιστική δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, όταν ο Ρόζερ Μποζίνοφ κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπαμε, στο μάτς Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την τρίτη αγωνιστική δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Αυτό συνέβη στο 40 λεπτό την ώρα που συμπαίκτες του 29χρονου Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού στην Πίζα ετοιμαζόταν να εκτελέσουν ελεύθερο. Ο Μποζίνοφ έπεσε ξαφνικά στο έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους συμπαίκτες του, σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στην εξέδρα φυσικά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορεία εκτός αγωνιστικού χώρου για να υποβληθεί σε απαραίτητες εξετάσεις, έχοντας πάντως τις αισθήσεις του. Το επόμενο πρόγραμμα για τη Φόρμουλα 1, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχουμε την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix της Μαδρίτης. Και στις 2.30 με 3.30 έχουμε την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και στις 6 το απόγευμα με 7, δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πάντα για το Grand Prix της Μαδρίτης. 1.30 το μεσημέρι με 2.30 το μεσημέρι, τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, 5 το απόγευμα με 6 το απόγευμα κατά τακτήριο δοκιμές. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι ο αγώνας Grand Prix Formula 1 στη Μαδρίτη.

Να πούμε, η Mercedes έφυγε τη Μόντζα με γεμάτες αποσκευές, καθώς στην πανηγύριση του 1-2 ο Κίμι Αντωνέλη προσπέρασε τους τελευταίους γύρους στο George Russell και κατέξε την 7η νίκη στην καριέρα του. Ο Ιταλός μάγευσε στην πατρίδα του και μαζί με τον Βρετανό μάζεψε από πολλούς βαθμούς, τον Χάμιλτον. Η γερμανική ομάδα άνοιξε κι άλλο τη διαφορά της από τη δεύτερη Ferrari και η ιταλική ομάδα θα πρέπει να προσέχει από εδώ και πέρα στο εξής, γιατί η Red Bull πλησιάζει επικίνδυνα. Η βαθμολογία λοιπόν των κατασκευαστών: Mercedes 468, Ferrari 346, McLaren 287, Red Bull 204. Αυτή είναι η πόντη που έχουν μέχρι στιγμής οι βαθμοί στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Θρίαμβο του Αντωνέλη στη Φόρμουλα 1 στο Grand Prix στη Μόντζα, κέρδισε από την 19η θέση. Ξανά Ιταλός νικητής στη Μόντζα, έπειτα από 60 ολόκληρα χρόνια. Όχι με Ferrari αλλά με Mercedes.

Λοιπόν, κυνήγησε τον ομό σταυλό του τον Τζον Ράσελ που ήταν επικεφαλή του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα. Μάλιστα, στο τέλο είχε δοθεί εντολή την ομάδα να πάνε με ασφάλεια στον τερματισμό. Ο Ράσελ τελικά συμβιβάστηκε με τη δεύτερη θέση, Αντωνέλη πρώτο. Το τρίτο σκαλί του βάθρου ο Max Verstappen με τη Red Bull. Το μόνο που κατάφερε ο τέσσερις φορές πρωταθλητής ήταν να προσπεράσει τον Oscar Piastri με την McLaren.

Οι δύο McLaren μόνο τερμάτισαν σε θέση 4-5 με Norris και Πιάστρι. Ο Χάμιλτον έκτος, ο Γκασλί έβδομος, ενώ ξεκίνησε πρώτος. Ενώ τη δεκάδα κλείσαν οι Elite Mal. Όπως είπαμε, η Elite Blood, Τσουνόντα σε θέση 8-10. Και κολαπίνητο αυτά για τη Φόρμουλα 1 στη Μόντσα, που παρακολουθεί η Φόρμουλα ο φίλος μας ο Βασίλης Λαμέγαρα και μιλάει αναλυτικά για τα θέματα αυτά.

Ο φίλος ο Διονύσης Σερμάκη. Διονύση, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καλησπέρα. Εκλογικά τα χθεσινά μέτρα να ικανοποιήσουμε λίγο ομάδες ψηφοφόρων που είναι δυσαρεστημένες με τον Κούλη. Θα τα εισαγωγικά χωνέψουν σύντομα οι ψηφοφόροι. Ή θα τον πιστέψουν, ή δεν νομίζω ότι τον πιστεύει κανείς πλέον.

Στη Γερμανία πούμε ότι στο 10ο λεπτό η Άντραχτ Φραγκφούρτη προηγείται 1-0 της Augsburg. Μιλήσαμε για το κόλπο γκρόσο με τα γραφικά που πάει ο Ατρόμητος στη μεγάλη κίνηση με Χουάν Χωσέ Περέα. Παίχτη που έχει παίξει Παναθηναϊκό στο Βόλο, Πας Γιάννα εκεί έκανε τεράστια καριέρα και πήρε μεταγραφή στη Στουτγκάρδη. Και τώρα επιστρέφει ο Φόρ για τον Ατρόμητο.

Για τα προκριτές μας, μας ενημερώνει και για τις δεκάδες του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά που έγιναν γνωστές. Για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει τους Χριστογιώργος Αθανασίου, Νικολάου Πούγκουλας, Κοστούλας Νίκμαν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, Νους Φούντας και Κόντρο. Στον πάγκο είναι Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανης, Αποστολάκης, Καινουριάκης, Κονζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θοδωσουλάκης.

και για την Κηφισιά ο Σεμπάστια Λέστο Ελέτο έχει επιλέξει τους Ραμίρες, Πόμπου, Αντώνη, Σεγγέρσον, Γιακνέα, Μπάντα, Σαγκά, Λούγκο, Ζολιμπουά και Μάσο. Στον πάγκο είναι Αποστολάκης, Δοϊραλής, Πέτκοφ, Μπένι, Θοδωρίδης, Εμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Κουσουλός, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Για το μάτς μπασκετικό Ολυμπιακός θα παίξει με Μοντέρο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Παραμένει εκτός ο Βεζέκοφ.

0: πίτσα. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στον Νίκο Κατσάτσο να μας πει την δεκάδα στον αγώνα του Ατρόμητο με την Καλαμάτα που θα περιγράψει ο ίδιος σε λίγο στις 7. Πάμε γρήγορα, γρήγορα γιατί έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο Νίκο Κατσάτσο. Πριν πάμε σε break, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ στο πολύ ζεστό Περιστέρι όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Ατρόμητος, ο οποίος τις προηγούμενες αγωνιστικές είχε 2 ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενώ η Καλαμάτα είχε επίσης 2 ήττες από Πανετολικό και Άρης πρώτες 2 αγωνιστικές. Οπότε το διακύβευμα είναι η πρώτη νίκη στην σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο τις συνθέσεις για τον Ατρόμητο. Θα ξεκινήσουμε όπου παίζει με σύστημα 4-2-3-1 με το Χουτεσιώτη. Τώρα τα δοκάρια, δεξί μπακ ο Λίρατζης, αριστερό ο Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Μίτο Γλουταδί ο στόπερ, Καραμάνης μου του Σαμίτα, δύο αμυντικά χαφ, αριστερό εξτρέμο Τζοβάρας, δεξί εξτρέμο Τσιλουλής, στη θέση του 10 ο Νούμιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Στίβεν Τσούμπερ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα η οποία αγωνίζεται με ένα 4-3-3 με ένα αμυντικό χαφ και δύο κεντρικούς, με τον Γκέιο στο τέρμα, Καλουτσικίδη δεξιά, αριστερά ο Αλόνσο, το αριστερό μπακ, το δεξί μπακ ήταν ο Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες και Στρούγκης τα δύο στόπερ. Ο Πινέιρο είναι το αμυντικό χαφ. Ιδίω στο κέντρο ο Κατάλτη με τον Χάμζα. Δεξί εξτρέμο Μπονέτο. Αριστερό εξτρέμο ο Μορέιρα που στον προηγούμενο αγώνα αγωνίστηκε ως center for. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπόλιο, ο οποίος επιστρέφει στην αρχική δεκάδα.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για τα σχήματα μας είπες. Θα παρέλθουμε σε λίγο σε σένα με το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα. Έτσι, Νίκο Κατσάτσο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Να πούμε και εμείς να παραλάβουμε ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Παναγιώτης Κουκούλας, βοηθεί Κωνσταντίνος Μάζας και Χρήστος Ψήλος. Τέταρτος είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσετσίλας, βάρη Γιάννης Παπαδόπουλος και Στέφανος Κουμπαράκης.
2: Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στον Νίκο Κατσάτσο για το ξεκίνημα του αγώνα του Ατρόμητου με την Καλαμάτα. Σέντρα, σ' ακούμε Νίκο Κατσάτσο, μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, σ' ακούμε για την περιγραφή σου.
1: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα ξανά, Φώτη. Όλα έτοιμα για την σέντρα την οποία θα κάνουν οι παίκτες του Ατρόμητου. Να πούμε πριν αρχίσει το ματς ότι αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων στη μεγάλη κατηγορία. Έχουν να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη από το 2009, όταν ο Ατρόμητος είχε επικρατήσει 4-0 της Καλαμάτας σε αγώνα για την Football League, όταν ο Ατρόμητος μόλις είχε υποβιβαστεί από τη Super League τη σεζόν 2007-2008. Σαφώς όταν εννοούμε τον Ατρόμητο, εννοούμε την εποχή μετά τη συγχώνευση με την Χαλκιδόνα και την άνοδο στη Super League. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Γιατί και όταν ήταν η Χαλκιδόνα Super League, αντιμετώπισε ο Ατρόμητος στην Καλαμάτα. Ένας Ατρόμητος όπου τώρα βγαίνει στην επίθεση με τον Τσιλούλη να έχει πατήσει περιοχή. Ωστόσο, να φωνακρούν πέσει στην Καλαμάτα προσωρινά όμως, γιατί είναι ο Τζοβάρας. Τώρα κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Η πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη πάει από μάκρυνση. Ούρονεν κάνει μια κεφαλιά για να τη φέρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σου του Μουτσουσαμίκο! Ένα μηδέν Ατρόμητος! Ούτε καλά καλά δεν ξεκινήσαμε και ο Ατρόμητος σκοράρει 1-0 ο Ατρόμητος, 1-0 οι Περιστεριώτες, ένα πανέμορφο γκολ του Μουτουσαμί που διεθνεί με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όπου συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο, 1-0 ο Ατρόμητος, ένα πολύ ωραίο τελείωμα, έγινε η πρώτη κεφαλιά από τα δεξιά, αν μπόρεσα να δω καλά η κεφαλιά ήταν από τον Σούπερ, η δεύτερη κεφαλιά πήγε και απομάκρυνση από κάποιον στόπερ της Καλαμάτας, ο Ροντρίγκες. Κάνει το σούτο μου του Σαμί με πολύ ωραίο αριστερό και σκοράρει μόλις στο πρώτο λεπτό. Μόλις στο πρώτο λεπτό, πρώτο δεύτερο λεπτό. Έχουμε Ατρόμητο Καλαμάτα 1-0. Και μόλις αρχίσαμε, Φώτη. Καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η αγωνιστική μέρα και έχουμε γκολ.
0: Άρα ξεκινάμε με καλούς ιονούς σε ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα, έτσι.
1: Με πολύ καλούς ιονούς. 1-0 ο Μουτουσαμί, Σαμουέλ Μουτουσαμί, πολύ ωραίο γκολ. Και έχουμε τώρα την Καλαμάτα να έχει την μπάλα με τον Σταυρόπουλο, με τον Στρούκη. Στρούκη όπου δίνει πίσω στο Κέλιο, Κέλιος Ροντρίγκες και ο Ροντρίγκες τώρα από τα αριστερά πήγε να δώσει την μπάλα. Ωστόσο έχουμε πλάγιο, πλάγιο για τον Ατρόμητο και τους Περιστεριώτες που έχουν ξεκινήσει δυνατά. Το δεύτερο λεπτό έχουν καταγράψει στο πίνακα του σκορ τον γκολ, οπότε έχουμε μόλις το δεύτερο λεπτό το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Και πολύ ωραίο γκολ από τον Σαμουέλ Μουτουσαμί. Είναι και το πρώτο στη σεζόν για τον Κογκολέζο. Την ώρα που πάνε να αφήνει την επίθεση Καλαμάτα από τα αριστερά και παίρνει την επίθεση με τον Μορέιρα. Μορέιρα πατάει περιοχή, πάει για το σουτ και κάνει πανέμορφη άμυνα, πάρα πολύ ωραία άμυνα. Αν μπόρεσα να δω καλά, ήταν ο Μητόγλου αυτός που βγάλε την άμυνα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία άμυνα. Και έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο, καθώς δεν μπόρεσε να τελειώσει με την δεύτερη, προσπάθεια καλά ο Μορέιρα. Και έχουμε πλάγιο που κάνει ο Ούρονεν στον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας όμως δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Και δίνει από τα δεξιά στον Καλουσικίδη. Καλουσικίδης δίνει την μπάλα στον Κατάλτη. Χάνει όμως την μπάλα ο Κατάλτη. Προχωράει τώρα από τα αριστερά. Αν μπορεί να δω καλά, είναι ο Τσιλούλης. Τσιλούλης που πάει να κάνει προσπίθηση. Δεν τα καταφέρνει όμως. Τον κόβει εκεί πέρα ο Στρούκης. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο κέντρο. Από τα αριστερά τώρα. Την μπάλα την έχει ο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες ο οποίος κρατάει και κάνει πολύ ωραία κάθετη. Ωστόσο η κάθετη δεν μπορεί να βγει στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει ο Νούμιες, ο Κριστόφερ Νούμιες. Πλάγιο τώρα από τα αριστερά για την Καλαμάτα. Όπως βγαίνει στην επίθεση η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ένας Παναγιώτης Χριστοφιλέας όπου παίρνει τις πρώτες του παραστάσεις ως προπονητής στην Super League. Καθώς θυμίζουμε πέρσι ήταν προπονητής σε Last Zero, όπου κατάφερε να την κρατήσει κατηγορία στην 6η θέση του Νοτίου Ομίλου. Και τον είδε η Καλαμάτα μετά από την φύγη του Αλέκου Βοσνιάδη, του προπονητή που την ανέβασε στην Super League 1 έπειτα από 25 χρόνια. Και η Καλαμάτα τον εμπιστεύτηκε, τον προπονητή με καταγωγή από τη Λαγωνία, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας σε μια νέα σελίδα στην καριέρα του. Ένα από την άλλη πλευρά. Ο Ατρόμητος με τον Ντούσαν Κέρκες. Ένας Ντούσαν Κέρκες που έχει περάσει και από την Κύπρο και έχει κατακτήσει μάλιστα και το κύπελο το 2019 με την Αθλητική Ένωση Λέμεσου. Την ώρα που πήγαν να βγουν από τα δεξιά, από πλάγια, Οι Καλαματιανοί ωστόσο δεν μπορούν. Η μία κόντρα μετά την άλλη στέλνει την μπάλα στον Πινέιρο. Ο Πινέιρο τη δίνει πίσω στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες στο Μορέιρα. Μορέιρα προς τον Μπόλιβαρ. Απομακρύνεται από τον Σταυρόπουλο. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Μορέιρα στο δεξί μπακ. Στη θέση του δεξιού μπακ, στο δεξί άκρο. Όπως αμήνεται ο Ατρόμητος. Ένα φάουλ το οποίο το κάνει ο Σταυρόπουλος από τα δεξιά και θα δώσει πίσω στον Γουτεσέτης. Γουτεσέτης τώρα από τα αριστερά δίνει στον Μίτογλου. Γεράσιμος Μίτογλου στον Μουτσουσάμι, το σκόρερ. Δεν κάνει όμως καλή πάσα, παρακαλώ. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά την Καλαμάτα να βγαίνει στην επίθεση. Με τον Πινέιρο τώρα να δίνει την μπάλα. Στον Μπονέτο δεν κατάφερε όμως ο Μπονέτο εκεί. Και παραγγεί τώρα ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος πάει τώρα με το Τσιλούνι από τα αριστερά. Δεν προλαβαίνει όμως. Δεν προλαβαίνει. Πολύ καλή σκέψη του Κρίστοφερ Νούνιες. Δεν κατάφερε όμως να βγάλει την πάσα. Έχουμε και λέμε τώρα. Κατάλτη που έχει κατέβει στο κέντρο. Κατάλτη δίνει στον Πινέιρο. Πινέιρο ο οποίος περνάει τη γραμμή της έντρας. Πήγε να κοπεύει τον Καραμάνι, δεν κόβεται όμως. Ο Μορέιρα από την αριστερή πλευρά πηγαίνει μπάλα προς τα δεξιά με σκοπό να βρει τον Μπονέτο, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον Καλουτσικίδη, καθώς ο Μπονέτο είχε πάει από μπροστά από τον Καλουτσικίδη. Τώρα γυρνάει και ο Μπονέτο σιγά σιγά για να καλύψει. Και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για τον Ατρόμητο με τον Ούρονεν, όπως επιτίθεται, ακριβώς στο ύψος της έντρας. Και πάει να φύγει πολύ ώρα ο Κρίστοφερ Νούνιες. Κρίστοφερ Νούνιες κρατά την μπάλα. Ο Νούνιες έχει από τα δεξιά του παίκτη. Πολύ ώρα από τα δεξιά. Γίνεται η σέντρα για να βρει τον Τζιλούλη. Τζιλούλη πατάει περιοχή. Ωστόσο βγαίνει εκτός περιοχής τώρα για να κάνει την πάσα. Και κάνει πολύ ωραία πάσα. Αν μπορεί να το καλά είναι ο Ζωβάρας. Κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Θέλει να βρει τον Νούνιες. Απομακρύνεται όμως. Νέα κεφαλιά. Τρίτη, τέταρτη. Σουτ. Το οποίο πραγματοποιεί ο Στίβεν Τσούμπερ. Ωστόσο, μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Γκέγιου. Γκέγιος που δίνει στο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες δίνει μπροστά στο Κατάλτη. Κατάλτη τώρα. Δίνει στον Αλόνσο. Αλόνσο πάει να βγάλει από τα αριστερά. Πολύ ωραίο passing game της Καλαμάτας. Και βγαίνει μπροστά ο Χάμζα. Ο Χάμζα με αντίπαλο τον Μουτσουσαμί πάει να περάσει πολύ ωραία. Κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Τη δίνει στον Κατάλτη. Κατάλτη κάνει ένα σουτ. Η μπάλα καταλέγει out. Το πρώτο σουτ της Καλαμάτας εκτός περιοχής, καθώς είχαμε και την προσπάθεια από τον Μορέιρα στην αρχή, από τον Μπόλιβαρ, με την πάσα του Μορέιρα. Κουδεσιώτης, παίζει το ελεύθερο, τώρα από τα αριστερά στο Μίτογλου. Γεράσιμος Μίτογλου, κρατάει, ανεβαίνει και δίνει τώρα προς τα αριστερά, προς τον Τσιλούλη. Τσιλούλης που έχει κατέβει και αυτός στο κέντρο για να βοηθήσει, δίνει στον Ούρονεν που είναι στο αριστερό μπακ. Και εν τέλει θα δώσει στον τερματοφύλακα στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Ο Χουτεσιώτης δίνει τώρα από τα δεξιά στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κρατάει. Σταυρόπουλος δίνει στον Λίρατζη. Λίρατζης πάει να παίξει από τα δεξιά στον Τζιλούλη. Τζιλούλης, ο οποίος πηγαίνει μία από τα αριστερά, μία από τα δεξιά. Σήμερα πραγματικά έχει αλλάξει πλευρές. Αλλάζει πλευρές κατά τη διάρκεια του αγώνα και το βλέπουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχει ξεκινήσει στο σύστημα από τα δεξιά. Ωστόσο πηγαίνει πάρα πολλές φορές από τα αριστερά για να βοηθήσει την επίθεση των περιστεριωτών. Και έχουμε τώρα τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί στο κέντρο του γηπέδου κρατάει, δίνει από τα αριστερά τον Μίτογλου. Γεράσιμος Μίτογλου ξανά στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί κάνει μια βαθιά από τα δεξιά. Θέλει να βρει τον Λίρατζη. Δεν προλαβαίνει όμως κανέναν. Η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει out. Βρισκόμαστε στο 8, στο 1 το λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 με τον Μουτουσαμί το δεύτερο λεπτό να στάρει με το αριστερό μονοκόμματο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γιάννη Γκέγιου. Γιάννης Γκέγιος όπου έχει και πέρασμα από την Super League, καθώς στη σεζόν 2024-2025 είχε αγωνιστεί με την Athens Καλυθέα, όπου μάλιστα ήταν παρόν και στην νίκη της Καλυθέας 2-1 του ΠΑΟ την Λεωφόρο Αλεξάνδρας την τελευταία αγωνική της κανονικής περίοδου της σεζόν 2024-2025. Γιάννης Γκέγιος, όπου δεν είναι μόνο η Super League που έχει αγωνιστεί, έχει παίξει και στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας με την Holstein Kiel. Μάλιστα ήταν και ο πρωταγωνιστής στον τρίτο γύρο του κυπέλου Γερμανίας, εκεί όπου αντιμετώπισε η Holstein Kiel την Bayern και επικράτησε της Bayern τα πέναλτι 6-5 με χαμένη εκτέλεση του Ρόκα, ο οποίος ήταν αυτός που εκτέλεσε το τελευταίο πέναντι του Βαρούς. Το πέναντι αυτό το απέκρουσε ο Γκέγιος και έγραψε ιστορία αυτή η απόκρουση πέναντι του Γκέγιου, καθώς έδωσε μια ιστορική πρόκριση στην Κώστα Ενγκέλ. Κώστα Ενγκέλ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου Γερμανίας στη σεζόν 2026-2021, εκεί όπου γνώρισε τον αποκλεισμό με 4-0 από την Dortmund στον ημιτελικό Dortmund, μια Dortmund η οποία κατέκτησε την συνεχεία το κυπέλλου Γερμανίας. Γίνεται από τη δεξιά τώρα μια σέντρα. Για τον Ατρόμητο απομακρύνεται όμως ο παίκτης της Καλαμάτας. Κρατάει πολύ ωραία ο Χάντα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Ένα φάουλ το οποίο θα το κάνει ο Ροντρίγκες. Θα το κάνει το φάουλ πολύ κοντά στη σέντρα, αλλά το κάνει ο Ροντρίγκες. Θα παίξει ο Χάντα για το δώσει ο Ροντρίγκες. Ο Πινέιρο τώρα έχει μπάλα και θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Στρούγκη. Κρατάει, δίνει από τα αριστερά τώρα, προς τα αριστερά βασικά πάει να πει επίθεση και έχουμε απομάκρυνση, πλάγιο για την Καλαμάτα όπως επιτίθεται. Να πούμε ότι Στρούκης είναι από δεξιά και Ροντρίγκες από αριστερά και μπαίνει η Καλαμάτα στην επίθεση τώρα. Γίνεται μια στυρτή πάσα, περνάει από όλους, μια στυρτή πάσα, το κατάλληλη δεν μπόρεσε να βρει κανέναν όμως. Και απομακρύνουν οι παίκτες στα τρομή του. Έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και από φίλους των δύο ομάδων και από τους ατρόμητους και από τους φίλους των τρομή του που βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, αλλά και από τους φίλους της Καλαμάδας που ταξίδευσαν από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας για να βρεθούν στο Περιστέρι. Την τρίτη τους εκδρομή για φέτος. Από τα αριστερά τώρα πήγε να κάνει μια σέντρα ο Μωρέιρα, από τα αριστερά πάτησε περιοχή, δεν τα κατάφερε όμως, κόντρα στο εξωτρομή του και απομάκρυνση. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο, εκεί όπου ο Πινέιρο με το κεφάλι θα βγάλει πλάγιο για τον Ατρόμητο, όπως επιτίθεται από τα δεξιά. Θυμίζουμε ότι ο Ατρόμητος τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις ηττήθηκε με ένα γκολ διαφορά. 1-0 την πρώτη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό και 2-1 από τον ΠΑΟΚ μέσα στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Περεσκάκης από τον Ολυμπιακό, ενώ η Καλαμάτα ηττήθηκε σου δεύτερη έδρα από τον Άρη 3-2 στο Γιώργος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, ενώ είχε ηττηθεί και στο Αγρίνιο 2-0. Τώρα ο Ατρόμητος από τα δεξιά κάνει νέο πλάγιο, καθώς δεν έχουμε τρίτο πλάγιο στη σειρά. Καραμάνης βγάζει μια βαθιά μπαλιά όπου δεν θα βρει κανέναν. Η μπάλα θα πατήσει στη μεγάλη περιοχή όπου θα βρει τον Γκέγιο. Ο Γκέγιος, ο οποίος πασάρει τώρα από τα δεξιά στο Στρούγκης, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα μέχρι τη σέντρα και πηγαίνει μόνος του. Τώρα δίνει στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης από τη γραμμή της σέντρας θα στείλει την μπάλα στον Μπονέτο, ο οποίος Μπονέτο έχει περάσει τη γραμμή της σέντρας. Πήγε να ξαναδώσει όμως τον Καλουτσικίδη, ο οποίος ανέβηκε, ωστόσο η μπάλα κατέληξε πλάγιο, δεν την πρόλαβε ο Έλληνας δεξιός ο πιστοφύλακας. Και έχουμε τον Ούρονεν τώρα από τα αριστερά, το Φιλανδό αριστερό μπακ, ο οποίος κάνει μια μπαγιά προς το κέντρο του γηπέδου, πλάγια. Και έχουμε τον Τζοβάρα να κερδίζει πλάγιο. Το πλάγιο ακριβώς στο κέντρο, ακριβώς στη γραμμή της έντρας από τα αριστερά. Ο Ατρόμητος μπορούμε να πούμε ότι σε ένα βαθμό υπερτερεί, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και το γεγονός ότι και η Καλαμάτα, οι παίκτες της Καλαμάτας διεκδικούν μπαγιές σε κάθε επίθεση, σε κάθε φάση διεκδικούν μπαγιές. Και τώρα έχουμε το Μωρέιρα στο κέντρο του γηπέδου να κατεβάζει πολύ ωραία.
0: Της οποίας Καλαμάτας οι παίκτες πάντως...
1: Για να του κλέψει εκεί πέρα ο Τούμπερ και θα κερδίσει φάουλ ο Ελβετός επιθετικός. Ένα φάουλ το οποίο θέλετε γρήγορα με τον Μουτουσαμί. Δίνει από τα αριστερά τώρα στον Χρήστοφερ Νούνιες. Ο Χρήστοφερ Νούνιες έχει κατέβει από τα αριστερά. Έχει πάει από τα αριστερά. Σε ρόλο εξτρέμ. Ωστόσο, θα δώσει την μπάλα στον Ούρονεν. Ούρονεν δίνει στον Καραμάνη. Καραμάνη στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος δίνει πολύ ώρα στον Λίραντζη. Λίραντζη πάει να περάσει και κερδίζει το φάουλ. Πήγε να περάσει από τον Ροντρίγκες. Ωστόσο, κερδίζει το φάουλ από τα δεξιά. Ο Λευτέρης Λίραντζης. Να πούμε λίγο ότι διαιτητής είναι ο κύριος Κουβουλάς, από τη Λέσβο. Με βοηθούς τον κύριο Ματσά, τον κύριο Ψηλό και τον κύριο Τσετσίλα. Στο ΒΑΡ έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Στέφανο Κουμπαράκη ως βοηθός του ΒΑΡ. Και έχουμε από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ένα φάουλ, όπως εξελίτε. Μία κεφαλιά και έχουμε κόρνερ. Η κεφαλιά του Κρίστοφερ Νόνιας είναι κόρνερ, αν μπόρεσα να δω καλά. Αυτός που εκτέλεσε ήταν ο Ουρονέν. Το κόρνερ το οποίο θέλετε γρήγορα, η μπάλα μας θα καταλήξει πίσω. Ο Καραμάνης συνδύνει στον Κρίστοφερ Νόνιας. Κρίστοφερ Νόνιας το οποίο έχει κατέβει κοντά στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτη το οποίο έχει βγει από την αιστεία του. Φώτη, ακούς?
0: Ναι, είναι μια χαρά και με την ευκαιρία να διαβάσω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Διονύσης και λέει: περιμένω να δω την επόμενη κίνηση του Μαρινάκη. Λέει: μετά το άσχημο θέαμα που είδαμε πάλι χθες στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, λέει: μιας και στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Όλοι λέει: το βλέπουμε. Ο πρόεδρος δεν βλέπει αυτό που βλέπουμε όλοι, αναποφάσιστος. Και μιας και είσαι στο γήπεδο Περιστερίου, να πω ότι αυτό που απασχολεί τον, από ό,τι είδα τον εξωφιλέα του τεχνικού Νίκο Κατσάτσο τη Καλαμάτα, είναι ότι ναι, μεν βγαίνουν οι παίκτες στα πλάγια, αλλά δεν περνάνε οι σέντρες που κάνουν, έτσι.
1: Ναι, ισχύει, δεν έχουν καλό ποσοστό στις σέντρες. Όπως τώρα που είπες για σέντρα, πήγε να βγάλει μια στυρτή παλιά προς το κέντρο. Ο Τρούγκης, ωστόσο, η μπάλα δεν βρήκε κανέναν, δεν μπόρεσε να περάσει. Η μπάλα κατέληξε πάνω στον Μήτογλου που βρίσκεται στη γραμμή της σέντρας. Δηλαδή, βλέπουμε και τον Ατρόμητο πολύ ψηλά. Αλλά και αυτό που πες με τις σέντρες, συμφωνώ. Οι παίκτες της Καλαμάτας δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποια καλή σέντρα. Τουλάχιστον στα πρώτα 17 λεπτά που διανύουμε. Ατρόμητος Καλάματα παραμένει το 1-0.
0: Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός βέβαια, όχι όπως το εκρηκτικό ξεκίνημα του Ατρόμητου στην αρχή. Λίγο συντηρητικά παίζει τώρα ο Ατρόμητος, έτσι.
1: Σχετικά. Γιατί τώρα πάει να βγει με τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί δίνει στον Νούνιες. Νούνιες τώρα από τα δεξιά. Από τα δεξιά είναι ο Τσινούλης. Ο Σούμπερ κάνει ένα σουτ και θα κερδίσει πλάγια από τα δεξιά. Ο Στίβεν Σούμπερ. Ένα πλάγιο το οποίο θα κάνει ο Τσιλούλης. Τσιλούλης πήγε στον Τσούμπερ. Τσούμπερ τον πιέζει ο Μορέιρα. Κρατάμος μπάλα. Τσιλούλης κάνει μια σέντρα σιρτή. Η πρώτη κεφαλιά από παίκτη της Καλαμάτας. Η δεύτερη και απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή. Ωστόσο έχουμε τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κάνει ένα σουτ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Αλλά η φάση χειροκροτείται και η προσπάθεια του Δημήτρη Σταυρόπουλου καθώς. Έκανε ακόμα μια ευκαιρία ο Ατρόμητος, εντάξει, όμως Φώτη, είναι αυτό που είπες. Οι ρυθμοί έχουν πέσει σε σχέση με την αρχή.
0: Ωστόσο κρατάει την υπεροχή Ατρόμητος, έτσι μπορεί να έχει πέσει ο ρυθμός, αλλά είναι πιο ομάδα στο γήπεδο, βρίσκεται πιο εύκολα, όπως λέμε.
1: Ακριβώς, Φώτη, είναι αυτό που λες. Είναι αυτό που είπες, είναι πιο πολύ ομάδα, δηλαδή. Είναι, ναι μεν. Θα βγάλουν και επιθέσεις, θα βγάλουν επιθέσεις όπως έβγαλαν τώρα με τον Σταυρόπουλο. Αλλά είναι αυτό που λες, προσπαθούν να κάνουν μια διαχείριση τακτικής, μια διαχείριση δυνάμεων, αυτό μπορώ να δω με τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η μπάλα τώρα πάει πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης όπου βγαίνει από τα δεξιά και κάνει μια βαθιά παλιά. Η βαθιά παλιά πηγαίνει προς τον Τσιλούλη, ωστόσο ο Ροντρίγκες βάζει πολύ ωραίο το κορμί του με τον Μουτουσαμί. Και πολύ ωραία τα κουνάκια από τον Τζοβάρα στον Ούρονεν στο κέντρο του γηπέδου για να κρατήσει την μπάλα. Ατρόμητος και δίνει στον Καραμάνι από τα δεξιά. Καραμάνι. Τσιλούλης τώρα δεξιά ο Λίραντης αν μπορώ να βγάλω. Νούνιες. Νούνιες τώρα έχουμε Μουτουσαμί. Μουτουσαμί. Καραμάνις. Και έχουμε τον Λίραντη. Καραμάνις τώρα. Δίνει τώρα πίσω στο Σταυρόπουλο ο Καραμάνης. Σταυρόπουλος που έχει περάσει το κέντρο, έχει περάσει τη γραμμή της έντρας ο Ατρόμητος. Και δίνει ξανά τον Καραμάνη αν μπορώ να δω. Ναι, δίνει ξανά τον Καραμάνη ο οποίος έχει κατέβει αυτό για να βοηθήσει σε ρόλο μπακ. Καθώς, αν μπορεί να δει, καθώς έχουμε και τον Σταυρόπουλο τώρα να έχει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Λίρατζης. Βρίσκει χώρο Καραμάνης, δίνει στον Τσιλούλη. Τσιλούλης πατάει περιοχή από τα δεξιά. Κάνει μια σέντρα κόρνερ. Κάνει μια σέντρα, η μπάλα είναι κόρνερ από τα αριστερά. Όπως αμήνει την Καλαμάτα από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Και έχουμε κόρνερ που η λογική λέει ότι θα τεκτελέσει ο Ούρονεν, καθώς θέλει ένα αριστερό πόδι για να εκτελέσει το κόρνερ, για να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και δεν μπορώ να δω καλά πίσω. Έχει μείνει ο Λίραβης με τον Καραμάνι, αν μπορώ να δω. Λίραβης, Καραμάνης, του Σαμίτσο μπροστά, έχουν το παιδί Τσιλούλης. Εκτελεί το κόρνερ. Περνάει από όλους η μπάλα. Απομακρύνεται όμως από το Χάμζα. Νέα κεφαλιά. Ωστόσο η μπάλα καταλήξει πέρα της Καλαμάτας. Και η Καλαμάτας τώρα πάει να βγει στην επίθεση. Πολύ ωραία μπαλιά του Καλουτικίδη. Πάει να περάσει ο Μπονέτο, πατάει περιοχή, πάει να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει όμως την άμυνα του Ατρομήτου. Μια πολύ καλή άμυνα του Ατρομήτου, όπου αμυνείται πολύ σωστά. Πολύ σωστά αμυνείται αμυνά του Ατρομήτου. Τσούμπερ κάνει προσημένη προς τον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας όμως δεν προλαβαίνει και δεν καταφέρει να κερδίσει τον Στρούγκη. Και μου τώρα τον Κατάλντι. Κατάλντι, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, περνάει την γραμμή της έντρας και θα δώσει από τα αριστερά στον Αλόνσο. Κατάλντι. Κατάλληλα στον Πινέιρο. Πινέιρο τώρα στον Στρούγκη. Στρούγκης. Δίνει τώρα ξανά στον Πινέιρο. Πινέιρο στον Ροντρίγκες. Ο στόπερ της Καλαμάτας ανεβαίνει. Δεν είναι καθόλου καλή πάσα όμως. Και φεύγει τώρα ο Καραμάνης. Καραμάνης, ο οποίος πήγε να περάσει τον Τζοβάρα. Οι κόντρες, την μπάλα πάει πάνω στον Στρούγκη και ο Στρούγκης δίνει πάσα πίσω στον Κέγιο. Την ώρα που ο ήλιος δει στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Ένα ήλιος όπου μπορούμε να πούμε ότι έχει επηρεάσει και εμάς που βρισκόμαστε στα δημοσιογραφικά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν για αυτά.
0: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, ότι δημοσίευματα την Πολωνία φέρνουν τον 23χρονο Κολομβιανό εξτρέμ τη συνέχεια Γκντάνσκ, τον Καμίλο Μένα, στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται και στα δύο άκρα της επίθεσης εξίσου καλά. Έχει συμβόλαιο με την τωρινή του ομάδα, όπως είπαμε, 23χρονος Κολομβιανός εξτρέμ ο Καμίλο Μένα, με τη Λέχια Γκντάνσκ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Να δούμε τι θα προκύψει.
1: Μπονέτο από τα δεξιά κάνει ένα σουτ. Έχει πατήσει περιοχή, κάνει το σουτ ο Μπονέτο. Η μπάλα όμως δεν θα προκαλέσει, δεν θα τρομάξει τον Χουτεσιώτη, ο οποίος θα πιάσει άνετα. Συνεχίζεις, Φώτη, αυτό που λες.
0: Ναι, να δούμε τι θα προκύψει λοιπόν με το Κολομβιανό εξτρέμι 23χρονο της Λέχια Γκντάνσκ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την τωρινή του ομάδα μέχρι το 2028. Να δούμε τι θα προκύψει για τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Το Βάρα Σούρονεν δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου δίνει την πάσα τώρα στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο τώρα στο Λίρατζι. Λίρατζι παίζει για τον Μουτσουσαμί. Μουτσουσαμί, ο οποίος κάνει την μπάλα από τον Κατάλντι. Ωστόσο ο Κατάλντι επίσης κάνει την μπάλα. Και έχουμε τώρα την μπάλα με τον Τσούπερ από τα δεξιά. Την περιπέτεια τώρα δίνει στον Μουτσουσαμί. Μουτσουσαμί στον Νούμιες. Νούμιες στον Τζοβάρα. Πήγαινε για σιρτή πάσα. Ωστόσο σιρτή πάσα κοντράρεται από τους παίκτες Καλαμάτας. Και σκυβένα κοντράρει στον Στρούγκη, ο οποίος βάζει το κορμί του για να κερδίσει κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί σε πολύ λίγο, σε κανένα δύο λεπτά. Καθώς έχουμε τώρα time out, έχουμε cooling break για να δεσουστούν οι παίκτες. Στο 23ο λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτας 1-0.
0: Με την ευκαιρία λοιπόν του cooling break, να πούμε ότι είχαμε ιδανική επιστροφή στη δράση για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος μετά την τιμωρία του χρειάστηκε λιγότερο από μισή ώρα στην βασική εντεκάδα για να σκοράρει και να μοιράσει assist κόντρα στην U Sport με την τωρινή του ομάδα, βέβαια, την Τσόρου. Αυτά λοιπόν είναι τα επιτεύγματα του 25χρονου μέσου επιθετικού, που επέστρεψε δρυμύτερος στην εντεκάδα της Τσόρου. Λοιπόν, έχουμε το cooling break, όπως είπες. Παραμένει το 1-0 για τον Ατρόμητο απέναντι στην Καλαμάτα, που έχει απομακρυσμένες γραμμές. Δηλαδή τα χάφη είναι πολύ μακριά από τους επιθετικούς. Έτσι, με αντεπιθέσεις προσπαθεί με γεμίσματα περισσότερο η Καλαμάτα να αντιδράσει, Νίκο Κατσάτσο.
1: Και ξέρεις είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα χάφη της Καλαμάτας, που αυτό που είπες ότι έχουν απόσταση από τους επιθετικούς, ισχύει. Και μάλιστα το θέμα είναι ότι το σύστημα, το 4-3-3, το οποίο παίζει ο Χριστοφιλέας, σε ένα τηλεοπτικό ταμπλό φαίνεται ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παίζει ένα σύστημα 4-3-3 με ένα αμυντικό χάφ και δύο πιο επιθετικογενή χαφ. Δύο δηλαδή επιθετικά. Το θέμα είναι όμως ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ούτε ο Κατάλντι ούτε ο Χάμζα λειτουργούν με έναν επιθετικό. Πώς να το πω, δεν έχουν αυτόν τον επιθετικό ρόλο τον οποίο δείχνει το σύστημα.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα μεσόου του Γιαμάλ πέτυχε 2 γκολ, συνέδριψε 5-0 την Βαλένθια. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο, παραμένει το 1-0.
1: Τώρα πάμε στο 25ο λεπτό. Θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ένα λεπτό καθυστερήσεις λόγω του
0: break
1: θα το έχουμε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα το corner το οποίο θα το κάνει επίσης ο Ουρονεν. Ο Ουρονεν είναι μόνιμος εκτελεστής και στα φάουλ. Από τα πλάγια είτε είναι από αριστερά είτε είναι από δεξιά. Ο Ουρονεν είναι ο εκτελεστής. Εκτελείται corner από τα αριστερά τώρα. Για τον Ατρόμητο όπως επιτίθεται. Εκτελεί τώρα ο Φιλανδός, την ώρα που προσθέτει ο απελευθερωμένος μέχρι στο Ατρομήτου. Περνάει μπάλα από όλους και απομακρύνεται από τον Στρούγκη. Ο Στρούγκης όμως θέλει την παραθυμία στο Φερνιόνιας και θα δει στον Λίρατζη. Λίρατζης ο οποίος έχει μείνει πίσω από όλους. Κάνει μια βαθιά περιέργεια προς τον Τζοβάρα. Τζοβάρας ο οποίος έχει πατήσει περιοχή. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ για να κρατήσει την μπάλα και δίνει στον Ούρονεν. Ούρονεν από τα αριστερά. Κάνει μια σέντρα. Την μπάλα περνάει από όλους. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Και ο διευθυντής διακόπτει για φάουλ το οποίο συνέβη πάνω στον Πινέιρο. Ο Πινέιρο που παίζει πιο πίσω από όλους, πιο πίσω από όλα τα χαφ. Και είναι φορές που παίζουν και πίσω και από το στόπερ, δηλαδή είναι κάτι σαν ένα, σαν ένα λίμπερο μπορεί να πει κάποιος.
0: Νίκο Κατσάτσο, να πούμε, παραμένει στο, Νίκο Κατσάτσο παραμένει στον αέρα, πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα, διάλειμμα. Παραμένεις εσύ στον αέρα και επιστρέφουμε, έτσι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Λοιπόν, Νίκο, κατάσταση που επιστρέφουμε και πάλι σε σένα. Το Ατρόμητος Καλαμάτα παραμένει στο 1-0. Να πούμε πολύ γρήγορα ότι ξεκινάει και τώρα το μάτς του Όφη με την Κηφισιά. Έχουμε δώσει δεκάδες και τους παίκτες του Πάγκου. Να πούμε διευθυντής είναι ο Φώτης Ντάουλας, βοηθή Λάζαρος Δημητριάδης, Ιωάννης Καραγιζόπουλος, τέταρτος Αναστάσιος Παπαπέτρου και στο βαλ Χρήστος Βεργέτης και Ελευθέριος Κατόπης. Και πάλι σε σένα, Νίκο, κατάσταση που παραμένει το 1-0 Ατρόμητος Καλαμάτα.
11: Όσο έμασταν διαφημίσεις δεν έγινε κάτι σπουδαίο. Τώρα προλίγου η Καλαμάτα στο 300 λεπτό είχε μια κεφαλιά με τον Μορέιρα.
10: Μια υποψία καλής φάσης, έτσι.
11: Μια υποψία καλής φάσης, αλλά δεν ανήκησε τον Χουτεσιώτη. Με τον Χουτεσιώτη να κρατάει τον μηδέν στην αιστεία του. Ο Χουτεσιώτης τώρα παίρνει την μπάλα. Καλλιδέως τον Καραμάνι. Καραμάνις τώρα δίνει από τα δεξιά στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος δίνει στο Λίρατζι. Λίρατζι, μια βαθιά παλιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη όπου κάνει το κοντρόλ. Ωστόσο κόβεται το Στρούκι και Στρούκι δίνει την πάσα τον Γκέγιο. Γκέγιος ο οποίος κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Μπονέτο. Ωστόσο την πάει να καταλήξει πλάγια από τα αριστερά με τον Ούρονεν. Ούρονεν κάνει την παλιά και δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου παίζει στον Καραμάνι. Καραμάνης όπου βρίσκεται στο ημικύκλιο της έδρας. Στον Τζούμπερ. Τζούμπερ ο οποίος κατέβει, ο οποίος μπορεί να παίζει ως επιθετικός αλλά έχει κατέβει. Κατεβαίνει και στο κέντρο για να βοηθήσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Τον έχουμε δει και στην ΑΕΚ, τον Νταβλούχο Ελλάδας του 2023. Και μάλιστα πέρσι είχε σκοράρει και 4 γκολ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στην νίκη 6-0 του Ατρομήτου επί του Πανθεραϊκού. Στο τελευταίο παιχνίδι του Πανθεραϊκού στη μεγάλη κατηγορία, καθώς υποβιβάστηκε στο τέλος σεζόν. Την ώρα που γίνεται ένα πλάγιο από τα δεξιά με τον Καλουτσικίδη, ο Χάμζα πήγε να κάνει μια πάσα με τα κουνάκια, ωστόσο ο Ούρονεν τον έκοψε και τώρα έχουμε μια διακοπή καθώς είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Τζοβάρας. Τζοβάρας ο οποίος πιάνει το δεξί του πόδι, αν μπορεί να το καλά πιάνει και τη γάμπα, πιάνει τη γάμπα. Δεν ξέρω αν αν παίζει να είναι κράπες, δεν ξέρω. Γιατί αν είναι κράπες θα έπρεπε να κάνουν διάταση, θα να κάνουν μια συγκεκριμένη διάταση. Έχει μπει και για το ιατρικό team του Ατρομήτου, για να δουν τι έχει. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Τζοβάρας όπου θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, για να δουν πιέσει. Οπότε για λίγες στιγμές, για λίγα λεπτά, ο Ατρόμητος θα παίξει με 10 παίκτες.
10: Μιας καταφέρεις αυτό, να πούμε με αυτή την ευκαιρία της διακοπής να είναι καλό άνθρωπος. Να πούμε μια και όμορφες στιγμές ζωής του βιώνει ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Η σύντροφός του λοιπόν έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι την 1η Σεπτεμβρίου, με τον 24χρονο δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού να πλέει σε πελάγι ευτυχίας, όπως είναι λογικό να συμβαίνει για το νέο μέλος της οικογένειάς του. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο, παραμένει το 1-0.
11: Το 1-0 παραμένει και η μπάλα στα πόδια της Καλαμάτας με τον Πινέιρο. Πινέιρο δίνει από τα δεξιά στον Στρούκης, ο οποίος πάει να δώσει από τα δεξιά στον Μπονέτο. Μπονέτο στον Καλτσκίδη, τώρα ξανά ο Στρούκης. Στρούκης, ο οποίος έχει ανέβει και σε ρόλο χαφ, παρακαλώ. Λειτουργεί σαν αμυντικό χαφ στην συγκεκριμένη φάση. Έχει περάσει αυτός τη γραμμή της έντρας, όπως και άλλο στόπερ. Και τώρα με τον Κατάλτη, ο Ιταλός. Δίνει στον Καλτσκίδη, από δεξί μπακ. Έχει καταλήξει να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή στο κέντρο του γηπέδου. Και κόβει πολύ ωραία τώρα ο Αλόνσο. Ο Αλόνσο, ο οποίος δίνει την πάσα στον Πινέιρο. Πινέιρο που δίνει στον Καλουσκίδη. Καλουσκίδης. Χάμζα Μορέιρα. Πονέτο. Κόβεται όμως από τον Ούρονεν. Μουτουσαμί κρατάει και δίνει στον Ούρονεν. Ούρονεν. Τζοβάρας. Από τα αριστερά τώρα. Και πάει να παίξει πολύ ωραία στον Τζιλούλη, ωστόσο η κάθε παλιά κόβεται από τον Στρούγκη. Καλουτσικίδης ξανά Στρούγκης. Στρούγκης δίνει τώρα στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κρατάει και κατεβάζει ο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες έχει δίπλα τον Κατάλτη και θα επιλέξει τον Κατάλτη. Από τα αριστερά τώρα ο Αλόνσο. Αλόνσο, ο οποίος ανεβαίνει, ψάχνει να βρει τον Χάμζα, βρίσκει τον Χάμζα, κόβεται όμως ο Χάμζα. Σαν κερδίζει όμως ο Αλόνσο. Ωστόσο η παλιά κόβεται από τον Μίτογλου. Μίτογλου και έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Λίρατζης. Όχι, ο Καραμάνης να το κέρδισε. Και έχουμε τώρα τον Λίρατζη. Λίρατζης, ο οποίος θα κάνει το φάουλ και θα το δώσει και θα δώσει την μπάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο στο Μίτογλου. Μίτογλου τώρα από τα αριστερά κρατάει. Δίνει ξανά στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Σταυρόπουλος τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Μίτογλου. Μίτογλου ξανά στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος τώρα από τα δεξιά. Δίνει την μπάλα στον Κρίστοφερ Νούνιες. Νούνιες δίνει τώρα στον Καραμάνη. Καραμάνης, ο οποίος έχει μείνει πίσω για να βοηθήσει. Κάνει μια σέντρα για να πάει μπάλα στον Ούρονεν. Ούρονεν, ο οποίος έχει ανέβει με τους αμύ. Πολύ ωραία, παίζει με τον Ούρονεν. Ωστόσο, εγώ πήγε ακόμα μια φορά ο Στρούγκης. Είναι το καλύτερο παίκτη της Καλαμάτας στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς όταν πρόκειται για επιθετική προσπάθεια του Ατρομήτου, ο πρώτος ο οποίος πάει να κόψει είναι ο Στρούγκης και τις περισσότερες φορές κόβει ο Στρούγκης. Δηλαδή, αν δούμε και τον γκολ το οποίο δέχτηκε η ομάδα της Μεσσηνίας, βλέπουμε ότι το δέχτηκε με ένα καταπληκτικό Στρούγκη του Μουτσουσαμί. Δεν πιανότανε, δεν ήταν δηλαδή θέμα αμυντικό. Ήταν θέμα τύχης, όπως ήρθε η μπάλα στον Μουτσουσαμί, το σούτ το οποίο έκανε με το αριστερό. Και σκόραρε και αυτό το πολύ όμορφο γκολ, αυτό το γκολ αριστούργημα. Για να δώσω το προβάδισμα στον Ατρόμητο από το δεύτερο λεπτό, την ώρα που έχουν περάσει 33 λεπτά από το γκολ και βρισκόμαστε στο 35ο, μπαίνουμε στο 34ο λεπτό. Το Ατρόμητος Καλαμάτα παραμένει το 1-0.
10: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, έγιναν και γνωστές οι ενδεκάδες του Λεβαδιακού του Πανετολικού για το μάτς που αρχίζει στις 8 η ώρα. Η ομάδα Βιωτίας με τον Χαλάμπου τεχνικό ξεκινάει με τον Άννα και κάτω από το Δοκάρια. Ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Πάντε, Λιάγκα, Τσιμπελεκίδη και Βίχο. Στον άξονα είναι ο Σουρτ με τον Νίκα και τον Κωστή. Στα άκρα βρίσκονται οι Ούρση και Κομνάν και στην κορυφή είναι ο Εμμανουλίδης. Για τον Πανετολικό, ο Γιάννης Αναστασίου θα ξεκινήσει με τον Κουτσερέκο στο τέρμα. Τους Μαυρία, Γκράναφ, Θάγης, Αποστολόπουλο, τετράδα στην άμυνα. Από τα δεξιά του Σεράκοβιτς, Σατσιά στον άξονα. Τους Εστεμπάν, Τζενέπο στα άκρα και τον Μπάση πίσω από τον Μπάντζη. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
11: 38 λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 με την μπάλα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας τώρα, αλλά την έχει ο Ροντρίγκες, ο στόπερ της Μεσσηνιακής ομάδας, ο οποίος κρατάει, δίνει την μπάλα στον Γκέγιος, ο οποίος απομακρύνει. Δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς ήταν πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή και ο Νούνιες, και έχουμε τώρα φάουλ το οποίο κερδίζει από τα αριστερά ο Μουρέιρα. Το οποίο φάλ κάνει ο Λίρατζης. Ένα φάλ το οποίο κάνει από τα αριστερά ο Αλόνσο και θα δώσει στον Στρούγκης. Δίνει στον Μπονέτο. Μπονέτο ο οποίος έχει έρθει στη θέση του δεξιού μπακ για να βοηθήσει. Καλτσικίδης το οποίος έχει ανέβει. Καλτσικίδης όπως περιφέρει πάρα πολύ σαν wing back παρά σαν κανονικό back, καθώς είναι πάρα πολλές φορές που βγαίνει μπροστά, ακόμα και πιο μπροστά και από τον Μπονέτο. Αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνονται αρκετές αλλαγές στον ρόλο των παιχτών, στο σύστημα, και μπορούμε να το δούμε αυτό. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ατρόμητος από τα αριστερά.
10: Και μια, ένα φάουλ θα το κάνει μια κίτρινη κάρτα, έτσι Νίκο.
11: Ναι, έχουμε κάρτα. Έχουμε κάρτα, αν μπορέσω να δω καλά.
10: Στον Στρούγκη.
11: Στο Στρούγκη, ναι. Στο Στρούγκη είναι η κάρτα. Οπότε είμαι και την πρώτη κάρτα στον αγώνα, γιατί δεν έχουμε, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Για να έχουμε και άλλη κάρτα. Και από τις δύο πλευρές οι φίλοι των ομάδων τραγουδάνε συνθήματα για να στηρίξουν τους αμφότερους ποδοσφαιριστές. Και τώρα έχουμε τον Ουρόνεν. Ουρόνεν που κάνει το φάουλ του αριστερά όπως επειδή είναι Ατρόμητος. Περνάει από όλους η μπάλα. Στην περιοχή σου του Τσιλούλη κόβεται κόρνερ από τον Χάμζα. Χάμζα ο οποίος έχει πάει προς το δεξί δοκάρι του Γιάννη Γκέλιου. Και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά όπως επειδή είναι Ατρόμητος ξανά με τον Ουρόνεν. Ο Ουρόνεν είναι ο μόνιμος εκτελεστής. Και κατεβαίνει και ο Τσούμπερ για να βοηθήσει. Βρίσκεται τώρα πηγαίνει πιο μέσα ο Τσούπερ, προσπαθεί να βρει χώρους, γίνεται η σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα. Γίνεται ένα σουτ από τον Κρίστοφερ Νούνιες, δεν είναι καλό όμως το σουτ. Η μπάλα καταλήγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γιάννη Γκέγιου στο 30. Ένα το λεπτό βρισκόμαστε, Ατρόμητος Καλαμάτα παραμένει στο 1-0 με τον Γκέγιο να δίνει στον Στρούγκη. Στρούγκη δίνει στον Πινέιρο. Πινέιρο το αμυντικό χαφ θα δώσω από τα δεξιά στον Καλτσικίδη. Καλτσικίδης κρατάει. Καλτσικίδης δίνει πίσω στον Στρούγκη. Στρούγκης ο οποίος διατηρεί την κατοχή της μπάλας και δίνει προς το κέντρο στο Κατάλτη. Κατάλτη έχει μπροστά τον Τουσαμί. Θα δώσει την μπάλα όμως πίσω στον Ροντρίγκες. Ξανά στον Κατάλτη. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του κηπέδου. Με τον Καλουτσικίδη τώρα να παίρνει από τα δεξιά. Καλουτσικίδης δίνει στον Στρούγκη. Στρούγκης τώρα στο Ροντρίγκες. Στον Πινέιρο. Πινέιρο κάνει πολύ ωραία βαθιά παγιά για τον Αλόνσο από τα αριστερά, ο οποίος έκανε το sprint, έκανε το τρέξιμο για να μπορέσει να προλάβει την μπάλα. Ωστόσο, το τόπι κατέληξε μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά και την πρόλαβε ο Χουτεσιώτης, την πήρε στην αγκαλιά του. Και έχουμε νέα κατοχή για τον Ατρόμητο μέχρι τώρα που κερδίζει πλάγι από τον Καραμάνη, το οποίο το κάνει ο Καλουτσικίδης. Καλουτσικίδης ο οποίος από τα δεξιά θα δώσει την μπάλα στον Στρούγκη, ο οποίος από τα δεξιά παίρνει την μπάλα και πάει να την κατεβάσει προς το κέντρο. Τώρα ξανά Καλουτσικίδης. Καλουτσικίδης από τη δεξιά πλευρά που σε πτύσσεται. Μπονέτο και κερδίζει φάουλ από τον Ουρονέν. Φάουλ για την Καλαμάτα, θυμίζουμε, πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Περιστεριώτες και Μεστίνιους έπειτα από 16 χρόνια, από τη σεζόν 2008-2009, όταν και ο Ατρόμητος επικράτησε 4-0 το Περιστέρι.
10: Να πούμε στο άλλο μας, παραμένει το 0-0, το άλλο στο άλλο μας, τον Ασπρόμαυρο και αυτόν, όφι με την Κηφισιά, παραμένει το 0-0. Στο 6 είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά με τον Πόμπο, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έφτασε κοντά στον Χριστογιώργο, αλλά αυτός μπλόκαρε. Έχουμε και ένα ακόμα μήνυμα από το φίλο μας τον Διονύση που κάνει προβλέψεις, βλέπει ένα Ατρόμητος και δύο όφι. Λιβαδιά 1 και χει τον ντέρμπι. Λέει αυτά. Βλέπει, συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο. Παραμένει το 1-0 του Ατρομήτου με την Καλαμάτα.
11: Έχω μεγάλη επιτυχία στον φίλο ο οποίος έδωσε τα προγνωστικά.
10: Σε όλους τους φίλους, επιτυχίες και υγεία.
11: Εννοείται πάντα υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, έχουμε τώρα από τα αριστερά τον Μορέιρα, Αλόνσο και Τριγωνάκη τώρα με τον Κατάλτη. Μορέιρα πήγε να κλείσει το κέντρο και κόβεται όμως. Καραμάνι τώρα έχει την μπάλα. Μου του θα μη. Θα να βγάζει τον Καραμάνι. Ωστόσο κόβεται και από τον Πινέιρο. Πινέιρο τώρα Μορέιρα έχει την μπάλα από τα αριστερά. Και στο κέντρο του γηπέδου θα κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως είναι στην Καλαμάτα. Όχι, φάουλ είναι, φάουλ έχει κερδίσει από τα αριστερά. Ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Για να μπορώ να δω καλά, αυτός που κάνει το φάουλ είναι ο Αλόνσο. Ο Ισπανός αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Κάνει το... και στέλνει την μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά προς τον Στρούκη. Στρούκη τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες ξανά στον Αλόνσο. Αλόνσο τώρα βγάζει προς τον Πινέιρο. Πινέιρο έβγαλε προς τον Αλόνσο ο οποίος ανέβηκε. Και κερδίζει το πλάγιο τώρα. Αλόνσο είναι μόνο του Μουτσαμί. Και τώρα βγαίνει ο Μορέιρα μπροστά. Μορέιρα από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Μορέιρα. Έχει απέναντί του Λίρατζι. Περνάει, πάει να περάσει το Λίρατζι. Κόβεται όμως από το Λίρατζι. Κόβεται και εν τέλει τελειώνει η φάση με απομάκρυνση του Καραμάνι. Καραμάνι στο κέντρο. Ο οποίος πάει να δώσει προς τον Σούπερ. Τη Λούλης πήγε από τα δεξιά, δέχεται την μπάλα από τον Κρίστοφερ Νούνιες. Ωστόσο κόβεται από τον Στρούκη. Και έχουμε πλάγιο για, για τον Ατρόμητο από τα δεξιά. Στρούκης ξαναλέω, ακόμα μια αμυντική παρέμβαση. Είναι ο καλύτερος παίκτης της Καλαμάτας στον σημερινό αγώνα. Και γίνει το πλάι με τον Λίρατζι. Λίρατζι πίσω στο Τσιλούλη. Τσιλούλη κρατάει και κερδίζει φάουλ. Έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει από τα δεξιά. Κερδίζει φάουλ σε καλή θέση. Και άμα γίνει, και άμα γίνει και σέντρα από τα με δεξί πόδι, μπορεί να πάει ακόμα και στην περιοχή μπαλά και να πάρει τα παρέτητα φάλτσα. Ένα φάουλ που φαίνεται να, ότι θα το κάνει ο Λίρατζι με τον Ούρον να μένει πιο πίσω από όλους, να μένει κοντά στα μικρή της μεγάλης περιοχής ο Φιλανδός, ο οποίος έκανε τις προηγούμενες εκτελέσεις σε φάουλ και κόρνερ. Και τώρα έχουμε τον Λίρατζι. 44 λεπτό, ένα λεπτό για τις καθυστερήσεις, γίνεται η σέντρα με τον ο Μίτο γλουπάει με το κεφάλι, δεν καταφέρνουμε να στείλει την μπάλα σε κάποιον συμπέτη του. Οπότε έχουμε τον Μωρίνα να απομακρύνει τον Μπονέτο. Μπονέτο θα κερδίσει πλάγιο από τα δεξιά για την

0: σούπερ κόβεται όμω. Κόντα το Ροντρίγκες. Ροντρίγκες, ο οποίος κάνει πολύ ένα δίμο τον Μωρίρα. Ροντρίγκες, που κατεβαίνει στο κέντρο. Πάει για παράσταση του Σόλης. Περνάει τις πάντες. Περνάει το Μουτσουσάμι, δίνει πάση στον Καλτσικίδη. Καλτσικίδη κόβεται όμως από το Μουτσουσάμι. Πάρα πολύ ωραία και καθαρά. Ο Κογκολέζος, ο αμυντικός μέσος. Από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού. Δίνει στον Καραμάνι. Καραμάνης πήγε να βγάλει προς τον Τσιλούλη. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Στρούγκης. Στρούγκης με το κεφάλι. Στο Ροντρίγκες και Ροντρίγκες στο Πινέιρο. Πινέιρο τώρα. Δίνει στο Κατάλτη. Κατάλτη τώρα το Μωρέιρα από τα αριστερά. Και τον Αλόνσο. Αλόνσο στον Κατάλτη. Κατάλτη τώρα το Μωρέιρα. Μωρέιρα. Πολύ ωραία. Προς τον Μπόλιβαρ. Δίνει την μπάλα και κερδίζει και φάουλ. Και έχουμε κίτρινη για τον Μουτσουσαμί. Μία κίτρινη αμφότερη για τις δύο ομάδες. Με τον Μουτσουσάμι και τον Στρούγκη να κυτρινίζονται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Την ώρα που έχουμε φάουλ σε καλή θέση για την Καλαμάτα και μάλιστα το φάουλ θα εκτελεστεί μπροστά στους οργανωμένους, στους φίλους της ομάδας της Μεσσηνίας που ανέβηκαν από την Καλαμάτα στο Περιστέρι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα ή την ομάδα της πόλης τους, καθώς δεν είναι υποχρεωτικό ότι είναι, ξέρω εγώ, αποκλειστικά και μόνο φίλοι της Καλαμάτας, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, αλλά να στηρίζουν και την Καλαμάτα λόγω του τόπου τους. Και έχουμε τώρα τον Αλόνσο να είναι κοντά στην μπάλα και αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Μπονέτο, ο οποίος θα εκτελέσει. Με ένα τριγωνάκι να είναι κοντά, τον Καλουστικίδη, τον Αλόνσο, τον Μπονέτο στην εκτέλεση και τώρα έχει φέρει κοντά του ο κύριος Κουκούλας τον Μωρέιρα, ο οποίος διαμαρτύρεται και πάει να δει στο ΒΑΡ. Πάει να δει στο ΒΑΡ να εξετάσει την πάση διευθυντής. Δεν έχει γίνει κάτι εμφανές για να πούμε ότι έχουμε κάτι, για να πούμε ότι υπάρχει κάτι. Και μάλιστα το θέμα είναι ότι δεν έχουμε κάποιο monitor για να δούμε, πώς το λένε, για να δούμε τι πάθει. Γιατί κάλεσε κοντά του και τον Νούνιες και τον Τσούμπερ και τον Μωρέιρα, καθώς διαμαρτυρόντουσαν οι δύο, και ο Μωρέιρα διαμαρτυρόταν σε ένα βαθμό παραπάνω, τώρα τεκάρει ο ΒΑΡ, τώρα πάει στην περιοχή. Και ο Κουκουλάς δείχνει ότι δεν υπάρχει φάουλ. Μπάλα για τον Ατρόμητο, παρακαλώ.
1: Ναι, βρήκε μπάλα ο παίκτης του Ατρόμητο. Έκανε κόντρα πάνω στον παίκτη Καλαμάτα. Σίγουρα δεν υπάρχει φάουλ, γιατί έχω την πολυτέλεια να βλέπω εγώ την επανάληψη εδώ πέρα, έτσι το replay.
0: Σε ευχαριστώ πάντως, Φώτη, που το αναφέρεις.
1: Μια δύσκολη φάση πάντως, έτσι με γυμνό μάτι δεν φαίνεται. Και άμα δεν έχει και μόνιτορ στο γήπεδο, τι να δεις, έτσι.
0: Ναι, εγώ προσωπικά είδα ότι υπήρχε επαφή, αλλά εφόσον έχεις εσύ και το replay και μπορείς να δεις καλύτερα, ευχαριστώ και καλά κάνεις και το λες. Οπότε δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο ύψος της Καλαμάτας. Αν μπορείς, Φώτη, πόσα λεπτά δείχνει?
1: Είναι δύο επιπλέον χρόνος, έχει ήδη ξεπεραστεί κατά 20 δευτερόλεπτα. Θα υπάρχει και άλλη καθυστέρηση αφού μπήκε στο ΒΑΡ ο διαιτητής και έχει κάποιες συζητήσεις εκεί με τους παίκτες, θα λέει. Κάνα λεπτάκι ακόμα, νομίζω ότι θα υπάρχει.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπως είπε και ο Φώτης, έχουμε περάσει τα λεπτά καθυστερήσεων, τα δύο λεπτά καθυστερήσεων.
1: Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στο match off και φυσά στον Σόουζα.
0: Με τον Πινέιρο να κερδίσει φάουλ και δίνει αριστερά στον Αλόνσο που δίνει στο Μωρέιρα. Μωρέιρα, ίσως την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Μωρέιρα θέλει να περάσει τον Λίραζι. Δεν μπορεί όμως να περάσει κανέναν. Πήγε να κάνει την πάσα, κόπτε μας από τον Τσούπερ. Τσούπερ πάει να φύγει με τον Τσιλούλη και την ώρα που πάει να φύγει ο Ατρόμητος στην κόντρα επίθεση έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 με τον κόλ του Μουτσουσάμι στο δεύτερο λεπτό. Αυτό το μακρινό σουτ το οποίο πήρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, μονοκόμμα το σουτ με το αριστερό πόδι, το οποίο μάλιστα το πήρε από κόντρες, από κεφαλιές κόντρες, γιατί από απομάκρυνση των παικτών της Καλαμάτας κάνει το μονοκόμμα το σουτ, πραγματοποιεί το 1-0, στέλνει την μπάλα στην δεξιά πλευρά των δικτυών του Γιάννη Κέγιο και έτσι έχουμε το Ατρόμητο της Καλαμάτα 1-0, τον Ατρόμητο να έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα από την Καλαμάτα. Ήταν η ομάδα που βγάλε τις περισσότερες επιθέσεις και είναι και η ομάδα η οποία έχει την καλύτερη άμυνα. Γιατί είχαμε και τρομερή άμυνα από τους περιστεριώτες σε πάρα πολλές φάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Εννοείται όμως πως από την Καλαμάτα δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε την εμφάνιση του Στρούγκη, ο οποίος με τις αμυντικές

0: παρεμβάσεις είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε λίγο Κατσάτσο. Στη συνέχεια θα πάρει τη σκητάλη στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ολίγκρης, οπότε θα πολευτείς μαζί του. Από μένα καλό βράδυ. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλό βράδυ, Φώτη. Καλό βράδυ.
1: Σιγά σιγά λοιπόν η εκπομπή ο διαφωτιστής φτάνει προς το τέλος της. Ήμασταν για 5 ώρες μαζί. Τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σε λίγο ο Γιώργος Λίγκρης θα πάρει το μικρόφωνο. Στο 19ο λεπτό έχουμε το Όφη και η Φυσιά παραμένει στο 0-0. Είχαμε εκεί την κάρτα στο Σόουζα προηγουμένως. Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα μπασκετικά και τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι τον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα που ξεκινάει 8.30 με τους Μιλωτίνοφ και Μοντέρο να είναι διαθέσιμοι. Όπως είπαμε, 8.30 ξεκινάει το τελικό της ομάδας του Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Ερυθρό Αστέρα. Όπως είπαμε, Μιλωτίνοφ και Μοντέρο είναι διαθέσιμοι στην 12άδα. Από την οποία μείνει εκτός ο Βεζένκοφ με ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα.

Ο φίλος Διονύση έχει στείλει δύο μηνύματα ακόμα. Λέει: ξέχασα και τα προεκλογικά του περακλογικά του Κιούλη για του Κούλη, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Ξέχασα, λέει, τα προεκλογικά του Κούλη για τον ΠΑΟΚ. Και για τον άλλη, έχει πει το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει, λέει, τον Ιούλιο του 2027, αλλά τότε θα ξεκινήσουνε. Ψηφίσε μας, λέει, για το γήπεδο, λοιπόν, χαχά, λέει. Άραγε σε τι πνευματικό επίπεδο απευθύνεται. Όλα για το 27, τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και για τις αυξήσεις των μισθών τον 1η Απριλίου του 27. Και κάποιες άλλες παροχές το Δεκέμβριο του 27. Όλα το 27. Γρήγορα αποτελέσματα. Στην Αγγλία έχουμε Arsenal Chelsea 2-1. Δεν έχουν λήξει τα μάτς. Στη Γαλλία Αντζέρ με την Ρεν 1-2. Στην Γερμανία Άιντραχτ Φραγκφούρτης με την Άουγσμπουργκ έχει γίνει 1-3. Στην Ελβετία και άλλα τελικά αποτελέσματα. Βασιλεία Λουγκάνο είπαμε 1-3 προηγουμένως. Σιόν με την Τούν με μια κόκκινη κάρτα. Σιόν 3-2-5 γκολ σε αυτό το μάτς. Όπως είπαμε, Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5, διέλυσε την Βαλένθια με 2 γκολ ο Γιαμάλ. Αλαβές ο Σασούνα στο 0-0, όπως και το Μάλαγα με την Λεβάντε. Όπως και τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο Καστεγιόν με την Αλμπαθέτη και αυτό χωρίς τέρματα. Στην Ιταλία έχουμε στο ημίχρονο Μπολόνια με την Σανσόλο 0-1. Στην Κύπρο στο ημίχρονο από Έλα Έλε Μεσούτ 2-0. Και νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακα στο αντίστροφο 0-2. Στην Ολλανδία και άλλα τελικά αποτελέσματα. Τέσταρ μια κόκκινη κάρτα. Καμπούρ 2-2. Χέρεφεν Αλκμάρ 2-3. Ντεχάκ Φορτούνα Σιρτάρτ. Και αυτό 2-3. Στην Πορτογαλία Σάντα Κλάρα με την Ρίο Αβε 4-0.

Να δώσουμε και μπασκετικά αποτελέσματα για το παγκόσμιο κύπελλο στο μπάσκετ γυναίκες. Το μάτς που ήταν προηγουμένως σε εξέλιξη στην παράταση. Κίνα, Τσεχία έληξε στο 74-70. Και τώρα στην τρίτη περίοδο έχουμε Πουέρτο Ρίκο, Βέλγιο 47-58.

Στο 23ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο μάτσο όφη Κηφισιά. Με τον Πόμπο έχει δύο καλές ευκαιρίες η Κηφισιά να ανοίξει το σκορ. Και ένα δοκάρι στο 16ο λεπτό. Η πιο μεγάλη φάση σε δυνατό σου του Πόμπο. Αρκετά απειλητικός. Ωστόσο ακόμα δεν έχει ανοίξει το σκορ εκεί. Θα έχει βρει μπαστούνι μέχρι στιγμής όφη απέναντι στην Κηφισιά που στέκεται πολύ καλά στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Στις 8 ξεκινάει το μάτς Λεβαδιακός Πανετολικός. Έχουμε δώσει ενδεκάδες και διαιτητές στον αγώνα. Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν μεταφέρει οι ανταποκριτές μας. Στις 8.30 το μάτς ο τελικός του Μπασκετικού Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζόκα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Είπα να πάμε ένα καλύφτα, σε πολύ λίγο περνάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα. Σε λίγο ο Γιώργος Λίγκρης. Η επιστροφή στον Νίκο Κατσάτσο για το δεύτερο μήχρονο στο μάτς Ατρόμητος Καλαμάτα 0 το πρώτο μήχρονο. Μόλις έβαλε γκολ τώρα με τον Αβρούτσο Όφη στο 24ο λεπτό, προηγείται της Κηφισιάς με 1-0. Η Κηφισιά είχε τις ευκαιρίες και το δοκάρι, τον γκολ ο Όφη με τον Ανδρούτσο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα κύριε
1: Σπίτι. Κύριοι, είμαι ο Γιώργος Ολίκρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Έχω μεγάλη παρέα σήμερα, ατελείωτη παρέα. Βασίλης Γερασίμου λέγεται και είναι εδώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου,
1: καλησπέρα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.
2: Γεμάτο, φουλ, φουλ δράση σήμερα.
1: Με ντέρμπι, ντερμπάρα.
2: Παιχνίδια σε εξέλιξη.
1: Πώς το βλέπεις το ντερμπί, για πες μου γρήγορα, γρήγορα.
2: Ξέρω εγώ ρε φίλε. Το ίσο παλιό το βλέπω, να σου πω την αγωνία. Ένα-ένα.
1: Όλη παρέα δηλαδή, να έχουν όλη απώλεια από την τρίτη αγωνιστική.
2: Εντάξει, απώλεια τώρα, δεν είναι απώλεια Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Τώρα εντάξει, ένα μεγάλο.
1: Εντάξει, απλώς να ισοβαθμούν όλοι παρέα. Όλοι μαζί. Με μια ισοπαλία.
2: Εντάξει, άμα και ο Παναθηναϊκός κάνει διπλό, Παναθηναϊκός πρώτος, θα είναι 9 βαθμούς. Το βάλα και αυτό.
1: Τι λες, τι λες.
2: Ξεκίνησε τώρα, είναι 0-0.
1: Τι λες, τι λες. Τι λες, βλέπεις τόσο μακριά, ε.
2: Και άμα γίνει αυτό, δεν έχει ξανά ο Παναθηναϊκός ποτέ τρεις αγωνιστικές να είναι αίτητος.
1: Και όχι μόνο αυτό, να είναι και πρώτος βαθμολογία.
2: Αυτό λέω.
1: Να είναι και μόνος πρώτος.
2: Αυτό λέω.
1: Τέλος πάντων, για να τα δούμε, θα τα δούμε όλα. Δηλαδή, έχουμε τώρα την τερμπάρα που γίνεται στο Λονδίνο. Η Arsenal το γύρισε το παιχνίδι. Προηγήθηκε με Rodgers η Chelsea στο δεύτερο λεπτό. Ο Havertz 26 το 1-1. Ο Odegaard από παλιά του Τζόλι.
2: Να πούμε όφι, πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Με τον Μπουχαλάκη 2-0.
1: 2-0 τον βλέπω, που το πανηγυρίζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαουλάρα, ε. Τι λες τώρα.
2: Η πισιά έχει τις ευκαιρίες.
1: Μπούχα, δοκάρι και μέσα.
2: Ναι, γκολάρα, γκολάρα.
1: Από τη μεριά του τείχου. Ο...
2: Φαίνεται να ψιλοκαθαρίζει το μάτς.
1: Τι γκολάρα αυτή. Γάμα.
2: Δεν διαμαντάνε ποτέ.
1: Ποτέ. Λοιπόν.
2: Θα πάμε Κατσάτσο σε λίγο.
1: Μπούχανε, έχουμε Νίκο Κατσάτσο για το παιχνίδι που γίνεται αυτή τη στιγμή.
2: Στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι γίνεται το παιχνίδι του Ατρομήτου με την Καλαμάτα. Είναι 1-0 αυτή τη στιγμή. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο με τον Μουτουσαμί.
2: Ναι, Γιώργο, είναι όλα σε εξέλιξη. Να πούμε, Λιβαδιά ξεκίνησε πριν από 4 λεπτά. Είναι 0-0.
1: Μπράβο.
2: Με τον Πανατολικό. Ο Όφι 2-0 μόλις τώρα με την Κηφισία στο 32 και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σε περίπου 10-15 στο Περιστέρι.
1: Έχουμε τον Νικόλα.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε, πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σου, Νικό.
3: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, είσαι καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε εκπομπή. Ακόμα ξεκούραστη. Αργότερα θα σου πούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: μια χαρά.
1: Πώς το είδες το πρώτο ημίχρονο?
3: Καλή εκπομπή να έχετε, πρώτα απ' όλα.
1: Και εσύ, καλή μετάδοση, αγόρι. Πώς το είδες το πρώτο ημίχρονο?
3: Το πρώτο ημίχρονο το είδαμε μια ανωτερότητα του Ατρομήτου. Mm-hmm. Δηλαδή, και πέτυχε τον γκολ στην πρώτη φάση. Και εν συνεχεία συνέχισε σε περισσότερες ευκαιρίες. Μετά είχαμε αρκετά καλή άμυνα από τους παίκτες του Ατρομητού, σε απόπειρες επιθέσεων που πήγε να βγάλει η Καλαμάτα, με τον Στρούγκη να είναι ο καλύτερος παίκτης της Καλαμάτας στον αγωνιστικό χώρο, καθώς είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε τις περισσότερες απομακρύνσεις στον αγωνιστικό χώρο και ήταν ο πρώτος όπου θα πήγαινε να βγάλει την άμυνα σε επίθεση του Ατρομητού. Οπότε, αλλά γενικά είναι ένα παιχνίδι που το διακύδευμα είναι μεγάλο. Γιατί είναι μεγάλο? Γιατί είναι η πρώτη νίκη στη σεζόν. Καθώς ούτε ο Ατρόμητος τι Καλαμάτα έχει κερδίσει, να το θυμίσουμε αυτό.
1: Mm-hmm. Καλαμάτα είναι... έχει δύο κίτρινες, από ό,τι βλέπω.
3: Ναι.
1: Με τον Κατάλτη και τον Στρούγκη.
3: Έχει δύο κίτρινες, Κατάλτη Στρούγκη, ναι, έχει δίκιο.
1: Mm-hmm.
3: Έχει δύο κίτρινες και μία κίτρινη όμως του Σαμί για τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα, ο σκόρερ.
3: Λοιπόν, την ώρα που έχει ξεκινήσει.
1: Ξεκίνησε, λοιπόν, να ακούμε τη μετάδοσή σου. Εμείς λοιπόν, ενημερώνουμε. Όποτε μπαίνει κάποιο γκολ σημαντικό, ναι, θα σε διακόπτουμε.
3: Εννοείται.
1: Πάρ' το όλο δικό σου.
3: Εννοείται. Λοιπόν, τώρα έχουμε την Καλαμάτα στο κέντρο του γηπέδου να έχει την μπάλα. Ο Πινίρο, που δίνει στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες στο Μοέιρα. Μοέιρα από τα αριστερά πήγε να βγάλει μια σέντρα. Παρ' όλα αυτά, κοντράρει μπάλα στον Λίρατζι και έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ για την Καλαμάτα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Να πούμε λίγο την εντεκάδα, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αλλαγές. Να πούμε και τις δύο εντεκάδες. Ο Ατρόμητος συνεχίζει με το 4-2-3-1. Βουτεσιό της Λίρατζη στο τέρμα. Λίρατζη δεξιά, Μίτογλου Σταυρόπουλο στα δύο στόπερ και αριστερά ο Ούρονεν. Την ώρα που γίνεται η σέντρα από τα αριστερά, η κεφαλιά, γίνεται το κόρνερ. Κεφαλιά και έχουμε out. Έχουμε out για τον Ατρόμητο, το οποίο out το πραγματοποίησε ο Μορέιρα. Την κεφαλιά. Να πούμε λίγο ότι για τον Ατρόμητο δεν υπάρχουν αλλαγές. Καραμάνης και Μουτουσαμί τα δύο αμυντικά χαβ. Τζοβάρας αριστερό εξτρέμ, δεξί εξεμοτσιλούλης. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσούπερ και στη θέση 10 βρίσκεται ο Νούνιες. Ωστόσο βλέπουμε πολύ τον Τσούπερ να παίζει από πλάγια. Δηλαδή βλέπουμε και μια αλλαγή στο σύστημα. Την ώρα που έχουμε αλλαγή για την Καλαμάτα. Με τον Μπονέτο να βγαίνει, το δεξί εξτρέμ της Καλαμάτας να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνει στη θέση του ο Μαρθελίνο. Αλλά παραμένει το σύστημα ίδιο, 4-3-3, Γκέγιος στην αιστεία των Μεσίνιων, δεξίπαγο Γαλουτσικίδης, αριστερό Αλόνσο, δύο στόπερ Ροντρίγκες Στρούγκης, στο κέντρο Κατάλτι, Πινέιρο και Χάμζα, από τα δεξιά ο Μαρθελίνο, αριστερά ο Μορέρα και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπόλιβαρ. Την ώρα που έχει Καλαμάτα από τα δεξιά, τώρα την παίρνει ο Κατάλτι, γίνεται το πλάγιο. Κατάλτι, Καλουτσικίδης, Καλουτσικίδης δίνει πίσω στον Στρούγκης. Στρούγκης από τα δεξιά προς τα αριστερά η μπάλα. Τώρα με τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κρατάει. Ροντρίγκες θα δώσει τώρα πίσω στον Πινέιρο. Πινέιρο ο οποίος έχει κατέβει. Σε ρόλο λίμπερο. Έχουμε τώρα τον Στρούγκης. Στρούγκης τώρα προς τα δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Η μπάλα είναι στο κέντρο του γηπέδου. Βρίσκεται Κατάλτι τώρα. Κατάλτι στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης δίνει στον Μαρθελίνο. Μαρθελίνο ο οποίος πήγε να δώσει από τα δεξιά και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει. Η Καλαμάτα κόβεται όμως μπάλα από τους παίκτες Ατρομήτου, όχι όμως για πολύ. Όχι όμως για πολύ, καθώς η μπάλα καταλήγει στον Στρούγκης. Στρούγκης τώρα από τα αριστερά στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα στον Αλόνσο. Αλόνσο περνάει πάρα πολύ ένα τον Τσούπερ. Αλόνσο έξω τη μεγάλη περιοχή. Αλόνσο κάνει μια στριπτή σέντρα. Ευκαιρία για την Καλαμάτα, κάνει το σουτ. Ωστόσο κόβεται το σουτ του Χάμζα, κόβεται πάνω στον Ουρονέν. Την ώρα που διαμαρτύρεται παίκτης στο τρομή του για φάουλ πάνω στον... Αμπορώ καλά στον Νούνιες, ναι στον Νούνιες έγινε πάνω το χτύπημα, ωστόσο δεν υπάρχει όμως κάποιο φάουλ. Παρ' όλα αυτά έδωσε διευθύνσεις offside, οπότε έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο. Με την ήπειρθαν οι διαμαρτυρίες καθ' όλη την διάρκεια της φάσης, ωστόσο δόθηκε offside, οπότε η κατοχή παραμένει για τον Ατρόμητο. Λευτέρης Κουτεσιώτης τώρα, γίνεται το φάουλ από τον Καραμάνι, τώρα έχει μπάλα ο Κουτεσιώτης στην αιστεία του. Κρατάει ο Κουτεσιώτης. Δεν παίζει ακόμα, τώρα θα παίξει από τα αριστερά στον Μίτογλου. Μίτογλου τώρα παίζει ακόμα πιο αριστερά στον Ούρονεν. Ούρονεν κάνει μια βαθιά μπαγιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης που πάει να κρατήσει πλάγιο για τον, για τον Ατρόμητο. Τσιλούλης ο οποίος έβγαλε την μπάλα πλάγιο τώρα από τα δεξιά για την Καλαμάτα, εκτελεί το πλάγιο. Την μπάλα πήγε αν μπόρεσε να το καλά προς τον Κατάλτη, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτες στο τρομή του. Πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης ψάχνει τον Μαρθελίνο. Μαρθελίνο ζει στο Μορέιρα, Μορέιρα κρατάει. Μορέιρα πατάει περιοχή, κάνει μια σέντρα, δεν βρίσκει όμως κανέναν. Περνάει από όλους, περνάει για τον Μαρθελίνο και έχουμε την μπάλα πλάγιο, όχι πλάγιο, συγγνώμη, την μπάλα out για τον Ατρόμητο στο 55ο λεπτό. Βρισκόμαστε Ατρόμητος Καλαμάτα στο 1-0 με τον Ατρόμητο, όπως είπαμε, να έχει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από την ομάδα της Μεσσηνίας. Την ώρα που την μπάλα παίζεται από τα αριστερά με τον Μίτογλου να δίνει μπροστά. Οι κόντρες και η μπάλα στα πόδια των παιδιών της Καλαμάτας του Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδη κρατάει. Μαρθελίνο. Τώρα στο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες ο οποίος έχει ανέβει για αυτός. Και δίνει πολύ ωραία πάσα στον Αλόνσο. Αλόνσο έξω τη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Σουτ. Και έχουμε αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ από τον Σταυρόπουλο και έχουμε το 1-1 για την Καλαμάτα. Από τη σέντρα του Καλουτσικίδη από τα δεξιά. Η μπάλα καταλήγει στο πόδι του Σταυρόπουλου και από αυτή την άτυχη στιγμή για τον Ατρόμητο η Καλαμάτα ισοφαρίζει. Γίνεται η σέντρα από τον Αλόνσο, περνάει η μπάλα από όλους προς τον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης κάνει μια σερτή πάσα, η μπάλα κοντράρει στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στέλνει την μπάλα άθελά του στα αρχεία της ομάδας του. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 στο 52ο λεπτό. Σχετικά έχουμε πολύ νωρίς τα γκολ. Και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε νωρίς γκολ.
1: Νίκο, βλέπω Καλαματιανούς στο γήπεδο, ε.
3: Έχει Καλαματιανούς. Έχουν μαζευτεί.
1: Πέταλο.
3: Έχουν μαζευτεί οι Μεσίνοι από την Καλαμάτα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς. 25 χρόνια έλειπαν από την μεγάλη κατηγορία. Οπότε είναι εικόνες που δεν έχουν ζήσει. Δεν έχουν ζήσει οι νέες γενιές.
1: Θα σου πω κάτι. Γιατί... Εκεί στη Θιβών είχαν άλλο μεγάλο αντίπαλο ή της Καλαμάτας. Το Εγάλαιο.
2: Μεγάλες μάχες.
1: Ναι. Μεγάλες μάχες.
2: Τότε στο Μπαράζ,
1: όχι μόνο τα Μπαράζ.
2: Δεν πήγαν κάμερες μέσα.
1: Που δεν πήγε το Εγάλαιο να παίξει την Καλαμάτα το 1993.
2: Μετά από δύο χρονιές.
1: Ναι, μετά από δύο χρονιές, βέβαια. Μεγάλος αντίπαλος ήταν το Εγάλαιο. Το Ατρόμητος βέβαια τότε δεν υπήρχε. Και τώρα είναι ξανά στη Θιβών Καλαματιανή. Ποιο να τα άκουγε τώρα, δεν το πίστευε κανένα. Δικό σου το μικρόφωνο, Νίκο, δικό σου.
3: Κοίτα να δεις όμως, Γιώργο, πώς θα φέρνει η ζωή. Κοίτα να δεις.
1: Έτσι είναι,
3: αγόρι. Λίρα της τώρα από τα δεξιά. Η μπάλα καταλήγει προς τον Τσιλούλη, ο οποίος κόβεται. Μωρέιρα δίνει στον Μπόλιβαρ. Μπόλιβαρ δίνει αν μπορώ να δω καλά, στον Μαρθελίνο. Και τώρα έχουμε τον Αλόνσο, ο οποίος πάει να βγάλει από τα αριστερά. Στον Κατάλντι, ο οποίος πάει να πατήσει περιοχή. Κάνει σύρθη πάσα, ωστόσο κόβεται από τον Ούρονεν. Ούρονεν ο οποίος φεύγει σε ρόλο δεκαριού, σε ρόλο επιθετικού χαφ. Κατεβάζει την μπάλα, πάει να γίνει οργανωτής, πήγε να παίξει την πάσα, κοντράρει την μπάλα. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει σε τέτοια δρομή του, πάει από τα δεξιά. Γαραμάνης τώρα είναι στο Τσιλούλη. Τσιλούλης περνάει πολύ ωραία προσποίηση. Κάνει τη σέντρα στα πόδια του Αλόνσο και έχουμε κόρνερ, το οποίο κερδίζει ο Ατρόμητος. Υπάρχουν βέβαια διαμαρτυρίες από τους Καλαματιανούς που βρίσκονται στον αγωνιστή στο γήπεδο για το αν είναι κόρνερ ή όχι. Στο 55ο λεπτό βρισκόμαστε, είμαστε 5 λεπτά από την συμπλήρωση μία τώρα. Κόρνερ το οποίο εκτελείται από τα δεξιά.
1: Εγώ ότι έχει κάνει μεγάλη
3: μεγάλη
1: προβολή μου του Σαμί. Θα έβγαινε τέτα τέτ παίκτης της Καλαμάτας προηγουμένως, έτσι, η προβολή του με το Σαμί.
2: Και να πούμε και ότι το παιχνίδι παραμένει Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0, με τον Πανετολικό να παίζει καλύτερα στα πρώτα λεπτά.
1: Μάλιστα. Και να πούμε και για το ντέρμπι, αυτό που συνεχίζεται, το ευρωπαϊκό ντέρμπι, θα έλεγα το ντέρμπι της
2: Λονδίνου.
1: 2-1 στο 83. Η Arsenal προηγείται 2-1. Το δεύτερο γκολ το έχει βάλει ο Ντεγκάρτ από παλιά του Τζόλι, έτσι. Λοιπόν, Νίκο, περιγράφεις.
3: Λοιπόν, έγινε το corner και φαγιά όμως ότι δεν υπάρχει κάποια συνέχεια από την πλευρά του Ατρομήτου στην φάση. Οπότε είχαμε out το οποίο κέρδισε η Καλαμάτα. Παρ' όλα αυτά, η μπάλα καταλήγει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου που βρίσκεται στο κέντρο του κηπέδου και θα δώσει από τα αριστερά προς τα δεξιά στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, ο οποίος κατεβάζει και δίνει στον Λίρατζη. Λευτέρης Λίρατζης έχει προστάσει τον Μωρίδα, δεν θα επιλέξει όμως να κάνει κάποια φάση, να κάνει δηλαδή κάποιο ένα εναντίον ενός. Θα δώσει πίσω στο Σταυρόπουλο, στο Χουτεσιώτη και Χουτεσιώτη στο Μίτογλου για ασφάλεια. Μίτογλου αριστερά στον Ούρονεν. Ούρονεν ξανά στο Μίτογλου. Μίτογλου κρατάει. Μίτογλου δίνει τώρα στον Καραμάνη. Καραμάνης ο οποίος δίνει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει στο Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του. Και δίνει πάσα στον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι πήγε να δώσει στον Ούρονεν. Γίνεται όμως το λάθος. Η κόντρα του Μαρθελίνο δεν είναι η κατάλληλη για να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της Καλαμάτα και έχουμε out το οποίο κάνει ο Λευτέρης Χουτεσιώτης και στέλνει την μπάλα προς τα δεξιά, προς το Λίρατζη. Λίρατζη είχε απέναντι τον Μωρέιρα. Μωρέιρα δίνει στο Μουτουσάμι. Λίρατζη το Μουτουσάμι. Τριγωνάκι τώρα με τον Καραμάνη από τα δεξιά. Μουτουσάμι. Μουτουσάμι τώρα στο κέντρο του γηπέδου και στον Ντίνο Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, κατεβάζει και φτάνει στη σέντρα. Φτάνει στη σέντρα, περνάει τη σέντρα και δίνει στον Ούρονεν. Ούρονεν ο οποίος έχει ανέβει και αυτός. Πάει να δώσει τον Τζοβάρα, δίνει στον Νούνιες. Νούνιες, ο Τσούπερ. Τσούπερ δεν μπόρεσε όμως να κάνει το κοντρόλ. Απομακρύνει ο Αλόνσο. Απομακρύνει βέβαια σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν παίκτες της Καλαμάτας. Υπάρχει μόνο ο Χουτεσιώτης. Ο οποίος έχει βγει από την αιστεία του και δίνει στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί τώρα δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου στον Τζοβάρα και ξανά ο Μίτογλου. Μίτογλου. Παγιά προς τον Ούρονεν από τα αριστερά. Ούρονεν ο οποίος έχει περάσει τη γραμμή της έντρας. Ούρονεν Μουτουσάμι τώρα στον Τζοβάρα. Τζοβάρα κάνει πολύ ωραία προσποίηση. Περνάει. Δεν προλαβαίνει όμως. Μπαλαπλάγιο out για την Καλαμάτα. Έχουμε το πλάγιο για τους Καλαματιανούς από τα δεξιά. Την ώρα που σε 3 λεπτά συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα. Τρόμητος Καλαμάτα είναι το σκορ στο 1-1. Έχουμε τώρα την μπάλα από τα δεξιά, πάλι πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει οι Καλαματιανοί. Θυμίζω ακόμα μια φορά 16 χρόνια έχουν να αγωνιστούν οι Καλαματιανοί εναντίον του Ατρομήτου. όταν Ατρόμητος βρισκόταν στη Football League. Την ώρα που στην μπάλα ο Νούνιες. Νούνιες θα κερδίσει πλάγια από τα αριστερά. Νούνιες κερδίζει πλάγια από τα αριστερά. Το οποίο θα το κάνει ο Ούρονεν. Ούρονεν μόνιμος εκτελεστής. Μόνιμος εκτελεστής στον αγώνα. Τον έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και έχουμε τώρα τον Νούνιες προσποίηση προς τον, με τον Τζιλούλη στην προσποίηση. Πλάγιο που κερδίζει ξανά η Καλαμάτα. Όχι, Καλαμάτα, συγχωρέστε με Ατρόμητος. Ατρόμητος, συγχωρέστε με πραγματικά. Κάναμε το λάθος μας. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Ούρενεν όμως παίρνει την μπάλα από τον Τζοβάρα. Πήγε να κάνει μια μπαγιά προς, το, προς την περιοχή, τη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν ο Πινίρο και απομακρύνει. Ξανά πλάγιο από τα αριστερά για τον Ατρόμητο, όπως επιτίθεται. Νέο πλάγιο για τον Ατρόμητο, προσπαθεί να βγάλει επίθεση από αυτά τα πλάγια. Πάει να βγει τώρα η Καλαμάτα σκόβει επίθεση. Κόβει ο Ούρονεν όμως. Κόβει όμως με φάουλ. Οπότε δεν υπάρχει. Οπότε η φάση είναι ως μη ενόμενη. Η επίθεση του Ατρομήτου. Και έχουμε αλλαγή. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Κρίστοφερ Νούνιες. Ο Κωνσταντινός μέσος. Και θα μπει στη θέση του Σταύρος Πνευμονίδης. Θα βγει και ο Τζοβάρας. Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο. Και θα μπει ο Παναγιώτης Σταντήλας. Έχουμε δύο αλλαγές, διπλή αλλαγή με τον Σταντήλα να μπαίνει στη θέση του Τζοβάρα και τον Πνευμονίδη να μπαίνει στη θέση 10, εκεί δηλαδή όπου έπαιζε ο Κρίστοφερ Νούνιες που αντικαταστά από τα δεξιά. Καλουτσικίδης δίνει στον Μορέιρα. Μορέιρα κάνει το κοντρόλ, έχει απέναντι το Λίρατζι. Αλόνσο τώρα από τα αριστερά κάνει τη σύρθη σέντρα. Απομακρύνω μου του Σαμί. Πινέιρο κρατάει. Πινέιρο στον Μαρθελίνο και τώρα ο Πινέιρο δίνει στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης ο οποίος θα κερδίσει φάουλ ο Στρούκης. Ήταν ο Καλουτσικίδης έχει πάει από δεξιά. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Καλαμάτα. Και έχουμε παίκτη τώρα κάτω στο έδαφος, ωστόσο φαίνεται να είναι σοβαρό. Έχουμε κίτρινη. Έχουμε κίτρινη, αν μπορώ να δω καλά. Ήτανε για παίκτη της Καλαμάτας. Το λεπτό. Πνευμονίδης. Ωραία. Σημειώσαμε και αυτή την αλλαγή. Έχουμε λοιπόν δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο και μία για την Καλαμάτα μέχρι στιγμής. Ναι, Γιώργο Λίγκρη.
1: Όχι, δεν είχα να πω κάτι, αλλά μπορώ να σου δώσω λίγο χρόνο. Μπόλιβαρ πάντως έχει πάρει κίτρινη κάρτα.
3: Ωραία, ευχαριστώ εδώ. Γιατί δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος ήταν, δεν είχα και το οπτικό πεδίο. Οπότε Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, να πούμε μόνο ότι τα παιχνίδια εξελίσσονται αυτή τη στιγμή με την Arsenal να συνεχίζει να προηγείται τη Chelsea με 2-1 στο 89 είναι το match. Και πάμε να δούμε αυτό, να ακούσουμε μάλλον το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας. Νίκο.
3: Έκανε το φάουλ ο Μορέιρα, ωστόσο η μπάλα δεν είχε κάποιο, δεν βρέθηκε σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Βρέθηκε τις διαφημιστικές πινακίδες, out το οποίο έκανε ο Λευτέρης Κουτεσιώτης και έδωσε το Μητόγλου. Μητόγλου που από τα αριστερά θα πάει δεξιά δεξιά στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος ο οποίος διατηρεί την κατοχή της μπάλας, κρατάει. Ψάχνει λύσεις, η λογική λέει στον Μητόγλου. Μητόγλου παίζει τώρα. Μητόγλου από τα αριστερά στον Ούρονεν. Ούρονεν, ο Φιλανδός αριστερός μπακ θα δώσει την μπάλα πίσω στον Κουτεσιώτη. Κουτεσιώτης τώρα εδώ στο Σταυρόπουλο. Θέλει να βρει επίθεση από τα πλάγια μπάκο Ατρόμητος, ωστόσο η Καλαμάτα ασκεί πίεση αυτή τη στιγμή με τον Λίρατζι να δίνει πίσω ξανά στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος στο Κουτεσιώτη, Κουτεσιώτης ο οποίος κρατάει και δίνει στον Μήτογλου, Μήτογλου όπου κάνει λάθος πάσα. Δεν την πρόλαβε βέβαια και ο Ούρονεν. Ούρονεν ο οποίος θα κόβει πάρα πολύ ωραία. Κόβει με αυτοθυσία πάρα πολύ ωραία, δίνει στον Μουντουσαμί. Ούρονεν βγάζει μια μπαλιά προς τον Τσαντήλα, προς τον Πνευμονίδη. Με τον Τσαντήλα να παίζει λίγο πιο πολύ προς κέντρο. Οπότε και έχουμε φάουλ, αν μπορώ να δω καλά, είναι φάουλ το οποίο κερδίζει Καλαμάτα. Από τα δεξιά, με τον Καλουτσικίδη να είναι κοντά στην μπάλα. Οπότε το φάουλ θα εκτελεστεί με πάσα, αν μπορώ να δω καλά. Μάλλον θα εκτελεστεί με πάσα. Βέβαια επειδή βλέπω την απομάκρυνση των παικτών, Αλλά έχουμε πάρα πολλούς, έχουμε αρκετούς παίκτες Καλαμάτας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχουμε και κάποιους μέσα όμως. Να δούμε πώς θα εκτελεστεί. Και δεν τον κάνω καλό Τσικίδης. Καλό Τσικίδης πηγαίνει να κλείσει κοντά στον Μαρτελίνο. Όχι, στον Πινέιρο. Να δούμε τώρα την εκτέλεση που θα το κάνει ο Αλόνσο, το φάουλ. Οπότε εφόσον το κάνει ο Αλόνσο από τα δεξιά που είναι και αριστεροπόδαρος θα κάνει σέντρα. Η λογική αυτό λέει. Ο Χάμζα είναι. Χάμζα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Μπόλιβαρ, ευκαιρία για την Καλαμάτα, η μπάλα όμως out. 64 λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα παραμένει στο 1-1 με την κεφαλιά του Μπόλιβαρ από το χόλτο που έκανε ο Χάμζα από τα δεξιά. Και έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο.
1: Πάντως από τη στιγμή που έχει πετύχει τον κόλλη Καλαμάτα πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό επισημαίνω. Λοιπόν,
3: πατάει πολύ καλύτερα και μάλιστα και από το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
3: Εγώ οπότε παρατηρούμε μια βελτίωση.
1: Που βλέπω, ναι, από τη στιγμή που έχει πετύχει τον γκολ, έστω και αυτόν τον γκολ. Λοιπόν, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Άουξμπουργκ 1-4 στο 97. Ξέρουμε τον νικητή. Δεν ξέρουμε τον. Ναι, βλέπει τι γίνεται στη Γερμανία.
2: Ναι, χθε έγινε με την Έλβεμπεργκ.
1: 2-3 την Gladbach. Με ποιο πόσο κέρδισε.
2: Από...
1: την
2: Gladbach. Η Ντόρμουντ από 2-0, 2-3 στι καθυστερήσει.
1: Βλέπει τι γίνεται. Λοιπόν, στην Γερμανία και έχουμε 1-1 τον Ατρόμητο με την Καλαμάτα. 2-0 ημίχρονο Όφη με την Κηφισιά. 0-0 ο Λεβαδιακός στο 24 με τον Πανετολικό.
2: Και το παιχνίδι μοιρασμένο, Γιώργο, εδώ. Ναι, έχει ανέβει ο Λεβαδιακός λιγάκι, ναι. Μοιρασμένο είναι.
1: Μοιρασμένο. Λοιπόν, Αλαβές ο Σασούνα είναι 2-0. Η Μπαρτσελόνα ρίξε πεντάρα στη Βαλένθια, έτσι. Μέσα στη Μεσταγία. Εύκολα. Λοιπόν, σε ακούμε, Νίκο.
3: Λοιπόν, η μπάλα στην κατοχή τη Καλαμάτα έχει περάσει τη γραμμή τη σέντρα τώρα ο Αλόνσο. Δίνει προ τον Κατάλτη. Κατάλτη στον Μαρσελίνο, Μαρσελίνο στο Μορέιρα. Πολλές εναλλαγές θέσεων από τους παίκτες της μεσσηνιακής ομάδας. Καλουτσικίδης από τα δεξιά, πάει να βγάλει μια πάσα, κόβεται όμως από τον Ούρονεν. Ούρονεν Μουτουσαμί απομακρύνει. Ωστόσο η απομάκρυνση του Πινέιρο θα στείλει την μπάλα κόρτη. Θα στείλει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά τον Ατρόμητο όπως επιτίθεται. 25 λεπτό Ατρόμητος Καλαμάτα παραμένει.
1: Έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα και ο Λίρατζης από ό,τι βλέπω, ε.
3: Ναι, έχει πει ο Λίρατζης και έχει πει στην θέση του 10.
1: Και έχει δεχτεί και κίτρινη.
3: Έχει δεχτεί και κίτρινη, ναι. Οπότε έχουμε ακόμα μια κίτρινη.
1: Και αυτή για τον Ατρόμητο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο που έχει χάσει μέτρα ο Ατρόμητος. Φαίνεται ότι έχει φορτωθεί και μάλιστα σε νευραλικές θέσεις με κίτρινες κάρτες.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί οι κίτρινες κάρτες αυτή τη στιγμή είναι Μπόλιβαρ, κίτρινη κάρτα, με τους αμή, έχουμε τον Μπόλιβαρ, έχουμε Πνευμονίδης κίτρινη, Λίρατζης κίτρινη. Μάλιστα.
3: Οι δύο αλλαγές.
1: Μάλιστα, οι δύο αλλαγές. 63 και 64. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζεις, Νικό.
3: Από τα δεξιά τώρα ξανά η Καλαμάτα προσπαθεί να βγάλει επίθεση. Ωστόσο η μπάλα θα αλλάξει πλευρά ή θα μείνει. Θα μείνει στην ίδια πλευρά μέχρι στιγμή. Κόβεται όμως τώρα ο Πινέιρο. Φάουλ που κόβεται από τον Σαντίλα. Με την μπάλα να πηγαίνει πίσω. Πηγαίνει πίσω τον Κατάλτη. Κατάλτη ο οποίος έχει κατέβει ακόμα πιο κάτω από τον Πινέιρο. Ο οποίος Πινέιρο ήταν αυτός ο οποίος κατέβαινε πιο κάτω από όλα τα χαφ. Και μάλιστα έπαιζε και σε έναν ρόλο σαν να λέμε κοντά στο Λίμπερο. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν αρκετές εναλλαγές στο σύστημα της Καλαμάτας. Πολύ ωραία κάπου την παλιά. Πριν ο Μαρσελίνο, Μαρσελίνο με τον Σταυρόπουλο. Μαρσελίνο, κάνε να σου έξω από τη μεγάλη περιοχή. Την μπάλα στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη. Πάρα πολύ ωραία κάπου την παλιά από τον Ροντρίγκες. Βγαίνει νικητής στην μονομαχία ο Μαρσελίνο με τον Σταυρόπουλο. Κάνει το σουτ. Ωστόσο η μπάλα καταλήξει στην αγκαλιά των περιστεριωτών με τον Χουτεσιώτη να κάνει μια βαθιά παγιά προς το κέντρο του γηπέδου. Θέλει να βρει τον Τσαντίλα. Τσαντίλας εκεί πέρα όμως είναι ο Ροντρίγκες μόνο. Ροντρίγκες στον Μπόλιβαρ. Μπόλιβαρ κατάλληλε και τώρα Μπόλιβαρ. Μπόλιβαρ κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Out. Δεν μπόρεσε να βρει στόχο ο επιθετικός της Καλαμάτας. Οπότε έχουμε out από την αριστερή πλευρά για τον Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ο Μπόλιβαρ ο οποίος
1: τελικό μπορεί... αποτέλεσμα Arsenal Chelsea 2-1.
2: Μεγάλη νίκη την Arsenal. Έτσι, παραμένει.
1: Το γύρισε, ναι. Και δείχνει ξεκάθαρα ότι πάει για δεύτερο. Πρωτάθυνο. Πάει για back to back. Νικόλα.
3: Λοιπόν, εκτελεί ο Χουτεσιώτης το out από την προσπάθεια του Βενεζουελάνου επιθετικού της Καλαμάτας, ο οποίος ξαναπαίρνει την πάλα τώρα και να δώσει τον Μαρσελίνο. Μαρσελίνο τώρα από τα δεξιά στον τον Χάμζα. Χάμζα στον Πινέιρο, Πινέιρο στον Αλόνσο. Αλόνσο ο οποίος είναι αριστερός μπακ, αλλά έχει πολύ κοντά στο κέντρο. Με τον Μορέιρα τώρα να έχει πάρει από τα αριστερά. Μορέιρα, στη μονομαχία με τον Τζαδίλα. Θα κερδίσει την κόντρα από τον Λίρατζι. Κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο όπως είχε γίνει και στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε κερδίσει κόρνερ ο Ατρόμητος και δεν εκτελέστηκε λόγω του cooling break, λόγω του time out για να βρεθούν οι παίκτες, έτσι και τώρα έχουμε time out για να βρεθούν οι παίκτες. Στο 68 λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό όταν τελειώσει το cooling break.
1: Λοιπόν, πάμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό, κύριε Βασίλη.
2: Ναι, ναι, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, Λιβαδιακός παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 30, στο 20, στο 29. Μπήκαμε 0-0. Με τις δύο ομάδες πάνω κάτω να είναι τα ίδια πράγματα.
1: Δεν μου λες, με πήρε μια αναπάτη τώρα ο Ραπτόπουλος. Να τον ξανακάνω πίσω. Θα ακουστεί εδώ, άμα τον βάλω.
2: Είναι στον αέρα.
1: Είσαι στον αέρα, ε.
0: Δεν πειράζει.
1: Είσαι στον αέρα τώρα.
0: Έκανα μια μισή ώρα
2: προπόνηση.
0: Για να είμαι φρεσκαδούρα στα
1: μάτς. Στα μάτς, δηλαδή για το ντέρμπι. Θα σε βγάλουμε μετά το ντέρμπι, έτσι να μας τα πεις.
0: Τι ώρα τελειώνει η εκπομπούλα?
1: Η εκπομπή τελειώνει στις 12, 9.30, 10.30 ώρα. Έχεις τελειώσει εσύ, θα σε πάρουμε 12 παρατάρτο.
0: Κοίταξε, πριν να κάνω ανάλυση του παιχνιδιού, θα σε πάρω πίσω.
1: Ναι.
0: 12 παρα... Κοντά, μάλλον θα σε πάρω κατά τις 11.25.
1: Ναι.
0: Θα σε πάρω εγώ στο δικό σου κινητό.
1: Ναι.
0: Θα πω τα καθέκαστα.
1: Εντάξει.
0: Μόλις τελειώσει το μάτς, σε παίρνω για να κάνω μετά μαρμίτα.
1: Έγινε, έγινε, σε φιλώ.
0: Τα φιλιά ναι. μου στην ναι. Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, έτσι, μάλιστα.
0: Την πλανέφτρα,
1: έλα. Σε φιλώ, γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Ραπτόπουλος που έκανε προπόνηση, γι' αυτό δεν σηκώνει τα τηλέφωνα προηγουμένως τον παίρναμε. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο γιατί τελείωσε το cooling break.
3: Έχουμε και αλλαγή. Έχουμε και αλλαγή καθώς βγήκε ο Κιλούλης και βγήκε ο Σερζίνιο. Για τον Ατρόμητο, οπότε έχουμε και άλλη αλλαγή. Και είναι η τρίτη του Ατρόμητου στον αγώνα. Καθώς θυμίζουμε ότι έχουν βγει όλοι οι παίκτες που αγωνιστούσαν στα επιθετικά χαφ, δηλαδή ο Τζοβάρας έχει βγει, ο Νούμιες έχει βγει και ο Σερβίνιο έχει βγει. Και τώρα με τον Μορέιρα από τα αριστερά την Καλαμάτα. Εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά δεν είναι καλή, την μπάλα απομακρύνεται προσωρινά. Την Μύρο κάνει μια τέντρα, Ροντρίγκες κεφαλιά, άνετα στην αγκαλιά, Κουλευτέρη, Κουτεσιώτη. Τώρα Κουτεσιώτης παίζει από τα δεξιά προς τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος δίνει την μπάλα στον Τσούμπερ. Τσούμπερ ο οποίος θα δώσει τώρα στον Τζαντίλα. Τζαντίλας ο οποίος έχει φύγει από τα αριστερά τώρα. Τζαντίλας συγκλίνει προς το κέντρο και Καραμάνης τώρα. Και έχουμε όχι ο Τσιγκάρας, έχουμε και ακόμα άλλη μια αλλαγή για τον Ατρόμητο, καθώς έχει βγει ο Καραμάνης και έχει βγει ο Τσιγκάρας. Τσιγκάρας ο οποίος παίζει με τον Μουτουσαμί τώρα προς τα δεξιά. Μουτουσαμί παίζει το Λίρατζι, Λίρατζι ο οποίος έχει ανέβει. Λίρατζι του Σερτζίνιο, Σερτζίνιο στο Λίρατζι. Λίρατζι πατάει περιοχή, κόβεται όμως. Κόβεται τον Αλόνσο. Σερτζίνιο ο οποίος έκανε την πρώτη του πάσα και μάλιστα είναι η πρώτη επαφή στον αγώνα. Αυτή η πάσα η οποία έκανε προς τον Λίρατζι. Και έχουμε τώρα από τα αριστερά πλάγιο για την Καλαμάτα. Το οποίο πλάγιο θα το κάνει ο Αλόνσο. Ο Ισπανός αριστερός μπακ. Ο οποίος θα επιλέξει να μην παίξει μπροστά και θα παίξει τον Γέγιο. Γέγιος. Ο οποίος από τη μεγάλη περιοχή βγάζει μια βαθιά παλιά προς το κέντρο εκεί όπου είναι μόνο ο Μίτογλου που με το κεφάλι θα δώσει προς τον Ούρονεν, αν μπορείς να το καλά. Όχι, ο Πνευμονίδης ήταν ο οποίος πήρε την μπάλα. Ο Ούρονεν ήταν πιο πίσω. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά, Καλουτσικίδης τώρα. Καλουτσικίδης κάνει το πλάγιο και θα ακολουθήσει ακριβώς το αντίθετο, ακριβώς την αντίθετη τακτική που ακολούθησε ο Αλόνσο, δηλαδή θα παίξει μπροστά μπροστά. Βέβαια ήταν και ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου το πλάγιο που εκτελέστηκε, οπότε δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές. Τώρα έχουμε φάουλ και έχουμε κόκκινη κάρτα. Αν μπορώ να δω καλά, είναι προς τον Μορέιρα. Αν μπορώ να δω καλά η κάρτα. Τέλος πάντων, έχουμε φάουλ, το οποίο
4: Νομίζω πως είναι ο Κατάλντι.
2: Ο Κατάλντι, είναι, δεν είναι ο Μορέιρα, ο Κατάλντι είναι.
3: Ο Μορέιρα δεν μαρτύρεται, ναι.
2: Δεν θέλει κάρτα.
3: Δεν θέλει κάρτα.
4: Καλά, τώρα γίνεται VAR, έτσι, γιατί η δεύτερη κίτρινη πλέον με τους καινούριους κανονισμούς ελέγχεται
2: αυτή,
4: το
2: VAR. Αυτή είναι,
3: θα
2: φάση...
3: πάει να το δει, θα πάει να το δει.
2: Εντάξει φίλε, νομίζω ότι είναι.
3: Όχι, όχι, δεν πηγαίνει να το δει, πηγαίνει μέχρι στιγμή στον πάγκο.
4: Θα
3: και σηκώνει και άλλη κόκκινη στο, προς το στάφ της Καλαμάτας.
2: Δεν νομίζω ρε Γιώργο τι είναι, βλέπουμε το πλάνο εμείς τώρα,
4: δεν το
2: νομίζω.
4: Καλά, δεν βλέπω. Εντάξει. Το χέρι του, μήπως είναι στο πρόσωπο.
2: Στην...
4: το...
2: εντάξει. Στην πλάτη είναι το χέρι του, δεν φαίνεται να χτυπάει δηλαδή σκόπιμα για κίτρινη κάρτα.
4: Το Χριστοφιλεά, ποιον απέβαλε τώρα.
2: Δεν ξέρω, μας πει ο Νικόλας αν το έχει δει.
3: Κάποιον από το στάπ της Καλαμάτας έχει αποβάλει νομίζω. Από ό,τι είδα καλά, γιατί ο Χριστοφιλέας παραμένει στον πάγκο. Ο Κατάλτη βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, έλαβε δεύτερη κίτρινη.
4: Ναι, το μάτς συνεχίζεται, χρεώθηκε δεύτερη κίτρινη.
2: Ναι, δεν τον φωνάσει καν.
3: Την ώρα που έχουμε τον... Τερζίνιο, Τζιγκάρα στο Τζούμπερ, Τζούμπερ στο Τζιγκάρα, Τζιγκάρα στο φαντάει περιοχή, δίνει στο Λίρα, Τζιγκάρα από τα δεξιά, κάνει μια σέντρα, θέλει να βρει το Τερζίνιο. Τερζίνιο, πατάει περιοχή, κόβεται όμως. Του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Στρούκης. Με την μπάλα τώρα να καταλήξει Σταυρόπουλος, Σταυρόπουλος στο Τζιγκάρα, Τζιγκάρα, Σταυρόπουλος πάλι και ξανά ο Μήτογλου από τα αριστερά. Τώρα Ούρονεν έχει την μπάλα. Μήτογλου στο κέντρο του γηπέδου. Θα δώσει τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα στο οποίο έχει περάσει τη γραμμή της έντρας. Και έχει λύσει από τα δεξιά το Λίρατζι. Λίρατζι που είναι σε κανονική θέση. Λίρατζι κάνει μια σέντρα. Φυλά, ήθελε να βρει τον Πνευμονίδη. Η κεφαγιά όμως η οποία έγινε από τον Καλουτσικίδη στέλνει την μπάλα πλάγι και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Και έχουμε τώρα πλάγιο με τον Ούρονεν. Καλαμάτα με 10 παίκτες, θυμίζουμε. Και έχουμε τον Τζούμπερ. Τούμπερ, Ούρονεν, πήγε να δώσει τον Πνευμονίδη, κόβεται όμως από τον Χάμζα. Χάμζα κρατάει, παίρνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα, κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που ο βοηθός διευθυντή του κύριου Κουκούλα δίνει νέο κόρνερ στον Ατρόμητο, καθώς είδε ότι η μπάλα βγήκε έξω από την γραμμή του out. 75 λεπτό Ατρόμητος Καλαμάτας στο 1-1.
4: Λοιπόν, εγώ να πω ότι το μάτς Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα έχει ξεκινήσει. Είναι μπροστά ο Ολυμπιακός με 5-4 στο Διεθνές Τουρνουά στην Κρήτη. Η Αρμάνη έχασε στο τέλος το καλάθι από τη Φενέρ, ενώ ο Ηρακλής έχει κάνει το 3-3 στα φιλικά του, αναφορικά με τον μπάσκετ πάντα. Η ομάδα του Ολυμπιακού παίζει αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σε λίγο να μάθουμε και συνθέσεις για το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ και δίνουμε πάλι το μικρόφωνο στον Νικόλα. Έλα Νικόλα.
3: Σούπερ, πατάει περιοχή. Τερζίνιο τώρα από τα δεξιά. Τερζίνιο κάνει μια συρθή σέντρα σούτ από τα δεξιά. Με την μπάλα να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Γιάννη Γκέγιου. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Καλαμάτα. Έχουμε νέα επαναφορά, νέο out, νέα κατοχή για τους Μεσίνιους, με τον Γκέγιο να φωνάζει στους παίκτες, στους παίκτες του και να τους στέλνει μπροστά. Η μπάλα όμως από την παγιά του Γκέγιου καταλήγει στο κεφάλι του Τσιγκάρα. Τσιγκάρα στον Τζαντίλα. Τζαντίλα δίνει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο πάρα πολύ ωραία κατά την μπάλα. Και πήγε να δώσει τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα ο οποίος στον Τζαντίλα. Ο οποίος... όχι, ο Τσιγκάρα ήταν. Ο Τσιγκάρα ήταν ο οποίος πήγε. Όχι, εντάξει, συγχωρέστε με. Ο Τσαντίλας ήταν κοντά με τον Τσιγκάρα και έχω μπερδευτεί στην συγκεκριμένη φάση. Πάει στην περιοχή, ωστόσο κόβεται και έχουμε παίκτη της Καλαμάτας κάτω στο χορτάρι. Αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Στρούγκης. Είναι ο Στρούγκης ο οποίος σηκώνεται. Και έχουμε αλλαγή, αν μπορώ να δω καλά. Ο Στρούγκης βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο Και έχουμε αν είδα καλά αλλαγή. Ή όχι, όχι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Στρούκης βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα καλά θα παίξει με ένα λεπτό για 9. Την ώρα που έχουμε τον Πνευμονίδη, που περνάει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια στριπτή σέντρα. Η μπάλα κοντράρει σε παίκτη της Καλαμάτας, ζητάνε χέρι οι παίκτες του Ατρομήτου. Με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Γιάννη Γεγιού. Όπου δεν ξέρουμε, φαντάζομαι θα ελεγχθεί η φάση, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι από τον διαιτητή.
4: Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Η Καλαμάτα όμως παίζει με 9.
3: Η Καλαμάτα πάει να βγει επίσης και κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ από τα δεξιά.
4: Ο Στρούκης επέστρεψε.
3: Ο Στρούκης είναι να επιστρέψει, πάει να επιστρέψει. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Στόχο κάτω στον αγωνιστικό χώρο έχουμε τον Πινέιρο. Πινέιρο ο οποίος φαίνεται να έχει πάσει κάποια κράμπα. Φαίνεται να έχει πάθει κράμπα ο Πινέιρο, δεν είμαι σίγουρος.
2: Να πούμε ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Γιώργο στο Παγκρίτιο. Όφη Κηφισιά 2-0.
4: Αλαβές ο Σασούνα τώρα έγινε 2-1. Ξεκίνησε και το Μάλαγα Λεβάντε. Η Μπολόνια χάνει από τη Σασουόλο. Μέσα στην Μπολόνια 2-1 προηγείται η Σασουόλο. Αυτά είναι τα πιο.
2: Και Λεβαδιακός Πανατολικός 0-0.
4: Ωραία. Νικόλα.
3: Έχουμε αλλαγή καθώς βγαίνει ο Πινέιρο και βγαίνει και ο Χάμζα, βγαίνουν τα δύο φαφ και μπαίνουν ο Μπακαγιώκο Τζούνιορ.
2: Πάμε στο...
4: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε τον Γιώργο τον Ιωάννου για να μας μεταφέρει κλίμα και συνθέσεις βεβαίως, έτσι. Καλησπέρα Γιώργο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλοι ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Σπορτ 94,3 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το οποίο δεν έχει γεμίσει μέχρι τώρα. Βέβαια είναι λογικό, έχουμε περίπου 50 λεπτά μέχρι την έναρξη.
2: Δεν νομίζω να, Γιώργο, να γεμίσει κιόλας, δεν νομίζω 60.000 κόσμος, δεν νομίζω να γεμίσει.
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως ότι και τα δύο διαζώματα έχουν ανοίξει. Ωστόσο, έχουμε ώρα ακόμα μέχρι να αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει στις εξέδρες. Αρχίζει και πηγαίνει η φίλη του Παναθηναϊκού. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Κέννη θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, αριστερά ο Γιαννούλης, Μιχαηλίδης και Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας. Ο Σανταμαρία θα είναι παρέα με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Λίγο πιο μπροστά τους σε θέση, σε ελεύθερο ρόλο ο Τέλκας. Ο Τάχα Άλλη θα είναι στα αριστερά. Ο Ζίβκοβιτς θα είναι δεξιά. Και προωθημένος ο Ενδιαγέ. Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, Μοναστηλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τσιμιάνης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετήρε, Τάισον, Χατσίδης και Μύθου. Αυτά για τον δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό.
4: Ο οποίος έχει 7 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Νίκη Βόλου, έτσι. Μόνο Πένια, Φαντρόκηνο, Κυριακόπουλος και Καμαρά.
5: Έχουν μπει τα βαριά όπλα του Παναθηναϊκού στη δεδομένη χρονική στιγμή στο ντέρμπι. Ξεκινάει με τον Πένια κατά τον Δουχάρια ο Τζέικοπ Νίστου. Στο δεξιά έχει ο Τσάμινας ο Καλάμπρια. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ολλανδικό δίδυμο στη θέση των Σότερ με Ντεφράι και Φαντρόγγελεν. Ο Καμαρά με τον Κάντουα θα είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο και ο Γκαρσία, ο Λιβάη Γκαρσία στα άκρα πιθανότατα. Σε ένα πιθανό σχηματισμό 4-2-3-1, ο Ταμπόρδα σε τέτοια περίπτωση θα παίξει ως δεκάρι και μπροστά ο Τετέι. Σε άλλη περίπτωση, γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή το σχηματισμό του στη διάταξή του στον αγωνιστικό χώρο, είναι πιθανό να δούμε δίδυμο Λιβάη Γκαρσία και Τετέι και Ταμπόρδα στα άκρα με τον Αντίνο. Από την άλλη, για τους αναπληρωματικούς τώρα. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρη, Σουναή, Τελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέζερς και Ράστοντερ. Είναι η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού. Είναι πιθανό να δούμε τον νέο απόκτημα των πρασίνων των Ουναή να παίρνει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι. Το λέγαμε και το πρωί με τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, ότι είναι πιθανό να δούμε τον Μαροκινό Χαφ να μπαίνει στο παιχνίδι κάποια στιγμή. Να αναφέρουμε επίσης ότι μπήκε στο παιχνίδι, πέρασε για αναγνωριστική βόλτα κλασικά στον αγωνιστικό χώρο και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτά για την ώρα. Είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, ένα αμφίροπο παιχνίδι. Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν πολύ ισχυρό κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει αυτό που μπορεί να παίξει με την ποιότητα που έχει ως ρόστερ. Και από την άλλη ο ΠΑΟΚ που ψάχνει και κατά κάποιο τρόπο για λόγους επιβίωσης την νίκη, παρότι στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει καλά, το τελευταίο του παιχνίδι με τον Όφη δεν ήταν και το καλύτερο που θα ήθελαν οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Γενικότερα είναι λίγο ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός, είναι λίγο η πόλη του Κωνσταντέλια που έχει φέρει τριγμούς στην τάξη των οπαδών των ασπρόμαυρων. Οπότε σίγουρα ένα διπλό σήμερα στο Ολυμπιακό στάδιο θα ήταν πολύ, θα ήταν χρυσάφι, θα μπορούσαμε να πούμε, για την ομάδα του Αλέσιο Λύση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Γιώργη μου και να τα πούμε ύστερα, έχεις και τη μετάδοση.
2: Γιώργο, πριν πάμε στο Νίκο Κατσάτσο να πούμε ένα θεματάκι, βγήκε μόλις τώρα, είχαν το πρωί μια... Ένας που είναι στο τεχνικό επιτελείο του Ηλυσιακού είχε κάνει μια ανάρτηση πολύ προβλητική, μια αλήθικη για μένα κατά του Σιαμπάνη. Ο Ηλυσιακός έκανε αυτό που πρέπει, τον από ό,τι διαβάζω τον απέσυρε από το τεχνικό επιτελείο, τον απέλυσε δηλαδή.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Νικόλα για να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Τρομήτη με την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω ότι είναι στο 1-1 η Καλαμάτα, παίζει με 10, είμαστε στο 84 και ακούμε Νικόλα μέχρι το τέλος.
6: 84ο λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Πνεμονίδης τώρα είχε μια ευκαιρία, πάτησε περιοχή, έκανε σούτ από τα δεξιά, ωστόσο η μπάλα μπόντραρε στο αμυντικό της Καλαμάτας, κλήρεσε κόρνερ, το οποίο επιτελεί ο Πνεμονίδης. Εκτός από τα δεξιά περνάει η μπάλα από όλους. Κούρονεν, παίζει τον Τσούμπερ, Τσούμπερ από τα αριστερά, Τσούμπερ κάνει μια σέντρα, ωστόσο η μπάλα καταλήξει στην αγκαλιά του Γιάννη Γκέγιου.

0: τις κρατάει. Λέει το κέντρο του γηπέδου, δώστε μου του Σάμι, μου του Σάμι τώρα. Ακριβώς το κέντρο του γηπέδου. Μου του Σάμι από τα δεξιά τώρα στον Πνευμονίδη, Πνευμονίδης. Ο Στάρος Πνευμονίδης. Πολύ ώρα πάει στο Λίρα. Τη Λίρα της πατάει περιοχή, χάνει την μπάλα από τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες που δίνει στον Μπακαγιώκο Τζούνιορ. Μπακαγιώκο Τζούνιορ δίνει στον Μπόλιβαρ. Μπόλιβαρ κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Και έχουμε νέα κατοχή για την μεσσηνιακή ομάδα.
1: Έχουμε ημίχρονο στην Λιβαδιά. Λιβαδιά Πανετολικός. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 0-0. Ένα παιχνίδι ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές.
2: Να πούμε ότι στα στατιστικά που βλέπω εδώ. Ο Λεβαδιακός έχει 8 τελικές, καμία στην εστία.
1: Ναι.
2: Ο Πανετολικός έχει 4 τελικές, μία στην εστία. Περισσότερη μπάλα ο Λεβαδιακός.
1: Και κόρνερ παραπάνω ο Λεβαδιακός,
2: ναι.
1: 5-1.
2: Ναι, ναι.
1: Κατοχή ναι. Έχει ο ναι. Λεβαδιακός.
2: 0-0 όμως. Λοιπόν,
1: το όφι παραμένει 2-0 στο 55. Όφι και Φυσιά.
2: Και έχει γίνει 3-1 η Αλαβές με την Οσασούνα. Αυτά. Πάμε στον Νικόλα.
0: Λοιπόν, εδώ στο 87ο λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και έχουμε κάτω από το περιστή της Καλαμάτας. Και είναι ο Μορέιρα, αν μπορώ να πω καλά, είναι ο Μορέιρα. Είναι ο Μορέιρα με τον διαιτητή να φωνάζει, τον κύριο Κουγκλάς, να φωνάζει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Μεσσηνίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δουν τι έχει ο Μορέιρα, καθώς είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται να πονάει. Ελπίζω, πιάνει το πρόσωπό του, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Γιατί εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε αρκετούς τραυματισμούς. Δεν θα κάτσω να κάνω παραπάνω κουβέντα πάνω σε αυτό.
2: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε λίγο τη διακοπή και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 21-12. Έχει κάνει ένα 9-0 στο παιχνίδι που γίνεται στην Κρήτη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε στον Νικόλα, πάμε στον Νικόλα.
1: Νίκο, μας ακούς?
0: Λοιπόν, ναι.
2: Λοιπόν, έχεις το λόγο.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε πλάγιο με τον Μορέιρα, να μην δείχνει κάτι σοβαρό. Γίνεται με το πλάγιο με τον Αλόνσο. Μαρθελίνο, πτώση στη μεγάλη περιοχή. Παίρνει την μπάλα ο Χουτεσιώτης και πάει να φύγει από τα αριστερά. Από τα αριστερά με τον Ούρωναν και τον Πνευμονίδη τώρα. Πνευμονίδης, ο οποίος κατεβάζει και κλείνει προς τον άξονα, κλείνει προς το κέντρο. Δίπλα του είναι ο Τσούμπερ. Ωστόσο θα δώσει από τα αριστερά στον Ούρωναν. Ούρωναν από τα αριστερά κάνει μια σέντρα και ο Γέγιος παραλίγο να τη χάσει μέσα από τα χέρια. Ωστόσο με διπλή επαφή θα πιάσει την μπάλα στα χέρια του. Και αν την κρατήσει. Οπότε έχουμε κατοχή για την Καλαμάτα. Στο 89 το 1-1 παραμένει. Γίνεται βασιά μπαγιά. Εκεί όπου είναι μόνο ο Μητογλου. Με τον Σταυρόπουλο, με τον Σταυρόπουλο να διώχνει. Στρούγγις, Σαντίλας, Στρούγγις κεφαλιά. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπακαγιώκο Τζούνιορ, ο οποίος μπήκε στη θέση του Πινέιρο. Και έχουμε το φάουλ να επεκτελεί ο Γέλιος στο κέντρο του γηπέδου. Και θα τον κάνει προς τα αριστερά προς τον Μορέιρα. Ο Μορέιρα δεν έχει κάτι σοβαρό, ωστόσο ο Λίρατζης είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά, Πνευμονίδη. Παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά, Μουτσουσάμι. Μουτσουσάμι και τώρα δρόμος του πάει να φύγει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Λίρατζη που έχει πολύ ωραία την μπάλα από τον Μουτσουσάμι. Λίρατζη περνάει τη γραμμή της σέντρα. Και κάνει πολλά να προσπίσει στο Μορέιρα για να κρατήσει την μπάλα για να δώσει άτομο του Σάμι. Μου του Σάμι αλλάζει πλέον τώρα στον Ούρωνεν. Ούρωνεν από τα αριστερά. Κάνει μια θετική σέντρα. Τσούμπερ. Τερζίνιο ξανά Τσούμπερ. Ο Ελβετός κάνει να σπίσει από την περιοχή. Η μπάλα γοντράρει όμως πάνω σε σώματα. Εκεί είναι μόνο Σταυρόπουλος και δίνει την μπάλα στο Μήτογλου. Μήτογλου που έχει μείνει και ο Μισαπόλους. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος ο οποίος ανέβει. Σταυρόπουλος ο οποίος κρατάει. Και δίνει στο Λίρατζη. Μην πατήσει την περιοχή. Λίρατζη πάει στα δεξιά. Κάνει μια σέντρα κόρνερ. Κερδίζει κόρνερ καθώς η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Αλόνσο, στο στήθος του Αλόνσο και έχουμε κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά. Πνευμονίδης ετοιμάζεται. την ώρα που συμπληρώνουμε 90 λεπτά. Γιώργο Βασίλη, όταν, αν μπορείτε, δείτε πόσα λεπτά καθυστερεί θα δώσει η διευθυντή.
1: Τώρα να το δούμε και να σου πω, να το δούμε ακόμα, δεν μας έχει βγάλει εδώ πέρα.
0: Πρεμονίδης γίνεται το κόρνερ, απομακρύνουν όμως οι παίκτες Καλαμάτας. Βασίλη, συνεχίζει.
1: Τώρα βέβαια.

0: Περιμένουμε και εμείς να μας βγάλει το χρόνο καθυστερήσεων, μας έχει βγάλει ακόμα.
1: Έχει ακόμα 5-10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, για να τελειώσει να πάει στο 90 λεπτό, θα μας βγάλει σε λίγο το χρόνο καθυστερήσεων. Λογικά κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό θα κρατήσει.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω. Να δούμε.
2: Ωραία. Και τώρα Μωρέιρα πάνω να φύγει στην εκτό τρέπει, δεν φύγει την Καλαμάτα. Μωρέιρα παίρνει πολύ ώρα. Το μικέντριο κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Αποκρούφει το σιώτη και στέλνει την μπάλα κόρνερ από την αριστερή πλευρά.
0: Τέσσερα λεπτά καθυστερήσει, Νικόλα.
2: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστώ θερμά. Και ωστόσο, έχουμε ιδιαιτέ εδώ στον offside.
1: Δεν υπάρχει offside, φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μεγάλη περιοχή έφυγε.
0: Δεν έδωσαν corner, μάλλον. Δεν έδωσαν corner.
1: Έδωσαν out.
0: Ναι, γι' αυτό φωνάζω.
2: Out, αλλά η οπτική γωνία που έχω φάνηκε σαν να ήταν corner. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά.
1: Τώρα να το δούμε κι εμείς. Πάντως έχει πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή και έχει περάσει όποιον βρήκε μπροστά του.
0: Ναι. Φοβερή ενέργεια. Ναι. Και φοβερό σουτ.
2: Φοβερή ενέργεια από τον Μωρέιρα.
1: Φαίνεται να γίνεται απόκρουση. Τώρα θα μας. Αυτό το replay που θα
0: τώρα
1: δούμε.
0: Θα δούμε τώρα.
2: Και εγώ αυτό είδα.
1: Ναι,
2: τώρα...
1: είναι corner. Corner.
0: Και εδώ το VAR παίζει ρόλο. Μπορεί να το φωνάξει έτσι, έγινε Γιώργο. Έχει φωνάξει
1: κάποιο. Ναι, το VAR έπρεπε να το δει το corner.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
0: Τέλος πάντων, Νίκολα, συνεχίζει τελευταία 3 λεπτάκια, 4 πόσο είναι. Για να δούμε αν υπάρχει ισοπαλία ή όχι.
2: Ωραία, έχουμε τώρα την Καλαμάτα να φεύγει εδώ δεξιά με τον Μαρτελίνο. Μαρτελίνο, ο οποίος κρατάει. Και δίνει την μπάλα στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδη ξανά στο Μαρτελίνο. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Μίτο Γλουκόβι και δίνει πίσω από το Κουτεσιώτης. Τώρα δίνει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας ο οποίος κρατάει. Ο αμυντικός χάθει το αδρομή του. Και θα δώσει, από τα αριστε... και θα δώσει προς το Σταυρόπουλο. Προς τα δεξιά προς το Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο στο Λίραντζι. Ακόμα πιο δεξιά η μπάλα. Λίραντζι που μπροστά τον Πνευμονίδη θα επιλέξει τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας. Ο οποίος θα δει τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης κάνει μια σέντρα. Εκείνο Τσιγκάρα. Τσιγκάρας χθες μεγάλη περιοχή. Πνευμονίδης τώρα από τα δεξιά. Κάνει μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει out.
0: Να πούμε στο όφη Κηφισιά παραμένει το 2-0 Γιώργο, Νίκο. Δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά πριν από λίγο. Έχει δύο δοκάρια η Κηφισιά, παίζει καλά.
1: Ο όφη δεν έχει πατήσει το δεύτερο ημίχρονο ακόμα. Έτσι. Ναι. Δεν έχει κάνει τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο, έχει δεχτεί φάσεις. Κηφισιά είναι καλύτερη. Λοιπόν, όπως και η εικόνα.
2: Αλλαγή τώρα για την Καλαμάτα.
1: Και όπως θα ήθελα να πω εδώ, να επισημάνω για την πατρίδα, γιατί έχω γεννηθεί Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έχει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας και με 10
0: παίκτες, ναι.
1: Από ότι ο Ατρόμητος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βλέπω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν ο Νικόλας έχει διαφορετική άποψη. Πάντως η εικόνα της Καλαμάτας είναι πολύ καλή.
0: Νικόλα, μας ακούς.
2: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή. Καθώς μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Τζιμπρίλ Ντιαρά. Τη θέση του Μπόλιβαρ, οπότε έχουμε και άλλη αλλαγή για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα η οποία δείχνει πολύ βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Σερτζίνιο κάνει την κεφαλιά, η μπάλα όμως καταλήγει σε παίκτες της Καλαμάτα στο κέντρο, Μωρέιρα. Και πάει να παίξει τον Διαρά. Διαρά όπου κάνει φάουλ στον Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος πάει να ζητήσει εξηγήσεις από τον Διαρά που μόλις μπήκε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Διαρά. Με τον αγκώνα που χτύπησε τον Σταυρόπουλο. Ωστόσο έχουμε την κατοχή των Ατρόμητων και δεν υπάρχει κανένα παρελθόν επεισόδιο. Από τις, ίσως από τις τελευταίες φάσεις αναμέτρησε είναι το Μίτογλου. Μίτογλου είναι στο Μουτουσαμί, Μουτουσαμί κρατάει. Μουτουσαμί δίνει ξανά στον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος. Στο κέντρο του γηπέδου δίνει στον Ούρονεν. Ούρονεν δίνει πολύ ωραία στο Τσιγκάρα. Τσιγκάρα πάει να ξαναδώσει τον Ούρονεν. Δίνει ξανά στον Ούρονεν. Κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, περνάει από όλους. Η μπάλα όμως δεν βρίσκει κανέναν. Καταλήγει out. Και έχουμε τον Αλόνσο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ροντρίγκες και ο Τζαντίλας είναι από πάνω του. Δεν νομίζω όμως να έχει κάτι σοβαρό ο Αλόνσο. Σηκώνεται τώρα ο Ισπανός αριστερός μπακ και έχουμε τον Γιάννη Γκέγιο να εκτελεί το out που μάλλον θα είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Μάλλον και σε πολύ λίγο θα έχουμε και το τελευταίο στήριγμα από τον κύριο Κουκούλα. Γκέγιος εκτελεί η μπάλα, την παίρνει με το κεφάλι ο Μίτογλου και έχουμε τελικό στήριγμα. Έχουμε τελικό σφύριγμα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η Καλαμάτα παίρνει τον πρώτο της βαθμό στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έπειτα από το 2001, έπειτα από 25 χρόνια, Μένουν χωρίς νίκη οι δύο ομάδες, και ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα. Αλλά αυτός ο βαθμός είναι σημαντικός για τους Μεσσίνιους, που επέστρεψαν στην κατηγορία έπειτα από 25 χρόνια. Η Καλαμάτα έδειξε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καθαρά. Κυριαρχίας Ατρομήτου. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να άξιζε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Το αποτέλεσμα είναι μοιρασμένο, είναι δίκαιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από το στάδιο του Περιστερίου.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Νικόλα τον Κατσάτσο για την περιγραφή του αγώνα. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η αλήθεια είναι πως το δεύτερο ημίχρονο γενικά έχει 12 τελικές η Καλαμάτα, 3 προς την εστία, 10 ο Ατρόμητος, 2 προς την εστία. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα έπαιξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίκτες.
0: Από ένα πόντο κάθε μία ομάδα. Ναι. Δίκαιο το αποτέλεσμα.
1: Δίκαιο. Λοιπόν, πάμε λίγο να φρεσκάρουμε τα αποτελέσματα, φρεσκάρουμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Βασικά να τα πω όλα. Everton Manchester United 2-2 σήμερα και Arsenal Chelsea 2-1. Στη Γαλλία είχαμε Τρουά Στρασβούργο 2-6. Αντζέρ, ναι, Ρεν 1-2. Η Ρεν πηγαίνει με σπασμένα φρένα από πέρυσι. Αμβούργο Mainz, το σχολίασε προηγουμένω, 0-5. Ξαναλέω, Αμβούργο Μάιντς 0-5.
0: Πρέπει να μπήκανε πάρα πολλά γκολ στη Γερμανία, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Ούτε το ΑΕΚ Άρης να ήταν.
0: Ναι, μπήκανε πολλά γκολ. Δηλαδή, όταν παιχνίδια, νομίζω μόνο η Φράιμπουργκ έθεσε ένα 0. Μόνο.
1: Η Άιντραχτ έχασε ένα 4 από την Άουγκ.
0: Πολλά γκολ.
1: Στη Γερμανία είχαμε γενικότερα μόνο. Α, η Σέλκε με την Μπάγκερν, χθες. Η Σέλκε με την Μπάγκερν.
0: Α, ναι, το 0-0.
1: Βέρντερ Λιψία 3-1. Η Έλφεμπερκ που νίκησε την Γκλάντμπαχ 3-4. Η Λεβερκούζεν 4-0 την Ουνιόν. Η Πάντεμπορ με τη Φράιμπουργκ, αυτό που είπε, 1-0. Η Χόφενχάιμ με την Μπορούσα 2-3. Ματσάρα και αυτό. Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 και λοιπά. Λοιπόν, αυτά για τη Γερμανία. Στην Ισπανία πάει να γίνει ντερμπάρα το Αλαβές στο Σασούνα. Έγινε δηλαδή 3-2 προηγείται η Αλαβές στο 65. Μάλαγα Λεβάντε 0-0 στο 69. Να υπενθυμίσω νωρίτερα, η Βαλένθια δέχτηκε 5 από την Μπαρτσελώνα. 0-5. Είχαμε στη Super League 2 ΑΕΛΑ να γίνει η Καρδίτσα 1-1. Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 και Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης 2-0. Δεν είχε μετάδοση αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ, νομίζω. Δεν είχε.
0: Η τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Τρία παιχνίδια δείχνει, όχι παραπάνω.
1: Αυτό δεν είχε δημοσιογράφο, λέει.
0: Α, δεν είχε δημοσιογράφο.
1: Μετάδοση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάρμα Μόντσα 1-1. Φροζινόνε Βενέτσια 3-2. Μπολόνια Σασουόλο 2-2. Τελικά αποτελέσματα στην Ιταλία. Έχουμε τη ματσάρα το βράδυ. Γιουβέντους Μίλαν.
0: Ναι. Και πάμε σε διάλειμμα, Γιώργο.
1: Πάμε σε διαλυματάκι.
0: Και επανερχόμαστε. Σε 3-4 λεπτάκια. Πάμε.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε κάποιες... ποιος είναι ο Κέρκες?
1: Πάμε να ακούσουμε τον Κέρκε.
0: Κέρκες είναι και... Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η εικόνα ισχύει, αυτό είναι αλήθεια και τι, πού οφείλεται αυτό?
3: Εντάξει, σίγουρα είναι, όταν περιμένεις, παίζεις σπίτι να κερδίσεις. Η ισοπαλία είναι λίγο... Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, σίγουρα. Για πρώτο μήχρονο μπορώ να λέω είμαστε καλοί. Είχαμε ενέργεια, παίξε καλά. Δεύτερο βήκαμε χωρίς λόγο, χωρίς φόκους. Δεν έχει λόγο να μπήκαμε. Έχασαμε πολλές μονομαχίες, πολλές πάσες. Για μένα αυτό ήταν πρόβλημα. Πολλές πάσες χωρίς λόγο. Έκαμε μας καλαμάτα πίεση και δεν ήταν κάτι wow. Εμείς έχασαμε 2, 3, 4, 5 πάσες και αυτοί ένιωσαν... πολύ καλά και ήρθε ένα, πώς θα λέω, unlucky on goal. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν είναι τέλος του κόσμου. Εμείς έχουμε πολύ δρόμο. Ξέραμε και εμείς μέχρι να έχουμε full roster να είμαστε όλοι όπως πρέπει. Μετά μπορούμε να παίζουμε πιο καλύτερα. Εντάξει, αυτά είναι δύσκολο πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι είναι μάχη. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε. Δεν έχει τίποτα εύκολο και πρώτο και δεύτερο πρέπει να δώσεις. Μπορεί δεν να παίζεις καλά κάτι στο παιχνίδι διάστημα, δεν ξέρω, 10-15 λεπτά, αλλά πρέπει εκεί να έχεις ηρεμία. Αυτό είναι, πρέπει να δουλεύουμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ του κόσμου που να μας στήριξε. Συγχαρητήρια που, για Καλαμάτα που βλέπω παραν... είναι happy με ισοπαλία. Για μας δεν είμαστε ευχαριστημένοι με ισοπαλία. Σίγουρα ήθελαμε τρεις βαθμούς.
2: Είδαμε τον Σερζίνιο να κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα. Έρχεται και ο Περέα να υπογράψει με τον Ατρόμητο. Τι προσμένετε από αυτούς τους ποδοσφαιριστές?
3: Σίγουρα αυτοί οι δύο παίκτες, λέω για Σερζίνιο και Στράικερ, όταν υπογράψει, όποιος να είναι, είναι σίγουρα μεγάλη βοήθεια. Και λέω, όταν είμαστε full roster μπορούμε να παίζουμε πιο καλύτερα και σίγουρος είμαι να παίζουμε καλύτερα. Λέω, έχουμε πολύ δρόμο, τώρα έχουμε 3 παιχνίδια, 2 στο κύπελο. Εντάξει, δεν πρέπει να βλέπουμε όλα μαύρα τώρα, για λόγω δεν κερδίσαμε. Και όταν κερδίσουμε κάποιος, δεν πρέπει να βλέπουμε όλα είναι τέλεια. Ξέρω και ο κόσμο θέλει καλύτερα πράγματα και εμείς θέλουμε και μαζί να συνεχίζουμε και στο τέλος του πρωτάθλημα και στο τέλος να βάλουμε γραμμή και να βλέπουμε που είμαστε.
1: Λοιπόν, αυτά. Γιώργο και από τον Κέρκες, προπονητή του Ατρομήτου. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Ατρομήτου θέλει την νίκη, αλλά η εικόνα του.
1: Δεν ήταν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπω τώρα τις τελικές. Στο τέρμα πιο πολλές Καλαμάτα, 4. 3 ο Ατρομήτου. Πάνω κάτω ίδιο πράγμα. 56% κατοχή ο Ατρόμητος, 44% Καλαμάτα. Έτσι, εντάξει, ισορροπημένο παιχνίδι.
0: Έχοντας και ένα παίχτη λιγότερο, βεβαίως. Ναι. Δικαιολογείται η εικόνα.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στη Λιβαδιά, παραμένει το 0-0. Στο Όφι Κηφισιά 2-0 η Κηφισιά. Παίζει καλά. Χάνει ευκαιρίες, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Έχουμε και ένα ντερμπάκι που γίνεται στη Σερβία.
1: Αυτό το Αστέρα με την Παρτιζάν, πόσο είναι?
0: 2-1 νομίζω, θα το δω τώρα. Νομίζω ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε η Παρτιζάν. Ναι, προηγήθηκε η Παρτιζάν, ο Αστέρας το γύρισε, είναι ημίχρονο, 2-1, έχει πολύ δρόμο ακόμα, έχει ένα ημίχρονο. Υπάρχει παιχνίδι στην Πορτογαλία, Γκυμαράες, Καζαπία στο ημίχρονο 0-0. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που γίνονται τούτη τη στιγμή, να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Κηφισιά, όπως μας είπες, 2-0, η Κηφισιά έχει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο 48, Αλαβές Οσασούνα 4-2. Μάλαγα Λεβάντε 0-0, τα παιχνίδια αυτά είναι ένα τέταρτο πριν το τέλος. Υπάρχει παιχνίδι στην.
1: Και στο Βέλγιο υπάρχει παιχνίδι, η Άντερλεχτ Γκένκ. Δύο παιχνίδια.
0: 0-0 η Άντερλεχτ με την Γκένκ. Ημίχρονο, η Άντερλεχτ με την Γκένκ είναι στο 77. Μπέβερεν Λέουβεν 0-0 στο ημίχρονο. Δεν έχουμε γκολ δηλαδή. Υπάρχει παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Καστιγιόν Αλμπαθέτε είναι στο 2-0. Υπάρχει στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Κρεμονέζε Πάντοβα είναι στο 2-0. Υπάρχει παιχνίδι στην Νορβηγία, Κρίστιασον Τρόμσο είναι στο 1-0.
1: Στο ημίχρονο αυτό.
0: Στο ημίχρονο αυτό. Τα βλέπεις αυτά, παίζεις τίποτα από αυτά?
1: Έχω okay. Παίξει Τρόμσο, αλλά χάνει 1-0.
0: Εντάξει, περίμενε. Το έχεις παίξει τελικό.
1: Διπλό, ναι, τελικό.
0: Εντάξει, κάτσε, έχεις δρόμο. Γκυμαράες Καζαπία είναι στο 0-0, όπως είπαμε. Δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Το βράδυ έχει Εσπανιόλ Σεβίλη.
0: Εμένα χαρά το βράδυ.
1: Λα Λίγκα.
0: Έχει
1: Γιουβέντους Μίλαν που λες εσύ.
0: Εντάξει, έχει ματσάρες. Έχουμε και άλλα μάτσα. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Υπάρχει και στην Γαλλία η Μαρσίγη με την Παρί. Παρί, όχι Παρί, Σεζερμέν.
1: Παρί FC.
0: Ναι, η Άλλη έχασε τη Μονακό.
1: Ναι, και το δίνει πολύ, ε. Πώς το δίνει 1,88 τον Άσο.
0: Τον Άσο, 1,88. Το ψήνεσαι.
1: Όχι, δεν είναι καλή απόδοση.
0: Έχουμε Παναθηναϊκό Σπάουκρα, φίλε, τώρα.
1: 9,5 ώρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μάτι.
1: Σε ένα τέταρτο.
0: Μας και αυτό το μάτι μας και. Θα έχουμε και σε λίγο και τον
1: Κωστή.
0: Τον Κωστή, τον Σαμοθράκη, να μας πει για την εγχείρηση. Πώς πήγε η εγχείρηση, εκτιμόμενη αποκατάσταση του LKB κλπ. Εντάξει, είναι κάτι που μας συγκλώνησε χθες. Να του ευχηθούμε για ακόμα μια φορά περαστικά.
1: Σιδερένιος, να γυρίσει γρήγορα και να είναι και πιο δυνατός.
0: Εντάξει. Η Ελκαμπή έχει πάθει χοντρή ζημιά, αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάει ένα σπαθόν, έχω σπάσει και εγώ με τον ίδιο τρόπο το πόδι μου. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Θέλει περισσότερο ψυχολογική υποστήριξη, η ομάδα να είναι κοντά για να μπορέσει να επανέλθει. Η Ελκαμπή είναι ένας άνθρωπος πειθαρχημένος, ο οποίος θα ακούσει και θα κάνει αυτό που πρέπει για να γυρίσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο Κωστής Σαμοθράκης, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.

0: 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται 44-33 της του Ερυθρού Αστέρα.
1: Του ημιχρόνου εννοείς.
0: Ναι, τι είπα.
1: Πριν το τέλος.
0: Όχι, ναι, το τέλος του ημιχρόνου. Τώρα 33-46, με μια κάρφωμα του Χολ, έχουμε τον Ολυμπιακό να έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά στην Κρήτη. Αυτά αναφορικά με το μπάσκετ. Πάμε στον Κωστή. Έχουμε Κωστή. Σε 5 λεπτά θα τον έχουμε τον Κωστή. Ωραία. Σε 5 λεπτά τον προαναγγέλουμε για να μάθουμε τα καθέκαστα με την εγχείρηση που ο Θεός, έτσι, και το ιατρικό επιτελείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ο κύριος Θεός.
0: Αυτός τον,
1: το όφι παραμένει με την Κηφισιά. Η Κηφισιά με ένα γκολ το δικαιούται, δεν ξέρω αν το βρει, αλλά είναι 2-0 στο 79 μπήκαμε, Γιώργο.
0: Τι, δύο δοκάρια.
1: Δύο δοκάρια, ένα πρωτομήχρονο και ένα στο δεύτερο πριν από κάνα δεκάλεπτο περίπου.
0: Δεν μου είπες, πώς είδες ΑΕΚ χθες?
1: Καλή, πολύ καλή.
0: Τι ξεχώρισες.
1: Και πολύ ωραία γκολ, ε.
0: Και λίγα ήταν.
1: Εγώ. Ναι, και πολύ ωραία γκολ. Ξεχώρισε το Μάγερ, φίλε. Γενικά ήταν καλή, καλή εμφάνιση της ΑΕΚ χθες.
0: Ναι.
1: Κακός ο Άρης, πολύ κακός ο Άρης.
0: Η ΑΕΚ η οποία έχει υποχρέωση τώρα, έτσι.
1: Τώρα την Τρίτη, 8 παρατέταρτο. Τα δύο μάτια της ΑΕΚ που είναι 8 παρατέταρτο είναι με την Λίντσερ και με τη Ρεάλ. Το Ατάλλα είναι στις 10.
0: Ναι.
1: Εδώ ζωντανά από τον σταθμό.
0: Αυτό είναι must win το παιχνίδι.
1: Με τη Λίντσερ λες.
0: Ναι, δηλαδή χαμήλωσε λίγο, εντάξει, και δεν μου βάλει 5 γκολ στον Άρη, παιδί μου. Κάνει μια διαχείριση άλλη. Με τη Λίντσερ είναι
1: τι το να κάνει, να τα χάσει, ρε φίλε, να μην τα βάζει αφού ήταν μόνη του.
0: Όχι, εντάξει. Θα κάνει τι αλλαγέ νωρίτερα, παιδί μου. Κάνει μια διαχείριση. Με τη Λίντσερ είναι must win το παιχνίδι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην παίξουν οι παίχτες με τη Λίντσερ, να παίξουν κάποιε αλλαγέ. Μπορεί να παίξει ο Γαϊρένεν να παίξει την Τρίτη. Μπορεί να βάλει κάποιε αλλαγέ.
0: Ναι. Βιτάλης,
1: να μην πάει.
0: Βιτάλης τι είδες?
1: Καλός, καλός, καλός, καλός.
0: Στο πρώτο δεν είχε
1: σε αυτό που τον έχει. Το έχει πει ο Νίκολης, το κάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και ο Μάγερ είναι έχει πάρει την μπαγκέτα αυτός.
0: Λες να ξεχαστεί ο Πινέδα με αυτόν?
1: Δεν ξέρω να ξεχαστεί, πάντως τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Να με έχει βάλει 6 ασίστ έχει δώσει μέχρι τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Και το θέμα της ΑΕΚ είναι ότι σκοράρουν και τις επιθετικοί.
0: Και παίζει δεξιά και άξονα.
1: Ναι, ναι,
0: δεξιά,
1: ναι.
0: Και άξονα.
1: Δεν παίζει ούτως ή άλλως ο Νίκολης, δεν παίζει με εξτρέμ.
0: Ναι. Μπορεί να παίξει όμως.
1: Ναι, μπορεί να παίξει. Ναι, αλλά δεν παίζει με εξτρέμ. Και βλέπεις ότι οι τρεις παίκτες της ΑΕΚ και τα σύντρεφόρ που λέμε έχουν βάλει τα γκολ. Ε.
0: Ναι.
1: Ο Γιώβιτς, ο Βάργκα και ο Ζήνη.
0: Ναι. Και ωραία γκολ. Και ωραία γκολ.
1: Ωραία συνδυασμοί. Ωραία συνδυασμοί. Ναι. Ειδικά το πρώτο γκολ είναι φοβερό.
0: Ναι, χάθηκε το τόπι.
1: Ναι, ναι. Και φοβερή η παλιά του Γκατσίνοβιτς, να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Για τον Γκατσίνοβιτς τον έχουν.
0: Άλλο Γκατσίνοβιτς, φέτος είναι άλλο Γκατσίνοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλος Γκατσίνοβιτς.
1: Φοβερή παλιά και ο Μάγερ έχει το αίσθητο ότι να δώσω πάσα δίπλα.
0: Εκεί που που έλεγε ότι ο Γκατσίνοβιτς εκεί στα τελειώματα με Αλμέιδα θα χαθεί, θα φύγει από την ΑΕΚ.
1: Και όμως με τον Νίκολης έχει. Ναι, έκανε καλή εμφάνιση χτες. Έκανε καλή εμφάνιση. Και... Εντάξει, ήταν γενικά καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Γενικά δεν είχαμε κάποιον που να υστέρησε, νομίζω. Όλοι καλά πήγαν. Ο Ρώτα.
0: Καλά, και με τον έχει... Γιαννιώτα του έχει πάρει την μπάλα.
1: Ναι, ναι, του έχει πάρει την μπάλα.
0: Θα γινόταν το 1-1.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Του έχει πάρει την μπάλα, δηλαδή του λέει είμαι εγώ εδώ, ας πούμε. Δεν περνάει.
0: Ξέρω να είδε Γιαννιώτα, τον έκανε αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον έκανε αλλαγή. Τέλος πάντων.
1: Ο Άρης λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα.
0: Όχι, καλό, καλό, κοίταξε. Ο Άρης μέχρι το 70-65.
1: Ναι, αλλά φίλε δεν έχει καμία ευκαιρία.
0: Φίλε, κοίταξε τα γκολ του Άρη που έχει βάλει. Ο Άρης είναι Φαμπιάνο. Δεν έχει Φαμπιάνο.
1: Ναι, okay.
0: Παίζει
1: αλλά,
0: το ρόλο του αυτό.
1: Αλλά δεν έχει καν ευκαιρία ο Άρης, φίλε.
0: Εκεί στο τέλος, όταν κρύφηκε το παιχνίδι.
1: Στο 5-0 έκανε δύο ευκαιρίες, δύο σου πήγανε πάνω από τα δοκάρια. Είναι ο Άρης που έχει βάλει 5 γκολ, 3 στην Καλαμάτα και 2 με τον Όφη 5 και δεν έχει κάνει μια φάση.
0: Και παραλίγο να κάνει εκείνη τη φάση με τον Μαρίν που γυρνάει την μπάλα πίσω.
1: Ναι, το λάθος που έγινε εκεί. Ναι, ναι,
0: πάρε βάλε.
1: Εκεί είναι. Αλλά είναι, και το, είναι το 2-0 εκεί, 3-0 πόσο είναι.
0: 2-0 νομίζω.
1: 2-0.
0: Γίνεται 2-1.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Μπορούσε να προχωρήσει να. Τέλος πάντων. Έχει κάνει. Γιατί και Μαρίν ήταν καλό, άμα δηλαδή εξαιρέσει αυτό το λάθος. Γιατί αυτό.
1: Ναι, ήταν λάθος αυτό.
0: Είναι λάθος που
1: ναι, ναι, ναι, ναι, στον μπορεί αντίπαλο. Να ασκήσει παιχνίδι βαθμού ναι. Ή βαθμού. Έχει δίκιο σε αυτό. Κατά τα άλλα δεν είχε. Ο 300 δεν είχε κάποια επέμβαση να θυμάμαι.
0: Τίποτα. Πανηγύριζε τα γκολ.
1: Ναι, ήταν θεατής.
0: Πλήρωσε εισιτήριο ακριβό. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα να μάθουμε για τον. Να πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία πώς είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ένα παιχνίδι έχει μείνει. Εντάξει, υπάρχουν δύο παιχνίδια που είναι σε
1: εξέλιξη. Και ο Ολυμπιακός Πανατολικός. Ο Πανατολικός με τον βαθμό αυτό που παίρνει τώρα είναι και αυτός ισόβαθμος. Μπορεί να έχουμε δηλαδή το βράδυ, άμα έχει ισοπαλία τον Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να έχουμε 4 ομάδες με 7 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Έτσι έγινε. Αν ο Πανατολικός καταφέρει και κάνει το διπλό, θα πάει ο Πανατολικός πρώτος.
0: Και κανονικά θα είναι 5. Να σου πω γιατί θα είναι 5.
1: Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και η Κηφισιά. Αν κερδίσει η Κηφισιά, λέμε τα παιχνίδια που είναι μέχρι τώρα.
0: Ναι, να έχουμε δηλαδή πενταπλή ισοβαθμία αν είχε κερδίσει.
1: Πρέπει να το ψάξει αυτό που ασχολείσαι με τα στατιστικά, να δει αν έχει γίνει ποτέ.
0: 5 ομάδες.
1: Ναι, στα 3 από τα μάτς.
0: Γρήγορο ποτέ.
1: Παναθηναϊκός ποτέ όμως σίγουρα.
0: Καλά, Παναθηναϊκός ποτέ και γενικότερα. Να είναι και οι 4. Και 4 μπορεί να μην είναι ποτέ, όχι 5. Αλλά τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι με 3 βαθμούς και δεν είναι με 4. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αν λήξει το παιχνίδι του Πανετολικού με το Λεβαδιακό 0-0 και Όφη κερδίσει από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολο, δεν έχει βάλει 83.
1: Στο 83 νομίζω ότι σιγά σιγά το παιχνίδι κλείνει στον Άσο. Ναι. Και ήταν και καλοπληρωμένος ο Άσος, το 2-28 φίλε.
0: Πόσο έδινε ο Άσος?
1: 2-28.
0: Τι λες φίλε, ναι. Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν εξαιρέσεις την ήττα του Όφη από τον Άρη με 2-1, και ο Όφη θα μπορούσε να πλασάρεται εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι. Αν και ο Όφη έχει ξεκινήσει καλά. Έχει κάνει καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει περάσει. Δηλαδή είναι.
0: Νίξε το Βόλο την πρώτη αγωνιστική
1: μετά. Μια ομάδα που είναι υπολογίσιμη και φέτος με τον κύριο Κώτη στον πάγκο.
0: Εντάξει, έχει πάρει και 2 τρόπια σε 3 μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
0: Σούπερ
1: και μία πρόκριση.
0: Και League Face Europa League. Ποτέ στη ζωή.
1: Το οποίο να πούμε για τον φίλο που με ρωτάει, δεν ξεκινάει τώρα το Europa League. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα είναι μόνο του Champions League.
0: Ναι, όχι μόνο.
1: Την επόμενη εβδομάδα παίζουν το Ολυμπιακό και ο Όφη.
0: Παρότι έχει και αυτό τις ίδιες αγωνιστικές, 8, θα μοιραστούν διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ πρώτη αυτή τη στιγμή με 11 τέρματα, με 7 βαθμούς. Δεύτερος ο Πανετολικός με 5-1 τέρματα, 7 βαθμούς. Αν λήξει 0-0. Αν κερδίσει ο Πανετολικός, είναι μόνος πρώτος.
1: Αυτό σου λέω, με 9 βαθμούς.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός τρίτη θέση με 7 βαθμούς, 3-1 τέρματα. Έχουμε...
1: Κώστα Σαμοθράκη.
0: Πάμε να τον ακούσουμε γιατί θα μας πει και τα καθέκαστα με LKB, πώς πήγε η επέμβαση, χρόνο αποκατάσταση κλπ. Έλα Κωστή μου.
2: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα Γιωργάκη.
0: Πώς είσαι?
2: Εντάξει, τι παλεύω.
0: Τι παλεύεις?
2: Τι να κάνουμε, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα.
0: Δύσκολη μέρα.
2: Εντάξει, χθες ήταν η δύσκολη μέρα με όλα αυτά που συνέβησαν. Το θέμα είναι ποιος θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον LKB.
0: Αυτό μέχρι πότε πρέπει είναι ανακοινώσιμο?
2: Δεν ξέρω μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αλλαγή, αλλά προφανώς σύντομα, γιατί την άλλη Πέμπτη, την άλλη Τετάρτη είναι το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Οπότε λογικά νομίζω αύριο ή μεθαύριο θα πρέπει να κάνει γνωστή ο Ολυμπιακός την αλλαγή στη λίστα. Τώρα αν θα είναι ο Γιάννη Μτσούκ που είναι το πιθανότερο θα το δούμε. Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ψάχνει και για σέντερφο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν στέκουν και πολύ για φήμες, περισσότερο τις βλέπω, αλλά το θέμα είναι ότι και να πάρει σεντερφόρο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να παίζει στην Ευρώπη. Άρα η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή εφικτή είναι ο Γιάννη Μτσούκ. Ανήκει στο ρόστερ, προπονείται κανονικά με την ομάδα άσχετα με την Λίμπαρντ δεν υπολόγισε. Προφανώς θα γίνει μια συνάντηση του προπονητή με τον Ουκρανό. Εγώ φίλε έγραψα την άποψή μου για αυτό το θέμα ότι ο ένας θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο άλλος να σοβαρευτεί. Νερό στο κρασί του με τη Λίμπαρ και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί και να αφήσει αυτά τα παιδιακίστικα και να κάτσει να παίξει τον Ολυμπιακό. Είναι ευκαιρία του τώρα αυτή. Τι καλύτερη ευκαιρία δηλαδή να είναι βασικός στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Αλλά είναι λίγο ιδιόρυθμο παιδί. Ακούγομαι και εγώ.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
2: Είναι λίγο ιδιόρυθμο παιδί. Δεν μπορεί να τον πιάσει εύκολα. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως θυμάμαι στα φιλικά είχε βάλει ένα γκολ, δεν το πανηγύρισε.
2: Ναι, στην προετοιμασία, μέσα σε όλα αυτά, στην προετοιμασία, έκανε μουτράκια. Και γι' αυτό εξοργίστηκε και ο Μαντιλίμπαρ. Και όταν γύρισαν μετά, του είπαν να ψάξει να βρει ομάδα. Και αυτός έδειξε να θέλει να πάει στη Λιόν εκεί με τον Φονσέκα, έχει καλές σχέσεις, ο Φονσέκα τον πιστεύει. Γιώργο, είναι αυτό που έχω πει και άλλες φορές, αυτό που μου είχε πει και ο Προτάσος, ο Φίλος, είναι άνθρωπος της ψυχολογίας ο Γιάρεμτσου. Είναι αν τον πιάσεις καλά και τον γλυκάνεις, τον έχεις από κοντά ο προπονητής, ο οργανισμός τον έχουν από κοντά, μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν,
2: αν όχι, γι' αυτό και έφυγε από τη Στάντα Αλιέγης, πήγε στη Βαλένθια, δανεικός, ξανά στη Στάντα Αλιέγης και τα λοιπά.
0: Ναι. Εγώ ρωτάω το AI σχετικά με αυτό το θέμα τώρα. Μου λέει πρώτα ο Ολυμπιακός θα πρέπει αύριο να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή της UEFA τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο LKB θα μείνει εκτός για πάνω από 60 μέρες, γιατί αυτό είναι
2: προϋπόθεση. Καλά, εντάξει, μωρέ, ναι, εντάξει.
0: Στην πραγματικότητα θα λείψει αρκετούς μήνες, έτσι.
2: Ναι.
0: Και μόλις δώσει το πράσινο φως, τότε θα γίνει αντικατάσταση. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει, έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή, μέχρι κοίταξε. Προφανώς, σου λέω, αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτός η εναλλακτική λύση. Και αυτό φαίνεται φαβορή αυτή τη στιγμή. Αλλά σου λέω, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες κάποιες φήμες ότι ο Ολυμπιακός ίσως να ψάχνει και για σέντερ φορ για το πρωτάθλημα και για το κύπελο.
0: Μάλιστα. Καλά.
2: Από εκεί και πέρα χειρουργήθηκε το πρωί ο LKB και επίσημα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ότι ήταν πετυχημένη η επέμβαση από τον Χρήστο Θεό κατευθείαν. Με ιδιωτικό ασθενοφόρο από το Βόλο πήγανε στο ιατρικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου και 7 η ώρα το πρωί. Μια διαδικασία που κράτησε 2,5 ώρες η επέμβαση.
0: Ιατρικό επιτελείο Θεού, εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Απλά ξέρεις τι, μου θυμίζει λίγο την περίπτωση, φίλε Ζιωβάνη. Το λέω αυτό με ποια έννοια.
0: Με το χιαστό.
2: Όχι. Περίμενε. Διαφορετικοί τραυματισμοί και προφανώς ο Σέμος τότε. Πήγε ξεκάθαρα να κόψει το ποδόσφαιρο του Ζιωβάνη, ενώ χθες δεν ισχύει το ίδιο.
0: Όχι.
2: Έτσι, ο Σιαφάνης δηλαδή δεν πήγε να το.
0: Όσο και.
2: Δεν το έκανε και εμένα.
0: Εκείνη
2: όμως,
0: τη στιγμή υπάρχει... κάποιοι μπορεί στον εκνευρισμό τους να είπαν κάτι παραπάνω για το
2: Ζιωβάνη. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Όμως υπάρχει κάτι κοινό. Αν έβλεπε κανείς τους παίκτες του Ολυμπιακού, το Φορτούνι και το Ρέτσο να κλαίνε στα αποδυτήρια, του είχαν πιάσει στο χέρι. Δηλαδή θέλω να σου πω πόσο παίζει ρόλο η ψυχολογία. Το ότι βγήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήκρονο και ήταν σαν να μην υπήρχε, νομίζω ότι δικαιολογεί την κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί και τότε, πριν 27 χρόνια στο Καφτατζόγλιο, στο 31ο λεπτό που χτύπησε ο Ζιωβάνη, ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0 τον Ηρακλή. Ήταν 0-4 το σκορ. Ξέρεις πόσο τελείωσε το μάτς. 4-3 και παραλίγο να γίνει και 4-4. Γιατί μου έλεγαν κάποιοι που μίλησα.
0: Ολυμπιακός 3-4. Ήταν 10η αγωνιστική του 99.
2: Ναι, και παραλίγο να γίνει και 4-4. Εν τω μεταξύ τα γκολ μπήκαν από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το 58. Τρία γκολ καπάκι έφαγε ο Ολυμπιακός. Ήταν όλοι νεκροί. Ψυχολογία, θέλω να πω. Πόσο παίζει ρόλο η ψυχολογία.
0: Παίζει, λέει, σου είπα, κρίνω εξιδίων τα αλότρια. Δικός μου τραυματισμός, προηγούμαστε 1-0 και η ομάδα. Παίζει ο αντίπαλος με 10. Ναι, προηγούμαστε 1-0 με 11-11. Παίζει ο αντίπαλος με 10 και βάζει 3 γκολ. 3-1 χάσαμε.
2: Ναι.
0: Περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Πράγμα. Όταν βλέπεις ένα συμπαίκτη να περνάει τέτοιο δράμα, επηρεάζεσαι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τώρα κάτι.
0: Απορώ πως έβαλε το πέναλτι.
2: Ναι, γιατί ήταν λόγω εμπειρίας που έβαλε το πέναλτι.
0: Δεν έχεις να πανηγυρίσεις. Το μυαλό σου είναι αλλού. Το μυαλό σου είναι αλλού. Δεν σκέφτεσαι μπάλα.
2: Μην φανταστεί κανείς τώρα ότι αυτά που λέω πάνω να δικαιολογήσω καταστάσεις για την εμφάνιση του Ολυμπιακού που ήταν κακή, έτσι. Απλά έπαιξε μεγάλο ρόλο η εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Με τη Λίμπαρ ήταν επηρεασμένος και όλοι και το Φορτούνης ήταν χειρότερα από όλους γιατί έχει περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Και όσο τον έβλεπα, ας πούμε, και υπέφερε και φώναζε τον LKB, έβαλε τα κλάματα. Και γι' αυτό πιθανότατα, ας πούμε, με τη Λίμπαρ, μάλιστα τους ρώτησε κάποιος είναι, κάποιος που θέλει να γίνει αλλαγή, γιατί δεν αισθάνεται καλά ψυχολογικά. Για να καταλάβει κανείς τι γινόταν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού στο ημίχρονο. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά, όχι για κανένα άλλο λόγο, μην παρεξηγηθώ έτσι.
0: Αυτό έχει και διπλή ανάγνωση, Κωστή μου, δεν είναι μόνο έτσι. Μπορεί αυτό να δυναμητήσει, να συσπυρώσει παίκτες, να φτιάξει άλλη οικογένεια του Ολυμπιακού, άλλα αποδυτήρια. Αυτός ο τραυματισμός δηλαδή μπορεί να φτιάξει και καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού.
2: Ναι, απλά θα απουσιάζει ο LKB, γιατί ο LKB στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είχε ηγετικό ρόλο. Είτε είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ηγετικό ρόλο.
0: Εγώ νομίζω πως ο LKB θα συνεχίζει να είναι στα αποδυτήρια.
2: Ναι, προφανώς και θα συνεχίσει να είναι, ρε παιδί μου. Απλά το ότι περνάει αυτή την περιπέτεια τώρα είναι λογικό να είναι επηρεασμένοι όλοι.
0: Πάντως υπάρχει δημοσίευμα, πότε βγήκε αυτό, τώρα δηλαδή στις 21 και 11 τον Καζέτα, ναι, φτιάχνει ανάλυση για το... για τον Ολυμπιακό, με σύμφωνα με πληροφορίες, αρχίζει το ψάξιμο για εγχώριες διοργανώσεις.
2: Καθώς ναι, να αποκτηθεί κάποιο,
0: να βρει έναν παίχτη να παίζει για τις εγχώριες. Λοιπόν, μπορεί να είναι και αληθές αυτό, παιδί, να ψάξει ένα παίχτη.
2: Θα δούμε.
0: Μπορεί. Λοιπόν, πάντως διευκρινίζουμε ότι οι εναλλακτικές είναι Γιάρεμτσουκ Κλέιτον. Δεν υπάρχει άλλη.
2: Δεν νομίζω. Ο Κλέιτον δεν τον πιστεύει ο προπονητής στο Κλέιτον.
0: Οπότε Γιάρεμτσουκ.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
2: Και δεν είναι και εύκολο τώρα να βρεις και σεντερφόρ αξιόλογο στην αγορά, έτσι.
0: Τι να βρεις, όχι, τι να βρεις. Θα βρεις από τα λιμά, θα βρεις.
2: Μην τρελαθούμε κιόλα τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα λοιπόν, να μου πεις και τι θα δεις το βράδυ, θα δεις Γιουβέντους, έτσι. Γιουβέντους Μίλα, θα
2: δεις. Ναι, Γιουβέντους, ναι, ναι. Ωραίο ματσάκι.
0: Θα δεις και το παιχνίδι που αρχίζει σε λίγο, σε 6 λεπτά, θα το δεις και αυτό.
2: Θα δω και λίγο Παναθηναϊκός, πάω, λίγο απ' όλα.
0: Να έγινε.
2: Γιατί λοιπόν, τώρα γυρίσα σπίτι πριν από λίγο.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
2: Έγινε, Γιωργάκη μου, καλό βράδυ, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, αγόρι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Σαμοθράκης. Εμείς να πάμε γρήγορα να δούμε. Δεν έχουν καμιά εξέλιξη, Βασιλεία.
1: Λιβαδιά, όχι, παραμένει το 0-0.
0: Όφ τελείωσε.
1: Όφ τελείωσε το 2-0. Στο 66 Λιβαδιά, 0-0. 10 στην αιστεία, καμία τελική η Λιβαδιά.
0: Ναι, καμία προς την αιστεία.
1: Προς αιστεία, ναι, ναι, ναι.
0: Καμία,
1: και μία έχει Πανατολικό στην αιστεία.
0: Δηλαδή ο Πανατολικός έχει περισσότερες στην αιστεία από τη Λιβαδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: κρατά την μπάλα 37% και η Λιβαδιά 63%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, το παιχνίδι αυτό λίγο δύσκολο θα φύγει από την ισοπαλία, αλλά θα το δούμε. Πάντως κάποιος το έχει παίξει ισοπαλία αυτό. Ποιος μου το είπε ότι έχει παίξει ισοπαλία. Α, ο Δήμος. Ο Δήμος μου είπε ότι το έχει παίξει ισοπαλία αυτό και έχει παίξει και τον ντέρμπι ισοπαλία.
1: Ναι, δύο χ. Έχει παίξει ο Σαμπαλιάρης.
0: Έχει παίξει δύο χ. Αυτό μου τα είπε πριν, αλήθεια σου λέω τώρα. Πριν, δηλαδή.
1: Πέρυσι, κάποια εποχή, Σαββατοκύριακο, έκανα πρωινά εκπομπές. Ερχότανε, μου λέγε, για τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Είχε τρεις εβδομάδες, όχι όλα τα παιχνίδια, τα αυτά που είχε το Σάββατο, αυτά την Κυριακή. Είχε τρεις εβδομάδες που ήταν το απόλυτο. Έπιανε 6 στα 6.
0: Έπαιζε. Τι τα έλεγε.
1: Έπαιζε κάτι, αλλά δεν ξέρω αν τα παίξει όλες τις φορές. Έβγαινε στον αέρα και τα έλεγε. Yes. Φίλε, ήταν 6 στα 6 επί 3 εβδομάδες.
0: Ζητούσε ο κόσμος τσαπαλιάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, και μετά ζητήσανε ακόμα.
0: Δύναμη. Λοιπόν, αυτά τώρα τα παιχνίδια. Να πούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Γιατί,
1: Ολυμπιακός για το Ισπανιόλ, νομίζω. Όχι, είναι αυτό που βλέπουμε. Ισπανιόλ δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Ισπανιόλ Σεβίλ δεν έγινε αυτό. Ή όχι.
0: Αυτό τι είναι, αυτό δεν είναι γερμανικό ρε.
1: Γερμανικό είναι, είναι φορτούνα, όχι.
0: Τι είναι αυτό,
1: δεν είναι live όμως. Α, όχι, κάποιο άλλο.
0: Κάτι άλλο παιχνίδι θα είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ολυμπιακό. Αναζητεί center forward και σενάριο για Αρώσο goalkeeper. Τι έχουμε αρχίσει.
1: Αν το γυρίσει.
0: Α, να πάμε στον Σεμπαστιάν Λέτο. Βεβαίως. Αγόρι μου, Σεμπαστιάν Λέτο. Θέλει Σεμπαστιάν Λέτο, θα πάρει. Παρακαλώ πολύ να τον ακούσουμε.
3: At the end of the day, you will lose. Congratulations for Ofi. Congratulations, the best. Of luck in the European competition, they're a good team. We need to look next game and to try to fix what we can fix.
4: Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Μπορούμε να αναλύσουμε την τακτική, την προσέγγιση, τις κατοχές, τις ευκαιρίες, τα χαμένα γκολ, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος βραδιάς είναι το αποτέλεσμα και το γεγονός ότι ο Όφη κέρδισε με 2-0. Αυτό που μπορώ να πω είναι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε τι έχουμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε για τη συνέχεια. Αλλά οφείλω να πω και ένα μπράβο στον Όφη για την ευρωπαϊκή του πορεία μέχρι τώρα και να το ευχηθώ καλή τύχη στη League Face του Europa League. Είναι μια καλή ομάδα και εύχομαι τα καλύτερα.
5: Υπάρχει κάποιο στοιχείο που είσαι ευχαριστημένος από την ομάδα σου σήμερα?
4: Is anything you keep from today's game?
3: Yeah, we maintain always our way of playing. That this was obviously what we see on the field. Unfortunately, like you said in the beginning, if you don't score, after it's difficult. I take the character that we show until 900 minutes, and we look forward for the next game.
4: Αυτό που κρατάμε είναι τη φιλοσοφία που δείχνει.
6: Στο πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Σεμπαστιάν Λέτο. Να πούμε ότι η Αλαβέζ ρίχνει πεντάρα στην Οσασούνα. Από το 3-2 πήγαμε στο 5-2. Ο Λιβαδιακός με τον Πανετολικό είναι στο 0-0. Το παιχνίδι αυτό έχει μία τελική στο 71ο λεπτό και για τις δύο ομάδες προς την εστία. Οπότε λίγο δύσκολο να φύγουμε από. Η Μάλαγα τελείωσε με τη Λεβάντε. Να φύγουμε,
1: ναι,
0: από την ισοπαλία.
1: 0-0 είναι αυτό.
0: 0-0 τελικό.
1: Ναι.
0: Και η Αλαβέζ με τη Οσασούνα είναι στο 96. Βέβερεν Λέουβεν 0-0. στο 58 στο Βέλγιο. Από εκεί πέρα, τελείωσε η Καστιγιόν με την Αλμπαθέτε τώρα 2-0. Υπάρχει παιχνίδι της Κρεμονέζε με την Πάντοβα στο ημίχρονο, είναι 2-1. Και ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτιζάν στο 63, στο ντέρμπι της Super League της Σερβίας, είναι στο 2-1.
1: Και είμαστε έτοιμοι, Γιώργο, όταν τελειώσει να πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Ιωάννου στο ΆΚΑ.
0: Γιώργο Ιωάννου, βέβαια.
1: Να μας πει και τα συνθέσεις άλλη μια φορά, γιατί κάποιοι φίλοι ήταν συνθέσεις των ομάδων. Γιώργο, αν μας ακούς.
0: Έχεις το λόγο.
1: Μας ακούς, Γιώργο.
7: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αρκετός κόσμος δεν έχει γεμίσει προφανώς το στάδιο, το Ολυμπιακό Στάδιο. Παρ' όλα αυτά, τα ντεσιμπέλ είναι ήδη ψηλά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δημιουργεί πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, τρίτη αγωνιστική της Super League για τη σεζόν 2026-2027. Ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ αμφίρροπο, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Η κάθε ομάδα το θέλει πάρα πολύ για τους λόγους της. Αρχικά πριν συνεχίσουμε να αναφέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την πράσινη εμφάνισή του, ο ΠΑΟΚ με την λευκή. Έλεγα λοιπόν ότι το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ αμφίρροπο από την άποψη ότι και οι δύο ομάδες το θέλουν για διαφορετικούς λόγους. Ο μεν Παναθηναϊκός έρχεται από ένα παιχνίδι που ναι με νίκησε την Νικηβόλου 1-0 εδώ πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο για το κύπελλο Ελλάδος. Παρόλα αυτά δεν έδειξε την εικόνα που μπορεί να δείξει με το ρόστερ που διαθέτει. Δεν το έχει κάνει σχεδόν σε κανένα παιχνίδι από την αρχή της σεζόν. Δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να περάσει στη League Phase του Conference League. Και φυσικά μία νίκη στο ντέρμπι αυτό με τον ΠΑΟΚ θα δώσει αρκετή ψυχολογία και στην και στον ίδιο τον Τζέικομπ Λίνστρουμ και στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και στον κόσμο του Τριφυλιού. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ τη νίκη για τον λόγο ότι πρώτον και είναι από ευρωπαϊκό αποκλεισμό που στήξει αρκετά στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Δεύτερον, η πόλη του Κωνσταντέλια έχει φέρει τριχμούς στις τάξεις των οπαδών των Ασπρόμαυρων τη στιγμή που ανάβουνε καπνογόνα πίσω από την εστία την οποία στο πρώτο ημίχρονο θα υπερασπιστεί ο Γιούρι Παυλέγκα, ενώ έχουμε τη σέντρα στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν εντάχει ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πήραν πολύ ψύχρεμα την πόλη του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το παιχνίδι ξεκίνησε λοιπόν με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή και τον Ντεφράι να γυρίζει παραπίσω στον Πένια. Αυτός εξετάζει σιγά τις επιλογές του χωρίς να βιάζεται. Η ατμόσφαιρα φυσικά είναι αρκετά ζεστή στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρότι δεν το λες και το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδος. Η κεφαλιά του Κάγκουα θέλει να ελέγξει τα μπόρδα και ο Καλάμπρια γυρίζει την μπάλα στον Ντεφράι, στον αρχηγό του Παναθηναϊκού στο αποσύνο ντερμπί. Η παλιά του Ντεφράι βρίσκει τον Λιβάη Γκαρσία, αν έχω δει καλά. Η τρίπλα, το γύρισμα και έχουμε την πρώτη προσπάθεια με διαμαρτυρίστα τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μάζεψε παρόλα αυτά, ο Παυλέγκα η μπάλα είναι out. Είναι out, συγγνώμη, η μπάλα είναι out. Ο Παυλέγκα στέλνει την μπάλα στον Γιαννούλη και αυτός τον Ταχάλη που γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λουστόντο, αν έχω δει σωστά. Η παλιά προς τον Εντιαγέ, μακρινή, απομακρύνουν οι στόπερ του Παναθηναϊκού. Ο Πάοκ που προσπαθεί να πάρει την μπάλα την έχει περίπου στον χώρο του κέντρου, ωστόσο ο Κάγκουα είναι αυτός που σταματάει τους ασπρόμαυρους και κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Θα τη γυρίζει στο Βαντρόγγελεν, ο οποίος την ελέγχει. Ντεφράι γυρίζει πάλι την μπάλα στον συμπατριώτη του κέντρου, στο όπερο του Παναθηναϊκού, το Βαντρόγγελεν. Βαντρόγγελεν την επιστρέφει στον αρχηγό του Τριφυλιού και αυτός τη δίνει στον Καλάμπρια που επιχειρεί ένα ανέβασμα. Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα. Ο Ετιέν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βαντρόγγελεν και αυτός ανοίγει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει και προσεγγίζει την περιοχή του Δικεφάλου του Βορρά. ο Ετιέν Καμαρά θέλει με ένα γέμισμα, με ένα... μια σκαυτή πάσα θα μπορούσαμε να πούμε. Σήκωσε λίγο την μπάλα και προσπάθησε να βρει τους συμπαίκτες, ωστόσο η μπάλα πήγε out και έτσι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Παυλένκα, ο οποίος αριστείνει τώρα την μπάλα στην περιοχή του και δίνει πάσα στον Μιχαηλίδη, αν έχω δει σωστά. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θέλει να επιτεθεί. Μια πάσα ωστόσο ο Ιντιαγέ, τη στιγμή που θα έβγαινε σχεδόν μπροστά από τον Πένια, υποδεικνύεται φάουλ που είχε κάνει νωρίτερα στον Φαντρόγγελεν. Ο Ντεφράι τώρα θα αναλάβει να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Πίσω από το κέντρο, λίγο πίσω από τη σέντρα, έχει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντεφράι και αυτός εξετάζει τις επιλογές του. Δίνει στον Τραμπόρδο, ο οποίος γυρίζει αρκετά πίσω στο χώρο του κέντρου, στο χώρο που περίπου βρίσκεται ο Εκέντ Καμαρά και ο Κάγκουα για να πάρει μπάλα. Ο Κυριακόπουλος σηκώνει την μπάλα τώρα ψάχνοντας τον Λιβάη, ο οποίος ξεκινάει, ανοίγεται αρκετά στα άκρα και βλέπω τον Ταμπόρδα να συμπεριφέρεται ως δεκάρι, αλλά γενικότερα εναλλάσσονται και ο Ταμπόρδα μετατρέπεται και σε εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιτευχθεί, ωστόσο οι πάσες που προσπάθησαν να επιχειρήσουν οι παίκτες του κεφάλου του Βορρά δεν έπιασαν τόπο, υπήρξε πλάγι για τον Παναθηναϊκό που κάνει λάθος και πραγματοποιείται φάουλ από τον Κάγκουα στον χώρο του κέντρου περίπου. Αν βλέπω σωστά, πάνω στον Σαντα Μαρία, ο οποίος τον κέρδισε. Και τώρα ο Μιχαηλίδης θα εκτελέσει το φάουλ. Μιχαηλίδης θα παίρνει φόρα, αλλά... γίνεται η πάσα. Η τρίπλα που κάνει τώρα εδώ ο Γιαννούλης στον αντιπαλό του κερδίζει το φάουλ για τον ΠΑΟΚ, που σιγά σιγά παίρνει κάποια μέτρα. Όλος ο ΠΑΟΚ τώρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Μιχαηλίδη να επιχειρεί πάση στο Γιαννούλη. Γιαννούλης θέλει να δώσει μια πάσα προς τον Ντιαγέ, ωστόσο εκεί είναι ο Ετιέν Καμαρά που τον σταματάει και παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τον ΠΑΟΚ που θέλει να προσεγγίσει σιγά σιγά την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτελέστηκε, ωστόσο οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν να πάρουν κάποια κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ινιάκη Πένια. Ο Φαντρόγγελεν ελέγχει τις πάσες του, εξετάζει τις επιλογές του και δίνει πάσα προς τον Ταμπόρδα, ο οποίος γυρίζει στον Ντεφράι. Με πολύ υπομονή θέλει να κάνει τον πιλτά ο Παναθηναϊκός. Η μπαλιά τώρα προς τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να περάσει και θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Με τα ντεσιμπέλ σιγά σιγά να ανεβαίνουν αρκετά από τους οργανωμένους οπαδούς του Τριβιλιού. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό αριστερά, όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Η εκτέλεση χαμηλά, μια κεφαλιά απομάκρυνση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κάγκουα ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί που βρίσκεται το Καλάμπρια. Ο Πένια τώρα ελέγχει και κάνει βολέ. Η κεφαλιά του Αντίνο προσπάθησε να χτυπήσει από τα πλάγια και να στείλει μπάλα προς τον άξονα της περιοχής, ωστόσο εκεί βρίσκεται ο Παυλένκα και ελέγχει την φάση. Τώρα ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης επιγύρισε μια παλιά, ωστόσο εκεί είναι ο Τιέν Καμαρά και ελέγχει. Κάγκουα γυρίζει στον Ντεφράι. Ο Ετιέν Καμαρά ψάχνει τον Αντίνο, ο Τετέι, αλλά έχει υποδειχθεί φάουλ από τον διαιτητή του αγώνα, τον Φέλιξ Τσβάιερ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ που έχει κάνει ο Αντίνο στην εναέρια μονομαχία που επιχείρησε. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Περιστώ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ένας ΠΑΟΚ που έρχεται για το 3-3 μεν, παρόλα αυτά όπως αναφέραμε και πιο πριν, έχει ανάγκη τη νίκη για να δώσει ψυχολογία στον
1: Γιώργο,
7: κόσμο του.
1: Διακόπτουμε λίγο, γκολ ο Πανετολικός Γιώργο, 0-1 με τη Λιβαδιά και ο Πανετολικός αν κρατήσει το 0-1. Είναι πρωτοπόρο στη βαθμολογία.
0: Είναι αυτή τη στιγμή, είναι πρωτοπόρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει 9 βαθμούς.
1: Απλά περιμένει και τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει και πάλι θα είναι πρώτος.
0: Ναι, κάτσε να κερδίσει όμως. Ναι. Ακόμα δεν
1: Γιώργο,
0: έχει κερδίσει.
1: Γιώργο, συνεχίζεις.
7: Ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα, γυρίζει την μπάλα πίσω επέκτης του Παναθηναϊκού στον Πένια, ο οποίος είναι περίπου στο πέναλτι της περιοχής του. Και σιγά σιγά έχει εξετάσει επιλογές χωρίς ιδιαίτερη βιαστήνη. Τα μπόρδα επιχειρεί μια παλιά. Σε πουθενά όμως αυτή η παλιά του Ταμπορδά. Ο Γιαννούλης σύλλεξε, γύρισαν την μπάλα πίσω, έπεσε στο ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο τώρα θα στείλει την μπάλα προς το δεξιά γύρω της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά που είναι ο Κένι. Ο Ζίβκοβιτς έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Γυρίζει και κάνει λάθος. Ο Λιβάη Γκαρσία παίρνει την μπάλα. Ο Τσβάγερ αφήνει το παιχνίδι και προκαλεί μια μαρτυρία στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα συζητηθούν πράσινοι και παραχωρούν πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά κοντά στο corner, αν έχω δει σωστά. Αρκετά κοντά στο corner του κεφάλου του Βορρά το παιχνίδι. Πλάγιο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, με τον Ζίβκοβιτς να το εκτελεί, εντάξει, υπέρ του Παναθηναϊκού παλεύουν να γυρίσουν την μπάλα, δεν θα τα καταφέρουν και ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει στην επίθεση. Με τον Τάχα Άλλη να παίρνει μέτρα, overlap από τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη σπατά περιοχή, ο ΠΑΟΚ. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να επιτεθεί στα όρια της περιοχής, προσπαθεί. Η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είδε καλά πως προσπάθησε. Φάουλ που πραγματοποιεί τώρα ο Τζότζο Κένι στην προσπάθεια του να ξανακερδίσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν λύνει την πολιορκία. Και τώρα η κατοχή για τους πράσινους με τον Πένια να ελέγχει. Δίνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ζητάει ο Ετιέν Καμαρά, δεν του δίνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος που γυρίζει στον Πένια. Πανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, ανεβάζει κατά κόρυφο το πρέσινγκ του για να κερδίσει την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Οι πάσεις του Παναθηναϊκού είναι άκρως συντονισμένες. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και σιγά σιγά τρέχει το αριστερό του πόδι και εξετάζει τις επιλογές του. Ο Αντίνο παίρνει μέτρα, δίνει την μπάλα στον Τετέι. Τετέι και τώρα ο Κάγκουα γυρίζει στον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θέλει την μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Η σέντρα του Καλάμπρια απομακρύνει ο Λιστόντο, αν έχω δει σωστά. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει την κατοχή με τον Φαντρόγγελεν που αλλάξει κάποιες πάσεις με τον Κάγκουα. Αντίνο συγκλίνει και πηγαίνει προς τον άξονα. Ο Ταμπόρδα, ο Κάγκουα τώρα και πάλι στέλνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και πάλι ο Κάγκουα γυρίζει στον Ετιέν Καμαρά. Αυτός για τον Τεφράι, όλος ο Παναθηναϊκός πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Φαντρόγγελεν γυρίζει την μπάλα στον Κάγκουα και αυτός στον έντερο χαφ του Παναθηναϊκού, τον Ετιέν Καμαρά. Πολύ ωραία πάστα. Του στέλνει τον Παναθηναϊκό με την περιοχή, το γύρισε κεφαλιά. Επέμβαση από τον Παυλέκη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Απομακρύνει την μπάλα με το σηκώδιο και έχουμε πλάγια στο χώρο του κέντρου για τους πράσινους. Με τον κόσμο να θέλει ζεστό χειροκρότημα και να ενσηκώνει τους παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Που βλέπει ο κόσμος ότι οι παίκτες έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ο Κάγκουα κρατάει την μπάλα, ο Κάγκουα εξετάζει την επιλογή του, δίνει τον Αντίνο. Αυτός προσπάθησε να διώξει, να στείλει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε και παραχώρησε πλάγιο και τον ΠΑΟΚ. Που θέλει να λύσει τώρα με αυτό το πλάγιο την πολιορκία του στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ούρθι και οι δύο προπονητές των δύο ομάδων και ο Αλέσιο Λύση και ο Τζέικοπ Νίστρουπ δίνουν συμβουλές στις ομάδες τους. Ο Ελουστόντο τώρα θέλει να ελέγξει και παλιά του Κένι παραχωρείται πλάγι για τον Παναθηναϊκό. ο Κυριακόπουλος δίνει την μπάλα στον Καμπόρδο, ο οποίος θέλει να επιχειρήσει να περάσει τον αντιπαλό του. Δεν θα καταφέρει ο Ζαφίρης, πήρε την μπάλα και ανεβαίνει ο Πάος τώρα σιγά σιγά με τον Τεχάλη. Overlap επιχειρεί ο Γιαννούλης από τα αριστερά. Ο Σανταμαρία έδωσε την μπάλα στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης γυρίζει την μπάλα στο ύψος της περιοχής, ο Ζαφίρης. Δεν μπόρεσε ούτε ο Πέλκιας να ελέγξει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ούτε να τροχοδοτήσει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος πάει να πιέσει τον Κυριακόπουλο, που είναι στο κόρνερ. Κυριακόπουλος, ο Ζίβκοβιτς του πήρε την μπάλα. Ο Κέννη για τον Ζαφίρη, ο οποίος κερδίζει το κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Κάμπο και διαμαρτύρεται και ο κόσμος του Παναθηναϊκού μαζί για αυτό το κόρνερ. Τι δόθηκε out από ό,τι βλέπω. Out. Ετεροχρονισμένα το δίνει. Άργησε λίγο ο Σφάιερ να δώσει out. Παρ' όλα αυτά η μπάλα τοποθετείται στη μικρή περιοχή του Ινιάκη Πένια. 14ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0 για την τρίτη αγωνιστική.
0: Νομίζω ότι παρεμβαίνει το VAR στο corner και γι' αυτό το λόγο θα δόθηκε το out, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Νομίζω πως παρεμβαίνει το VAR. Αρχική εκτίμηση του επόπτη είναι να δοθεί corner.
1: Ναι, αλλά το VAR του λέει
0: το VAR το διορθώνει.
1: Ναι. Έχουμε χάσει το 80.
7: Δεν έχω και κάποια
0: οθόνη. Ήταν πάντως η μπάλα out. Από το replay φάνηκε ότι είναι out.
1: Και το Λεβαδιακός Πανετολικός παραμένει το 0-1 στο 88. Μπήκαμε, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1 με διπλό, 3-3 ο Πανετολικός πρώτος.
0: Γιώργος, ναι, δεν έχει γίνει ακόμα όμως.
1: Όχι,
0: δεν έχει τελειώσει, γιατί ακόμα μπορεί να το πιάσει ο Τσαπαλιάρης.

0: Έχει όφι φάουλ στην φάση. Από τη βλέπω από τον Τσουάρι έχουν πάει πέντε στην πρώτη και διαμαρτύρονται.
1: Γιώργο, έχει δώσει, Γιώργο, αν μας ακούς, έχει δώσει κόκκινη κάρτα στον Ελιστόντο.
0: Αυτό δεν το είδα η αλήθεια, είναι από το σημείο που είπε δεν φάνηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει δώσει, σε ποιον έχει δώσει.
1: Στο Ελιστόντο.
0: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι. Με τον Ελιστόντο να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα, είπε ότι μάλλον γι' αυτό διαμαρτύρονται. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και για το συνέχιση τη φάση ο Παναθηναϊκός.
2: Μάλιστα. Βασικά το βαρ θα αποφανθεί.
1: Ναι, ανατροπή είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλά κόκκινη κάρτα. Δηλαδή τι θεωρεί ο Ιωτής, ότι είναι... Τι θεωρεί εκεί.
2: Είναι τελευταίος. Μπαίνει για γκολ.
1: Όχι, δεν πάει μπάλα στον Μπέθ και σουτάει πάει out. Τώρα...
0: Σίγουρα η φάση εξετάζεται πάντως γιατί υπάρχει VAR στο παιχνίδι. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι στο VAR είναι ο Πάσκαλ Μίλερ με τον Μάρκους Έρχαρντ Σιν, οι δύο Γερμανοί στην αίθουσα του VAR. Τέταρτος ο Φώτης Πολυχρόνης.
2: Τότε ήταν πολύ απόλυτος αμέσως στην κόκκινη.
1: Ναι, και έχει γυρίσει τη φάση πίσω, ε.
2: Μάλιστα. Δεν το παίρνει πίσω.
1: Όχι, έχει γυρίσει τη φάση.
0: Συνέχισαν τη φάση οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω πως ισχύει η κόκκινη.
1: Ναι, ναι, φαίνεται ότι ισχύει. Ναι, βγαίνει ο Λιστότο, φαίνεται ότι βγαίνει.
0: Σε κάθε περίπτωση έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
1: Ούτε στο ΒΑΡ δεν πήγε καν. Του πάνε το ΒΑΡ, κάνουν κόκκινη.
0: Ο Λιστότο βγαίνει σιγά σιγά. Τώρα βγαίνει περίπου από το γήπεδο, ναι. Και υπάρχει αλλαγή που πραγματοποιεί ο Αλέσιο Λύση. Συγκεκριμένα με το νούμερο 37 μπαίνει στο παιχνίδι. Με το νούμερο, με το νούμερο 97, συγγνώμη. Δεν το είδα,
1: ο Πανταούλας μένει. Ο Πανταούλας.
2: Στόπερ. Μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει και στόπερ.
0: Δυστυχώς δεν είδα σε ποια θέση πήγε και γιατί από το σημείο που.
1: Θα το βρούμε, ας το πούμε λίγο σε λίγο.
0: Μάλιστα, έξω ο Πέλκας. Ο Πέλκας έχει βγει. Εκτελέστηκε το φάουλ, είπα να απομακρύνεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Κάγκου ελέγχει και δίνει την πάλη στον Καλάμπρια, ο οποίος του την επιστρέφει, ο Κάγκου στον χώρο του κέντρου.
2: Στόπερ λοιπόν ο Μπαταούλας μαζί με τον Μιχαηλίδη, έτσι.
1: Με τον Μιχαηλίδη, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Στο μεταξύ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός από δοκιμασίες κάποιες από τον κόσμο.
1: Στο Αγρίνιο εξακολουθεί να προηγείται ο Πανετολικός 1-0. Θέλει ακόμα περίπου 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Καθυστερήσεις παίζουμε. Στην Λιβαδιά.
0: Οπότε να φέρουμε λίγο το σύστημα το οποίο θα αναγκαστεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. 4-2-2-1, κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Φαίνεται, μια και απλώς βγήκε το δεκάρι του ΠΑΟΚ ο Πέλκας. Το Παναθηναϊκός αλλάζει κάποιες πάσεις στα όρια της περιοχής. Με τον Καλάμπρια τώρα να ελέγχει και να δίνει την μπάλα στον Κιέν Καμαρά. Ο Κιέν Καμαρά κάνει τη σέντρα. Ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει μια κεφαλιά. Στο μεταξύ υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά και βλέπω την πυροσβεστική να μπαίνει από την πύλη και να σταματάει μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
2: Οπα. Υπάρχει φωτιά δηλαδή, βλέπεις φωτιά.
0: Δεν βλέπω φωτιά, πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει φτάσει μια οσμή σε εμάς που μυρίζει καμένο.
2: Εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται τρίτη περίοδο 71-53 του Ερυθρού Αστέρα.
1: Εύκολα.
2: 18 πόντους.
0: Στο μεταξύ ο Φαντρόγγελεν ελέγχει και παραχωρεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το πλάγιο είναι πολύ κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίπλα σχεδόν από το κόρνερ. Ο Κένι επανέφερε εδώ στην πάση του Ενδιαγέ, ο οποίος ψάχνει χώρο να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει. Η σέντρα που επιχειρεί ο Ζαφίρης, ελέγχει ο Φένια που μαζεύει την μπάλα. Σε όσοι του παίρνει διαμαρτυρίες από το

0: κόσμο, υπήρχε μια επαφή. Εντάξει. Αυτές τις επαφές έχουμε συνηθίσει αρκετές φορές με τον Ζιβκοβιτς. Έχουμε δει πολλές φορές στα γήπεδα. Ο Ντεφράι ελέγχει. Φαντρόγγελεν. Ο Ντεφράι ελέγχει την μπάλα και είναι στο χώρο του κέντρου πλέον τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο έχει ανοιχτεί πάρα πολύ και είναι στο περίπου στο σημείο της γραμμής. Ο Κάγκουα. Ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια και αυτός για τον Καμαρά.
1: Δεύτερο γκολ ο Πανετολικός. Κλειδώνει το μάτς με ο Πόκου και πάλι δύο γκολ ο Πόκου. Και ο Πανετολικός θα είναι σίγουρα πρώτος στη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές.
2: Μεγάλη νίκη 0-2.
1: Και μην είναι και μόνος πρώτος έτσι.
2: Μπορεί να είναι και μόνος πρώτος βέβαια. Άμα το μάτς αυτό δεν έχει νικητή τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, θα είναι πρώτος ο Πανετολικός.
1: Λοιπόν,
2: το ΠΑΟΚ είναι δύσκολο τώρα, παίζει με 10.
1: Έχει το λόγο,
2: Γιώργο.
0: Η σέντρα μια κεφαλιά από τον Τετέι, αν έχω δει σωστά, ή από τον Λιβάη. Πάρα σε κανένα περίπτωση πήγε out. 22 λεπτό λοιπόν στην αναμέτρηση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0 στο παιχνίδι από το οποίο θα εξαρτηθεί, όπως αναφέρατε, αν ο Πανετολικός θα είναι μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά από τρεις αγωνιστικές ή αν θα έχει και παρέα. Παυλένκα γεμίζει και κάνει το βολέ. Κεφαλιά του Φαντρόγγελεν κερδίζει τον Ενδιακέ στην αέρια, παλιά θα παίρνει ο Ταχάλι. Του θέλει να επιτεθεί κατά μέτωπο. Ταχάλι. Βρίσκεται στο έδαφος, παρά δεν παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Ντεφράι δίνει μια πάσα, δεν μπόρεσε να φύγει ο Καλάμπρια στην αντεπίθεση. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον σταματούν και κερδίζουν και το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίζει ένα φάουλ περίπου στη γραμμή του κέντρου.
1: Να πούμε ότι είναι τελικό το αποτέλεσμα του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό 0-2. Μαρσίγ Παρί 1-1 στο 9 αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει αρκετά μάτς. Γιουβέντους Μίλαν 0-0 στο ίδιο λεπτό. Και έχει το λόγο και πάλι Γιώργη.
0: Ο Ζαφίρη θέλει να δώσει μια πάσα για τον Ελουστόντο, για τον Σαντα Μαρία. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα, Τετέι πάνε δύο πάνω του για να το σταματήσει ο Τετέι και να φέρνει και βγαίνει νικητής από τις μονομαχίες. Τετέι, εντυπωσιακή τρίπλα, η πάσα μέσα στην περιοχή για τον Λιβάη. Η κόντρα βολεύει απίστευτα τον Παυλέκα, ο οποίος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός προσεγγίζει και πάλι την περιοχή του ΠΑΟΚ. Είπαμε είναι ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση, είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο Ζίβκοβιτς προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, ωστόσο ο Ετιέν Καμαρά κατάφερε να κρατήσει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Κυριακόπουλος, ο οποίος επιλέγει να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να επιστρέψει την μπάλα στον Έλληνα αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, παρόλα αυτά η μπάλα καταλήγει στον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, χωρίς ιδιαίτερη πρεμούρα να βιαστεί, ο Αντίνο βρίσκεται στο έδαφος, του κάνει νόημα να σηκωθεί ο Τσβάιερ και παραχωρεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα πλάγιο κοντά στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Έτσι. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του κεφάλου του Βορρά, λοιπόν, το πλάγιο. Το οποίο εξελίσσεται. Προσπάθησαν να μπουν ο Μπαταούλες, προσπαθεί εδώ να κερδίσει τη μονομαχία. Παραχωρείται πλάγιο τώρα. Απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης και τέτοιλε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα έδωσε μια πάσα. Πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο δίνει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές και σεντράρει. Απομάκρυνση, αν έχω το σωστά από τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκεται σε δεσμή άμυνας, όλος ο Παναθηναϊκός αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος έκανε μια σέντρα, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Τετέι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, βλέπω, δίνει ο Τζάιερ. 26 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός φάουλ 0-0. Στο μεταξύ έχω επιστροφή στα αυτιά μου, αν γίνεται να κάνουμε κάτι. Ο Μπάουκ τώρα που θέλει να επιτεθεί με τον Van Drongelen να σταματάει τη στιγμή που ο Ιντιαγέ ετοιμαζόταν να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να προσεγγίσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κεν Καμαρά έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και επιλέγει τον Van Drongelen, ο οποίος παίρνει μέτρα. Και πάλι όλος ο Παναθηναϊκός περνάει τη μεσαία γραμμή. Μια πάσα που προσπάθησε να τροχοδοτήσει τον Λιβάη Γκαρσία, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να φτάσει μπάλα σε αυτόν. Η κόντρα στην μπάλα στην κατοχή του Παβλένκα. Ο Πάκ προσπάθησε τώρα να επιτεθεί, παρόλα αυτά η επίθεση του τελείωσε νωρίς. Με τον Van Drongelen να ελέγχει και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν πάσες πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Van Drongelen έδωσε μια πάσα για τον Κάγκουα και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος εξετάζει επιλογές του και δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά επιστρέφει, γυρίζει την μπάλα στον Ντεφράι, ο οποίος έχει περάσει κατά πολύ τη σέντρα. Ο Van Drongelen τώρα δίνει και πάλι την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθεί τώρα να ανοίξει την άμυνα του Πάουκ που έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Ο Λιβάη τώρα. Οι πάσες και ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος θα κάνει μια σέντρα. Προσπαθούν οι προσπάθειες να κρατήσουν την κατοχή. Η μπάλα είναι out. Δεν μπόρεσαμε να την κρατήσουμε στο γήπεδο επέκτες του Τριφυλιού. Και ο Παβλένκα σβήνει την μπάλα και θα εκτελέσει το out. Παβλένκα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέι, η μπάλα πάει out. Πήγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού η μπάλα. Με τον Ντεφράι τώρα να δίνει μια πάσα στον Καλάμπρια, αυτός πήγε να δώσει τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορούσε να την κρατήσει, την μπάλα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Πάγκο, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα αρκετά πίσω, επιχείρει τώρα μια μακρινή παλιά να τροφοδοτήσει τον Ντιαγέ. Ο Van Drongelen να ανεβαίνει, ο Ντιαγέ να πιέσει, αλλά δεν θα πιέσει και τον Πένια, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή του και δίνει την μπάλα στον Ντεφράι, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που εξετάζει τις επιλογές του και δίνει πάσα με τα αριστερά στον Καλάμπρια. Στα δεξιά ο Καλάμπρια δίνει την μπάλα στον Ταμπόρδα που πραγματοποιεί αλλαγή παιχνιδιού και βρίσκει τον Αντίνο. Ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο πατά περιοχή ο Παναθηναϊκός στη σέντρα, η κεφαλιά και θα δείξει μπάλα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά νομίζω του Λιβάη Γκαρσία. Ανοίγει το σκορ για τους πράσινους με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία που νικάει τον Παβλένκα. Πέρασε από το αριστερό χέρι του goalkeeper του δικεφάλου του Γκορά. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στη 30. Και φυσικά τα decibel ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εξαιρετική σέντρα που επιχείρησε ο Κυριακόπουλος από το ύψος της περιοχής, από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παβλέκα.
1: Ο Ταμπόρδα είναι αυτός,
2: Γιώργο, ο Ταμπόρδα έχει βάλει τον κόλ.
0: Ο Ταμπόρδα δεν έγινε σωστά. 1-0 ο Παναθηναϊκός, σε κάνω περίπτωση με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Η κεφαλιά του Ταμπόρδα.
1: Και είναι το δεύτερο γκολ με το κεφάλι. Το δεύτερο γκολ με κεφάλι.
0: Όπως σκόρανε με την νίκη Βόλου.
1: Ναι. Δύο συνεχόμενα γκολ με κεφάλι.
0: και με παρόμοια κεφαλιά θα προσθέσω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ωραίο γκολ και ωραία σέντρα. Ναι, βέβαια το πολύ ωραία σέντρα. Πετάχτηκε. Πολύ ωραία γκολ.
0: Γλυκιά σέντρα από το ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής. Στη σέντρα ο Πάουκ που τώρα αναγκαστικά φυσικά θα επιτεθεί. Με τον Καντρό και με τον Οργανώνιο Παναγκός να πέρα την μπάλα. Ένα σούτ που επιχειρεί ο Τετέι, δεν ξέρω γιατί το επιχείρησε, η αλήθεια είναι ήταν πολύ μακριά από την αιστεία. Η μπάλα κατέληξε out, χωρίς να ανισχύει τώρα ιδιαίτερα αυτό το σούτ το Παβλέκα. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ακόμα και τις κεντρικές εξέδρες και δίπλα μας που βρίσκεται κόσμος να εμψυχρώνει την ομάδα του Παναθηναϊκού, θα τις πέλανε βέρκα σιγά σιγά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η παλιά μια σέντα που παρασπάθησε να κάνει ο Πάουκ. Ήλεξε εκεί ο Φαντούγκελε, παραχωρήθηκε πλάγιο για τον Πάουκ περίπου σε ύψος της σέντρας. Ο Πάοκ λοιπόν έχει την κατοχή τώρα, έχει το πλάγιο και είναι πολύ πιθανό να επιτεθεί τώρα γιατί αναγκαστικά θα αναγκαστεί να ξεμητήσει από την άμυνα, από την άμυνα του στην οποία βρισκόταν εδώ και αρκετή ώρα και είναι λογικό γιατί τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ παρότι είναι με 15 δεν έχει άλλη επιλογή από τον Αρισκάρη. Αρχίζει ο Πάοκ τώρα να θα αρχίσει να επιτίθεται, αρχίζει να πιέζει σίγουρα στα παλιά που επιχειρεί ο Τετέι να δυσκολεύσει τους Παναθηναϊκούς. Ο Λιβάη Γκαρσία κάνει την τρίπλα, δεν υπάρχει κάτι, τον σταμάτησε κανονικά κατά τον διευθυντή οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μάζεψε ο Παβλέγκα και έδωσε τον Γιαννούλη. Αυτός δίνει την μπάλα στον Σανταμαρία. Ο Σανταμαρία δίνει στον Ζαφύρη. Στον χώρο του κέντρου έχει την μπάλα επεκτός του ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας. Έδωσε την μπάλα στο Ζαφύρι, έχασε την μπάλα ο Έλληνας χάφ του δικεφάλου του Φορά. Ο Πάουκ ξανά σε τέτοια άμυνα θα πρέπει να βρεθεί. Ο Κάγκουα παίρνει μέτρα. Σιγά σιγά στο γήπεδο έχασε την μπάλα καθαρά από τον Τζίμκοβιτ. Και τώρα τα χάλι. Προσπαθεί να δώσει στήριγμα με Ντιαγκέ. Έδωσε την μπάλα στον Ελισόντο. Συγγνώμη στον Σανταμαρία. Τώρα ο Γιαννούλης ελέγχει, θα επιλέξει να στείλει την μπάλα στην περιοχή εκεί όπου είναι ο Ντιαγκέ στα όρια της περιοχής αυτός. Ο Σανταμαρία πήρε την μπάλα εδώ ο Ζαφύρης, η τρίπλα του Ντιαγκέ, το μαρκάρισμα και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή στιγμή θα μπορούσε να γίνει, δεν πρόλαβε να σπάρει ο Ντιαγκέ, τον σταμάτησε ο Τετράη τη στιγμή που θα έβγαινε μπροστά από την αιστεία του Παναθηναϊκού.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίζει κόρνερ από την αριστερά, όπως επιτίθεται η ασπρόμαυρη. Και αν βλέπω σωστά, νομίζω ο Γιαννούλης έχει πάει να το εκτελέσει, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Εκτελείται το κόρνερ της φύτρας περιοχή και παλιά η μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά που πήρε ο Μπαταούλας τη στιγμή που υπάρχει κάποιο διαμαρτυρίο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για κάποιο λόγο. Στον Σβάιερ δεν έχω δει ακριβώς για ποιο λόγο έχει σταματήσει το παιχνίδι. Θα επαναληφθεί το out. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που πλέον θα αναγκαστεί να παίξει με ένα σύστημα 4-4-1. Και τώρα ο Παναθηναϊκός παίρνει την μπάλα με τον Κάγκουα, ο οποίος ελέγχει την μπάλα και τη δίνει στον Ντεφράι που τη στέλνει στο αριστερό άκρο στον Καλάμπρια. Ο Ταμπόρδα, τον οποίο αρκετά το βλέπουμε να οπισθοχωρεί για να μπορέσει να πάρει μπάλα και να οργανώσει. Ο Φαντρόγγελεν τώρα η σέντρα στην άμυνα του ΠΑΟΚ παραχωρεί κόρνερ. Στο 30 λεπτό ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει κόρνερ δεξιά όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Τη στιγμή που διθέτει τα μπόρδα ακούει το όνομα του από τον κόσμο και έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα για υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκτελέσει ο Γόρνερ, έγινε μια σέντρα. Μία κεφαλιά από τον Αντίνο, η μπάλα πήγε λίγο προς την καρδιά της άμυνας, ωστόσο υπήρχε επιθετικό φάουλ και λύνεται η πολιορκία για τον ΠΑΟΚ.

0: Τώρα ο Παβλέγκα θα κάνει το. Θα, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Φαντρούγελεν πήρε μια κεφαλιά. Ο Πάκ θέλει να αρχίσει να επιτίθεται.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα να πούμε μερικά σκοράκια. Μαρσέγγι Παρί 1-2 στο 23. Εσπανιόλ Σεβίλη 0-0 στο 7. Γιουβέντους Μίλαν 0-0 στο 24. Ροζάριο Σεντράλ Νιούελς Ολντ Μπόις 1-0 στο 61. Επίσης υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, με την Κρεμονέζη να προηγείται 2-1 της Πάντοβα. Και να πω επίσης ότι ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Παρτιζάν, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Αντάλια Σπορ Σίβα Σπορ 1-2 στην Τουρκία, τελικό. Γιώργη, έχεις το λόγο.
0: Ο Πάοκ, η αλήθεια είναι, έκανε μια τελική προσπάθεια τώρα με τον Ντιαγέ να γυρίσει και να εκτελεί, ωστόσο δεν ανησύχησε καθόλου τον Πένια. Αυτό το σούτ ήταν συρτό στην αγκαλιά του Πένια. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να επιτεθεί με μια πάση του Κυριακόπουλου. Το γύρισμα, ο Τετέι ο πλήζει, σηκώνει την μπάλα, προσπαθεί να την κρατήσει. Τετέι θέλει να γυρίσει.
2: Να κάνουμε μια διακοπή, Γιώργο, να πούμε ο Μάος Σταραμόπουλος μου στέλνει.
0: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, πολύ ωραίο σούτ από τον Ανδρέα Τετέι. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με μια εξέλεξη το τέλος πηγαίνει προς τα VIP, βλέπω σωστά. Στέλνει φιλιά στο εξέλεξη προφανώς ο καθιωτικό του άνθρωπο που βρίσκεται στις Κερκίνες. Φανταστικό το γύρισμα και το σούτ με το δεξί νικάει κατά κράτος στην άμυνα του ΠΑΟΚ ο Ανδρέας Τετέι. Εκτελεί στην αριστερή γωνία χαμηλά του Παβλέγκα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Και παίρνει πολύ ισχυρό προβάδισμα νίκης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
2: Λοιπόν, Γιώργο, θα σε διακόψω λίγο. Βάσει του Μάνου Σταραμόπουλου από Τούρκο συνάδελφο, δημοσιογράφο του Μάνου Σταραμόπουλου, μας λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 24χρονο τερματοφύλακα της Κράσνονταρ, τον Αγκάτσεφ. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: 38 λεπτό λοιπόν το 2-0 του Παναθηναϊκού. Τα δεσιμπέλ φυσικά είναι πολύ πιο ψηλά προφανώς σε σχέση με πριν. Το αντιλαμβάνομαι γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0, ελέγχει το παιχνίδι πάρα πολύ από την αρχή. Τώρα πας κερδίζει ένα φάουλ πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Ντιαγέ. Ο κόσμος φυσικά το απολαμβάνει και το ζει πραγματικά και απολύτως ρεαλιστικό. Πας τώρα θέλει να επιτεθεί με μια τρίπλα ο Γιαννούλης. Θέλησε να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Σήκωσαν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβε ο Ζήμπεβιτς να βάλει την μπάλα. Βγαίνει ο Πένια, καθαρίζει την πάση και δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο παίρνει μέτρα σιγά σιγά. Ανεβαίνει και έχει επιλογή τον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Κυριακόπουλος δίνει στον Κάκουα. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά ελέγχει το παιχνίδι. Ο κόσμος προσπαθεί να τον σπρώξει για να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ήδη πολύ καλό προβάδισμά του. Ο Φαντρόγγελεν, ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει την εικόνα που νομίζω και ο Νίστρουπ θέλει να βλέπει σε κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού που θέλει να βλέπει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Τιέν Καμαρά έστειλε την μπάλα στον Καλάμπρια. Αυτός έδωσε στον Λιβάη Γκαρσία. Αλλάζει κάποιες πάσεις στον Λιβάη με τον Τιέν Καμαρά. Ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός ελέγχει και σπάει πολύ ζωστό χειροκρότημα από τον κόσμο του. Ο Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Αντίνο. Ο Αντίνο έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Ο Κάγκουα θέλει να στείλει στον άξονα. Όλος ο Παναθηναϊκός πάνω από τη μεσαία γραμμή, όλος ο Παναθηναϊκός πίσω από την μπάλα. Καλάμπρια. Εξετάζει επιλογές, αλλάζει κάποιες πάσεις με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη τώρα στα όρια της περιοχής ο Παναθηναϊκός. Ο Ντεφράι έδωσε την μπάλα στον Λιβάη Γκαρσία. Η σέντρα και πάλι απομακρύνει. Ο Μιχαηλίδης γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Ετιέν Καμαρά δυσκολεύτηκε εκεί σε εκείνο το σημείο και την γύρισε όπως έπρεπε στον Φαντρούγκελεν. Ο Τετέι και αυτός ανοίγεται αρκετά, μαρκάρισμα μακριά από την μπάλα. Αφήνει ο Σβάιερ. Εξέτασε επιλογές στον Ταμπόρδα και την έστειλε την μπάλα στον Καλάμπρια και αυτός πίσω στον Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τη στέλνει στον νέτερο στόπερ και συμπατριώτη του, τον Ρίκ Φαντρόγγελεν. Ο Ντεφράι και πάλι δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια σεντράρει χαμηλά. Η μπάλα απομακρύνεται και παραχωρείται κόρνερ και το φάουλ δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα όπως έπρεπε. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Τζέικοπ Λίστρουμ. 43ο λεπτό στην αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με τον γκολ του Καμπόρδα στο 29 και τον γκολ του Τετέι στο 38. Η σέντρα, η κεφαλιά. Out. Out λέει ο εφόρτης, out. Ο Παυλένκα τώρα θα δώσει δίκαια στο παιχνίδι. Κάνει νόημα στους παίκτες του, στους συμπαίκτες του, συγγνώμη, να πάνε προς τα μέσα. Και οι περισσότεροι πάνε περισσότερο στο δεξί, στη δεξιά μεριά. Η κεφαλιά που πήρε ο Αντίνο, ο οποίος πήρε την μπάλα και προσπαθεί να περάσει, παίρνει φάουλ κιόλας και κερδίζει ξανά την κατοχή για τους πράσινους. Ο Ντεφράι πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, έχουν την κατοχή οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παραχωρήσει ένα πλάγιο κοντά στα όρια της περιοχής του. Ο Παναθηναϊκός τώρα επιτίθεται με τον Στέφαν Ντεφράι να ελέγχει και να δίνει την μπάλα στους συμπαίκτες στον Καλάμπρια, ο οποίος θέλησε να δώσει μια πάσα προς τον Τετέι, δεν μπόρεσε να φτάσει μπάλα σε αυτόν. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι ελέγχει, όλος ο Παναθηναϊκός αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Με τον Αντίνο να δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ντεφράι. Αυτός και πάλι στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ στέλνει την μπάλα πίσω στον Ντεφράι και αυτός και πάλι στον Καλάμπρια. 2 λεπτά θα είναι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φαντρόγγελεν τώρα θα στυμπάνε και πάλι στο Ντεφράι. Και τώρα Καλάμπρια και πάλι. Έδωσαν κάποιες πάσες οι παίκτες του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Ο Τετέι. Σιγά σιγά οι πάσες που δίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν παγώσει το ρυθμό. Εξετάζουν επιλογές τους. Ο Τετέι πήρε την μπάλα στην περιοχή, διαμαρτυρίες για χέρι, πέναλτι! Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου.
2: Γιώργο, φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι πήγε η μπάλα στο χέρι του.
0: Η αλήθεια είναι ότι από το σημείο που βρίσκομαι κατάλαβα κατευθείαν για διαμαρτυρίες.
2: Ο Μπαταούλας έκανε το χέρι. Ο Μπαταούλας ήταν που έκανε το χέρι, πήρε κίνδυνη κάρτα. Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
2: Και κακή ενέργεια του Μπαταούλα, έτσι, Γιώργο. Πώς το είδες εσύ?
0: Η αλήθεια είναι δεν φάνηκε.
1: Φάνηκε η απειρία.
0: Φάνηκε η απειρία, θα ακριβώς αυτό θα έλεγα.
2: Βάζει το χέρι του να πάρει την μπάλα, λένε θες και παίζει βόλεϊ.
1: Να σου παραδείξει και ο ίδιος με τη συμπεριφορά του σώματός του ακριβώς μετά.
2: Το κατάλαβε και ο ίδιος.
0: Το πέναλτι Αποκρούει ο Παβλέγκα. Σώζει τον ΠΑΟΚ από το 3-0. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε η εκτέλεση. Σκεφτείτε ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν κάλλοι που έδωσαν του ΠΑΟΚ τόσο ξεκάθαρα το πέναλτι.
2: Ναι. Και ήταν κακή εκτέλεση, έτσι. Γιώργο, το είδες.
0: Εκτέλεσαν και... τώρα, εκτελέστηκε το πέναλτι. Ο Παβλέγκα έπεσε και απέγνωσε.
1: Ο Παβλέγκα, ο οποίος δεν τη χάνει τη μεγάλη συμπάθεια.
2: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά έπιασε το πέναλτι.
0: Και τώρα πάω θέλει να φύγει στην επίδειξη με τον Ταχάλη να βρει και τα φόρα στα δεξιά. Αλλά ο Κάγκουα τον κερδίσει κατά κράτος και του παίρνει την μπάλα. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει πλήρως την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ελέγχει απόλυτα το ματς. Δείχνει να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Έχει την πρωτοβουλία όπως είπαμε. Ημίχρονο λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
2: Μάλιστα. Τα λέμε Γιώργο σε 15 λεπτά περίπου.
1: 74-26 η κατοχή. 9 τελικές, 4 προς την
2: εντάξει, τώρα πάω παίξει και με 10. Αν και με 11 που έπαιζε Γιώργο δεν έκανε κάτι. Έτσι, έγινε. Τώρα το πράγμα αλλάζει πολύ. Χάνει και 2-0. Δηλαδή,
1: η διαχείριση είναι από εδώ και πέρα.
2: Πώς να βγει μπροστά τώρα όταν πίσω έχει πολλά κενά.
1: Μην ξεφύγει το σκορ.
2: Παρόλο να γίνει και 3-0 τώρα. Μια τελική έχει ο ΠΑΟΚ στην Εστία. Τρεις ο Παναθηναϊκός. Πάμε στο διαλυματάκι μας, Γιώργο.
1: Έχουμε, αν έχουμε διάλειμμα.
2: Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Άντε. Πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclass σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Γιώργο Πανίσαμε. Λοιπόν. Έχουμε κάποιο, έτσι σου κάνει κάποια εντύπωση, κάποιο μάτς Πανετολικού μόνο. Κατά άλλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα σημερινά παιχνίδια εννοώ, δεν έχουμε κάτι.
1: Μιλάς για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.
0: Ναι, πρωτοπόρος
1: Πανετολικός. Μάλλον θα είναι ο πρωτοπόρος.
0: Μάλλον θα είναι. Όχι, μάλλον σίγουρα θα είναι. Σίγουρα. Γιατί το Πάουκ να αντιδράσει τώρα με 10 παίκτες, το θεωρώ δύσκολο. Πρέπει ο Πάουκ να κοιτάξει, μην φάει κι άλλα τώρα. Γιατί άμα ήταν 3-0 το ημίχρονο, άλλασε πολύ το πράγμα.
1: Πρέπει να διαχειριστεί, χάνει 2-0 και παίζει με 10.
0: Πανετολικός, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή πορεία με τον Γιάννη Ασασί στον πάγκο. 3-3 και είχε πολύ κόσμο στο συντηβαλιά του, είδες, στους φίλους από το Αγρίνιο.
1: Δεν ξέρω τώρα, λες να είναι ο Πανετολικός ο Λεβαδιακός
0: τώρα
1: ο Περσινός.
0: Ναι, μέχρι τώρα αυτό φαίνεται. Ότι μήπως είναι Πανετολικό φέτος η έκπληξη. Η επόμενη αγωνιστική πότε είναι, για την επόμενη Σαββατοκύριακο, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να τη δούμε την επόμενη αγωνιστική, να δούμε πώς κυλάει. Αν τελειώσει η νικηφόρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σίγουρα πλέον ο Πανετολικό με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ακολουθούν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει χάσει ένα παιχνίδι.
0: Και ο Πανετολικό έχει τέσσερι.
1: Θα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι. Αλλά ουσιαστικά θα είναι αυτός που είναι χωρίς απώλεια βαθμών.
0: Μπράβο. Αν πάρει την Κηφισία που είναι το φαβορί, θα πάει και ο Πανετολικός σε 9 βαθμούς.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει απώλεια βαθμών, ο Ολυμπιακός έχει απώλεια βαθμών, ο ΠΑΟΚ θα έχει απώλεια βαθμών. Τώρα, βέβαια,
0: ο Άρης έχει απώλεια βαθμών χθες που και από 6 βαθμούς έμεινε στους 6.
1: Πάμε να δούμε, 12 του μηνός υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Τέταρτη αγωνιστική. Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Και έχουμε 13 του μηνός Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ,
0: δύσκολο μάτς.
1: Και φυσικά μετά,
0: θα είναι μετά από Ευρώπη γι' αυτό, θα είναι μετά από τη Champions League.
1: Βέβαια, παίζεις και με Λίντσερ, την οποία είναι must win το παιχνίδι, πρέπει να το κερδίσεις. Και φυσικά Λεβαδιακός είναι το παιχνίδι της, θα γίνει 9 η ώρα. Πρόσεξε, υπάρχουν δύο μάτς 9 η ώρα την Κυριακή, την ερχόμενη. Και φυσικά Λεβαδιακός, πάω Καρί στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
0: Εκεί είναι δύο ομάδες οι οποίες θα είναι απογοητευμένες και οι δύο.
1: Ναι, και δεν ξέρω μήπως είναι και βαριές οι ήττες και των δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Της μίας είναι σίγουρη. Και είναι και το Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Να, μα ντέρμπι κορυφής.
1: Έτσι.
0: Ντέρμπι κορυφής.
1: 9.30 ώρα την επόμενη Κυριακή.
0: Να πούμε ότι έχουμε παιχνιδάκι αύριο, δεν κινείται το πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε το παιχνίδι Τρίπολη αύριο με τον Ηρακλή. Ωραίο.
1: Σας Τρίπολης Ηρακλής, 6 ώρα.
0: 6 ώρα, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή πώς έχουν τα παιχνίδια. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 10 πόντους διαφορά 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα. Και πάμε στους αγώνες που έχουμε live. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για τη Γαλλία. Μαρσέγη Παρίσι 43-1-2. Παναλαμβάνω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ημίχρονο 2-0 με τον ΠΑΟΚ να παίζει με 10 και ο Ταμπόρδα, ενώ έχει σκοράρει με το κεφάλι, έχει χάσει και πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι που έκανε ο Μπαταούλας, προσπάθεια του Τετέι. Εσπανιόλ Σεβίλη 0-0 στο 27, Γιουβέντους Μίλαν 0-0 στο 44. Πάει για κλείσιμο ημιχρόνο το παιχνίδι στο Τωρίνο. Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ναι. Υπάρχει.
0: Εχθές είχαμε και χθες ντέρμπι, το οποίο το κέρδισε η Ίντερ στο τέλος. Έχανε ένα 0.
1: 2-0. 2-0 από την Νάπολη και το πήρε στο τέλος 3-2.
0: Ναι, ναι, σε 5 λεπτά 6.
1: Λοιπόν, ναι, στο τέλος με Λαουτάρο
0: Μαρτίνες. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Ιντερνασιονάλ Σάντος 0-1 και πέναλτι για τη Σάντος στο 29 για τη Βραζιλία. Κρουζέιρο Ατλέτικο Παραναένσε 0-0 στο 29 και Ρέμο Φλαμέγκο 0-0 στο 24. Γκόλι Σάντος, Ιντερνασιονάλ Σάντος 0-2 και παίζει με 10 Ιντερνασιονάλ. Αυτά για τη Βραζιλία. Αλμερία Κάντιθ 1-1 στο 30 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και έχουμε παιχνίδι που γίνεται για την Ουγγαρία. Γκιόρ Χόβεντ 0-0 στο 69. Υπάρχει παιχνίδι για την Ρουμανία. Ο Τελούλ Ραπίτ Βουκουρεστίου 0-1 τελικό. Με 10 τελείωσε ο Τελούλ. Γκολ για στη Ρωσία, Μπάλτικα Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1 τώρα στο 86. Στη Σερβία, Βοηβοντίνα Ζέμουν 1-1 στο 29, τώρα ισοφαρίζει Βοηβοντίνα. Τσέλιε Κόπερ για την Σλοβενία 0-1 στο 63. Έχουμε παιχνίδι για την Χιλή, ο Χίγκινς Ουνιόν 2-0 στο 86. Και είχαμε και την Γιαγκελόνια προηγουμένως, δεν την είπαμε.
0: Γιατί πάρα στο Ολυμπιακού είναι αυτή.
1: Κέρδιζε 2-0. Δεν ξέρω αν τελείωσε κιόλας.
0: Να σου πω αμέσως.
1: Θα ψάξω να το βρω για τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να τελείωσε το παιχνίδι, βέβαια. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τούτη τη στιγμή.
0: Να πω στο φίλο που λέγαμε πριν για τον δημοφύλακα, τον Αγκάτσεφ, είναι σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Μου έστειλε το μήνυμα μάλλον στο Ραμόπλο, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο και από Ελλάδα.
1: Λέγεται
0: από Τούρκο.
1: Στάνισλαβ,
0: ναι.
1: Το μικρό του όνομα.
0: Αγκάτσεφ.
1: 1,89.
0: Παίζει στην Κράσνονταρ.
1: Ναι, παίζει στην Κράσνονταρ. Δεξιοπόδαρο τερματοφυλάκα κοστίζει 12 εκατομμύρια, φίλε. 12 εκατομμύρια. Πέρυσι το 24 τον Ιούνιο κόστιζε 1 εκατομμύριο και έχει εκτοξευθεί στα 24 εκατομμύρια τούτη τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος κοστίζει 12 εκατομμύρια. Τώρα πότε προκύπτει μετά από τους τερματοφύλακες
0: και τόσα λεφτά.
1: Πόποβιτς, Ορτέγκα,
0: εντάξει, βέβαια είναι Τούρκος δημοσιογράφος, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο και Τούρκοι τώρα είναι πολύ πολύ αξιόπιστοι. Γιατί γενικώς βγάζουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Πώς προκύπτει ότι ψάχνει τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός?
0: Να πούμε ότι η Λοκομοτήβ Σόφια έβαλε γκολ με την Ντογκόρετ. Προηγείται 2-1. Γιώργο, μόλις τώρα. Ναι. Για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα. Για Αγγελόνια είπαμε 2-0 αντίπαλο του Ολυμπιακού την επόμενη εβδομάδα. 2-0 τελικό. Όχι, όχι, στο 54.
1: Στο 54, εγώ δεν το είδα.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ήταν 2-0, παραμένει στο 2-0.
0: Γκολ για την Κρουζέιρο με την Παναναένση 1-0. Στο 31 για τη Βραζιλία. Το Ισπανιόλ Σεβίλη παραμένει 0-0 στο 30. Χθες είχαμε το απόγευμα, είχαμε, πώς το λένε, είχαμε Γιώργο Μαντήλια στο Μεστάγια.
1: Ναι, πέντε.
0: Ναι, ναι.
1: Πέντε. Εντάξει, η Βαλένθια τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει.
0: Και η Σεβίλη δεν υπάρχει.
1: Και η Σεβίλη. Βαλένθια, Σεβίλη που κάποτε
0: ήταν. Σεβίλη που έπαιρνε τα τρόπια ένα πίσω το άλλο, τα Europa.
1: Ναι, τώρα παραμένει στην κατηγορία.
0: Ναι, με το ζόρι.
1: Με το ζόρι και. Τέλος πάντων, να μην πω τώρα. Τέλος πάντων. Δύο ομάδες που κάποτε ήταν. Α, επέστρεψε η Κορούνια. Κέρδισε τη Βιαρεόλα εκτός έδρας.
0: Ναι. 2-3.
1: 2-3 στο τέλος της γύρωσης.
0: Ανατροπή.
1: Αυτό. Τώρα να δούμε μήπως μια Κορούνια χρειάζεται. Γιατί είναι στη βαθμολογία πίσω από Μπαρτσελόνα και.
0: Η Ρεάλ Γκέλα. Γκέλα. Ναι. Έχασε από την Μπέτις. Σαν Γκέλα είναι. Όχι σαν Γκέλα. Γκέλα είναι. Εντάξει, καλή ομάδα Μπέτις. Αλλά όταν είσαι Ρεάλ και παίζει πρωτάθλημα, το θεωρεί Γκέλα, έτσι δεν είναι.
1: Τι Γκέλε θα κάνει και η Μπαρτσελόνα.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει όμω, φίλε.
1: Όχι, δεν έχει. Φαίνεται, ναι. Η Αλαβές έχει 10 βαθμούς, να πω εγώ. Η Αλαβές έχει 3 νίκες, μια ισοπαλία. Έχει περάσει τη Ρεάλ, είναι δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Η Αλαβές που κέρδισε 5-2 την Οσασούνα, έχει κερδίσει η Βαγιερεάλ 1-0 και έχει κερδίσει και τη Χετάφε 3-0. Δηλαδή φαίνεται ότι κάτι έχει γίνει με την Αλαβές. Έτσι. Έχει φάει 3 γκολ, έχει βάλει 10, δηλαδή δεν έχει πάρει τα μάτσα ο γκολ. Τα έχει πάρει καθαρά, με πεντάρα τώρα. Η Ρεάλ έχει ήττα από Μπέτις, βέβαια το χάνει αυτό το μάτσα. Μπέτις είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει Βαλένθια εκτός έδρας, έχει κερδίσει Σοσιεδάδ. Εντάξει, δεν είναι η τυχαία ομάδα. Ναι, και η Κορούνια που πλασάρεται μέσα στην πρώτη εξάδα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφαγε τρίμπαλο από την Μπιλμπάο.
0: Τρίμπαλο από την Μπιλμπάο, βέβαια.
1: Εντάξει. Okay. Που η Μπιλμπάο δεν είναι και καμιά ομάδα τρόμου.
0: Έχει όμως σκληρή έδρα, φίλε. Το Μπιλμπάο γίνεται σαμα μέση.
1: Εκεί
0: είναι...
1: πέρασε Σεβίλη, φίλε.
0: Πέρασε Σεβίλη όμως, ναι. Πέρασε Σεβίλη.
1: Έχει χάσει την Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Εντάξει, το πρωτάθλημα της Ισπανίας είναι μία ή άλλη. Δηλαδή δεν περιμένω κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Εκεί οι δύο ομάδες αυτές θα είναι. Ρεάλ Μπαρσελόνα στην ουσία. Ναι. Δεν ξέρω αν μπει καμιά σφίνα. Με Ατλέτικο Μαδρίτης δεν φαίνεται ότι δεν να μπει σφίνα. Δύσκολο πολύ.
1: Όχι. Αυτές
0: στην
1: δύο.
0: Αγγλία το ίδιο πράγμα. Μάστερ Σίτι, Άρσεναλ να Μάστερ Σίτι. Νομίζω ότι κάποια άλλη. Η United δεν νομίζω.
1: Η Τσέλσι μόνο που έχει.
0: Η Τσέλσι, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά νομίζω αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε γύρω πάλι φέτος.
1: Και στην Ιταλία έχουμε.
0: Ιντερ στην Ιταλία είναι το απόλυτο φαβορί, φίλε.
1: Εντάξει, θα κάνει και αυτή τη γκέλα.
0: Θα κάνει τι γκέλε, αλλά είναι απόλυτο φαβορή.
1: Η Γιουβέντους δεν είναι η Γιουβέντους. Η Μίλαν καλή, έχει ξεκινήσει με δύο νίκες.
0: Έφυγε ο Λεάο όμως, είναι απόλυτα μεγάλη.
1: Και η Ρώμα που γύρισε το παιχνίδι.
0: Και η Ρώμα είναι πολύ καλή.
1: Είναι 4 στη Φιωρεντίνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 0-4 τη Λέτσε, έχει κάνει.
0: Στη Γερμανία, εντάξει, η Μπάγκερ νομίζω ότι και τη Σοπαλία επέφερε, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
1: Και μείον 5 βαθμού να είναι η Μπάγκερ.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει πρόβλημα η Μπάγκερ. Από εκεί πέρα στα άλλα πρωταθλήματα, τα πιο σημαντικά.
1: Τα είπαμε. Στη Γαλλία η Παρή, τώρα υπάρχει κάποια άλλη.
0: Εντάξει, νομίζω η Παρή είναι και η
1: Παρή. Αλλά έχει κάνει τις γκέλες της, η Μονακό φαίνεται.
0: Η Λάνσε βέβαια έκανε γκέλα χθες.
1: Ναι.
0: Έχασε.
1: Έχει κάνει. Η Μονακό είναι πρώτη στη Γαλλία με τις
0: Μονακό, λίγες. Ναι, ναι.
1: Και έχει... την Παρή την κέρδισε μέσα στο Παρίσι.
0: Και έχει θεματοφύλλα, έχετε προπονητή φίλε πιτσιρικά,
1: Ποια.
0: Η Μονακό.
1: Η Μονακό, ναι. Η Μονακό η οποία θέλω να πω εδώ πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει πάρει το παιχνίδι με 25% κατοχή. Δεν το έχει πάρει το παιχνίδι με.
0: Ναι, κατοχή μεγάλη. Ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν το έχει πάρει με κατοχή μεγάλη. Λοιπόν, ο προπονητής είναι ο Φελίπε Λουίς.
0: Ναι, το είδα χθες, το διάβαζα χθες. Ναι, Βραζιλιάνος πιτσιρικάς.
1: Το 85 γεννημένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 41.
0: Μπορούσε να παίξει μπάλα ακόμα, δηλαδή, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, εντάξει, ο Ρονάλντο είναι μεγαλύτερος.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Ημίχρονα τα είπαμε. Δεν έχει μπει κανένα γκολ. Θα πάμε σιγά-σιγά στο Γιώργο τον Ιωάννου, γιατί το παιχνίδι. Είναι έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο τώρα. Σε λίγο ξεκινάει. Βλέπω μπαίνουν οι διαιτητές. Γκολ καινούριο δεν έχουμε. Να πούμε ότι η Φενέρ πήρε το παιχνίδι με την, στο μπάσκετ με την Αρμάνια. Έπαιζε με ποιον έπαιζε. Στο Καλάθι. για την τρίτη θέση και καλά του τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη γραμμή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει
0: και
1: κλίμα.
0: Και να πούμε, Γιώργο, που λέμε τα προγραμματικά, μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας χθες.
1: Ναι, μέσα στη Φενέρ. Ναι, μέσα
0: και χάνει και ένα 0.
1: Μέσα στο Σαράτσογλου. Που η Φενέρ. Εντάξει.
0: Ρίξανε πολλά λεφτά οι Τούρκοι.
1: Θέλω να σου πω κάτι εδώ πέρα. Για τους Τούρκους που βλέπετε, παιδιά, να ξοδεύουν λεφτά με Σαλάχ, να παίρνουν παίκτες. Η Τραμπζονσπόρ έριξε 3 σήμερα.
0: 5.
1: 5 τελικά.
0: 5-0. Δύο γκολ Σαλάχ, νομίζω.
1: Ωραία. Χρωστάνε οι 4 μεγάλες ομάδες. Βάζω και την Τραμπζονσπόρ μέσα. Μπεσίκτας 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Πολλά τα λεφτά. Ρε.
1: Χρωστάνε, ναι, αλλά ναι, τους καλύπτει συνέχεια το κράτος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο.
0: Μεγάλο,
1: αλλά η UEFA έχει βάλει κάτι. Τώρα μην πέφτουν προστήματα, γιατί η Γαλατά πλήρωσε ένα χρόνο εκτός Ευρώπης με τα προστήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μην σας ακουστεί παράξενο.
0: Και
1: αν
0: νομίζω
1: το
0: και η Τραμπζονσπόρ αποκλείστηκε.
1: Ναι, αποκλείστηκε. Πέρα από αυτό, τα χρήματα που ξοδεύουν.
0: Ναι, ναι,
1: τεράστια,
0: ναι, ναι,
1: χρωστάνε.
0: Ναι,
1: χρωστάνε και ξοδεύουν 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και πουλάνε ιδιοκτησίες και περιουσιακά τέτοια,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου.
0: Πάμε. Γιώργο.
2: Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 29 και αυτό το Τετέι στο 38. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα, κερδίσει φάουλ. Ο Παβλέκα, συγγνώμη, θα διώξει και αγάνει το βολέ. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να γίνει επιθετικός. Ο Τετέι παίρνει μια κεφαλιά, μένει όρθιος, κερδίζει τη μονομαχία. Προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην περιοχή, δεν τα κατάφερε όμως να φτάσει μπάλα σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ, να αναφέρουμε ότι έγινε μια δήλωση, μάλιστα, από τον Ιβάν Σαββίδη, από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΟΚ. Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Αυτό ανέφερε κυρίως γύρω, προφανώς απάντηση γύρω από τις φήμες περί ιδιοκτησίας, περί της όλης κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί έκαναν κάποιες δηλώσεις σε κάποια site το Ηθήρα 4 μεσοβδόμαδα που έλεγε ότι καιλός να αποχωρήσει και αυτά. Μάλλον γι' αυτό τα είπε σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης.
2: Όχι μόνο, εγώ θα πω ότι
0: και αυτά
2: η αλήθεια είναι ότι αυτό έλεγα, ότι γι' αυτό έλεγα ότι θέλει και ο ΠΑΟΚ τη νίκη σήμερα. Μια σέντρα τώρα προσπαθούν να κάνουν οι ασπρόμαυροι σιγά σιγά να προσεγγίσουν την περιοχή του Παναθηναϊκού, γι' αυτό κάνουν σιγά σιγά, προσπαθούν με τον Ταχάλη τώρα να έχει την μπάλα. Η σέντρα, η κόντρα και στα χέρια του Πένια η μπάλα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Ένας Παναθηναϊκός που μέχρι τώρα έχει κάνει ένα ημίχρονο, ένα πρώτο ημίχρονο εκπληκτικό, που αν δεν ήταν το χαμένο πέναλτι του Ταμπόρδα, νομίζω θα μιλούσαμε για ένα άψογο ημίχρονο.
0: Και την Κυριακή να πούμε, Γιώργο, έχει το ΠΑΟΚ Άρης. Δύο ομάδες οι οποίες από ήττες, κακές ήττες και οι δύο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται.
2: Γενικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η όλη κατάσταση είναι λίγο περίεργη για τον ΠΑΟΚ, από την άποψη ότι υπάρχει πίεση από τον κόσμο και όχι για καλό. Υπάρχει αρνητική πίεση.
0: Ναι, σωστό.
2: Έτσι, και με την πίεση και με αυτό το αποτέλεσμα δεν ξέρω πόσο ψύχρεμος είναι ο κόσμος. Υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ πεσμένος στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει παραχωρηθεί ένα κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ. Τώρα σηκώθηκε.
0: Ο Γιαννούλης είναι. Βρήκε την μπάλα. Βρήκε η μπάλα στο κεφάλι και γκόνωσε.
2: Εισέπραξε και ένα ωραίο χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όμορφη στιγμή αυτή.
0: Και την Κυριακή ακόμα, Γιώργο, έχει το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Οι δύο ομάδες που είναι αίτητες μέχρι τώρα.
2: Θα είναι ίσως και το ντέρμπι κορυφής.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα ντέρμπι κορυφής άτυπο.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η σέντρα που κάνω τα Μπόρδα εξουδετερώθηκε εν μέρη, ξαναπήρε την μπάλα. Offside υποδεικνύει ο Τσβάιερ και ο επόπτης. Και ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε την μπάλα, γιατί ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να κάνει γρήγορα το offside και έκανε λάθος. έστειλε την μπάλα πλάγιο. Ο Καλάμπρια δίνει την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά και αυτός στον Φαντρόγκελεν. Ανοίγει την μπάλα αριστερά ο Φαντρόγκελεν στον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο, σιγά σιγά ο Παναγιώτης ξανά συμπεριφέρεται όπως περίπου στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ταμπόρδα. Ο Φαντρόγκελεν μια πολύ ωραία πάση στον Τετέι. Πέφτει ο Τετέι κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Υπάρχει πλάγιο. Το οποίο εκτελείται. Και ο Παναγιώτης θα βρεθεί ξανά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάγκουα στέλνει την μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια και αυτός εξετάζει επιλογές, δίνει πάσα τώρα στον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, ανοίγεται στα άκρα, πηγαίνει προς τον άξονα. Ο Καλάμπρια τώρα εδώ στην Παρτζαμπόρδα και αυτός τον Φαντρόγκελεν, αριστερά η μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Αντίνο, η τρίπλα, πολύ ωραία η κόντρα και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα μάλιστα βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο, από την πλάγια γραμμή, χτύπησε την μία μπάλα που βρισκόταν πάνω στον κόνο. Λες και παίχτηκε μπιλιάρδο στην όλη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε πάντως την κατοχή. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Ο Καλάμπρια με πολύ ωραία, με πολύ ωραίες οι συνεργασίες τους για τους Παναθηναϊκού. Φαντρόγκελεν σηκώνει για τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Καλάμπρια έχει τις επιλογές, δίνει μια πολύ ωραία πάση στον Κάγκουα. Κάγκουα γύρισε, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα, να το πάρει ο Λιβάη Γκαρσία. Στο 52ο λεπτό. Όλα αυτά ο Ετιέν Καμαρά έδωσε την μπάλα. Η σέντρα του Κάγκου για παλιά 3-0! 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ανδρέα Τετέι να ξαναπαίρνει την κεφαλιά, να την καρφώνει στα δίχτυα και πηγαίνει στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σκαρφαλώνει για να γίνει ένα με τους οπαδούς του Τριφυλιού. Έξαλλη πανηγυρισμή φυσικά το ΆΚΑ. Η σέντρα που γίνεται στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ, στη γωνία της μικρής περιοχής, η κεφαλιά του Τετέι και το 3-0 για τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Διαστάσεις Τριάμπου στο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Και φυσικά σύνθημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Τετέι, τον οποίο αποθεώνουν οι φίλοι του Τριφυλιού, και πώς θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά με μια εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού που συνεχίζεται κατά πως φαίνεται. Oh, my goodness.

Ο ΠΑΟΚ παίρνει σιγά σιγά ξανά την κατοχή προφανώς. Έγινε η σέντρα. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πιέζει. Βλέπουμε τώρα, βλέπω τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει τις στροφές και να συνεχίζει το πρες. Φάουλ παραχωρείται τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ κακή αυτή τη στιγμή. Υπήρχε ούτως ή άλλως πίεση για νίκη σε αυτό το ντέρμπι λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί. Λίγο η πόλη του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ που έφερε διαμαρτυρίες, κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ, πανό κατά Σαββίδη από την θύρα 4. Λίγο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την Μπραντ. Και ο περιορισμός των εισαγωγικών του ΠΑΟΚ μόνο σε χώρες διοργανώσεις έχουν φέρει ένα πολύ περίεργο και εκρηκτικό κλίμα στις τάξεις των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά. Και νομίζω αυτό το παιχνίδι και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε αυτή την αναμέτρηση νομίζω να πυροδοτήσουν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις ή τουλάχιστον θα αυξήσουν πάρα πολύ την πίεση με την εικόνα αυτή. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή τώρα πίσω από το κέντρο, στο χώρο του κέντρου περίπου για να γρήβει με τον Ντεφράι να αλλάζει κάποιες πάσεις με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τι κάνει εκεί, στο χώρο του κέντρου, κάνει δεν κατάλαβε. Καλάμπρια τώρα ζυγίζει τις επιλογές του, κάνει μια σέντρα, έφτασε η μπάλα στον Λιβάη Γκαρσία, περίπου στο πέναλτι, το σούτ του βρίσκει στα σώματα, δεν ήταν και πολύ δυνατό, αλλά ο Πάος κάνει λάθος.

0: Δοκιμάζει μια σέντρα, η κόντρα πήγε να μπει ο Τιάν Καμαρά στη φάση. Δεν τα κατάφερε. Ενδιαγέ παλεύει για να πάρει την μπάλα. Βγαίνει νικητής από τη μάχη με τον Φαντρόγκελεν. Ωστόσο, ο Τιάν Καμαρά τον σταματάει και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Αποθεώνεται φυσικά ο Τιάν Καμαρά. Έστειλε ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για αυτή την αναχέτηση της επίθεσης. Από την αγία της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς. Με τον Γιαννούλη, συγγνώμη, Γιαννούλης. Γιαννούλης πήγε να κάνει κάποιες πάσεις, δεν τα κατάφερε. Μία πάσα προς τον Λιβάη Γκαρσία, δεν την πρόλαβε αυτός. Υπάρχει offside, συγγνώμη, υπάρχει offside. Στην πάσα, αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι βγαίνει ο Σάντα Μαρία και μπαίνει με το νούμερο 2 ο Μαντί Καμαρά. Παναϊκός ξαναπαίρνει όμως την μπάλα και πάει να ξαναφύγει στην αντεπίθεση. Η πάσα του Αντίνο για τον Τετέι. Η πάσα του Τετέι δεν μπόρεσε ο Αντίνο. Κερδίζει παρόλα αυτό το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Πλάγιο από τα αριστερά όπως επιδίδεται η πράσινη. Το 28 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ωστόσο ο Αντίνο τώρα θέλει να μπει στην περιοχή. Ένα σουτ, την μπάλα out. Από τον Λιβάη Γκαρσία το σουτ αυτό. Στο μεταξύ κάτι που δεν αναφέραμε, στο 46 λεπτό ο Χατσίδης έχει περάσει, από το 46 ο Χατσίδης έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του Ζίβκοβιτς. Προσπαθεί ο Αλεσιολύση να διαχειριστεί κάποια πράγματα, να προσπαθήσει να αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας του. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα διαχειρίζεται το παιχνίδι άψογα. Τώρα ο Κάγκουα. Στο μεταξύ ο Καλάμπρια πήρε μια κεφαλιά, πήγε να φύγει σε μια αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ωστόσο ο Κάγκουα καθάρισε τη φάση με συνοπτικές διαδικασίες. Φαντρόγγελεν περνάει το κέντρο και δίνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος εξετάζει επιλογές. Παναγιώτης ξανά στην επίθεση. Αντίνο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούσαν να συνεδρεθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Όπως αναφέραμε και από το πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι η εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή με τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι, μέχρι την μία ώρα αγώνα, την οποία συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω αν ρωτήσει κάποιος τον Ίστρου πώς θα ήθελε να παίζει η ομάδα του, θα σου πει ακριβώς έτσι όπως παίζει σήμερα. Η πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Γιαννούλης.
1: Ετοιμάζει τέσσερις.
0: Κάνει λάθος και φεύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ο Τετέι ελέγχει, Τετέι έδωσε μια πάσα, ο Κάγκουα πλασάρει, μπάλα, out! Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό που αγγίζει το 4-0. Δεν μπόρεσε ο Κάγκουα και σήμα για αλλαγή. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Ταμπέρδα. Λοιπόν, θα το πάμε σιγά σιγά, θα πάρουμε ένα-ένα.
1: Έχει πολλές αλλαγές,

0: Λοιπόν, μπαίνει ο Τέσσερ.
1: Βγαίνει ο Ταμπόρδα.
0: Και ο Λούζα.
1: Ναι, ο Ταμπόρδα βγήκε και ο Λούζα μπήκε και βγήκε ποιος. Θα δούμε τώρα.
0: Και ο Κάγκουα.
1: Και ο Κάγκουα, ναι. Σωστό.
2: Άρα, Τέσσερ στη θέση του Ταμπόρδα, Κάγκουα στη θέση του Λούζα.
1: Ναι.
2: Θέσεις αλλάζουμε. Μάλιστα.
0: Να υποθέτω πως ο Τέσσερ θα πάει σε θέση 4 και ο Γκαρσία θα πάει extreme. Δεν βγάζω κάποια λογική τουλάχιστον.
2: Μόνο.
0: Με το σχεδιάγραμμα που έχω φτιάξει τουλάχιστον εγώ μπροστά μου, έτσι.
2: Δηλαδή παίζει τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με Γκαρσία, Ντέσσερς και Τετέι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Και το μάτς είναι στο 3-0. Μάλιστα. Okay.
0: Σαν να δείχνει διάθεση να ανεβάσει πάρα πολύ το σκορ. Πατά περιοχή ο Λιβάη η Σεντράρη. Απίστευτη επέμβαση Παυλέκα. Αν πέρναγε η μπάλα θα ήταν ένα απίστευτο γκολ. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Το σούτ εδώ από τον Λούζα η μπάλα ψηλά. Πολύ καλή στιγμή, ο Λούζα σούταρ από το ημιχύκλιο περίπου, μέσα από το ημιχύκλιο της περιοχής. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Παυλένκα. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα του Λιβάη Γκαρσία ήταν στο σέντρα σούτ.
1: Ναι, για μέσα, λίγο... για μέσα πήγε. Δεν ήταν σέντρα, πήγε να κάνει να βάλει γκολ.
0: Αυτό λέω, πήγαινε μέσα η μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήταν ένα, νομίζω, το καλύτερο γκολ με διαφορά στην αναμέτρηση σίγουρα.
2: Ναι.
0: Και χωρίς να έχω δει κάποια γκολ της αγωνιστικής μπορεί να ήταν και το καλύτερο.
1: Το Πανατολικού λέει ο Γιώργος το καλύτερο γκολ το πρώτο.
2: Ο Κόκκο. Να σου πω, το μάτς το 3-0 στο 63 με μισή ώρα μπροστά, πώς θα μείνει 3-0, δεν βλέπω τον τρόπο να μείνει 3-0. Έχει και άλλα γκολ.
0: Ειλικρινά, αν συνεχίσει να παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
1: Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση, παίζει και με 10 παίκτες απογοητευμένος. Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Δηλαδή ο Λύση αυτή τη στιγμή, ό,τι αλλαγές θα κάνει
1: για να γλιτώσει το παραπάνω γκολ.
2: Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Καταρχάς αυτή τη στιγμή και οι αλλαγές που είχε επιχειρήσει ο Αλέσιο Λύση δεν του έχουν δώσει κάτι, δεν του έχουν βγει μάλλον. Ναι. Δηλαδή ό,τι προσπάθειες κάνει για να αλλάξει την κατάσταση, δυστυχώς για τον ίδιο πέφτουν στο κενό. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα διαχειρίζεται ένα παιχνίδι. Σίγουρα τον έχει βοηθήσει και η συνθήκη το ότι ο ΠΑΟΚ είναι με 10 παίχτες.
1: Το πολύ νωρίς.
0: Στο μεταξύ ο Καλάμπρια κάνει μια πάσα προς τον Λούζα. Από μάκρυνα έγκαιρα παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντεφράι έδωσε μια πάσα τώρα στον Λούζα. Ο Καμαρά. Ένα σούτ από μακριά που προσπάθησε να κάνει ο Κυριακόπουλος. Κυνηγάνε τη φάση παίχτες του ΠΑΟΚ. Γυρίζουν στα πίσω τώρα, ανεβάζουν κάπως, ανεβεί ο Χατζίδης για να πιέσει. Ωστόσο οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλάζουν τις πάσες τους. Μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα που γίνεται για τον Καλάμπρια. Τρέχει να την προλάβει ο Καλάμπρια και την προλαβαίνει. Δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε να πάρει πρώτη την μπάλα όταν χάλει. Παναθηναϊκός ξανά στην επίθεση. Και θέλει να ξαναπροσεγγίσει την άμυνα του ΠΑΟΚ με τον Λιβάη Γκαρσία. Που πατά περιοχή Λιβάη, πολύ ωραία συνεργασία, αλλά δεν μπόρεσε να χοντρολάρει ο Αντίνο που είχε μπει στην περιοχή. Λούζα εκμεταλλεύεται την κόντρα που βάλε ο Καλάμπρια και παίρνει την μπάλα. Μαζί με τον Ετιέν Καβαρά.
2: Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Δεύτερη πάσα δεν αλλάζει. Δεν ξέρω
0: άλλη
2: πώς
0: μια θέντρο, η μπάλα πέρασε από όλους. Παρόλα αυτά. Διώχνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθεί ενδιαγέ να κοντρολάρει, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Στη σέντρα ήταν περίπου ενδιαγέ, η τρίπλα προσπαθεί να βρει χώρο ο Σίριλ Ντέζερς για να εκτελέσει, δεν κατάφερε, προσπάθησε έκανε να σούτ, έβαλαν την κόντρα η αμυντική του ΠΑΟΚ, έβαλε την κόντρα ο Μιχαηλίδης, ο Μπαταόλος, συγγνώμη, και η μπάλα πήγε πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός τώρα ξανά στην επίθεση συνεχίζει και διατηρεί επιθετικό ρυθμό. Όλος ο Παναθηναϊκός πολύ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο 66 λεπτό η αναμέτρηση, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με τον γκολ του Ζαμπόρδα στο 29 και τα δύο γκολ του Δετέι στο 38 και στο 53. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είσαι ευκαιρία Παυλέκα. Πολύ καλή στιγμή με ένα σουτ. Παραλίγο εδώ να έχουμε το 4-0.
1: Είναι Παβλέκα, έχει πιάσει και πέναν, έχει πιάσει 2-3 Παβλέκα, αλλά τι άλλο να κάνει.
2: Ο Ντέστο το χάσε.
0: Άλλη μια σέντρα πάει να μπει ο Τετέι, δεν μπορούσε να προλάβει αυτή τη φορά να μπει στην φάση.
2: Δηλαδή τώρα έχει 100 ευρώ, ρε φίλε.
1: Παίζει γκολ το επόμενο Παναθηναϊκός. Αλλά τι να δίνει.
2: Δεν ξέρω, εσύ πες.
0: Μπαίνει ο Ουναΐ στο παιχνίδι.
1: Η επιστροφή, ε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα θα αναφέρω και σε πιανούς, δεν συμπέτει.
2: Τετέι φαίνεται να βγαίνει.
1: Τετέι, τετέι βγαίνει και μπαίνει ο Ουναΐ.
0: Ο οποίος κατακυρωθείται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν έχω δει καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν συμπήκε αν
2: μπορείς... Τετέι, τετέι!
1: Ο τετέι βγήκε.
0: Μάλιστα, δεν το είχα ακούσει καλά. Και φυσικά, ο τετέι αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού τώρα, τη στιγμή που η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τον Πένια την ελέγχει. Ο Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα και τη δίνει στα αριστερά και αρχίζει το ανέβασμα ξανά του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε εδώ να πήρε την μπάλα, την έδωσε στον Κυριακόπουλο, αλλά υπάρχει... Τι υπάρχει, υπάρχει φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Τέζερς, βλέπω.
2: Ναι, στην μεγάλη περιοχή για ένα σπρόξιμο έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό και βρίσκεται παίκτης.
2: Ο Μιχαηλίδης είναι, ποιος είναι.
0: Η αλήθεια είναι από το σημείο που είμαι δεν βλέπω. Και το καλύτερο... Δεν βλέπω με τον καλύτερο τρόπο, παρόλα αυτά νομίζω ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι ο Μιχαηλίδης.
2: Ναι, ο Μιχαηλίδης πάει, ναι, τον σπρώχνει, ναι, ο Τέσσερς, ο Τέσσερς, ναι, ναι, ο ένας
1: κοκόρια, πάνω στον άλλο. Θα τα κοκόρια.
0: Πάλιστα, η αλήθεια είναι πως την κοκορμαχή αυτή δεν την είχα δει, γιατί τα μάτια μου ήταν στον Ουναΐ και τον Κυριακόπουλο που αλλάζαν πάσες και το τι θα σκαρφίζονταν να κάνουν. Υπάρχει κάλεσμα από το VAR στον Τζουάιερ και έχω την αίσθηση
2: ότι θα έχουμε κόκκινη
0: βολή. Θα έχουμε αλλαγή ξανά στις αριθμητικές ισορροπίες και ότι ο Ντέζερς, ναι, λίγο μετά, ναι, την εισοδό του θα αποβληθεί.
1: Έτσι φαίνεται, γιατί δείχνει το χέρι του ότι το σπρώχνει. Τον χτυπάει δηλαδή. Πάει βία, Γιώργο.
2: Τον χτυπάει, τον τραβάει.
0: Δεν έχω replay εγώ προσωπικά, εσείς παιδιά, ό,τι δείτε.
1: Φαίνεται τον τραβάει και τον σπρώχνει, Γιώργο. Λίγο προς τα πίσω, έτσι έγινε.
2: Ναι, το θέμα είναι να ξέρω αν θα δώσει κόκκινη.
0: Ναι, κόκκινη κάρτα. Αλλάζει κάρτα, ακυρώνει την κίτρινη ο Τζουάιερ και αποβάλλει τον Σίριλ Ντέζερ.
1: Αυστηρή για μένα.
0: Ήταν αυστηρή. Και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Α, και δεν διαμαρτύρεται, φεύγει, άρα κατάλαβε το λάθος του. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Ναι, έχει κάνει λάθος, βεβαίως. Και μάλιστα ο Μιχαηλίδης τον έχει προκαλέσει πρώτος, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά το τσίμπησε όμως. Ναι,
2: τσίμπησε ο Τέσσερις όμως.
1: Γιώργο, συνεχίζει. Τώρα οι ομάδες από 10 πέφτει και οι δύο.
0: Τώρα, με μια πρόχειρη ματιά στο διάγραμμα, πρέπει να δω ότι ο Ναή θα πάει δεξιά, από ό,τι καταλαβαίνω, και μπροστά μόνο στο Λιβάη Γκαρσία, τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνω.
2: Ναι, θα το δούμε τώρα, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν οι παίκτες στο γήπεδο, γιατί μόνο αυτό μας δίνει. Πάντως, να ένας τρόπος που ο ΠΑΟΚ τελειώνει έναν εφιάλτη, γιατί δεν έβρισκα κάποιον άλλο τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γλιτώσει από τον εφιάλτη αυτό. Δηλαδή έβαζε στοίχημα πότε θα μπει το επόμενο γκολ του Παναθηναϊκού με τις ευκαιρίες που κανόντουσαν. Εγώ απλώς να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ήταν στο 3-0 και ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή μπάλας, να μην το πω, ήταν
1: 70-30, πώς ήταν?
2: 75-25, 21 τελικές, 9 στην εστία.
1: Και ο ΠΑΟΚ καμία.
2: Ο ΠΑΟΚ είχε 2, 1 στην εστία. Δηλαδή το μάτς μύριζε γκολ, δεν ξέρω και εγώ πόσα.
1: Ναι, ναι. Να πούμε το Γιώργο Μαρσέγ Παρί 2-2. Σοφαρίζουν οι γηπεδούχοι.
2: Και όταν λέμε την Παρί, μιλάμε την Παρί FC.
1: Την Παρί FC, ναι. 2-2 στο 58. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Στο μεταξύ, να αναφέρω επίσης ότι η τελική που αναφέρατε ότι είναι στην εστία είναι ένα σούτ του Ενδιαγέ που βρίσκει τον Μπένια σε τιμότητα. Ήταν σιγανό το σούτ αυτό.
2: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, μια ψηλοευκαιρία. Ναι, ναι, ναι, ήταν αυτό, και άλλη ευκαιρία.
2: Αυτό,
1: ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει πάξ στο γήπεδο.
1: Μα δεν υπήρχε ούτε και πριν την αποβολή δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, Γιώργο.
2: Εντάξει, αλλά τότε ήταν 11-11.
1: Ναι,
2: τώρα εντάξει, έχουμε 10-10.
1: Okay. Ναι, ναι, σωστό.
0: Και από ό,τι φαίνεται η αλλαγή στην αριθμή στους στην αριθμητική ανισορροπία ανεβάζει κατά πάρα πολλά μέτρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποφάσισε τώρα να πρεσάρει. 74 λεπτό λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με τον γκολ του Νταμπόροφ στο 29 και τα δύο γκολ του Τεντέι στο 38 και στο 53. Αν είναι εύκολο στο μεταξύ, υπάρχει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν γίνεται να κάνουμε κάτι, γιατί έχω επιστροφή στα αυτιά μου.
1: Έλα Γιώργο, να το φτιάξουμε. Τώρα καλύτερα είσαι. Είσαι καλύτερα τώρα Γιώργο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ. Ο Γιαννούλης δεν θα την κάνει. Δεν ποιος θα την κάνει. Ο Γιαννούλης θα την κάνει. Εν τέλει κεφαλιά. Όχι. Πέρασε μπάλα από όλους. Πέρασε μπάλα από όλους και πάει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος όση ώρα είναι με το αριθμητικό πλεονέκτημα φαινόταν το παιχνίδι πάει, πώς να το πω, ήταν απείρως πιο κοντά το 4-0 από το 3-1. Αν πούμε ότι φαινόταν σαν big goal. Και μόνο το ότι αναφέρατε και εσείς παιδιά ότι η κατοχή ήταν 75-25, νομίζω λέει πάρα πολλά αυτό. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε την μπάλα και προσπαθεί τώρα ο Λιβάη να ανέβει. Ανέβασε και ο Καλάμπρια που πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου την μπάλα έπαιξε του Παναθηναϊκού. Ο Ετιέν Καμαρά. Ουναΐ για τον Λούζα. Ο Λούζα πήρε την μπάλα ξανά ο Ουναΐ. Ουναΐ σηκώνει κεφάλι. Ουναΐ κρατάει και δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο και το καταφέρνει. Ουναΐ ξανά στέλνει τον μπακ στην περιοχή του ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραίες οι πάσεις από τους Παναθηναϊκούς που έχουν την μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Λούζα. Να δεις στον Ουναΐ. Ουναΐ προσπάθησε το 1-2, η πάσα για τον Καλάμπρια. Το γύρισμα του Καλάμπρια, η μπάλα βρίσκει λίγο πάνω στο Γιαννούλη και πάει κατευθείαν στο χέρι του Παβλένκα.
1: Να πούμε ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν από λίγο, μια ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Θέση του ΠΑΟΚ για τη φάση του Ενδιαγέ.
2: Για το πέναλτι.
1: Καθαρό πέναλτι, επίθεση σε Λανουά και ΕΠΟ.
2: Μάλιστα.
1: Από τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο βγήκε το, αυτή η θέση
2: δηλαδή,
1: του ΠΑΟΚ.
2: Στο Μάκη τον Καγκάτσι.
1: Στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Υπάλληλο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εντάξει, πριν διευθύνων σύμβουλο.
1: Ναι, ναι, ό,τι ήταν. Ναι, ναι, ότι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Είναι πρόεδρος της ΕΠΟ τώρα.
1: Τώρα είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, ναι. Μάλιστα. Με τις ευλογίες του κυρίου Σαββίδη.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε, Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Και κάρτα κίτρινη, νομίζω, στον Τεφράη, δεν είμαι σίγουρος. Αλλαγές επιχειρεί ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στη θέση του Ταχάλη μπαίνει με το νούμερο 11. Θα αναφέρουμε τώρα ο Τάισον. Η δεύτερη αλλαγή, αν βλέπω σωστά, είναι ο Ούγκρεσιτς. Του Ζαφίρι, στο Ζαφίρι θέση. Δεν το είχα δει και με βοήθησε να δει και τα μεγάφωνα. Φάω λοιπόν για τον ΠΑΟΚ σε πολύ καλό σημείο για μια σέντρα. 76 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Ο Γιαννούλης σεντράρει, κεφαλιά ή μπαλ άουτ. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν πριν την αποβολή του Ντέζερς. Γι' αυτό γιατί προφανώς αποκαταστάθηκαν οι ισορροπίες. και άρα έχει την πολυτέλεια να ανέβει, να ανεβάσει τα μέτρα του στο γήπεδο. Ο Ντεφράι έδωσε την παραπίση στον Πένια για αυτό στον Βαντρόγκελεν, ο οποίος σηκώνει για τον Κυριακόπουλο που ελέγχει. Κυριακόπουλος για τον Βαντρόγκελεν. Την παλιά προσπαθεί πάνω να κρατήσει την παλιά και το καταφέρνει. Με τον Ουναΐ θα κερδίζει το φάουλ. Ναι, το κέρδισε. Το πήρε το φάουλ. Και τώρα αρχίζει πάλι η επίθεση από τον Παναθηναϊκό με τον Αντίνο. Ουναΐ. Γύρισε Λιβάη Γκαρσία, προσπαθεί να τριμπλάρει. Έχασε την μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε 77 λεπτό. Η παλιά του Ντεφράι και παλιά του Λιβάη Γκαρσία. Δεν καταφέρε κάτι. Ανεβαίνει η Λιβάη να πιέσει. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει ο ΠΑΟΚ σαν τις γραμμές του. Χατρίβης πήρε την μπάλα, φτάνει στα όρια, κάνει ένα σούτ την μπάλα. Καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ. Αν μη τι άλλο είναι μια ευκαιρία από την άποψη ότι έκανε τελική ο ΠΑΟΚ. Και έκανε κάπως θα λέγαμε την παρουσία του. Μετά από πάρα πολύ ωραία βέβαια και με το σκορ του 3-0. Αλλάζουν πάση τώρα στο χώρο του κέντρου υπέρθες του Παναθηναϊκού. Με τον Ουναΐ να κρατάει και να δίνει την πάρα στον Αντίνο. Αντίνο, Κυριακόπουλος, Ουναΐ. Ουναΐ για τον Αντίνο, δεν θα τα καταφέρει. Και έχουμε... την παρένει για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ψάχνει. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει τώρα με τον Τάισον να περνάει το κέντρο και να παίρνει μέτρα. Φάουλ από τον Ετιέν Καμαρά. Πάνω στον Τάισον, ο οποίος προσπαθεί τώρα να δώσει μια ταχύτητα. Χωρίς αυτό να είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός τώρα να μείνεται η σέντρα. Μαζεύει ο Πένια. Κανένα πρόβλημα, η σέντρα που δοκίμασε ο Κένι. Δεν κατάφερε να δώσει κάτι στον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός που έχει την κατοχή και προφανώς χωρίς καμία ιδιαίτερη βιασύνη. Στο κάτω-κάτω της γραφής 3-0 κερδίζει. Τώρα επιτίθεται ο Ναΐ που θέλει να τριμπλάρει. Κρατάνε την παλεύση του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Με τον Αντίνο. Αντίνο για τον Ντεφράι. Κρατάνε την κατοχή μέσα του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος. Εξετάζει τις επιλογές του Κυριακόπουλος. Αντίνο. Αντίνο. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Και τον Λούζα, συγγνώμη. Ο Ντεφράι τώρα θα δώσει τον Ετιέν Καμαρά. Και ο Φαντρόγγελεν πίσω από τη σέντρα η μπάλα στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε διακόψω λιγάκι να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, φίλε Γιώργο, από το Διευθυντή Επικοινωνίας, τον Γιώργο Κουβεντίδη, ο οποίος γράφει καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το ΒΑΡ για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας, ανέφερε το δημοσίευμα του ΠΑΟΚ, μάλλον η θέση του ΠΑΟΚ για το σημερινό αγώνα. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: 81ο λεπτό. για την ακρίβεια 81 λεπτά έχουν συμπληρωθεί μόλις τώρα στο Ολυμπιακός Αδερφή Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με τον Παναθηναϊκό να ξαναείχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, με τον Λούτζα να δίνει την μπάλα στο Φαν Τρούγκελ, και αυτός εξετάζει τις επιλογές του για να δώσει πάσα. Ο Πένια έδωσε την μπάλα στον Καλάμπρια, τη σήκωσε αυτός για τον Ουναΐ και πάλι ο Καλάμπρια για τον Λούζα. Ο Λούζα δίνει την μπάλα στον Λιβάη και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο, η μπάλα. Πλάγιο. Πλάγιο το Παναθηναϊκό. Με πολύ ψυχραιμία λοιπόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν απόλυτα, όχι, έχουν κερδίσει φάουλ. Δεν έχουν κερδίσει πλάγιο, έχουν κερδίσει φάουλ στα πολύ κοντά στην περιοχή. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, πλάγιο τώρα από μάκρυ να μην παίξει πάγω από το φάουλ. Το εδώ λάθος του Καμαρά. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να επιδεθεί, ωστόσο τώρα θα περάσει η μπάλα και θα φτάσει σιγά σιγά στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Φάουλ που κερδίζουν τη ασπρόμαυρη λίγο έξω από την περιοχή. Στο 84, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Τα γκόλια του Παναθηναϊκού, τα μπόρδα στο 29 και δεν θέλει στο 38 και στο 53.

0: Ο ΠΑΟΚ τώρα θα γίνει εκτέλεση. Απομακρύνει την περσή του Παναθηναϊκού. Τρέχει να την προλάβει ο Λούζα. Δεν τα κατάφερε. Παίρνει βέβαια το χειροκρότημα. Και ο Τάισον οργανώνει σιγά σιγά, δίνει στο Γιαννούλη, ο οποίος πάει λίγο άξονα και τώρα θα πάει ανοιχτεί νομίζω. Ξανά στα άκρα, ναι.
1: Πάρε μια ανάσα, Γιώργη, πάρε μια ανάσα να διαβάσουμε το μήνυμα του Ελκαμπή, που ευχαριστεί τον κόσμο του Ολυμπιακού για τα μηνύματα και τις προσευχές. Μήνυμα λοιπόν μέσω Instagram. Γεια σας, όπως όλοι γνωρίζετε, τραυματίστηκα χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δόξα τω Θεώ, έκανα το χειρουργείο σήμερα το πρωί και ήταν πετυχημένο από τον γιατρό της ομάδας, τον γιατρό του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους συμπαίκτες και το επιτελείο για τη στήριξη, η οποία σημαίνει πολλά για μένα. Ευχαριστώ τον εκπληκτικό κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και προσευχή που μου στείλατε. Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας ακόμα και από απόσταση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευλογία. Με τη θέληση του Θεού θα επιστρέψω πιο δυνατός. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός και το μήνυμα του Ελκαμπή μετά το χειρουργείο.
2: Και να πούμε ότι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε, τον επισκέφθηκε πριν από λίγο, βλέπω εδώ πέρα. Βεβαίως. Και είπε ότι θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Και κάτι ακόμα, θέλουμε να ξέρεις ότι θα είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ισχυρός άνθρωπος Ολυμπιακού στο Μαροκινό.
1: Και ο Μάνος Σταραμόπουλος μου στέλνει μήνυμα να ξεστραβωθώ και να δω ότι η Μίλαν έχει βάλει γκολ και προηγείται 1-0.
2: 0-1.
1: Ναι.
2: 0-1 η Μίλαν.
1: 0-1. Μίλαν 1-0 μου λέει. Εντάξει, το γκολ της Μίλαν μέσα στο Τωρίνο. Αυτό εννοεί.
2: Ο Σισε.
1: Έλα, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: Με από Τσουκβού σε πάσα ο Αλπάντζο Σισε. Ιταλός είναι.
2: Στο 72.
1: Μάλιστα.
2: Γιώργο.
1: Γεννημένο το 2006 είναι αυτός, έτσι. 20 χρονών. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο. Γιώργη.
0: Εδώ και περίπου ένα λεπτό και κάτι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με σέντρες να επιτεθεί και να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει διαχειριστεί τον κίνδυνο αυτόν από τις σέντρες του δικεφάλου του Βορρά. Ο Ουναΐ τώρα στο χώρο του κέντρου του Παναθηναϊκού γυρίζουν την μπάλα πίσω, ανεβάζει το pressing του Παναθηναϊκός. Ο Πένια κρατάει και δίνει στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Κυριακόπλο στα αριστερά, ο οποίος τον τρολάρει και ετοιμάζεται να φύγει μπροστά. Ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ο Ουναΐ κράτησε, τρίπλαρε. Ουναΐ κράτησε, πάτησε περιοχή, ωστόσο τον σταμάτησαν έγκαιρα επέκτης του ΠΑΟΚ. Τάκλινε από τον Λούζα για να μπορέσει να πάρει την μπάλα, ωστόσο ο Ούγκρεσιτς ελέγχει και δίνει την και τη δίνει μάλλον στον Τάισον που θέλει να φύγει από τα αριστερά. Τάκλι είναι εντυπωσιακό από τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Ούγκρεσιτς για τον Τάισον στα όρια της περιοχής. Τάισον ελέγχει τις επιλογές του. Γιαννούλης, ο οποίος φοράει από το δεύτερο μήνυμα το περιφερειακό από τώρα που βγήκε ο Ζίβκοβιτς. Τον σταμάτησε τον Ούγκρεσιτς το Λούζα και φεύγει στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός. Η πάσα πέρασε και όλοι όρθιοι τώρα. Το σούτ του Ουναΐ, Παβλένκα, στην επέμβαση του αγώνα κατά κάποιο τρόπο σταματάει. Ξεκάθαρη απειλή με τέταρτο γκολ στο 88. Πλάγιο σαν κόρνερ θα μπορούσα να πούμε, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο σημαίακι. Πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό εδώ, που αγγίζει το 4-0.

0: Και εδώ οι παιδιά του Παναθηναϊκού τα κάνανε εντός αγωγικών θάλασσα. Γιατί είχαν κερδίσει το πλάγιο και αργήσαν να τα εκτελέσουν και η μπάλα πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης δίνει μια πάσα στον Μιχαηλίδη και αυτός για τον Μπαταούλα. Μπαταούλα σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας στον Κένι. Ο Κένι πήρε την μπάλα και την έδωσε στον Καμαρά. Ο Καμαρά εξετάζει την επιλογή σου και την επιστρέφει στον Μπαταούλα. Ο Τάισον κοντρολάρει, overlap από τα αριστερά, ο Γιαννούλης. Ο Τάισον έδωσε την μπάλα στον Χατζίδη, αν είναι σωστά. Ο Καμαρά προσπαθεί να βρει χώρο για να δημιουργήσει κάτι. Ο Κένι σηκώνει την μπάλα και βρίσκει τον Τάισον. Το σήκωμα της μπάλας, ο Καμαρά δεν μπόρεσε να μπει στη βάση, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, νούμερο 44 μέσα, ο Μπινιάρης στη θέση του Ετιέν Καμαρά. Ο Μπινιάρης λοιπόν στη θέση του Καμαρά. Του Ετιέν Καμαρά. Γινόμαστε συγκεκριμένοι γιατί υπάρχει και ο Μαντή. Και μπαίνει και ο Ραστόντερ. Αν έχω τη σωστά θέση του Λιβάη Γκαρσία, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα και πάλι στους φίλους του Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό τώρα να επιδείξετε. Ο Λούζα, ο Ναΐ, κάνει ένα shoot out. Πάρα πολύ κοντά στον Κολοουναή, εδώ που τον ψάχνει, θέλει να συνδυάσει το ντεμπούτο του. Με γκολ.
1: 5 λεπτά οι καθυστερήσεις.
0: 5 λεπτά. 5 λεπτά οι καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα βέβαια έχει κριθεί εδώ και ώρα. Το μόνο που μένει να δούμε είναι το τελικό αποτέλεσμα.
2: Το 3-0 το έχει κρατήσει και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Το έχει κρατήσει το 3-0. Θα ήταν πολύ παραπάνω. Έκανε δύο τρεις επεμβάσεις καλές.
1: Γκόλ Εσπανιόλ με 10 η Σεβίλη. Εσπανιόλ Σεβίλη 1-0. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει. Πάντως δείχνει ότι έχει μπει γκολ. 2-2 η Μαρσέγγι με την Παρί. Γιουβέντους Μίλαν 0-1.
2: Για Αγγελόνια η αντίπαση Ολυμπιακού κέρδισε τελικά 2-1 τη ΛΑΣΚ. Τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάμε, Γιώργη.
0: Όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή, ο Ιντιαγέ είναι στην περιοχή, τώρα θέλει να κρατήσει την μπάλα, αλλά πάει πολύ πλαγιά. Κερδίζει τέλος πάντων ένα πλάγιο out. Και ο Γιαννούλης τώρα ελέγχει και δίνει την μπάλα στον Τάισον. Σήκωσαν την μπάλα βέβαια του ΠΑΟΚ, τη σέντρα. Την μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, προσπαθούν να την κρατήσουν και στο γήπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν τα κατάφεραν. Συνεργασίες τώρα και πάλι από τους παίχτες του ΠΑΟΚ με τον Τάισον να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπεταούλα. Η κάθετη πάρα πολύ ωραία, η ευκαιρία και τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Θα αναφέρω τώρα σε λίγο τον σκόρερ, γκολ ο ΠΑΟΚ μιλώνει 3-1. Παίρνει την μπάλα και τρέχει φυσικά στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ούγκρασιτς πρέπει να είναι ο σκόρερ.
2: Ναι, αυτός είναι.
0: Ο Ούγκρασιτς. Που πέρασε ως αλλαγή πιο πριν στο παιχνίδι, σκοράρει τον γκολ της τιμής για τον ΠΑΟΚ.
2: Μόλις παίξανε γκολ, πληρωθήκανε Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Τρία ένα λοιπόν, στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ της τιμής και σώζει από τα προσχήματα.
2: Να,
0: μετά από μια κακή εμφάνιση κατά το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και έχουμε οπασύγκρουση και κάλεσμα εσπεσμένο από τον διαιτητή για να μπουν να μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Το μόνο που δεν χρειαζόταν ήταν αυτό και η αλήθεια είναι δεν έχω δει ακριβώς το τι συνέβη. Αν έχετε κάποιο
1: σχέδιο
0: που λέει κάτι.
1: Ο Γιαννούλης μόνος του γύρισε το πόδι.
2: Μόνος γύρισε το πόδι. Πρέπει να γύρισε το πόδι του. Να πατούσε, αλλά μόνος του. Χωρίς καμία.
1: Έχει δώσει μια γωνιά στο,
2: ναι,
1: στον Ουναΐ. Μετά διαμαρτύρεται για το φάουλ που του στηρίζει ο διαιτητής.
2: Πατάει άσχημα και μάλλον το
0: κάστρο. Εντάξει. Το είδε γιατί τυχαίνει ακριβώς απάνω μου να είναι η σουίτα. Οπότε είδα από εκεί την. Από
2: δεν κύριο, νομίζω να είναι κάτι όμως σοβαρό. Νομίζω ότι. Γιώργο.
1: Γύρισε το πόδι του.
2: Γύρισε το πόδι του.
1: Γύρισε το πόδι του.
0: Αν πρόλαβε να τραβήξει το πόδι του προς τα πάνω, ίσως να σώσει κάτι. Αλλά...
1: Όχι, το πάτημα είναι στο τελευταίο.
0: Έχετε φορείο, δεν μπορεί να σηκωθεί από ό,τι φαίνεται και έχετε φορείο.
1: Ναι, εντάξει, διάστρεμα είναι, ρε παιδιά.
2: Διάστρεμα. Πάτσε το πόδι του άσχημα, το γύρισε το πόδι. Διάστρεμα.
0: Νομίζω το τελευταίο που ήθελε ο ΠΑΟΚ από μια τέτοια βραδιά ήταν αυτό.
2: Το γκολ της Ισπανιόλ μέτρησε λίγο κανονικά με τη Σεβίλη να 0.
0: Η αλήθεια είναι πως στο μεταξύ έχει αρχίσει ο κόσμος και φεύγει. Να το αναφέρουμε αυτό. Προφανώς γιατί θέλουν να προλάβουν την κίνηση στο δρόμο της επιστροφής.
1: Το μετρό και τον ηλεκτρικό, ρε φίλε.
0: Και αυτό.
1: Έχουμε εισιτήρια, έχουμε τέλος πάντων εκτίμηση κοσμού. Πόσες ήταν στο γήπεδο?
0: Νομίζω ένα 25 το είχε.
2: Α, καλά ήταν. Μια χαρά είναι.
0: Και νομίζω άνετα το είχε.
1: Λοιπόν, Γιαννούλης έχει βγει, έτσι. Βγαίνει τώρα με φορείο.
0: Βγαίνει τώρα. Και εισπράττει και χειροκρότημα φυσικά από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πολύ σωστά. Ο ίδιος τον βλέπω δεν είναι καλά από την άποψη ψυχολογίας και είναι λογικό.
1: Τον χάνει η εθνική βασικά.
2: Ναι, αν είναι τόσο σοβαρό. Πότε παίζει εθνική?
1: Παίζει 20...
0: Ο ίδιος πάντως έχει το πρόσωπό του με τα χέρια του, γιατί τώρα πέρασε μπροστά μας, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, μάλλον κατάλαβε ότι είναι σοβαρό το διάστημα.
1: Εντάξει, είναι δύο εβδομάδες.
2: Άρα δεν προλαβαίνει.
0: Στο μεταξύ τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Συνεχίζει με 9 ο ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν έχει άλλες αλλαγές. Δεφράει.
1: Εντάξει, θα σφυρίξει τη λήξη.
0: Νομίζω δεν θα αργήσει το σφύριγμα της λήξης. Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν έχω χρονόμετρο τώρα εδώ να τα δω πόσο μένει.
1: Όχι, έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο. Βέβαια, κανένα δίλεπτο φάγαμε με τον Γιαννούλη, έτσι, παραπάνω.
0: Νομίζω άλλο ένα-δύο λεπτά θα κρατήσει ο Σβάιερ. Ο Παναϊκός κρατάει την κατοχή. Σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει το ρυθμό προφανώς. Ο Φαν Ντρόγκελεν έδωσε μια πάσα στον Κυριακόπουλο, αυτός πίσω στον Ολλανδό στόπερ του Τριφυλιού που κάνει μια βαθιά παλιά ψάχνοντας τώρα Στόντερ. Η κεφαλιά, ο Λούζα στα όρια της περιοχής έδωσε την πάσα, το σούτουρα Στόντερ στην αγκαλιά του Παβλένκα. Ο Παναθηναϊκός εδώ, έκανε μια τελική. Ο Μιχαηλίδης Φάγκουρας τότε. Νομίζω είναι τυπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που θα παιχτεί τώρα. Μια παλιά για τον Κένι, ο Κένι θα κάνει μια σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ παραχωρεί ο Παναθηναϊκός. Είναι πιθανό να είναι και η τελευταία φάση αυτή. Κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί. Ναι, τώρα θα γίνει η σέντρα, λογική σε λίγο θα γίνει. Μπορεί. Ένα αναμονή του κόρνερ τώρα, εκτελείται, η κεφαλιά πάρα απομακρύνεται από τους Παναθηναϊκούς που φεύγουν στην αντεπίδεση, ο κόσμος σηκώνεται για να δώσει την ευκαιρία στου παίχτε εδώ του Παναδάκου να επιτεθούν. Ο Ουναή κάνει λάθο και έχουμε λήξει. Σφυρίζει ο Σβάιερ τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκό επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ και παίρνει τη δεύτερη του νίκη.
2: Με ένα αγώνα λιγότερο από μάθημα. 26 βαθμού. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πάμε πέναλτι Παρί.
2: Πέναλτι Παρί στο τέλος.
1: Το 86, η ομάδα του Αρνό, που μας είναι του πλουσιότερου Γάλλου.
2: Ναι.
1: Κάνει το, να δούμε αν θα κάνει το 2-3 στο 87, αν θα το κάνει.
2: Ναι, ναι,
1: η Εσπανιόλ είναι 0-0. Δεν μέτρησε τον γκολ της Εσπανιόλ.
2: Τελικά δεν μέτρησε. Μου βλέπεις.
1: Εσπανιόλ Σεβίλη.
2: Ναι.
1: Στο flash score δεν είσαι, πού είσαι.
2: Εμένα μου το.
1: Στο έχει μετρήσει.
2: Ναι, όχι, το πήρε πίσω. Πήρε πίσω.
1: Ωραία, Εσπανιόλ Σεβίλη.
2: Θα πολύ ώρα το πήρε πίσω, βέβαια.
1: Ναι. Η Σεβίλη παίζει με 10. Ιουβέντους Μίλαν 0-1 στο 85. Και έχω Αλμερία Κάντιθ 3-1. Το μάτς είναι στο 67. Έχω την ομάδα της Ουρουγουάη στην Ασιονάλ με την Χιουβεντούδου στην Ουρουγουάη 1-1 ημίχρονο. Έχω Ζήλφι Θέντεα με την Ακαντέμικα 0-1 στη Λίγκα Πορτουγκάλ στο ημίχρονο. Βοηβοντίνα Ζέμουν 1-1 στην Σερβία στο 66. Αυτά προς το παρόν. Και έχω γκολ τώρα Ρέμο Φλαμέγκο να γίνεται 0-1 στο 65. Ιντερνασιονάλ Σάντος 1-3 στο 68. Με 10 Ιντερνασιονάλ Κρουζέιρο Ατλέτικο Παραναένσε 1-1 στο 64. Με αυτά πορευόμαστε. Ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σιγά σιγά να πάρουμε Χρήστο Παπα-Νικολάου να μας
2: δώσει. Να βάλουμε πρώτο το διαλυματάκι
1: μας.
2: Ένα
1: διαλυματάκι.
2: Μικρό διαλυματάκι, να μην χάσουμε τις διαφημίσεις μας. Και επανερχόμαστε και με δηλώσεις από τον, από τους πρωταγωνιστές.
1: Έχουμε Σταραμόπουλο,
2: ναι,
1: έχουμε Ραπτόπουλο.
2: Μάλλον Σταραμόπουλο, έχουμε τον Παπα-Νικολάου, τον Ραπτόπουλο και πολλά παιδιά. Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Κωστή Ραπτόπουλο. Έλα, Κωστή.
1: Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι καθαρά τακτικό, το οποίο χάλασε η τακτική του με την, με την αποβολή του σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι κακός στο ένας με έναν και κοντός. Οπότε, να μην λένε είναι άλλο μάτς. Φυσικά και είναι άλλο μάτς, αλλά σε άμα είσαι τετράδα άμυνας με τον Γιαννούλη να γελάει ο κόσμος, δύο σέντερ μπακ φοβικά. Μπαίνει λοιπόν ο δεύτερος σέντερ φορ, σου τραβάει μια τρίπλα στο χώρο και μένεις 10 εναντίον 10.
0: Ναι, αυτό είναι. Άμα δεν έβγαινε ο Ντέσσερς, το μάτς θα είχε ξεφύγει. Το έβλεπες πως πήγαινε.
1: Ναι, άμα δεν έβγαινε ο Ντέσσερς, γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού πήγε να σκοτώσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πήγαινε για 5-6-0, πήγαινε να το σκοτώσει και μάλιστα και με τον Ουναΐ μέσα. Πάλι το ίδιο σκότωμα θέτα, αλλά ο Ντέσσερς είναι βλάξ ποδοσφαιρικά, γιατί πάει και κάνει σε φοβικό center back γροθιά που θα μπορούσε να κάνει μια τρίπλα ή ξέρω εγώ μια κίνηση προς τη μέσα μεριά κτλ. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει, επειδή τον έπαιζε κολλητά ο Φουκαράς ο Μιχαηλίτης. Τον ΠΑΟΚ τον σώνει ο Ντέσσερς από τη συντριβή. Το ότι σήμερα οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν θα πάνε στο αεροδρόμιο μετά από ένα 5-6-0, πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα ο Σαββίδης. Ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι της ΠΑΕΠΑΟ, πρέπει να ανάψουν μια λαμπάδα στον 4 και να πούμε ευχαριστούμε πολύ που δεν θα έρθουν οι ορματάκοι.
0: Ή στο Μιχαηλίδη θα έλεγα εγώ.
1: Ή στο Μιχαηλίδη που την κέρδισε να πούμε την κάρτα. Ναι.
0: Που την εκμέευσε αυτή την κάρτα, έτσι τον έσπρωξε, ο άλλος τσίμπησε.
1: Πολύς και... λόγος γίνεται για το αν θα πρέπει να βγει ο Πέλκας ή όχι, αν θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος. Εγώ λέω καλά έκανε και βγήκε ο Πέλκας. Θα μπορούσε να βγει ο Σάντα Μαρία βέβαια και να παίξει ο Πέλκας. Και θα ήταν βέβαια λιγάκι τα χαφ στον κλειστό το χώρο. Θες ένα τέτοιο παίκτη να πάρει στον κλειστό το χώρο, γιατί ο ΠΑΟΚ θα μείωνε τους χώρους και τα λοιπά.
0: Εντάξει, διαχείριση του σκόρ, όσο έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 9, με 10, διαχείριση του σκόρ έκανε. Τέλος πάντων, ο Μιχαηλίδης μόνος σου τραυματίζεται, ο Γιαννούλης μόνος σου τραυματίζεται, μάλλον έχει διάστρεμα, μπορεί να είναι και βαρύ το διάστρεμα, τον χάνουμε και
1: από την εθνική. Ο Γιαννούλης είναι αγύμναστος, κακώς δεν τον έβγαλε μετά το 60 να τον προστατεύσει. Ο Γιαννούλης. Όταν περπατάει σαν τη θιά μου τη βάζω και πέφτει μόνη της κάτω που είναι 80 κιλά, ο Γιαννούλης, το λέω εγώ πολύ καιρό, 2 μήνες, είναι να πούμε τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, τελειωμένη ιστορία είναι ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν, ένα λόγο για τον Πανετολικό, 3-3. Έχεις δει τα γκολ του Πανετολικού, ο Πόκου.
1: Δεν είδα λίγο ατρόμητο.
0: Ατρόμητο Καλαμάτα. Καλαμάτα είδες δεύτερο ημίχρονο ή πρώτο.
1: Είδα τα τελευταία 25-30 λεπτά.
0: Η Καλαμάτα παίζει με 10 και έκανε και φάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, η Καλαμάτα δύσκολα θα γλιτώσει με τον Ηρακλή. Αυτή οι δύο, ο Λεβαδιακός, η τρίτη ομάδα και αυτός δεν πάει καθόλου καλά. Ο Χαλαλάμπους δεν βλέπω να μένει πολύ. Θα έχουμε απολύσεις προπονητών και μπορεί να έχουμε και απολύσεις προπονητών αν θα κερδίσει ο Ηρακλής στην Τρίπολη, χάσει. Και ναι, με τον προπονητή του Ηρακλή, ο οποίος αν το διώξει πριν τον Νοέμβριο, πρέπει να του δώσει 450 χιλιάρικα. Ενώ τον διώξει από Δεκέμβριο και μετά πάει στα 150 χιλιάρικα.
0: Ναι, αλλά τον κρατάς.
1: Ο οποίος έχει ξεφύγει τελείως. Τον πιάσανε να οδηγάει, ξέρω εγώ, τράκαρε, θα σκότωνε κόσμο με το αμάξι του, το μαζεύανε. Δεν το γράψαν βέβαια πουθενά, το λέω πρώτα σε σένα αυτό το πράγμα. Είναι ένα τσίρκο.
0: Άρης ΠΑΟΚ, επόμενη αγωνιστική.
1: ΠΑΟΚ Άρης. Δεν μπορούν τα center back του Άρη να κρατήσουν την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω τι διαιτησία θα έχουμε, γιατί πολλοί λόγοι γίνεται για ένα πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ.
0: Βγει ανακοίνωση κιόλας.
1: Εντάξει,
0: κατά τη ΕΠΟ, έτσι. ΠΑΟΚ κατά Γκαγκάτση. Γελάμε.
1: Εντάξει, η γυναίκα του Γκαγκάτση είναι διορισμένη στο λιμάνι, να πούμε.
0: Γι' αυτό, έτσι. Έχει αλλάξει τα τόπεδα, δηλαδή.
1: Μπροστά άλλα, από πίσω άλλα. Εντάξει. Πώς πάτε?
0: Είμαστε καλά, σε ακούμε. Περιμένουμε τώρα να βγάλουμε Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί έχουμε κάτι ευρωπαϊκά τα οποία μυρίζουν. Πόσο είναι η Μίλαν? Η Μίλαν κερδίζει τη Γιουβέντους μέσα στο Τωρινό.
2: 0-1.
1: 0-1.
0: Λοιπόν,
2: πάει. Σοφαρίζει η Γιουβέντους τώρα. Σοφαρίζει η Γιουβέντους τον 93 με τον Φρεντερίκο Γκάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, Κωστή, θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή. Σε φιλό. Λοιπόν, ο Γκάτι.
2: Νομίζω τον κόλλο έχει μετρήσει. 1-1. Μου το βγάζει εδώ, Γιώργο μου.
0: Ο Γκάτι.
2: Ναι,
0: ο Γκάτι μας λέει και ο Μάνος Σταραμόπουλος.
2: Το 93. Ναι. Θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο σε λίγο.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Χρήστο Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, θα τον πάρουμε τηλέφωνο μισό λεπτάκι.
0: Ναι.

0: Έτοιμη, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χριστό. Έλα, Χριστό. Μας ακούει ο Χρήστος ο Παναγκολάου.
2: Εγώ.
1: Έλα, Χριστό. Ποιος είναι, ο Μάνος είναι. Ο Μάνος.
0: Ναι. Πάμε, πάμε, στο Μάνο. Πάμε στο Μάνο πρώτα.
1: Πάμε στο Μάνο. Ναι. Μας είπες ότι ο Γκάτι έκανε το 1-1, έτσι.
3: Πριν πω και τον Γκάτι, από και το Πανετολικό.
1: Ναι.
3: Με δύο γκολ του Μαχόλα, όπως είναι το προσωνύμιο του. Μαχόλα είναι ένα. Στην πατρίδα του είναι Γκανέζος που μπήκε ως αλλαγή. Σημαίνει ότι είναι ένα παιδί που έχει κάποια είδωλα όταν ήταν μικρός. Έτσι λοιπόν το Μαχόλα είναι κάποιο είδωλό του, ιδαλμά του, και του δίνω αυτό παρατσούκλι. Πέτυχε λοιπόν δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που για ακόμη μία φορά ήταν οργανωμένη, πειθαρχημένη, πάρα πολύ καλή, να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 3-0 και να.
1: Με
3: 2-0
1: ο Πόκου.
3: 2-0, ναι, 2-0. Και να δείχνει τώρα ότι έχει πάρα πολλά προσόντα για να πάει ακόμα καλύτερα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έτσι, όπου, γιατί όσο να είναι τα τελευταία χρόνια κάπου είχε περάσει δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά τώρα πάμε στο... Είχαμε το ντέρμπι της σημερινής αγωνιστικής, όπου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, έτσι, πάει πιο εύκολα ο κόσμος, έτσι, μακάρι να γίνει εντελώς, να φτιαχτεί καλά και να μπορούν να πηγαίνουν 50 και 60.000 κόσμος να απολαμβάνει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, με το που έγινε η αποβολή του Εστουντόντο, από εκεί και πέρα κυριάρχησε πλήρως ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ δυνατή μεσαία γραμμή, έτσι, ο Καμαρά, ο Καγκούα, που ήταν αδαμάσιος όλο το διάστημα που έπαιξε, κυριάρχησε, πήρε τον έλεγχο του αγώνα, ο Τετές στην επίθεση έκανε πάρτι με αντίπαλους τους αμυντικούς του Λύση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 και έδειξε ότι σιγά σιγά ο Νίστρουπ καταφέρει να περνάει αυτά που θέλει στη νέα του ομάδα. Με συνέπεια, εντάξει, γιατί βιάστηκαν πάρα πολύ να πούνε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα δείχνει ότι ο Νίστρουπ πιάνει μια πολύ καλή ομάδα, όπως την ονειρεύεται αυτός και την προσδοκούν οι φιλαθλοί του.
0: Μάνο μου, να πούμε τελικό, η Παρή FC κέρδισε, έκανε διπλό με στη Μαρσέη, 3-2, ναι.
3: 3-2 η ομάδα του Αρνό, του πιο πλούσιου Γάλλου ανθρώπου. Έτσι είναι. Και επίσης πρέπει να λήξει και το σημερινό ντέρμπι, έλειξε μάλλον ανάμεσα στη Γιουβέντους.
0: 1-1.
3: Ναι. 1-1, ναι, εντάξει. Έτσι είναι. Είναι επιτυχία για την ομάδα του Αμόριμ, έτσι. Μια επίθεση έκανε η Μίλαν με τον Σισε, το 19χρονο αυτό που μπήκε ως αλλαγή. Εθνιδιάστηκε ο Βικάριο, που μέχρι τότε ήταν, δεν είχε ζεσταθεί ουσιαστικά, έφαγε τον γκολ. Και μετά ο στόπερο Γκάτι, ο Φεντερίκο, με κεφαλιά εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν, γράφοντας το 1-1. Βεβαίως το θέμα του Σαββατοκύριακου είναι ο τραυματισμός, ο σοκαριστικός τραυματισμός του LKB, που χάνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι, ας ελπίσουμε να γίνει καλά ο Μαροκινός Φορ, που έχει λάμψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα και ο τύπος του Μαρόκου λέει σοκ τι έπαθε ο LKB, που τον περιμένουμε πώς και πώς, θα γυρίσει δυνατός και έτσι πρέπει. Εντάξει, ήταν επισκίαση νομίζω το Σαββατοκύριακο αυτός ο τραυματισμός. Τώρα, από εκεί και πέρα φάνηκε ότι στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά θέματα να λύσει ο προπονητής του Ιταλός ο Λύση. Ακόμα και όταν μπήκε ο Τάισον, που κάτι μπόρεσε να βοηθήσει εκεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τάισον είναι 36 ετών, δεν θα πρέπει να περιμένουν τα πάντα από τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή, τον Βραζιλιάνο, που εντάξει, εγώ το θυμόμαι όταν έπαιζε στη Μέταλλιστ, είχε κάνει εκπληκτική εμφάνιση, ειδικά στο Γιώργος Καρεσκάκης, και πάρει μόνος του το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, τότε τον Ολυμπιακό, τότε του Βαλβέρδε. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Arsenal, έστω και δύσκολα, έδειξε ότι και φέτος ήταν το πρώτο φαβορί στην Αγγλία, υπερίσχυσε 2-1 της Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Πολύ καλός για μια ακόμη φορά ο αρχηγός ο Έντεγκαρτ, ο νορβηγός αυτός ποδοσφαιριστής.
1: Ασίστ ο Τζόλης,
3: Απέναντι στο Τζόλη, ναι, που ο Τζόλης ήταν αρκετά καλός, έτσι, αρκετά καλός. Έκανε μια πάσα, έκανε μια θαυμάσια προσποίηση ο Γερμανός ο Χάβερς, και εκεί εύκολα ο Έντεγκαρτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, ήταν πολύ βελτιωμένο σήμερα ο Χρήστος Τζόλης συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι που τον είχε κάνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η αντίπαλος της ΑΕΚ έτσι την Τρίτη στο Champions League στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περίοδου παίζοντας για το κύπελλο Αυστρία συνέτριψε με 6-1 την Deutsche Bank με δύο γκολ του κόλλησε στο μυαλό μου τώρα
1: για ποια είναι για τη Λίντσερ λες
0: ναι για τη Λίντσερ
3: πέτυχε δύο γκολ ο Κέιν από ο Λάγκ μετά ο Ντόνεκ, ο Φλέκερ και ο Χόρσοτ και έκανε το 5-5 δεν πρέπει να ξεχνάμε στα παιχνίδια της στη φετινή αγωνιστική περίοδο η Λάντς Λίσκερ που ο προπονητής του Ντίτμαρ Χικμπάουερ ήταν πολύ χαρούμενος και λέει πάμε τώρα στην Αθήνα για να δείξουμε και εκεί πόσο καλή ομάδα έχουμε. Και βεβαίως η Sporting νίκησε την National Madeira 2-0 όπου μπήκανε ως αλλαγή και ο Φώτης ο Ιωαννίδης το 67 στη θέση του Σουάρες του Κολομβιανού και ο Βαγιανίδης το 78 αντί του Αραούχο. Και ο Αποέλ βέβαια στο ντέρμπι της Κύπρου περίπατο έκανε, συνέδριψε 6-0 την ΑΕΛ. Ήταν η πρώτη νίκη του Νίκου του Παπαδόπουλου του νέου του προπονητή όπου ένα από τα τέρματα πέτυχε και ο διεθνής αριστερός μπακ και στόπερ ο Κώστας Σταφυλίδης.
0: Και ο Κιζερίδης πέτυχε γκολ με τη Χάρτς. Μετά... Όχι με τη Χάρτς, με τη Τζορούμ.
1: Ναι,
0: με
1: τη Τζορούμ. Στην Τουρκία, ναι.
0: Ο Κιζερίδης μετά το, την επιστροφή του από την τιμωρία του πέτυχε γκολ.
3: Ναι, ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης.
0: Ναι.
3: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής που εντάξει ήταν. Εντυπωσιακή αυτή η κίνηση. Έτσι, να φύγεις από τη Χάρτς που τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα της Σκωτίας να πας στην Τσορούν που φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία σημαίνει ότι πήρε αρκετά χρήματα.
0: Ναι,
3: αυτό
0: ναι.
3: Είναι και πιο κοντά βέβαια η Τουρκία στην Ελλάδα. Το τουρκικό ποδόσφαιρο είναι σε πλήρη άνθηση. Εντάξει, είναι μια σωστή κίνηση.
0: Ναι. Και ξεκίνησε καλά και με γκολ κιόλας.
3: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ έχω όλους τους σκορέρ εδώ μπροστά μου τη Λίντσερ. Ψάχνουμε κάποιον.
3: Όχι, είπαμε δύο γκολ πέτυχε ο Νάιελ Κέιν, ο Σέντερ Φορ,
1: ναι.
3: Ο Λάγκ μετά, ο Ντόνεκ, ο Φλόκερ και ο Χόρβαρτ.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Και είχε και χαμένο πέναλτι ο Κέιν στο 84, να το κάνει και ένα 7. Τέλος πάντων, άλλο τίποτα έχουμε Μάνο μου.
3: Άλλο τίποτα, περιμένουμε την Τρίτη να βγει η λίστα με τους υποψήφιους διεκδικητές της χρυσής μπάλας, έτσι όπου η απονομή θα γίνει σε
0: έχεις
3: μεγάλη
0: τίποτα υπόψη. Έχεις κάτι υπόψη σου για ποιους παίκτες
3: έτσι, τα μεγάλα ονόματα που πάνε
0: εσύ.
3: Σίγουρα μέσα
0: ναι,
3: ο Ντεμπελέ, ο ναι. Ρόντρι ο Χάρι Κέιν, ο Λίσε εντάξει αυτοί θα είναι σίγουρα,
0: αυτοί θα είναι σίγουρα μέσα
3: ο Μαρκίνιος, ο Βιτίνια
1: κάτσε μια στιγμή θα μας πεις θα ψηφίσεις
0: δεν λέει όχι είναι ψήφος
3: όχι νωρίς ακόμα
0: νωρίς.
1: Δεν μου λες θα μου ασπείς τους τρεις πρώτους
0: πάνω κάτω, τι βλέπεις εσύ.
3: Όταν ψηφίσω θα σας πω τώρα.
1: Τους τρεις πρώτους. Τους τρεις.
3: Την τρίτη που θα πάρω τη λίστα στα χέρια μου.

0: 70 χρόνια 70, από τον πρώτο ποδοσφαιριστή που πήρε τη χρήση μπάλα που ήταν ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους το 1955-56, ο αποκαλούμενος μάγος τρίπλα.
1: Έτσι.
0: Βάσος Μπλάκμπουλ, το εξτρέμ.
2: Ωραία.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, μάνα μου.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλύτερα. Μάλιστα, ο όρος ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας ψηφίσει για τη χρυσή μπάλα. Έτσι, έγινε.
1: Και νομίζω πως είναι και ο πιο παλιός. Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ.
2: Να ακούσουμε Νίστρουπ, ναι, πάμε.
3: Το σχόλιο σας για το παιχνίδι και αν θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
4: The best performance of Panathinaikos till now.
5: Maybe not, but I think we deserved clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best 11 versus 10. I think we were best 10 versus 10. And I think we were best in the 30 seconds we played 10 versus 9. So I think it was a clear picture of the game, especially the first 15-16 minutes, also before the red card. I think we had many good attacks, good calmness and progression on the ball. I think the high pressure was good. So overall, I'm satisfied.
6: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11-11, 10-10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολλή πίεση και είμαι ικανοποιημένος.
3: Είναι το πρώτο ντέρμπι που δίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Πώς το βιώσατε και την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Και αν θεωρείτε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς, αυτά τα παιχνίδια δίνουν και ψυχολογική όθηση των νόμων, την αυτοποίθηση της ομάδας ενώπιση συνέχειας.
5: I hope so. And that was important that we have won a game. And obviously a big game and a very important game. And as I said, I think it was in the first press conference that like the last 11 internal games we had last season in the Cup and the League against PAOK, Olympiakos, AEK. We won one game and scored four goals. So obviously it's quite important that we are good in those games. But the bad news is that in a derby you only also get 3 points for a win. And right now, which is what we want, there is games all the time. And now it's Kifisha, very good team, very aggressive team. Then it's Panathinaikos, who has got a very, very great start of the league. So we need to get down to earth again tomorrow. And then there is another 3 points to play for on Thursday, where it's going to be very, very difficult.
6: Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα και πέρσι θυμάμαι είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενό μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
2: Αυτά, Γιώργο, να πούμε ότι Παναθηναϊκός στην Κηφισιά παίζει Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Τετάρτη τώρα,
1: και επίσης Σπανιόλ Σεβίλη 0-1. Η Σεβίλη βάζει γκολ με 10 παίκτες στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη. Προηγείται Σεβίλη, η οποία δεν είναι και καμιά φοβερή ομάδα, αλλά κάνει τις εκπλήξεις της. Έχουμε τον Χρήστο.
2: Ναι, ναι.
1: Τον Χρήστο Παπα-Νικολάου να μας κάνει σχόλιο για τον ντέρμπι. Έλα, Χρήστο.
7: Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα και σκούλους ακροατές. Ένα ντέρμπι, νομίζω, τα είδαμε όλα. Δεν έχετε παράπονο, έτσι?
1: Ναι, έχουμε κόκκινες, έχουμε χαμένα πέναλτι, έχουμε ό,τι θέλεις. Πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Λίγα γκολ τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε. Αν δεν έπαιρνε κόκκινη ο Ντέσσερς, εκτιμώ ότι δεν ξέρω που θα σταμάταγε το σκορ. Αυτά.
7: Ναι, ισχύει αυτό και αν δεν έχανε και το πέναλτι νωρίτερα ο Ταμπόρδα. Πριν ξεκινήσω να πω οτιδήποτε, εύχομαι περαστικά στο Γιαννούλη και ελπίζω αυτό που έγινε σε μια χαζή στιγμή, πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Από το πουθενά. Είναι κάτι άλλο εκτός από διάστρεμα.
7: Τι να σου πω, Γιώργο, εγώ αυτό που είδα δεν κατάλαβα κάτι για διάστρεμα. Ωστόσο, ελπίζω και εύχομαι αυτό το οποίο πήγε στο δικό μου το μυαλό να μην έχει καμία βάση. Δεν είμαι γιατρός σε καμία περίπτωση.
1: Δεν είδες να ο πόνος προκαλείται από το τελευταίο βήμα που κάνει διαμαρτυρόμενος στο διαιτητή για το φάουλ που του δίνει και γυρνάει λίγο το πόδι του χαμηλά κάτω, σαν διάστρεμα μου φάνηκε. Τώρα τι λες να είναι? Δηλαδή μόνος του το έχει πάθει.
7: Εγώ κρατάω, έχω μια διαφορετική άποψη. Εγώ δεν κατάλαβα για διάστρεμα. Εγώ το γόνατό του είδα σε μια περίεργη φάση.
1: Λες να είναι γόνατο? Λες γόνατο, ε.

0: Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τον τελευταίο καιρό παντιά πραγματικά έχουμε δει πάρα πολλά.
1: Τι τελευταίο καιρό, μέσα σε μια μέρα έχουμε δει τα πάντα.
0: Εκτός αυτό και ξεκίνησε και από τον Κωνσταντέλια στο εξωτερικό, μετά αυτό του τεράστιο σοκ με τον LKB, περαστικά ξανά στον άνθρωπο. Τώρα από μια τέτοια φάση, ό,τι και να είναι, ελπίζω πραγματικά να αποφύγει ο παίκτης το χειρότερο, γιατί ήταν μια φάση πραγματικά που ήταν εκτός ποδοσφαίρου. Δηλαδή ξεκινάει να διαμαρτυρηθεί για ένα φάουλ που δίνει ο Σβάιερ υπέρ του Ουνάη και στα πρώτα βήματα που κάνει κατευθυνόμενος προς τον διαιτητή συμβαίνει αυτό. Δηλαδή ήταν απίστευτο πραγματικά.
1: Τέλος πάντων, εγώ είδα χαμηλά κάτω στο αριστερό του πόδι να γυρνάει το πόδι.
2: Έτσι φάνηκε στην αρχή, αλλά θα δούμε.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Γιατροί δεν είμαστε σίγουρα, μένει να δούμε.
1: Λοιπόν, για Παναθηναϊκό τώρα, πες μου.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε,
1: από πού θες εσύ.
0: Τα πάντα.
1: Πες μας εσύ, έχουμε και πολύ χρόνο, πόσο έχουμε, 2-3 λεπτά έχουμε.
2: 4 λεπτά και 3 λεπτά, ναι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, να πούμε πολύ γρήγορα αρχικά ότι ο Παναθηναϊκός πήρε μια πρώτη νίκη δήλωση. Ένα μάτς το οποίο ήταν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Κατάφερε να το κερδίσει 3-1 με τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε Γιώργο, θα μπορούσε το σκορ να έχει ξεφύγει περισσότερο. Ειδικά αν έμπαινε και το πέναλτι του Ταμπόρδα, όπου ο Παμπλέκα το έχει αποκρούσει. Γενικά για τον Παμπλέκα να πω ότι θεωρώ την MVP του παιχνιδιού. Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά έχει κατεβάσει ρολά. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν διπλάσιο.
2: Έχει πιάσει 2-3 και το πέναλτι, και 2-3 ακόμα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα. Και το να είσαι στο τέλος.
0: Έτσι ακριβώς. Και ήταν μια αντίστοιχη εμφάνιση, σα υπενθυμίζω, είχε κάνει πέρσι ο Κότσαρη στην Τούμπα, που και εκείνο είχε κατεβάσει ρολά σε ένα παιχνίδι τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν για να έπρεπε να δεχτεί περισσότερα τέρματα από τον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο δεν συνέβη λόγω του Κότσαρη. Σήμερα Παμπλέκα ήταν ο φύλακας άγγελος του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, πολύ πιστική εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο Νίστρουπ σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει την ομάδα του. Μπαίνουν ένα-ένα όλα τα γρανάζια σε λειτουργία και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σιγά σιγά να βγάζει στο γήπεδο αυτά που δουλεύει και στις προπονήσεις. Εκπληκτικός ο Κάγκουα για άλλο ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει βρει ένα διαμάντι, έναν παίκτη που λειτουργεί ρομποτικά, θα μπορούσε να πει κανείς, στη μεσαία γραμμή. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποιο φάουλ. Ήταν εξαιρετικός, βρισκόταν παντού. Βελτίωσε πάρα πολύ και τον Καμαρά, ο οποίος έχει δεχτεί μεγάλη αμφισβήτηση αυτά τα πρώτα παιχνίδια, αλλά αυτό που λέγαμε, τουλάχιστον μαζί του, δεν είχαμε ευκαιρία να τα πούμε νωρίτερα. Τουλάχιστον εγώ αυτό που έλεγα σε σχόλια που έκανε ήταν ότι ο Καμαρά, με έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα στο πλευρό του, θα αλλάξει εντελώς. Έναν τέτοιο παίκτη ήθελε δίπλα το Καμαρά για να δείξει και τη δική του κλάση, και νομίζω ότι και αυτός σήμερα ήταν εμφανώς βελτιωμένος. Επιθετικά ο Παναθηναϊκός με τον Νταμπόρδα σε άλλο ένα παιχνίδι, ο Αργεντίνος ήταν αυτός το οποίος ξεκίνησε το πάρτι. Με δικές του ενέργειες ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Από τη δική του κάθετη πάσα, συγγνώμη, ο Τετέι έχει πάρει την κόκκινη κάρτα του ΠΑΟΚ. Γενικά ο Αργεντίνος και μετά, φυσικά με αυτό το πολύ όμορφο γκολ με την καρφωτή κεφαλιά, δεύτερο σε ρημάτς με κεφαλιά ο Ταμπόρδα, άνοιξε το σκορ. Τετέι εκπληκτικός, πραγματικά πήρε παραμάζωμα όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ στο 2-0. Γενικά ο Παναθηναϊκός επιθετικά έκανε αυτό που λέμε, βγάζει φωτιά. Δύο γκολ από τον Αντρέα Τετέι εκπληκτικά.
1: Να ακούσουμε λίγο τον Λύση.
2: Ναι,
1: πάμε
2: ναι,
1: να ακούσουμε
2: πάμε.
1: Λίγο τον Λύση.
2: Μην
1: κλείσεις.
3: Τα πράγματα δυσκόλυψαν πάρα πολύ μετά το 15ο λεπτό, όταν και η ομάδα του χρειάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο. Ένα σχόλιο.
4: The comment about tonight's game, and it's clearly that you had difficult moments after the red card of Aric in the 15th minute of the game.
5: It's very tough today speak about football.
4: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
5: Today we can speak about VAR because there is something that I never see in my life.
4: Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, γιατί συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου.
5: There is a very, very, very, very clear penalty on Sheriff.
4: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ξεκάθαρο penalty στην φάση του Sheriff.
5: And I don't understand why VAR doesn't enter.
4: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση.
5: But enter to cancel a corner that we have 5 minutes before.
4: Ωστόσο παρενέβη λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσω ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out.
5: It's very clear that Sheriff touched the ball and not the center back.
4: Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη.
5: So it's not corner. We can't have to shoot the corner. I don't know where was the VAR. It's unbelievable.
4: Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα.
5: We are not in Europe for a penalty that doesn't exist.
4: Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει.
5: And today we have a penalty so clear and we don't have it.
4: Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας.
2: Λοιπόν, αυτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πάμε στον Χριστό. Άκουσες, Χριστό, για ποια φάση μιλάει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, για την φάση που ζητάει πέναλτι το ΠΑΟΚ και έβγαλε και ανακοίνωση, τα ρίχνει στο Λανουά και στην ΕΠΟ γενικότερα.
0: Έχει σηκώσει συζήτηση συγκεκριμένη φάση. Εγώ νομίζω πάντως ότι έχει προηγηθεί και φάουλ στον Γκάγκου, αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο ιστορικά. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και αν πούμε ότι πράγματι έχει γίνει φάουλ στον πέναλτι στον παίκτη του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η εικόνα των δύο ομάδων ήταν σαφέστατα καλύτερη ο Παναθηναϊκός και θεωρώ πως ήταν μια δίκαιη νίκη. Θέλω να πω, ακόμη και πέναλτι να ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είχε σκοράρει. Υπενθυμίζω, λίγο πριν είχε χάσει και ο Ταμπόρδα ένα πέναλτι.
2: Και θέλω
0: να πω, πέναλτι και μπαίνουν και χάνονται. Έτσι.
2: Και κάτι τελευταίο, την ανόητη αποβολή για την ανόητη αποβολή του Ντέσσερς.
0: Next. Μόνο έτσι θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Ναι, από εκεί και πέρα μένει να δούμε, να μάθουμε, διότι δεν έχω μάθει ακόμα τι έχει προηγηθεί. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποιο διαπιστωτισμό.
1: Ό,τι και να υπάρχει.
2: Υπάρχει, αλλά το τσίμπησε ο Ντέσσερς.
0: Τον χτύπησε και πολύ ορθά ο διαιτητής έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Πήγε στο ΒΑΡ, το είδε μετά και έδωσε την κόκκινη κάρτα ορθά, θα ξαναπώ.
2: Ναι,
0: από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Πάντως για την ποιότητα του Ντέσσερς και την εμπειρία ήταν πραγματικά μια κίνηση η οποία ήταν εντελώς ψυχολόγηση. Σωστό. Και θεωρώ ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο να την κάνει. Ναι. Διότι ο Παναθηναϊκός τώρα θα τον εχάσει και σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια.
1: Ωραία. Έγινε. Να σε καλά, φίλε. Χριστό.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, λοιπόν. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ναι, είναι και 59, γιατί έχουμε. Έχεις 2 ώρα τώρα.
2: Έχω το διάλειμμα και μέχρι 2 θα είμαστε παρόλα με γραμμές. Και τα υπόλοιπα, αν δούμε κάποια σχόλια, θα τα βγάλουμε στον αέρα.
1: Καλό κουράγιο.
2: Καλό κουράγιο. Γεια σου, Γιώργο. Τα λέμε μετά το Σαββατοκύριακο, την άλλη Κυριακή μαζί.
1: Και Σάββατο.
2: Σάββατο δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ θα είμαι. Έλα, γεια.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά μετά τις 12. Τώρα ξεκινάμε κανονικά το 2 ώρο μας. Θα είμαστε παρέα με τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τελείωσε, μάλλον ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 6. Το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Το παιχνίδι θα γίνει σήμερα στις 6. Ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα. Ο μήνας έχει 7 Σεπτέμβρη. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Μανιχτές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πολαγωνιστική πριν από λίγο τελείωσε το μάτς του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εύκολο, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-1, την δεύτερη νίκη, και έχει ένα αγώνα λιγότερο. Θα γίνει την Τετάρτη με την Κηφισιά. Αλλά η αγωνιστική σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Εμείς έχουμε πει και από το πρωί, από χθες το βράδυ και το πρωί, καλή ανάρρωση. Αυτά είναι τα άσχημα. Ο Ατάλα είναι ένα χαμένο, να λέγαμε. Τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα, όταν μιλάμε για τραυματισμούς παιχτών και σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Μόνο περαστικά, να γυρίσει ο άνθρωπος δυνατός. Λοιπόν, από εκεί πέρα θα τα πούμε όλα σε λίγο τα αναλυτικά τα αποτελέσματα. Πάμε στο φίλο να μην περιμένει. Γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη, εγώ μιλάω.
0: Καλώς ο φιλαράκο.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ναι, εχθές ήταν όντως ο τραυματισμός του. Εγώ το βλέπω στο Βαβατζίδη μου. Κοιτάξτε μου και δύο Παναθηναϊκοί που δεν τρέπονται λίγο και λένε τι έγινε εκεί πέρα, λέει, δεν ήταν απέναντι.
0: Κοίτα να δεις, τώρα δεν είναι, τώρα είναι, δεν είναι πέναλτι, τώρα μιλάμε για ένα τραυματισμό, σοβαρό ποδοσφαιριστή, μια άτυχη στιγμή, γιατί αυτές τις φάσεις, ας πούμε, το τερματοφύλακα με τους επιθετικούς, εγώ τις έχω δει πάρα πολλές φορές να γίνονται, αλλά πήγε το πόδι του Ρικαμπή ανάμεσα στο σώματα, στα χέρια του, και έγινε μεγάλη ζημιά. Δηλαδή δεν φάνηκε ότι είναι μια φάση η οποία, ρε παιδί μου, να πάει να κάνει ένα τάκλιν, να πάει με δύναμη δολοφονικά να τον χτυπήσει τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, εγώ δεν. Ας πούμε καλά το γήπεδο, μην πω το γήπεδο.
0: Ήταν μια κακιά στιγμή. Πήγε
1: ο Ράφι το γήπεδο. Τώρα. Καλά. Και ο άλλος τραυματισμός δεν ξέρω αν ήταν στο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα, εντάξει, είναι πιο. Δεν είναι τόσο σοβαρό.
1: Ναι, πέσε όμως τη φάση, πώς το σήκωσε επάνω ο άλλος.
0: Εκεί ήταν σκληρό μαρκάρισμα του Σιαμπάνη, όμως δεν ήταν ένα μαρκάρισμα σκόπιμο να πάει να χτυπήσει τον παίχτη.
1: Όχι.
0: Είναι μια έξω θεματοφύλακα που γίνεται πολλές φορές. Ο Ρικαμπή πήγε να βάλει το πόδι του, δεν πρόλαβε. Πήγε το πόδι του ανάμεσα στα χέρια του Σιαμπάνη και έγινε η μεγάλη χοντρή ζημιά.
1: Ο διαιτητής, καλά, παράδοξο διαιτητής. Ο Τζίλος τον ξέρουμε κιόλα, κακό διαιτητής. Έπρεπε να έχει αποβάλει και εκεί με τη φάση με τον Ρόκα και τον άλλο από το 22 που έβαλε και τον κόλλα του, δεν έβαλε το 1-1.
0: Το σκόραρε.
1: Ναι, στο 22. Δεύτερη κίτρινη. Λοιπόν.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν κακός.
1: Κακός και ο κύριος με τη Λίμπαρα, για μένα έπρεπε κακός τον κράτησε ο κύριος Μαρινάκης. Καλά μου κατεβάζει τώρα Γκαρθία σε τικίνη στο κέντρο με δύο εξάρια. Δηλαδή, Σιπιώνει, Φορτούνι να μην τους βάλει καθόλου.
0: Ναι, και μου έκανε εντύπωση εμένα που στο τέλος που ήταν το παιχνίδι στο 1-1, έγινε το 1-1, έγινε νωρίς, δεν έγινε στο 90, έγινε στο 70, ποτέ έγινε το 1-1.
1: Από
0: το λάθος του Ρέτσου και του τερματοφύλακα.
1: Καλά, και ο Ρέτσου, μην πω τα για το Ρέτσου, δεν είναι πρώτη φορά που κάνει.
0: Ποιο τερματοφύλακα στέκει εκεί. Γιατί δεν διώχνει την μπάλα να πάει η κόρνερ.
1: Και ο τερματοφύλακα και ο Ρέτσου δεν είναι πρώτη φορά που κάνει αυτά.
0: Εκεί μου έκανε, περίμενα να βάλει το Φορτούνι εγώ μέσα εκείνη την ώρα.
1: Με το Φορτούνι πρέπει να βάλει. Ναι. Που κρατάει τον Γκαρθία τώρα 75 λεπτά να παίξει.
0: Εντάξει, τώρα ήταν.
1: Παίξει τον Γκαρθία, δηλαδή τον έχουμε εκεί πέρα, να το φάμε στη μάπα ένα χρόνο ακόμα.
0: Ήταν σε κακή μέρα και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν είναι, κακή μέρα δεν είναι και ένα χρόνο ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, επειδή είναι ξεροκέφαλος, δεν ξέρω μήπως θα κάνει και επίτηδες. Επειδή τώρα βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε. Που λέει να μην
0: πέσουμε τώρα. Εντάξει, μωρέ, τα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός πήγε καλά, δεν πήγε άσχημα. Έπαιξε την μπάλα, έβαλε την μπάλα κάτω σε δύο μάτς τα προηγούμενα που έπαιξε.
1: Ναι,
0: χθες. Χθες, εντάξει, πήγε το Ολυμπιακός, ο περσινός ήταν χθες. Βέβαια, επηρέασε πολύ και το δεύτερο ημίχρονο ο τραυματισμός του Ολυκαμπή, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, αν το μυαλό ξέρει τι φωγεινάει και άμα είσαι, το βλέπει μπροστά σου, α πούμε, βλέπει τον Τζίλο να τραβάει τα μαλλιά του, τον Σιαμπάνι να κλαίει και τα παιδιά του Ολυμπιακού, τα υπόλοιπα να μην πιστεύουν ότι έγινε με, το, με τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά ο Σιαμπάνι εκεί πέρα έκανε και το θέατρο όμω. Δεν ξέρω τι είναι στη φάση προ το τέλο του 90 που ήταν και καλά ότι χτύπησε.
0: Εντάξει, στο τέλο, φίλε, πάμε να πάρει το αποτέλεσμα. Ένα-ένα είναι.
1: Λοιπόν, καλά, και στο ΒΑΡ ήταν ο κύριος Φωτιάς, ήταν στο ΒΑΡ.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν στο ΒΑΡ.
1: Ο Φωτιάς ήταν, λοιπόν.
0: Πάντως, πάντως είναι και για τα παιδιά του συμπαίκτες του ΕΚΑΜΠΗ, δεν είναι εύκολο. Παιδιά, όταν βλέπεις τραυματισμό μπροστά σου και τέτοιο τραυματισμό, δεν είναι ένα διάστρεμα, μια θλάση που βγαίνει έξω, συμβαίνει. Εντάξει, okay. Ένας τραυματισμός τόσο να ουρλιάζει το ΕΚΑΜΠΗ, να ουρλιάζει, να σφαδάζει. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν είναι εύκολο να. Το μυαλό, ρε παιδί μου, το μυαλό γυρνάει και εκεί και ξέρεις, και παίρνει αποφάσεις στο γήπεδο που δεν είναι σωστές.
1: Θυμάσαι πιο παλιά με το Σέμου, με το.
0: Εκεί ήταν δολοφονικό τάκλινο όμως. Εκεί ήταν δολοφονικό.
1: Ήταν σκόπιμο.
0: Με τον Τζιοβάνι. Εκεί ήταν δολοφονικό. Τώρα δεν ήταν δολοφονικό. Και να πούμε και ένα μπράβο στους παράγοντες του Λυσιακού, που βγήκε ένας τεχνικός εκεί μέσα στο τμήμα του Λυσιακού, που είναι φίλος του Ολυμπιακού και έγραψε τα χειρότερα πράγματα για τον Σιαμπάνι και ο Ολυσιακός τον απέλησε.
1: Εντάξει, εγώ
0: δηλαδή αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν το θέλει ο άνθρωπος. Και για μένα παράδεσαι αυτά τα που έχουν γράψει την οικογένειά του να πάθουν κακίνο τα παιδιά του.
0: Ντροπή. Αυτά να.
1: Δεν συνέχεια.
0: Να σου πω και ευτυχώς. Και ευτυχώς, φίλε, και ευτυχώς, εγώ το λέω και μπράβο, ευτυχώς που είναι λίγοι, γιατί εγώ είδα πολλά οπαδικά site. Οπαδικά site. Όχι απλά site, οπαδικά, που έρχονται όλα καλή ανάρρωση στον ΕΚΑΜΠΗ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη.
1: Α, και μερικά σχόλια για τον ΕΚΑΜΠΗ λέγανε κακά σχόλια.
0: Ναι, ο μερικοί εντάξει είναι καμένα μυαλά, ρε φίλε.
1: Αλλά αυτή είναι εντάξει, 16χρονο, 17χρονο.
0: Ό,τι και να είναι καμένα μυαλά, αλλά πάλι σου λέω και πάλι οπαδικά site, σκληρά οπαδικά site, έγραψαν καλή ανάρρωση στον ΕΚΑΜΠΗ και τα καλύτερα.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι κόσμο με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Είναι επαγγελματίας προσφερθής. Όχι,
1: δεν έχει τόση αφορμή, έτσι.
0: Ναι, το ψωμάκι του βγάζει. Το ψωμί του βγάζει ο άνθρωπος. Παίζει μπάλα. Εντάξει, τώρα ευχόμαστε αυτό να το σκέφτονται κάποιοι που εύχονται σε ποδοσφαιριστές χιαστούς και διάφορα τέτοια.
1: Όχι, μακριά, είπαμε. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία.
0: Τώρα αποτέλεσμα 0-0-1-1. Έχασε, κέρδισε, δεν λέει τίποτα, φίλε. Δηλαδή, αν ρωτήσει πέτρο του Ολυμπιακού τώρα έναν ένα, του πάρει και του ρωτήσει και σου λέγανε, του έλεγε, θέλατε χθε να χάσετε 4-0 το Βόλο ή να τραυματιστεί ο ΕΚΑΜΠΗ. Να χάσουμε το Βόλο
1: 4-0.
0: Βέβαια, τι λέμε τώρα.
1: Και δεν ξέρω, πρέπει. Δεν ξέρω, έβγαλε τίποτα ανακοίνωση ο Ολυμπιακό. Δεν έχει βγάλει.
0: Τι εννοεί ανακοίνωση.
1: Διατησία.
0: Όχι, δεν έχω δει κάτι. Δεν έχω δει κάτι.
1: Και τώρα, τι πρέπει να γίνει, κύριε Μεταπολίτη, φίλε, είχαμε το Σάββατο το Θοδωρίδη.
0: Δεν ξέρω τώρα να βγάλει.
1: Για μένα πρέπει να γίνει ο Τάσο Μητρούς, θα μου παρευτεί τα αποδυτήρια.
0: Αν θα βγάλει ανακοίνωση, αυτές τις στιγμές όμως τι να την κάνεις την ανακοίνωση, θα την ανακοίνωση είναι για
1: τον. Ναι, παιδιά, και με τον Αστέρα πάλι να απέναντι που δεν μας έδωσε. Το θυμάσαι, προηγούμενο αγώνα, λέω, με το χέρι.
0: Δεν ήταν πέναλτι.
1: Δεν ήτανε.
0: Βάσει κανονισμού.
1: Εγώ το.
0: Γιατί κουβεντιάσαμε με έναν φίλο και εγώ έλεγα ότι είναι πέναλτι. Όταν το είδα.
1: Αλλά πάει από. Πηγαίνει από.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Γιατί εγώ πέναλτι είπα ότι είναι.
1: Και ένα τελευταίο να πω ότι είδε εκεί με τον κύριο Καραμπάπα, το πήρε χαμπάρι έτσι ο άλλο που το βγάλανε, που είχε το τατουάζ του Παναθηναϊκού στο χέρι.
0: Εντάξει. Τάντε, τα λέμε.
1: Να είσαι
0: καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Να πω καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη, στο φούρνο. Ο φίλος ο Αχιλλέας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Γιάννη και την Στέλλα από Αρχαία Ολυμπία. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα. Πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Είναι η τρίτη αγωνιστική, εκεί που ο Πανετολικός. Μα να πούμε από την αρχή. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα 6 ώρα το τελευταίο μάτς Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Εδώ ο Πανετολικός είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του. Στα τρία πρώτα μάτς, ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος, να είναι ο Πανετολικός στην κορυφή με 9 βαθμούς. Βέβαια έχει ένα Παναθηναϊκό που μπορεί να πάει και αυτό στους 9 αν κερδίσει την Κηφισιά την Τετάρτη. Αλλά προς το παρόν έχουμε Πανατολικός 9, ΑΕΚ 7, Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 6 με έναν αγώνα λιγότερο, Άρης 6, Όφη 6, ΠΑΟΚ 6, Βόλος 2, Ατρόμητος 1 βαθμό, Καλαμάτα 1 βαθμό, το ίδιο η Κηφισιά και ο Ηρακλής που έχει έναν αγώνα λιγότερο, η Τρίπολη 0 βαθμούς και ο Λεβαδιακός χωρίς πόντο, ο Λεβαδιακός ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το φετινό πρωτάθλημα. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Το Σάββατο 7 η ώρα έχουμε Ολυμπιακός Όφη. Σάββατο 9 το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος. Πάμε Κυριακή το απόγευμα στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Τρίπολη ΑΕΚ στις 7. Κηφισιά Λεβαδιακός Κυριακή βράδυ στις 9. ΠΑΟ Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Πανετολικός στην Κυριακή στις 9.30. Πάω Κάρι στο μάτς που ξεχωρίζει την αγωνιστική που έρχεται. Δύο ομάδες οι οποίες ήταν κακές και οι δύο, και ο ΠΑΟ και ο Άρης.

Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Ωραία μπάλα παίξαμε χθες με τον Άρη, αλλά αυτό το μάτς πάει τελείως. Τώρα κοιτάμε το μάτς της Τρίτης και να ξεκινήσουμε με νίκη στο Champions League. Λέει ο Βέλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Ναι, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και βάλει και πολύ ωραία γκολ. Τα περισσότερα, τα 4 πέτανε και με πολύ ωραίες συνεργασίες. Για κάποιους τώρα που τα είχαν μηδενίσει όλα, τα λέγαμε πριν μια εβδομάδα μετά την γκέλα με την Κηφισιά το 1-1. Τα είχαν μηδενίσει όλα, προπονητές, παίχτες, τα πάντα όλα. Αλλά όταν περιμένεις μόνο το αποτέλεσμα για να δεις την ομάδα και να πεις αν είναι καλή ή κακή, αυτά παθαίνεις. Έρχεται η επόμενη εβδομάδα που σε κάνει να δαγκώνεις τη γλώσσα σου. Γιατί στάζανε φαρμάκι κάποιοι πριν μια εβδομάδα. Μετά την γκέλα, εγώ λέω γκέλα, ήταν με την Κηφισιά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Για τη φάση με ρωτάει ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό. Κοίτα να δεις, έχω δει τη φάση πολλές φορές. Θεωρώ ότι είναι φάουλ πάνω στον Γκάγκουα πρώτα. Νομίζω θα το... Και μετά είναι πέναλτι στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκει μπάλα ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Βρίσκει τα πόδια, είναι πέναλτι. Αλλά θεωρώ ότι αν γυρίσει τη φάση πίσω, αν πάει στο ΒΑΡ δηλαδή, θα την πάρει τη φάση από την αρχή και θα σφυρίξει φάουλ πάνω στον Γκάγκουα. Το από και πέρα αποβολές και οι δύο σωστές. Και το πέναλτι πεντακάθαρο, ούτως ή άλλως ο παίκτης του ΠΑΟΚ παίζει βόλεϊ με την μπάλα, πάει σκόπιμα στο χέρι της την μπάλα, είναι καθαρό πέναλτι, το έχασε στα μπόρδα, το πιάσε ο Κοτάρσκι. Να τώρα βλέπω τη φάση του πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, είναι φάουλ, κάνει ο φάουλ ο Ζίβκοβιτς πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Γκάγκουα, και μετά γίνεται η φάση και μετά είναι πέναλτι, δεν βρίσκει καθόλου μπάλα ο αμυντικός Παναθηναϊκού, βρίσκει μόνο τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ήταν πέναλτι, αλλά λέω και πάλι, αν πήγαινε τη φάση πίσω, ίσω την κοίταξε ο διαιτητής. Την κοιτάξανε στο ΒΑΡ, τη φάση από την αρχή και το άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί χωρίς να υπάρχει πέναλτι. Ο φίλος ο Ανδρέας μας στέλνει μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Μέχρι τι ώρα θα είσαι σήμερα? Μέχρι τις 2. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι, το φιλαράκι μας το καλό εκεί που μας έπαιρνε όλο το χειμώνα. Μιλάρα, ξεκινάμε, λέει, με Χολίδη και Νίβο. Μποτέγκα, ξεκινάτε πότε? Την άλλη Παρασκευή μου γράφει. Σε περιμένουμε. 11 του μήνα, μαζί με τα σχολεία. Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά. Να έχετε καλή σεζόν, κύριε Μπατζάκη.

Εντάξει, παιδιά, τώρα μου λέτε υπάρχουν και είπαμε καμένα μυαλά, μην το πω αλλιώς. Τώρα δεν τα λες ζώα αυτά. Τους ανθρώπους δεν μπορούν να τους πει ζώα, γιατί τα ζώα έχουν και ψυχούλα και καταλαβαίνουν. Σκουπίδια να τα πεις. Ναι, όσοι τώρα. Διάβασα και εγώ social media τώρα. Με τον Εκαμπή, τον τραυματισμό, γράφανε διάφοροι αλητίες τώρα. Εντάξει. Τι να συζητάμε, τους δίνουμε και αξία κιόλας. Φτάνει, εγώ είπα που οπαδικά site, καθαρά οπαδικά site και σκληρά οπαδικά site έγραψαν στα κείμενά τους καλή ανάρρωση και σιδερένιος στον άτυχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το βασικό, πρέπει να καθίσουμε στο μυαλό μας που, και να μην έχουμε τους άλλους τους καμένους, καμένα μυαλά με αυτά που έγραφα γενικότερα στα Facebook, στα social media. Φίλε Γιώργο Αριανέ, ήταν κακός ο Άρης, πολύ κακός, δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε για έξω γήπεδο. Κάποια στιγμή εκεί στο δεύτερο μήχρονο πήγε λίγο να συμμαζέψει τα πράγματα κατά δεκάλεπτο που είχε κατοχή και αυτά, αλλά δεν δημιουργούσε ευκαιρίες καμία. Νομίζω ο Άρης έκανε δύο ευκαιρίες όλες όταν ήταν το παιχνίδι 5-0. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά η ΑΕΚ μπορούσε να του βάλει και να βάζει γκολ όποτε ήθελε. Κακή ομάδα, πολύ κακή. Παρόλο που ξεκίνησε με 2-2 και με 5 γκολ, 2 στον Όφη και 3 στην Καλαμάτα, δεν έκανε μια φάση στη Φιλαδέλφεια. Και το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ πολύ κακός και την Κυριακή παίζουν μεταξύ τους. ΠΑΟΚ Άρης, η οποία θα υπάρχει και μεγάλη διαμαρτυρία από ό,τι καταλαβαίνω στο γήπεδο της Τούμπας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάποια μάτσα εξέλιξη. Μα να πούμε τελικά που δεν τα έχουμε πει. Λοιπόν, είπαμε Marseille Paris, Paris FC 2-3, Juventus Milan 1-1, International Santos 2-3. Μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Cruzeiro Paranaense 3-1, Ρέμο Φλαμέγκο 0-1, Ισπανιόλ Σεβίλη 1-1, ισοφάρισε Ισπανιόλ στο τέλος, το 98 με τον Μάρκος Φερνάντες. Είχε προηγηθεί στο 86 με τον Στασίν Λούκας η Σεβίλη, η οποία έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Αλμερία Κάντιθ 3-2, Σλάβε Μπελούπο Λοκομότιβα Ζάκερπ 2-1. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη στο 87 Νασιονάλ Μοντεβιδέο Γιουβεντούντ 2-1. Στο 92 Ζιλ Βιθέντε με την Ακαδέμικα Βισέου 0-1. Λανούς Δεφένσα Χωστίσια 0-0 στο 60. Σέντρα Κόλοβα Ιντεπεντιέντε 0-1 στο 58. Ουατσπάτο Κολοκόλο 0-0 στο 57. Και στο 21ο λεπτό Μποκοτά με την Αγκουίλας Δωράντας 0-1. Το ΠΑΟΚ Άρης θα το δει όλη η Ελλάδα. Είναι η στιγμή που ο Άρης έχει ευκαιρία να βάλει τον ΠΑΟΚ σε μεγάλους μπελάδες ποδοσφαιρικά και παραγωγικά. Λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ναι, δεν έχεις και άδικο φίλε Μανώλη, αλλά και θα μπορέσει ο Άρης. Με τόσα πολλά προβλήματα που έχει και ο Άρης. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα. Φάνηκαν και την χτεστη χθεσινή ημέρα στο 5-0 τσάικ. Φάνηκαν και σήμερα με στα τρία γκολ του ΠΑΟΚ που έφαγε τον Παναθηναϊκό. Μπορούσε να φάει και περισσότερα αν δεν ήταν σε καλή μέρα ο Κοτάρσκι. Μπορεί να πήγαινε και αυτό το παιχνίδι στα 5 και να παίζανε μαζί την Κυριακή. Δύο ομάδες φάγανε 5. Ισοφαρίζει την Ενασιονάλ Ντε Μποκοτά με την Αγκουίλας 1-1. Νωρίς το 6 και στο 21 μπήκαν τα δύο πρώτα γκολ. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα, φίλος Παναθηναϊκού. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα και περαστικά στον Πεθαρά, τον Ερκαμπή. Πέντε στον Άρη, 4 στον Ηρακλή, άρα ο ΠΑΟΚ πάει για 3, λέει ο φίλος ο Βασίλης.

Παναθηναϊκός Φιλαράκο παίζει Τετάρτη. Το παιχνίδι που είχε αναβληθεί με την Κηφισιά θα το δώσει την Τετάρτη και η ώρα 9. 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Και μετά θα έχουμε ολοκληρωμένη τα παιχνίδια όλων των ομάδων. Θα έχουν παίξει από 3 μάτς όλες οι ομάδες. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Κηφισιά που είναι φαβορή, θα είναι πρώτος στη βαθμολογία παρέα με τον Πανετολικό που είναι μέχρι τώρα η έκπληξη φετινού πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι ο περσινός Λεβαδιακός ο Πανετολικός. Λεβαδιακός όμως δεν είναι καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Άλλαξαν πολλά. Έχει 0 βαθμούς στα 3 πρώτα μάτς.

Και είναι η μοναδική ομάδα που βλέπω εδώ στον βαθμολογικό πίνακα που δεν έχει βάλει γκολ. Ο Λεβαδιακός ακόμα δεν έχει βάλει γκολ. Έχει δεχτεί 8 γκολ, δεν έχει βάλει κανένα. Από πάνω είναι η Τρίπολη και ο Ηρακλής. Έχουν βάλει από ένα γκολ μαζί με την Κηφισιά, αυτό με την ΑΕΚ που μας πλήγωσε. Αλλά η Λεβαδιά είναι με 0 γκολ. Δεν έχει βάλει τίποτα μέχρι τώρα. Μια ομάδα που πέρυσι έβαζε αρκετά γκολ. Ο Λεβαδιακός κάποια στιγμή ήταν και πρώτη ομάδα με τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή τώρα είναι λίγο τα πράγματα στεγνά. 0. Ο Πανετολικός έχει βάλει 7 γκολ που είναι πρωτοπόρος, έχει δεχτεί 1. Η ΑΕΚ 10 έχει δεχτεί 1. Ο Ολυμπιακός 3 έχει δεχτεί 1. Ο Παναθηναϊκός 5 έχει δεχτεί 1. Και ο Άρης 5 και έχει δεχτεί ο Πολά όμως. Έχει δεχτεί 8. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί, θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2, είπαμε, ξημερώνει η Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, 7 Σεπτέμβρη. Και έχετε εβδομάδα η οποία έχει Champions League, η ΑΕΚ τρίτη βράδυ, 8 παρατέταρτο, με την Λάσκ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο μάτσα παίξει 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ, το ένα με τη Ρεάλ και το ένα με τη Λίντσερ. Τα υπόλοιπα μάτσα είναι όλα στις 10.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 12 για τον Γιαννούλη που ρωτάει ένας φίλος. Από ό,τι διάβασα, είδα πριν από λίγο ότι μάλλον γλιτώνει έτσι τα χειρότερα, γιατί φοβήθηκαν για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, βέβαια θα βγει το πρωί η μαγνητική, γιατί πρέπει να πάει να βγάλει τη μαγνητική, να δούμε ακριβώς τι έχει πάθει. Αλλά από ό,τι λένε όμως οι τελευταίες πληροφορίες, ότι μάλλον θα είναι κάποιο πολύ βαρύ διάστρεμα και όχι κάτι έτσι χειρότερο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Πρώτα, καλή ανάρρωση και περαστικά σιδερένιο στον Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεύτερον, και η 11 ήταν υπέροχη όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε την ατάκα, την κλασική του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Άμα κερδίζει η ομάδα, πω από τη ομαδάρα. Άμα χάνει, λίγο κάλο και αυτά που λέμε τα συνηθισμένα. Με ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, μια χαρά.
1: Μπράβο, γιατί δεν έχω τώρα, δεν σε ακούω από αυτό. Για να μάθω και με 2-3 αποτελέσματα.
0: 2-3, το κουπόνι θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, περίμενε.
0: Για πάμε.
1: Για πες μου αυτό που δεν...
0: Τρία παιχνίδια μου πες, για να δω ποια μου πεις.
1: Όχι, δεν θέλω τώρα, θέλω να μου πεις το Βερόνα Ρέτσο που έγινε στις 6.30 άδρες.
0: Το απόγευμα,
1: αυτό δεν το βρίσκα πουθενά.
0: Μισό λεπτό, Βερόνα 6.30 ώρα, μισό λεπτό.
1: 5-0. 5-0 η Βερόνα,
0: ναι,
1: μπράβο,
0: ναι.
1: Της. Λοιπόν, 5-0, μισό λεπτούλι, 5-0, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα, Anderlecht Genk.
0: 0-0.
1: 0-0, χιχι. Λοιπόν, κατεβαίνουμε, κατεβείτε. Το Ουνιά Ολυρία Πορτιμονένσε.
0: Μισό λεπτά.
1: Αυτό ήταν στο 8.
0: Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είναι 1-0.
1: 1-0?
0: Ναι, 1-0.
1: Μάλιστα, 1-0. Λοιπόν, για
0: τρία παιχνίδια είπες.
1: Όχι, βρε, ακόμα τρία έχω.
0: Α, 6 παιχνίδια δηλαδή. Μας τα λες σιγά-σιγά.
1: Γράφουμε και χρέωμε σε αυτό και στα...
0: Για πάμε.
1: Τα δύο τουρκικά, Κοτζέιλι Σπορ, Σαμσούντα, Σάμσον Σπορ.
0: Το ένα είναι Κοτζέιλι Σπορ, 1-0. Σαμσοσπόρ με την Γκεντσλερμπιλγκή 5-0.
1: 5-0 η Γκεντσλερμπιλγκή.
0: Έφαγε 5, ναι.
1: 5-0. Κρίστιασον Τρόμσο.
0: 2-0.
1: 2-0 η,
0: ναι.
1: Κρίστιασον. Εκεί το ημίχρονο πόσο ήταν?
0: 1-0.
1: Άσο, μάλιστα, λοιπόν. Περίμενε το... Αυτό το βγάλαμε. Α, το Ουγγαρέζικο η Ράμπα έτω αυτή με τη...
0: Χόβεν. 3-2.
1: 3-2?
0: Ναι.
1: Πολλά 3-2 έκανε και αυτό. 3-2. Και ένα που είναι σε εξέλιξη, το Gil Vicente Academy Καβισέου, αυτό τέλειωσε.
0: Μισό λεπτό να δω, μισό λεπτό. Λοιπόν, το πορτογαλικό που τελείωσε για να δω.
1: 10:30 ήταν.
0: Λοιπόν, τελείωσε 0-1. Από το ημίχρονο.
1: 0-1, ε.
0: Ναι.
1: 0-1. Με ημίχρονο εκεί.
0: 0-1.
1: Α, διπλό.
0: Διπλό, ναι.
1: Independiente Central Córdoba, αυτό ήταν διπλό 0-1.
0: Τώρα βέβαια θα πω, γιατί μου είπες 3 παιχνίδια και μου έχεις πει 8 μέχρι τώρα. Άρα με πήγες λάου, σιγά σιγά μου τα έφερες. Είναι 0-1 στο 72 αυτό.
1: Α, δεν τε, έχει.
0: Όχι, ακόμα έχει 20 λεπτά ακόμα.
1: Εντάξει, αυτά λαμπρότατα. Μερσή, καλά, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Σε όλους, καλή καρδιά, θα κάνουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Έγινε, για χαρά. Καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης Αρεμπίλ με τα προγνωστικά λέει. Τα αποτελέσματα. Ναι, τα είπαμε όλα στο φίλο μας. Τρία μου ζήτησε, μου το πήγε λαού ο φίλος μου. Μετά μου πήγε στα 6, μετά μου πήγε στα 9 παιχνιδάκια. Σιγά σιγά θα μου πάει σώο το κουπόνι κάποια στιγμή. Παιδιά, για τον Ολυμπιακό μου ρωτάει ο φίλος αν κάνει κίνηση για φορ. Φίλε μου, δεν το ξέρω. Πριν ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη στο Γιώργο Λίγκρι, είπε ότι πιθανό να επαναφέρει τον Ρέαμτσουκ. Το Γιάραμτσουκ, μάλλον. Και από την υποκόστα να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και ο Μεντιλίμπαρ, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και ο Κρανός. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν έχω δει κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει ένα χτύπημα από το ΠΑΟ, γενικότερα χτύπηματα προς την ΕΠΟ. Δεν γράφουν το όνομα του Γκαγκάτση, αλλά τον Γκαγκάτση εννοούν, αυτός είναι πρόεδρος της ΕΠΟ και το Λανουά. Έτσι είναι αυτά, οι φιλίες χαλάνε κάποιες φορές. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα.

Φίλε Νίκο, Βοτανικό, Παναθηναϊκός, ναι, ήταν και οι δύο κόκκινες κάρτες για μένα και οι δύο πεντακάθαρες κόκκινες κάρτες. Και η πρώτη στον παίκ του ΠΑΟ και η δεύτερη βέβαια του Ντέσσερς που χτύπησε ανόητα, ανοησία έκανε ο Ντέσσερς. Στο τέλος του παιχνιδιού, στο μάτς να είναι 3-0, χωρίς να υπάρχουν νεύρα, χωρίς να υπάρχουν εντάσεις, έκανε εκεί το λάθος, τσίπησε με τον Μιχαηλίδη που αλληλοσπρώθηκαν, αλλά ο Ντέσσερς έκανε το κάτι παραπάνω. Χτύπησε τον παίκ του ΠΑΟ και δικαίως αποβλήθηκε. Το πέναλτι είναι πεντακάθαρο, δεν συζητάμε. Το πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός, ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ, έβαλε το χέρι του καθαρά στην μπάλα να την κόψει και ήταν πέναλτι πεντακάθαρο.

Τώρα για τον Καμπί που ρωτάει ο φίλος, από ό,τι διαβάσαμε και πριν, τα πάμε και νωρίτερα, είναι επιτυχημένη η επέμβαση που έκανε στον κύριο, από τον κύριο Θεό, ένας κορυφαίος γιατρός. Εντάξει, βέβαια το πότε θα γυρίσει, θα διχάσει τη χρονιά λογικά, μακάρι να μπορούσε να γυρίσει αύριο ο άνθρωπος, αλλά μάλλον θα διχάσει την χρονιά τη φετινή, τουλάχιστον να γυρίσει δυνατός και καλύτερος από ότι πριν τραυματιστεί. Μακάρι. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλαιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα λέει και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου Δήμητρα.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάμε σήμερα στο γήπεδο με την Καλαμάτα. Φίλος του Περιστερίου, το ατρομή του φίλος μας που έστειλε μηνυματάκι ο Μιχάλης. Εντάξει, το μάτς το είδα, εδώ ήμουν στούντιο, το είδα. Εντάξει, καλύτερη ήταν ο Ατρόμητος, ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Βελτιώθηκε αρκετά η Καλαμάτα στο δεύτερο. Έβαλε ένα γκολ με αυτό γκολ βέβαια του Σταυρόπουλου. Μια κακιά στιγμή για τον παίκτη του Περιστερίου, αλλά νομίζω ότι δίκαιο το αποτέλεσμα. Και η Καλαμάτα ήταν καλή, έπαιζε με 10, αλλά ήταν καλή και η Καλαμάτα. Μοιράστηκαν βαθμούς που λέει και εντυπώσεις. Το 1-1 θεωρώ ότι είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Από ένα βαθμό η κάθε ομάδα μετά από τρεις αγωνιστικές.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Κυριάκος από το Βόλο. Στο φίλο μας τον Σταύρο να πούμε μια καλημέρα, που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Μπιλάρα, κάτι βλέπω να γίνεται φέτος, λέει.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γειτόνισσα. Να πούμε για τη Super League 2, είχαμε πρεμιέρα η Super League 2. Μισό λεπτό να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν πρεμιέρα, τα παιχνίδια που έγιναν. Λοιπόν, Πανθαρχικός ΠΑΣ Πύργος 0-0, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Πανιώνιος κέρδισε με 2 γκολ του Μάναλη, έκανε καλή αρχή, 2-0. ΑΕΛ Καρδίτσα 1-1. Νέσος Ζάκυνθος 1-1. Και σήμερα έχουμε τα μάτς Μαρκό Πανσεραϊκός, Καλυθέα Νίκη Βόλου, Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου και ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Σήμερα τα παιχνίδια είναι όλα στις 4 η ώρα, έχει 2 μάτς Μαρκό Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. 5 ώρα Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5:30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ο Βασίλη το φίλο μου. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης. Α, σου λέω καλή εβδομάδα τώρα ή την εβδομάδα.
0: Ναι, να μου έχει την Παρασκευή.
1: Παίρνει την Παρασκευή. Λοιπόν, τα είπα χθες και με το Δήμο. Και με το Δημοσένη, η κριτική μου για το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, τα περαστικά στον ΕΛΚΑΠΗ. Αλλά έχω την εξής απορία.
0: Ναι.
1: Ο Σαμπάνης, ο τερματοφύλακας του Βόλου, έφαγε κάρτα.
0: Δεν, φίλε, δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι απευθείας κόκκινη.
0: Εφόσον δίνει πέναλτι, δεν υπάρχει κόκκινη. Γιατί παίρνει την αισχάτη των ποινών.
1: Ναι,
0: έχει αλλάξει ο κανονισμός. Εφόσον υπάρχει πέναλτι και είναι σχάρτη.
1: Ο ΔΕΤΕΙ τώρα πώς την πήρε,
0: Δεν πήρε πέναλτι ο ΔΕΤΕΙ. Δεν ήταν πέναλτι στο ΔΕΤΕΙ, λέω σε πέναλτι. Αν υπάρχει πέναλτι, είναι σχάρτη των ποινών, δεν παίρνει κόκκινη κάρτα. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Δεν θα έπρεπε για βαριά σωματική βλάβη, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά όμως δεν είναι σκόπιμο το χτύπημα.
1: Όχι, δεν σου λέω σκόπιμο. Αλλά ο άλλος υπέστη.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: okay, ναι, είναι μια χοντρή ζημιά στον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι από σκόπιμο χτύπημα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα.
1: Τώρα.
0: Δεν είναι σκόπιμο χτύπημα. Τιμωρείται
1: το. Δεν λέω ότι είναι σκόπιμο χτύπημα.
0: Τιμωρείται το σκόπιμο. Δηλαδή να πας επίτηδες να κάνεις ζημιά σε ποδοσφαιριστή, όπως πήγε να κάνει τότε ο Σέμος, έκανε ο Σέμος τώρα στο Τζιοβάνι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όπως είναι η κόκκινη που έφαγε ο τέτοιος, παράδειγμα τώρα ο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: ο Τέτερ.
0: Ναι, αυτό,
1: ναι.
0: Δεν είναι σκόπιμο χτύπημα. Και είναι, εγώ το είπα και πριν σε ένα φίλο που πήρε στην αρχή της εκπομπής τον Παναγιώτη, νομίζω, ότι αυτές τις φάσεις εγώ τις έχω δει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτές ο τερματοφύλακας, ο επιθετικός, πολλές φορές. Ήταν κακιά στιγμή, ρε παιδιά.
1: Ναι, όχι,
0: το πόδι τώρα του Ελκαμπή πήγε μέσα στα χέρια του σε αμπάνι και έγινε ζημιά τώρα. Δηλαδή ήταν κακιά στιγμή που λέμε.
1: Ναι. Μπορούσε να ήταν και ανάποδα.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, μπορεί να είπα για σου ο Ελκαμπή με το πόδι πώς έκανε την προβολή για να πάρει την μπάλα στο θώρακα τον Σιαμπάνι.
1: Ναι, όπως είχε κάνει ο Καστίγιος, ο Χωσάδα.
0: Όπως θυμάσαι την φάση με τον Κωστή της ΝΑΕΚ, με το παιχνίδι που είχε παίξει με τη Στρουμ Γκράτς που τραυματίστηκε και μετά δεν επανήλθε ποτέ ο Κωστής.
1: Ναι.
0: Στο Φιλαδέλφια, την παλιά Φιλαδέλφια, ένα παιχνίδι με τη Στρουμ Γκράτς.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, κακιά στιγμή. Αυτό.
1: Και μόλις είχε επανέλθει τότε, αν θυμάσαι, από τραυματισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά, τον είχε τον τραυματισμό εύκολα αυτός. Ναι. Δεν έκανε και καλή ζωή, έκανε πολύ νυχτερινή.
0: Βγήκε και τώρα ο Σιαμπάνης να πάρει την μπάλα. Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Εγώ στην αρχή, όπως τον είδα που έφερε τη τούμπα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ο ΕΛΚΑΠΗ, λέω έχει χτυπήσει σβέρκο για να λένε, έτσι ξέρω εγώ. Δεν μου πήγαινε, στο τέτοιο, πώς θα λένε, για το πόδι.
0: Εγώ το κατάλαβα ότι έχει χοντρή ζημιά όταν είδα τον Τζίλο, το γιατί. Ότι έπιανε το κεφάλι του, δηλαδή είδα το πόδι του.
1: Ναι, αλλά ο Τζίλος Έτσι, ανέχτηκε το παιχνίδι την κλωτσά, έτσι.
0: Μα εγώ δεν λέω τώρα για τον Τζίλο Σαγκετή. Λέω την αντίδραση που έκανε ο Τζίλο. Εκεί κατάλαβα ότι έχει πάθει κάτι σοβαρό άνθρωπο. Και μετά οι υπόλοιποι. Και μετά οι υπόλοιποι. Οι Αμπάνιες, παίξει το Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι. Ήταν χοντρή ιστορία. Εγώ περισσότερο τώρα πήρα για αυτό το πράγμα. Γιατί λέω δεν έπρεπε να φάει κάρτα κάτι. Έτσι παραξενεύτηκα. Δεν ξέρω και τον κανονισμό, έτσι.
0: Εγώ αυτό έχω ακούσει ότι όταν έχει αλλάξει ο κανονισμός, όταν υπάρχει κάτι το ποινών είναι πέναλτι, δεν δίνει κάρτα. Δεν δίνει κόκκινη. Γιατί πήρε στην αισχάτη των ποινών, πήρε το πέναλτι. Εκτός αν πάει και με τα πόδια στην καροτίδα, εντάξει.
1: Κάτι αντίστοιχο είναι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι χοντρή η ζημιά. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είναι, ας πούμε, του
0: κανένα, ρε παιδί μου, αλλά...
1: παράδειγμα. Πήγε του Παναγιά και ψυχτικό σηκώθηκε.
0: Ναι, η χοντρή ζημιά όμως ο ηγετής κοιτάει και καλώς κάνει και ο κανονισμός αν υπάρχει σκόπιμο χτύπημα.

0: επίπεδο έτσι, τέτοια δεν τον έχει.
1: Είναι
0: πώ
1: θα το πάρει ο οργανισμό του. Μόνο. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο σε αυτού του τραυματισμού. Βλέπει παίχτε οι οποίοι παθαίνουν.
0: Αλλά είναι 35 χρονών. Πότε θα επανέλθει, στα 36.
1: Να δούμε, θα δούμε. Αυτό το ξέρει, το ξέρει καλύτερα αυτό από όλου μα. Χάσει να γίνει καλά πρώτα, να συνέλθει και μετά αυτό ξέρει τι θα κάνει.
0: Και στο θέμα του Γιάρεψουκ που είπε, ο κανονισμό, από ό,τι άκουσα και από το Σαμοθράκη και από άλλου, λέει ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακό παίχτη από αυτού που ήδη έχει να βάλει στη λίστα.
1: Ο Γιάννη είναι δικό του. Δεν έχει πάει πουθενά, δεν έχει φύγει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Οπότε είναι ο Γιάρεψουκ, ο Κλέιτον και ο Ρόκα. Αυτοί τρει είναι που είναι εκτό λίστα. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Έτσι. Οπότε εντάξει, λογικά τον Γιάρεψου.
1: Ναι, γιατί είναι καθαρό όμω ο τρεφόρο. Ο Ρόκα παίζει και στα δεξιά, παίζει και, παίζει και άλλε θέσει. Ενώ ο άλλο είναι καθαρό όμω ο τρεφόρο.
0: Και αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, πάλι να πω. Τραυματίστηκε στον νόμο.
1: Ναι. Έτσι. Εντάξει, βέβαια δεν γίνεται. Κάνα δεκαετία μέρε θα μείνει. Εξάρθρωση πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι τραυματισμό του Ρεκαμπή. Πάλι καλά
0: όχι, ο άνθρωπο.
1: Αλλά θα τραυματίστηκε, ναι. Ήταν...
0: Αλλά οι τύποι παίζανε σκληρά, έτσι. Δεν προστάτευε του παίχτε. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει σε ένα παιχνίδι να πούμε τώρα στην επαρχία. Δεν ήταν να πει ντέρμπι ζωή και θανάτου, ξέρω εγώ, πάλευε για τη σωτηρία του Βόλο. Δεν πειράζει, αγωνιστική είναι. Και ρίχνανε κλωτσιά στην καροτίδα, όπω το είπε. Έτσι, και να φεύγουν δύο παίχτε τραυματίε, ο ένα με εξάρθρωση, ο άλλο να φεύγει. Αποφάλλονται έτσι που του έκαναν. Δεν είναι να πει ότι. Σαν τον Γιαννούλη που παράδειγμα στραμπούλησε το πόδι μόνος του.
1: Ναι, ο Γιαννούλης την πάτησε μόνος του. Να δούμε τη ζημιά έχει σήμερα ο άνθρωπος.
0: Και να πω δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φέτος όπως τον βλέπω, όχι τετράδα, πέμπτος έκτος θα τερματίσει. Και ο Όφη και ο Άρης θα τον προσπεράσουν.
1: Ο Άρης ποιος Άρης φίλε, ποιος Άρης τώρα.
0: Γιατί
1: να μην κοιτάω, γιατί τον Πάοκ λέει να μην τον Πάοκ. Γιατί να κοιτάω τον Πάοκ και να μην κοιτάω τον Άρη. Ο Άρης ήταν καλύτερο, δεν έκανε μια φάση. Φίλε. Ο Πάοκ έχει μια δικαιολογία, παίζει με 10 παίχτες. Ο Άρης που έπαιζε με 11.
0: Ρε παιδί μου, βλέπω το Πάοκ. Έχει αυτό το δίδυμο Σάντα Μαρία με Ζαφύρι. Δεν κόβουνε με τίποτα. Και πολύ light τα center back του.
1: Ναι, πολύ, ναι, με τότε ναι, έχει πολλά θέματα και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα. Αλλά και τον Άρη που λες και ο Άρης, εγώ τον είδα πολύ, πολύ αδύναμο.
0: Καλά, κοίταξε.
1: Και τον περίμενα πολύ καλύτερο τον Άρη, γιατί λέω έχει βάλει 3 γκολ στην Καλάματα, 2 γκολ στον Όφη. Θα πιέσει και λιγάκι, ρε παιδί μου. Δεν έκανε μια φάση, ρε φίλε.
0: Ναι, τίποτα, εντάξει,
1: στο τέλος έκανε στο 89 και στο 92 σουτ. Οκ, είχαν το παιχνίδι 5-0. Δηλαδή, Άκη του βάζε γκολ όποτε ήθελε.
0: Πρόσκαντη τώρα. Λέει έλειπε ο Φαμπιάν, ωραία.
1: Είναι απώλεια λοιπόν, για τον Άρη.
0: Ναι, εντάξει, είναι απώλεια. Αλλά δηλαδή τι, από ένα παίχτη, άμα εξαρτιέται όλη η ομάδα.
1: Ναι, χάτο και πέντε, χάτο και τρία, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
1: Αλλά έπεσε
0: στην Άρη. Έπεσε κάθε χρόνο, αλλάζει 15-20 παίχτες.
1: Ναι, και μπορεί να φτιάξει ομάδα.
0: Πρόκειται να φτιάξει ομάδα ποτέ.
1: Και έπεσε και στην Βραδιάνα που ήταν και η Άκη φοβορή, εντάξει. Ναι, του είχαν όλα του Άρη. Και να λείπει ο Φαμπιάνο και να μην έχει καλή απόδοση και να πέσει μια ΑΕΚ που ήταν φοβερή εχθές.
0: Ναι,
1: και ένα Μάγερ να κάνει τώρα ένα φανταστικό παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος είναι μεγάλος παίκτης.
0: Είναι μεγάλος παίκτης και έχει δουλέψει πάρα πολύ και ο Νίκολης σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή το κάθεται σμπαλιές στις γωνίες της μεγάλης περιοχής. Αλλά εδώ που τα λέμε. Θα σου επαναλάβω, δηλαδή, στο έχω πει και άλλη φορά. Τις ΑΕΚ τις πάνε πολύ οι φάσεις. Δηλαδή με την πρώτη φάση, γκολ.
1: Ναι, δεν είναι όμως τις πάνε, είναι δουλεμένες φάσεις. Άμα είσαι το πρώτο γκολ που βάζει.
0: Είναι δουλεμένες. Αλλά πάει, δεν πάει η δοκάρι και έξω, πάει η δοκάρι και
1: έξω. Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πέρασε και πέρασε.
0: Αυτό σου εννοώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή με την πρώτη φάση, αν παρατηρήσει όλα τα παιχνίδια, βάζει γκολ. Με την πρώτη φάση. Πάρε παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Ίδιες φάσεις.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε φάση στο Βόλο.
0: Όχι, δεν μιλάω τώρα για το παιχνίδι. Λέω ίδιες φάσεις.
1: Α, γιατί ο Ολυμπιακός στο Βόλο ήταν πρώτο μήχρονο. Εντάξει.
0: Σε άλλα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Κάνει και ο Ολυμπιακός τη φάση του. Θα βλέπεις λοιπόν. Θα χτυπήσει ναι, πάρα μου... στο πόδι του αμυντικού παράδειγμα. Θα φύγει κόρνερ, θα κάνει.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς βασίλειο που θα λέγαμε. Γιατί τον γκολ θέλει ικανότητα, δεν θέλει μόνο τύχη. Θέλει
0: εγώ
1: ικανότητα. Δηλαδή
0: ότι,
1: εκεί που να πούμε ο Μάγερ στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ που βάζει, ας πούμε, που το βάζει ο Βάργα, είναι ικανότητα του Μάγερ. Γιατί δεν σουτάρει να βάζει γκολ μόνος του, γυρνάει την μπάλα δίπλα. σε κοινή αιστεία.

0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αν σου ήταν ο
0: Μάγερ. Το δεύτερο γκολ τι ήταν.
1: Ποιο δεύτερο γκολ, Τσάεκ. Πάλι ήταν.
0: Αυτό του Βάρκα.
1: Πάλι ήταν μια ωραία σέντα του Γκατσίνοβιτς και η κεφαλιά του Βάρκα.
0: Μπορούσε άνετα να πάει και out, αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, ρε φίλο, έτσι είναι λογική. Όταν τα γκολ μπορεί να πάνε και out, να μην παίρνει ποτέ γκολ.
0: Αλλά σου λέω λοιπόν, δύο φάσεις έκανε, δύο γκολ. Αυτό είναι λιγάκι που να σου πω, υπερβολικό. Μετά το 3-0 παράδειγμα, δεν είχε 3-4 φάσεις που δεν έβαλε γκολ.
1: Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα γκολ. Ούτε να χάνονται όλα, ρε
0: Βασίλη. Αυτό σου λέω.
1: Άρα δεν είναι θέμα τύχης, είναι ικανότητα. Τελευταία...
0: Είναι και ικανότητα, αλλά είναι και θέμα ρέντας. Είναι και θέμα ρέντας. Η πρώτη φάση να σου βγαίνει γκολ και να σε απελευθερώνει.
1: Ναι, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι σε καλό φεγγάρι η ΑΕΚ.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Παράδειγμα, και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Σήμερα του πήγαν όλα πρίμα. Αποβολή, μαρκάρα με τα μάτια για άλλοι. Έτσι. Και πήρε το αποτέλεσμα. Μπορεί να τον δει στον ΠΑΟΚ να έχει πάρει αυτούς τους καινούριους παίχτες, έτσι, και να έρθει μέσα στην ΑΕΚ και να σου κάνει ζημιά ή στον Ολυμπιακό. Που δύσκολο, αλλά.
1: Εντάξει, παίζουν στο ποδόσφαιρο, παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι, μπορεί να το βλέπουμε και να λέμε ότι είναι όλα εύκολα, αλλά δεν είναι και όλα εύκολα. Όπως λέω και πάλι τη φάση του Μάγερ, αν ο Μάγερ μπορούσε, πήγε να σουτάρει μόνος, μα το χάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά είχε την διάβια να.
0: Αλλά αυτή είναι η φάση του Λεμένη.
1: Ναι, αυτή είναι η φάση
0: του Λεμένη. Είναι η φάση του Λεμένη αυτή. Έτσι, λοιπόν. Αυτό που δεν έχει κάνει με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό δεν το έκανε χτες. Γιατί με τον Ατρόμητο μπορεί να έρθει ένα 0 ή να κέρδισε ένα 0 το προηγούμενο μάτς που ήρθε πάλι ένα γκολ, δύο γκολ που σου έχει βάλει. Αλλά έκανε φάσεις, παιδί μου. Δηλαδή. Δεν έπαιξε με την μπάλα ψηλά. Χθες έπαιξε πάλι με την μπάλα ψηλά. Και εγώ θεωρώ ότι όσο ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει καλύτερα από εμάς, απλά κουβεντιάζουμε, πηγαίνει με Έσε και με Γκαρθία, έτσι θα παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ειδικά με Γκαρθία και Τσικίνιο.
1: Ναι, δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά. Αν βάλει άλλους παίκτες, όπως πήγε με τον Ατρόμητο, μπορεί να βάλει ένα γκολ μόνο, αλλά επειδή μου είδε πέντε πράγματα. Τώρα πάλι χθες, κάποια στιγμή και μετά. Σέντρες και μου έκανε εντύπωση που δεν έβαλε το Φορτούνι.
0: Αυτό το είπα.
1: Δεν ξέρω τον λόγο τώρα.
0: Πρόσκαντης.
1: Όταν είσαι ένα 1.70.
0: Δηλαδή εκεί πέρα ήταν που τρελάθηκα. Δηλαδή λέω πάει τώρα θα.
1: Και δεν είναι και στο 85.
0: Ισοφαρίζει στο 72-75 που ισοφάρισε ο Βόλος.
1: Ήταν νωρίς ακόμα που ισοφάρισε. Δηλαδή είχε χρόνο προστάτη.
0: Και κάνει αλλαγές. Και μου βάζει μέσα Γκουστάβο Σα, ένα πιτσιρικά 19 χρονών, που τώρα έχει από την πίτα εθνική Πορτογαλίας και κάνει το ξεπέταγμά του.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, ναι, δεν έχει πάρει παιχνίδια το παιδί ακόμα, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αντί να βάλει το Φορτούνι.
1: Ναι, εγώ εκεί μου έκανε εντύπωση μεγάλη.
0: Πρόσκαντης, αντί να αφήσει μέσα το Ζώτα Σίλβα, έτσι, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει σκοράρει τα τρία γκολ του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Εγώ ήμουν με ένα φίλο Ολυμπιακού στο πρακτορείο και είναι άλλο τον αγώνα, πίναμε καφεδάκι. Και όταν μου λέει οι αλλαγές, του λέω το Φορτούνι θα βάλει τώρα. Ρε, ποιο θα βάλει, εμένα. Και βλέπω το σάκελο, το Φορτούνι. Μήπως έχει κανένα τραυματισμό, λέω το παιδί και δεν μπορεί να παίξει. Αλλά όχι, κανονικά μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, αντί να τον αφήσει λοιπόν το Ζώτα Σίλβα που σου έχει βάλει τα τρία γκολ. Δεν σκοράρει άλλο στον Ολυμπιακό.
1: Τρία
0: ο Ζώντα Σίλβα και ένα ο Κάρμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αντί να τον αφήσει, μου τον βγάζει έξω. Και αφήνει τον πιτσιρικά τώρα το Μεξικάνο, που και αυτό άγουρο είναι. Και καινούριο στην ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Θα πει ο Ζώντα. Ναι, αλλά έχει εμπειρία, ρε παιδί μου, σαν παίχτη. Βάλε μέσα το Φορτούνι.
1: Εντάξει, έχει και το λάθος, τραγικό λάθος του Ρέτσο. Και εντάξει, λάθος κίνηση. Εντάξει, αν μου πει αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, γίνονται λάθη. Αλλά και κάνει και για μένα. Φταίει πρώτα απ' όλα ο Ρέτσος γιατί κάνει λάθος γύρισμα, αλλά φταίει και ο τερματοφύλακας. Γιατί δεν διώχνει την μπάλα δυνατά να φύγει, πάει πλάγιο.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Έγινε το 1-1.
1: Αλλά μετά έχει 20 λεπτά να μπορέσει να κάνει τις αλλαγές, γιατί είχε πέσει στον πάγκο, είχε να βάλει.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, εντάξει, πόσο σκέφτηκε.
0: Μου βγάζει το Ζώτα Σίλβα για να βάλει μέσα τον Γκουστάβο Σα, τον πιτσιρικά. Έτσι. Ένα άγουρο. Αφήνει δύο άγουρους παίχτες, τον Γκοζάλες με τον. Να βγάλουν τα κάσα να πιάσουν.
1: Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση ο Βασίλη πιο πολύ, πάντως σου λέω και πάλι, που κράτησε τόσο πολύ ώρα μέσα στον Γκαρθία, ο οποίος δεν ήταν καλός. Εντάξει, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, αλλά Ρε παιδί μου, δεν ήταν το παίκτη που μπορεί να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσει σωστά και αυτά.
0: Όχι, ρε, εσύ. Ο Γκαρσία μετά το 20 λεπτό δεν υπήρχε μες στο γήπεδο. Λένε για τον Έσε. Ο Έσε αναγκάζεται και παίζει και για τον Γκαρσία.
1: Ναι, τρέχει πολύ. Τρέχει. Ο Τσικίνιο δεν είναι εκεί η θέση του. Τι να κάνουμε τώρα, το παιδί δεν μπορεί, ναι, εκεί. Πέφτει, είναι και δεφορμέ.
0: Είχαμε βάλει πίσω από το center forward. Τώρα του βρήκαμε καινούργια θέση. Δεξί εξτρέμ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και έχει το Σιπιόνι, παίζουν έσα Σιπιόνι, δεν παίρναγε μπάλα με τίποτα. Πού παίξανε, δεν θυμάμαι στην Τρίπολη, πού παίξανε.
1: Στην Τρίπολη νομίζω, ναι, στην Τρίπολη.
0: Ναι, δεν πέρασε η μπάλα από το κέντρο. Το είχαν θωρακίσει.
1: Εντάξει, όταν έχει τώρα το Σιπιόνι και αυτού του παίχτε στον πάγκο, νομίζω ότι είναι λάθος να παίζει. Θα μου πει.
0: Το Μεντιλίμπα. Δεν μπορεί να βάλει ρε.
1: Τον Γκαρθία, νομίζω ότι είναι λάθος να παίζει.
0: Έχει το Σιπιόνι ένα χρόνο. Έχει εγκληματιστεί στην ομάδα. Τον ευλέπει, είναι σε full φόρμα. Και μου βάζει τώρα τον άλλο τον συνταξιούχο που στο τέλος σεζόν θα κρεμάσει τα παπούτσια του και έμεινε με το βέτο το δικό σου στην ομάδα. Δεν θα ήταν στην ομάδα.
1: Ξέρετε, θες να τον βάλεις, είναι αγαπημένος παιδί και πολύ προπονητή.
0: Ωραία, άστονε στον πάγκο και βάλτον
1: σε ένα 2-0 εκεί που έχει καθαρίσει το μάτς να παίξει. Γιατί οι προπονητές όλοι έχουν αγαπημένα παιδιά, να το ξέρεις.
0: Ναι, παιδί μου, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει. Αλλά βάλτον ναι, στο 75-80 όταν είναι το παιχνίδι 2-0.
0: Αλλά ξέρεις πώς το κάνει με το Μάνταλο.
1: Ναι.
0: Έτσι και του δίνεις και του δίνεις και περισσότερο ορμή άμα τον εμβάλεις. Με την εμπειρία του με αυτά που οι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι και 22 είναι κουρασμένοι, οι 21 παίχτες
1: είναι κουρασμένοι. Ναι, κουρασμένοι θα έχει με...
0: Κουράσος,
1: σωστό.
0: Με την εμπειρία του δίνει ορμή.
1: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα με την λίπα που σκέφτεται.
0: Ξέρεις τι κάνει τώρα. Έχει την αιμονή. Και τι γίνεται, κάνει αντιπαθητικό τώρα στον κόσμο του Ολυμπιακού το Τσικίνιο. Κάνει αντιπαθητικό τον. Πώς είπαμε, τον Ντάνι Γκαρσία. Τους κάνει αντιπαθητικούς. Τον Τζέρσον. Στον κόσμο από τις αιμονές του.
1: Εντάξει, μόνο τώρα και ο Τζέρσον μπήκε μέσα τώρα και δεν έκανε πάλι τίποτα.
0: Τώρα το ξέρω. Το ξέρω. Και μάλλον είναι για να φεύγει το Γενάρη. Θα έρθει από κάτω από την Κρήτη ο Νους. Με τον Αποστολάκη.
1: Το Γενάρη ο Νούς και το καλοκαίρι ο Αποστολάκης.
0: Α, το καλοκαίρι ο Αποστολάκης, ναι. Θα έρθει ο Νούς.
1: Εντάξει, πάντως. Σου λέω και πάλι, μου έκανε εντύπωση ο Μεντιλίμπα γιατί το μεθαλλιό παιχνίδι που έχει παίξει. Εντάξει, σου λέω με την Νίκη Βόλου, το κύπελο, δεν το βάζω μέσα. Σου λέω με τη Λάρισα. Τα άλλα δύο μάτς που έχει παίξει. Φάνηκε ότι αλλάζει το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι παίζει την μπάλα πιο χαμηλά, πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα χτες. Εντάξει, εγώ βάζω βέβαια και τον παράγοντα ότι. Μετράει πολύ και ο τραυματισμός, γιατί ξέρεις πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές παίζουν το δεύτερο ημίχρονο και το μυαλό τους είναι ακόμα εκεί κολλημένο στον τραυματισμό. Εντάξει, να βάλουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση.
0: Κάπου είχαν πάρει στο παιχνίδι, κάπου είχαν χαλαρώσει, δηλαδή είχαν το μυαλό τους εκεί στο παιχνίδι.
1: Ναι, το μυαλό πάει εκεί, ξέρεις. Άμα το δεις και μπροστά σου το τραυματισμό, το μυαλό δεν ξεπερνιέται εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, οκ, με την λίπα έκανε τα λάθη του.
0: Δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δηλαδή τόσο αμετανόητος είναι. Δηλαδή προσπαθεί, το είπα και στο Δημοσθένη, προσπαθεί να μας πει ότι το λάθος του είναι σωστό. Δηλαδή προσπαθεί να αποδείξει τον εαυτό του ότι ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ότι κάνει λάθος, ότι όχι, αυτό είναι το σωστό.
1: Μήπως γι' αυτό ρε φίλε, γιατί το έχουν κάνει και πολλοί προπονητές. Αυτό κάνουν πολλοί προπονητές, ότι δεν δέχονται ότι το λάθος τους. Προσπαθούν κάνοντας συνέχεια το ίδιο πράγμα, μήπως του βγει σε καλό, αλλά. Να μην παραδεχτούμε, είναι και εγωιστές κάποιοι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει. Σου λέει ότι άμα τους βγάλω, θα φανεί ότι έκανα τόσο καιρό λάθος.
0: Ναι. Προσπαθεί
1: να τους βάλει μες στο παιχνίδι για να δικαιωθεί. Εντάξει.
0: Ναι. Και καταστρέφει την ομάδα, καταστρέφει τον εαυτό του, καταστρέφει και αυτούς τους παίχτες. Τους κολλητούς τους, να το πούμε.
1: Ναι, και τώρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει παίχτες. Πήρε.
0: Ναι. 70 εκατομμύρια μεταγραφές του πήρε.
1: Πήρε παίχτες, πήρε.
0: Έτσι. Τι να πούμε. Τέλος πάντων.
1: Να δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο, Πιλάρα.
0: Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Τι είπα, δεν έχει τελειώσει. Τρίτη αγωνιστική, δεν έχει τελειώσει. Τρίτη αγωνιστική, δεν τελειώνει τίποτα. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Έλα μου.
0: Δεν μου λες, ο Γιώργος από το Λονδίνο τώρα θα σου πει βαθμολογία.
1: Πρέπει να βγει και να πει, γιατί είπε κάθε εβδομάδα. Τώρα θα πει πανετολικός πρώτος.
0: Πανετολικός, πανετολικάρα. Φίλε και. Πώς το λένε την άλλη Κυριακή, Πανετολικός Παναθηναϊκός.
1: Αν Πανετολικός κερδίσει την Κυριακή Τετάρτη. Αν Πανετολικός Τετάρτη περάσει την Κηφισιά που λογικά θα την περάσει. Λογικά πάντα.
0: Ναι.
1: Θα παίξει με την Κυριακή με τον Πανετολικό που έχουν δύο ομάδες σε 9 βαθμούς.
0: Ναι, ντέρμπι κορυφής.
1: Ναι. Τώρα, Πού παίζουν, στο Άκα ή στο Αγρίνιο?
0: Δεν ξέρω. Αγρίνιο πρέπει να είναι.
1: Κάτσε να το βρω. Μισό λεπτό να το βρούμε, δεν είναι δύσκολο.
0: Στο Αγρίνιο πρέπει να είναι.
1: Στο Αγρίνιο λες να είναι ή στο Άκα? Κάτσε να το δω.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Λιβαδιά.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό. Για να κάτσε να δω, μισό λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, παίζει Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Άκα.
0: Α, στο Άκα.
1: Ναι, 9:30 το βράδυ.
0: Για το Πανετολικό.
1: Και έχει και το ΠΑΟΚ Άρης. Δύο ομάδες οι οποίες είναι από κακά αποτελέσματα. Στην Τούμπα θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη.
0: Ανάσταση, Λαζάρου.
1: Και δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη. Όχι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη Τούμπα σε ΠΑΟΚ Άρης. Μπορεί να μην είναι γεμάτη. Και να είναι για ένα γήπεδο διαμαρτυρία μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανε και δηλώσει ο Σαββίδη σήμερα και λέει: εγώ δεν φεύγω τον ΠΑΟΚ ποτέ. Η Θύρα 4 έβγαλε ανακοίνωση, ώρα να φύγεις. Και μήπως έχουμε διαμαρτυρίες πολλές.
0: Εντάξει τώρα, αυτός έχει το πρόβλημα με το πόλεμο της Ουκρανίας που δεν μπορεί να μεταφέρει λεφτά, κεφάλαια και τέτοια, και εκεί πέρα πιστεύω είναι η δυσκολία.
1: Θα δούμε.
0: Κλείνω με αυτό. Είδα Γιουβέντους Μίλαν.
1: Ένα
0: παιδί μου νεκρή με πεθαμένη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε χειρότερο από το. Ποιο να σου πω τώρα. Λεβαδιακός, Λαμία. Πώ να σου πω τώρα, τέτοιου στυλ παιχνίδι, ξέρεις τώρα, αργά τα ζώα.
1: Στον 93 σε φάση Γιουβέντους,
0: Ναι.
1: Στην τελευταία
0: ούτε. Έφτανε η Μίλαν έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιουβέντους. Την μπάλα από εδώ, την μπάλα από εκεί. Κλέβανε οι Γιουβέντους. Φτάνανε έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μίλαν. Την μπάλα από εδώ, η μπάλα από εκεί. Από τη μία μεριά, από την άλλη, πάλι το ίδιο. Τίποτα. Δεν το παρακολουθούσα. Εκεί πέρα περισσότερο μου έτσι έγινε 2-0 ο Παναθηναϊκός. Λέω, άστο, λέω, πάμε να δούμε Γιουβέντους Μίλαν. Αλλά αυτό ήταν χειρότερο.
1: Τίποτα, εκεί είναι το απόλυτο φαβορή, είναι η Ίντερ εκεί τώρα πάλι φέτος.
0: Ναι, έχει φτιάξει ομαδάρα να πούμε.
1: Εμένα μου άρεσε, φίλε, προθέσει χάθησα και είδα, ήμουν σπίτι και δεν είχα τι να κάνω. Ναι, ρε φίλε. Τι ομάδα έχει φτιάξει αυτός ο προπονητής, Φάμπεργκας? Μίλαμε για ομαδάρα τώρα.
0: Δηλαδή
1: πιο εύκολα.
0: Με ποια έπεσε? Α, με την Νάπολη. Με την Νάπολη την είδα.
1: Το διπλό.
0: Το
1: διπλό. Ναι, το διπλό έπεσε μόνο μέσα στην Νάπολη.
0: Ναι.
1: Και με την Τζένοα προηγήθηκε, Τζένοα 1-0 και φάγε 4. Και έχει ένα πεθαρά Αργεντίνο. Ναι, έχει φτιάξει ομαδάρα. Πολύ καλή ο Φάμπεργκας.
0: Και άμα δει τον Δουβίκα, μιλάμε κορμάρα έτσι.
1: Ναι. Πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι το αδύνατο παιδάκι που ξέραμε εδώ πέρα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
0: Λοιπόν,
1: τα λέμε,
0: έγινε,
1: για χαρά.
0: Έγινε, για.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι, θα πούμε μια καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Ριζβάνι εκεί από την Κύπρο. Είτε τρέλα μόνο Ομόνια. Γεια σου, φίλε Θανάση. Καλημέρα. Μιλάρα, καλημέρα. Άκουγα από νωρίτερα πότε είπε ξεκινάει ο Χολίδης. Είμαι φαν, λέει η φίλη μας η Αναστασία. Ξεκινάει ο Χολίδης. Α, με τον Ήβο. Ξεκινάει την Παρασκευή 11 του μήνα. 11 του μήνα τα παιδιά κάνουν πρεμιέρα μαζί με τα σχολεία. Ξεκινάει και τον Μποτέγκα. Έτσι, σχολεία και Χολίδης μαζί. Εντάξει, τα σχολεία Παρασκευή πάνε τα παιδιά για αγιασμό, πάρουν τα βιβλία τους και από Δευτέρα μετά πάλι, κανονικά. Τα κεφάλια μέσα και τα πιτσιρίκια. Οι δικές μας είναι, οι δικές μου μάλλον είναι μέσα στη μαύρη, μαυρίλα, πλερέζες.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr, 943 Ιντερβέτεν Sports. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Ζέστη πολύ και χτες, έχει 40, 39 βαθμούς και χτες κάποια στιγμή. Να δούμε.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Νικόλας από την Αρτέμιδα. Μπιλάρα, όπως το λες, τα πιτσιρίκια από Δευτέρα, τα κεφάλια μέσα. Τα παιδιά, σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα θα είναι τελευταία τα πιτσιρίκια. Και νομίζω και από την εβδομάδα που μας έρχεται, τελευταία Παρασκευή, δηλαδή Σαββατοκύριακο, θα έρθουν και τελευταίοι που λείπουν σε διακοπές, όσοι έφυγαν τέλη Αυγούστου. Μάλλον, ναι, θα γυρίσουν λογικά. Και θα γίνεται πάλι στους δρόμους ο κακός χαμός. Αν και έχει ξεκινήσει να γίνεται κακός χαμός, έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, ειδικά τις καθημερινές. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Γεια σου Δημήτρη μου φιλάκας. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα και από μένα, Μπιλάρα. Σταμάτησα από το Χαϊδάρι. 8 παρατέταρτο παίζει η φίλη Ιάκη, όχι 10, μην μπερδεύεσαι. 8 παρατέταρτο την Τρίτη το βράδυ με την Λάσκ Λίντσερ, το πρώτο μάτς της ΑΕΚ για το Champions League. Το πρώτο μάτς βέβαια και της Λίντσερ. Ξεκινάει λοιπόν το Champions League. Ο Ολυμπιακός παίζει την παραπάνω εβδομάδα με τη Γιαγκελόνια, η οποία κέρδισε σήμερα 2-1 στο Καραϊσκάκη το πρώτο μάτς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Φράγκη που έστειλε μήνυμα από Σίδνεϊ και είναι από Αυστραλία και είναι αεξής. Γεια σου φιλαράκο μου, όλα καλά.

Καλώς το φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου φιλαράκο μου. Μιλάρα μια καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Για τον φίλο τον, συγγνώμη Παναγιώτη, τον Ολυμπιακό φίλο το είπα και νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα πάρει, θα πάρει κάποιο παίχτη για να αναπληρώσει το κενό του άτυχου Ελκαμπή, αλλά νομίζω ότι από ό,τι είπε ο Κωστομοθράκης και νωρίτερα θα ενεργοποιήσει τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα αν πάρει κάποιο άλλο παίχτη θα το δούμε σε μεταγραφές που τελειώνουν, νομίζω 15 Σεπτέμβρη τελειώνουν μεταγραφές, ακόμα έχουμε δηλαδή μπροστά μας 8 μέρες, αλλά σκέφτονται στον Ολυμπιακό να εργοποιήσουν τον Γιάρεμτσουκ.

Μιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλος ο Θανάς, μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας το Δήμο που μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Είμαστε 26 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο με καλημέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Να δούμε κάποια παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη πριν φύγουμε. Λοιπόν, τελείωσε το Σέντρα Κόρδοβα, Ιντεπενδιέντε 0-1. Λανούς Δεφένσα Χουστίσια είναι στο 1-0. Ουατσπάτο Κόλο Κόλο 0-0. Από εκεί πέρα στο 75, Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά με την Αγκουίλα είναι στο 2-1. Μποταφόγκο Παλμέιρας 0-0 ημίχρονο. Πόντε Πρέτα Σάο Μπερνάντο 0-1 ημίχρονο. Σπορτίβο Λουκένιο Σπορτίβο Αμελιάνο 0-1 στο 46. Πουνταρένας Καρταχίνες 0-1 στο 32. Λεόν Κλαμπ Αμέρικα 0-0. River Plate με την Ριβαντάβια 0-0. Κορίνθιας Απεκοένσε 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα. Με ρωτάει 2-3 παιχνιδάκια. Μισό λεπτό, Ηλία, να μπω εδώ στο σύστημα και να στα πω, φιλαράκο. Η Μαρσέγ έχασε 2-3 από την Παρί FC. 2-3. Η River Plate είναι σε 28. Δεν έχουμε κάτι. 0-0 παραμένει το σκορ. River Plate, μάλλον σκορ δεν υπάρχει. River Plate διαπαιδιένεται Ριβαντάβια. 0-0 στο 27ο λεπτό. Και άλλα δύο μάτς τα οποία έχουν γίνει νωρίτερα. Η Άιντραχτ έφαγε 4 γκολ. Έχασε. Η Άιντραχτ και η Γιουβέντους με τη Μίλαν 1-1. Φίλε, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα. Για πάμε σε μια γραμμούλα 17 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 15 λεπτάκια περίπου μέχρι να κλείσουμε.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Γερασί μου, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλά φίλε μου.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Ήθελα να μιλήσω για 2-3 πραγματάκια.
0: Να με.
1: Μαζί είχαμε ειδωθεί όταν θυμάστε στον άλλο σταθμό που είσαστε πριν πολλά χρόνια και παίζατε μουσική στην παραλία σε μια εκδήλωση που
0: ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης ο Μαχαίρας.
0: Ναι, ο συγχωρεμένος.
1: Και λοιπά. Τότε μια φορά έχουμε ειδωθεί δηλαδή. Και θέλω να δώσω καταρχήν τα περαστικά μου στον Αντώνη τον Πανούτσο, ο οποίος δίνει τη μάχη του.
0: Περαστικά να είναι ο άνθρωπος.
1: Γιατί είναι δύσκολα, εκεί ξέρετε, όσο μένεις περισσότερο στο νοσοκομείο,
0: τόσο χειρότερα
1: είναι. Εντατική, έχει πολλές λοιμώξεις και μπορεί να κολλήσει διάφορα μικρόβια. Όσο περισσότερο μένεις, τόσο επικίνδυνο είναι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά να είναι, όλα καλά.
1: Να βγει ο άνθρωπος, ας πούμε, υγιής. Ακόμη θέλω, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θέλω να δώσω τα θερμά μου, τις θερμές μου ευχές στον Ελκαμπή, ο οποίος είναι ένα κόσμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένας τρομερός γκολτζής, δεν έχει δώσει δικαίωμα
0: και ποτέ. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα.
1: Δεν έχει τσακωθεί με κανέναν αντίπαλο παίχτη, δεν παίζει σκληρά, δεν παίζει βρώμικα, δεν παίζει τίποτα. Είναι μια χαρά και είναι κρίμα να έχει τέτοιο κνήμη και περώνει μαζί, είναι τρομερός τραυματισμός. Πολύ σοβαρός τραυματισμός.
0: Να, πιο σοβαρός μπορεί να γίνει σε ένα ποδοσφαιριστή.
1: Πιο σοβαρός, βέβαια. Λοιπόν, τώρα πούμε για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ πάλι θα έχει πρόβλημα. Προκαλεί συνέχεια νομίζω το Μαρινάκι, τον έχει δύο φορές. Τον έχει καλέσει, έχει γίνει τι έχει γίνει και τον κρατάει ακόμα. Νομίζω ότι τον προκαλεί να τον αποτελειώσει, ας πούμε.
0: Εντάξει, βέβαια αυτό τα δυο μάτσα πρώτα που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, βάζω τη Λάρισα, εντάξει, τη Λάρισα δεν τη βάζω.
1: Είχε την μπάλα κάτω, αλλά.
0: Ναι, είχε την μπάλα κάτω. Τώρα, χτες δεν ξέρω πώς σκέφτηκε ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, τη 20 μπάλα ψηλά.
1: Το ίδιο πράγμα δεν αλλάζει, κύριε Γερασίμου, με τίποτα. Είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος. Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, ας πούμε, βαρέθηκα. Ο άνθρωπος πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό άμεσα. Άμεσα. Τώρα έχουμε και τη διακοπή. Λόγω της εθνικής ομάδος για 3 εβδομάδες πριν τη διακοπή που είναι στις 20 του μήνα, οπότε είναι.
0: Ναι, τότε παίζουμε 3 εβδομάδες.
1: Πριν
0: ναι.
1: τη διακοπή πρέπει να φύγει. Τώρα και πριν το Βόλο. Έπρεπε ήδη ο Μαρινάκης να έχει βρει τον αντικαταστάτη του. Και νομίζω θα το κάνει. Θα το κάνει οπωσδήποτε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, είναι αμετανόητος. Είναι αδιόρθωτος. Είναι απαράδεκτος, είναι αλαζόνας και όσο φωνάζουν με τη Λίμπαρο τόσο αυτοί οι άνθρωποι δεν διορθώνονται. Στα 65 τους χρόνια δεν διορθώνονται με τίποτα. Πιστεύουν στο λάθος που κάνουνε και συνεχίζουν να το επαναλαμβάνουν. Πέφτω στον τοίχο, θα ξαναπάω στον τοίχο. Δεν θα πει γιατί έπαιξε στον τοίχο.
0: Ναι, όμως το άλλαξε. Τα δύο παιχνίδια όμως τώρα τα τελευταία, αν βγάλουμε το Βόλο που έπαιξε πάλι το πεστινό ποδόσφαιρο. Το άλλαξε όμως, παιδί μου. Φάνηκε ότι αλλάζει το σκεπτικό του και αυτός και την μπάλα την παίζει κάτω. Άλλαξε. Τώρα, γιατί με το παιχνίδι με τα δύο μας που έπαιξε, που κέρδισε δύσκολα. Μάλλον με ένα μηδέν.
1: Όλα με ένα μηδέν είναι, δεν το πέφτει.
0: Ναι, αλλά όμως έπαιξε την μπάλα κάτω.
1: Έπαιξε την μπάλα κάτω στα δύο τα πρώτα. Αλλά τώρα κοίταξε τι έκανε.
0: Ναι, τώρα ναι.

0: Έπαιξε δύο παιχνίδια με τη Σαντατέρ, κύριε Γερασίμου. Έχει παίξει δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Με τον Πουέρτα λέω μήπως. Το θέμα είναι ότι είχε έρθει στον Ολυμπιακό λίγες μέρες πριν, ακόμα δεν είχε εγκληματιστεί, δεν είχε μάθει τα ονόματα των συμπαιχτών του. Γι' αυτό με τον Εύα και τις συνήθειες προπονητές, ξέρεις.
0: Ο Ντάνι Γκαρσία είναι εγκληματισμένος και μας ικανοποιεί.
1: Ναι, είναι,
0: εντάξει. Έπρεπε να έχει φύγει.
1: Άλλο μαζί με το παιδί. Λέω ότι για τον Πουέρτα θεωρώ ότι δεν τον έβαλε γιατί τα πέντε μέρες έγινε στην Ελλάδα, ενώ ο Ουναΐ στο Πανέκο έπαιζε. Είναι διαφορετικά. Για τον Πουέρτα μόνο. Για τα υπόλοιπα που λες, συμφωνώ.
0: Ναι. Για το Φορτούνι.
1: Για το Φορτούνι το είπα νωρίτερα. Εγώ με το Βασίλη που μίλαγα ότι όταν εγώ ήμουν σε ένα προπό και έβλεπα τον παιχνίδι με ένα φίλο Ολυμπιακό. Και όταν,
0: στην Νέα Ιωνία.
1: Ναι, στην Νέα Ιωνία. Και όταν έγινε να γίνει, έλεγε ο σπίκερ αλλαγή, μου λέει ο Γιώργος, μου λέει τι βλέπεις. Του λέω Φορτούνι, τι να βλέπω. Του λέω. Ένα-ένα, Φορτούνι θα βάλει.
0: Είδατε και μου έκανε εντύπωση εκεί.
1: Εντάξει, λογικά.
0: Ο Φορτούνης θα μπορούσε να περάσει δύο μπαλιές.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να χτυπήσει ένα καλό κόρνερ.
1: Να πάρει δύο φάουλ. Ναι, ναι, είναι παίκτης ο οποίος.
0: Να κάνει ένα δύο φάουλ, να πάρουν μια κίτρινη κάρτα δεύτερη. Όσοι είχαν από πρώτη εκεί. Οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση, ειδικά για το Φορτούνη που δεν τον έβαλε καθόλου.
0: Μην σας κάνει εντύπωση, του κάνει γυμνάσια από την αρχή. Του κάνει γυμνάσια το Φορτούνη. Έβαλε πάλι δεξιά. Το
1: τσικίνιο. Και δεν δουλεύει αυτό το Γκαρθία, Έσε και τσικίνιο, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει.
0: Α, μπράβο. Γιατί μπορώ την ίδια τον είχε κάνει εξτρέμ. Και βάραγε όλα τα στημένα μετά.
1: Και τώρα τα χτυπούσε τα στημένα από ό,τι είδα, τα χτυπούσε ο τσικίνιο τα στημένα όλα.
0: 100 τα κοστημένα φάουλ και κόρνερ έχει κάνει την περασμένη χρονιά και σέντρες ο Ροντινέη. Έφαγε το κεφάλι του και τη συνέχιζε τώρα. Πήγε ο Φορτούνης και να τον έβαζε στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε να χτυπήσει τα κόρνερ πάλι αυτός και τα φάουλ. Α πούμε, και χτύπησε 2-3 ή τα χτύπαγε με πάσα. Του έλεγε δώσ' μου πάσα, να τα χτυπήσουν με πάσα. Πάλι τα ίδια. Νευρίες ο Μαρινάκης, τον έστειλε το Ροντινέη μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Έφυγε. Τώρα θα φάει το κεφάλι του. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Θα το φάει. Ο Μαρινάκης είναι εκνευρισμένος πάρα πολύ. Παρενέβη θύρα 7 την άλλη φορά, τον έσωσε τη δεύτερη φορά. Το ξανασώσανε διάφοροι σύμβουλοι. Μη πρόεδρε, πήρε το κύπελο Ευρώπης.
1: Αυτό δεν μπορώ να πούμε ότι δεν το πήρε. Το πήρε. Εντάξει, είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν ταιριάζει με το DNA του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αυτό σε Ουέλβες και σε Οσασούνες και σε τέτοια δεν έκανε ποτέ πρωταθλητισμό. Δεν έχει καμία σχέση, γι' αυτό και δεν πήρε back-to-back το πρωτάθλημα.
1: Το πήρε όμως, πήρε και ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, μην τα σοπεδώνουν όλα.
0: Εγώ δεν λέω ότι. Το πήρε ο
1: Ελκαμπή.
0: Ξέρετε πώς κάνει γύρω σε όλους τους προπονητές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ελκαμπή για να βρει τα γκολ και αυτά είχε μια ομάδα μπροστά του.
0: Εντάξει, έκανε μεταγραφές ο Μαρινιάκης, τι τις έκανε αυτός.
1: Το ότι η χρονιά η περσινή δεν ήταν καλή. Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Του έφερε τον Κάρμο, κύριε. Όταν το πήρε, του φέρε τον Κάρμο.
1: Τότε, άμα ήταν να κάνει ο Μαρινάκης προπονητή, θα έπαιρνε τον Γιουρόπα.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Τι μου λες
0: τώρα. Του πήρε τον Όρτα, του πήρε τον Κάρμο και του πήρε και τον Τσικίνιο τον Ιανουάριο.
1: Ναι, δεν
0: είναι έτσι αυτό. Αυτό ήρθε Φεβρουάριο.
1: Και άλλες ομάδες πήραν. Ο Ολυμπιακός, όταν ήρθε ο Μαρινάκης με τη Λίμπα, ήταν υποδιάλυση. Εντάξει. Δεν μου λέμε το Μεντιλίμπα, δεν έβαλε ο Μεντιλίμπα το χεράκι
0: έκανε
1: του.
0: Έκανε πέρσι 20 ανεπιτυχία αποτελέσματα.
1: Πέρσι έκανε. Πρόπες πήρε πρωτάθλημα όμως.
0: Με
1: πάγο. Ισοπεδώνεις τα πάντα και είναι ισοπεδώνεις τα πάντα και είναι άσχημο. Δεν δικαιολογώ κανένα. Λέω ότι ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα με το Λιμπα. Άμα θέλει να πεις τα δικά σου, ωραία, πες τα δικά σου.
0: Ο Σανά, ας πούμε για το Μεντιλίμπα. Δεν λέω για σας, λέω για το.
1: Λέω εγώ ότι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπα προπονητή πήρε το conference και πήρε για πρωτάθλημα. Πήρε ή δεν πήρε.
0: Σας λέω.
1: Ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπα πέρασε πέρυσι στο Champions League. Το έκανε, δεν το έκανε. Τώρα λοιπόν, τι έκανε πέρυσι. Τι θα γίνει, να πούμε την αλήθεια.
0: Να τα πούμε, ακούστε λοιπόν.
1: Έχουμε δύο λεπτά όμως, παραπάνω δεν έχουμε.
0: Ισοπαλία, πέρσι, αφήστε να σας πω τώρα, είναι πολλά.
1: Έχει άμα δεν βέβαια, η εκπομπή κλείνει από δεν πολλά. Απάρτα τις 12
0: ώρα. Να τα πω. Με Λάρισα ισοπαλία, με Πάφο ισοπαλία, με Λιβαδιά ισοπαλία, με Καλυθέα ισοπαλία. Με του κόσμου τα μάτια, ας πούμε, ισοπαλίες, με την Αϊμπέκεν αποκλεισμός. Είδατε, η Ναϊμέγεν μετά τον Ολυμπιακό έφαγε 3 από την Φέγενορντ χτες, έφαγε 6 από την Μοντοκλίπ, μέσα έξω, μπαμπαμπαμπαμπα. Είπε σε μένα σε τρεφόρ.

0: Πού είναι ο Ταρέμι, κύριε Γερασίμου? Πού είναι ο Γιάρεμτσουκ? Παίζει με ένα σέντερφορ Ολυμπιακός τώρα και στο...
1: Όταν έπαιζε ο Ταρέμι...
0: Γιατί να φύγει? Γιατί να φύγει?
1: Μα όταν έπεσε με τον Ταρέμι λέγανε γιατί παίζει ο Ταρέμι και δεν πάει καλά η ομάδα. Τώρα το γιατί δεν έφυγε ο Ταρέμι, βέβαια.
0: 16 γκολ πέρσι στον πρώτο γύρο σε πρωτάθλημα.
1: Τι έβαλε?
0: Σε κύπελο και σε Ευρώπη. 16 γκολ. Πρωτάθλημα, κύπελο, ψάχτε τα, έχει το κομπιούτερ εκεί. 16 γκολ πρωτάθλημα.
1: Μη μου λες το κύπελο, ρε φίλε. Το κύπελο μου λες τώρα με τις ομάδες γάμα κατηγορία. Τι μου λες τώρα?
0: Και ο Ταρέμι χωρίς τροφοδότες από πίσω. Χωρίς τροφοδότες από πίσω, με τις έντρες στο χώμα του Καραγκιόζη που γινόντουσαν, οι απέσιες έντρες που έπαιζε ο Ολυμπιακός πέρσι, μπορεί να φανεί χωρίς τροφοδότη από πίσω ένα δεκάρι που να είναι τροφοδότης και να δίνει κάθε τις πάσες, να δίνει ωραίες μπαλιές, να κάνει ωραία στημένα. Τι να κάνουν μετά με το κολοποδόσφαιρο που έπαιζε αυτός πέρσι? Κολοποδόσφαιρο του κεράτα έπαιζε. Μας πέθανε 0-0 όλα τα ημίχρονα. Εσείς παίζετε στοίχημα. Πόσα ημίχρονα ήταν του Ολυμπιακού 0-0 πέρσι? Πόσα ημίχρονα? Πάνω από 15 ημίχρονα ήταν 0-0. Με το Στανιό γκολ 1-0 στο 90, στο 92, στο 93. Με το ζόρι, ισοπαλίες. Το ένα το άλλο. Δεν υποφέρεται άλλο. Πρέπει να φύγει άμεσα. Από χτες έπρεπε να φύγει. Θα φύγει τώρα, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Και κάτι τελευταίο, επειδή κλείνετε την εκπομπή. Εγώ είπα τις προάλλες στο κύριο Δημοσθένη ότι αν είχα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, γιατί δεν έχω να βάλω, θα έβαζα με το Μαρινάκι 3 στοιχήματα. Πρώτον, ότι θα ξαναπάρει αυτός πρωτάθλημα Ευρώπη στο Ολυμπιακό. Που λέει ο Μαρινάκης ότι θα το πάρει του χρόνου και θα χτυπήσει το γύρο πάλι. Δεύτερον, θα ξαναπάρει πρωτάθλημα αυτός στο Ολυμπιακό. Και τρίτον, ότι θα τον διώξει μια ώρα αρχίτερα, ενώ λένε ότι το στηρίζει και το κάνει κλπ. Αυτά τα 3 στοιχήματα. Δυστυχώς δεν έχω λεφτά. Να τα βάλω και θα του τα κέρδιζα και τα 3 του Μαρινάκη. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Δίνει δικαιώματα συνέχεια. Μας έχει σπάσει τα νεύρα, έχουμε βγάλει το χτυκιό μαζί του, με τις αιμονές του, με την αδιαφορία του, με τις τρελές ενδεκάδες που κάνει. Άλλος βάζει ξαφνικά, άλλος βγάζει ξαφνικά. Με τους κολλητούς, τον Μαρτίνς, με τον Ντιχίνιο, με τον Ροντινέη, τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Μας πέθανε κυριολεκτικά.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορούμε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Έστω και αν διαφωνήσαμε, χάρηκα που τα
1: πάμε. Εγώ διαφωνώ πάντα με την ισοπαίδωση. Εντάξει.
0: Είναι ισοπαίδωση.
1: Ισοπαίδωση. Όταν βγάζεις τις επιτυχίες και βγάζεις μόνο τις αποτυχίες, είναι ισοπαίδωση. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν βγάζει.
0: Το πρώτο πρωτάθλημα δεν το έχασε, κύριε Γερασίμου.
1: Ποιο πρώτο πρωτάθλημα? Όταν ήρθε.
0: Ήρθε Φεβρουάριο, το έχασε το πρωτάθλημα.
1: Πήρε το κόφερνς, φίλε μου.
0: Έχασε και το πρωτάθλημα το περσινό.
1: Πήρε το.
0: Ναι. Τρία χρόνια. Έχει χάσει 2 πρωταθλήματα.
1: Ναι. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και έχει πάρει και το κόφερνς.
0: Ναι, και έχει πάρει και με τον Όφη, το τέτοιο.
1: Ωραία, αυτό δεν είναι κάτι, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Είναι κάτι.
1: Εντάξει, το ότι η περσινή χρονιά ήταν λάθος και η φετινή δεν είναι καλή, οκ. Αλλά έχει πάρει όμως ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα κόφερνες. Δηλαδή,
0: να σας πω τώρα,
1: σε 3 χρόνια.
0: Να σας πω και κάτι. Ο Γιώβιτς πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Γιώβιτς πήγε με 2 εκατομμύρια στην ΑΕΚ τον πρώτο χρόνο, κάπου εκεί.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν έπαιρνε ένα τηλέφωνο, πώς το λένε, ο δικός μας, ο τεχνικός διευθυντής, ο Κοβάσοβιτς, θα τον έφυγε σε 5 λεπτά στον Ολυμπιακό. Σε 5 λεπτά.
1: Δεν πήρα, δεν ξέρω αν τον έφυγε 5 λεπτά. Ξέρω ότι θες να έκανε τον...
0: Γιατί του μίλησε... Πριν ενδιαφερθεί η ΑΕΚ, έτσι, δεν σας λέω τώρα, πριν... Θα τον είχε φέρει σε 5 λεπτά. Έδωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός φέτος 5 εκατομμύρια και η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα από τον Γιώβιτς, έτσι. Και από τον
1: Γιώβιτς.
0: Πρώτο σκόρερ, τη βοήθησε, προκρίσεις κλπ. Και τα πάντα. Λοιπόν, δεν τον πήρε για 2,5 και τώρα έχουμε δώσει 70 εκατομμύρια και έχουμε δώσει 5 για τον Ντικιντσιάν. Αρμένης παίχτης 5 εκατομμύρια είναι να τρελαίνεσαι. Να πηδάς από τον μπαλκόνι, που λέει ο άλλος. Έχουμε δώσει 6,5 για το στόπερ του Σμαϊλόβιτς. 6,5 για στόπερ. 6,5 για στόπερ.
1: Τι να πάρει τσάμπα.
0: Λέω για τα ποσά.
1: Τα ποσά έτσι είναι, φίλε μου, έτσι είναι. Έτσι είναι αγορά.
0: Έτσι για τον μπακ.
1: Έτσι είναι αγορά.
0: Ο Μάγκερ πόσο πήγε στην ΑΕΚ?
1: Με 6 εκατομμύρια.
0: 6 εκατομμύρια. Αλλά είναι τεχνίτης, έχει σέντρα, έχει γλυκιά πάσα, έχει το 1-2, είναι αργός, αλλά είναι ένας παίκτης που δημιουργεί. Δημιουργός.
1: Ωραία.
0: Εδώ παίρνουμε τώρα το κόσμο τα εκατομμύρια. Σκορπίζουμε από εδώ. Εκεί συνενεί λοιπόν. Στον Όρτα δεν συνεννούσε να παραμείνει. Ούτε ο δημιουργός. Σας είχε βάλει 2-3 γκολ ο Όρτα. Μόνο που είχε παίξει πόσο διάστημα στον Ολυμπιακό. Δεν συνεννούσε εκεί. Στον Ουναή θα τον παίρναμε με νίκιο 500.000 ευρώ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο χρόνο. Δεν δέχτηκε να τον πάρει στον Ολυμπιακό. Θα τον παίρναμε πέρσι με 6,5 εκατομμύρια όπως έδωσε η...
1: Πάμε φίλε, κλείσαμε, πάμε, τελειώνει.
0: Ναι, τελειώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν είδατε πόσα επιχειρήματα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν και για σήμερα. Οι υπόλοιποι όσοι θέλετε να πάρετε, θα πάρετε αύριο. Εγώ με το φίλο είπα, διαφωνώ στα περισσότερα που είπε. Εντάξει, μπορεί να έχει να λέει τη γνώμη του για τη περσινή χρονιά και τη φετινή, αλλά θεωρώ ότι με τη Λίμπαρ είναι αποτυχημένος ο προπονητής. Ίσα-ίσα έχει πάρει ένα κόφερες, έχει πάρει πρωτάθλημα και ένα κύπελλο στον Ολυμπιακό. Δεν το λες και λίγο. Τώρα δεν γίνεται να παίρνει κανένα χρόνο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που παίζουν καλύτερα μια χρονιά και να σπάρουν το πρωτάθλημα. Όπως το πήρε ο ΠΑΟΚ τότε, όπως το πήρε η ΑΕΚ πέρυσι. Αλλά ότι έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελλο και έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία για ελληνική ομάδα. Εντάξει, που πήρε το κόφερες, αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς ότι δεν είναι και επιτυχία και του Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο του Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού γενικότερα, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτά για τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα τι θα κάνει ο Μαρινάκης, αν τον διώξει, αν τον αφήσει εδώ να μείνει ο άνθρωπος να δουλέψει κι άλλο, αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εγώ λέω τη γνώμη μου ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί την περσινή χρονιά να έπαιξε Ολυμπιακός κακό ποδόσφαιρο, να μην πήγε καλά και αυτά που λέγαμε και που λέμε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το conference, εντάξει, σπουδαία, σπουδαίο πράγμα, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Εμείς ραντεβού πάλι το βράδυ, σήμερα στις 9, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Καλή εβδομάδα σε όλους και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.